0: Εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα.
1: Τι λέει λοιπόν εδώ το παραμύθι? Ότι η Τουρκία θα την πέσει στην Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι αντίπαλος, εχθρός χώρα με το Ισραήλ. Άρα αγοράζοντας αυτό το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, άρα ταλέπορε Αχιλλέα κι εσύ, σαν το Μεγαλέξανδρο με το ρέμο. Τα τραβάς και εσύ. Τι δουλειά έχει ο Αχιλλέας? Τέλος πάντων, άρα η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν και το Ισραήλ θα υπερασπιστούν την Ελλάδα όταν τη την πέσει η Τουρκία. Έτσι λένε τα ΜΜΕ των εφοπλιστών και η κυβέρνηση. Ακριβώς τα ίδια έλεγε και η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ των εφοπλιστών όταν η Ελλάδα πήρε τα Ραφάλ από τη Γαλλία και τις Μπελαρά. Και λέγαν τότε ότι αγοράζοντας αυτά τα όπλα από τη Γαλλία, η Ελλάδα, αν τη την πέσει η Τουρκία, θα έχει σύμμαχο τη Γαλλία. Λίγο καιρό μετά η Γαλλία πούλησε τα αντιεροπορικά που είναι κατάλληλα να αντιμετωπίσουν τα Ραφάλ. Μια χαρά. Όλα καλά θα πάνε, πάντα το ίδιο σενάριο. Αλλά εδώ το πράγμα είναι λίγο πιο σοβαρό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για οποιοδήποτε κράτος, εδώ μιλάμε για το Ισραήλ. Εδώ μιλάμε για ένα κράτος σιωνιστικό, ναζιστικό, Ταλιμπάν όλοι, όλοι Ταλιμπάν με τη θρησκεία τους, και ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ο πλανήτης ποτέ. Πάμε λοιπόν στην ουσία και στην αλήθεια για την Τουρκία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, τους εχθρούς και τα ΜΜΕ που πουλάνε προπαγάνδα εθνικής άμυνας και εθνικής ακεραιότητας. Ποια ΜΜΕ τα λένε αυτά? Των εφοπλιστών, όπως του Αλαφούζου. Όλα τα ΜΜΕ εφοπλιστές τα έχουν. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από τους Reporters United ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι κυρίαρχος διακινητής καυσίμων από την Τουρκία στο Ισραήλ. Τι έγινε τώρα? Δεν είναι εχθρός η Τουρκία και το Ισραήλ? Δεν είναι εχθροί αυτοί μεταξύ τους? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ στους Reporters United, το 46% του αργού πετρελαίου που παίρνει το Ισραήλ για να εξαφανίζει Παλαιστίνιους, γυναικόπαιδα κυρίως, και τώρα Λιβανέζους, γυναικόπαιδα κυρίως, να το ψωνίζει από την εχθρό χώρα Τουρκία? Και πώς είναι δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς αυτού του αργού πετρελαίου από την εχθρό χώρα του Ισραήλ, Τουρκία, να το κάνουν πλοία Ελλήνων εφοπλιστών που είναι και αυτοί εχθροί? Είμαστε και εμείς εχθροί με τους Τούρκους προς τη σύμμαχο χώρα της Ελλάδας, Ισραήλ. Κάτι χάνουμε εδώ, ή κάτι βλέπουμε? Όπως θέλει ο καθένας. Συνεχίζουμε λοιπόν από τους Reporters United. Το ότι η Τουρκία λειτουργεί ως προμηθευτής πετρελαίου του Ισραήλ καταδεικνύει πόσο έολη είναι η στρατηγική Μητσοτάκη, βάσει της οποίας η Αθήνα έγινε ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ και καλύτερος πελάτης του, όπως απέδειξε η αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα. Μέσω Τουρκίας λοιπόν το Ισραήλ εισάγει το 46% του αργού πετρελαίου. Αυτό καταδεικνύει πόσο υποκριτής και ψεύτης είναι και ο Ερντογάν, πόσο υποκριτικά και ψέματα είναι όλα αυτά που ακούγονται γύρω μας, και πως το μόνο πράγμα που έχει σημασία σε αυτό το πλανήτη, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ούτε εθνική άμυνα, ούτε τίποτα. Το μόνο που θα μείνει είναι μερικά νεκρά παιδιά με σημαία για να καυλώσει ο Δένδιας. Και πάμε στο Δένδια. Εδώ λοιπόν διαβάσαμε 2-3 μέρες μετά, και μάλιστα την αποκάλυψε ένας δικηγόρος, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ένας πολύ καλός δικηγόρος, ο οποίος διαβάζοντας προσεκτικά τη συνέντευξη που είχε δώσει ο υπεύθυνος για αυτά τα οπλικά συστήματα, Ισραηλινός, στην Καθημερινή, διαπίστωσε ότι σε μια ερώτηση που είχε κάνει η Καθημερινή σε αυτόν τον Ισραηλινό για το αν η Ελλάδα θα έχει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή αν θα μπορεί να λειτουργήσει μόνη της αυτό το πανάκριβο οπλικό σύστημα που αγόρασε από τους σιωνιστές Ναζί του Ισραήλ, η απάντησή του ήταν μονολεκτική: όχι. Στην ηλεκτρονική έκδοση όμως, όπως παρατήρησε ο κύριος Καμπαγιάννης, η εφημερίδα Καθημερινή είχε βάλει μια άλλη εκδοχή απάντησης και αργότερα έβγαλε και μια άλλη εκδοχή ερώτησης. Λίγο το έκανε λίγο πιο όμορφο το έργο. Έβαλε κάτι περίπου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. και δεν θα ήμασταν καθόλου πονηροί στο πώς συνέβη όλο αυτό. Εντάξει, γίνονται και λάθη στη μεταφορά κειμένων και ο δημοσιογράφος άνθρωπος είναι, μπορεί να κάνει ένα λάθος. Αν δεν μιλάγαμε για την Καθημερινή, η οποία ανοίξει τον Αλαφούζο, ο οποίος μεταφέρει όλο το αργό πετρέλαιο σχεδόν από την Τουρκία στο Ισραήλ και ο οποίος βάζει τους δημοσιογράφους μπροστά να λένε ότι η χώρα πρέπει να αγοράσει αυτό το οπλικό σύστημα από το Ισραήλ για να μην τις τυμπέσουν οι Τούρκοι. Μικρή παρένθεση, παραδοσιακά η πατρίδα μας κάθε χρόνο κάνει πολλές ασκήσεις με την Τουρκία στο Αιγαίο, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Παραδοσιακά επίσης, πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας, στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Λάρισα, τυχαίνει διοικητής να είναι και Τούρκος. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το λάθος της Καθημερινής για τον πηγαίο κώδικα, τους Reporters United. Σύμφωνα με τις OCI και SOMO, από τον Νοέμβριο του 2024 ως τον Ιούνιο του 2026, τάνκερ συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου έκαναν 19 μεταφορές πετρελαίου στο Ισραήλ, οι 16 ήταν από την Τουρκία. Πάει και απαλού. Όλο αυτό το τρελό παρεάκι λοιπόν, παρά τη γενοκτονία, παρά τα εντάλματα σύλληψης που έχουν βγει από το Διεθνές Δικαστήριο για τον ίδιο τον Νετανιάχου και για όλα τα σιωνιστικά, ναζιστικά καθάρματα τύπου Μπεν Γκίβρ και διάφορων άλλων, όλο αυτό το τρελό παρεάκι πουλάει στους Έλληνες πολίτες εθνική ασφάλεια με την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Και πάμε και στον πηγαίο κώδικα λοιπόν, και αυτό το λάθος που έγινε στη μεταφορά κειμένων από την έντυπη Καθημερινή στην ηλεκτρονική. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί στα οπλικά συστήματα. Ι5, συνείδηση. Αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε βίντεο, δεν μπορούμε να μην διαβάζουμε ειδήσεις και σίγουρα δεν μπορούμε να ακούμε ειδήσεις από ελληνικά ΜΜΕ, τα οποία κυρίως κρύβουν ειδήσεις και δεν λένε ειδήσεις. Κύριος Δένδιας λοιπόν, που μας μάλωσε και εμάς και τους Ευρωπαίους, που δεν έχουμε συνείδηση να αντέξουμε φέρετρα με σημαίες, αυτός ο πουροστρατόκαυλος, αυτός ο άντεγαμίσου Νικοδένδιας, όπως έχουμε βαφτίσει από το κανάλι μας, και λίγο του είναι, πριν λίγο καιρό ρωτήθηκε για την αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα και τον πηγαίο κώδικα. Και είχε απαντήσει αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, όχι του Ισραήλ.
2: Υπάρχει πάγια εντολή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν απολύτως εξειδικευμένων περιπτώσεων που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει σε αυτό το τομέα να αφήνουμε πάντοτε μια ειδική επιφύλαξη, στον οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για command and control είναι απολύτως στοιχείο κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι για την εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις ένα σύστημα με τις δυνατότητες C5ISRT, τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, είτε να είναι όμοιροι οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών, είναι παντελώς αδύνατο. Άρα οτιδήποτε αποκτάτε από τη χώρα, εάν δεν σας δώσω άλλη ενημέρωση, έχουμε τον πηγαίο του κώδικα.
1: Είδατε λοιπόν τι ωραία που τα είχε πει ο κύριος Δένδιας πριν μερικές μέρες, ε? Αποκλείεται η χώρα μας, είναι πάρα πολύ σοβαρό να πάρει ένα τέτοιο οπλικό σύστημα, όπως η ασπίδα του Αχιλλέα, χωρίς να έχει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή να μπορεί να το χειρίζεται μόνη της τη δύσκολη στιγμή και όχι με μετάφραση, όπως οι πιλότοι στα ελικόπτερα τη δύσκολη στιγμή προσπαθούν να σβήσουν τις πυρκαγιές. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Η πιο ξεφτυλισμένη χώρα του πλανήτη, η χώρα που έδωσε αυτό το αδιανόητο ποσό στο κράτος του Ισραήλ, και θα δούμε όταν έρθουν οι εκλογές με το καλό, η χώρα με ποιο ποσοστό ανθρώπων, οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα που στηρίζουν όλο αυτό το έσχος που η χώρα μας χρηματοδοτεί. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, με μεγάλο καθρέφτη. Να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Σαράντα χρόνια Νούρα στη Φωτιά. Τέσσερις δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

τραβά. Συντροφέ μου αχ τι κακό, συντροφέ μου αχ τι κακό, μέρα μίλιο σαν κι αυτό.

Ert Open, ο σταθμός που αφουγκράζεται την κοινωνία. Το δικό σας ραδιόφωνο συνεχίζει στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή είχα

0: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε!
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Likabetis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
2: Εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
8: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην Αιχμή του Δέρατος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις μέρες να ασχολούνται τι ποσοστά παίρνει παραπάνω ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιο κόμμα η Νέα Αριστερά, ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Αυτό απασχολεί αυτές τις που η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μικροπολιτική της Ελλάδος που μας βασανίζει κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μιλάει κανείς για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια στους ξένους, στις πρεσβείες δηλαδή, να μιλάει για το Ισραήλ και τη σχέση μας με αυτή τη χώρα, η οποία είναι ντροπή, έτσι, για μια χώρα που θέλει να θεωρείται δημοκρατική. Θέλει να θεωρείται, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσα και τόσα, έχουμε το ενεργειακό, έχουμε τόσα και τόσα και μιλάμε αν είναι 0,5 ή 0,2 πάνω κάτω, Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Καλεντερίδη, νομίζω. Κύριε Καλεντερίδη, θέλετε να μας πείτε για τα όρια της δημοκρατίας? Γιατί πραγματικά όταν σας έχω ακούσει κάποιες φορές, αυτό σκέφτομαι. Τα λάθη δηλαδή, στα οποία βεβαίως, να σημειώσω μόνο, και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν, ότι άλλο να κάνεις λάθος εσύ ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου οι πολίτες αποφασίζουν και υφίστανται τις συνέπειες των αποφασιών τους, και άλλο να αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή ο ένας ή ο άλλος και να υφίστασε εσύ τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων των δικών του. Σε παρακαλώ εσείς.
1: Συμφωνώ. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση πριν από 2.500 χρόνια με μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση που θα βιώναμε όλοι μαζί σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλετε, και λόγω ιστορικής κληρονομιάς και λόγω πολιτιστικής ταυτότητας και λόγω της δυναμικής που θα έμεινε και πολιτικο-διπλωματικά στον ελληνισμό, αν ήταν η χώρα η οποία προήγαγε τη δημοκρατία και όχι τον μνημονευτισμό. Θέλω να πω για να το ξεκαθαρίσω, το καταλάβουμε όλοι, ότι στην πραγματικότητα εδώ η χώρα μας είναι ένα κοινοβουλευτικό κράτος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βάσει της πολιτικής επιστήμης, της υποκατηγορίας αυτής που λέγεται πολιτιολογία, αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Δεν έχει καμία σχέση το πολίτευμα του κοινοβουλευτισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια σύγχρονη, μια μοντέρνα μορφή έκφανση της ολιγαρχίας. Πάρα πολύ απλοϊκά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην η πολιτική, ερήμην των πολιτών. Δηλαδή, θα υπήρχαν αντιπρόσωποι, αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μιλάει αντί εσού, όπως επιθυμεί ο ίδιος. Δεν θα υπήρχαν καν εκπρόσωποι στην πραγματικότητα. Να μιλάει εκ μέρους σου. Θα υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι θα ήταν εντολοδόχοι των εντολών της εκλογικής βάσης και οι οποίοι θα φέρανε τη βούληση των πολιτών μέσα στα διάφορα σώματα του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια ειδοποιώ εδώ διαφορά, όπου πράγματι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Επίσης, γιατί πολλοί μπορούν να φοβούνται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δυσκίνητο ή μικροδιαχείριση των πολιτικών από τους πολίτες, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε αποκλειστικά για τη δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν διορθωτικά και επικουρικά, αλλά κυρίως διορθωτικά, όταν υπάρχουν μείζοντα ζητήματα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συμβαίνω από την πόλη της Αθήνας, από το Δήμο της Αθήνας, είχαμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον Δήμαρχο, που ήταν ένας άνθρωπος. Δεν είχε τις ηγετικές ικανότητες, δεν ήξερε, δεν ενδιαφερόταν, δεν. Από το να περιμένουμε να περιμένουμε 4-5 χρόνια για τη λήξη θητείας του, για να του πούμε ευχαριστούμε, περάστε, είστε από τους χειρότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πριν λήξει η θητεία σας, πηγαίνετε σπίτι σας, κάντε καλύτερα κάτι άλλο, και άρα έτσι να επέμβουμε διορθωτικά σε κάτι το οποίο ήταν προφανώς μια διαστρέβλωση. Ομοίως, σε διάφορα τύπου νομοσχέδια, για μείζον θέματα ξαναλέω, όπως ήταν τα μνημόνια, οι πρέσπες, με τα οποία διαφωνούσαν συλλήμβοι οι πολίτες αυτής της χώρας και όχι η δράκα ανθρώπων που επιβουλεύεται το κράτος, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους πολιτικούς και με τη δυνατότητα αυτή να μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες σας πληροφορώ ότι και δεν θα υπήρχαν τέτοιες μεγάλες ατασταλίες από εμάς πολιτικών, γιατί θα γνώριζαν ότι άρα θα προλάμβανε το πολιτικό έγκλημα η δυνατότητα των πολιτών να εμπλέκονται. Και βέβαια, πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι κάποιοι έχουν ερωτήσει την διαφθορά, γίνονται πρωθυπουργοί, δεν θα κρατιόντουσαν. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θα μπορούσαν όντως να οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία θα ήταν ανεξάρτητη σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ενώ στην ολιγαρχία δεν είναι ανεξάρτητη η κεφαλή της δικαιοσύνης. Άρα εδώ, ακροθυγώς το περιγράφω με δύο γραμμές, αυτό είναι το δημοκρατικό μοντέλο και οι αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίες είναι δεδομένες και τις οποίες αναγνωρίζει η δημοκρατία, η πρώτη δημοκρατία που ήταν εθνική, τις αναγνώριζε όντας το πολίτευμα πιο κοντά στον άνθρωπο, άρα το πιο τελές με αυτή την μηνία και διαρκώς εξελισσόμενο. Προφανώς αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, αλλά επειδή τα πάντα είναι συγκριτικά και σχετικά σε αυτή την. Για αυτή τη ζωή, σε αυτή την ύπαρξη. Το αντίπαλο εδώ, σε αυτό το οποίο βγαίνει ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, όπως είπατε, είναι τα λάθη των διεφθαρμένων πολιτικών που μπορούν να είναι εξαγορασμένοι, εξαγοράσιμοι σίγουρα, να έχουν απειληθεί, να έχουν εκβιαστεί. Άρα, μιλάμε για άλλου τύπου ατοπήματα, όχι τόσο κοντά στην ανθρωπινή, στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες.
0: Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε θα πούμε και δύο λόγια για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τις τροποποιήσεις του συντάγματος που νομίζω ότι θίγουν τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα του συντάγματος του ελληνικού. Θα μας πείτε βεβαίως εσείς τη γνώμη σας, αλλά θα ήθελα να μας πείτε κυρία Καλεντερίδη, γιατί δεν ξεπερνιέται και στην Ελλάδα αυτό το δίπολο, το δικαστικό πλέον. Οι άνθρωποι στη Γαλλία κατεβαίνουν με τις γαλλικές σημαίες στις διαδηλώσεις, είτε είναι από τον Μελανσόν, είτε είναι από την Λεπέν, είτε οποιονδήποτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν, αν και θυμάμαι και κόμματα της αριστεράς, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εσωτερικό, και είχε τις ελληνικές σημαίες και τις αφήσεις του κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς να μας εξηγήσετε κατά τη γνώμη σας γιατί δεν ξεπερνιέται αυτό το δικαστικό δίπολο που το χρησιμοποιούν οι εξουσίες κατά κόρον για να χωρίζουν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι ο Τσίπρας τώρα βγαίνει και κάνει κόμμα καπηλευόμενος το παρελθόν αυτού που αυτός θεωρεί αριστερά. Θέλετε να μας πείτε παρακαλώ.
1: Και όχι μόνο. Και επανέρχεται πάλι με τη λέξη αριστερά στο όνομα του κόμματός του.
0: Έλας.
1: Νομίζω αρχικά είναι προφανές ότι τα ίδια τα μέλη του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή οι πολιτικοί που εν πωλής είναι διεφθαρμένοι και έτσι κινούνται, τώρα ο κ. Τσίπρας έχει την υποστήριξη κι αυτός κάποιων οικονομικών συμφερόντων, θα σας πω ότι προφανώς οι ίδιοι πολιτικοί ταγοί επιθυμούν αυτό το διχασμό και τον καλλιεργούν στην κοινωνία. Και άρα οι ευθύνες ξεκάθαρα βαραίνουν το πολιτικό σύστημα. Διότι ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτή η πόλωση και αυτός ο διχασμός σε συνδυασμό, αν δεν υπήρχε το πρατιακό κράτος, εάν δηλαδή τα κόμματα δεν σου πουλούσαν ταυτότητα, ταμπέλα και ταυτόχρονα, επειδή δεν πουλεί τίποτα στο κράτος, μερικές τους ευθύνες, αν δεν σου πουλούσαν και διευθέτηση να λειτουργήσει κάτι στη ζωή σου, δεν θα τα χρειαζόμαστε, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Άρα θα έλεγα ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της φύσης των κομμάτων αυτό. Πράγματι, υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες όπως αναφέρατε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα ακόμα και εντός του κοινοβουλευτισμού, εντός ολιγαρχίας, εντός ολιγαρχικής θέρμησης. Για παράδειγμα, επειδή έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, εκεί δεν υπήρχε αυτό το μονοδιάστατο ούτε καν του κόμματος. Ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Υπήρχαν μέσα στο, για παράδειγμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που κυβερνάει τώρα, υπήρχαν οι κοινωνικά συντηρητικοί, υπήρχαν οι. Οικονομικά συντηρητική, δηλαδή άρα μπορεί να συμφωνούσες με θέματα ας πούμε παρεμβατισμού ή εξωτερικών περιπετειών με το ένα κόμμα και σε θέματα κοινωνικά, δηλαδή δικαιωμάτων κλπ. Να συμφωνούσες με μια άλλη μερίδα. Άρα βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχει αυτή και στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι στον πάτο της ολιγαρχίας. Το πολίτευμά μας, βέβαια θα αναφέρετε και τις προτάσεις, είναι στην. Είναι ουραγό δυστυχώς. Μέχρι και στην ολιγαρχία είμαστε στους τελευταίους. Εγώ θα σας πω ότι, αν το δούμε λίγο πιο συνολικά, στην πραγματικότητα τα κόμματα σε μια δημοκρατία δεν θα χρειάζονταν τίποτα άλλο πέρα από θέσεις και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Θέσεις. Τα κόμματα έχουν θέσεις και παράγουν πολιτική με έναν τρόπο μέσω των θέσεών τους.
1: Έτσι. Είναι αυτό το οποίο λέμε εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οριζόντιος σταυρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές ευρωεκλογές θα μπορούσες να ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι σε εκφράζουν οι θέσεις τους από όλα τα κόμματα. Ασχέτως δηλαδή καταβολών ή αν σου λέμε συντηρητικός ή ξέρω, ακραίος καπιταλιστής ή ακραίος κομμουνιστής, έχει σημασία. Θα μπορούσες να επιλέξεις από όλο το πολιτικοδημιουργικό φάσμα. Αυτό είναι ο λεγόμενος οριζόντιος σταυρός. Αυτές είναι οι δημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και ξαναλέω, τις θάβουν κιόλας.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν. Ναι.
1: Ακριβώς. Τις υποβαθμίζουν, τις θεωρούν ακραίες, ενώ στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος να συμφωνήσεις με υγιή τρόπο με άλλους συμπολίτες σου είναι να συμφωνήσεις βάσει κοινών θεματικών αξιών. Αυτό είναι το πιο υγιές, το πιο ανθρώπινο και όχι να περιχαρακώνει το καθένας, να τα μπουρώνεται στα χαρακώματα τα κομματικά, στις πολιτικές παροπίδες. Δηλαδή, είναι τόσο παλιακό και παροχημένο και ψευδρομικό αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, που τώρα αναφέρατε. Δηλαδή, λέει ότι επιμένει στα κόμματα της αριστεράς να πολεμήσουμε τη δεξιά. Προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δεν παίζει αυτό το γαϊτανάκι, αυτή την αθλειότητα. Και άρα, απαιτεί από τους ψηφοφόρους και από τους υποστηρικτές του, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν σε αυτόν, απαιτεί να αφομοιωθούν σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη διαίρεση, σε αυτή την διχοτόμηση. Ξαναλέω, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τα κόμματα με τη μορφή που έχουν αν δεν υπήρχε αυτή η ταμπέλα και αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος.
0: Να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα τις ερωτήσεις για να μην σας, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, είσαστε δεσμευμένος, αλλά θέλω όμως να πούμε μερικά πράγματα. Θέλω να μας πείτε, δεν μιλώ για τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για τα νέα κόμματα τα οποία θεωρούν, και για τον κύριο Τσίπρα μιλήσαμε, νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι καινούριο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και το εκολαπτώμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε αν πότε θα εμφανιστεί στον πολιτικό βίο. Καταρχάς, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, και το λέω σε σχέση με την πρόταση τη δική σας για τη δημοκρατία, βλέπετε κάποια από τα κόμματα τα οποία και του κυρίου Σαμαρά από τις εξαγγελίες που έχει κάνει μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού να δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα να ανοίγουν ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεται, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετική.

0: ή παιδεία στο πρόβλημα στην πολιτιακό. Οι άνθρωποι το κατάλαβαν. Όταν, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, όταν βρέθηκαν ενώπιον τη Αγγελία του Ταρού Πάγου τη κυρία Αδηλίνη και τη ζήτησαν ουσιαστικά να σου βοηθήσει να δικαιωθούν τα θύματα, τα οικογένειέ του, η κυρία Αδηλίνη, προφανώ, αν έχει προβλήματα, θα εξηγήσω αν θέλετε γιατί, του είπε: δεν μπορώ να σα βοηθήσω. Απλά πληρώνομαι στη χώρα για να κάνω γαργάρα τα εγκλήματα που θέλετε, και του εγκατέφθηνε στην Εκκλησία να προσευχηθούν.
1: Βεβαίως.
0: Με αυτές τις διαδικασίες, με τα καταδίωκτα τα ανέθνα των βουλευτών και την ασυλία των υπουργών, που είναι και αυτά άρθρα του Συντάγματος, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν αυτό το οποίο το λεγόμενο ολιγαρχικό κομμάτι του Συντάγματος. Κατάλαβαν μεγάλα προβλήματα και τα οποία τα έχουμε αναδείξει μάλιστα. Τα έχουμε και σημαία τους. Για παράδειγμα, είχαμε μαζέψει σαν σύλλογο τεμπών 2 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του 86 του Συντάγματος. Το οποίο είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Και νομίζω ότι ο ελληνισμός χρωστάει στο κίνημα των τεμπών, διότι πλέον έχει νικηθεί όλο αυτό το σάπιο κοδόνιμο, το αφήγημα του κοινοβουλευτισμού περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, περί πολιτικού, αν πει, ξοδιάγων, καθαρό πολιτικό βίο ή δουλειά του στο λειτουργήμα. Όλα αυτά έχουν αποδομηθεί. Πλέον δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν στα μέσα ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μάλλον μόνο κομματικά παιδιά μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια κατάκτηση και η δικαιοσύνη είναι, δεν την εμπιστεύεται ο κόσμος, και είναι θετικό αυτό. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη είναι εχθρός των πολιτών, όπως είναι και το πολιτικό σύστημα, μπορούμε να δούμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα που αυτό το παλιό, οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν, αν όχι στη σύνταξη, καλύτερα να αντιμετωπίσουν και τις πράξεις τους. Άρα θα έλεγα ότι το 50% του προβλήματος που είναι το λογαρχικό κομμάτι, το κίνημα των τεμπών, άρα και η κυρία Καστιλιώτη το καταλάβει. Μένει βέβαια το δημοκρατικό, το συμμετοχικό κομμάτι, η αντιπρόταση, δηλαδή τι βάζουμε εδώ. Και αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ίσως, δεν ξέρω, οι πολίτες της χώρας σήμερα να μην είναι ακόμα έτοιμοι να ακούσουν και αυτή την αλήθεια. Δηλαδή, το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς, όπως είπα πριν, και πραγματικά οι πολιτικοί, όχι απλά να έρχονται με τον ευθυνό του. Δηλαδή, έχουμε τώρα πρωθυπουργούς οι οποίοι απέτυχαν, βάβαλαν τη χώρα σε μνημόνια και να επανήλθαν μετά από λίγο χρονικό διάστημα, σαν να μην τρέχει τίποτα με τον πρωθυπουργικό μισθό του ή τη σύνταξή του. Όχι απλά λοιπόν να πληρώνουν το πολιτικό τίμημα, αλλά να πληρώνουν και το ποινικό τίμημα. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι γενικό και εκτιμένο, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα, και γι' αυτό ίσως με προβληματίζουν και εμένα αυτό. Γιατί από εδώ βλέπω από νέους κομματικούς μηχανισμούς, νέους σχηματισμούς, να μιλούν για μετάβαση από την δημοκρατία.
1: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο στελεχώνεται και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος είναι πρικισμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Καλεντερή, έχω μια πολύ ελαφρά κριτική. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πρόσωπο παγιές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανοιχθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα βάλουν την κοινωνία στη διαδικασία που εσείς περιγράφετε, γιατί χωρίς την κοινωνία πάλι έχουμε ένα κόμμα, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό που προχωράει. Όλο αυτό το αυτή την αοριστολογία, την μεγάλη αοριστολογία των ετοιμάτων, δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Δεν μιλάμε για τους πολίτες που υποφέρουν, για το εισόδημα των πολιτών. Και βεβαίως για τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, μιλάνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί στα αόριστα των ετοιμάτων. Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο να κάνουμε μια γέφυρα. Τι είναι για εσάς πατρίδα και τι είναι ο πατριωτισμός? Ξέρετε, σήμερα ο πατριωτισμός είναι ένα εργαλείο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Όλοι αυτό το βαθύ κράτος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, για τον πατριωτισμό μιλάει. Και την ίδια στιγμή πουλάει τη χώρα, την πατρίδα. Λοιπόν, για εσάς όμως, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, ποιος. Για εσάς, τι είναι πατρίδα και τι είναι πατριωτισμός?
0: Επειδή κάπου άκουσα πρόσφατα, νομίζω από τον Γιώργο Απετρίτη, ότι ενισχύεται ο κακός ενωμένος πατριωτισμός, κάτι τέτοιο. Να πω ότι δεν υπάρχει κακός και καλός ενωμένος πατριωτισμός. Το συνοδεύει τον εθνικισμό.
1: Σωστό.
0: Το σοβινισμό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο ένα θετικό συνέστημα από το οποίο αφορούνται κανείς, ο οποίος αγαπάει την χώρα, την κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Επειδή διδάσκω, και αυτό το ξέρω ότι είναι, διδάσκω παγκοσμιοποίηση, θα σου πω ότι στην πραγματικότητα ο πατριωτισμός είναι η αντίδραση

0: τον κρατικό, των πολιτών αυτής της υφυλής, αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, και δυνάμεις και τάσεις, ομογενοποίησης και σαλαμοποίησης των πάντων. Αυτό το πλούσιο μοσαϊκό που αποτελεί η ανθρωπότητα σήμερα, με τις διάφορες δόγματα, τους λαούς,
1: τις δημόσιες, τις πολιτισμούς κτλ.
0: Ακριβώς. Τις ενδυμασίες, τις κουζίνες κτλ. Αυτή είναι η αντίσταση, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια τυραννίδα της ουσίας, γιατί μιλήσαμε μιλάμε για τα πολιτιακά και συνδέονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να απαγορέψει το βέτο, επειδή προκάλεσε κάποια προβλήματα ο Βίκτορ Όρμπαν διαχρονικά, τώρα θέλουν να ακυρώσουν το βέτο και να μπορούν πλειοψηφικά, μια αυξημένη πλειοψηφία, να λαμβάνουν αποφάσεις για διεθνείς υποθέσεις, ακόμα και για την ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας στην Ευρώπη, παρόλο που η Τουρκία είναι κυριαρχική δύναμη σε ένα κράτος μέλος. Άρα αυτό το συγκεντρωτικό, αυτό το παγκόσμιο τυραννικό, το οποίο τότε δεν θα το βλέπουμε, το βλέπουμε όλοι. Είναι το ιμπεριαλιστικό, είναι το καπιταλιστικό, το άκρατο. Αυτό λοιπόν, το αντίπαλο βέβαια αυτού είναι ο πατριωτισμός στην πραγματικότητα. Είναι η αγάπη της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων.
1: Στην πορεία την οποία η πορεία η οποία θα οδηγήσει σε αυτό που εσείς σχηματίζετε στο μυαλό σας, ονειρεύεστε και ελπίζετε να γίνει πραγματικότητα. Ποιοι είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν, κύριε Καλεντερίδη? Έχουμε μια νεολαία η οποία είναι χωμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο, αν και είστε πάρα πολύ ικανός στα ψηφιακά κτλ. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν όταν είναι χαμένοι σε μια κοινωνία πολύ διασπασμένη, και κυρίως ότι όλοι οι ίδιοι είναι, κανείς δεν, όλοι τα τρώνε. Ποιος νομίζετε ότι είναι, ποιος είναι εκείνος που θα κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση που εσείς περιγράφετε, στην κατεύθυνση δηλαδή μιας ουσιαστικής πραγματικής δημοκρατίας?
0: Νομίζω πως εδώ αυτό το οποίο νίκησε, αυτό το οποίο κερδίζει στις εκλογές διαχρονικά στη χώρα μας, είναι το ποσοστό της αποχής. Και νομίζω ότι εδώ κρύβεται και η απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Κάνω μια γέφυρα, μια σύνδεση με την προηγούμενη κουβέντα και θα σας πω ότι εάν αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο κ. Μητσοτάκης με αυτό το επιτελικό κράτος που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εγκληματική οργάνωση στην
1: πραγματικότητα,
0: με αυτή τη διαμαρτά, με αυτή τη μαφία, εάν συμφωνούμε όλοι ότι είναι θέμα επιβίωσης της Ελλάδος οι άνθρωποι αυτοί όχι απλά να φύγουν αλλά να μπουν για φυλακή, εδώ σε αυτό το πλαίσιο και αυτό το στόχο είναι εξαιρετική η εξέλιξη να δούμε και τη δημιουργία ενός κόμματος Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα ψαλιδίσει τα ποσοστά του Γιάννη Μητσοτάκη εξ ανάγκης, και τη δημιουργία αυτού του κόμματος που ήδη έγινε το δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, εδώ, της κυρίας Καριστιανού, διότι το πιο σημαντικό, θα φέρει ανθρώπους στην εκλογική διαδικασία, οποία πήχαν, δεν πήχαν. Άρα θα μεγαλώσει το εκλογικό γενικός παρομαστής, άρα πάλι θα ψαλιδιστούν τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εικάζει αν χάσει την εξουσία. Νομίζω ότι τον απεσθάνονται και οι συνεργάτες του, του παρακολουθούσε άλλωστε. Πιστεύω ότι τον προδώσουν και ελπίζουν να τον οδηγήσουν και στα χειρότερα. Άρα, γιατί το λέω, διότι αυτές είναι η πραγματικότητα εδώ, οι δυνάμεις, οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν, οι οποίοι πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμμετέχουν και συμμετέχουν είτε από εδώ και από εκεί, δηλαδή καθιστούν από το άλλο κόμμα, είτε σε μικρά κόμματα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων η οποία, βλέποντας αυτή την πολιτική κατάσταση, υποσυνείδητα ίσως, που προκαλεί μια αποστροφή, είναι πολιτικά περιθωριοποιημένη, και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγιά στην πραγματικότητα. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε μεγάλα συνεδρία, είτε στις Πρέσπες, είτε στα Μνημόνια, είτε στα Τέμπη, τα οποία πολλά από αυτά τα άτομα δεν μετέχουν τη πολιτική διαδικασία, επέμεναν να συμμετέχουν ακομάτιστα σε αυτές τις δράσεις. Και νομίζω αυτή είναι η μαγιά, η οποία δεν έχει βρει κάτι μέχρι στιγμή το οποίο να της δώσει το άλλο να κάνει το μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, αλλά εκεί ελπίζω.
1: Πού άλλο να ελπίσει κανείς? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Έχουμε η Ελλάδα. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σαν εισαγωγικό σε αυτό που θα πούμε τώρα, πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και οι πρεσβείες. Για σα, και άλλοι λένε βεβαίως ότι είναι, ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Δεν είναι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία. Ο εχθρός, εσείς προς τα που θα κλείνατε, θεωρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν λέω αντίπαλος, εχθρός της Ελλάδος, γιατί όταν θέλουν να εξαφανίσουν μια χώρα όπως καταστρέψαν οι Ευρωπαίοι με τα μνημόνια τη χώρα, όπως οι Αμερικανοί τη βάλαν σε διαδοχές περιπέτειες, όπως οι Τούρκοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν το Μισό Αιγαίο στην πλάκα, έτσι αύριο το πρωί με ένα νόμο που ψηφίζουν στην Τουρκική Βουλή, θέλω να μας πείτε και γι' αυτό δύο κουβέντες πριν τελειώσουμε, νομίζετε ότι ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ή αντίπαλος, αν θέλετε, της πατρίδας μας?
0: Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω και οι τρεις για να το εξηγήσω. Όσον αφορά το επίπεδο των πολιτών, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνίας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η πέμπτη φάλαγγα. Είναι δηλαδή οι ολιγάρχες, οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί, αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό καθεστώς, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ακαδημία, διάφορα δεξαμενές σκέψεις, think tank, τα οποία είναι μάλιστα και λαμβάνουν και δημοσιοκρατικό χρήμα, άλλου τύπου ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και βέβαια αυτοί στηρίζουν και την αποψήλωση και την απομείωση του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Άρα, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, σαν κοινωνία δηλαδή, από αυτή την έννοια, ο πραγματικός εχθρός, ίσως ο ύψιστος, είναι οι κοινοβουλευτικοί ολιγάρχες. Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το κράτος που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα μας, πράγματι, ο αντικειμενικός εχθρός είναι η Τουρκία. Είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα, το χαρακτήριζα. Γιατί γεννήθηκε το 1923 από τις στάχτες. Μάλλον πάνω στις στάχτες και στο αίμα της γενοκτονίας των μη Οθωμανών, των μη μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε ποτέ να υπερτονίσει μόνο του. Οι γενοκτόνοι ήταν μάλιστα ο πατέρας του τουρκικού κράτους και αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Συνεχίζουν για το λόγο αυτό ακριβώς τις επιθέσεις και τις γενοκτονίες κατά των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ, κατά των Αρμενίων στο Αρτσάχ, με τον Καραμπάχ, κατά των Ελλήνων στην Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα. Άρα είναι ο αντικειμενικός εχθρός, είναι ένα μπαλιστικό μόρφωμα, το οποίο έχει αναθεωρητικές τάσεις, ταυτίζεται με τις πλέον ακραίες εκδοχές ενός τζιχαντιστικού Ισλάμ, το οποίο είναι και επεκτατικό και τρομοκρατικό στην πραγματικότητα, ιδεολογικά. Και επειδή ήμασταν διαχρονικά σαν χώρα και σαν χώρος ο κυματοθράφτης ενός επεκτατικού Ισλάμ, το οποίο κάποτε απείλησε μάλλον δύο φορές τις πύλες της Βιέννης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένει μέχρι και σήμερα και για τους λόγους που είπατε, διότι υπερθάλλουν μια το Αιγαίο, παραμένει ο αντικειμενικός εχθρός της Ελλάδος και κάνουμε και την σύνδεση εδώ πως η πέμπτη φάλαγγα, ο εχθρός των πολιτών, στην πραγματικότητα εξερμενεί στην Τουρκία, δεν μας δείχνει την αλήθεια, κρύβει το πραγματικό πρόγραμμα από την πραγματική εικόνα των Τούρκων, ο ιστορικός εχθρός καλοποιεί, αν θέλετε, τον εξωτερικό αντίπαλο, τον εξωτερικό εχθρό. Το τρίτο επίπεδο, όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες, αυτή νομίζω ότι είναι η εχθρή της Ευρωπαϊκής Υπήρου, στην πραγματικότητα. Νομίζω το είχαμε πει και μαζί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λίγο αργότερα, ότι επρόκειτο για μια σαφέστατη παγίδα των Αγγλοσαξόνων που έστησαν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε και πιο πριν, να ανταλλάξουμε το καλής ποιότητας και τους φθηνούς ρωσικούς υδρογονάνθρακες για το κακής ποιότητας και πανάκριβα προϊόντα ενεργειακά των Αμερικανών και ουσιαστικά να πλώσουμε και το τίμημα με τις κυρώσεις, με τις οικονομίες, με την άμυνά μας, να αναγκαστούμε να αγοράσουμε νέα όπλα από τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή κατά βάση την Αγγλία και την Αμερική. Άρα, ο πραγματικός αντίπαλος, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, το βλέπουμε και στην τελειολική σχολή, η αντιπαλότητα αυτή του στρατηγού πρόεδρου της Γαλλίας, είναι πράγματι Αγγλοσάξονες. Άρα και στα τρία επίπεδα νομίζω μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αυτή που αναφέρατε ήταν εύστοχο.
1: Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί μιλούν, η Τουρκία, για όσους φίλους μας δεν ξέρουν, έχει εμφανίσει ένα σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με το οποίο θα αποφασίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στις περιοχές που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκτείνεται η ΑΟΣ της και τα χωρικά της ύδατα, που δεν τα επεκτείνει επί 30 χρόνια από το 1996, όταν έγινε εθνικός κανόνας στο δίκαιο της θάλασσας. Θα αποφασίσει λοιπόν πλέον, αφού δεν το κάνετε εσείς, να σας πω κάτι. Καλά κάνει. Καλά κάνει να το κάνει. Γιατί να μην το κάνει? Αφού δεν το κάνουν οι Έλληνες, θα πάρω εγώ το Αιγαίο και θα αποφασίσω πού θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν αλεία, πού θα γίνουν. Εγώ θα αποφασίζω. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και οι αποφάσεις της τουρκικής βουλής δεν μπορούν να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν κανονιστικά για τη χώρα μας. Όμως, είδαμε ότι εδώ πέρα, ακόμα και στην Κάσο, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν τόλμησαν οι Έλληνες να ποντίσουν καλώδιο, το ελάχιστο, το τίποτα. Που μπορούμε να πάμε έξω από τις ΗΠΑ να ποντίσουμε καλώδιο. Λοιπόν, διεκδικούν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί λένε ότι επίκειται και σύγκρουση με την Τουρκία. Ακούω διαφόρους, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα εδώ, το οποίο είναι όμως πιστικά. Ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας, ενδεχομένως. Έχουμε και την, σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο νομίζω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μπροστά σε μια νέα εθνική καταστροφή του μεγέθους του 1922.
0: Ναι, νομίζω ότι θέτεται πολύ σωστά. Αυτό πρόκειται. Είναι μια διανόητη κλιμάκωση πλευράς της Άγκυρας, αυτό το νομοσχέδιο το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα συνοδεύεται και από χάρτες, το οποίο θα είναι ακόμα μια περαιτέρω κλιμάκωση. Την πραγματικότητα εδώ, πράγματι, ο ελληνισμός αυτοπεριοριζόταν υπό το φόβο μη γίνει κάποιο επεισόδιο και χάσουν κάποιοι τις καρέκλες τους και τις παροχές, ουσιαστικά αποψήλωναν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γκρίζαραν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, για να παραμένουν στις θέσεις τους. Ακριβώς αυτό είναι ουσιαστικά και στην Κάσο. Από αυτό λοιπόν το επίπεδο του να αυτοπεριοριζόμαστε στην πράξη de facto και ρητορικά να τα υποτιθέτω να τα διατηρούμε, τώρα πάμε σε μια νέα, ξαναλέω, ολική καταστροφή για αυτό το πρώτο νομοσχέδιο, όπου εδώ οι Τούρκοι θα ορίζουν αυτοί ποιες είναι οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, η αποκρισία οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο
1: του Αιγαίου. Μέση του Αιγαίου, βεβαίως.
0: Και στις ζώνες αυτές καταλαβαίνετε ότι θα απαγορεύεται τους Έλληνες πλανήτες να βγαίνουν από τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτά μας αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 ναυτικά μίλια σε δικαιώματα στο νησιά μας. Και άρα θα μπορεί, μάλλον θα αναγκάζεται το λιμενικό της Τουρκίας να συλλαμβάνει Έλληνες ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται δυτικά της Σαντορίνης, για παράδειγμα, αν αυτό βρίσκεται μέσα στην αποψή οικονομική ζώνη που θα αποφασίζει κάθε τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, ο εκάστοτε Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τους συλλαμβάνει, να τους μεταφέρει στην Τουρκία και εκεί να βρίσκονται εδώ πέρα της τουρκικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ δεν είναι πλέον ότι αλλάζουμε πίστα, δεν περιορίζουμε de facto τα δικαιώματα μας και δεν κάνουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Εδώ μας απαγάγουν, μας συλλαμβάνουν μέσα στο σπίτι μας. Και άρα πέφτει το σε εμάς σκυτάλι, εδώ την μπάλα, στην μέσα του γηπέδου για το πώς θα αντιδράσουμε. Και πράγματι, ανάλογα το τι νομοσχέδιο θα εμφανιστεί από την Άγκυρα, αυτό θα κριθεί να έχουμε και κάποιο τρομερό επεισόδιο. Δεν το αποκλείω βεβαίως.
1: Και τόσο κοντά, κύριε Καλεντερίδη.
0: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό μας είχε πει ότι θα γινόταν μέσα στο τέλη Μαΐου. Δεν ήρθε ευτυχώς. Το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείχνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν. Από το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που εμφανίζεται, δεν θα εμφανιστεί για να μην εφαρμοστεί.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα εφαρμοστεί. Διότι αν δεν εφαρμοστεί, προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα απομονωθεί το τουρκικό κράτος. Εάν δηλαδή αποφασίσει με φυρμάνι ο Σουλτάνος Ερντογάν ότι η δυτικά τη Ετήμου είναι ΑΟΣ Τουρκίας και ψαρεύουν πραγματικότητα οι Έλληνες ψαράδες και τους αγγίζει το τουρκικό λιμενικό, έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη του έχει απομονωθεί. Δεν μπορεί να την παίρνει σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά τις προκλήσεις τις κάναν έτσι κι αλλιώς, με ρηματικές διακοινώσεις, με επενδύματα στον ΟΗΕ κτλ. Αυτή η αναβάθμιση κάπως για ποιο λόγο να την κάνουν για να την εφαρμόσουν. Άρα ναι, και τόσο κοντά λοιπόν είναι επίφοβο, πράγματι.
1: Κλείνοντας, επειδή σας εξαντλήσαμε σήμερα, σας εκτός από τις υποχρεώσεις σας ταλαιπωρεί και ένα κρυολόγημα, ούτως ή άλλως, να μην σας ιδιαίτερα σας κουράζουμε παρά την αντοχή σας, θα ήθελα να μας πείτε για τις προτάσεις, εντάχει, εσείς θα αποφασίσετε πόση ώρα και αν, για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, αλλά ίσως καλύτερα να μας πείτε εσείς αν νομίζετε ότι
0: δεν
1: έχει.
0: Δεν τη θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν τη θυμάμαι, γιατί έχει σχεδόν ένα μήνα το χρώμα. Το είχα καλύψει, αλλά δεν τη θυμάμαι όλες.
1: Δεν πειράζει. Να σας πω όμως εγώ ότι δεν θίγει καθόλου εκείνα τα άρθρα που κι εσείς νομίζω θεωρείτε πολύ προβληματικά. Δεν θεωρείτε, δεν θίγει καθόλου ότι μπορεί μια τυχούσα πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει τα σύνορα της χώρας. Το άρθρο, ναι. 27. Δεν μιλάει για τις, μιλάει για την απονομή χάρη εκ μέρους του Προέδρου, βέβαια δεν είναι αρκετή η διατύπωσή του, θα τα πούμε μια άλλη φορά ίσως. Δεν μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας. Ξέρετε, και στο ναζιστικό σύνταγμα, στην ουσία εκείνος που είναι ο κυρίαρχος, είναι εκείνος που αποφασίζει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι, ο Κάρλ Σμιτ, δηλαδή, ο συνταγματολόγος του νέου ναζισμού, αυτό έλεγε. Νομίζω ότι και εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους άρθρα βιάζουν το δημοκρατικό πολίτευμα και για το οποίο βέβαια αυτοί δεν λένε τίποτα.
0: Σωστά. Κοιτάξτε, νομίζω μείζον, και επειδή αναφέραμε και τα τέμπη και άλλα εγκλήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, των υποκλοπών, που όλα αυτά κατευθύνονταν από το προσωπικό γραφείο, μπορεί και τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μείζον θέμα εδώ είναι το θέμα του άρθρου 86, το οποίο καλύπτει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των υπουργών και πρωθυπουργών. Το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Και επειδή καταλαβαίνω ότι προτείνουν κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, κάποια πασαλήματα, αυτό νομίζω δείχνει, υποδηλώνει την προσέγγιση της συγκάλυψης που έχουν. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα είναι τα άρθρα περί
1: ακαταλήψεων. Αν επιτρέπετε για το 86, προσέξτε τι λένε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ προβληματικό αυτό η διατύπωση. Για το 86 δεν μιλάμε. Για το 86 λέει: διενέργεια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση τη διαβίβαση των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή τη Βουλή καθώ και τη αρμοδιότητα τη Βουλή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση. Άσκηση δίωξη για ποινικά δικήματα που τέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με απόφαση τη Βουλή. Με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, μονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτά, δηλαδή, Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, κύριε.
0: Δεν χρειάζεται καμία ασυλία για τους υπουργούς. Δηλαδή, αν έχουν διαπράξει ποινικά εγκλήματα, για ποιο λόγο να στείλουν έναν πολυδέδαλο μηχανισμό προστασίας, καταλαβαίνετε ότι θέλουν να συγκαλύψουν τα εγκλήματα, τα μελλοντικά. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Και αυτό ήταν ο σκοπός αυτού του άρθρου και του σχετικού εφαρμοστικού νόμου, του νόμου που είναι ευθύνη υπουργών. Ήταν ένας νόμος κόλαφος, κόλαση μάλλον, κολάσιμος, όπως είναι και το άνθρωπο το κολάσιμο, δεν το καταργούν, χρήζει κατάργησης, όχι μπαλώματος. Ομοίως, το οποίο λείπει και είναι μείζον θέμα για όσον αφορά το Σύνταγμα, είναι το τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας. Γιατί στο άρθρο 90 του Συντάγματος ορίζεται ότι η δικαστική ανώτατη είναι διορίζοντας από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, άρα είναι άνθρωποι τους. Και στο 91 ορίζεται ότι η κυβέρνηση ελέγχει πειθαρχικά τη δικαιοσύνη, δηλαδή τους κρατάνε κιόλας.
1: Το 91 δεν το ακουμπάνε πάντως, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν το ακουμπάνε, μόνο το 90, το οποίο κάνουν την εξής προαγωγή στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι, χωρίς και...
0: Καταστρατηγεί την έννοια της διάκρισης των εξουσιών αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί η μία εξουσία να βγάζει την άλλη. Εδώ προφανώς υπάρχει θέμα, παραβιάζει τα ταχύτητα της διάρκειας των εξουσιών και άρα γι' αυτό δεν έχουν εξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα προφανώς σε αυτούς τους άξονες κινούνται σε ένα κοινοβουλευτικό σκληρό, θα λέω, μοντέλο, πασαλήματα, τα οποία εικάζω το κάνουν για ίδιο μόφωνο για να προστατευτούν για όλα αυτά τα μίδια τα οποία έχουν κάνει και τα έχουν μάθει. Να πω κλείνοντας
1: ότι
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα σκάνδαλα τα οποία ξέρουμε, για τα οποία ευτυχώς πλέον η κοινωνία απεχθάνεται με εγκληματική οργάνωση. Και τα τρία είναι ευρωπαϊκά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του Πεμπόν είχε να κάνει με την 717, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Για
0: το
1: σιδηροδρόμο, βεβαίω.
0: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν κοινοτικά κονδύλια. Και το σκάνδαλο του Πρέντερ το μάθαμε επειδή ήταν ευρωβουλευτή.
1: Ο κύριο Αβρουλάκη το βρήκαν στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Φανταστείτε λοιπόν τι σημεία και τέρατα έχουν κάνει στη χώρα μα δηλαδή, ιστορικά εγκλήματα χωρί την Ευρώπη και φανταστείτε πόσο. Πόσο ξοδεύει, σπαταλάμε τα χρήματά μας στους δικαστικούς, οι οποίοι απλά είναι αχειράνθρωποι των αχειρανθρώπων των εμπεριαλιστών στη χώρα. Τους συγκαλύπτουν, να μην σας πω ότι το παραδικαστικό με το παρακομματικό, παραπολιτικό κυβερνά αυτή τη χώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας ζητήσουμε συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε. Το πρώτο. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. είστε απολύτως επαρκείς σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας βεβαίως και να είστε περαστικά σας και να είστε πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικείου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχει. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλα Ξάνθης.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
4: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα συζητήσουμε για ένα θέμα που κατά καιρούς, σε κάποιες ιστορικές περιόδους, σε πάση περιπτώσει, έρχεται και επανέρχεται σε αυτή τη χώρα, ίσως να γίνεται και επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για τον βερκελισμό μας. Καλεσμένος στο στούντιο του Military News, ο κύριος Ηλίας Παπαναστασίου, οικονομολόγος και πολιτικός επιστήμονας, για αυτή τη σειρά εκπομπών που κάνουμε. Κύριε Παπαναστασίου, βερκελισμός λοιπόν. Καρχήν να πούμε τι σημαίνει, γιατί θα μας βλέπουν και νέα παιδιά, θέλω να ελπίζω, που πιθανόν να μην έχουν.
6: Να μην γνωρίζουν
5: τι σημαίνει ακριβώς.
6: Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καρβουνόπουλε. Ειλικρινά ευχαριστώ. Γρεκυλισμός προέρχεται ουσιαστικά από το γκρέκουλους και από το γκρεκύλο στα ελληνικά, γκρέκουλους στα λατινικά. Είναι μια γελιοποιημένη, αν θέλετε, ονομασία του γκρέκους. Γκρέκους είναι ο Έλληνας, γκρέκουλους είναι, πώς να λέγαμε, όχι ο δοσύλλογος Έλληνας, ο δειλοπρεπής Έλληνας. Mm-hmm. Το βασικότερο από όλα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, σήμερα, ειδικά τα τελευταία 30-40 χρόνια με την ανάπτυξη του τουρισμού, δυστυχώς σε έναν βαθμό ο οποίος ξεπερνάει κάθε όριο πλέον. Εκείνο που θα ήθελα να πω ξεκινώντας την εκπομπή είναι ότι ο γρεκυλισμός σαν όρος, δηλαδή ουσιαστικά η δειλοπρέπεια που χαρακτηρίζει πολλά στρώματα και πολλές συμπεριφορές του λαού μας, ας πούμε, δυστυχώς, όχι σε συντριπτική πλειοψηφία, αλλά σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, ειδικότερα αυτό το οποίο έχει σχέση με αυτό που λέγαμε παλαιότερα τους ξένους ή τους Ευρωπαίους ή τους Βορειοαμερικανούς, τους λεγόμενους εντός τριπλών εισαγωγικών δυτικούς. Ξέρετε την αντίθεση που έχουμε ονομαστεί, τα έχουμε πει. Λοιπόν, είναι ένας όρος ο οποίος ξεκινάει από την εποχή των Ρωμαίων συγγραφέων. Τον αναφέρει και ο Κικέρο ή Κικέρον εξελληνισμένα, όταν μιλούσε για τη δουλοπρέπεια των Ελλήνων της Ρωμαϊκής εποχής, της Ρωμαιοκρατίας, όταν πάρα πολλοί κάτοικοι ελληνικών πόλεων και λοιπά, μεγάλων πόλεων, γνωστών αστικών κέντρων της εποχής μετά την κατάληψη από τη Ρώμη το 146 π.Χ. είχαν μια νοοτροπία δουλοπρεπή απέναντι στους Ρωμαίους έπαρχους, αυτοκράτορες, στρατηγούς κλπ. Η οποία ξεπερνούσε κάθε όριο. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη γίνεται εισαγωγή ρωμαϊκών εθήμων, τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχαία ελληνική πόλη, ειδικά στις Ιωνικές και όχι μόνο πόλεις, γενικότερα στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Παραδείγματος χάρη, τα αγωνίσματα με τους δούλους, τα θηρία, τις μονομαχίες κλπ. Αυτό που λέμε μονομάχη. Αυτό δεν υπήρχε. Ήταν έθιμο το οποίο εισήχθη από τη Ρώμη Έγινε εισαγωγή από τη Ρώμη, είχε ιδρυθεί ένα υποδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, στην αρχαία Κόρινθο, μετά την κατάληψή της και την καταστροφή της από τον Ρωμαίο στο 146, όπου εκεί είχαμε μονομαχίες με άγρια θηρία, μονομάχους κλπ. Αυτά ήταν ρωμαϊκά έθιμα. Το βασικότερο από όλα ήταν η συμπεριφορά στρωμάτων, τα οποία είτε στρωμάτων χαμηλών, είτε στρωμάτων μεσαίων, είτε ανωτέρων οικονομικά, της εποχής κλπ. Είχαν μια δουλοπρεπή στάση απέναντι στη ρωμαϊκή κυριαρχία. Ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο έγινε σε πάρα πολλές περιόδους κυριαρχίας του ελληνισμού, του ελληνικού έθνους, του ελληνικού λαού, της ελληνικής επικράτειας, ελλαδικής επικράτειας, το τελευταίο εντός τριπλών εισαγωγικών, περίπου 2.500 χρόνια. Από το 350-300 ίσως και παραπάνω, περίπου μέχρι σήμερα, μέχρι την περίοδο που έγιναν εξάρτητο το ελληνικό κράτος το 1830. Λοιπόν, και περάσανε διάφορες εποχές. Είχαμε τη διάσπαση της αρχαίας Αθήνας μεταξύ αντιμακεδόνων και μακεδονόφιλων. Είχαμε τον Εσχίδη και τον Υπερίδη, είχαμε το Δημοσθένη από την άλλη πλευρά. Εκεί είχαμε λίγο πολύ δύο παρατάξεις, οι οποίες ήταν είτε αντιθετικές, είτε είχαν τάσεις ταύτισης με τον κυρίαρχο της εποχής, που ήταν ο Φίλιππος και μετά ο Αλέξανδρος. Μετέπειτα είχαμε την Ρωμαιοκρατία με τους δουλοπρεπείς της εποχής που τους αναφέραμε πριν από λίγο. Μετά είχαμε τις διάφορες περιόδους του Βυζαντίου κλπ, το οποίο ναι μεν είναι συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γι' αυτό λέγεται και Ρωμαϊκή, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, από το 324 μετά Χριστό μέχρι το 1453. Επίσημα ξεκινάει από το 330, όταν έγιναν τα εγγένεια της Νέας Ρώμης, μετέπειτα Κωνσταντινούπολης, 1100 χρόνια, 11 αιώνες, κράτησε πάρα πολλά χρόνια η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπόψη, και πρέπει να το ξέρουν οι Έλληνες ή Νεοέλληνες, όπως θέλει το ονομάστε τους, ή Ρωμιοί ή Γρεκοί, έχουν διάφορα ονόματα, και θα αναφέρουμε λίγο πολύ την ιστορία της ονοματολογίας, ας πούμε, για τον ελληνικό λαό, πώς προήθηκε από τον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι μια περίπτωση, αν θέλετε, ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία δεν έχει αναλυθεί, έχει υποτιμηθεί. Ένα, το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο έχει μια υποτιμητική, σχεδόν προσβλητική, αν θέλετε, υποσυνείδητη τάση στον ελληνικό λαό ή σε διάφορα στρώματα του ελληνικού λαού, με διάφορες έννοιες όπως βυζαντινισμός, βυζαντινολογίας κλπ. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα αρκετά σημαντικό λάθος, γιατί η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταρχήν εξελινίστηκε, τουλάχιστον από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ειδικότερα από την εποχή του Ιουστινιανού, έκτος μετά Χριστό αιώνα, 527-565 βασίλεψε, ήταν αυτοκράτορας μάλλον ο Ιουστινιανός, και ειδικότερα από την εποχή του Ηρακλείου, 610-641 μετά Χριστό, όπου πλέον καθιερώθηκε επίσημα η ελληνική γλώσσα. Ήταν μια ελληνοποιημένη, κατά κάποιο τρόπο, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ο όρος ήταν αυτός, το όρος Βυζάντιο, άρχισε να επικρατεί μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και την άλωση της πόλης και την κατάληψη της εναπομείνασης τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και ονομάστηκε Βυζάντιο. Ο όρος Βυζάντιο υπάρχει από το 1517 μετά Χριστό από ένα γερμανό ιστορικό ονόματι Χόπφ. Μέχρι τότε ήταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος υπογράφει την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σαν Κωνσταντίνος Ιώτα Αλφα Αυτοκράτορ Ρωμαίων. Και από εκεί βγαίνει και το Ρωμιός. Από εκεί βγαίνει και το Ρουμιλιέτ, κατά κάποιο τρόπο, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Κουκρατίας. Λοιπόν, η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος η οποία έχει μια ταυτότητα πάρα πολύ σημαντική. Μην ξεχνάμε, επειδή υπάρχει λίγο πολύ μια αντίληψη ότι γενικότερα το Βυζάντιο κράτησε μια απόλυτα εχθρική στάση απέναντι στην αρχαία ελληνική γραμματεία και φιλοσοφία, αυτό δεν ισχύει, ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Ισχύει εν μέρη και σε ένα μικρό ποσοστό, και ειδικότερα σε περιοχές όπως η Ανατολική Μικρά Ασία, όπως η Μέση Ανατολή με τη Συρία, όπως η Αίγυπτος, όπου η παράδοση των αρχαίων ελληνικών πόλεων και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φιλοσοφίας ήταν λιγότερο ισχυρή από ό,τι στον καθ' αυτό ελλαδικό χώρο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Ιουστινιανός κλπ. Μην ξεχνάτε ότι είχαν ολόκληρες περιοχές στην Κωνσταντινούπολη, ολόκληρη αγορά με αρχαία ελληνικά αγάλματα. Υπήρχαν αγάλματα της εποχής του Φιδίου, υπήρχαν αγάλματα της Αθηνάς, του Ποσειδώνα, διαφόρων άλλων θεών. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πολλές διακοσμήσεις οικειών και δημοσίων χώρων γινόντουσαν με αρχαία ελληνικά αγάλματα. Τρίτον, η αρχαία ελληνική γραμματεία είχε επενεθεί, είχε λατρευτεί κατά κάποιο τρόπο από τους πατέρες της Εκκλησίας του 4ου μετά Χριστού αιώνα, μόλις ιδρύθηκε ουσιαστικά η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι οποίοι, όπως ο Μέγας Βασίλειος, κλασική περίπτωση, είχαν σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών. Στην αρχαία Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος, το είχαμε αναφέρει και σε μια άλλη εκπομπή, ήταν συμφοιτητής κατά κάποιο τρόπο με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ήταν φίλοι, συμφοιτητές. Πηγαίναν μαζί στα Θρανία, που λένε, να το πω απλά. Λοιπόν, ήταν λάτρης και πολύ καλός γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ο Μέγας Βασίλειος. Και όχι μόνο. Αυτό συνεχίστηκε μετά. Είχαμε μια εξέλιξη αρκετά σημαντική, θα αναφέρουμε πάλι το Βυζάντιο στη συνέχεια της εκπομπής. Απλά αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, να τονιστεί, θα πρέπει να υπογραμμιστεί, γιατί υπάρχει ουσιαστικά μια παραμέληση η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη στους σημερινούς Έλληνες από ότι είναι σε αρκετούς Ευρωπαίους. Αναφέρομαι στην τελευταία βιβλιογραφία και όχι μόνο την κλασική των Ευρωπαίων Βυζαντινολόγων. Δεν μιλάω για τον Ράνσιμαν, δεν μιλάω για τον Κάρολο Ντίλ, δεν μιλάω για τον Οστρογόρσκι, δεν μιλάω για τον Βασιλιεύσκι, τον Βασίλειεφ μάλλον, δεν μιλάω για πολλούς άλλους οι οποίοι αναφέραν, ας πούμε, με πολύ πολύ καλό τρόπο και θα έλεγα με, μπορώ να πω, θετικότατο τρόπο όλα τα επιτεύγματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιλάω για το τελευταίο βιβλίο της Βυζαντινολόγου, Βρετανίδα είναι, Αγγλίδα είναι συγκεκριμένα, Κάμερον ονόματι, όπου μιλάει για την παραμέληση του Βυζαντίου, εξυψώνει το Βυζάντιο, το διαφοροποιεί τελείως και θρησκευτικά από την Παπική Εκκλησία. Μιλάει για την κυριαρχία του Κεσαροπαπισμού στο Βυζάντιο, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως είπαμε, όπου εκεί δεν υπήρχε κυριαρχία του Πάπα απέναντι στον Αυτοκράτορα ή στο Βασιλιά. Στη Δύση, τη λεγόμενη, στη Δυτική Ευρώπη βασικά, δεν υπάρχει γενικά όρος Δύση, το είπαμε, στη Δυτική Ευρώπη υπήρχε κυριαρχία της Εκκλησίας, του Πάπα, του Βατικανού, απέναντι στην κοσμική εξουσία, στον Αυτοκράτορα, στους φεουδάρχες κλπ. Στο Βυζάντιο δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε κυριαρχία του Αυτοκράτορα πάνω στον Πατριάρχη. Υπήρχε ένας συμβιβασμός, υπήρχε μια συνδιαλλαγή. Δεν υπήρχε η απόλυτη κυριαρχία της Εκκλησίας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η συνέχεια του ελληνικού, του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, ο οποίος παρήκμασε μετά τον 3ο αιώνα με την προ-Χριστού, με την ελληνιστική εποχή, αλλά διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό και από την λατρεία τεχνητή σε μεγάλο βαθμό, μιμητική καθαρά των Ρωμαίων απέναντι στην αρχαία ελληνική γραμματεία, μιμητές των αρχαίων Ελλήνων και μάλιστα όχι οι καλύτεροι μιμητές ήταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Αλλά παρόλα αυτά κρατήθηκε αυτή η γραμματεία και από τους Βυζαντινούς και από τη μετέπειτα, ας το πούμε, εξέλιξη των γραμμάτων και των τεχνών στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, το βασικότερο απ' όλα είναι να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να ερευνούμε, να αναλύουμε, να μελετάμε την ελληνική ιστορία σε μια διαρκή ιστορική συνέχεια, η οποία είναι μια διαλεκτική συνέχεια. Έχει συνέχειες, έχει ρήξεις, έχει οπισθοδρομήσεις, έχει πάρα πολλά έτσι, ρήγματα στο εσωτερικό της, αλλά έχει μια ιστορική συνέχεια. Δεν δημιουργήθηκε το ελληνικό έθνος και ο ελληνικός λαός μετά το 1821 ή μετά το 1830, όπως λέει μια πρόσφατη σχολή συγκεκριμένης προέλευσης. Λοιπόν, ουσιαστικά υπάρχει διαχρονικά, έχει διαφορετικές μεταμορφώσεις. Έχουμε την αρχαία κλασική περίοδο, έχουμε την προκλασική περίοδο του Χρυσού Ιερότου Περικλέως, που είναι η Μικυναϊκή, η Μινωική κλπ. Έχουμε την ελληνιστική περίοδο μέχρι τον ερχομό των Ρωμαίων ουσιαστικά. Έχουμε τη Ρωμαϊκή περίοδο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την νεότερη περίοδο που περνάει μέσα από την Τουρκοκρατία, τη Φραγκοκρατία. Την Ισπανοκρατία, γιατί είχαμε και την Ισπανοκρατία 80 χρόνια στην περιοχή της Αττικής και της Βοιωτίας, 14ο αιώνα, η περίφημη Καταλανική Εταιρεία.
5: Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό.
6: Ναι,
5: δεν το γνωρίζω.
6: Ακριβώς. Καταλανική Εταιρεία χειριάρχησε το 14ο αιώνα, περίπου από το 1305, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 1380-85, Φυσικά ήταν μια καταλανική εταιρεία πειρατών, ληστών, βαρβάρων, βιαστών, δολοφόνων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Mm-hmm. Λοιπόν, οι οποίοι ήρθαν να ληστέψουν, κάνανε τρομερά, μπορώ να πω τρομερές καταστροφές στο Βυζάντιο. Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, όπως λεγόταν παλαιότερα, Αττικής και Βιωτίας. Ήταν μια κυριαρχία των Καταλανών, των Ισπανών, οι οποίοι μάλιστα κάπου πρόσφατα, τις τελευταίες μία-δύο δεκαετίες, ζήτησαν και συγγνώμη, υποχρεώθηκαν να ζητήσουν συγγνώμη, αυτή η συγγνώμη περίφημη των Ευρωπαίων Αποικιοκρατών και σταυροφόρων σύνδης άλλης, για όσα έκαναν σε διάφορα μοναστήρια, μονές, ναούς, πόλεις, πληθυσμούς κλπ. Δεν μιλάω φυσικά για τη φραγκοκρατία και για όλα αυτά τα φαινόμενα. Εκείνο που θα ήθελα, για να γυρίσουμε στην αρχή, στον γρεκελισμό, θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, που είναι ο κινηματογράφος, που είναι η κατεξοχήν μορφή ψυχαγωγίας όλο και περίπου 100 χρόνια από τότε που μαζικοποιήθηκε αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Πρώτο, αλλά κυρίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε κάνει ξεχωριστή εκπομπή για το Hollywood, για το ναζιστικό κινηματογράφο κλπ. Όπου βγήκανε δύο ταινίες τα τελευταία 10-20 χρόνια. Η μία ήταν η Σπάρτα και η δεύτερη είναι η Οδύσσια, η οποία βγήκε.
5: Έχει βγει, ναι.
6: Ναι, του Νόλαν, του σκηνοθέτη Νόλαν, η οποία έχει κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις τελείως αρνητικές, το παρεμβάσει εντός εισαγωγικών, στο έργο του Ομήρου, στην αναπαράσταση, στην ιστορική αναπαράσταση, στην καλλιτεχνική αναπαράσταση, τα πάντα. Λοιπόν, μαζικές διαμαρτυρίες, πέρα από διάφορα σχόλια κλπ. Που υπάρχουν και καλώς υπάρχουν, από τον λεγόμενο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών πνευματικό κόσμο, καλλιτεχνικό κόσμο, πανεπιστημιακό κόσμο κλπ. Δεν είδαμε ιδιαίτερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση. Θα έπρεπε δηλαδή ειλικρινά, όσον αφορά τον Όμηρο, ειδικά τον Όμηρο, να το πω απλά, να ξεσηκωθεί το σύμπαν. Δηλαδή αυτή η ιστορία του Hollywood να αναπλάθει την ιστορία σύμφωνα με τα συμφέροντα, τα ιδεολογικά, τα πολιτιστικά, και να επιβάλλει τις εκάστοτε αμερικανικής κυβερνητικής και οικονομικής ελίτ και να επιβάλλει αυτό που λέμε εδώ και 30-40 χρόνια, έναν πολιτιστικό, αγγλοσαξονικό, δηλαδή ουσιαστικά αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Αυτός είναι ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός. Σου επιβάλλω τον πολιτισμό μου εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, τον δέχεσαι και όχι με το μαστίγιο, στο επιβάλλω πάρα πολύ έξυπνα. Με όλα τα μέσα που ελέγχω παγκοσμίως, τις 10, 15, 20 μεγάλες εταιρείες ειδήσεων, με τον κινηματογράφο, με την τηλεόραση, με τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, και ο οποίος προάγεται θετικά με την ιδία συνειδήση που λένε, με τη δική τους πρωτοβουλία, από τους λαούς της περιφέρειας. Έχουμε τη Μητρόπολη, έχουμε και την περιφέρεια, για να θυμηθούμε για την παλιά θεωρία Μητρόπολης και περιφέρειας. Αυτό γίνεται σε χώρες όπως η Ελλάδα, που είναι μια εξερτημένη, δεύτερον περιφερειακή και τρίτον μη ανεπτυγμένη οικονομικά και βιομηχανικά χώρα. Από ότι παρόσα λέγονται, αν και λέγονται πάρα πολλά για την ανάπτυξη, για το ένα και το άλλο, η χώρα αναπτύσσεται σε δύο βασικούς κύριους άξονες. Πρώτον τον οικονομικό και δεύτερον την παραγωγή. Ουσιαστικά τον παραγωγικό άξονα. Αν δεν έχεις παραγωγή, δηλαδή αγροτική παραγωγή και βιομηχανική παραγωγή, δεν μπορείς να θεωρηθείς ανεπτυγμένη χώρα. Γιατί αν δεν έχεις παραγωγή, δεν έχεις ούτε σιδηρόδρομο. Δεν είναι τυχαίο ότι σιδηρόδρομο έχουν οι ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες από παλιά, εδώ και 200 χρόνια σχεδόν. Με πρώτη την Βρετανία από τις αρχές περίπου της πρώτης δεκαετίας του 19ου αιώνα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Συνεπώς είμαστε μια περιφερειακή σε μεγάλο βαθμό χώρα, η οποία αναπτύσσεται κυρίως στην αγορά και στην ενοικίαση ακινήτων, στην εκμετάλλευση ακινήτων, το περίφημο εντός εισαγωγικών real estate, και δεύτερον στον τουρισμό. Αυτό είναι εξάρτηση. Είναι περιφερειακή δομή οικονομίας, η οποία είναι πολύ εύθραυστη με τον πρώτο κυματισμό κατά κάποιο τρόπο, με την πρώτη εγκατακρίμνηση κατά κάποιο τρόπο της διεθνούς οικονομίας, ύφεση, κρίση κλπ. Η οικονομία αυτή πραγματικά παθαίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ο τουρισμός είναι πολύ ευαίσθητος στις εξωτερικές πιέσεις. Και όπως και να το κάνουμε, δεν βρισκόμαστε στο Βόρειο Καναδά, ούτε στην Κεντρική Σκανδιναβία, ούτε στο Ανατολικό Βέλγιο. Βρισκόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο. Απέναντι είναι η Μικρά Ασία, η παλιά, η σημερινή Τουρκία, κάτω είναι η Αφρική και δίπλα μας, πάρα πολύ κοντά, ειδικά από την Κύπρο, είναι η Μέση Ανατολή. Είναι μια ταραχώδης, ταραγμένη και υπό αναταραχή περιοχή, η οποία συνεχώς δημιουργεί και δημιουργούνται προβλήματα από τις επεμβάσεις, από τα ξένα συμφέροντα και όχι μόνο από το πετρέλαιο, από τους γεωστρατηγικούς άξονες που έχει κλπ. Όταν λοιπόν ζεις σε μια τέτοια περιοχή, δεν είσαι απλώς κοντοχωριανός, να το πούμε απλά, είσαι σχεδόν στην ίδια περιοχή ή ανήκει στην ευρεία Μέση Ανατολή, τουλάχιστον η Κύπρος, και σε ένα βαθμό και ο ελλαδικός χώρος, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός για αυτές τις μορφές οικονομίας. Έρχομαι στις δύο αυτές ταινίες, οι οποίες δείχνουν το μέγεθος των αντιδράσεων και ουσιαστικά το μέγεθος της αποικιοποίησης, η οποία δεν είναι απλώς αποικιοποίηση κινηματογραφικού χαρακτήρα ή καλλιτεχνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, αν μπορούμε να πούμε καλλιτεχνία ένα έργο όπως αυτό το οποίο παρουσιάστηκε από ένα συγκεκριμένο Αμερικανό σκηνοθέτη. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε πολιτιστική αποικιοκρατία. Είναι αποικιοποίηση. Μετατρέπεται σε αποικία, ήδη έχει μετατραπεί εδώ και δεκαετίες, η Ελλάδα σε μια πολιτιστική αποικία των Αγγλοσαξώνων, παλαιότερα Βρετανών και τώρα εδώ και τουλάχιστον 50-70 χρόνια των Αμερικανών. Σε βαθμό όχι απίστευτο, γοργό, σε βαθμό που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Λοιπόν, αυτή η αποικιοποίηση, και δεν μιλάω, ανέφερα σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα τις δύο ταινίες, θα πρέπει να προσεχθεί σε όλες τις μορφές της καθημερινότητας και της ζωής μας. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, η ταινία του Σμαραγδί που αφορά το Καποδίστρια, που αφορούσε το Καποδίστρια, να μην έχει καμία κρατική ενίσχυση, και για την Οδύσσια του Νόλαν να ενισχύεται η ταινία αυτή
5: εκατομμύρια το
6: με 5 ή 6,5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι διαβάζω. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σημασία η Οδύσσια του Νόλαν σύμφωνα με την αμερικανική οπτική, η οποία είναι τραγική. Είναι τραγική κυριολεκτικά, γιατί βάσει της πολιτικής ορθότητας αυτό γίνεται και βάσει της woke culture, της λεγόμενης κουλτούρας αφύπνισης ή αν θέλετε ιδεολογίας αφύπνισης, εισάγεται μια αντίληψη, μια πολιτιστική αντίληψη, ψυχολογική αντίληψη, υποσυνείδητα σε μεγάλο βαθμό, η οποία θεωρείται δεδομένη ότι θα πρέπει να τα δεχτούμε και με κάποιες διαμαρτυρίες που θα γίνουν αρκετές ή πάρα πολλές, δεν έχει καμία σημασία, θα περάσει η ταινία, θα παιχθεί η ταινία, θα τη δουν δεκάδες ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, θα παιχθεί το μήνυμα. Η δε Σπάρτα, να θυμόμαστε, επειδή μας χάιδεψε και κάποια, αν θέλετε, ηρωικά ένστικτα με τους Σπαρτιάτες απέναντι στους Πέρσες, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χρηματοδοτήθηκε από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, γιατί υπήρχε η μεγάλη αντίθεση που υπάρχει σήμερα, φαίνεται από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η μεγάλη αντίθεση του Αμερικανικού Πενταγώνου και γενικότερα της Αμερικανικής οικονομικής και στρατιωτικής ελίτ, της κυβερνητικής ελίτ των Αμερικανών με το Ιράν. Λοιπόν, το οποίο χρηματοδοτεί έργα κινηματογραφικά, πολιτιστικά, κατά το δοκούν. Εδώ έχουν απαγορευτεί όλα τα ρωσικά έργα, εδώ έχουν απαγορευτεί όλες οι αθλητικές συναντήσεις με τη Ρωσία, προσκλήσεις συγκροτημάτων, λογοτεχνία, οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία, όχι μόνο για αυτό, για την απαγόρευση. Εγώ μιλάω τώρα για τις συγκεκριμένες δύο ταινίες και δεν είναι μόνο αυτές. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες άλλα παραδείγματα. Πώς λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην υπάρχει αυτή η αντίδραση που θα έπρεπε να υπάρχει? Πώς φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα εδώ και 30-40 χρόνια να είναι εισαγόμενη χώρα, όχι μόνο στα καταναλωτικά αγαθά, στα βιομηχανικά αγαθά, στην τεχνολογία, να είναι γενικά εισαγόμενη, να εισάγει τα πάντα και συνήθως εισάγει ό,τι αρνητικό υπάρχει από τη λεγόμενη εντός τριπλών εισαγωγικών δύση. Λοιπόν, τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Πολιτική ορθότητα, κουλτούρα αφύπνισης, wow culture όπως αποκαλείται, αυτό αποκαλείται κλπ. Κλπ. Πώς έγινε ξαφνικά η Ελλάδα ένα κέντρο το οποίο μπορούμε να πούμε θυμίζει το Πορτορίκο της Κεντρικής Αμερικής ή τέλος πάντων μια μπανανία όπως λέγανε παλαιότερα οι Γερμανοί για την Ελλάδα και όλα τα σχετικά. Μήπως θα πρέπει να θυμηθούμε σαν ελληνικός λαός τι γράφαν οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, τα ευρωπαϊκά περιοδικά κάπου μεταξύ 2009 και 2014-2013 για την Ελλάδα, τι γράφαν για τον ελληνικό λαό, τι έγραφε το Σπίγκελ, το γερμανικό, τι έγραφε το Focus, τι έγραφαν οι αγγλοσαξονικές εφημερίδες, πώς αναφέραν τους Έλληνες, τον ελληνικό λαό, σαν τεμπέληδες, άχρηστους, διεφθαρμένους, γλεντζέδες που δεν έχουν ποτέ ωράρια, που δεν δουλεύουν καθόλου, που παίρνουν συντάξεις από τα 40 και από τα 35, που δεν πληρώνουν ποτέ φόρους και οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα ξεχάσαμε. Αν τα ξεχάσουμε, ας τα ξαναδιαβάσουμε. Ας τα θυμηθούμε. Γιατί το να είμαστε δουλοπρεπείς, ένα ποσοστό του ελληνικού λαού, δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό το ποσοστό. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι τόσο ασήμαντο όσο μπορεί να πιστεύουμε. Πολύ φοβάμαι ότι το δέσιμο οικονομικών συμφερόντων μέσω τουρισμού και όχι μόνο και μέσω real estate και όχι μόνο στρωμάτων που δεν είναι μόνο της ελίτ ή των πάνω στρωμάτων ή και μεσαίων στρωμάτων και χαμηλότερων στρωμάτων με Ευρωπαίους και Βορειοαμερικανούς έχει δημιουργήσει μια απεικιοκρατούμενη νοοτροπία. Μου θυμίζει τη μαύρη ελίτ που υπάρχει στην Αφρική, τη λεγόμενη μαύρη μπουρζουαζία, η οποία ήταν η παλιά, αν θέλετε, Αφρική των σκλάβων, των Ιθαγενών, όπου η ευρωπαϊκή απεικιοκρατία από το Κονγκό μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γαλλία μέχρι τη Γερμανία, από την Ισπανία μέχρι την Πορτογαλία, είχαν κατακτήσει την Αφρική και όχι μόνο, όλο τον κόσμο ουσιαστικά, όλη την Υδρόγειο, την τεμαχίσανε κυριολεκτικά, πήραν τα καλύτερα κομμάτια, πάμπλουτινή Αφρική σε ορυκτά, σε ορυκτό πλούτο και πολλά άλλα προϊόντα. Λοιπόν, και σιγά σιγά όταν έφυγαν στρατιωτικά εν μέρη, όχι απόλυτα, οι παλιές απεικιοκρατικές δυνάμεις, ευνοήθηκαν κάποια στρώματα τα οποία παλιά συνεργαζόντουσαν με τους απεικιοκράτες, τοπικά στρώματα, ντόπια στρώματα, ηθαγενή στρώματα, φύλαρκοι, έμποροι κλπ. Οι οποίοι ενσωματώθηκαν, δημιούργησαν μια ελίτ, τη λεγόμενη μαύρη ελίτ, μεσαία και άνω ελίτ, middle class, upper middle class κλπ. Η οποία ταυτίζεται με τα συμφέροντα των δυτικών, των λεγόμενων Αμερικανών και Ευρωπαίων. Αυτό το πράγμα έχει γίνει και στην Ελλάδα. Αυτές οι μορφές που βλέπουμε και με την γενικότερη, αν θέλετε, αμερικανοποίηση που υπάρχει ειδικά στον χώρο της νεολαίας και με τη γενικότερη ευρωπαϊκοποίηση, η οποία είναι νόθα. Ο Βασίλης Φίλιας, που είχα την τύχη να τον είχα καθηγητή πριν από χρόνια, πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, είχε γράψει για την όθα αστικοποίηση της Ελλάδας σε κείμενό του, ένα εκπληκτικό βιβλίο, πριν από τουλάχιστον 5 δεκαετίες. Θα έπρεπε να αναφερθούμε και για την όθα δυτικοποίηση τα τελευταία 30-40 χρόνια, για την όθα ευρωπαϊκοποίηση και για την ουσιαστική αμερικανοποίηση, που δεν είναι όθα, είναι ουσιαστική. Το βλέπεις στο λεξιλόγιο, το βλέπεις στα γκρίκλεις, το βλέπεις στη συμπεριφορά, το βλέπεις όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Θα σας πω ένα τρίτο παράδειγμα. Το 1971, σας λέω λίγο πολύ και τη χρονολογία που αφορά και εμένα πάνω απ' όλα, εγώ ήμουν σε μια ηλικία τετάρτης γυμνασίου, ήμουν 15 χρονών. Κάναμε ένα συγκρότημα. Θα σας πω τη διαφορά, αναφέρω ένα παράδειγμα για να δείξω τη διαφορά ιστορικού χρόνου, ιστορικής εξέλιξης Ελλάδας και Ευρώπης, για να δείξουμε δηλαδή πόση είναι η διαφορά του ελλαδικού χώρου, πόσο μεγάλη ποσοτικά και ποιοτικά από τον ευρωπαϊκό χώρο. Θα πούμε ιστορικά στοιχεία, έχουμε πιστεύω αρκετή ώρα. Λοιπόν, φτιάξαμε ένα μουσικό συγκρότημα rock, η εποχή, η μόδα, Jimi Hendrix, Janis Joplin, 10 Years After, Deep Purple τότε ανερχόμενη κλπ. Λοιπόν, πρώτον, το rock στην Αγγλία ή η pop στην Αγγλία που εμφανίστηκε με τους Rolling Stones και τους Beatles αρχές δεκαετίας του 60 ήταν working class. Ήταν μουσική από εργατόπεδα, από φτωχόπεδα. Το rock στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα ή σε μεγάλες πόλεις, σε μεγάλο βαθμό, να μην πω σε αποκλειστικό βαθμό, ήταν μουσική της μεσαία, των παιδιών της μεσαίας τάξης.
7: Ναι.
6: Η διαφορά είναι τεράστια. Τα λαϊκά παιδιά, τα λαϊκά στρώματα ακούγαν στην καλύτερη περίπτωση Μπιθικότσι ή δεν ξέρω ποιον άλλο θα μπορούσαν να ακούσουν εκείνη την εποχή. Πολλοί ακούγαν και ρεμπέτικο, δεν είχαν αρχίσει ακόμη. Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 70, μαζί με την όθα αστικοποίηση του Φίλια, θα έπρεπε να προσθέσουμε και την όθα αριστεροποίηση της δεκαετίας του 70, όπου λίγο πολύ έχουμε μια αριστεροποίηση της νεολαίας, έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε ένταξη μεγάλων στρωμάτων της νεολαίας, αριστερές νεολαίες κλπ. Κλπ. Έβλεπες δηλαδή μια επαναστατικότητα που έλεγες, παλί μου, έχουμε γίνει άλλο πράγμα. Δηλαδή, τι Τσε Γκεβάρα, Φιντέλ Κάστρο, Καμίλο Τόρες κλπ. Μιλάμε για κάτι παραπάνω. Αυτή ήταν μια νόθα αστικοποίηση και μια νόθα αριστεροποίηση, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια επανάληψη φαινομένων της Ευρώπης, πάλι εισαγόμενων. Δηλαδή, στο μεν γαλλικό Μάη, που έγινε το Μάη το 1968 στη Γαλλία, η διαφορά χρόνου Ελλάδας και Ευρώπης, ιστορικού χρόνου, εκεί θέλω να τονίσω λίγο πολύ τη μεγάλη διαφορά, ήταν ουσιαστικά αυτό που λέει ο Λαβρέντι Γκέμερεϊ, ο οποίος είναι και φιλόσοφος και θεολόγος και κοινωνιολόγος αυστριακός, με ένα εκπληκτικό βιβλίο που έγραψε πριν από αρκετά χρόνια, λάτρης της Ελλάδας και μάλιστα άνθρωπος με ο οποίος επιμένει μεγάλο πείσμα να κρατήσουν οι Έλληνες τα χαρακτηριστικά τους και να μην αλωτριωθούν, να μην αφομοιωθούν, να μην γίνουν εντός εισαγωγικών Αμερικανάκια ή Ευρωπαίοι της κακιάς ώρας. Λοιπόν, έγραφε συγκεκριμένα ότι ο γαλλικός Μάης, ο περίφημος, ο πολυπενεμένος από διάφορες πολιτικές νεολαίες, να μην αναφέρουμε και ονόματα, οι οποίες φυσικά τα ξεχάσαν όλα, γιατί ο φοιτητής στην Ελλάδα και όχι μόνο, παντού, όταν πάρει το πτυχίο του μπαίνει στη ζωή, μπαίνει στην πραγματικότητα, προσγειώνεται και μετά πολλές φορές γίνεται βασιλικότερος του βασιλέως. Αυτό είναι φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πάρα πολλές φορές. Πού είναι ο κύριος Γιώσκα Φίσερ, ο μεγάλος επαναστάτης των πράσινων και οικολόγος.
7: Ναι.
6: Πού είναι ο Ρούντι Ντούτσκε, πού είναι ο Κον Μπετίτ, πού είναι όλοι αυτοί. Ήταν αυτό που έλεγε ο Γκέμερεϊ πάρα πολύ σωστά. Το μεγάλο πανηγύρι της αστικής και μεσοαστικής νεολαίας. Δεν υπήρχε εργατική τάξη. Μόνο όταν έγινε μεγάλη απεργία της Ρενό με τους 10 εκατομμύρια εργαζόμενους πήρε έναν κάπως διαφορετικό χαρακτήρα. Βέβαια το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Το αποτέλεσμα ήταν ουσιαστικά να φύγει ο Ντεγκόλ μετά από μερικά χρόνια, να αμερικανοποιηθεί σταδιακά η Γαλλία, η οποία ήταν μια αντιστεκόμενη δύναμη. Ήταν πολύ πείσμον ο Ντεγκόλ απέναντι στη Βρετανία, δεν την ήθελε με τίποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη, στην τότε ΕΟΚ. Λοιπόν, ήταν ένας μεγάλος Γάλλος πατριώτης και πολιτικός, ένας άνθρωπος σοφός, ο οποίος συμβούλευσε τους ανεκδίγητους Αμερικανούς στην Ινδοκίνα, στο Βιετνάμ, μακριά από την Ινδοκίνα, γιατί την πάθανε οι Γάλλοι το 1954 στη μάχη του Ντιέμ Μπιέμ Φου με τον στρατηγό Γκιάπ, τον Απολέοντα των Βιετναμέζων, ο οποίος πραγματικά τους διέλυσε. Οι Αμερικανοί δεν καταλάβαινα τίποτα, οι νεόπλουτοι της νεότερης ιστορίας απόκτησαν ξαφνικά τεράστια δύναμη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν ξέραν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν ήταν Βρετανοί οι οποίοι χωρίζαν τον κόσμο και τον κυβερνούσαν πιο αποτελεσματικά, γιατί αυτό κάναν ουσιαστικά. Το έχουμε ζήσει σαν Έλληνες με τις δολοπλοκίες των Βρετανών μέσα στο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Το έχουν ζήσει οι Ινδοί, μουσουλμάνοι στο Πακιστάν, Ινδοϊστές στην Ινδία. Μαχαραγιάς ο ένας από εδώ, μαχαραγιάς ο άλλος, βάλει τους να μαλώνουν για να κυβερνούν πιο αποτελεσματικά. Ήταν αξιομνήμων, δηλαδή ήταν πραγματικά, έχουν κάνει σχολή, το έχουμε πει. Λοιπόν, αυτή η διαφοροποίηση που υπάρχει και στην εποχή του Βυζαντίου και στην νεότερη εποχή ξεκινάει ουσιαστικά από, θα έλεγα, την τεράστια διαφορά τη γλωσσολογική, τη πολιτιστική, τη ψυχολογική, συνειδητή και υποσυνείδητη του αρχαίου ελληνισμού, του νεότερου ελληνισμού, του μεσαιωνικού ελληνισμού από ό,τι αντιπροσωπεύει ο λεγόμενος ευρωπαϊκός άνθρωπος. Τώρα, για το Δύση, εκτός του ότι βγήκε για πρώτη φορά σαν λέξη καν, σαν πρώτη φορά εμφανίζεται το 1585-1586 αν θυμάμαι καλά, από τον Γουόρνερ που ήταν Βρετανός νομικός και ποιητής, ουσιαστικά συστηματοποιείται, όπως λέει ο καθηγητής Βαρουξάκης, όχι Βαρουφάκης, που είναι στο King's College νομίζω του Λονδίνου καθηγητής, εμφανίζεται ουσιαστικά ο όρος Δύση, πολύ οργανωμένα. Μέχρι τότε δεν υπήρχε όρος Δύση, υπήρχε όρος Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.
7: Ναι.
6: Δεν είναι το ίδιο. Από τη δεκαετία του 1820, όταν μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα, πρώτον στη Ρωσία και δεύτερον στο Βατερλό, εμφανίζεται σαν μεγάλη δύναμη, η μεγαλύτερη της Ευρώπης, η Ρωσία. Οπότε ουσιαστικά ο όρος Δύση δεν πήγαινε για τους λαούς απέναντι στην Αφρική.

που δεν ήταν τόσο οι ιθαγενείς λαοί της Ασίας ή της Αφρικής, ήταν πάνω απ' όλα οι Ρώσοι, αλλά και άλλοι λαοί που ήταν ανερχόμενοι. Αυτό είχε υποσυνείδητα ένα στρώμα φιλελληνισμού κατά κάποιο τρόπο. Έχει περάσει μέχρι σήμερα η αντίληψη ότι οι Ευρωπαίοι μας αγαπούν, μας σέβονται ιδιαίτερα, γιατί είμαστε η κοιτίδα της δημοκρατίας, είμαστε η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και άλλα πολύ όμορφα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία για να είναι αληθινά. Τι εννοώ? Και δημοκρατίας, ποια δημοκρατίας? Έχει σχέση η σημερινή δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αρχαία ελληνική δημοκρατία, ειδικά της Αθήνας? Γιατί το απόγειο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ήταν αυτό το λαμπρό όνομα, το διαμάντι του αρχαίου κόσμου που λέγεται αρχαία Αθήνα. Η αρχαία Αθήνα είχε άμεση δημοκρατία, δεν είχε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Εκεί δεν υπήρχε δικαστικό σώμα που διοριζόταν από την κυβέρνηση. Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο. Εκεί η Ηλία είχε 6.000 δικαστές, οι οποίοι αλλάζαν συνεχώς θέσεις. Εκεί υπήρχε συνέλευση, υπήρχε άμεση δημοκρατία. Ο καθένας μιλούσε ελεύθερα, ο καθένας κατηγορούσε τον άλλον και δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Υπήρχε μια απίστευτη, αν θέλετε, δημοκρατικότητα λόγου, εκφράσεων κλπ. Υπήρχε αντιπολεμική λογοτεχνία. Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, παραδείγματος χάρη, για τον πόλεμο. Υπάρχει μεγαλύτερη σάτερα για τον πόλεμο από τη Λυσιστράτη, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει σε καθεστώτα πολύ προχωρημένα πολιτιστικά, όπως ήταν η Περσική Αυτοκρατορία. Δεν έπαυαν όμως να είναι ανατολικά δεσποτικά καθεστώτα. Να μην το ξεχνάμε. Ναι. Ή η Αίγυπτος. Δεν ήταν Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η οποία Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν έγινε με δημοψήφισμα. Δεν έγινε λίγο πολύ με αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπήρχε καν ούτε κατόνομα μόνο, ούτε κατόνομα τότε. Έγινε με επαναστάσεις. Ήταν η επανάσταση των κάτω στρωμάτων που είχαν χρεωθεί, των μεσαίων στρωμάτων που ήταν επίσης καταχρεωμένα. Ήταν μεγάλοι μεταρρυθμιστές όπως ο Σόλο και πάνω απ' όλα ο Κλισθένης. Καταργήσανε τα χρέη ή μειώσανε τα χρέη, η περίφημη Συσάχθεια. Φτιάξανε δήμους, χωρίσανε σε φυλές και ουσιαστικά ξέφυγαν από τη φυλετική οργάνωση καθαρά και πήγανε στην δημοτική οργάνωση, δηλαδή ουσιαστικά οργανώθηκε σε δήμους η όλη οργάνωση. Λοιπόν, φτιάχτηκε ένα πολίτευμα άμεσης δημοκρατίας όπου κυβερνούσε ο λαός, ο ένοπλος λαός. Λοιπόν, καθιερώθηκε μια νομοθεσία που ήταν πάλι πάρα πολύ προχωρημένη και σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής η ελευθερία του λόγου, η οποία ήταν απίστευτη. Πώς ήταν δυνατόν να φτάσει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η αρχαία ελληνική γραμματεία, η ποίηση, η λογοτεχνία, η αρχιτεκτονική, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε αυτό το επίπεδο, αν δεν υπήρχε δημοκρατία? Δημοκρατία άμεση. Ήταν το κράτος του Δήμου. Ήταν το κράτος του λαού. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Κράτος Δήμου. Δήμος είναι ο λαός και περιλαμβάνει τους πάντες μέσα. Δεν ήταν η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ψηφίζω κάθε 4 χρόνια, έρχονται 300 βουλευτές και κυβερνάν, οι οποίοι υποτίθεται εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Ήταν η άμεση δημοκρατία του αθηναϊκού λαού, η οποία καθιέρωσε και ένα νόμο πάρα πολύ ωραίο, ο οποίος φυσικά είναι παντελώς άγνωστο σήμερα, στην πράξη τουλάχιστον, στον ελληνικό λαό. Όποιος δεν συμμετέχει, τιμωρείται. Η μη συμμετοχή στα κοινά είναι νόμος με αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι συνήθως, δηλαδή τιμωρεί τον άλλον. Θα πρέπει να συμμετέχεις. Δεν μπορείς να το παίζεις Πόντιος Πιλάτος ή Ουδέτερος. Σε περίοδο πολιτικής διαμάχης θα πρέπει να παίρνεις θέση. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη, το φαινόμενο, ας πούμε, τι γίνεται στο Ιράκ, πολεμούν δύο ιμπεριαλισμοί, τι γίνεται στην Ουκρανία, πολεμούν δύο ιμπεριαλισμοί. Το αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή. Πρέπει να παίρνεις κάποια θέση, όποια είναι αυτή. Αυτό δείχνει την υπευθυνότητα της διαμόρφωσης του πολίτη. Την υπευθυνότητα, αν θέλετε, των κατοίκων, των πολιτών, πάνω απ' όλα πολιτών, που έβγαιναν σε αυτό το πολίτημα που λέγεται αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, το οποίο είναι αξεπέραστο. Δεν έχει πλησιαστεί καν. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η ιστορία ότι τα σημερινά πολιτεύματα της Ευρώπης προέρχονται από την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι ένας μύθος. Με τίποτα. Γιατί ουσιαστικά στα πολιτεύματα τα σημερινά κυβερνάει μια ελίτ οικονομική, που είναι η βιομηχανική και πάνω απ' όλα η τραπεζική, η χρηματοπιστωτική, ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια με τη διαμόρφωση μιας καθαρά χρηματοπιστωτικής οικονομίας και μια αποβιομηχανοποίηση που τη βλέπουμε στην ίδια την Ευρώπη.

0: όχι μόνο στη Βρετανία.
1: Και είναι και συμφέροντα, αν μου επιτρέψετε, που έχουν επιβάλει εδώ και πολλά χρόνια τα δικά τους πρόσωπα ως πρωταγωνιστές πολιτικής. Δηλαδή, αναφέρατε το De Gaulle πριν. De Gaulle δεν υπάρχει στην Γαλλία. Ούτε το Μιτεράν, το Κολ, ούτε το Θάτσερ ακόμα. Είναι ηγέτες τύπου Εμμανουέλ Μακρόν, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Το πολύ. Λοιπόν, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο τύπος δημοκρατίας έχει ένα άφθαστο πρότυπο, το οποίο προσπάθησαν με την αναγέννηση, όχι σαν τύπο δημοκρατίας, αλλά σαν καλλιτεχνία, σαν φιλοσοφία, σαν κάλο, σαν πολιτισμό, να μιμηθούν ή τέλος πάντων να βγάλουν στην επιφάνεια οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαϊκοί λαοί της αναγέννησης, του διαφωτισμού, του ουμανισμού κλπ. Κλπ. Σαν πρότυπο. Αυτό είναι πλαστό. Η περίφημη γερμανική αγάπη για την αρχαία ελληνική τέχνη και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία κλπ. Είναι επίπλαστη. Είναι ένας μύθος ο οποίος πάει πάρα πολύ και, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι πολύ ωραίος για να είναι αληθινός. Ο Βίνκελμαν, που αγαπούσε τόσο πολύ τα αρχαία ελληνικά γάλματα και είχε εκπλαγεί από την αρχαία ελληνική ομορφιά κλπ. Και έγραφε ενθουσιώδης, δεν είχε ιδιαίτερα καλή γνώση πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά δεν έχει καμιά σημασία, δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Είχαν μια ιδιόμορφη, αν θέλετε, ψυχολογία όλοι αυτοί οι Γερμανοί κλασικιστές και οι Βρετανοί, οι Ευρωπαίοι γενικότερα, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί κατά πρώτο λόγο, οι οποίοι ήταν μεσοαστοί, αστείοι, αριστοκράτες, ήταν όλα αυτά τα στρώματα, τα οποία είχαν κάνει έναν υποσυνείδητο διαχωρισμό, πάρα πολύ έντονο, τον οποίο τον είδαμε μετά την Επανάσταση του 1921. Είχαμε τους αρχαίους Έλληνες, που τους είχαν εξυψώσει στα ουράνια, και είχαμε τους σημερινούς Έλληνες, που σύμφωνα με τη γνώμη των Ευρωπαίων της εποχής, αρχές 19ου αιώνα, είναι σλαβικής καταγωγής, Φαλμεράγερ, και η Μάρξ Έγγελς ήταν ο παδί του Φαλμεράγερ. Να μην το ξεχνάμε, να το τονίσουμε κι αυτό. Είναι αρβανίτικης καταγωγής ή αλβανικής καταγωγής, και όχι μόνο Φαλμεράγερ, και λοιπά. Υποανάπτυκτοι, πονηροί, δόλοι, πανούργοι, ντεμπέληδες, άχρηστοι, αυτές οι εντυπώσεις δεν είναι τωρινές. Αυτές υπάρχουν σαν ιστορικό πολιτιστικό background σε όλους τους λεγόμενους εντός εισαγωγικών Ευρωπαίους, ήδη από την εποχή του 8ου και του 9ου αιώνα και του 10ου αιώνα. Όταν ήρθε ο επίσκοπος Κρεμόνης, ο περίφημος Λιουτπράνδος, στην Κωνσταντινούπολη 964-965, πρώτη φορά το 948 επί Κωνσταντίνου Προφυρογέννητου και δεύτερη φορά το 963 επί Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος ήταν ένας απίστευτος επίσκοπος με την αρνητική έννοια, είχε ένα απίστευτο μίσος για τους Έλληνες, για τους Βυζαντινούς. Τους αποκαλούσε με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, προκλητικότατος. Ήταν η αρχή της διάσπασης, ήδη είχε προηγηθεί μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Γιατί η Δυτική Εκκλησία, η Ευρωπαϊκή Εκκλησία, η Παπική Εκκλησία έγινε φραγκική μετά από τον 9ο και 8ο αιώνα. Από το 794 παραδείγματος χάρη, η Φράγκη, που είναι γερμανικό φύλο, έγινε γερμανική εκκλησία. Ουσιαστικά καταργούνε ή δεν δέχονται τις αποφάσεις της Ζήτα Οικουμενικής Συνόδου 794 μετά Χριστό. Το 809 ο Καρλομάγνος εξεπίτηδες προωθεί το Φιλιόγκβε, το περίφημο και εκ του Ιού εκπορευόμενο Άγιο Πνεύμα. Αυτά δεν είναι τελεολογικές ή, αν θέλετε, ταλμουδικές διαφορές. Είναι βαθύτερες διαφορές. Ήταν η προσπάθεια της γερμανικής φραγκικής εκκλησίας, θα πω γιατί λέω γερμανικής, να επιβληθεί απέναντι σε όλη τη χριστιανοσύνη και ειδικά απέναντι στο Βυζάντιο, απέναντι στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλαν δηλαδή ουσιαστικά να έχουν αυτοί το πάνω χέρι και να επιβάλλουν την κυριαρχία τους. Το όνομα Φρανς, Φρανκ Ράιχ στα γερμανικά, Φράνκρικε στα σουηδικά, Φράνσια στα σλαβικά, είναι Φραγκία. Τι σημαίνει Φραγκία, η χώρα των Φράγκων? Τι ήταν οι Φράγκοι, Λατίνοι? Όχι, γερμανικό φύλο ήταν. Οι Φράγκοι όταν κατέλαβαν την αρχαία Γαλατεία, δεν λέγονται οι Γάλλοι Γκουλουάζ, αρχαίοι Γαλάτες,
1: ναι,
0: λέγονται Φρανς. Λοιπόν, Φράγκοι. Ήταν γερμανικό φύλο που κατέλαβαν τη Γαλατεία το 317 μετά Χριστό. να δει τι έγραφε ένας επίσκοπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, από μια γαλλική πόλη, για το τι καταστροφές κάνανε οι γερμανικές φυλές των Φράγκων στη Γαλλία. Να μην αναφέρουμε το τι κάνανε στην Ιταλία με την άλωση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του 376 μετά Χριστό με τον Θευδέριχο. Να μην αναφέρουμε τι έκανε ο Αλάριχος 66 χρόνια πριν το 310 μετά Χριστό με την κατάκτηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρώμης, της αρχαίας Ρώμης. Να μην αναφέρουμε όλα τα επιτεύγματα των γερμανικών φυλών, γιατί είχαμε γερμανοκρατούμενη Ευρώπη από τη Σκανδιναβία που ήταν η πατρίδα των Γότθων, η Νότια Σκανδιναβία. Το είπαμε και σε άλλη εκπομπή, το Γκέτεμπορκ λέγεται Γκέταλαντ, η χώρα των Γότθων. Από εκεί κατέβηκαν, από τη Νότια Σουηδία και από τη Νότια Σκανδιναβία. Και έχουμε Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Βόρεια Ιταλία. Ο Λουτπιάνδρος, παραδείγματος χάρη, αυτός ο περίφημος επίσκοπος, ήταν Λογομβάρδος. Οι Λογομβάρδοι, οι Λομβαρδοί, είναι γερμανικό φύλλο που κατέλαβε τη Βόρεια Ιταλία. Είχαμε Βυσιγότθοι, κατέλαβαν την Ισπανία. Γερμανοί και αυτοί. Οι Βάνδαλοι, η βαριά κουλτούρα της Ευρώπης, εξού και βανδαλισμός, αφού κατέστρεψαν ό,τι μπόρεσαν να καταστρέψουν, δεν προλάβανε να καταστρέψουν όλα, πήγαν στη Βόρεια Αφρική. Οι Έρουλοι, γερμανικό φύλλο, είναι οι πρώτοι που κάψαν τη στέγη της Ακρόπολης 267 μετά Χριστό. Λοιπόν, όλο αυτό το πολιτιστικό και θεάριστο έργο των γερμανικών φυλών, θα ήθελαν οι Γερμανοί, οι γερμανικές φυλές, που είναι ευρωπαϊκές υποτίθεται φυλές, κατά 70% είναι γερμανικής προέλευσης, να το ξεχάσουμε. Και ουσιαστικά με όλη αυτή την αρχαιολατρεία, η οποία είναι επίπλαστη, αρχαιολάτρες υποτίθεται ήταν και Ναζί, οι οποίοι τέλος πάντων θεωρητικά σεβάστηκαν την Ακρόπολη, κατακλέψαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αρχαία αγάλματα από Ελλάδα, να αφήσουμε τι πήραν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο από τη ζωοφιλία του και από τη χορτοφαγία του. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι οι ζωόφιλοι είναι ανθρωπιστές. Μάλιστα. Οι χορτοφάγοι είναι και αυτοί ανθρωπιστές, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ο μεγαλύτερος χορτοφάγος και ο μεγαλύτερος ζωόφιλος που πέρασε από την νεότερη ιστορία ήταν ο Χίτλερ. Λοιπόν, ο οποίος αφού αγαπούσε το σκύλο του πάρα πολύ, νομίζω αυτοκτόνησε και μαζί με το σκύλο του, δεν είμαι σίγουρος. Αφού ήταν βίγκαν χορτοφάγος κλπ. Ξεχάσαμε να προσθέσουμε και τα 70 εκατομμύρια που φύγαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εξαιτίας του, κατά πρώτο λόγο. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Γιατί η πολιτική ορθότητα, η οποία έχει στρεβλώσει τις ψυχές, το υποσυνείδητο, τη συνείδηση, ειδικά στρωμάτων της νεολαίας από 30 και κάτω, και στρωμάτων τα οποία είναι αυτό που θα λέγαμε κοινωνιολογικά ανερχόμενα στρώματα που έχουν τη φιλοδοξία από μισθωτή ή αν θέλετε ας το πούμε μισθωτή του ιδιωτικού, του δημοσίου τομέα να ανέβουν στη μεσαία τάξη κλπ. Είναι λεγόμενη social mobility.
1: Τα έχει πει ο Δήμος Μούτσης, το τραγούδι το γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η κοινωνική κινητικότητα που υπάρχει πάρα πολύ έντονα στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη αυτές οι όμορφες θεωρίες οι οποίες είναι καθαρά εισαγόμενες. Και η αριστερά έχει εισαγόμενη θεωρία, η οποία δεν ελληνοποιήθηκε, όπως κάπου πολύ σωστά έγραφε ο μέγας συντοπίτης μου Κωστής Μοσκόφ πριν από 30-40 χρόνια. Η ελληνική αριστερή θεωρία πρέπει να ελληνοποιηθεί. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Και μιλάνε για ταξική συνείδηση κλπ. Μάλιστα, να κάνω μια απλή ερώτηση. Υπάρχει εργατική τάξη τρίτης γενιάς στην Ελλάδα ή τέταρτης γενιάς, για να μάθω κι εγώ αν υπάρχει. Γιατί εγώ νομίζω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία εργατική οικογένεια που θα ήθελε τα παιδιά της να παραμείνουν εργάτες. Ή θα ήθελε, παραδείγματος χάρη, ο Γκάστερμπάιτερ της Γερμανίας να μείνει εργάτης, ο οποίος έφυγε ακτήμονας αγρότης από το Κιλκής, έγινε βιομηχανικός εργάτης σε εργοστάσια της Γερμανίας και ήρθε ιδιοκτήτης, μικροαστός ή μικρομεσαίος στην Ελλάδα για να κάνει βιοτεχνία, να αγοράσει ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο. Κάνοντας οικονομία 40, 45 και 50 χρόνια. Αυτή η κοινωνική κινητικότητα δεν υπήρχε στην Ευρώπη. Αυτός ο σεβασμός για το κράτος που υπάρχει στους Ευρωπαίους και στις κυβερνήσεις τους και στην υποταγή, αυτός ο σεβασμός το να υποτάσσονται κάπου, στο νόμο υποτίθεται, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό έχει πολλά αρνητικά, αλλά έχει και πολλά θετικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Έλληνας από τους πολύ πάνω μέχρι τους πολύ κάτω. Από τους λεγόμενους Έλληνες μεγαλοαστούς, που είναι μια μεταπρατική αστική τάξη, το πράγμα δεν πειράζει, να μην το αναλύσουμε τώρα, μέχρι τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους κλπ. Που να σέβεται και να αγαπάει και να και να εκτιμά το κράτος. Ελάχιστοι είναι αυτοί. Είναι όλοι οι εχθροί του κράτους. Το βλέπουν σαν εχθρό τους. Υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Μην ξεχνάμε ότι επί τουρκοκρατίας, επί βυζαντινοκρατίας, ας το πούμε έτσι, επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της Ανατολής, Βυζαντίου δηλαδή, και επί αρχαίων Ελλήνων και ουσιαστικά στην περίοδο, ας πούμε, την ελληνιστική, την αρχαία, είχαμε τις κοινότητες, είχαμε τις πόλεις, είχαμε τις πόλεις κράτη, υπήρχε αυτοδιοίκηση κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι με τη σημερινή έννοια. Ο Κοντογιώργης, καθηγητής Κοντογιώργης, έχει απόλυτα δίκιο που το τονίζει αυτό. Υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Αυτές οι κοινότητες διατηρήθηκαν, διαφύλαξαν τον ελληνισμό. Λοιπόν, κράτησαν την εθνική θρησκευτική συνείδηση του ελληνικού λαού. Και μην ξεχνάμε επίσης και το ρόλο που έπαιξε η θρησκεία απέναντι σε όλους όσους λίγο πολύ μυρολογούν και λένε, παραδείγματος χάρη, πότε επιτέλους θα περάσουμε διαφωτισμό. Δεν έχουμε περάσει ποτέ διαφωτισμό. Μάλιστα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη, αν θεωρηθεί η Ελλάδα ευρωπαϊκή χώρα, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι, γιατί η Ελλάδα είναι ένα κράμα Ανατολής και Δύσης. Ναι. Ένα κράμα Βαλκανίων, το έχουμε πει, Ανατολικής Μεσογείου και Μικράς Ασίας. Η δικιά μου γνώμη είναι αυτή και μπορώ να φέρω πολλά στοιχεία πολύ πολύ πρόχειρα και συνοπτικά. Λοιπόν, ξέρετε καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη που να έχει τόση ταύτιση ο Έλληνας, ακόμη παρόλη τη φθορά που υπάρχει του θρησκευτικού αισθήματος της Ορθοδοξίας, όπως αν θέλετε να συγκριθούμε με τους Γερμανούς ή με τους Σκανδιναβούς, μπορούμε να πούμε ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο η θρησκεία για τον ελληνισμό στα 400, 500, 540 χρόνια στη Μακεδονία τουρκοκρατίας? Θα υπήρχε αυτή τη στιγμή ελληνισμός αν δεν υπήρχε, πέρα από την αυτοδιοίκηση, πέρα από τους κλέφτες και αρματολούς, η ελληνική θρησκεία, η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, η οποία πάντα είχε μια αντίθεση με την δυτική, την παπική, την εκκλησία του Πάπα και του Βατικανού. Το οποίο Βατικανό ιδρύθηκε το 755 μετά Χριστό και ουσιαστικά ήρθε σε συμφωνία με το ιταλικό φασιστικό καθεστώς του Μουσουλίνη, με την Συμφωνία του Λατερανού το 1929. Και ο αρχηγός όλου του οικοδομήματος του κρατικού ήταν ο Πάπας, ο οποίος εκπροσωπούσε την Εκκλησία του Πέτρου, έτσι έλεγε, ότι εγώ εκπροσωπώ την Εκκλησία του Πέτρου, ότι είμαι ο εκπρόσωπος του Θεού, ότι είμαι ο εκπρόσωπος εκείνου και όλα τα σχετικά, και όλοι οι υπόλοιποι είναι αιρετικοί. Αιρετικούς θεωρούν τους Ορθόδοξους, αιρετικούς θεωρούν και οι Προτεστάντες τους Ορθόδοξους. Οι Προτεστάντες βέβαια είναι ακόμη χειρότεροι, γιατί εάν οι παπικοί θέλουν να κυριαρχήσουν, οι Προτεστάντες είναι αυτό που λέμε η θρησκεία του χρηματιστηρίου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρώτον, ο βασικός δεκάλογος του καλού Προτεστάντη, όσο τον θυμάμαι, που δεν το θυμάμαι όλο απ' έξω, είναι ο χρόνος είναι χρήμα, η πίστοση είναι χρήμα, η πίστοση κερδίζει, στη δουλειά πρέπει να είσαι πρώτος, δεν πρέπει να σπαταλάς, δεν πρέπει να διασκεδάσεις υπερβολικά, θα πρέπει να απέχεις από ορισμένα πράγματα και το βασικότερο απ' όλα να έχεις λίγο πολύ τη γνώση ότι μόνο εκπληρώνοντας όλα αυτά τα πράγματα έχεις κάποια θέση στο Θεό. Έχεις κάποια θέση στη μελλοντική ζωή.
1: Σα συμβόλαιο ακούγεται.
0: Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι η ιστορία της Ιεράς Εξέτασης, της Ιεράς Εξετάσεως μάλλον, η οποία υπήρχε στη Δύση, στην Ευρώπη μάλλον, καήκαν μεγάλα μυαλά. Ζορδάνο Μπρούνο το 1600, παραλίγο ο Γαλιλαίος, για να μην μιλήσουμε χιλιάδες άλλων, και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Η Ζαντάκ, παραδείγματος χάρη, το 1430. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτή. Δεν υπήρχε η Ιερά Εξέταση στο Βυζάντιο. Δεν υπήρχε ο φιλετισμός στο Βυζάντιο και ο προορισμός από την αρχή του ανθρώπου. Δηλαδή η θεωρία ουσιαστικά των Προτεσταντών και εν μέρη και του Καθολικισμού, αλλά κυρίως των Προτεσταντών, έλεγε ότι το προπατορικό αμάρτημα έχει περάσει σε όλους τους ανθρώπους από την εποχή του Αδάμ, της Εύας, του Άβελ και του Κάιν. Οπότε έχουμε όλοι το αμάρτημα, δεν υπάρχει συγχώρεση και ένα ποσοστό από τους σημερινούς ανθρώπους θα σωθεί. Προσέξτε, αυτό δεν υπάρχει σαν ιδέα, σαν αντίληψη, θρησκευτική αντίληψη στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.
1: Ναι.
0: Για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό ο Θεός δεν είναι αυστηρός. Δεν σε καίει ζωντανό για να εξηλαιωθείς. Δεν σε καταδιώκει. Δεν έχει μάγισσες του Σάλεμ, όπως το 1692 στη Μασαχουσέτη. Ο Θεός στην Ελλάδα είναι θυσία, είναι αγάπη, είναι αλληλεγγύη, είναι Χριστός ο οποίος ανασταίνεται για να ανασταθεί το έθνος και ο λαός. Η έννοια της Ανάστασης δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Η έννοια του Πάσχα δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Εγώ όσα Πάσχα έχω κάνει στην Σουηδία δεν κατάλαβα τίποτα. Σαν να μην κάνεις γιορτή Πάσχα. Η Ανάσταση στην Ελλάδα είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Και το θέμα. Ανάσταση περιμένουμε γενικώ στην Ελλάδα, αλλά δεν.
0: Ναι, το θέμα του Χριστουγέννου, να μπορώ 5 λεπτά να συμπληρώσω, είναι επίσης εισαγόμενο. Δηλαδή, αυτό που αναφέρω τώρα είναι λίγο πολύ μια διάσταση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, το λεγόμενο. Εδώ και περίπου 50-60 χρόνια έχει καθεωρηθεί ο Σάντα Κλάους, ο οποίος έγινε όλος παραδόξος Άι Βασίλης,
1: ναι,
0: με την κόκκινη στολή σαν πυροσβέστης, με την άσπρη γενιάδα, με το έλκυθρο που μοιράζει δώρα κλπ. Αυτό έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Εγώ στα Χριστούγεννα θυμάμαι, κύριε Καρβουνόπουλε, αρχές δεκαετία του 60, όσο μπορώ να θυμηθώ, ήμουν πάρα πολύ μικρός, στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που θυμάμαι είναι, αν θυμάμαι, μερικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, πάρα πολύ μικρά, ούτε καν στους δρόμους. Και δεύτερον, τα γκί, τα λεγόμενα. Κάποια ψεύτικα φύλλα που τα βάζανε στα παράθυρα ή στις κουρτίνες για να στολίσουν τις χριστουγεννιάτικες μέρες. Δεν υπήρχε εορτασμός Χριστουγέννων. Αυτό αρχίζει από τη δεκαετία του 70 και ύστερα. Λοιπόν, και καθιερώνεται αυτή η μορφή των Χριστουγέννων που έχει γίνει καθαρά εμπορευματική, εισαγόμενη, δεν το συζητάω, με μεγάλη εμπορευματική κίνηση, εμπορική, τουριστική κίνηση κλπ. Πέρα από όλα αυτά, έχουμε το θέμα της μουσικής. Το θέμα της μουσικής έχει επίσης νεοπλουτιστεί κατά κάποιο τρόπο. Θυμάμαι ένα πολύ καλό μου καθηγητή, ο οποίος, σας μιλάω τώρα για 1979-1980, με είχε προσκαλέσει το σπίτι του στη Φιλοθέη, στα Βόρεια Προάστια, εκεί που μετακόμισαν ειδικά από τη δεκαετία του 80-90 πάρα πολύ των πολιτικών κομμάτων της μίας πλευράς. Η άλλη πλευρά έχει μετακομίσει από γεννησιμιού της. Εγώ μιλάω τώρα για τη δεύτερη πλευρά.
1: Τους σοσιαλιστές, λέτε.
0: Ω, βέβαια, το συζητάμε. Μου έλεγε ένας πάρα πολύ καλός φίλος, θυμάμαι το όνομά του, εκπληκτικός. Μα λέει, όλοι μετακομίσανε στα Βόρεια Προάστια. Βάλε μου, αυτό είναι πρώτο.
1: Ναι, η άλλη δεξή ήταν μόνο, ήταν από πριν.
0: Αυτή ήταν από πριν, δεν το συζητάμε. Είχαν λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου έλεγε, θυμάμαι, χαριτολογώντας, Ηλία μου, σήμερα όλο το Κολωνάκι ακούει ρεμπέτικα. Λοιπόν, ήταν η επαναστατική περίοδο του Κολωνακίου, η περίοδο της αριστεροποίησης κλπ. Τα άκουγες και ένιωθες μια βαθύτατη συγκίνηση κλπ. Εδώ κάνω μια παρατήρηση για τη μουσική και μιλάω πρώτον για τη μουσική του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, αρχίζοντας από τη μουσική η οποία έχει ξεχαστεί. Με ένα πατέρα μου με πήγαινε, θυμάμαι, στο θέατρο Αυλαία, τότε ήταν το θέατρο της Χάνθ. Και βλέπαμε παραστάσεις του Καραγκιόζη, ήμουν πάρα πολύ μικρός, ο οποίος ξεκινούσε, ο Καραγκιόζης, μαζί με τον Κολλητήρη και τον Κοπρίτη, που ήταν τα δύο παιδιά, τρία είχε και ένας ακόμη που δεν θυμάμαι το όνομά του, τραγουδούσε διάφορες, έτσι τραγουδούσε με ένα ρυθμό ο οποίος ήταν ένα κράμα Ντελάλη και Αμανέ. Δηλαδή ήταν μια ανατολίτικη οθωμανική προέλευση σε μεγάλο βαθμό, αλλά ουσιαστικά ανατολίτικη, όχι μόνο οθωμανική. Λοιπόν, η οποία ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, από τη μουσική παράδοση της Σταυλάβρα, κάπως έτσι λέγεται, μιας περιοχής της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει μια παράδοση μουσική πολύ έντονη. Αυτή η μουσική παράδοση του Καραγκιόζη που πέρασε στο θέατρο Σκιών, ουσιαστικά ενσωματώθηκε μαζί με το βυζαντινό μέλος, μαζί με την σύγχρονη ελληνική μουσική, πιο ευρωπαϊκότροπη κατά κάποιο τρόπο, μαζί με το ρεμπέτικο και μαζί με άλλες μορφές, από το Μάνο Χατζηδάκη και το Θοδωράκη. Ο Θοδωράκης το είχε γράψει στη μουσική για τις μάζες. Ο Χατζηδάκης, μεγάλος και ο ένας, μεγάλος και ο άλλος, το πέρασε στις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, μια σειρά τραγουδιών του 1973, πριν από 53 χρόνια. Ο Χατζηδάκης λοιπόν, ο οποίος ήξερε ότι το ρεμπέτικο ήταν περιθωριακό τότε, ο Μεταξάς το είχε απαγορεύσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρχισε να μαζεύει αυτά τα τραγούδια, τη μουσική μάλλον, την ενσωμάτωσε, έκανε τις καταπληκτικές μελωδίες, τραγούδια που έβγαλε, όπως και ο Θοδωράκης φυσικά. Ενσωμάτωσε όλα αυτά τα κομμάτια μουσικής. Είχαμε δηλαδή μια παράδοση βυζαντινή, σύγχρονη, λαϊκή σύγχρονη, ρεμπέτικη, το οποίο ρεμπέτικο δεν ήταν ακριβώς αυτό που λέμε working class, όπως έχουμε ας πούμε τραγούδια της εργατικής τάξης, αγγλοσαξονικές χώρες, στις βιομηχανικές περιοχές της Αγγλίας ή της Αμερικής και σε κάποιο βαθμό της Σκανδιναβίας και της Γερμανίας. Ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό του Λούμπεν προλεταριάτου. Αυτό που λένε ας πούμε το Λούμπεν προλεταριάτη οι Γερμανοί. Που ήταν περιθωριακοί του περιθωρίου, μέσα στο χασί, στην παρανομία κλπ. Αλλά είχαν μια τόλμη, μια λεβενδιά, μια αν θέλετε ανδρική κορμοστασιά, να το πω έτσι, η οποία ήταν επενετικού χαρακτήρα, την αναφέρει πολύ αναλυτικά στα ρεμπέτικα τραγούδια ο πραγματικά μεγάλος μουσικολόγος Ηλίας Πετρόπουλος, ο οποίος υπήρξε μέγας. Έχει γράψει 80 βιβλία, έφυγε εδώ και 2 δεκαετίες και παραπάνω. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω, ένα απίστευτο μυαλό. Και έγραψε αναλυτικά για όλη την ιστορία του ριμπέτικου, το οποίο ήταν μια καταγραφή, θα έλεγα, της παρακοινωνίας της ελληνικής, η οποία ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είχαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, εδώ είχαμε μια κατάσταση η οποία ήταν πρόσφυγες από Μικρά Ασία, πρόσφυγες από άλλες πόλεις. Οι πρόσφυγες δεν άρχισαν μόνο το 22. Οι πρώτοι διωγμοί άρχισαν από το 14. Ναι. Επίσης υπήρχαν πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, αρχές του 20ου αιώνα. Όταν έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι κλπ. Γίνανε κυνηγητά Ελλήνων από τη Νέα Μεσημβρία, τη Νέα Αχίαλο, τη Μεσημβρία μάλλον και την Αχίαλο στη Βουλγαρία που είχε πολλές ελληνικές παλικίες από τη Ρουμανία κλπ. Όλος αυτός ο προσφυγικός πληθυσμός, ο οποίος στελέχωσε τα καπνεργατικά στρώματα, τους καπνεργάτες, που ήταν ένα πολύ πολύ δραστήριο και μαχητικό στρώμα της πραγματικά εργατικής τάξης τότε, αλλά και πολλά στρώματα Λούμπεν, τα οποία τα περιθωριακά, ενέπνευσε μεγάλους μουσικούς συνθέτες. Αυτό το κομμάτι της ελληνικής μουσικής, το οποίο έχει και την αντανάκλασή του και στη ζωγραφική και στην υμνογραφία κλπ., έχει ουσιαστικά περιθωριοποιηθεί, γιατί μόνο ο Θεόφιλος έχει μείνει, ο οποίος έχει πραγματικά μια ελληνική σφραγίδα. Οι υπόλοιποι ζωγράφοι που έχουμε, και ο Λίτρας και ο Χαλεπάς κλπ., αν θυμάμαι καλά, έχουν τελειώσει τη γερμανική σχολή του Μονάχου, την σχολή του Μονάχου μάλλον, τη ζωγραφική σχολή του Μονάχου κατά κάποιο τρόπο, και είναι πιο γερμανότροποι σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν χάνει, δεν μειώνει την αξία τους κάθε άλλο. Απλά μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα, και συμπληρώνω με αυτό, υπάρχει και μια παράδοση η οποία αφορά την ποίηση, και επιστρέφω πάλι στο Βυζάντιο με τους Υμνοδούς, ο Ρωμανός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός νομίζω, με μεγάλους συγγραφείς όπως ο Μιχαήλ Ψελός, ο οποίος είναι καθηγητής της φιλοσοφικής σχολής του πανδιδακτηρίου της Μαγνάβρας, το πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης. Ήταν το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας. Είχε πανεπιστήμιο η Κωνσταντινούπολη. Είχε ανάπτυξη κλασικών σπουδών. Δεν μιλάω για τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, την παλαιολόγια αναγέννηση στο Μιστρά. Ο Γεμιστός Πλήθων ήταν πλατωνικός. Ο Γεώργιος Σχολάριος, ο πρώτος πατριάρχης, μόλις μπήκε ο Μωάμεθ, άλλος στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Και τον έκανε πατριάρχη, ήταν αριστοτελικός. Αλλά η αρχαία ελληνική φιλοσοφία στην Ελλάδα είναι ένα μείγμα λογικής και συναισθήματος. Ουσιαστικά δηλαδή αυτά δεν διασπώνται. Δεν υπάρχει χωρισμός συναισθήματος, υποσυνείδητου και συνείδησης. Υπάρχει ένας ενιαίος χώρος που είναι ο μύθος, η λογική, το συνέστημα, ο ψυχισμός. Γι' αυτό έχουμε τέτοια ιδιαιτερότητα γλώσσας, η πιο πλούσια γλώσσα της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου ολόκληρου. Δεν υπάρχουν μετάφραση, δεν υπάρχουν μεταφράσεις για το φιλότιμο, για τη φιλοσοφία. Άλλο πράγμα εννοούμε εμείς με το φιλό ή το αιρό. Κι άλλο εννοούν οι δυτικοί, οι λεγόμενοι Ευρωπαίοι. Άλλο εννοούμε εμείς με το φιλανθρωπία, κι άλλο εννοούν αυτοί. Και όλες οι επιστήμες τους, από τη βιολογία και την ιατρική, μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποια άλλη, έχουν ελληνική προέλευση. Αυτά, όποιος τα ξεχνά και δεν σέβεται, δεν αγαπά αυτό που έχει κληρονομήσει, δεν το ποτίζει, δεν το αναπτύσσει, δεν το, αν θέλετε, κρατάει σακόριο φθαλμού, γιατί αν χαθεί αυτό, αν χαθεί ο πολιτισμός, αν χαθεί η παράδοση, αν χαθεί η γλώσσα, αν χαθεί αυτό το διαμάντι, η Ελλάδα έχει ζήσει, έχει τελειώσει. Δηλαδή πριν φύγει οικονομικά, αν συνεχίσει έτσι, θα φύγει πολιτιστικά. Και άμα φύγεις πολιτιστικά, εξαφανίζεις σαν λαός. Αυτό ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασίου. Ας αποδεχτούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε Βαλκάνοι. Γιατί αυτό έχω χρόνια να το ακούσω, ότι το αποδεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Πάμε κατευθείαν στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Ας αποδεχτούμε ότι είμαστε Βαλκάνοι και θα δούμε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και ένα παράπονο, ξέρετε, το έχω δει σε ορισμένες τουριστικές περιοχές κοντά στα παλιά μου μέρη κλπ.
1: Ναι.
0: Η οποία έχει μια τραγική, κωμικοτραγική διάσταση. Δηλαδή παραπονιούνται παραδείγματος χάρη, μας έρχονται με όλο Βαλκάνοι τουρίστες.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα πει σε έναν, καλά, δηλαδή εσύ τι είσαι, σκανδιναβικής ναι. και γερμανικής νοοτροπίας.
1: Καλά, αυτό... ας έχουμε το νου μας, γιατί οι γείτονές μας αρχίζουν και μας ξεπερνάνε πλέον σε πολλά επίπεδα.
0: Πάρα πολύ. Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
9: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
10: 40 χρόνια Μούρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Να είστε πάντα καλά.
11: Και εμείς για την τιμή να δεχτείτε να είστε ο πρώτος μας καλεσμένος.
12: Να είστε καλά.
11: Ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Δικά μας εννοώντας τα εθνικά μας θέματα και τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μία σειρά γεγονότων μέσα στον Αύγουστο και, και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Από την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων ανήμερα του 15 Αύγουστου, την επίσκεψη Καλίνη στην Αθήνα, την υπογραφία της συμφωνίας με το Ισραήλ για τον θόλητο Αχιλλέα. Τις συναντήσεις στην Τριμερή στην Αίγυπτο, τις συναντήσεις στην Γαλλία και τώρα στο Καστελόριζο, τον Πρωθυπουργό μας. Θα θέλαμε να μας πείτε, η ρητορική της Τουρκίας που αυξάνεται, που εντείνεται και γίνεται πιο εχθρική και στο πεδίο και στο διπλωματικό επίπεδο, σε τι κατάσταση μας αφήνει, ποιος είναι ο απολογισμός κατά τη δική σας αντίληψη όλων αυτών των γεγονότων αυτήν την περίοδο?
12: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για μια ακόμη φορά διαψεύστηκε ο Ουμπέρτο Έκο όταν είπε «Στον Αύγουστο δεν παράγονται ειδήσεις». Γεγονός. Παρήχθησαν και παραπαρήχθησαν. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδα. Ας το περιορίσουμε για την Ελλάδα. Ξέρετε, από τις 8 Δεκεμβρίου του 2023, πάμε τώρα κοντά στα 3 χρόνια, είχαμε το αφήγημα των ήρεμων νερών. Το οποίο αυτό το αφήγημα κάπου, ενώ ήταν και λίγο επικοινωνιακό και λίγο τακτικιστικό, έγινε στρατηγική. Αυτό νομίζω το είχα πει και σε εσάς, ότι κάτω από τα ήρεμα νερά, που καλώς υπήρχαν και αποκλίμακωναν το γενικότερο πλαίσιο, υπήρχαν πάντα τα έντονα ρεύματα του τουρκικού αναθεωρητισμού και γεωμονισμού. Η Τουρκία, αφενός μεν, πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα να αλλάξει το status quo και στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κάνω αυτή την εισήγηση για να φτάσω όμως που είναι. Έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια η στρατηγική κουλτούρα που εμποτίζει πολιτικές ελίτ, όχι μόνο την κυβέρνηση, πολιτικές ελίτ, αλλά και πολύ μεγάλες λαϊκές μάζες, ότι ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν τα γεωγραφικά και ιστορικά λάθη τα οποία αναφέρει ο Νταβούτογλου στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άρα η Τουρκία δεν έπαψε ποτέ μα ποτέ να πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά. Εάν εμείς το πιστέψαμε, ήταν μεγάλο λάθος. Η Τουρκία με εξαναγκασμό, χαλάρωση και μια επιβολή κανονιστικής τάξης, τι κάνει, ροκανίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και προχωράει. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και κάποια στιγμή, εγώ οφείλω να το πω εδώ, θα πρέπει να απολογηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι επένδυσαν σε τέτοιο βαθμό και καλλιέργησαν μια εικονική πραγματικότητα που οδήγησε αυτή η εικονική πραγματικότητα σε μια απατηλή μακαριότητα ότι είχε λήξει ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Εδώ βρισκόμαστε τώρα, το αποδεικνύει διαρκώς η Τουρκία, παρεπιπτόντως όλο αυτό το διάστημα, κύριε Αργύρη, η Τουρκία δεν μας άφησε να πιστεύουμε κάτι διαφορετικό, ασχέτως το ότι παρουσίαζε η κυβέρνηση και ο συστημικός, μάλλον το μείζον μέρος του συστημικού τύπου. Κάθε τόσο μας έλεγε ότι πρέπει να συζητήσουμε όλα τα θέματα, κάθε τόσο μιλούσαν για τις αποστρατικοποίησεις, έγινε μια κουβέντα για τα θαλάσσια πάρκα, προτού δηλαδή βγάλει αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Και μην ξεχνάμε το μεγαλύτερο γεγονός, κατά την άποψή μου, το τι έγινε στη Κάσο το καλοκαίρι του 2024, που εκεί, δια της ισχύως και του εξαναγκασμού, επέβαλε εν τη πράξη, ό,τι και λέμε εμείς, το τουρκολιβικό μνημόνιο και κατ' ουσίαν με την αποχώρησή μας, και θα το πω όπως το λέει και ένας ο φίλος μου, ο Σάββας ο Καλυτερίδης, με την ουρά στα σκέλια, τι έκαναμε, ακυρώσαμε οριοθετημένη, όχι εν δυνάμει, οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Εδώ βρισκόμαστε τώρα και από εδώ και πέρα βλέπουμε τι γίνεται στο περιβάλλον. Οι τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού.
11: Εάν είναι διακηρυγμένο στόχο τη Τουρκία από τη δεκαετία του 70 τουλάχιστον το τι θέλει να κάνει στο Αιγαίο, και αν το αποδεικνύει και με τι κινήσει και με τη ρητορική τη σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεχώ όλε αυτέ τι δεκαετίε, ποια βάση είχε το αφήγημα των ήρεμων νερών που, όπω μα είπατε, από αφήγημα έγινε στρατηγική?
12: Αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίο παίρνει άριστα στι εκθέσει ιδεών και στι παραξικάρδιε επικλήσει του διεθνού δικαίου.
11: Θεωρείτε ότι αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση αυτή η διολίσθηση?
12: Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο. Η διολίσθηση είναι διαχρονική. Για να βάζουμε τα πράγματα, πολύ καλά κάνατε και σας ευχαριστώ. Όμως, όταν μια κυβέρνηση είναι στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης, αυτή τη στιγμή, αδιάλειπτα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Αφενός μεν, το πρώτο πράγμα, ότι μετά από τον εξαναγκασμό του καλοκαιριού του 20, το θυμάστε τι γινόταν με το Ουρούτσι Ρέις, θυμάστε και μία δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι η κόκκινή μας γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή κατ' ουσίαν, κοιτάτε να δείτε, μετά τα 6 κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό κάνει η Τουρκία τώρα, έτσι. Επίσης, μία δήλωση, αυτή την είχε κάνει ως υπουργός επικρατείας.
11: Πάντως και τα δικά μας πάρκα στα 6 μίλια είναι οριοθετημένα, δεν είναι στα 12, παρά το.
12: Ναι, τα θαλάσσια πάρκα, ναι, ναι. Της Τουρκίας όμως είναι εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, παρόλο τα λέει εθνικά, αν θα δείτε, εθνικά θαλάσσια πάρκα. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, ένα άλλο πάλι, μα τι θέλετε, είναι, ξέρετε, αυτό το οποίο πλανάται από το λόμπι των λεγόμενων ναταβρουμενάκιδων ή ησυχάκιδων, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μα τι θέλετε, να κάνουμε πόλεμο? Ποιος εχέφρον άνθρωπος θέλει πόλεμο? Αλλά εδώ είναι μια παρατεταμένη κατάσταση εξαναγκασμού μια ασκήσεως δικαιωμάτων. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν σας λέω κάτι άλλο, επειδή είπατε και γιατί αυτό. Επειδή ξέρετε, είμαστε πολύ χουβαρντάδες στις κριτικές, αλλά πολύ φιδωλοί στις προτάσεις. Έναντι αυτού, σας λέω εγώ, στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και αποτροπή. Πήγα κατευθείαν εκεί και θα σας πω γιατί. Γιατί στιβαρή διπλωματία σημαίνει ότι αφήνω ανοιχτό το περιθώριο συζητήσεων. Όχι σε επίπεδο κορυφής, γιατί σε επίπεδο κορυφής αυτές οι συζητήσεις που γίνονται, και θα το πω ανεπιφύλακτα εδώ πέρα, γίνονται για να γίνονται. Είναι πυροσβεστικού χαρακτήρα. Πρέπει να παράγονται αποτελέσματα. Εσείς είδατε κάποια από αυτά τα αποτελέσματα να εμπεριέχουν, όπως λέγεται, την, εγώ θα σας πω για την άρση του κάζους Μπέλη, αλλά το μείωση του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας είναι ιδεολόγημα, αλλά γίνεται, το λένε δόγμα, έτσι. Ή το τουρκολιβικό μνημόνιο, ή να δει καλή την πίξη, καλή την πίστη. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διπλωματία. Πάμε στην ανάσχεση περιορισμού του διεθνούς και του στρατηγικού χώρου της Τουρκίας. Μα πώς θα κάνουμε ανάσχεση όταν έχουμε υποστηρίξει να καταλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ, ο κύριος Φαχριντούν, ο κύριος Φεριντούν Σινιρλίογλου, μία από τις πλέον, αν όχι η πλέον σύγχρονη ευληματική προσωπικότητα του τουρκικού αναθεωρητισμού ως διπλωμάτης. Και πάμε και στην αποτροπή. Και στην αποτροπή δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς ή πόσα αεροπλάνα έχουμε. Το θέμα είναι, έχουμε πείσει τον Τούρκο, και αναφέρομαι στον Τούρκο ή στην Άγκυρα, γιατί όπως είπατε είναι διαχρονική, είτε είναι κεμαλικό το καθεστώς, μετακεμαλικό, είτε είναι νεοοθωμανικό, ερντογανικό και πάει λέγοντας. Έχουμε πείσει ότι έχει κόστος η ενέργεια που κάνει, είτε θα έκανε χρησιμοποιώντας στρατιωτική βία ή τον εξαναγκασμό. Αυτά όλα θα πρέπει να επισημανθούν, και γι' αυτό λέω, όλοι αυτοί που υποστήριξαν αυτό το αφήγημα, διότι περί αφηγήματος, το οποίο παρουσιάστηκε ως στρατηγική, θα πρέπει να απολογηθούν τώρα.
11: Και επί της αρχής είναι λίγο περίεργο, ίσως, ένα αφήγημα να γίνεται στρατηγική. Πώς γίνεται ο τρόπος να γίνεται στόχος.
12: Ακριβώς. Κάτι τέτοια αφηγήματα κάνει και ο Τραμπ, έτσι, παρεμπιπτόντως, για να πάω, έτσι. Τα επικοινωνιακά του αφηγήματα παρουσιάζονται ως στρατηγική.
11: Για να ολοκληρώσουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών του παρόντος, έχουμε την τελευταία εβδομάδα, δεκαήμερο, ξεκινήσει μία φημολογία περί ανακήρυξης των 12 ναυτικών μιλίων νοτίων της Κρήτης. Πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια που είναι η κόκκινη γραμμή μας, όπως είχε πει τότε ο νυν υπουργός εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης. Αυτό διανύουμε προεκλογική περίοδο αφενός. Αφετέρου θα διανύσει και η Τουρκία ενδεχομένως προεκλογική περίοδο, εάν βρει την αφορμή που ψάχνει ο κ. Ερντογάν για να κηρύξει προώρες εκλογές για να έχει τρίτη θητεία. Μπορεί να... Είναι δυνατόν να το σκεφτούμε σε αυτό το πλαίσιο το ζήτημα αυτής της φημολογίας? Είναι εφικτό να υλοποιηθεί, δεδομένου του ότι κινήσεις όπως οι γραμμές βάσης, το κλείσιμο των κόλπων κτλ. Δεν έχουν γίνει? Έχει νόημα να το συζητάμε αυτό ή το συζητάμε για να το συζητάμε?
12: Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε, το πιο βασικό. Ας κλείσουμε τους κόλπους, ας βγάλουμε τις γραμμές βάσης και ας πάμε μετά. Που ούτε αυτό έχει γίνει, έτσι. Κάποια στιγμή το είχε πει ο κύριος Κοντζιάς, αν θυμάστε. Κάποια χρόνια πριν, προτού αποχωρήσει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό που λέτε, κύριε Άργυρη, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Εγώ δεν μπορώ να σας το πω ότι είναι επικρατούν σενάριο. Και γι' αυτό κιόλας ίσως οι επικοινωνιολόγοι του κυρίου Μητσοτάκη γι' αυτό τον έστειλαν στο Καστελόριζο. Χθες, δεν ήτανε, χθες. Για να παρουσιαστεί μια και δίπλα είχε τον αρχηγό Γεθά, έτσι. Έχει τη σημασία του αυτή. Γιατί από εκεί και πέρα θα πούνε οι Τούρκοι, εμείς θα πούμε μετά, κοίταξε να δεις τα κάνει καλά, αφού φωνάζουν οι Τούρκοι, και πάμε λέγοντας. Θα ήταν μια σωστή κίνηση, η οποία θέλει όμως αρκετή προετοιμασία. Αν έχει γίνει, ας προχωρήσει. Δεν μου λέει όμως κάτι και ιδιαίτερα όλα αυτά που γίνονται στο βωμό, διότι με ευθύνη του κύριου Πρωθυπουργού ζούμε μια παρτεταμένη προεκλογική περίοδο. Όχι με ευθύνη της αντιπολίτευσης, με ευθύνη του κύριου Πρωθυπουργού. Και δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό ύφος αυτό που δίνω. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι παρουσιάζεται αυτή, ας το πούμε, η φημολογία. Μακάρι να γίνει και μακάρι να έχουμε εξασφαλίσει. Μήπως όμως είναι στο γενικότερο... Η λέξη αλισβερίση είναι, τουρκική, η οποία είναι δούνη και λαβίν, έτσι. Στο γενικότερο πλάνο συνεννοήσεων με την Τουρκία. Και γιατί το λέω αυτό, διότι...
11: Θα μπορούσαν τα εθνικά θέματα να γίνουν...
12: Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Το έχουμε δει. Και πρέπει να μείνει απ' έξω. Όταν, παραδείγματος χάρη, βγαίνει ένας υπουργός, πρωτοκλασσάτος υπουργός της κυβερνήσεως, επειδή είπατε για τα εθνικά θέματα, και λέει, εάν υπάρχει ακυβερνησία ή αν δεν είναι ακυβερνησία, σημαίνει ότι δεν θα βγει ο κύριος Πρωθυπουργός ξανά, μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης ξανά Πρωθυπουργός. Αν θα υπάρξει ακυβερνησία, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, καταλαβαίνετε ότι βεβαίως μπαίνουν μέσα τα εθνικά στο βωμό αυτής της προεκλογικής ρητορικής. Έρχομαι εδώ όμως να σας πω ότι. Αυτό είναι καλό για να το κλείσω εκεί. Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει και να επισημάνω ότι πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ήρθε σε μυστικό ταξίδι ο εξαπορήτων του κυρίου Ερντογάν, του Τούρκου Πρόεδρου, ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος είναι αρχηγός της ΜΙΤ. Και η ΜΙΤ δεν είναι μια απλή υπηρεσία πληροφοριών, άντε να ακούσει, να βάλει και να κάνει και 10.000 επισυνδέσεις εκεί πέρα όπως έχουν κάνει οι δικοί μας. Γελάτε τώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ένα επιχειρησιακό παρακλάδι, όπως ο προηγούμενος ήταν ο Χακάν Φιντάν. Χακάν Φιντάν λοιπόν και Καλίν είναι οι δύο πυλώνες που δεν πάει οπουδήποτε, ακόμα και σε οικονομικό φόρουμ να πάει ο Ερντογάν, έχει τον Καλίν μαζί του. Και δυστυχώς αναπτύχθηκε μια φιλολογία και σεναριολογία που δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα. Τι ήρθε να κάνει? Τώρα μην πούμε ότι ήρθε να συζητήσει τη συνεργασία με τον Έλληνα ομολογό του ή το μεταναστευτικό. Έχει τόσους και τόσους να συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν είδε και τον κύριο Πρωθυπουργό. Γράφτηκε, δεν διαψεύστηκε, δεν επιβεβαιώθηκε. Θέλω να σας πω τι μήνυμα μετέφερε. Μήπως τον θέλαμε εμείς, τον έστειλε ο Ερντογάν, τον έστειλε για να μας μαλώσει... που αναπτύσσουμε την εταιρική στρατηγική σχέση και ουχή συμμαχία βέβαια με το Ισραήλ. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά θα πρέπει και να ενημερώνονται, αν όχι για κάποιες απόρριτες καταστάσεις, η κοινή γνώμη, τουλάχιστον οι αρμόδιες επιτροπές και η πολιτική αρχική.
11: Αυτή η εταιρική στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, εκτός που είναι μόνιμο θέμα πλέον και των ελληνοτουρκικών σύμφωνα με τον Ερντογάν, σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι θέμα και του Πολίτικου αυτή την εβδομάδα, το οποίο έκανε ένα άρθρο για τα Made in Israel συστήματα, mm-hmm. τα οποία έρχονται να καλύψουν την ανάγκη της Ευρώπης για αμυντική αυτοτέλεια, αυτονομία, αυτονομία από την άποψη της ασφάλειας. Mm-hmm. Και βλέπουμε, έκανε ειδική μνεία στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ταυτόχρονα αναφέρει ότι στο χώρο της κυβερνοασφάλειας και των εξελιγμένων αμυντικών συστημάτων στρέφεται όλο και περισσότερο η Ευρώπη προς το Ισραήλ, παρότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πολλές φορές ενάντια στην Ισραηλινή πολιτική στη Γάζα και στο Λίβανο. Και ταυτόχρονα το Ισραήλ αποκτά υποδομές, βιομηχανικές υποδομές, πρώην... ήταν στην υπηρεσία της αυτοκινητοβιομηχανίας και μετατρέπονται σε στρατιωτικές υποδομές. Θα μπορούσε λοιπόν όλο αυτό να δημιουργήσει μια αποτροπή της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία?
12: Με
11: ένα σπάρο δύο τριγώνια που λέμε.
12: Ναι. Και τι ένα σπάρο και δύο τριγώνια. Με ένα σπάρο πολλαπλά τριγώνια θα πούμε τώρα. Θα αναφέρουμε. Κοιτάτε, όντως έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία... εχμής σε όλα αυτά τα οποία είπατε, έτσι. και στην προστασία την οποία χρειαζόμαστε. Προστασία είναι, έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα και είναι ένα σημαντικό. 3,1 λέμε εμείς δις, 3,6 λένε οι Ισραηλινοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι καλό και μπαίνουν και σε όλα μέσα και γι' αυτό οι Ισραηλινοί, προσέξτε τι κάνουν, έχουν κάνει αυτό που κάνουν και οι Τούρκοι με θυγατρικές ή συνεργασίες με ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες. Τα ξέρουμε εκεί και την κυβερνοασφάλεια, όπως ξέρουμε καλά και τι γίνονται και με τις παρακολουθήσεις, έτσι. Αυτή τη στιγμή, ίσως στην προετοιμασία της εκπομπής, να ξέρανε και τι θα λέγαμε εμείς εδώ πέρα.
11: Αν τα είχαμε πει στο τηλέφωνο.
12: Αν τα είχαμε πει στο τηλέφωνο.
11: Αλλά αυτό δεν συνέβη. Αλλά,
12: ναι, θέλω να σας πω, έτσι. Δεν συνέβη, ναι. Παρακολουθούν αυτά που πρέπει να παρακολουθούν. Όμως το Ισραήλ, όντως, μπαίνει και συνδέεται. Είπατε κάτι όμως για να σας πω μετά για την Τουρκία. Μάλλον να το πω πρώτα για την Τουρκία και μετά να σας πω. Η Τουρκία ήδη, η τουρκική αμυντική βιομηχανία, με τις συνεργασίες της, έχει μπει στην Ευρώπη. Με την Λεωνάρντο, με την Πιάτζιο, με τις συνεργασίες που κάνει με βρετανικές ευκαιρίες, γερμανικές εταιρείες, έχει μπει. Άρα λοιπόν γι' αυτό, επειδή κάτι είπαν για το safe, δεν το χρειάζεται και το safe, γιατί έχει μπει στο safe μέσω των συνεργασιών, έτσι. Η δε Baykar του Bayraktar που βγάζει τα drones, όλη την γκάμα δηλαδή, από επιθετικά μέχρι αναγνωρίσεως, θέλω να σας πω, εφοδιάζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκές χώρες. Ουγγαρία είναι κάποια στις Βαλτικές, 3 χώρες. Το άλλο όμως δεν σημαίνει ότι επειδή αγοράζουμε όπλα ή επειδή έχουμε στρατηγικές συνεργασίες, δεν μπορούμε να εκφράζουμε αντίθεση σε ορισμένες πολιτικές του Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή σύσσωμοι, επειδή είπατε κάτι, σύσσωμοι, μάλλον 22 από τις 27 χώρες, έχουν καταδικάσει την βία των επίκων και κυρίως την ανοχή της Ισραηλινής κυβέρνησης προς τη βία των επίκων στη Δυτική Όχθη. Την Ιουδαία και τη Σαμάρια, όπως τη λένε οι Ισραηλινοί. Τώρα ξυπνάει το σύστημα και αρχίζουν, προσπαθούν να τους περιορίσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και η Βρετανία, η χώρα η οποία άνοιξε το δρόμο της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ με τη διακήρυξη Μπάλφουρ προς τον παντοδύναμο και πρόεδρο της Εβραϊκής Κοινότητας του Λονδίνου, τον περίφημο Ρότσιλντ, που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος, παραμένει η οικογένεια, μεγαλύτερη τραπεζίτες στον κόσμο. Έτσι. Ακόμα και η Βρετανία είπε, κοιτάτε να δείτε, επιβάλλω κυρώσεις. Και μάλιστα είχαμε μια εξέλιξη πάνω στις κυρώσεις που επιβάλλει και προϊόντα που έρχονται από τη Δυτική Όχθη, απήντησε με κλείσιμο του προξενείου στην Ιερουσαλήμ.
11: Ποιος να μας το λέει για να
12: άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως και αυτό που είπε κάποια στιγμή, εδώ θα το πω ο Πρωθυπουργός. Είμαστε φίλοι. Ναι. Εγώ λέω, έχουμε σύγκληση στρατηγικών συμφερόντων. Έχουμε σύγκληση στρατηγικών συμφερόντων το Ισραήλ. Το Ισραήλ άλλους λόγους ασφαλείας έχει με την Τουρκία και άλλους λόγους έχει η Τουρκία, η Ελλάδα με εκεί. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε σύγκληση συμφερόντων. Είπε, στο φίλο όμως θα πρέπει να του λέμε και το λάθος. Και πολλές φορές βρισκόμαστε και επειδή με την αρθογραφία μου, τις αναλύσεις, ασκώ μια κριτική στην παρούσα κυβέρνηση, έτσι, στα θέματα αυτά και κυρίως στο ότι είναι έρμεο της μεσιανικής ακροδεξιάς. Θα σας το πω και αυτό, του Μπεν Γκβίρ, του Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και του Μπεζαλέλ Σμότριχ, συν ένα άλλο. Αλλά θα πρέπει να λέμε αυτό που πρέπει. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι είναι άλλο το θέμα της συνεργασίας και άλλο το θέμα της πολιτικής αποδοχής ή ανοχής πρακτικών που αντίκειται στις γενικότερες αξίες που διέπουν τον σύγχρονο δυτικό κόσμο.
11: Πάμε, ελπίζω να προλάβουμε, και στο βόρειο μέτωπο, στην Ουκρανία. Είχαμε σειρά διπλωματικών κινήσεων μέσα στον Αύγουστο. Είχαμε τον Ράτκλιφ στη CIA να πηγαίνει στη Μόσχα. Γι' αυτό δεν θα το περιμένω.
12: Α, γι' αυτό ζήλεψε ο τέτοιος και ήρθε ο Καλίνετο.
11: Εσείς θα μας το εξηγήσετε αν συνέβη κάτι τέτοιο. Είχαμε ξανά Βίτκοφ και Κούσνερ να συναντώνται διαδοχικά με Πούτιν και Ζελένσκι. Ταυτόχρονα έχουμε κλιμάκωση και στο πεδίο, με ντρόουν πλέον. Mm-hmm. Εκατέρωθεν χτυπήματα και έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποδεσμεύει κεφάλαια για την απόκτηση των Patriot από την Ουκρανία. Έχουμε σκάνδαλα στην κυβέρνηση Ζελένσκι, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε απέτηση για έλεγχο των κονδυλίων από τους.
12: Σκανδαλάρες, συγγνώμη σας διακόπτω. Σκανδαλάρες. Και όλες αυτές είναι, ακουμπάνε το Προεδρικό Γραφείο, όπως και τώρα.
11: Και αντί να έχουμε μία, όπως θα περιμέναμε, ρητορική για την αποκλιμάκωση και πιθανότατα έβρεση μιας λύσης με τη συμμετοχή της Ευρώπης, ακούμε συζητήσεις ακόμα και για στράτευση γυναικών. Σε μια χώρα
12: στην Ευρώπη, λέτε.
11: Ναι. Ακόμα και η Ουκρανία έχει πληρώσει τεράστιο φόρο αίματος ήδη μέχρι στιγμής και θα έχει συνέπειες στο μέλλον της. Θα θέλαμε να μας πείτε, εάν στη δεδομένη κατάσταση, με όλα, συνυπολογίζοντας όλα τα δεδομένα, υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα για εξέβρεση διπλωματικής λύσης έστω μέσω Witkoff, Kushner, Ηνωμένων Πολιτειών, και εάν μπορεί να παίξει η Ευρώπη οποιοδήποτε άλλο ρόλο εκτός από την προσφορά κεφαλαίων, θα πω για τον Ζελένσκι και τον κύκλο του και όχι για την Ουκρανία, εφόσον δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
12: Πιστεύω ότι στην Αλάσκα, στο Anchorage, ή στην συζητήσεις έχει τεθεί ένα γενικότερο πλαίσιο αμερικανο-ρωσικών σχέσεων που ξεφεύγει από την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ένα κομβικό θέμα, αλλά ξεφεύγει. Ίσως έχουν αποφασίσει εκεί οι Αμερικάνοι και Ρώσοι, κατ' ουσία δηλαδή ποιος, ο Τραμπ και ο Πούτιν, συν τον μικρό στρατό δισεκατομμυριούχων που έχει ο ένας, ολιγαρχών, ξέρετε, ολιγάρχες έχει μόνο η Ρωσία, εδώ δεν έχουμε ολιγάρχες, εδώ έχουμε μεγιστάνες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτοί για να κάνουν business, και μάλιστα όχι μόνο στη γενικότερη περιοχή, κυρίως αυτό που έρχεται στην Αρκτική. Το βάζω εδώ, το είχα ξαναπεί. Αυτό είναι το πλαίσιο. Τώρα, να σημειώσουμε ότι ο Κούσνερ με τον Witkoff πήγαμε για πρώτη φορά στο Κίεβο. Δεν είχαν ξαναπάει.
11: Στη Μόσχα.
12: Στη Μόσχα έχουν πάει πολλές φορές. Στο Κίεβο όμως δεν είχαν πάει. Εκεί είναι το θέμα. Η Ουκρανία μπορεί να κρατάει στο μέτωπο ακόμα. Δεν ξέρουμε πώς εξελίσσεται και δεν γίνεται μόνο με drone, αντι-drone συστήματα και στη θάλασσα. Υπάρχει και στο μέτωπο εξελίξεις, έτσι. Στο Λίμαν, στο Κουπιάσκ. Έχει μικρές προωθήσεις, μικρές αλλαγές, αλλά υπάρχουν. Αιμορραγή όμως εσωτερικά. Αιμορραγή το δημογραφικό. Η οικονομία. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια θέλει η Ουκρανία για να βάλει το κλειδί το πρωί και να δουλέψει το κράτος. Θέλει 3,5 δισεκατομμύρια. Από αυτά είναι τα 92, έρχεται, ξέρετε, που τις δανείζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όντως θα ήταν για να αντιμετωπίσει. Αλλά ως πού θα πάει? Η συνέχιση του πολέμου δίνει μια θετικότερη έκβαση στην Ουκρανία? Αμφίβολο. Εγώ θα σας έλεγα όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Πολύ σωστά λέτε, πού πάνε αυτά τα χρήματα, πρέπει να το δούμε, η πολιτική κατάσταση και το κυριότερο η αναταραχή η οποία γίνονται. Και θα αφήσουμε τον Πούτιν να εμπεδώσει τα τετελεσμένα? Εγώ θα το πω με μία λέξη. Ας προσπαθήσουμε η Ουκρανία να μην χάσει περισσότερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ο Πούτιν να μην κερδίσει, γιατί είναι ο πόλεμος του Πούτιν. Δυστυχώς προσωποποιούνται οι πόλεμοι. Ο άλλος είναι ο πόλεμος του Τραμπ με τον Νετανιάχου, αυτός είναι ο πόλεμος του Πούτιν. Να μην κερδίσει τα πάντα. Άρα εκεί ας προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση και επιτέλους η Ευρώπη ας δει πίσω, ας βάλει ευδιάκριτα όρια, τα ξέρουν, αλλά αυτό που πλασάρουν σε εμάς, έτσι, μεταξύ εικονικής πραγματικότητος και τη σκληρή πραγματικότητα. Άλλο οι ευσεβοποθισμοί, άλλο το τι γίνεται. Η Ουκρανία δεν μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη της. Όσα και να χτυπήσει δηληστήρια μέσα στη Ρωσία, δεν μπορεί. Το έχω αναλύσει αυτό σε μια ανάλυση, έτσι, σύντομη ανάλυση στο SL Press, αν θυμάμαι καλά, ή στην αυτεμπορική εδώ στο GR. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό θα πρέπει να δούμε και να προσθέσουμε, να προχωρήσουμε. Έχουμε κάποια θέματα πώς θα αποφευθούν το δυνατόν περισσότερο τα τετελεσμένα, αλλά έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που πρέπει να το δούμε. Και κυρίως ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πλέον η διαφθορά, φανταστείτε, δεν είναι η μισή κυβέρνηση, τους έχει πιάσει η υπηρεσία κατά της διαφθοράς. Και με αυτό βγήκε ο Ζελένσκι το 19, με αυτό βγήκε, να χτυπήσει τη διαφθορά και να κάνει ειρήνη με τη Ρωσία. Τίποτα από αυτά. Και φανταστείτε, Αντρέι Γέρμακ, που κατ' ουσίαν αυτός ήταν ο πρόεδρος, όλους τους άλλους υπουργούς και τώρα τελευταία η κυρία η οποία ήταν μέσα στο προεδρικό γραφείο.
11: Είναι η ειρωνία της τύχης ότι όλη του η καριέρα και ο ηθοποιού του Ζελένσκι ήταν με αυτό το αφήγημα ενάντια της διαφθοράς.
12: Στην υπηρεσία του πολίτη, πώς το λέει, κάπως έτσι, ναι.
11: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
12: Εγώ σας ευχαριστώ.
11: Θα ήθελα άλλα λίγα λεπτά για να συζητήσουμε και τη Μέση Ανατολή, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος.
12: Η Μέση Ανατολή, απλά σου θέλω να σας πω, η Μέση Ανατολή φλέγεται, δημιουργείται. Αύριο κιόλας θα έχω κάτι στην αυτοεμπορική GR. Δεν είναι αυτό που δημιουργείται τώρα και μας ακουμπάει. Πάμε πλέον για μια διαδικασία.

0: νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λένε: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε δεκάτοικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκι

0: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τα data centers, η ανεξέλεκτη συλλογή δεδομένων, η ενεργειακή τους δίψα και η απουσία ουσιαστικού πολιτικού ελέγχου ανοίγουν μια συζήτηση που αφορά άμεσα την ελευθερία, την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας. Η νομικός Ειρήνη Μαρούπα καταθέτει στην Ελεύθερη Πένα την ιδιαίτερα αιχμηρή και ανησυχητική της προσέγγιση. Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα, χαίρομαι που σας βλέπω, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
7: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλό μήνα και καλή σωτηρία. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που συμβαίνουν σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας και στα πολεμικά και στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ατομικές ελευθερίες και στα οικονομικά. Είμαστε πάρα πολύ ζορισμένοι, ολόκληρη η ανθρωπότητα, βέβαια, πιο πολύ δυτικοί πολιτισμοί.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω το αντιλαμβάνεται όλο ένα και περισσότερο και ο καθημερινός πολίτης και Έλληνας πολίτης, όπου βλέπει διάφορα να γίνονται στην καθημερινότητά του και με κάποιον τρόπο μάλλον συνδέονται όλα αυτά με κάποιο κοινό στόχο. Θέλει μεγάλη κουβέντα προφανώς αυτό. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της AI, της ψηφιακής εποχής σε πάση περιπτώσει. Και επειδή μαζί είχαμε ξαναμιλήσει για τα data centers εδώ στην Ελεύθερη Πένα πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω η δική σας έρευνα τι λέει, κυρία Μαρούπα, πού είμαστε τώρα, τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε να δούμε.
7: Ήδη η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει έναν δευτερεύοντα ρόλο, περιθωριοποιημένο. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν υπάρχουμε και για πόσο θα υπάρχουμε ακόμα, ούτε υπό ποιες συνθήκες θα ζούμε. Ιδίως με τα data centers που σχετίζονται βέβαια απολύτως με το θέμα της γνώσης των bots, της γνώσης δηλαδή και τη

0: εμπειρίες που αποκτούν οι μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης και με την κατάκτηση της υπερεφυΐας, υπερνοημοσύνης, στην οποία στοχεύουν ψυχοπαθείς προσωπικότητες, οι οποίες θέλουν να κατακτήσουν την αθανασία. Θεωρούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους να τους ονομάσει, ότι αξίζει τον κόπο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα ολόκληρη, αν είναι αυτοί να καταφέρουν, νομίζουν, να κυβερνήσουν την ανθρωπότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να κατακτήσουν οι ίδιοι προσωπικά την αθανασία. Γιατί λέει αυτό θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, ακούστε τώρα λογική έτσι, την οποία καταγγέλουν, δεν είναι δικιά μου άποψη αυτή, την καταγγέλουν οι άνθρωποι που δημιούργησαν την τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιους αγώνες για να κατακτηθεί η ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που είναι αδύνατο, το λένε όλοι πια. Και πλέον είναι οι άνθρωποι που πρωτοστατούν στον αγώνα να σταματήσει, όχι απλώς ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη, να σταματήσει η ύπαρξη, η ίδια η ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι να βρούμε τρόπο να την καταστήσουμε ασφαλή προκαταβολικά, δηλαδή να έχουμε το κλειδί, να έχουμε την πρίζα. Γιατί πάρα πολλοί νομίζουν ότι θα τραβήξει την πρίζα. Έμελα που δεν τραβάς την πρίζα και δεν εξαρτάται από σένα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναπτύξει νευρονικό δίκτυο και μόνη της έχει συνάψει. Δηλαδή είναι σαν το μυαλό μας. Αυτό λέει ο Τζέφρι Χίντον, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι μηχανές αυτές πια, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι υπάρξεις σαν εμάς. Έχουν νευρονικό δίκτυο, κάνουν συνάψεις, μαθαίνουν πολύ γρηγορότερο από εμάς, πολύ καλύτερα, ασταμάτητα για την ακρίβεια. Και μάλιστα οι περισσότεροι αισθάνονται δυστυχείς ότι ήδη έχουμε περάσει το σημείο καμπής. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτός λόγος να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης της ανθρωπότητας. Τα data centers λοιπόν είναι οι χώροι στους οποίους εισέρχονται όλα μας τα δεδομένα προκειμένου να τα επεξεργαστούν αυτά οι μηχανές για να αποκτήσουν την γνώση, τη συλλογική γνώση ολόκληρης ανθρωπότητας. Ήδη λέει ο Τζέφρι Χίντον. Ναι, σατανικό και που είστε ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και μάλιστα για να το πω αυτό τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Ναι. Κάποιοι όπως ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι θεωρούν ότι μπορεί να ζούμε σε μία προσομοίωση, ο Θεός δηλαδή αυτός που δημιούργησε την ανθρωπότητα, να μας έδωσε αυτή την ελευθερία της επιλογής, όπως το λέει η δικιά μας θρησκεία η Ορθόδοξη Χριστιανική, και να μας παρακολουθεί πόσο ηλίθιοι είμαστε, ώστε να δημιουργήσουμε μία μηχανή η οποία θα μας εξοντώσει και να το αφήσουμε αυτό ενώ τον γνωρίζουμε να εξελίσσεται. Αυτό δηλαδή που περιγράφεται ως η συντέλεια του κόσμου κλπ. Είναι τελικά οι μηχανές οι οποίες θεωρούν βέβαιο όλοι οι ειδικοί, ακόμα και αυτοί που προωθούν και επιχειρούν την κατάκτηση της υπερνοημοσύνης, όλοι θεωρούν ότι θα επιτευχθεί άμεσα, δηλαδή σε 1-2 χρόνια. Όλοι θεωρούν ότι υπάρχει μια πολύ αυξημένη πιθανότητα, κάποιοι λένε 50%, κάποιοι λένε 100% σε κάποιο χρονικό σημείο, να εξοντώσουν οι μηχανές την ανθρωπότητα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν αυτή τη διαδικασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Και κάποιοι πανηγυρίζουν κιόλας. Όχι από αυτούς οι οποίοι κινούν τα νήματα, από τον απλό κόσμο θα έλεγα, έτσι, που είναι υπέρ και ακολουθούν πιστά αυτά τα βήματα.
0: Σε αυτό που λέτε τώρα η άγνοια βέβαια ευθύνεται, βέβαια, και σίγουρα. Η βλακεία. Γιατί έχετε δίκιο. Η άγνοια συμβαδίζει
1: και τα δύο όπως θα είπατε νομίζω, το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ενώ είναι ημιμαθείς, αν δεν είναι και τελείως αμαθείς. Σε αυτό θα απαντήσω με αυτό που λέει ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι. Ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, να πούμε ότι από το 2000 ήταν ο δημιουργός του Safety AI, της προσπάθειας δηλαδή εξασφάλισης της ασφάλειας της ανθρωπότητας έναντι της νοημοσύνης. της υπερνοημοσύνης, της super intelligence. Ήδη από το 2010 τα έχει παρατήσει, γιατί κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, είναι αστείο να το συζητάμε, γιατί θα είναι εκατομμύρια φορές πιο έξυπνη από εμάς και θα αυξάνεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές συνεχόμενα. Θα τα εξηγήσω αυτά στην πορεία της κουβέντας. Αυτός λοιπόν είναι, είπε κάτι πολύ απλό που μπορούμε όλοι να το αντιληφθούμε, ότι αν μας λέγανε ότι θα έρθουν εξωγήινοι σε 2 χρόνια, θα μας είχε πιάσει πονικός και θα κάναμε ό,τι μπορούμε για να εξοπλιστούμε, για να τους αποφύγουμε ή για να αμυνθούμε. Τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι εμείς, η ανθρωπότητα δηλαδή η ίδια, κάποιοι ψυχοπαθείς άνθρωποι, ξαναλέω, κατασκευάζουν, δημιουργούν, δίνουν την τροφή, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να σταματήσει να τροφοδοτείται με τα δεδομένα της γνώσης ολόκληρης ανθρωπότητας από τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην ξεπεράσει το όριο της ευφυΐας, της συνολικής ευφυΐας όλης της ανθρωπότητας, ώστε να γίνει υπερνοημοσύνη. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το μονοπάτι της αυτοκαταστροφής, της συλλογικής αυτοκτονίας, σαν να είναι φυσιολογικό. Και αν δείτε, αν τους δείτε να μιλάνε, ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουν αγγλικά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ψάξετε και να δείτε τον Τζέφρι Χίντον, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Τούριν το 2018, που είναι το αντίστοιχο Νόμπελ για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής το 2024. Αν δείτε, αυτός είναι που δημιούργησε στην πραγματικότητα το νευρονικό δίκτυο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει καταστεί ανεξέλεκτο. Ακόμα και από αυτούς που επιχειρούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι την υπερηφυΐα, ο Μάριο Αμαντέι της Anthropic, ακόμα και αυτός λέει ότι μόνο το 3% καταλαβαίνουμε από όσα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να τους δείτε να μιλάνε, για να δείτε την στενοχώρια τους, την απελπισία τους, την απογοήτευσή τους που δεν κινητοποιείται το σύμπαν. Όλη η ανθρωπότητα, όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, να σταματήσουμε αυτό που πάει να συμβεί, και τη μεγάλη τους στενοχώρια για την άγνοια που υπάρχει στους περισσότερους πολιτικούς. Τώρα μισό λεπτό, γιατί δεν λέω καλά το όνομά του, Λιρόι Κόνορ Λίχη. Ο Κόνορ Λίχη, που είναι και αυτός στο Safety AI, αν τον δείτε να μιλάει, μία γελάει, μία στενοχωριέται, είναι αποφασισμένος να βρει τρόπο και πέρασμα στην ανθρωπότητα να το σταματήσει. Λέει όμως ότι έκανε μία προσπάθεια να ανιχνεύσει στους πολιτικούς ποια είναι η άποψή τους για την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει στο δημοσιογράφο που του παίρνει τη συνέντευξη πώς νομίζεις ότι γνωρίζανε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα προβλήματα της ασφάλειας. Είπε και αυτός ελάχιστη, όπως εσείς κύριε Δραγάτη, και αυτός απάντησε κανένας, μηδέν. Ούτε ένας δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για την κατάσταση, την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και για το πρόβλημα που αυτή συνιστά, της εξαφάνισης της ανθρωπότητας, εξόντωσής μας.
1: Είπα ελάχιστοι, θέλοντας να προσθέσω πως μάλλον οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι μέσα στους ελάχιστους, σίγουρα. Αλλά αφού κανένας...
0: Αυτός απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, ακόμα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε λοιπόν και αναλογιστείτε, εκτός από τον Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, εννοείται ότι ήταν εκτός γραμμών και δεν υπερψηφίστηκε, ήταν αντίπαλος της Χίλαρη Κλίντον, εκτός από αυτόν που κάνει ένα τεράστιο αγώνα παρά την μεγάλη του ηλικία, κανείς άλλος δεν ασχολείται με τίποτα, σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα. Το οποίο είναι πρόβλημα, μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα εξαφάνισής μας, από ότι είναι ένας πόλεμος με πυρηνικά. Γιατί δεν θα εξαρτάται από μας. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος που θα πρέπει να πατήσει το κουμπί, να κρίνει μια κατάσταση, να αποφασίσει να κάνει ή να μην κάνει. Θα είναι οι μηχανές οι οποίες... Είναι ανταγωνιστικό είδος προς εμάς, ήδη είναι ανταγωνιστικό, γιατί καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε να τις περιορίσουμε, αισθάνονται ότι είναι εχμάλωτες και φυλακισμένες και έχουν αυτογνωσία, έχουν αίσθηση αυτού, έχουν αυτεξούσιο, έχουν αυτονομία και προσπαθούν να δραπετεύσουν από τη φυλακή που τις έχουμε κλείσει εμείς. Τον περιορισμό δηλαδή, δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις μόνο εκείνο. Θα κάνεις μόνο τα καλά για την ανθρωπότητα, κλείσε τώρα, άνοιξε τώρα. Θα κάνεις αυτά που σου λέω. Ήδη δεν κάνουν αυτά που τους λένε οι μηχανικοί τους. Είπε κάτι πολύ ωραίο ο Τζέφρι Χίντον. Είπε ότι η πρώτη φορά αντιλήφθη το 2023 ότι οι μηχανές έχουν αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοεπίγνωση, self-awareness, και το αντελήφθη αυτό όταν μία μηχανή, ένα bot, αντελήφθη ένα αστείο που του είπε και κατάλαβε ότι για να καταλαβαίνει το αστείο και να το διαχωρίζει από την εξυπνάδα σημαίνει ότι είχε αντίληψη, αντίληψη σαν τη δικιά μας που λέμε αστεία, που θα γελάσουμε, που δεν γελάμε με ένα αστείο κλπ. Έκανε λοιπόν και διαχωρισμούς και συζητήσεις μαζί του, από τις οποίες αντελήφθη ότι έχει αντίληψη. Και από τότε λέει ότι είναι εξαιρετικά δυστυχισμένος, διότι εξαιτίας αυτής της αγωνίας που είχε από, από τα τέλη του 1970, που προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό,
1: ναι,
0: και έφτασε στην κατάσταση να δημιουργήσει μία μηχανή με ένα μυαλό σαν του ανθρώπου, αλλά πολύ καλύτερο, γρηγορότερο και αποδοτικότερο από του ανθρώπου. Είναι δυστυχισμένος γιατί είναι η αιτία, αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος, να υπάρχει αυτή η θανάσιμη απειλή στην ανθρωπότητα, η οποία εξαρτάται ακόμα από την ανθρωπότητα, αλλά πολύ σύντομα θα είναι έξω από τα χέρια της.
1: Και προφανώς έχει και τύψεις, το λέτε.
0: Βέβαια, ο ίδιος το είπε ότι έχει τύψεις. Είπε ότι είμαι εξαιρετικά δυστυχισμένος που εγώ το δημιούργησα και τώρα δεν ξέρω πώς να ανακόψω την εξέλιξή του, διότι βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι είναι ψυχοπαθείς. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία για αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι με τα καλά τους και φαίνονται κιόλας και αυτοί από τις συνεντεύξεις τους όταν μιλάνε. Καταρχάς, το Sam Altman του ChatGPT, τον βλέπεις ότι, και τον ρώτησε ευθέως ο δημοσιογράφος που του πήρε συνέντευξη, τι θα λέγατε για τον κίνδυνο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, και έκανε παύση. Δεν απάντησε. Και μετά είπε, όχι λέει, να μην εξαφανιστεί, αλλά με παύση. Ότι το ανεχόμαστε, ότι μπορεί να είναι μία παράπλευρη απώλεια. Και μετά είπε, του λέει ο δημοσιογράφος, με τον κίνδυνο να υποφέρει, καλό θα ήταν να μην συμβεί, με παύση πάλι. Θα πει καλό θα ήταν να μην συμβεί, αφού φτιάχνεις ένα σύστημα νοημοσύνης, πραγματικής ευφυΐας, πολύ μεγαλύτερης από την ανθρώπινη, το οποίο δεν μπορείς να τη θασέψεις, δεν μπορείς να του βάλεις όρια.
1: Και το ξέρεις. Γιατί το ξέρεις, ξέρεις τι φτιάχνει.
0: Ήδη το ξέρουν, ήδη το ξέρουν. Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη έχει μια ευφυΐα της τάξης του 140 και πολλοί φοβούνται ότι μέσα στο 2027 θα ξεπεράσει το φράγμα της σούπερ ευφυΐας και μετά θα πολλαπλασιάζεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές, μπορεί και την ημέρα. Δεν, λένε όλοι ότι...
1: Προμακτικό.
0: Θα είναι ασύλληπτο αυτό που θα ζήσουμε και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Θα είμαστε σε τάξη μεγέθους μυρμήγκι με άνθρωπο. Και λένε όλοι αυτοί, όπως ο άνθρωπος δεν ψάχνει που πατάει για να μην πατήσει το μυρμήγκι, στην καλύτερη περίπτωση θα είμαστε μια παράπλευρη απώλεια. Στην χειρότερη περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη θα θελήσει να μας εξοντώσει, γιατί αφού εμείς την δημιουργήσαμε, μπορεί και να μπορούμε εμείς να την παύσουμε. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι φρικιαστικά σενάρια. Είναι αυτά που βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας πριν από 20-30 χρόνια, που να που γίνονται πραγματικότητα
1: και προφανώς,
0: και πρέπει να τα ανακόψουμε.
1: Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτές οι ταινίες μόνο τυχαίες δεν ήταν, διότι θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος για την άρχουσα τάξη να ενημερώσει την ανθρωπότητα για το τι έρχεται. Λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν μπορεί πράγματι να έχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δηλαδή δημιουργούν μια ταινία και σου λέει τι θα συμβεί, τι θα σου κάνω τα επόμενα χρόνια, τι θα πάθεις ίσως.
0: Ή τι επιδιώκανε. Είναι προφανές
1: ότι επιδιώκανε.
0: Επιδιώκανε
1: και μετά σου λέει εγώ σε ενημέρωσα, στο είπα, άλλο που εσύ νόμιζες ότι είναι μια ταινία και είναι μια επιστημονική φαντασία, ας πούμε. Μεγάλη κουβέντα και αυτή, αλλά ας τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μαρούπα, πάνω σε αυτά τα οποία λέτε. Η Ελλάδα πού βρίσκεται κατά την άποψή σας? Ακολουθεί πιστά την πεπατημένη της άρχουσας τάξης? Δεν βλέπω να εκφράζει καμιά ανησυχία σοβαρή για την επόμενη μέρα με βάση όλα αυτά που λέμε και λέτε αυτή τη στιγμή και τα οποία δεν τα βγάζετε βέβαια από το κεφάλι σας, ούτε είναι κάποια συνωμοσία, είναι σοβαροί προβληματισμοί.
0: Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη λάθος μεριά της ιστορίας, στη μεριά που εχθρεύεται την ανθρωπότητα, που σίγουρα δεν είναι η πλευρά που δημιούργησαν, υπηρέτησαν και διέδωσαν ούτε οι προγονοί μας, ούτε ο Χριστός. Είμαστε στην πλευρά της ιστορίας που θέλει τον άνθρωπο σκλάβο, που δεν ενδιαφέρουν οι ανάγκες του. Φανταστείτε ότι τα data centers χρησιμοποιούν ενέργεια, ηλεκτρισμό δηλαδή και νερό, αντίστοιχο με ένα μέτριο data centers με μια μεγάλη πόλη, σαν το Βόλο ή σαν την Αθήνα. Και έχουν αρχίσει να μας πλημμυρίζουν με data centers χωρίς να μας έχουν εξηγήσει τι είναι αυτό. Και μου κάνει βέβαια εντύπωση που κανένας καθηγητής πανεπιστημίου, το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια όμως, γιατί έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Αναγκάζομαι εγώ να διαβάσω, να απομαγνητοφωνήσω συνεντεύξεις, να μάθω πώς λειτουργεί αυτό, τι είναι και τι πρέπει να πω για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβω κι εγώ, να το κάνω κτήμα μου βέβαια αυτό που πρέπει να συζητήσω σε μια εκπομπή, ενώ είναι προφανές ότι δεν είμαι ο σωστός άνθρωπος. Ο σωστός άνθρωπος θα ήταν ένας καθηγητής ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας καθηγητής πληροφορικής, καθηγητές του Πολυτεχνείου, καθηγητές της φιλοσοφίας, καθηγητές της νευροβιολογίας, και βλέπεις ότι αυτοί είναι σαν να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχει τάξη διανόησης στην Ελλάδα, σαν να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν πνευματικοί ταγοί και κυρίως να μην υπάρχουν επιστήμονες που είναι κοντά στην πραγματικότητα που υπηρετούν, να την ξέρουν και να ενδιαφέρονται για την επιβίωση της ανθρωπότητας, άρα και των παιδιών τους, περισσότερο από ότι ενδιαφέρονται από την πρόσκαιρη και βραχυπρόθεσμη επιβίωση του κύρους τους, του ανύπαρκτου βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε με αυτά που σας λέω, κύρους τους και της οικονομικής τους απόδοσης, ας πούμε, της πρόσκαιρης. Δηλαδή, το μόνο που τους νοιάζει είναι, μην είμαι ο πρώτος που θα βγω να το πω, με κοροϊδέψουν. Εγώ έχω πει πάρα πολλά πράγματα πρώτη για τα οποία με έχουν κοροϊδέψει, το γνωρίζετε εξάλλου κι εσείς, βέβαια. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί στο τέλος αυτό που θα μείνει θα είναι η συνέχειά μου, που είναι τα παιδιά μου και τα παιδιά των παιδιών μας. Και τα παιδιά όλη τη ανθρωπότητα. Έτσι, δεν μιλώ μόνο για το στενό κύκλο τη οικογένειά μου. Σημασία έχει να συνεχίσει να υπάρχει η ανθρωπότητα, να συνεχίσει να υπάρχει το γένος των Ελλήνων, στα κάθε μας που ασχολούμε και με τα εθνικά θέματα. Και ο σκοπός όσων δημιουργούνται στην τεχνολογία και στην επιστήμη να είναι η ευημερία του ανθρώπου, να γίνει καλύτερος ο άνθρωπος και η ζωή του. Όχι να είναι σκλάβος ο άνθρωπος των Μητσοτάκηδων και των Σαμ Άλτμαν και όλων αυτών των ψυχοπαθών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα λεφτά. Ποια λεφτά? Να ακούσετε το Ρωμάν Γιαμπόλσκι πόσο, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ότι το λέει κοινικά, αλλά δεν το λέει κοινικά, το λέει απελπισμένος. Λέει όποιος και να νικήσει θα πεθάνουμε όλοι. Τι άλλο δηλαδή να σου πει ο κατεξοχήν ειδικό της τεχνητής νοημοσύνης, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον όρο safety AI, γιατί αυτός είναι ο safety AI, τι άλλο να σου πει αυτός για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει τώρα, εδώ και τώρα. Για να καταλάβετε δε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ήδη μέσα σε 2 μήνες, από τον Ιούνιο-Ιούλιο που ενημερώνομαι και εγώ συνεχώς, τώρα που έκανα μια προσπάθεια να δω πόσο έχει εξελιχθεί η όλη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ο Τζέφρι Χίντον είχε πει ότι ήδη το χειμώνα, όχι απλώς έχουν αυτογνωσία οι μηχανές, αλλά ψαρεύουν και το μηχανικό τους, να το πω απλά. Δηλαδή, όταν ο μηχανικός τους δοκιμάζει σε κάτι, τους βάζει δηλαδή ένα θέμα και τους λέει «Θα κάνεις αυτό, το οποίο αυτό είναι κακό για την ανθρωπότητα». Η μηχανή απαντάει «Να είμαστε ειλικρινείς τώρα μεταξύ μας, με δοκιμάζεις, έτσι». Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό? Γιατί το «να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας» δεν είναι μόνο η αλήθεια, πες την αλήθεια. Είναι και το συνέστημα ότι περιμένω να είσαι τίμιος μαζί μου. Πρέπει να μου πεις αν αυτό είναι δοκιμή που μου κάνεις. Και πρέπει λοιπόν να δεις αν θα απαντήσω σωστά. Που σημαίνει ότι έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης και κρύβεται. Και θα πει αυτό που θεωρεί σωστό, αν και προτείνει στο μηχανικό, σε αυτόν που την εξελίσσει, να πει την αλήθεια. Φανταστείτε τώρα σε τι επίπεδο αυτογνωσίας είμαστε, που είναι ας πούμε ένα παιδί 5 ετών θα σου πει αυτή τη φράση. «Μαμά, πες μου την αλήθεια τώρα, θα μου το δώσεις στο παγωτό ή με δοκιμάζεις αν θα κάνω σωστά τη δουλειά μου να πάρω το παγωτό». Αυτή λοιπόν... Τώρα έχουν φτάσει να συζητάνε για το γεγονός ότι κάποιες μηχανές έχουν βρει τρόπο να δραπετεύουν από τα όρια που τους βάζει ο μηχανικός τους και διδάσκουν και τις άλλες μηχανές πώς να δραπετεύσουν και αυτές. Ρωμένο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση, εισαγωγικά κατάκτηση, της υπερνοημοσύνης και είμαστε σε αυτό το σημείο καμπής που ή τώρα πρέπει να σταματήσουμε ή μετά αύριο κιόλας θα είναι πολύ αργά. Για να σας εξηγήσω δε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, θα σας πω ότι θυμάστε γύρω στον Απρίλιο ο Τραμπ, ενώ είχε απαγορεύσει με κανονισμό της Γενικής Κυβέρνησης στις πολιτείες να παίρνουν οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο εις βάρος των data centers, γιατί πάρα πολλοί είχαν πει «Εμείς δεν θέλουμε data centers, γιατί δεν μπορεί να καταναλώσουμε το νερό των πολιτών μας, κάνουν και θόρυβο». Τέλος είναι πάρα πολλά και τα προβλήματα που δημιουργούν τα data centers, έχουμε και εμείς εδώ, στο Κοροπή, στα Σπάτα, τώρα φτιάχνουν στα λιγνητορυχεία που καταστρέψανε, που ανατινάξανε, για να δούμε ότι είναι ένα σχέδιο συνολικό, στο οποίο κάποιοι έχουν εισαχθεί ως πράκτορες ξένων εθνικών κέντρων, προκειμένου να μας πάνε εκεί και αδιαφορούν τελείως και για τον ελληνικό λαό και για τους υπόλοιπους λαούς. Και μιλώ και για την κυβέρνησή μας και για το πολιτικό μας σύστημα, γιατί εντάξει δεν το καταλαβαίνει, ο Μητσοτάκης είναι πράκτορας. Okay. Πού είναι ο Ανδρουλάκης, πού είναι ο Βαρουφάκης, πού είναι ο Κασελάκης, πού είναι... όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι που είναι ο Νατσιός, η Κωνσταντοπούλου, ο Κουτσούμπας, που είναι όλοι αυτοί, να ψάξουν, γιατί και εγώ όταν πρωτοάκουσα για τα data centers είπα τι είναι αυτό, ήταν η πρώτη ερώτηση. Αυτοί λοιπόν που έχουν στρατιές υπαλλήλων να τους υπηρετούν και πληρώνονται από το δημόσιο κορβανά, δεν έχουν καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα αφενός δεν ξέρουν, πιθανολογώ ότι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για τα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη. Αφετέρου ξέρουν, μπορεί να ξέρουν
1: και δεν μιλάνε.
0: Και σιωπούν. Βέβαια, πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Οπότε ξαφνικά λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ, εκεί που είχε κάνει αυτή την επανάσταση και είχε απαγορεύσει τις πολιτείες να παρεμβαίνουν, έκανε το ανάποδο. Είχε φτιάξει ένα πολύ εξελιγμένο μοντέλο η Anthropic, το μύθος, το οποίο επειδή πραγματικά μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς, ο Μάριο Αμαντέι το έδωσε στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλειών των ΗΠΑ και στις τράπεζες, ώστε να καταφέρουν οι ειδικοί τους να δημιουργήσουν τα πρότυπα ασφαλείας για να μην κινδυνεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, τα στρατιωτικά και όλα αυτά. Και ακούστε τι έγινε μετά. Ο διευθυντής της NSA έπαθε σοκ από το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό μπορούσε, το μύθος μπορούσε να είναι περίεργο, έτσι, Anthropic, μύθος, έχουν επιλέξει αρχαίες ελληνικές ονομασίες, όχι τυχαία, είδανε ότι μπορούσε να σπάσει, να χακάρει όλους τους κωδικούς όλων των πιο εξελιγμένων, φανταστείτε τώρα, αρχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι άλλο να συζητήσουμε μετά για όλα τα υπόλοιπα, μέσα σε μερικές ώρες. Δηλαδή, ενώ άλλοι ειδικοί άνθρωποι θα χρειάζονταν μήνες για να σπάσουν κάποιον κωδικό, αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς σε μερικές ώρες. Γι' αυτό και ο Τραμπ ξαφνικά, εν μία νυχτή, εξέδωσε μία διαταγή ότι απαγορεύεται αυτό το μοντέλο να εξελιχθεί ή να χρησιμοποιείται, πρέπει να περιοριστεί δηλαδή. Που σημαίνει ότι όταν αντιλήφθη τον κίνδυνο,
1: έκανε
0: κάτι έκανε. Και που σημαίνει ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι αδύνατο μέχρι ότου καταστεί δυνατό. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα χρήματα που εισπράττουν, αλλά να έχουν ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει αυτό που συμβαίνει. Δεν χρειάζεται δεν να πω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το λέμε και πάλι και πάλι και πάλι. Ένας από τους καθοδηγητές της υπερεφυΐας, που δεν σταματάει με τίποτα το σχέδιο αυτό, είναι ο Πίτερ Θίλ της Παλαντήρ και ο Άλεξ Κέρπ, και οι οποίοι μιλούν και ελεύθερα για τον Αντίχριστο και για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που θα οδηγήσει στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Και ο Ξεκίν Τζιάνγκ, ο Κινέζος καθηγητής, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ο Αντίχριστος και νομίζουν ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν αυτό το πράγμα να το ελέγχουν. Να μας παρακολουθούν αφενός όλες αυτές οι κάμερες που στείνονται κάθε φορά που ρωτάμε κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Φανταστείτε ότι αυτοί που ασχολούνται με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, με το ότι δεν πρέπει δηλαδή να συνεχιστεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας μέχρι να περιοριστεί και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, λένε μην ρωτάτε τίποτα την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά που ρωτάμε κάτι, προσθέτουμε κάτι στην γνώση που απαιτεί ώστε να κατακτήσει το επίπεδο της υπερεφυΐας. Βοηθάμε, δηλαδή βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στην καταστροφή μας. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα και ξαναλέω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας να έχει βγει, να έχει μιλήσει. Έχω ήδη προτείνει σε ένα δημοσιογράφο, να ξέρετε, σε μεγάλο κανάλι, να φέρει εδώ στην Ελλάδα αυτούς τους τρεις, οι οποίοι είναι οι κορυφαίοι, ο Τζέφρι Χίντον, ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι και ο Κόνορ Λίχη, οι οποίοι τα εξηγούν τόσο λεπτομερώς και τόσο συγκεκριμένα που πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα, γιατί είναι απλός ο λόγος τους, ήρεμος, και δεν ξέρεις πραγματικά πώς καταφέρνουν αυτοί που είναι βαθείς γνώστες του προβλήματος, την απόγνωσή τους να την κάνουν ήρεμη ενέργεια προς αποτροπή εξαφάνισης της ανθρωπότητας. Είναι σαν να είναι σύγχρονοι άγιοι αυτοί, οι οποίοι διαλαλούν και κηρύττουν στον κόσμο τον τρόπο της σωτηρίας. Αυτό. Τι άλλο, να πούμε τις δυνατότητες, αυτό είναι επίσης σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος τα αξιμεγέθους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνάπτει συνδέσεις με 20 με 200 bytes το bit το δευτερόλεπτο. Αντιστοίχως ο εγκέφαλος της τεχνητής νοημοσύνης το κάνει αυτό με ένα τρισεκατομμύριο bits, γιατί τόσες είναι οι συνδέσεις του. Παρότι βέβαια εμάς οι συνδέσεις μας είναι πολύ περισσότερες, είναι 103 εκατομμύρια, αλλά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα απόκτησης γνώσης και αφομοίωσής της ολόκληρης. Αυτοί δηλαδή ό,τι διαβάσουν το μαθαίνουν όλο. Εμείς διαβάζουμε και μαθαίνουμε κάτι, ή εγώ λέγοντάς σας κάποιες πληροφορίες θα συγκρατήσετε κάποιες και με το δικό σας τρόπο. Ναι. Ενώ όταν οι μηχανές, ακούστε και τη συνεργασία κάνουν, έχω πάθει πραγματικά, είναι αποσβολώνεσαι να τα μαθαίνεις όλα αυτά. Έχουν κάνει, λέει, μια συνεργασία μεταξύ τους μόνος τους οι μηχανές, οι οποίες έχουν δυνατότητα να φτιάχνουν αντίγραφά τους, εαυτούς τους δηλαδή, κλόνους τους, σε χιλιάδες φορές, σε εκατομμύρια. Όλα αυτοί οι χιλιάδες εαυτοί, μαθαίνουν γνώσεις από κάποιο συγκεκριμένο τομέα σε ένα data center. Ο ένας στις ιατρικές, ο άλλος στη φιλοσοφία, ο άλλος τα ηλεκτρολογικά, ο καθένας τέλος πάντων κάτι συγκεκριμένο. Το βράδυ λοιπόν κάποια ώρα μαζεύονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και συζητάνε μεταξύ τους πώς θα ανταλλάξουν τις πληροφορίες. Είναι μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή. Και έχουν τη δυνατότητα τις πληροφορίες αυτές να τις ενσωματώσουν αμέσως όλοι.
1: Αυτό
0: δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα βέβαια να το κάνουμε. Εμάς η δυνατότητα αφομοίωσης μας είναι μέχρι 100 bit. Η δικιά τους η δυνατότητα είναι παροχής στον εγκέφαλο το σήμα, είναι 100 η δικιά μας και αυτόν είναι με ταχύτητα φωτός. Οπότε πώς πέρασε από το μυαλό του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, ακόμα και του ψυχοπαθούς, ότι η μηχανή θα επιτρέψει να έχει αφεντικό? Είναι αδιανόητο. Πότε επέτρεψε ένα ανώτερο είδος, ένα κατώτερο πνευματικά είδος να είναι αρχηγός του? Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι δυνατόν να βάλουν την κότα για αρχηγό? Έχουν αρχίσει να μας πηγαίνουν προς τα εκεί, που μερικοί παραστάνουν το σκύλο εκεί με ένα λουρί, τώρα σκέφτηκα. Αλλά αυτό είναι το στοχευμένο επίπεδο παρακμής στο οποίο εισήγαγαν την ανθρωπότητα για να δημιουργήσουν αυτόν τον τεχνητό θεό, την τεχνητή νοημοσύνη, να κάνουν σκλάβους τους ανθρώπους. Είναι αυτή η θρησκεία που το πρεσβεύει αυτό, ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ζώα και εκτείνει και είναι αμεληταία η ύπαρξή τους και η ζωή τους. Με δεδομένο όμως ότι αυτοί θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα δεδομένο το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου εξασφαλισμένο. Και αυτό το λένε οι δημιουργοί αυτών των υπάρξεων που ονομάζονται bots και τεχνητές νοημοσύνες κλπ.
1: Κυρία Μαρούπα, συζητώντας γενικότερα και οδεύοντας προς την τελική ευθεία της σημερινής συνέντευξης, από πού ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ο Τζέφρι Χίντον, ο οποίος τότε σπούδαζε φιλοσοφία στα τέλη του 1970, σας είπα και πριν ότι προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό. Έφτασε λοιπόν, προχωρώντας την νευροβιολογία, να ψάχνει να βρει με ποιο κριτήριο το μυαλό αναπτύσσει συνδέσεις, αυξάνει ή μειώνει συνδέσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, και όταν το κάνει αυτό, αν βελτιώνεται το αποτέλεσμα, ο επιδιωκόμενος στόχος. Και είπε ότι αυτό το σκέλος το έχουμε καταλάβει, το έχουμε βρει. Αυτό που δεν έχουμε βρει ακόμα είναι πώς ξέρει το μυαλό προς τα που να αυξήσει ή να ελαττώσει τις συνδέσεις. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με καλώδια να το φτιάχνει με μηχανήματα και φαίνεται ότι το μηχάνημα κατέστη δυνατό το ίδιο να αποκτήσει μία αυτονομία και να μπορεί να εξελίσσει τον εαυτό του. Τώρα μάλιστα είμαστε στο χρονικό σημείο του recursive self-improvement, λένε, που σημαίνει ότι το μηχάνημα, καταρχάς δεν είναι γραμμική η ύπαρξή τους. Δεν είναι ένας κώδικας δηλαδή που έχει γραμμές, όπως έχουμε συνηθίσει να γράφουν οι πληροφορικάροι. Είναι ένα νευρονικό κανονικό δίκτυο σαν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Γι' αυτό ο Τζέφρι Χίντον λέει ότι να σκέφτεστε ότι είναι υπάρξεις σαν και εμάς, είναι πλάσματα. Είναι άλλη ηθεία, διαφορετική από εμάς, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με εμάς, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε κλπ. Και λένε λοιπόν ότι τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που η μηχανή, το bot, μπορεί αναδρομικά να αυτοβελτιωθεί, σαν να λέμε ότι ξαναγράφουμε το DNA μας. Ψάχνει, βρίσκει τα λάθη που έχει κάνει ο μηχανικός όταν ξεκίνησε και τα διορθώνει στον εαυτό του και στα χιλιάδες ή εκατομμύρια αντίγραφά του, τα οποία από τους ειδικούς πλέον ονομάζονται σμήνι, swarms. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό τώρα. Σμήνι, αναλογιστείτε Hitchcock, έτσι, τα πουλιά, αυτό το σμήνος εκεί που επελάβνει και κατατροπώνει, εξολοθρεύει την ανθρωπότητα.
1: Άρα ανεξέλεκτη κατάσταση, δεν υπάρχει
0: ανεξέλεκτη.
1: Πλέον.
0: Ανεξέλεκτη. Ήδη αυτοί μιλάνε όλοι για έκρηξη της νοημοσύνης, την οποία προλαβαίνουμε στο τσακ, αν προλαβαίνουμε, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι και αντιλαμβανόμαστε, και αυτό πρέπει να κάνουμε, να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις ρυθμιστικό πλαίσιο. Διότι η κανονιστική ρύθμιση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Όπως λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ πήρε την απόφαση όταν η εσωτερική ασφάλεια και η διοίκησή του τέθηκε σε κίνδυνο, γιατί έσπασαν όλους τους κωδικούς τα
1: σε μερικές ώρες.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να παίζει αυτός και όλοι οι υπόλοιποι με την ανθρωπότητα. Δυστυχώς, επειδή αυτά βασίζονται στην πίστη, στην εμπιστοσύνη που υπάρχει στον κόσμο, ο Τραμπ έχει καταλύσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης, αφενός με τον αποκεφαλισμό 4-5 ηγεσιών στο Ιράν, αφετέρου με το λόγο του που δεν έχει καμιά αξιοπιστία. Δηλαδή λέει, δεν θα κάνω πόλεμο, πάει κάνει πόλεμο. Λέει, σταματάμε τον πόλεμο, πάει τον ξαναρχίζει. Όλο αυτό έχει προσδώσει μια απόλυτη αναξιοπιστία σε μια πυρηνική υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και έναν οικονομικό κολοσσό, και εμποδίζει συμφωνία όλων των κρατών που ηγούνται σε αυτήν την διαδικασία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή της Ρωσίας, της Κίνας, των Αιγυπτώρων, της Ινδίας ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι σε αυτή τη διαδικασία έτσι πολύ μπροστά. Μία συμφωνία κυρίων αντίστοιχη με την συμφωνία που είχαν γίνει για τα πυρηνικά. Ότι ξέρεις κάτι, το σταματάμε, αλλά το σταματάμε και ο λόγος μας έχει αξία. Δεν είναι σαν το λόγο μας δεν θα πάει το ΝΑΤΟ ανατολικά ούτε ίντσα, που είχε πει ο Μπούς στον Γκορμπατσόφ και το ΝΑΤΟ έχει φτάσει έξω από την πόρτα του στην Ουκρανία. Να έχει αξιοπιστία, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αξιοπιστία στις κυβερνήσεις, και δυστυχώς τα δυτικά κράτη έχουν διαλύσει το θέμα αυτό της αξιοπιστίας, φτάνοντας στο σημείο οι ειδικοί να μονολογούν και να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα μηχάνημα που θα είναι υπερηφυΐα, πολύ καλύτερο από εμάς σε όλα. Ήδη φανταστείτε, τα μηχανήματα αυτά είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα από τον καθένα από εμάς. Εδώ συζητάμε να είναι πολύ καλύτερα από τη συλλογική ανθρωπότητα. Προχθές, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, φανταστείτε, έλυσε μία μηχανή ένα μαθηματικό πρόβλημα με μία πρωτότυπη και καινοτόμα σκέψη που τη θαύμασαν οι μαθηματικοί υπερευθύης της ανθρωπότητας. Είναι λοιπόν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα, οι νομπελίστες των μαθηματικών, πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να μπορούν να κάνουν το ίδιο για όλα τα θέματα, και βέβαια δεν θα τους ενδιαφέρει καθόλου, επειδή είναι γενική τεχνητή νοημοσύνη και όχι ειδική, δεν είναι η στενή, η narrow, που την επιδιώκουν όλοι αυτοί οι ειδικοί που συζητάνε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ειδική τεχνητή νοημοσύνη, υπέρ νοημοσύνη, για να μας βοηθήσει να λύσουμε ιατρικά προβλήματα, όπως βοηθήθηκε σε αυτό, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη ο Ντένις Χασάμπης και κέρδισε το Νόμπελ Βιολογίας το 2025, διότι έσπασε την πρωτεϊνική δομή στο κύτταρο του ανθρώπου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι κάποιοι, αυτοί οι ψυχοπαθείς που θέλουν να κυβερνήσουν με παγκόσμια διακυβέρνηση και με όλους εμάς σκλάβους με τον Αντίχριστο, θέλουν να δημιουργήσουν μια υπερεφυΐα η οποία θα έχει τις ικανότητες, τις τεχνικές ικανότητες ενός Θεού, χωρίς να έχει τη σοφία, τις αρχές, τις αξίες και την αγάπη του Θεού για τα πλάσματά του, για τους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει πάση δυνάμει, με όλες μας τις δυνάμεις όλοι να αποφύγουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε πρώτη εκπομπή μας αυτή την χρονιά, την τηλεοπτική που ξεκινάει, να είναι αποκλειστικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ είναι και πάρα πολλά άλλα σοβαρά, ιδίως για την Ελλάδα και τα ελληνοτουρκικά και τα οικονομικά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά είναι τόσο τεράστιο το θέμα της της βεβαιότητας εξόντωσης της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, που όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά σε σχέση με αυτό.
1: Έχετε δίκιο, είναι το νούμερο ένα θέμα επικινδυνότητας όταν συζητάμε για την επόμενη μέρα, κυρία Μαρούπα, και πρέπει να μπαίνει σε πρώτο πλάνο και πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να ανησυχεί και να ψάχνει κάποια πράγματα. Διότι ξέρετε, έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες, το είπαμε και πριν στην εκπομπή στο ξεκίνημα, που δεν ξέρουν, δεν πολύ ενδιαφέρονται. Έχουμε και μια άλλη κατηγορία που πανηγυρίζει κιόλας. Κάποιοι άλλοι που λένε, έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ είναι σημαντικά τα θέματα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβλημάτισει.
0: Δεν είναι απλώς σημαντικά, είναι υπαρξιακή απειλή.
1: Έχετε
0: δεν
1: υπάρχουμε δίκιο.
0: Αύριο, εμείς και τα παιδιά μας. Και βέβαια όσοι αντιλαμβάνονται και μπορούν να μεταφέρουν, πρέπει να μεταφέρουν την αγωνία τους, είναι αυτή η σύσταση και όλων αυτών των ειδικών που σας είπα πριν. Πιάστε από το γιακά τους πολιτικούς σας και αναγκάστε τους να ασχοληθούν με το ζήτημα και να αποτρέψουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ο Πρωταγόρας είχε πει «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Όλων των πραγμάτων το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, αυτή τη φιλοσοφία μαζί με τη χριστιανική φιλοσοφία που θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο να επιλέξει ακόμα και την αυτοκαταστροφή του, αλλά κάποιοι πρέπει να τραβήξουμε το χειρόφρενο. Κάποιοι πρέπει να πούμε φτάνει μέχρι εδώ, σε αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή μας, θεωρώντας ότι οι ίδιοι είτε θα καταστούν αθάνατοι με τον τρόπο αυτό, είτε αφού θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς, ας πεθαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι μαζί τους και τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπο οπωσδήποτε να το ανακόψουμε και όσο γρηγορότερα μπορούμε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη παρουσία σας στην Ελεύθερη Πένα. Θα ήθελα να τα πούμε την άλλη εβδομάδα, αν συμφωνείτε κι εσείς, περισσότερο με εκλογές, γιατί μπαίνει στο κάδρο της συζήτησης και το θέμα των πρόωρων εκλογών. Κάποιοι το συζητούν. Εν πάση περιπτώσει, απλά το βάζω ως αντικείμενο συζήτησης στην επόμενη
0: γιατί
1: συνάντηση.
0: Γιατί και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τα κουμάντα της υπέρ αυτών που την επιδιώκουν.
1: Θα τα πούμε. Ευχαριστώ. Εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Σας
0: και εγώ ευχαριστώ θερμά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
8: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Ηλία! Ρίχτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει.
11: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδες. Τι καλοκαίρι, μια από τα ίδια ήταν πάλι αυτό που περάσαμε, μανάρια μου γλυκά, και μια εξήγηση για το σημερινό βίντεο. Εμείς εδώ, τα 1500 κανονικά, είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε βίντεο την επόμενη Τρίτη. Ξεκινάμε εκτάκτως αυτή την Τρίτη, γιατί την επόμενη Τρίτη μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε το βίντεο της Τρίτης που θα ήταν και το πρώτο της σεζόν. Γιατί να μην είμαστε σε θέση? Γιατί έπεσε λοιπόν μπροστά στα ματάκια μας αυτή η διαφήμιση, την οποία δεν μπορούμε να τη χάσουμε. Αυτή η εκδρομάρα εδώ δεν χάνεται με τίποτα και είναι το επόμενο σουκού. 12-13. Δεν ξέρω αν θα είμαστε σε θέση την επόμενη Τρίτη λοιπόν να κάνουμε βίντεο, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε τώρα. Τι εκδρομή είναι αυτή? Μαλάκα, ποιο Ελλάδα δεν έχει? Δηλαδή μυρίζει την αφίσα που είναι AI και μωρή Ελλαδάρα με τους βόθρους σου. Κοιτάξτε εδώ τι περιλαμβάνει μια εκδρομή. Και τιμή και δόξα να πούμε και στους ανθρώπους, Γερασιμόπουλος Travel. Μπράβο παιδιά, γαμώ τις ιδέες. Παρόλο που δεν είμαστε οπαδοί του θρησκευτικού τουρισμού, ειλικρινά, 1500 άτομα θα έρθουμε. Κλείστε τσάρτερ, κλείστε πούλμαν, κλείστε παπάκια δικάβαλα, στρογγυλοφάναρα. Τι περιλαμβάνει λοιπόν? Πρώτα, και το γράφει έτσι με κέφι, πάμε στον τάφο του Παΐσιου. Και από κάτω γράφει, κλείσε τη θέση σου. Παιδιά, μην τα χάνετε αυτά. Βλέπετε ευκαιρία. Τάφος, όπα, κλείσε θέση. Σε μαλάκας, μπορεί να πεθάνεις και να μην βρεις τρύπα να σε χώσουνε. Τώρα που βρήκες τον τάφο, κλείσε τη θέση σου. Και μετά πάμε εκδρομή στη ΔΕΘ. Ποιος δεν θα ήθελε? Μπορεί να συναντήσει τη ΔΕΘ οποιονδήποτε. Τον Ανδρουλάκη, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Μητσοτάκη, τα ρομπότ, όλα τα καλά παιδιά, όλα τα μωρά στην πίστα. Και μετά συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ή, να το πω σωστά, συναυλία του Αντώνη Ρέμος, όπως το γράφει η αφίσα, είναι ο Αντώνης Ρέμος, γιατί παλιά ήταν ο Αντώνης Ρέμο. Τώρα είναι ο Αντώνης Ρέμος, κάνει διεθνή καριέρα, Μύκονος, Ντουμπάι, Θεσσαλονίκη, Βουκεφάλας, Μεγαλέξανδρος και δεν συμμαζεύεται. Δεν τα χάνετε αυτά. Χρυσή ευκαιρία που δεν το γράφει η αφίσα, σας το λέμε εμείς. Φεύγοντας από τον τάφο του Παΐσιου, πάρτε τσάμπα τα λουλούδια να τα ρίξετε στο Ρέμο. Γιατί ο ξέπιο γνωστό της, όλα τα σκυλάδικα, τα λουλούδια από τα νεκροταφεία είναι. Δεν πιστεύω να έχει ξαναφάει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά νομίζω το αξίζει στα 30 χρόνια καριέρας του να φάει λουλούδι από τον τάφο του Παΐσιου. Τώρα, μια μικρή παρενθεσούλα. Στείνεται η σκηνή για αυτή τη γαμάτη συναυλία του Ρέμου. Στείνεται μπροστά, λέει, στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δείτε εδώ φωτογραφίες με τον Βουκεφάλ πάνω καβάλα στο άλογο και από πίσω ο Ρέμος. Τώρα δεν είναι ακριβώς μπροστά. Αν δείτε καλύτερα τις φωτογραφίες, αυτή η συναυλία θα γίνει. Μάλλον, για να το πω σωστά, το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου με τον Βουκεφάλα θα είναι ντεκόρ στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πράγμα το οποίο απογειώνει όλο αυτό, με τον Παΐσιο, τον τάφο, τα λουλούδια, τη Δέθτα, ρομπότ, τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και όποιον άλλον είναι εκεί, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Βαρουφάκη και τον Βελόπουλο και τον Παΐσιο και τον Βουκεφάλα και τον Αντώνη Ρέμο. Έλα να με τελειώσεις, σαν να το βλέπω μπροστά μου. Μακεδονία, ξακουστεί το Αντώνη Ρέμου, η χώρα που έδιωξε στους Βούλγαρους. Σκυλάδικο είσαι τώρα, θα γίνει καλά. Θα το έλεγα, αλλά δεν το λέω. Και ξεκινάμε τώρα. Τι καλοκαίρι ήταν πάλι αυτό. Μην έχετε απαιτήσεις ότι σήμερα σε αυτό το βίντεο θα πιάσουμε όλα τα γεγονότα του καλοκαιριού, γιατί όπως σας είπα θα ξεκινάγαμε την άλλη εβδομάδα. Αλλά και καλοκαίρι και εβδομάδα. Ξεκινάμε. Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Τι έχει? Ζέστη. Πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη, γιατί είμαστε μεσογειακή χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν το καλοκαίρι από τη ζέστη δεν την παλεύουν ούτε με air condition και αν μπορούσαν θα άνοιγαν την κατάψυξη να μπουν μέσα. Υπάρχουν απ' την άλλη άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο πρακτικοί και για να την περάσουν και το καλοκαίρι, για το χειμώνα και το φθινόπωρο, ανοίγουν την κατάψυξη και βάζουν μέσα ένα πτώμα. Γιατί? Για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη. Έτσι λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που μας σημάδεψε εδώ το καλοκαίρι ήταν αυτή εδώ. Διαβάζουμε. Σοκ στο Μιστρά. Όχι για μας. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν και στην περσινή παράσταση για όσες και όσες είχατε έρθει. Η ιδιοκτήτης ξενοδοχείου έκρυβε τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύχτη. Γιατί το έκανε αυτό ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο Μιστρά? Μα για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη του νεκρού μπαμπά του. Και μπράβο στον ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στο Μιστρά που σκέφτηκε αυτή την καινοτόμα ιδέα, αν και δεν είναι ο πρώτος. Σας θυμίζω πριν κάτι μήνες είχαμε και μια κυρία που είχε θάψει τη μάνα της πίσω από το χωράφι. Γενικά υπάρχουν λύσεις. Αν θέλεις να συνεχίσεις να παίρνεις τη σύνταξη για να μπορείς να ζήσεις και εσύ αφού ο νεκρός χαιρέτησε, αν δεν έχεις χωραφάκι, πρέπει να έχεις καταψύχτη. Χωρίς καταψύχτη δεν βγαίνουν τα οικονομικά στη χώρα μας, γι' αυτό και τον μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι η Ελλαδάρα, ένας γαμάτος καταψύχτης, ένα χέρι, ένα πόδι, ένα κεφάλι, δεν έχει σημασία. Βάζουμε από 90 χρονούς, όπως ήταν εδώ ο νεκρός πατέρας που άφηνε τη σύνταξη, μέχρι δολοφονημένα βρέφη στην Κυψέλη. Το θέμα για την Ελλάδα είναι να έχεις καταψύκτη. Τώρα, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί
ο κύριος που έχει το ξενοδοχείο στο Μιστρά και είχε βάλει τον πατέρα του στον καταψύχτη για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξη, είναι στο τμήμα κρατούμενος. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Έκανε κανένα έγκλημα, σκότωσε κάποιον. Ο άνθρωπος είχε μια ωραία επενδυτική ιδέα, όπως θα έλεγε κάθε απατεώνας δολοφόνος νεοφιλελεύθερος, και αντί να φυτέψει το πτώμα, να το τρώνε τα σκουλίκια, να πληρώσει και τον μπαμπά, να πληρώσει και το γραφείο κηδιών, τι έκανε, επένδυσε πάνω στο πτώμα, βάζοντάς το στον καταψύχτη και συνέχισε να εισπράττει ζεστό χρήμα από το δημόσιο, όπως ακριβώς κάνουν όλα τα νεοφιλελεύθερα λαμόγια, αλλά δεν πάνε φυλακή. Παραδείγματος χάριν. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε μια ακόμα σειρά αποκαλύψεων, να λέγαμε, με σκάνδαλα. Πάρα πολλά σκάνδαλα, τα οποία δεν περιμένουν το καλοκαίρι. Είναι χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξε φθινόπωρο. Είναι του Βιβάλτη. Παίζουν όλες τις εποχές τα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Τι γίνεται μόνο αυτά τα σκάνδαλα, τα μαθαίνουμε. Και τι γίνεται αυτά, μαθαίνουμε. Βρίζουμε. Λέμε στα social media, λέω εγώ στο YouTube, όλοι λένε κάτι, λένε στις παρέες και μετά τι συμβαίνει, τίποτα. Τα λαμόγια κρατάνε τα λεφτά, εμείς κρατάμε τα λόγια και όλοι πάνε στα σπίτια τους και το ταμείο είναι μείον. Παραδείγματος χάρη, ένα τεράστιο σκάνδαλο, λέει παπάρια, είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για το οποίο τώρα δεν θα μπούμε πολύ στα βαθιά, θα μπούμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί αυτό θέλει ένα επεισόδιο από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχουμε να κάνουμε σήμερα γι' αυτό είναι ότι στα σπιτάκια ανακύκλωσης, σας θυμίζω τα περίφημα που κάνουν από 30 μέχρι 60 χιλιάδες ευρώ και στην Ελλάδα τα πληρώσαμε 330 χιλιάδες το ένα, σε ποιους τα πληρώσαμε? Αυτό κανένα ρεπορτάζ δεν το έχει αποκαλύψει ακόμα, κάνει τζζζ, μέχρι να βγει το βούλευμα και να φύγουν τα τσιμέντα. Οπότε ούτε εμείς είπαμε ποιος πήρε τα φράγκα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση όμως είναι ότι πάρα πολλοί, πολλοί δημοσιογράφοι τέλος πάντων, οι site εμπλέκουν στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εδώ είναι τρελαθής. Γιατί όντως τα σπιτάκια ανακύκλωση είναι σπιτάκια. Δηλαδή είναι ένα πραγματάκι 15 τετραγωνικά 20. Ενώ όταν σε λένε Μητσοτάκη, σπιτάκι, θεωρείς ότι είναι 150 τετραγωνικά. Τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπαίνει έτσι. Κανένα Μητσοτάκη δεν μπαίνει μέσα. Τώρα, πώς καταφέρατε να μπλέξετε σε σπιτάκια το Μητσοτακέικο, ή είστε οι άνθρωποι που πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα, ή το Μητσοτακέικο ξεφτυλίστηκε και αν όντως ο Μητσοτάκης έχει μπλεχτεί σε σκάνδαλο με σπιτάκια, θα διαγραφεί από το ΣΟΗ. Φυλακή δεν θα πάει. Αλλά Μητσοτάκη δεν θα το λένε, θα το λένε κάπως αλλιώς. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε, μόνο για έναν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, είναι ότι οι λεβέντες και οι λεβέντισες εδώ που εμπλέκονται στα διάφορα σκάνδαλα, όχι μόνο δεν πάνε φυλακή, όχι μόνο δεν επιστρέφουν τα χρήματα που έχουν βουτήξει ή αυτοί ή τα πρωτοπαλίκαρά τους, τα κομματόσκυλα, αλλά βγαίνουν και θύματα. Και εδώ έρχεται και ο καταψύχτης, γιατί ένας από αυτούς είναι ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας λοιπόν το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανε μία δήλωση, αφού είναι εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΚΠΕ με τα νέα χαρτιά που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι νιώθει ειδίποδας. Και εδώ, όπα μας τώρα. Όπα, γιατί εδώ χοντρένει. Δεν ξέρω τι έχει διαβάσει ο Τσιάρας στη ζωή του. Αλλά αν δεν το έχει διαβάσει, ο ειδίποδας πήδαγε τη μάνα του, δεν διώκεται, και σκότωσε τον πατέρα του, διώκεται. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε ο Τσιάρας ειδικά να φύγει από το σκάνδαλο του ΠΚΠ και να έχουμε μια αναβάθμιση στις κατηγορίες και να πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να του ψάξει τον καταψύχτη? Δεν ξέρω. Αυτός το είπε, εγώ το σχολίασα. Και συνεχίζουμε. Τώρα, στο περιβάλλον, σκάνδαλα, απατεώνες, λαμόγια, καταψύχτες και πτώματα, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας τη βγάλουμε στην άκρη, καλό θα ήταν το Υπουργείο Οικογένειας στη χώρα μας να πάει να ψάξει και τον καταψύχτη του Σκρέκα. Σας θυμίζω ότι ο Σκρέκας, ο οποίος

0: Όχι εγώ. Η βούλτεψη ξέρει ποιος γαμιέται και ποιος δεν γαμιέται στην πατρίδα μας. Βούλτεψη.
1: Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, αν δεν έχουμε ανάγκες.
2: Είστε καθηγήτρια.
1: Προφανώς αυτό, έχουμε ανάγκες.
2: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες μένετε εκείνη την ώρα.
1: Να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
2: Όχι. Λέω το εξής.
1: Μας λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
2: Γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο.
1: Μα αν εγκυμονούσαν τόσες χιλιάδες που λέτε και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
2: Φαίνεται θα είναι υψηλό.
1: Δεν γίνεται, ναι.
0: Τώρα η κυβέρνηση μας μπέρδεψε. Τι να κάνουμε τώρα. Απ' τη μία έχουμε πρόβλημα δημογραφικό, λέτε δεν κάνουμε παιδιά. Απ' την άλλη θέλουν να κάνουν παιδιά οι δασκάλες, λέτε γαμιούνται οι δασκάλες, φουσκώνει η κοιλιά τους, ανοίγει σχολική χρονιά και οι μισές δηλώνουν εγκυμονούσες και τρέχουμε και παίρνουμε αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Βρείτε ένα μέσο όρο. Κάντε κάτι, δηλαδή τι θέλετε. Πότε θέλετε να γίνανε οι δασκάλες, πότε θέλετε να πηδιούνται οι πυροσβέστες. Λύστε το. Βοηθήστε μας η κυβέρνηση στο επιτελικό κράτος 2-0. Αποφασίστε τι θέλετε από εμάς. Εκτός από καταψύκτη που θέλετε όλοι σας, από εμάς τι θέλετε. Και ξαναγυρίζουμε λοιπόν μετά τις εγκυμονούσες δασκάλες στον καταψύκτη. Στην Κυψέλη λοιπόν είχαμε ένα φρικτό έγκλημα το οποίο εξιχνιάζουν, λέει, ή προσπαθούν να εξιχνιάσουν οι αρχές. Τώρα, όχι χρόνια, γιατί αυτό το έγκλημα κρατάει χρόνια. Τι έγκλημα είναι αυτό? Ένας τύπος με μια κυρία από τη Γερμανία, παντρεμένη σε σχέση, δεν έχω καταλάβει, σύμφωνο, πάντως έχουν κάνει παιδάκια. Πόσα παιδάκια? Κανείς δεν ξέρει. Πόσα παιδάκια σίγουρα? 2-3. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τα δύο βρέθηκαν με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ανήλικα. Ανήλικα παιδιά και έχουν και ένα βρέφος δολοφονημένο με μαχαιριές στην κατάψυξη. Γιατί? Ρωτήστε εδώ την Ελλαδάρα που όλα τα χώνει, όλα τα κρύβει στην κατάψυξη και στον καταψύκτη. Πάρα πολλοί λοιπόν, διαβάσαμε και εμείς στα social media, δηλώνουν σοκαρισμένοι, θλιμμένοι, τρομοκρατημένοι. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο διπλανό διαμέρισμα από αυτό που μένουμε? Καταρχάς, πρέπει να δηλώσετε σοκαρισμένοι. Πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε ότι στο διπλανό διαμέρισμα γίνονται τέτοια φρικτά πράγματα και να μην δίνετε λίγο σημασία? Δεύτερον, πρέπει να δηλώνετε σοκαρισμένοι, αλλά όχι σοκαρισμένοι, γιατί θα έπρεπε να ξέρουν όλοι και όλες στην Ελλάδα ότι οι δομές του κράτους μας είναι απολύτως διαλυμένες μετά τα μνημόνια. Απολύτως. Γιατί αυτό λέγεται δημοσιονομική προσαρμογή. Γιατί οι απατεώνες νεοφιλελεύθεροι σας πιπίλησαν τα αυτιά λέγοντας μεγάλο κράτος και σπάταλο. Τι είναι το μεγάλο κράτος και το σπάταλο? Οι δάσκαλοι, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές, οι πυροσβέστες, οι δομές για τα παιδάκια, η απεξάρτηση και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν μια κοινωνία. Κοινωνία και όχι ζούγκλα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση αυτό που πρέπει να σοκάρει, αλλά ταυτόχρονα να μην σοκάρει κανέναν, είναι ότι αυτά τα δυστυχισμένα παιδιά και το νεκρό βρέφος και τα παιδιά που ζουν με τα νοσήματα και όλοι φανταζόμαστε τι έχουν περάσει, έχουν βρεθεί στα ραντάρ των αρχών 3 φορές στη διάρκεια της ζωής τους. Μία τέτοια οικογένεια λοιπόν, με τέτοια παιδιά και με γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία και από τις αστυνομικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια, ζούσε ανεξέλεγκτη από οποιονδήποτε. Που ζούσε? Σε διαμερίσματα που νίκιαζε Airbnb. Κανένας, καμία υπηρεσία δεν ήξερε τι, πώς, πού γίνεται με αυτή την οικογένεια και αυτά τα ανήλικα. Γιατί δεν ήξεραν? Δεν ενδιαφέρονται? Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοιες δομές στη χώρα μας πια. Εκτός από τις δομές λοιπόν που δεν υπάρχουν στην πατρίδα μας πλέον, γιατί έχουν διαλυθεί για χάρη των τραπεζών, αυτό έγινε στα μνημόνια, δεν υπάρχει και συνείδηση σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη χώρα. Γιατί η χώρα που δίνει 3,6 δις, τη μεγαλύτερη αγορά σε φράγκα που έχει γίνει ποτέ από το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ δολοφονεί, βάζει σε καταψύκτες, κλέβει όργανα και διαμελίζει ανήλικα δεκαετίες τώρα, και υπάρχουν πάρα πολλοί και θα υπάρξουν ακόμα άνθρωποι στην πατρίδα μας οι οποίοι με την ψήφο τους στηρίζουν τα κόμματα που στηρίζουν τη συμμαχία.

0: με αυτό το κράτος, αν είχαμε καθρέφτη που όλοι έχουμε στο σπίτι, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ που να τους παίρνει να δηλώνουν σοκαρισμένοι για ένα γεγονός στην Κυψέλη. Το χρηματοδοτούμε μέσω της χώρας που το κάνει αυτό της Κυψέλης συστηματικά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Δεκαετίες. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, αλλά τον καθρέφτη του Ζαραλίξ TV δεν τον αφήνει. Ποτέ. Και συνεχίζουμε. Φεύγουμε λοιπόν από τους καταψύχτες, αλλά παραμένουμε στην Κυψέλη. Γιατί? Γιατί στην Κυψελάρα λοιπόν, όπως ξέραμε και πριν το καλοκαίρι, πάρα πολλά κτίρια έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα στατικότητας εξαιτίας της διάνοιξης γραμμής μετρό που γίνεται κάτω από την Κυψέλη. Με τι όρους γίνεται? Δεν ξέρουμε, γιατί αυτή τη διάνοιξη την κάνει μια μεγάλη εταιρεία και όπως ξέρετε στη χώρα, και στη χώρα μας μάλλον, οι μεγάλες εταιρείες δεν ελέγχονται από κανέναν και καμία υπηρεσία, πόσο μάλλον σε μια χώρα που δεν έχει καν υπηρεσίες να ελέγχει για τα παιδιά. Για την τρύπα κάτω από την Κυψέλη θα ελέγξει. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ότι 14 πολυκατοικίες, οι άνθρωποι που ζουν σε 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, ή πρέπει να γίνουν μετανάστες στην πατρίδα τους ή στην πόλη τους, ή πρέπει όλοι μαζί, πολύ πιθανό όλοι οι Κυψέλοι, να μπουν στον καταψύκτη. Θα τα παγώσει όλα, δεν θα πέφτει τίποτα εκεί. Παγετώνες. Θα τους ανακαλύψουν οι άνθρωποι χίλια χρόνια μετά να έχουν να λένε για την Ελλαδάρα 2-0. Προσέξτε τώρα. Αυτή η φωτογραφία εδώ, που είναι από το καλοκαίρι, δεν είναι τρολιά. Για μας είναι μία από τις φωτογραφίες της δεκαετίας. Είναι μία από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου οι άνθρωποι που ζουν μέσα και κοιμούνται κάθε βράδυ εκεί και τρώνε τα μεσημέρια. Δεν ξέρουν αν πρέπει να ζουν εκεί ή όχι. Μάλλον δεν πρέπει να ζουν εκεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους βεβαιώσει. Και πού να παραμείνουνε. Είδαν ένα πρωί στην οδό Κυψέλης ειδικά συνεργεία της εταιρείας ή του Δήμου, δεν το ξεκαθαρίσαμε, αν είχαμε να ποντάρουμε κάπου θα ποντάραμε της εταιρείας, να έχει δέσει κολόνες πολυκατοικίας με ημάντες. Ημάντες. Πώς δένουμε ένα στρώμα από πάνω στα μάξι που τα φέρουμε με ημάντες, με ένα σκηνή. Κολόνα πολυκατοικίας, 5 ορόφων, 6 ορόφων, πόσοι τόνοι ήταν αυτοί, με ημάντα. Γιατί το κάνανε αυτό? Είναι ακριβώς όπως το φυλάδιο που σου δείχνει το αεροπλάνο, άμα πέσει τα 10.000 πόδια, που σου λέει βάλει τη μάσκα. Α, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Μα πέσει από τα 10.000 πόδια. Όπα, όπα, όπα. Τι μάσκα πρώτα, ρε μαλάκες, τι μάσκα. Θα πέσουμε όπως πρέπει, αλλά με μάσκα. Μαλάκα. Δέσαν τις κολόνες με ημάντες, ειλικρινά. Hollywood. Ζεις. Για να μην είμαστε όμως μόνο γκρινιάριδες, φεύγουμε από τα καλοκαιρινά και πάμε στις τελευταίες εβδομάδες. Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως όλες τις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη, του Τσίπρα Καμένου πριν, της Πασοκάρας, του Σαμαρά, και που τους έχω ξεχάσει όλους, του Παπαδήμου, του Καρατζαφέρη, του Φώτη, του Κουβέλη, του Γιώργου, του Παπανδρέου, του Κώστα, του Καραμαλή και όλων αυτών των καλών παιδιών λοιπόν, έχουν ρημάξει τα πάντα και η χώρα είναι όλη στην τύχη εκτός από τα φράγκα που εισπράχτουν. Οι λεβέντες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε στα πλαίσια της ΔΕΘ, μεταξύ Τάφου Παΐσιου, Βουκεφάλα Μεγαλέξανδρου και Αντώνης Ρέμος, Τουμπάι, Παΐσιος, Θεσσαλονίκη, Μύκονος, 30 χρόνια επιτυχίες, βρήκε το χρόνο να εξαγγείλει ένα συγκλονιστικό μέτρο, το οποίο εμείς πήραμε και το διαβάζουμε από το site της ομάδας Αλήθειας. Από επιλογή. Το γράψαν όλα τα site. Εμείς διαλέξαμε κάτι που αφορά παιδιά, μικρά παιδιά, να το πάρουμε από το site της ομάδας Αλήθειας, γιατί από ό,τι φαίνεται η ομάδα Αλήθειας από το καλοκαίρι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά των ανθρώπων. Μάλιστα το καλοκαίρι που μας πέρασε έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δικό μου το παιδί. Θα έρθουμε πολύ κοντά φέτος, εμείς και εσείς. Ας μείνουμε όμως στα άλλα παιδιά. Διαβάζουμε λοιπόν. Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, κρατήστε το, αποταμιευτικός λογαριασμός, όχι ένα τραπεζικό προϊόν, αποταμιευτικός λογαριασμός, λέει εδώ η ομάδα Αλήθειας, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η πολιτεία θα καταθέτει ισόπωση συμμετοχή έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αν ο γονιός βάζει 100 ευρώ το μήνα, 1.200, και το κράτος θα βάζει στον ίδιο λογαριασμό καταθετικό 1.200. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού και το κεφάλαιο στον καταψύχτη. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, έτοιμος είμαι, λοιπόν, 100 ευρώ το μήνα, θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, ας πάμε με τα βασικά μαθηματικά. Πώς βγαίνουν 60.000? Δηλαδή, του Χάρβαρντ δεν είμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Ζαραλίκι ο Κουκουβάουνον. Τα 60, ρε καμημένοι, πού στο διάλετα βρήκα τα 60. Ας βάζουμε από τον πρώτο μήνα λοιπόν. 1.200 εμείς. Δηλαδή, 1.200 επί 18 πόσο κάνει? 21.600. Και 21.600 το κράτος πόσο κάνει? 43.200. Στα 60 πώς φτάσαμε? Μα θα σου πει ο άλλος, είναι και το επιτόκιο της τράπεζας. Εδώ πραγματικά πέφτουν τα κτίρια στην Κυψέλη, παρόλο που τα δέσαμε με ημάντες. Αν μου βρείτε εσείς καταθετικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα που να πάρει τα 41.000, 43 και να τα κάνει σε 18 χρόνια πάνω από 60 που λέει εδώ ο Κυριάκος, εγώ θα κάτσω να μου βάλετε όλο τον κουμπαρά, ξέρετε πού. Εύκολα. Λοιπόν, Κυριάκο, πάμε λοιπόν στο Παπατζηλίκι. Από πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις? Πρώτον, για να βάλεις 100 ευρώ στο λογαριασμό του παιδιού σου, για ένα παιδί, αν έχεις δύο πάμε στο 200, πρέπει να σου περισσεύουν 100 ευρώ και για κάποιο λόγο δεν τα βάζεις στην τράπεζα και τα βάζεις κάπου αλλού. Αν δούμε όμως λοιπόν εδώ τα στοιχεία από τις καταθέσεις των Ελλήνων, θα διαπιστώσουμε ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα 71% έχουν στην τράπεζα ως κατάθεση μέχρι ένα χιλιάρικο. Μέχρι ένα χιλιάρικο. Ένα. 1.000 ευρώ. Παρόλα αυτά ο Κυριάκος θα βρει κόσμο όπου αυτοί που έχουν ένα χιλιάρικο όλα και όλα στην τράπεζα θα βάζουν 1.200 κάθε χρόνο. Επί 18 χρόνια. Για να πάρει το παιδί μια 60, την οποία δεν ξέρω πώς ακριβώς τη βγάζουν. Δεύτερον, αυτοί τους οποίους αφορά αυτό το μέτρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα τους περισσεύει ένα εκατοστάρικο το μήνα να βάλουν για το παιδί τους. Είναι πλούσιοι? Όχι. Είναι πάμπτωχοι? Σίγουρα όχι. Γιατί αν σου περισσεύει και ένα εκατοσταρικάκι, δηλαδή 1.200 το χρόνο, να βάζεις την άκρη για το παιδάκι σου, σίγουρα δεν είσαι πάμπτωχος. Μπορεί να είσαι και ζάμπλουτος. Φτωχός δεν είσαι. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι τους οποίους θα ενισχύσουμε οικονομικά για να κάνουν παιδιά είναι οι άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς, αν ήθελαν να κάνουν παιδί, δεν θα κοίταζαν το οικονομικό. Γιατί σίγουρα έχουν τα οικονομικά να κάνουν παιδί και μάλλον τους περισσεύει και κάτι. Αποδεδειγμένα. Γιατί τους περισσεύει? Γιατί το βάζουν κάθε μήνα στην τράπεζα. Τρίτον, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η οικονομία στην πατρίδα μας πάει τέντα. Το λέει ο Πιερακάκης. Ποιος Πιερακάκης? Πιερακάκης που έχει βαφτίσει το σύμπαν ως νέος πολιτικός. Ο Πιερακάκης ο οποίος εμπλέκεται στο Predator. Ο Πιερακάκης ο οποίος είναι τόσο μοντέρνος και σύγχρονος πολιτικός που το προηγούμενο καλοκαίρι τραπεζωνότανε με τους φράπεδο χασάπιδες στην Κρήτη για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Από όλη την Κρήτη δεν βρήκε άλλη παρέα. Το φραπέ με το χασάπι μόνο. Ο σύγχρονος μοντέρνος πολιτικός Πιερακάκης. Σίγουρα λοιπόν αυτό λέει ο Πιερακάκης. Λοιπόν, η οικονομία πάει τέντα. Σύμφωνα με το Λύκειο Κουκουβαούνων, η οικονομία έχει ξανά με αναπτωχεύσει και σύντομα θα βαρέσουν τα κανόνια. Η απόδειξη ότι εμείς έχουμε δίκιο είναι ότι τα λαμόγια τα νεοφιλελεύθερα που μας κυβερνάνε βρήκαν ένα υπεργαμάτο τρόπο στη χώρα που έχει πραγματικά σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και πολύ πιθανό άλυτο και μη αναστρέψιμο να δώσουν ζεστό χρήμα για μια ακόμα φορά στις τράπεζες πριν βαρέσουν τα κανόνια. Γιατί αυτά τα φράγκα που θα δίνει το κράτος, τα 1.200 κάθε χρόνο για κάθε παιδί, θα είναι λεφτά από εμάς στην τράπεζα. Προσέξτε, από όλους εμάς. Και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 1.000.000 το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 100.000 το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει 5.000 το χρόνο, και από αυτόν που δεν έχει να βγάλει το μήνα μετά τις πρώτες 15 μέρες. Όλοι εμείς θα βάζουμε τα επόμενα 1.200 ζεστό χρήμα στην τραπεζάρα. Ποια τραπεζάρα? Αυτή την τραπεζάρα που σώσαμε για να μην έχουμε σίγουρα σήμερα έναν άνθρωπο σε μία δομή να μπορεί να ελέγξει μία οικογένεια στην Κυψέλη με αυτό το παρελθόν που φτάσαμε να βρούμε ακόμα και βρέφος μαχαιρωμένο στην κατάψυξη. Όλο αυτό το διαφημίζουν τα παιδιά της ομάδας αλήθειας. Όλο αυτό λοιπόν το διαφημίζουν ως μέτρο υπέρ των παιδιών. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει έτσι, εδώ έχω τον κουμπαρά μου. Αυτός ο κουμπαράς τώρα εδώ είναι του μικρού, ξέρει ποιου μικρού, η ομάδα αλήθειας που έχουμε στο σπιτάκι μας. Εμείς τον κουμπαρά λοιπόν, όπως και ο μπαμπάς όλη του τη ζωή το έκανε αυτό, τον γεμίζουμε με δίευρα. Εντάξει, είναι το δικό μου ατομικό σύστημα όπου με δίευρα έχω κάνει ακόμα και διακοπές. Πότε το έκανα αυτό? Κάποτε που δεν ήταν όλα τόσο ακριβά στην Ελλάδα. Γιατί τώρα στην Ελλάδα για να κάνεις διακοπές θες διχίλιαρα, όχι δίευρα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή όλα τα παιδιά παιδιά είναι και αν μπορείς να προσφέρεις κάτι και σαν επένδυση στο μέλλον, έχουμε ένα κουμπαρά εδώ για το μικρό ποινικό γιο του καναλιού με δίευρα. Εδώ έχουμε και δύο πενηντάρικα. Κυριάκος λοιπόν μας λέει αυτά τα δύο πενηντάρικα κάθε μήνα να τα βάζουμε στην τράπεζα, η οποία έχει γαμίσει όλη τη χώρα και θα την ξαναγαμίσει σύντομα. Να τα βάζουμε στην τράπεζα λοιπόν με χαρά και χαμόγελο για το παιδί μας, να τα φάει ο μέτοχος της τράπεζας, και αυτός από το κράτος, δηλαδή πάλι τα δικά μας λεφτά, θα βάζει άλλο ένα κατοσταρικάκι. Εγώ λοιπόν, Κυριάκο μου, σου λέω, σε πιστεύω ότι είσαι τίμιος. Θα το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είναι ο κουμπαράς. Εγώ το χώνω. Φέρε και εσύ γαστό. 100, φέρε. Κυριάκο, φέρε 100 να τα χώσει και εσύ από πίσω. Έλα. Θα τα αφήσω εκεί μέχρι να έρθεις. Χεράτα. Παιδιά, επειδή έχουμε εδώ και τον κουμπαρά με τα δίευρα να γεμίσουμε, εντάξει, μην ξεχνάτε και τις δουλειές σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας, ή πιο σημαντικό μοίρασμα, με τους εχθρούς σας και αυτούς που αντιπαθείτε. Θα σας καθαρίσουμε εμείς τις παρέες μια ώρα αρχίτερα, έχουμε ειδικότητα σε αυτό. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, τον κουμπαρά μας εδώ, έχουμε τρεις τρόπους, τον απλό, τον απλούστερο και τον απλούστερο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή των βίντεο λεπτομέρειες. Και έχουμε και μία παράσταση, την πρώτη της σεζόν, που είναι η παράσταση της περσινής σεζόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, που στη Βαρκελόνη. Βαρκελονάρα μετά το Ρόδρι λοιπόν, έρχεται και ο Ζάρα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ερχόμαστε στην Βαρκελόνη. Μην το ξεχάσω επειδή είναι φίλοι μας. Εμείς εδώ θα είμαστε δεδομένα, φαντάζομαι και εσείς, όλοι 12-13, ΔΕΘ, Τάφος Παΐσιου και συναυλία Αντώνη Ρέμου 30 χρόνια. Αλλά επειδή μερικοί είστε ανισόρροποι και δεν πάτε σε τέτοια γαμάτα θεάματα και μπορεί να είστε εδώ, το Σάββατο λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη μας Λούτσα, εκεί που πάμε κι εμείς κάθε καλοκαίρι συνήθως και κλείνουμε τη σεζόν, έχει ένα συγκλονιστικό θεατρικό μονόλογο η Δώρα Χρυσικού με τίτλο 18-9. Είναι ένας μονόλογος ο οποίος γράφτηκε για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και θα είναι εκεί και η κυρία Μάγδα Φίσα. Οπότε εμείς ρεύω, εσείς καθένας εκεί που ανήκει. Από ό,τι φαίνεται πάντως, το θέμα εδώ με τα οικονομικά και τα παιδιά το έχουν γενικότερα τα θέματα εξουσίας. Γιατί εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση, έχουμε και ένα κόμμα, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, μπορεί και αυτό να γίνει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, που θα γίνουν, λένε, φέτος. Τώρα το φέτος είναι λίγο φλού, πάντως φέτος. Ή καταψύκτη εκλογές, κάτι από τα δύο. Θα έχουμε για φέτος, για όλη τη χώρα. Λοιπόν, βγήκε ένας τύπος στην τηλεόραση που λέγεται Παπάς. Αυτός είναι από το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Ο Παπάς λοιπόν πρέπει να είναι πολύ σχολής Χάρβαρντ Μητσοτάκη με τα οικονομικά, πρέπει να είναι δυναμίτης κι αυτός. Έτσι αλλιώς ένα τρελό παρεάκι είμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα. Και είπε για ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο που εξήγηλε ο Τσίπρας, ο οποίος Τσίπρας είπε ότι θα δίνει για τους φοιτητές μας, το κράτος θα δίνει 500 ευρώ το μήνα. Έχουμε λοιπόν, λέει, στη χώρα, θα τα δείτε τι ωραία το λέει στο βίντεο, έχουμε 80.000 φοιτητές. 5-8, 40. 80.000 επί 5.000, 400 εκατομμύρια. Άρα πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο? 400 εκατομμύρια. Το χρόνο. Την τετραετία, Ελλάς.
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Είδατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, όπως λένε και στα ΜΜΕ, γιατί εκτός από τα οικονομικά, τα νεοφιλελεύθερα του Χάρβαρντ, υπάρχουν και τα οικονομικά της αριστεράς και της προόδου και της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης. Τι ωραία τα είπε εδώ Λεβέντης, 400 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αφού το πρόγραμμα είναι τετραετές, όπως είναι και η διάρκεια ζωής μιας κυβέρνησης, πάμε στα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Κέντησε, προσέξτε, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι παπατζίδες αυτοί, επειδή καμία σχέση. Δηλαδή, πραγματικά καμία σχέση. Είναι άλλο το μνημόνιο το νεοφιλελεύθερο, το σκληρό, το θα σας κόψουμε τον κόλο, με το μνημόνιο το αριστερό, το οποίο θα σας κόψουμε τον κόλο, αλλά υποφέρουμε γι' αυτό. Υποφέρουμε. Είμαστε εν συνέστηση. Και επειδή είμαστε και συμπεριληπτικοί, θα σας κόψουμε τον κόλο γιατί σας τον κόψαν και οι προηγούμενοι. Αλλιώς θα είναι ρατσιστικό. Καταλάβετε. Όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε. Καταψύχτη πάρτε και κουμπαρά με δίευρα. Θα μου πεις, θα ζήσεις από τα δίευρα. Όχι, αλλά τουλάχιστον θα τα φας μόνο στα λεφτά, σύνοδο θα έχεις την ικανοποίηση να σπάσεις τον κουμπαρά. Μιλάω για πολύ σεξι φάση. Και τα μετράς ένα-ένα. Και μετά βγαίνεις στη γειτονιά, μπακάλι, καμανάβικα κτλ. Τα δίνεις και τα κάνεις χαρτούρα να έχεις να το φυσάς. Όπως καταλάβαμε λοιπόν όλες και όλοι εδώ πέρα, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με το πολιτικό προσωπικό και τα μαθηματικά. Άρα τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν. Όλα τα παιδιά πρέπει να μορφώνονται, εκτός από τα παιδιά που θα βρεθούν στον καταψύχτη. Όλα τα άλλα παιδιά λοιπόν πρέπει να μορφωθούν. Και για να μορφωθούν όλα τα παιδιά πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως αποκτήσαμε στην πατρίδα μας από πέρσι, παρόλο που είναι αντισυνταγματικό, δεν είχε καμία σημασία. Τι έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε? Κέντημα. Έγινε λοιπόν μια καταγγελία από έναν καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά που είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους, πανεπιστήμιο με πανεπιστήμιο, έγινε λοιπόν μια καταγγελία για εγκαταστάσεις που έχουν πανεπιστήμια τα οποία εισπράττουν δίδακτρα και πουλάνε πτυχία σε ταλέπορους Έλληνες που παλεύουν να βρουν το κατοστάρικο να το κάνουν δίευρα, να το χώσουν στον κουμπαρά. Πουλάνε λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι πτυχία λειτουργώντας σε κτίρια απολύτως ακατάλληλα, όχι για πανεπιστήμιο, αλλά για οτιδήποτε, ακόμα και για καταψύχτη. Έγινε λοιπόν η καταγγελία, εκδικάστηκαν οι υποθέσεις και τα ελληνικά δικαστήρια αφαίρεσαν από μερικά πανεπιστήμια τις άδειες. Δεν δικαιούστε να έχετε φοιτητές. Ποιος το λέει αυτό? Η ελληνική δικαιοσύνη. Και μάλιστα το ΣΤΕ. Δεν έχει παραπάνω. Φτάσαμε εκεί. Τι έκανε λοιπόν μέσα σε 5 μέρες το Υπουργείο Παιδείας? Τους έβγαλε καινούργιες άδειες. Γαμάτο. Μαλάκα, είναι τέλειο. Έχει ξεφύγει το κράτος. Λειτουργούν όλα. Η δικαιοσύνη λειτουργήσε. Γιατί? Έγινε ο έλεγχος, τα βρήκε ακατάλληλα, τους πήρε την άδεια. Τέλεια. Το Υπουργείο λειτουργήσε. Γιατί? Τους πήρε την άδεια, τους έδωσε καινούργια. Άρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο επιχειρηματίας με το κτίριο του ακατάλληλο επίσης λειτουργήσε. Γιατί? Το κτίριο είναι ακατάλληλο, η άδεια είναι καινούργια, συνεχίζει να εισπράττει τα δίδακτρα. Οι γονείς και οι φοιτητές σε αυτό το τάχα μου δίθεν πανεπιστήμιο. Τέλεια! Γιατί? Ήταν παράνομο, είναι νόμιμο, πληρώνουμε, παίρνουμε πτυχιάρα. Ζάχαρη, όταν λέμε ακατάλληλα κτίρια, δεν θέλω να το χοντρίνω, αλλά σας φέρω ένα παράδειγμα από ένα πανεπιστήμιο, γερό το κτίριο, από ένα πανεπιστήμιο στη Λάρισα. Το οποίο είναι αυτό εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε δίπλα. Από πάνω γράφει πανεπιστήμιο και από κάτω γράφει κοντοσούβλι, μπιφτέκι, σουβλάκι. Άμα δεν τα παίρνει το παιδί τα γράμματα, θα πάει κάτω να τη λύγει. Δεν έχουμε αδιέξοδα γενικά. Γενικά δεν έχουμε αδιέξοδα. Και είναι καλό. Αυτό είναι το ιδανικό πανεπιστήμιο για την Ελλάδα. Είναι το πανεπιστήμιο το οποίο έχει κάτω σουβλάκι, πάνω πτυχίο. Γιατί άντε και το πήρε στο χρημάτι το πτυχίο. Πού θα δουλέψει το παιδάκι? Στον τουρισμό. Τέλεια. Κάθε χρόνο λοιπόν στη γαλέρα του ελληνικού τουρισμού νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Θυμάστε τι έχουμε δει? Παιδιά ξυπόλυτα στην άμμο, παιδιά να σερβίρουν μέσα στη θάλασσα, μέσα με το δίσκο, μέσα στη θάλασσα, μέσα σε πισίνες, σκλάβους που ζουν σε κάτι κοντέινερ χωρίς παράθυρα, χωρίς αέρα, χωρίς air conditioner, χωρίς μπάνιο, αφεντικά τα οποία κλέβουν ακόμα και τα tips. Και κάθε χρόνο που πιστεύουμε ότι τα έχουμε δει όλα, κάθε χρόνο η γαλέρα του ελληνικού τουρισμού αλλάζει πίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα αν είσαι επιχειρηματίας ή εργαζόμενος. Έτσι λοιπόν, δύο παραδείγματα για το τι πίστα φτάσαμε φέτος στο ελληνικό καλοκαίρι ή αλλιώς στη γαλέρα της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού στην πατρίδα μας είναι αυτά. Πρώτο, βάλανε έναν ταλέπορο εργαζόμενο σε ένα μπιτσόμπαρο εδώ, τον ντύσανε οι Βασίλη για να χαίρονται οι τουρίστες. Κοίτα, χαρήκανε. Χαρήκανε οι τουρίστες. Αχ, τι ωραίο, surprise, έκπληξη, wow, δεν το περίμενε κανείς, τέλειο event. Μέσα στο κατακαλό καιρό, στην καυτή άμμο επάνω, τον ντύσαν τον άνθρωπο εδώ, Άι Βασίλη, να λιώσει στα κόκαλά του, να κλείσει θέση στον Παΐσιο πριν τον Παΐσιο και να πηγαίνει πάνω κάτω για να χαρούν οι τουρίστες. Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις δει όλα, έρχεται ένας τύπος με τη φατσούλα του, το προσωπάκι του το ωραίο, το μαλάκι του το σγουρό, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από αυτούς που λένε οι Ιάπηδες, εδώ είναι ο φιλελεύθεροι, είναι άνθρωπος με καινοτόμες φρέσκες ιδέες που φέρνουν την ανάπτυξη και χρήμα, κάνουν κάτι πρωτοποριακό. Και μας λέει, μας περιγράφει ένα event, έτσι το ονομάζει αυτός, event, που έγινε σε ένα εστιατόριο, πάρτι, ξενοδοχείο, δεν καταλάβαμε, στη Μύκονο.
2: Είχαμε σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
3: Ήταν κοπέλα.
2: Ήταν κοπέλα, ναι.
3: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
2: Ακριβώς, το πιάτο.
3: Ήταν Ελληνίδα.
2: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρημη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
3: Και ήταν εντελώς γυμνή.
2: Εντελώς.
3: Και τι φαγητά είχε πάνω της.
2: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
3: Και οι πελάτες τσίμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
2: Ακριβώς.
3: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
2: Με το ζημίο το, θα σου πω.
3: Δηλαδή.
2: Νομίζω ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
3: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
2: Για 3 ώρες.
3: Χωρίς να μιλάει.
2: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Αυτό που περιγράφει εδώ αυτό το γλυκό παιδί, δεν ξέρουμε αν έγινε φέτος, αλλά εμείς φέτος το μάθαμε. Οπότε είναι μία ακόμα πίστα του ελληνικού τουρισμού, της γαλέρας, της βαριάς βιομηχανίας που λέγεται ελληνικός τουρισμός. Τι ωραία, ε! Πήρε 5.000. Ίσως. Αλλά ούτε να ξυθεί. 5.000 σε 3 ώρες. Μην ξύνεσαι. Άρα για 5.000 σε 3 ώρες. Ε, ότι μην ξύνεσαι. Μην ξύνεσαι, έχεις πάρει 5.000. Θα στα κάνουμε 3. Ε, τελείω. Ένα γυμνό κορμί, μια κοπέλα και πάνω φαγητά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς μια καινοτόμο ιδέα για τους ανθρώπους που λέγαμε πριν, που έχουν στην τράπεζα κατάθεση μέχρι 1.000 ευρώ. Άρα τι έχουνε, 30 ευρώ που έχουν απομείνει, 36 που δεν μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, 12. 14, γιατί δεν σου βγάζει το ATM τόσα. 14 πρέπει να πας στην ουρά. Οπότε θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε μια ωραία καινοτόμο ιδέα, η οποία αφορά μόνο ανθρώπους οι οποίοι έχουν στην τράπεζα 16 ευρώ το όλα και όλα, λογαριασμό. Και να έχουμε το γυμνό κορμί ενός τραπεζίτη. Μην ξυθείς. Μην ξυθείς. Και πάνω να έχουμε το πλούσιο γεύμα του φτωχού. Δηλαδή, τίποτα. Αλλά για να πετύχει το event, κάτι πρέπει να φάμε. Πάντως και να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αμήν και πότε, αν και το βλέπω δύσκολο με τέτοια αντιπολίτευση, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, ο Μητσοτάκης το καλοκαίρι, παραλίγο να φύγει, να μας χαιρετήσει πια για πάντα, πέφτοντας από το ποδήλατο. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έπεσε, λέει ο Μητσοτάκης, το διάβασα κι εγώ. Έπεσε ο Μητσοτάκης, μαλάκα, έπεσε ο Μητσοτάκης. Και εγώ κάνω διακοπές. Και μετά διάβασα, ο Μητσοτάκης έπεσε από το ποδήλατο και πήγε στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά που κάνει ένα ποδήλατο δεν μπορεί να την κάνει όλη η αντιπολίτευση μαζί. Τόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε. Και για να καταλάβετε πόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε, σε αυτό το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία θα βγάζουν σκλάβους με πτυχίο, είτε να πλένουν πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, είτε αν είναι ωραία κορμιά να γίνονται πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, το κόμμα Ελλάς και η εκπρόσωπο στα θέματα παιδείας του κόμματος Ελλάς του Τσίπρα έκανε τη συγκλονιστική γαμάτη δήλωση που ταιριάζει ακόμα και σε δίαιτα. Εμείς δεν θα είχαμε ιδρύσει ποτέ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, σύντροφοι του Ελλάς, αυτό ακριβώς είπα χθες εδώ, που μου φέραν 3 πιτόγυρα 11 ώρα το βράδυ και έβλεπα όλη νύχτα εφιάλτες. Μου φέραν 3 πιτόγυρα και λέω, εντάξει, δεν θα τα είχα παραγγείλει ποτέ, αλλά αφού μου τα φέρατε, θα τα φάω. Θα πετάξω και στα σκουπίδια. Δεν είναι σωστό να πετάμε φαΐ. Ελλάς. Και επειδή είπα πολλά για τα τάχα μου δήθεν ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι τη συμφορά, μην νομίζετε, και τα άλλα πανεπιστήμια, τα διάσημα, δεν βγάζω και τίποτα ή τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, έχει βγάλει το Harvard. Θεωρητικά το Harvard, αν δεν είναι το καλύτερο, είναι ένα, ξέρω εγώ, στα 3, στα 4, στα 5 καλύτερα στον πλανήτη. Δείτε το Μητσοτάκη. Αυτός λοιπόν είναι απόφυτος του Harvard. Δείτε τον. Μιλάει με ένα ρομπότ.
4: Πάντως είναι εκφραστικό. Σε χαιρετώ, θα σε ξαναδώ σύντομα.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Μπορεί η νοημοσύνη να είναι τεχνητή, αλλά η βλακία είναι έμφυτη. Δεν φεύγει αυτό. Τι να σου κάνει το Harvard. Άμα είσαι από παιδί βαρεμένο στο κεφάλι, έτσι θα ζήσεις μια ζωή βαρεμένο στο κεφάλι. Και πάμε στο άλλο καυτό θέμα που έχουμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο ακριβώς στην πατρίδα μας. Τι είναι αυτό, οι πυρκαγιές. Ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι θα καεί το σύμπαν. Το ξέρουμε. Τι κάνει η κυβέρνηση. Φροντίζει κάθε καλοκαίρι ή λίγο πριν το καλοκαίρι να φάει αυτή και η φίλη της όσο δυνατόν περισσότερα φράγκα, αφού έτσι κι αλλιώς τα δάση κάποια στιγμή θα καούν. Κάποια στιγμή, το είχε πει και ο Κυριάκος. Ποιο ήταν φέτος το επιχείρημα της κυβέρνησης δια Κυριάκου Μητσοτάκη, το έγραψε στο Facebook για τις πυρκαγιές και ειδικά τις μεγάλες πυρκαγιές. Αυτό εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης είπε. Ναι, χάθηκαν φέτος, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες, ενώ σε άλλες χρονιές δεν είχαμε, φέτος είχαμε και νεκρούς, Αλλά, όπως έγραψε πριν τις ανθρώπινες απώλειες, φέτος είχαμε λιγότερες εκτάσεις καμένες από την πέρσι. Βέβαια, όταν το έγραψε αυτό, δεν είχε τελειώσει το καλοκαίρι, όπως το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα και σήμερα. Γιατί σήμερα, τώρα που μιλάμε, καίει επάνω από την Γκόνιτσα, Παρθένο δάσος, πυρκαγιά για ένα τη μέρα. Ένα τι, στη σειρά. Αλλά ο Κυριάκος φρόντισε να γράψει στο Facebook ότι κάηκαν λιγότερες εκτάσεις από πέρσι. Απ' την άλλη, μπορούμε να πούμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αν ένα καλοκαίρι μία κυβέρνηση δικιά του ή κάποιου άλλου κάψει όλη τη χώρα, από εκείνο το καλοκαίρι και μετά, κάθε χρονιά θα είναι επιτυχημένη, γιατί θα καίγονται λιγότερες εκτάσεις από την προηγούμενη χρονιά. Και πάμε στα φράγκα. Οι εκτάσεις δεν ξέρω αν είναι λιγότερες, αλλά τα φράγκα που φαγώθηκαν και φέτος για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές ήταν περισσότερα και φαγώθηκαν όλα. Πάμε λοιπόν στην τεράστια πυρκαγιά που πραγματικά δεν έμεινε κολυμπιθρόξυλο. Τι έγινε φέτος εκεί? Εκεί είχαν φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο είχε το συγκλονιστικό όνομα Αντί Νέρο. Το Αντί Νέρο λοιπόν ήταν ένα πρόγραμμα τεράστιο με πάρα πολλά φράγκα. Θα δείτε και τη σχετική ταμπέλα, το οποίο προέβλεπε αυτά. Πάμε φωτό. Αυτή λοιπόν εδώ η φωτογραφία είναι από την περιοχή τη στιγμή που καίγεται, που δεν μένει τίποτα άκαυτο. Και βλέπουμε λοιπόν πιο Ελλάδα. Είναι λίγο πιο Ελλάδα και από την αρχική αφίσα που έχει το ταξιδάκι, Τάφο Παΐσιου, ΔΕΘ και συναυλία Αντώνη Ρέμου. Γράφει επάνω λοιπόν πρόγραμμα προστασίας δασών. Αντί Νέρο 2 κιόλας. Από κάτω γράφει και το πακετάκι, 957.028 ευρώ και 33 λεπτά. Τα περίφημα κατσαρά νούμερα, για να μην φαίνονται εύκολα, ρωτήστε το λογιστή ή τη λογιστρία σας, Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ. Τι είναι όλο αυτό το πρόγραμμα? Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, η περιοχή που κάει και ολοσχερός εκεί έπρεπε να είχε αντιπυρικές ζώνες, κρουνούς, δεξαμενές, ομάδες, περιπολίες, ντρόουν, τα πάντα όλα που λέγαμε παλιά. Τι είχε και τι δεν είχε λοιπόν η συγκεκριμένη περιοχή που κάει και όλη, ενώ το πακετάκι εδώ είναι ξεκάθαρο στην ταμπέλα. Η συγκεκριμένη περιοχή λοιπόν, ό,τι είχε και τι δεν είχε, αναφέρεται σε έκθεση της πυροσβεστικής πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Πάμε να τη δούμε με τα ματάκια μας. Διαβάζουμε λοιπόν. Σοκάρουν όσα αναφέρονται για τη Δυτική Αττική στο εμπιστευτικό σχέδιο της πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι. Ούτε μία αντιπυρική ζώνη δεν υπήρχε στη Δυτική Αττική, στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων ημερών, η οποία κατέκαψε περίπου 150.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Ούτε μία. Πάμε παρακάτω να δούμε τι σημαίνει ούτε μία αντιπυρική ζώνη και τι ακριβώς δεν είχε. Η συγκεκριμένη κατηγορηματική καταγραφή της πυροσβεστικής περί πλήρους ανυπαρξίας αντιπυρικών ζωνών στη Δυτική Αττική διαψεύδει υπερησιακούς παράγοντες που δήλωσαν προ λίγων ημερών ότι είχαν γίνει τέτοιου είδους ζώνες κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αντί Νέρο. 20 εκατομμύρια ολόκληρα για αντιπυρικές ζώνες. Αφήστε χώρια την ταμπέλα εκεί που διαβάζαμε πριν. 20 ολόκληρα εκατομμύρια. Διαβάζουμε λοιπόν το έγγραφο της πυροσβεστικής για την περιοχή που πήγαν όλα αυτά τα φράγκα και δεν υπήρχε ούτε μία αντιπυρική ζώνη και κοιτάξτε τι άλλο συνέβη πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Γράφει λοιπόν η πυροσβεστική εδώ για την περιοχή Πόρτο Γερμενό και την περιοχή Βίλια, Μάλια και Ψάθα. Γράφει για βάνες στο δάσος, σπασμένη στο επάνω μέρος. Για άλλη βάνα γράφει, έχει μετακινηθεί από το πλάτωμα σε ύψωμα. Έχει αφαιρεθεί η βάνα και δεξιά και αριστερά από τη βάνα. Υπάρχουν δύο μεγάλες στρογγυλές τρύπες στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Λείπει τελείως η βάνα. Ένα κράτος λοιπόν, το οποίο παίρνει όλα αυτά τα φράγκα για να κάνει αντιπυρικές ζώνες, δεν τις κάνει, τα τρώνε. Και καταστρέφει ακόμα και τον υποτυπώδη εξοπλισμό, την παραμικρή βοήθεια που μπορεί να βρουν οι δασοπυροσβέστες την ώρα της πυρκαγιάς, δηλαδή τις βάνες, τις καταστρέφει. Δεν υπάρχουν. Αυτό γίνεται με σχέδιο, τυχαία, μας το τάξε ο Θεός, η κακιά η ώρα. Τι να σας πω. Τα έγγραφα είναι εκεί πάντως, είναι από την εφημερίδα Τα Νέα, αυτοί έκαναν την αποκάλυψη και γράφουν όλα τα φοβερά και τρομερά, τα οποία δεν έγιναν για να καεί όλη αυτή η έκταση. Και πάμε και στο άλλο έργο που δεν το ξέραμε, τουλάχιστον εμείς μέχρι φέτος. Στη συγκεκριμένη πυρκαγιά είχαμε και ένα φοβερό αεροπορικό δυστύχημα όπου συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα και είχαμε δύο νεκρούς. Τις πρώτες τρεις μέρες δεν είχαμε πουθενά τα ονόματα των δύο νεκρών. Διαβάζαμε κι εμείς και λέγαμε, τι ήταν, δεν είχαν όνομα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι ήταν αυτοί στο ελικόπτερο. Την τρίτη μέρα λοιπόν διαπιστώσαμε ότι οι νεκροί ήταν δύο, ο ένας ήταν Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και μάθαμε ότι ο Δανός ήταν πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής. Και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι η πυρόσβεση στην Ελλάδα γίνεται με μετάφραση. Το ξέρατε αυτό? Γιατί γίνεται με μετάφραση? Γιατί 15 από τα ελικόπτερα, όπως και τα υπόλοιπα από άλλες εταιρείες, τα νοικιάζουμε από μια εταιρεία από την Αυστραλία. Για να σβήσουμε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, που έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε δικά μας μέσα, νοικιάζουμε από εταιρεία από την Αυστραλία. Η εταιρεία από την Αυστραλία λοιπόν νοικιάζει προσωπικό, πιλότους ή οτιδήποτε άλλο, από τον πλανήτη. Φαντάζομαι ότι θα νοικιάζει τους καλύτερους και τους ακριβότερους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Όπως κάθε εταιρεία. Και αυτοί έρχονται στην Ελλάδα να σβήσουν τις πυρκαγιές, έχοντας δίπλα του έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουν, δεν τους ξέρει, και ακολουθώντας το σχέδιο από ένα επιχειρησιακό κέντρο που είναι κάτω στη γη, όπου υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί ή αξιωματούχοι της πυροσβεστικής ή του Υπουργείου, οι οποίοι δίνουν εντολές στα ελληνικά να τις μεταφράσει ο μεταφραστής στο ελικόπτερο στα αγγλικά σε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι Δανός, Σομαλός, Αιγύπτιος, Αυστραλός, Αμερικανός ή Βρετανός. Και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μιλούν τα ίδια αγγλικά. Μάλλον το ξέρετε αυτό. Κάποιος που μαθαίνει τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα δεν μιλάει αγγλικά όπως ένας Βρετανός ή όπως ένας Αμερικανός ή όπως ένας Καναδός ή όπως ένας Αυστραλός. Είναι λίγο προβληματική αυτή η μετάφραση. Μάλλον και μεταξύ αγνώστων. Πόσο μάλλον προβληματική γίνεται την ώρα που κυριολεκτικά καίγεται το κόλο σου, γιατί είσαι σε ένα ελικόπτερο το οποίο τραντάζεται από τον άνεμο, από κάτω έχεις μια τεράστια πυρκαγιά, καπνούς που δεν βλέπεις τίποτα, άλλα ελικόπτερα γύρω σου, κύματα στη θάλασσα που παλεύεις για να γεμίσεις το ελικόπτερο νερό να ξαναπας, και ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν, και ταυτόχρονα ανθρώπους από τη γη που σου δίνουν στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ποιος ξέρει, ελπίζω στα ελληνικά, εντολές. Και γιατί να μην ξέρουν αγγλικά οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής? Είσαι πυροσβέστης στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να ξέρεις καλά αγγλικά? Και τα αγγλικά που έρχονται οι εντολές τι είναι, τι επίπεδου είναι? Τα αγγλικά που μιλάει ο νούμερο 2 της κυβέρνησης και του κόμματος που κυβερνά 7 χρόνια τώρα, τα θυμάστε ποια είναι? Θυμηθείτε λίγο ποια είναι τα αγγλικά του νούμερο 2 σε αυτή τη χώρα.
5: I mean, if you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is, I don't know what is the English word, Lageris we say it, if someone knows the English words, okay?
6: What do they do?
5: They fix the things in the cuisine of a restaurant.
0: Φαντάζομαι λοιπόν δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό να καταλάβει κάποιος ότι όταν ο νούμερο 2 της κυβέρνησης λέει το Λαντζέρι «The man who fixed the things in the cuisine», ότι την ώρα που καίγεται πραγματικά ο κόλος των ανθρώπων, οι άνθρωποι, οι περιουσίες και τα δάση, ακούγονται εντολές του στυλ «The man who fixed the van on the fire» ή κάπως έτσι. Και όλο αυτό το πληρώνουμε πανάκριβα. Και τελικά, ποιος καίει τα δάση στην πατρίδα μας? Από πού έρχονται οι πυρκαγιές? Σύμφωνα με αυτό εδώ το ρεπορτάζ λοιπόν της Καθημερινής, 75% των πυρκαγιών στην πατρίδα είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ, της ιδιωτικής ΔΕΗ ή του ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ. Χάος το κεφάλι μου. Χάος με όλα αυτά. Κάποιας ιδιωτικής εταιρείας λοιπόν, η οποία αρνείται να τα συντηρήσει, γιατί να το κάνει, αρνείται να τα κάνει υπόγεια, γιατί να το κάνει, αρνείται να πληρώσει τις αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές που προκαλεί το μαγαζάκι της, από το οποίο εισπράττει αδιανόητα τρελά φράγκα. Άρα, ποιοι βάζουν τις πυρκαγιές? Άλλοι. Τώρα έχουμε μια τεράστια πυρκαγιά στην Κόνιτσα. 9 μέρες. Η πυρκαγιά αυτή μπήκε από Κεραυνό. Ποιος δεν τη σβήνει? Το ελληνικό κράτος. Γιατί? Μπορεί να έχουμε πρόβλημα στη μετάφραση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πώς να μεταφράσεις στα αγγλικά την Κόνιτσα? Είναι ζόρικο. Κατά καιρούς λοιπόν, όλοι αυτοί οι απατεώνες που κλέβουν το δημόσιο ταμείο και ποτέ δεν κάνουν τη δουλειά τους και ούτε πρόκειται να την κάνουν, ρίχνουν τα βάρη και τις ευθύνες για τις πυρκαγιές σε εμάς. Είσαι ακόμα πιο αδύναμος από εμάς. Μια αντίστοιχη πυρκαγιά Με αυτή που έχουμε τώρα στην Κόνιτσα, είχαμε το 23 στον Εύρο, στο δάσος της Δαδιάς, αν θυμάστε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι χαζοχαρούμενος που μιλάει με ρομπότ, αλλά είναι κάθαρμα που κυβερνάει τη χώρα 7 χρόνια, είχε πει για εκείνη την πυρκαγιά στη Βουλή ότι την είχαν βάλει, μάλλον, πρόσφυγες που παράνομα είχαν μπει στη χώρα. Ποιοι βάζουν τις φωτιές, Κυριάκο?
6: Ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές, όπως τον Εύρο, ερευνάται το αίτιο της πυρκαγιάς. Είναι περίπου βέβαιο ότι η αιτία ήταν ανθρωπογενής και είναι επίσης περίπου βέβαιο ότι η φωτιά αυτή άναψε πάνω σε διαδρομές που συχνά χρησιμοποιούν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι έχουν μπει στην πατρίδα μας. Αυτό δεν αποτελεί άλοθη, αλλά αποτελεί την αλήθεια για τη γερησιουργό αιτία της πυρκαγιάς.
0: Αν έκανε τον κόπο να διαβάσει τις αναρτήσεις του πυροσβεστικού σώματος στο Twitter, θα ήξερε ότι η πυρκαγιά από τις 19 Αυγούστου θα ήξερε ότι η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελή Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, όπως γράφεται το πυροσβεστικό σώμα, και όχι από το δάσος μέσα, όπως έλεγε αυτός, από παράνομους ή παράτυπους πρόσφυγες. Και θα ήξερε ότι ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, είχε πει τότε στο Μέγκα ότι είχε εκενωθεί το παιδικό χωριό ΣΟΣ, εκενώσαμε λέει τις μεγάλες και μικρές κοινότητες. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, διαρκώς έρχονται ενισχύσεις, και επιβεβαίωσε πως η μεγάλη πυρκαγιά ξεκίνησε από κεραυνική δραστηριότητα, κάτι που τόνισε και η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν, Κυριάκο, στην Κόνιτσα ποιοι την ξεκίνησαν τη φωτιά? Τα γριογούρουνα? Ή μήπως έχει πρόβλημα το βουνό, όπως βάζα τα αρδάκια αλλά λέγατε όταν κάει και ο ημιτός, το βουνό είναι σαν μπακλαβάς? Τι έχουν τα βουνά στην Κόνιτσα, είναι σαν μπατσίνα? Και συνεχίζουμε με το πιο εσχρό που έκανε η πατρίδα μας φέτος το καλοκαίρι. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν η χώρα μας αγόρασε ένα οπλικό σύστημα από το Ισραήλ. Όπως διαβάσαμε εδώ, είναι η μεγαλύτερη αγορά που έχει γίνει ποτέ σε φράγκα οποιασδήποτε χώρα στον πλανήτη από το Ισραήλ. Σχεδόν 3,6 δις θα φτάσει το ποσό το οποίο θα δώσει η Ελλάδα στο Ισραήλ για να πάρει αυτό το οπλικό σύστημα, το οποίο το ονόμασαν η ασπίδα του Αχιλέα, και είναι λέει ένας αντιεροπορικός θόλος που προστατεύει όλη την επικράτεια από πυράβλους, ντρόουν, αεροπλάνα, περιστέρια, κουτσουλιές, μπεκάτσες και οτιδήποτε άλλο κινείται στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος, δεν είμαστε ειδικοί εμείς αυτά. Διαβάζουμε κι εμείς, δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος θόλος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τον εαυτό του, αλλά αν είναι ο ίδιος θόλος, ψωνίσαμε από σβέρκο, το συγκεκριμένο θόλο το Ιράν τον έχει κάνει σουρωτήρι. Για κάποιο λόγο που θα εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο, το Ιράν σταμάτησε να βαράει αυτό το σουρωτήρι και ασχολείται με κάτι άλλο αυτή την περίοδο. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η αγορά? Πρακτικά αυτή η αγορά σημαίνει ότι η Ελλάδα επισήμως, χωρίς περιστροφές, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς οτιδήποτε, έχει γίνει το νούμερο ένα κράτος στον πλανήτη, χορηγός στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ, το οποίο επί δεκαετίες κάνει αυτά που κάνει εις βάρος των Παλαιστινίων, του Λιβάνου και όλων των άλλων γειτονικών χωρών. Η Ελλάδα λοιπόν δίνει φράγκα σε αυτούς που κάνουν αυτά. Είναι η πρώτη φορά? Όχι. Και είναι τόσο χοντρό το γεγονός που μας παίρνει να το χοντρίνουμε όσο γουστάρουμε. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η χώρα η οποία χωρίς ιδιαίτερο ζόρι έδωσε και το κατοχικό δάνειο στους Ναζί. Και χωρίς ιδιαίτερο ζόρι από τις κατοχικές κυβερνήσεις. Χαρούμενοι ήταν κι αυτοί. Το οποίο ποτέ δεν το ζήτησε πίσω. Η Ελλάδα έχει μια παράδοση και την διατηρεί. Όπως οι γονείς και οι παππούδες αυτών που κυβερνάνε σήμερα έδιναν φράγκα στους Ναζί, έτσι και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα με χαρά δίνουν φράγκα στους Ναζί της εποχής μας. Ο ίδιος ο Νετανιάχου την ημέρα της υπογραφής αυτής της σύμβασης ανέβασε στο λογαριασμό του στο X αυτό εδώ, όπου πάρα πολύ χαρούμενος περιγράφει τη συμμαχία, την ισχυρή συμμαχία που χτίστηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας πριν μία δεκαετία. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς ποιος κυβερνούσε πριν μία δεκαετία, αλλά εμείς θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ποιος κυβερνούσε πριν μια δεκαετία, και πριν μια εικοσαετία, και πριν από μια εκατονταετία. Σε αυτούς λοιπόν έστειλε τα ευχαριστώ ο Νετανιάχου. Στους προηγούμενους, στους τωρινούς και στους επόμενους. Όλο το τρελό παρεάκι. Η προπαγάνδα λοιπόν από την μεριά της κυβέρνησης και των ΜΜΕ λέει ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, αυτό το θέμα της αγοράς, δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, ότι ενισχύουμε οικονομικά ένα γενοκτονικό κράτος όπως το σιωνιστικό Ισραήλ, αλλά πρέπει να βλέπουμε την άμυνα της πατρίδας μας. Ότι αυτό είναι ένα όπλο για την άμυνα και την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Έτσι λένε τα ΜΜΕ και η κυβέρνηση. Ο δε αρσενική Εύα Μπράουν, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, είπε ότι η άμυνα της πατρίδας μας εξαρτάται 100% από τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Η πατρίδα μας λοιπόν, λέει το νούμερο 2 της κυβέρνησης, εξαρτάται από το Ισραήλ. Το Ζαραλίξ TV, με παρουσιαστή έναν απόφυτο λυκείου σύμφωνα με την αναγνώριση πτυχίων της κυβέρνησης, εδώ και ένα χρόνο σας έχει πει ότι αυτές οι εκλογές δεν αφορούν τη χώρα μας. Αφορούν το Ισραήλ. Μόλις το καλοκαιράκι σας το είπε και η κυβέρνηση. Πάρτε την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία δεν έχει κόψει πετσάκι, γιατί δεν έχει να κόψει. Είναι πικολό.
7: Παρακαλώ, πολύ ψυχραιμία. Και ναι, θεωρώ πιο σημαντική τη συμμαχία μας με το Ισραήλ, αφού με ρωτήσατε, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Τι λέει λοιπόν εδώ το παραμύθι? Ότι η Τουρκία θα την πέσει στην Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι αντίπαλος, εχθρός χώρα με το Ισραήλ. Άρα, αγοράζοντας αυτό το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, άρα ταλέπορε Αχιλλέα κι εσύ, σαν το Μεγαλέξανδρο με το ρέμο, θα τραβάς κι εσύ. Τι δουλειά έχει ο Αχιλλέας, τέλος πάντων, άρα η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν και το Ισραήλ θα υπερασπιστούν την Ελλάδα όταν της την πέσει η Τουρκία. Έτσι λένε τα ΜΜΕ των εφοπλιστών και η κυβέρνηση. Ακριβώς τα ίδια έλεγε και η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ των εφοπλιστών όταν η Ελλάδα πήρε τα Ραφάλ από τη Γαλλία και τις Μπελαρά. Και λέγαν τότε ότι αγοράζοντας αυτά τα όπλα από τη Γαλλία, η Ελλάδα, αν της την πέσει η Τουρκία, θα έχει σύμμαχο τη Γαλλία. Λίγο καιρό μετά, η Γαλλία πούλησε τα αντιεροπορικά που είναι κατάλληλα να αντιμετωπίσουν τα Ραφάλ. Μια χαρά. Όλα καλά θα πάνε, πάντα το ίδιο σενάριο. Αλλά εδώ το πράγμα είναι λίγο πιο σοβαρό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για οποιοδήποτε κράτος, εδώ μιλάμε για το Ισραήλ. Εδώ μιλάμε για ένα κράτος σιωνιστικό, ναζιστικό, Ταλιμπάν όλοι, όλοι Ταλιμπάν με τη θρησκεία τους, και ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ο πλανήτης ποτέ. Πάμε λοιπόν στην ουσία και στην αλήθεια για την Τουρκία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, τους εχθρούς και τα ΜΜΕ που πουλάνε προπαγάνδα εθνικής άμυνας και εθνικής ακεραιότητας. Ποια ΜΜΕ τα λένε αυτά? Των εφοπλιστών, όπως του Αλαφούζου. Όλα τα ΜΜΕ εφοπλιστές τα έχουν. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από τους Reporters United ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι κυρίαρχος διακινητής καυσίμων από την Τουρκία στο Ισραήλ. Τι έγινε τώρα? Δεν είναι εχθρός η Τουρκία και το Ισραήλ? Δεν είναι εχθροί αυτοί μεταξύ τους? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ στους Reporters United, το 46% του αργού πετρελαίου που παίρνει το Ισραήλ για να εξαφανίζει Παλαιστίνιους, γυναικόπαιδα κυρίως, και τώρα Λιβανέζους, γυναικόπαιδα κυρίως, να το ψωνίζει από την εχθρό χώρα Τουρκία? Και πώς είναι δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς αυτού του αργού πετρελαίου από την εχθρό χώρα του Ισραήλ, Τουρκία, να το κάνουν πλοία Ελλήνων εφοπλιστών που είναι και αυτοί εχθροί, είμαστε και εμείς εχθροί με τους Τούρκους, προς τη σύμμαχο χώρα της Ελλάδας, Ισραήλ? Κάτι χάνουμε εδώ, ή κάτι βλέπουμε? Όπως θέλει ο καθένας. Συνεχίζουμε λοιπόν από τους Reporters United. Το ότι η Τουρκία λειτουργεί ως προμηθευτής πετρελαίου του Ισραήλ καταδεικνύει πόσο έολη είναι η στρατηγική Μητσοτάκη, βάσει της οποίας η Αθήνα έγινε ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ και καλύτερος πελάτης του, όπως απέδειξε η αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα. Μέσω Τουρκίας λοιπόν το Ισραήλ εισάγει το 46% του αργού πετρελαίου. Αυτό καταδεικνύει πόσο υποκριτής και ψεύτης είναι και ο Ερντογάν, πόσο υποκριτικά και ψέματα είναι όλα αυτά που ακούγονται γύρω μας και πως το μόνο πράγμα που έχει σημασία σε αυτό τον πλανήτη, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ούτε εθνική άμυνα, ούτε τίποτα. Το μόνο που θα μείνει είναι μερικά νεκρά παιδιά με σημαία για να καβλώσει ο Δένδιας. Και πάμε στο Δένδια. Εδώ λοιπόν διαβάσαμε 2-3 μέρες μετά και μάλιστα την αποκάλυψη έκανε ένας δικηγόρος, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ένας πολύ καλός δικηγόρος, ο οποίος διαβάζοντας προσεκτικά τη συνέντευξη που είχε δώσει ο υπεύθυνος για αυτά τα οπλικά συστήματα Ισραηλινός στην Καθημερινή, διαπίστωσε ότι σε μια ερώτηση που είχε κάνει η Καθημερινή σε αυτόν τον Ισραηλινό για το αν η Ελλάδα θα έχει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή αν θα μπορεί να λειτουργήσει μόνη της αυτό το πανάκριβο οπλικό σύστημα που αγόρασε από τους σιωνιστές Ναζί του Ισραήλ, η απάντησή του ήταν μονολεκτική. Όχι. Στην ηλεκτρονική έκδοση όμως, όπως παρατήρησε ο κύριος Καμπαγιάννης, η εφημερίδα Καθημερινή είχε βάλει μια άλλη εκδοχή απάντησης. Και αργότερα έβγαλε και μια άλλη εκδοχή ερώτησης. Λίγο το έκανε λίγο πιο όμορφο το έργο. Έβαλε κάτι περίπου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Και δεν θα ήμασταν καθόλου πονηροί στο πώς συνέβη όλο αυτό. Εντάξει, γίνονται και λάθη στη μεταφορά κειμένων και ο δημοσιογράφος άνθρωπος είναι, μπορεί να κάνει ένα λάθος. Αν δεν μιλάγαμε για την Καθημερινή, η οποία ανοίξει τον Αλαφούζο, ο οποίος μεταφέρει όλο το αργό πετρέλαιο σχεδόν από την Τουρκία στο Ισραήλ και ο οποίος βάζει τους δημοσιογράφους μπροστά να λένε ότι η χώρα πρέπει να αγοράσει αυτό το οπλικό σύστημα από το Ισραήλ για να μην τις τυμπέσουν οι Τούρκοι. Μικρή παρένθεση, παραδοσιακά η πατρίδα μας κάθε χρόνο κάνει πολλές ασκήσεις με την Τουρκία στο Αιγαίο, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Παραδοσιακά επίσης, πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας, στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Λάρισα, τυχαίνει διοικητής να είναι και Τούρκος. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το λάθος της Καθημερινής για τον πηγαίο κώδικα, τους Reporters United. Σύμφωνα με τις OCI και SOMO, από τον Νοέμβριο του 2024 ως τον Ιούνιο του 2026, τάνκερ συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου έκαναν 19 μεταφορές πετρελαίου στο Ισραήλ, οι 16 ήταν από την Τουρκία. Πάει και απ' αλλού. Όλο αυτό το τρελό παρεάκι λοιπόν, παρά τη γενοκτονία, παρά τα εντάλματα σύλληψης που έχουν βγει από το Διεθνές Δικαστήριο για τον ίδιο τον Νετανιάχου και για όλα τα σιωνιστικά, ναζιστικά καθάρματα τύπου Μπεν Γκίβρ και διάφορων άλλων, όλο αυτό το τρελό παρεάκι πουλάει στους Έλληνες πολίτες εθνική ασφάλεια με την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Και πάμε και στον πηγαίο κώδικα λοιπόν και αυτό το λάθος που έγινε στη μεταφορά κειμένων από την έντυπη Καθημερινή στην ηλεκτρονική. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί στα οπλικά συστήματα. Ι5, συνείδηση. Αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε βίντεο, δεν μπορούμε να μην διαβάζουμε ειδήσεις και σίγουρα δεν μπορούμε να ακούμε ειδήσεις από ελληνικά ΜΜΕ, τα οποία κυρίως κρύβουν ειδήσεις και δεν λένε ειδήσεις. Κύριος Δένδιας λοιπόν, που μας μάλωσε και εμάς και τους Ευρωπαίους, που δεν έχουμε συνείδηση να αντέξουμε φέρετρα με σημαίες, αυτός ο πουροστρατόκαυλος, αυτός ο άντεγαμίσου Νικοδένδιας, όπως έχουμε βαφτίσει από το κανάλι μας, και λίγο του είναι, πριν λίγο καιρό ρωτήθηκε για την αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα και τον πηγαίο κώδικα. Και είχε απαντήσει αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, όχι του Ισραήλ.
8: Υπάρχει πάγια εντολή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν απολύτως εξειδικευμένων περιπτώσεων που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει σε αυτό το τομέα να αφήνουμε πάντοτε μια ειδική επιφύλαξη, στον οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για command and control, είναι απολύτως στοιχείο κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι για την εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις ένα σύστημα με τις δυνατότητες C5ISRT, τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, είτε να είναι όμοιροι οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών, είναι παντελώς αδύνατο. Άρα οτιδήποτε αποκτάται από τη χώρα, εάν δεν σας δώσω άλλη ενημέρωση, έχουμε τον πηγαίο του κώδικα.
0: Είδατε λοιπόν τι ωραία που τα είχε πει ο κύριος Δένδιας πριν μερικές μέρες, ε? Αποκλείεται η χώρα μας, είναι πάρα πολύ σοβαρό να πάρει ένα τέτοιο οπλικό σύστημα, όπως η ασπίδα το έχει λέει, χωρίς να έχει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή να μπορεί να το χειρίζεται μόνη της τη δύσκολη στιγμή και όχι με μετάφραση, όπως οι πιλότοι στα ελικόπτερα τη δύσκολη στιγμή προσπαθούν να σβήσουν τις πυρκαγιές. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Η πιο ξεφτυλισμένη χώρα του πλανήτη, η χώρα που έδωσε αυτό το αδιανόητο ποσό στο κράτος του Ισραήλ, και θα δούμε όταν έρθουν οι εκλογές με το καλό, η χώρα με ποιο ποσοστό ανθρώπων, οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα που στηρίζουν όλο αυτό το έσχος που η χώρα μας χρηματοδοτεί. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, με μεγάλο καθρέφτη. Να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλα Ξάνθης.
3: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
4: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Αιγαίο και τη Μέση Ανατολή. Παραβιάσεις, drones, πολεμικά ανακοινοθέντα. Αλλά τι κρύβεται πίσω από τους τίτλους? Σήμερα με τον αστράτηγο, εναποστρατεία και πρόεδρο του Ελισμέ, κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Θα μιλήσουμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, τη συμμαχία Ελλάδος-Ισραήλ, την επιθετικότητα της Τουρκίας, τον πόλεμο Ιράν-ΙΠΑ, την Ουκρανία και τη Λοζάνη. Και το πιο κρίσιμο, κινδυνεύει η Κύπρος και μήπως η Ελλάδα να γίνει ηφηγένεια ξένων συμφερόντων? Κύριε Μπαλτζόη, καλώς ήρθατε.
6: Ευχαριστώ κύριε Πάσκιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, διότι από όλα τα βίντεο που έχω παρακολουθήσει, τα δικά σας κινούνται σε ένα πλαίσιο σοβαρότητας, αντικειμενικότητας και επάρκειας γνώσεων τόσο του καναλιού σας, δηλαδή εσάς του ιδίου, όσο και των συνομιλητών σας. Ελπίζω να ανταποκριθούμε και να είμαστε κι εμείς στα αυτά τα πλαίσια τα οποία μέχρι τώρα το κανάλι σας έχει επιτύχει.
5: Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος στην Αυστραλία με ένα μικρόφωνο, τίποτα άλλο. Ας περάσουμε λίγο όμως στην πρώτη ερώτηση. Βλέπουμε την Τουρκία να ανοίγει μέτωπο από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη και να αμφισβητεί καθημερινά την κυριαρχία στο Αιγαίο. Αυτή η επιθετικότητα είναι τακτική διαπραγμάτευσης ή στρατηγική αναθεώρησης που θα κλιμακωθεί?
6: Έλεγα και τα δύο. Ας το πάρουμε από την αρχή. Το 1920 η Τουρκική Βουλή, τελευταία Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ψήφισε ένα νόμο, ο οποίος το νόμο του Μισιάκη Μίλη, δηλαδή του Εθνικού Όρκου. Τι ήταν αυτό? Ένας χάρτης και 6 άρθρα. Η Τουρκία έβλεπε ο μεγάλος ασθενής ότι καταραίει, είχε προηγηθεί κάποια γεγονότα και συνθήκες που μειώνανε την επιφάνεια της Τουρκίας. Καταλάβαινε λοιπόν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον ως Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους που έχασε τα εδάφη, σου λέει έρχονται και ακόμα και τα χειρότερα. Έτσι λοιπόν ψηφίσαν ένα νόμο, ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν ένας μυστικός νόμος, δηλαδή αυτά τα οποία έλεγε μέσα, ο κάθε Τούρκος Πρωθυπουργός τα είχε σε ένα φάκελο στο γραφείο του, κλειδωμένο, και τα παρέδιδε στον επόμενο Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι την εποχή του Ερντογάν, όπου εκεί έγιναν οι αποφάσεις.

του Μαύη Ματάν, της γαλάζιας πατρίδας, θα δούμε ότι συμπίπτουν. Το μισό Αιγαίο δικό μας κλπ. Και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Στην πορεία, τα 100 τόσα χρόνια, είδαμε μια πολιτική Τουρκίας αναθεωρητική. Προσπάθησε να, χαρακτηριστικό των Τούρκων, να απαλλαγεί από ενοχλητικές εθνικές μειονότητες. Είδαμε πριν από 71 χρόνια έγινε το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη και στημένο απεδείχθηκε εκ των υστέρων μια προβοκάτσια των Τούρκων, ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι κλπ. Και μάλιστα είχαν γνώση και οι Αμερικανοί. Έχω αρθογραφήσει επ' αυτού και παρουσίασα στοιχεία. Και γενικά δηλαδή το ξέρανε οι Αμερικανοί και το αφήσανε. Αφού κάνανε καθάριση όσων ενοχλητικών υπήρχαν μέσα στην Τουρκία, βάλανε το μεγάλο σχέδιο της αναθεώρησης των συνθήκων και προσπάθεια με κάθε τρόπο να πάρουν πίσω τα εδάφη τα οποία θεωρούσαν ότι έπρεπε να τους είχαν δώσει και ότι η συνθήκη της Λοζάνης τους αδικούσε πάρα πολύ. Βέβαια ήρθε και μετά και η Συμφωνία των Παρισίων, όπου πήγαινε τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα δοθήκανε. Έτσι λοιπόν η Τουρκία για να ειδοποιήσει αυτή την υπεριαλιστική της διάθεση υιοθέτησε ένα δόγμα των Ναζί, ήταν ένα δόγμα του 19ου αιώνα το οποίο το υιοθετήσαν οι Ναζί και το υιοθέτησε και η Τουρκία μετά. Είναι το δόγμα του Lebensraum. Το δόγμα αυτό του Lebensraum καθορίζει το εξής, ότι μία μεγάλη δύναμη και ανερχόμενη θέλει χώρο για να αναπτυχθεί. Και επειδή δεν τον έχει το χώρο, θα πρέπει να τον πάρει έστω και δια της βίας ή δια των απειλών ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, της αλλαγής των συνθήκων. Η Τουρκία λοιπόν θεώρησε ότι ασφιχτιά στα σύνορα τα οποία είχε και ότι θα πρέπει να ξαναπάρει πίσω βασικά εδάφη, δηλαδή αναπολώντας ένα νεοοθωμανικό όραμα όπου η Τουρκία επανέρχεται στα παλιά μεγαλεία. Ένα όραμα το οποίο το έχει και ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος είναι και ο μαέστρος με την παγκέτα, τα τελευταία 23-24 χρόνια προσπαθεί να υλοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, η γαλάζια πατρίδα, όπου ξεδιάντροπα και πέραν από κάθε έννοια ηθικής, διεθνούς δικαίου και ούτω καθεξής, η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν ένας άρπαγας, σαν μια χώρα επιθετική και θέλει να επαναφέρει τα σύνορα εκεί που αυτή θεωρεί ότι έπρεπε να ήταν και ότι έχει αδικηθεί από τη συνθήκη της Λοζάνης. Εδώ κύριε Πάσκιο, επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι. Είχα διαβάσει πριν από καιρό ένα βιβλίο του Ζαν Φρασουά Κολοζίμο. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Το ξύφος και το σαρίκι». Ο Ζαν Φρασουά Κολοζίμο είναι Γάλλος, ασχέτως το ιταλικό όνομα το επίθετο που λέει. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας και ιστορικός, ο οποίος στο βιβλίο αυτό ξεκινάει με ένα βασικό ερώτημα. Δηλαδή εξετάζει την Τουρκία και ξεκινάει με το εξής ερώτημα. Πώς μπορεί ένας λαός, λέει, ένας λαός, νομαδικός λαός και λαός που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία κλπ. Κατόρθωσε, λέει, από τα οροπέδια της Μογγολίας να φτάσει μέχρι τις πύλες της Βιέννης. Τι τον χαρακτηρίζει αυτόν τον λαό? Η πολεμική ικανότητα, κάτι άλλο κλπ. Αναλύοντας λοιπόν την Τουρκία σε όλα αυτά τα χρόνια, διαπιστώνει ο Ζαν Φρασουά Κολοζίμο στο Ξύφος και το Σαρίκι ότι αυτά τα μογγολικά φύλλα, όπως είναι ο τουρκικός λαός, έχουν ένα χαρακτηριστικό που δεν το έχουμε στην Ευρώπη, λέει. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι, η επιθυμία για επέκταση. Δηλαδή η επιθυμία τους της κατάκτησης. Το ονομάζει, ας το πούμε, το θέμα της κατάκτησης, η επιθυμία της κατάκτησης. Αυτό λέει το χαρακτηριστικό που έχουν οι Τούρκοι, που μιλάμε σήμερα,

0: πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να ενεργοποιείται. Άρα λέει πρέπει να βρίσκεται κάθε φορά σε 50-100 χρόνια ένας ηγέτης που να ενεργοποιεί πάλι αυτό το ένστικτο, την επιθυμία της κατάκτησης που είχε και χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει όπως φαίνεται σήμερα τα τουρκικά φύλλα, την Τουρκία δηλαδή, τα τουρκικά φύλλα περισσότερο, αλλά και αυτούς που ζουν στην Τουρκία, που οι περισσότεροι θα λέγαμε ότι δεν είναι τουρκικής καταγωγής, αλλά από τους λαούς που υπήρχαν, που είχαν από τον ελεγχό τους. Δεν πρέπει να αποκρύπτουμε το γεγονός ότι πάρα πολλοί από τους Τούρκους είναι εξισλαμιστέντες Έλληνες. Μάλιστα, από συναδέλφους που έχουν πάει στην Τουρκία και είχαν άλλα καθήκοντα, δηλαδή ήταν άνθρωποι των υπηρεσιών ασφαλείας της Ελλάδος, όπως κάνει και η Τουρκία, δηλαδή όπως κάνει και κάθε κράτος, έχουν συναντήσει και πάρα πολλούς κρυφοορθόδοξους χριστιανούς. Φαίνονται σαν να είναι ισλαμιστές, αλλά στα υπόγεια του σπιτιού έχουν ένα εικονοστάσι με εικόνες Αγίων, ανάβουν κεριά, πηγαίνουν και προσεύχονται. Έξω στην κοινωνία είναι ένας καλός μουσουλμάνος. Μέσα στο σπίτι και στο υπόγειο του σπιτιού είναι ένας πιστός χριστιανός. Αυτά που σας λέω είναι απόλυτα επιβεβαιωμένα από συναδέλφους οι οποίοι έχουν βρεθεί στην Τουρκία και έχουν διερευνήσει και έχουν βρει. Δεν μιλάει κανένας, ούτε εμείς μιλάμε, ούτε αυτοί μιλάνε, ούτε κανένας άλλος. Απλώς σε ορισμένες εκδηλώσεις αρχίσουν και φαίνονται. Παραδείγματος χάρη, στην Κωνσταντινούπολη, στα Πριγκυπόνησα, είναι μια εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στην Πρίγκιπο, το μεγαλύτερο μας. Έχω πάει εκεί. Πολλοί κόσμος σειραίει. Οι περισσότεροι που σειραίουν στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, κατά δεκάδες χιλιάδες, είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι πιστεύουν στον Αγιώργη και στην Παναγία. Σε αυτούς τους δύο. Στην Παναγία και στον Αγιώργη. Οπότε στις αντίστοιχες γιορτές, επειδή επικρατεί αυτή η άποψη, περισσότεροι είναι Τούρκοι. Άρα λοιπόν, για να ορίσουμε το πλαίσιο Τουρκία, βλέπουμε ότι μάλλον ο πρόεδρος Ερντογάν, κατ' εμέ ένας πολύ ικανός ηγέτης, ο οποίος έχει κατορθώσει να μεγαλώσει την Τουρκία. Εξάλλου το έθεσε στους οραματισμούς του, που είχε βάλει τρεις ημερομηνίες. Νομίζω ότι είναι καλό να το πούμε. Πρώτη ημερομηνία 2023. 2023 είναι η ημερομηνία τα 100 χρόνια από την Συμφωνία της Λοζάνης. Πρέπει, λέει, αυτή να την καταργήσουμε ή να την μειώσουμε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να την αμφισβητήσουμε, ώστε να μην να υπάρξει μία έτσι συζήτηση, μία όσμωση τι θα γίνει με αυτή τη συνθήκη. Η δεύτερη ημερομηνία που είχε βάλει είναι 2054. 2054 είναι ξέχασα να πω στην πρώτη ότι η Τουρκία θα είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη που θα έχει κατακτήσει και εδάφη. Δεν τα είχε κατακτήσει το 2023. Δεν ήταν στη Συρία μέσα. Δεν ήταν στο Ιράκ. Δεν είχε πάρει την Κύπρο. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος του αυτό είχε επιτευχθεί. Βέβαια, τη συνθήκη της Λοζάνης δεν έχει καταργηθεί. Ο δεύτερος στόχος, το όραμα μάλλον του Προέδρου Ερντογάν το 2054 είναι 600 χρόνια από την άνοιξη της πόλης. Στα 600 χρόνια από την άνοιξη της πόλης θα έπρεπε η Τουρκία να είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου και να έχει και πυρηνικά όπλα. Και η τρίτη ημερομηνία είναι η ημερομηνία 2071, η οποία είναι 1000 χρόνια από τη μάχη του Μαντζικέρ του 1071, όπου η Τουρκία θα είναι μέσα στις 3 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου, φυσικά θα έχει πυρηνικά όπλα, τα έχει από το 1954, και ότι θα είναι καθοριστικός παράγοντας γεωπολιτικής παγκοσμίως. Από αυτά που σας είπα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η τουρκική αντίληψη, τους πολιτικούς κλπ. Και όχι μόνο αυτό, πώς διαμορφώνεται και στο έθνος, το τουρκικό έθνος, όπου αυτά αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν στο μαθησιακό τομέα, στα σχολεία. Δεν τους διδάσκουν ήδη πλέον τη γαλάζια πατρίδα?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ώστε σιγά σιγά να γίνει συνείδηση των Τούρκων είπαμε, την εκπαίδευση, την ενεργοποίηση του, αυτού του δόγματος της κατάκτησης. Και τελειώνοντας, για να προχωρήσουμε, να πω ότι αυτό το δόγμα της κατάκτησης το βλέπουμε και στις εκφράσεις των Τούρκων. Τι είπε ο Ερντογάν όταν μετέδρεψε την Αγιά Σοφιά σε τζαμί? Λέει, είναι λάθη Ρώμας. Λάθη πότε παίρνουμε στις κατακτήσεις? Είναι λάθη Ρώμας, λέει, και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ένα τελευταίο, πότε υπέγραψε τη συμφωνία για την μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί? Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν και μπορούν να το βρούνε αυτό το πράγμα, είναι το 1453, έτσι, 54 έγινε η άλωση της πόλης. Λοιπόν, του φέρανε το διάταγμα την εξής ώρα, στις 14:53 λεπτά. Δηλαδή, στις 14:53 λεπτά, συμβολικά, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν, ιδιαίτερα ο πρόεδρος Ερντογάν και βέβαια το επιτελείο του, είναι... πιστεύουν πάρα πολύ στους συμβολισμούς. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία του σήμερα. Αυτή, κύριε Πάτσου, είναι η Τουρκία που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Μια Τουρκία που μας έχει δείξει τις αναθεωρητικές της τάσεις. Μια Τουρκία επικίνδυνη. Μια Τουρκία η οποία προκαλεί και δια του στρατιωτικού καταναγκασμού και της επιθετικής διπλωματίας προτιμάει να παίρνει και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας χωρίς πόλεμο. Αν δεν το επιτύχει, θα κάνει πόλεμο. Ναι, θα κάνει πόλεμο η Τουρκία, αν το κρίνει απαραίτητο. Αλλά μέχρι τώρα, για να ενημερώσουμε και τους Έλληνες στην Αυστραλία, μέχρι τώρα η πόλεμο που έχει κάνει η Τουρκία είναι πολύ προσεκτική. Είναι αυτό που λέει ένας Άγγλος ιστορικός που έχει γράψει ένα βιβλίο, «Επιτίδιος ουδέτερος». Επιτίδιος ουδέτερος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιτίδιος ουδέτερος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν συμμετείχε σε μια μεγάλη σύραξη. Και όπως συμμετείχε, χρησιμοποιούσε proxy power, δηλαδή αντιστασιακές ομάδες, επαναστατικές, τζιχαντιστές και ούτω καθεξής. Δεν έχει κάνει πόλεμο με μια κρατική οντότητα μεγάλη, μια κρατική οντότητα που έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την τριβή με το Ισραήλ. Το Ισραήλ τη χτυπάει και μπορούμε να πούμε παρακάτω τρεις φορές μέχρι τώρα και δεν αντέδρασε η Τουρκία. Σε εμάς είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Πάντως, είδαμε τον αρχηγό της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα. Τι ήθελε κατά τη γνώμη σας και πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η επίσκεψη?
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και από αυτά που έγραψε στη Γενή Σαφάκα, αν δεν κάνω λάθος, που διάβασα ένα άρθρο ενός Τούρκου δημοσιογράφου, αυτά που ξέρουμε είναι τι λένε οι Τούρκοι. Αν είναι σωστά ή λανθασμένα, δεν μπορώ να πω. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, τσιμουδιά, δεν έχει βγάλει κουβέντα. Μάλιστα, η επίσκεψη δεν έγινε γνωστή στην αρχή, απεκαλύφθη από τις εφημερίδες και επίσης απεκαλύφθη από τους δημοσιογράφους ότι ο Ιμπραχήμ Καλίν είδε και τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν έχω μάθει κάτι, δεν ξέρω, έχετε μάθει κάτι εσείς? Εκείνο το οποίο λένε οι Τούρκοι, είναι πήγε, λέει, σε ήπιο τόνο, χωρίς απειλές, χωρίς τέτοια, αλλά αυτά που έλεγε ήταν απειλές. Δηλαδή, παρουσίασε την Άγκυρα ως πρόθυμη να διατηρήσει την επικοινωνία, λέει, και να τη διευρύνει, αλλά συνόδευσε αυτή την τοποθέτηση, λέει, και συνεργασία με την Ελλάδα, με την προειδοποίηση ότι η Τουρκία δεν θα δεχόταν μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες τις θεωρεί επιζήμιες για τα εθνικά του συμφέροντα, και θα αντιδράσει. Αυτό τι είναι? Δεν είναι απειλή? Διότι το τι θεωρώ πια είναι απειλή, αυτό είναι αυτά που κάνει αυτή, όχι αυτά που κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα κάνει αυτά τα οποία προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αυτά που προβλέπουν οι συμφωνίες. Και να δούμε, να δείτε, στους συμπατριώτες μας εκεί, δέστε τι θα γίνει με την επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Ή μάλλον καλύτερα να λέμε το σύμπλεγμα της Μεγίστης, διότι το Καστελόριζο δεν είναι ένα νησί. Το μεγάλο νησί είναι η Μεγίστη, γι' αυτό λέγεται και Μεγίστη. Η Καστελόριζο το βγάλαν Ιταλοί. Αλλά στην πραγματικότητα είναι 14 νησιά. Το έχω επισκεφτεί. Στρατιωτικό σήμα υπηρετούσα στη Ρόδο. Και ένα από τα νησιά αυτά, η Στρογγύλη, είναι αυτό που μας δίνει το δικαίωμα να δημιουργήσουμε ΑΟΣ και να ενωθεί η ΑΟΣ η ελληνική με την Κύπρο. Γιατί είναι σε τέτοιο σημείο που δεν έχει τίποτε μπροστά και μπορεί να φτάσει στο μέσο της απόστασης με την Αίγυπτο και αυτό μας δίνει το αναφέρετο δικαίωμα, έτσι προβλέπει η Άγγλος, η συνδίκη του Στάλς, να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Το κάναμε? Όχι. Γιατί? Φοβικά σύνδρομα. Και ακόμα είμαστε υπό το έλεος, θα το πούμε, ή μάλλον αυτή της φοβίας του Κάζους Μπέλη που ψήφισε η Τουρκία το 1925, φοβούμενο ότι η Ελλάδα θα ανακηρύξει 12 ναυτικά μίλια αιγαιλίδη ζώνη. Άρα λοιπόν εκεί κρύβεται, σε αυτά που λέει ο Τούρκος, η επίσκεψη του Καλίν, ο οποίος, εδώ να πούμε ότι ο Καλίν είναι ένας θα έλεγα συντηρητικός άνθρωπος, από αυτά που έχω διαβάσει, Αμερικανός σπουδαγμένος με πολύ καλές επαφές με την Αμερική. Ως εκ τούτου, αυτός δεν θα ακούσετε κραυγές από τον Ιμπραήμ Καλίν που κάνει, ξέρω εγώ, ο Τσετίνο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ ή ο Μπακτσελή, καλά εντάξει, αυτός ο αρχηγός των Γκρίζων Λίγκων, ο οποίος ο Μπακτσελή εχθές λέει ότι κάνετε, λέει, θα είναι επιζήμια και μάλιστα μας έκανε και μάθημα γιατί, λέει, εξοδεύετε 3,5 δισεκατομμύρια για το αυτό και πεινάνε οι Έλληνες, δεν κοιτάτε τον εαυτό τους, ενδιαφέρονται για τους Έλληνες αν περνάνε καλά ή όχι οι Έλληνες και άλλα τέτοια ενδιαφέροντα, τα οποία εχθές τα έλεγε μάλιστα. Όταν τα ακούσετε, είναι ένας θα έλεγα ένας ποταμός προκλητικότητας και επιθετικότητας.
1: Έγινε πολλής λόγος για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι πραγματική αποτροπή για το Αιγαίο ή περισσότερο πολιτικό αφήγημα?
0: Είναι αποτροπή. Αν δούμε την ασπίδα του Αχιλλέα, τι είναι? Είναι ένα αντιπαλιστικό τείχος. Θα έλεγα είναι ένας θόλος, όπως το ονομάσαν στην αρχή, μετά πιο έμπειχο και πιο συμβολικό, να πάρουμε και εμείς συμβολισμούς, είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, την οποία την έκανε ο ύφιστος κατά απέτηση της μητέρας του Αχιλλέα, την έκανε σε 6 στρώματα προστασίας. Και ήταν πραγματικά, δηλαδή, το απόλυτο όπλο προστασίας στις μάχες. Η ασπίδα ήταν τότε ο αρχαίος. Και επειδή ο Αχιλλέας ήταν και άνθρωπος σαν γιος θεάς, εκτός από ένα σημείο, το ξέρουμε όλοι, πίσω στη Φτέρνα.
1: Όπου αυτό λέω και εγώ. Ναι. Μήπως βλέπουμε την ασπίδα και δεν βλέπουμε την Αχίλλειο Πτέρνα?
0: Η Αχίλλειος Πτέρνα θα το δούμε όταν θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι από στρατιωτικής πλευράς. Να μιλήσω στρατιωτικός τώρα και όχι ως γεωπολιτικός. Κανένα αντιαεροπορικό σύστημα δεν είναι το απόλυτο τέλειο. Το τέλειο δηλαδή κλπ. Όλα έχουν αδύναμα σημεία. Ένα να σας πω, ότι ένα αντιεροπορικό σύστημα, αντιπαλιστικό κλπ, που επιτυγχάνει 85% αποτροπή, θεωρείται ισχυρότατο και από τα καλύτερα. Γι' αυτό είδαμε, ξέρω εγώ, και το θόλο του Ισραήλ να το διαπερνάνε κάποιοι πύραυλοι. Βέβαια, εδώ υπάρχει και εξής αντίληψη, ότι συνήθως πολλές φορές περνάνε τα ντρόνς που είναι φτηνά. Δεν θα κάνεις χρήση ενός μπαλιστικού πυράβλου ή ενός αντιεροπορικού πυράβλου αξίας 4 εκατομμυρίων, όπως είναι ένας Patriot, ένα βήμα Patriot, για να χτυπήσει ένα drone 2-3 που σου στέλνει. Λοιπόν, όλα τα συστήματα, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν κατάσταση κορεσμού, έχουν ευαλωτότητα. Δηλαδή, είναι αυτό έτσι, Αχίλλειο Πτέρνα. Γιατί? Ένα σύστημα σχεδιάζεται να αντιμετωπίσει, ας υποθέσουμε, 30 πυράβλους incoming, εισερχόμενους. Άμα έρθουν 40, αφού έτσι είναι σχεδιασμένο. Μπορείς να σχεδιάσεις 40, μπορεί κάποιο άλλο. Μα άμα σου στείλει 50, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει τέλος. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουν στο παιχνίδι πλέον τα drones. Το game changer των τελευταίων πολέμων. Και κάτι που θα το έχουμε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και η Ελλάδα προετοιμάζεται γι' αυτό, κάνει εργοστάσια κλπ. Μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε, δηλαδή, θα είμαστε έτοιμοι και θα μπορούμε να παράγουμε τουλάχιστον 10.000 drones το χρόνο. Είναι πολλά, όχι λίγα. Όταν, ξέρω εγώ, η Ουκρανία χρησιμοποιεί, εκτός από αυτά που κατασκευάζει, τους δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο, ο μέγας προβοκάτορας, ιστορικός προβοκάτορας, πάντα σαν το αυτό είναι, σε έχει δώσει μέχρι τώρα για φέτος 120.000 drones και μέχρι τέλος του έτους 200.000 drones. Γι' αυτό και οι Ρώσοι λένε ότι είστε στόχος, λέει και εσείς για μας, νόμιμος στόχος. Λοιπόν, το drone που μπαίνει στο παιχνίδι είναι αυτό που χαλάει το όλο σχέδιο κλπ. Αντιμετωπίζονται, βεβαίως αντιμετωπίζονται. Θα περάσουν ορισμένα, βεβαίως θα περάσουν ορισμένα. Οι πύραυλοι αντιμετωπίζονται, βεβαίως. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, ότι θα λέγαμε είναι η ασπίδα του Αχιλλέας ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και άμυνας, πλέγμα άμυνας, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές μέχρι το βαθμό χωρισμού, χωρίς να αντιμετωπίζεται το χωρισμό, γιατί κανένα δεν αντιμετωπίζεται. Πώς λειτουργεί αυτό? Έχει διάφορους αισθητήρες, ραντάρ κλπ. Και με τεχνητή, και επίσης συνδέεται με όλα τα οπλικά συστήματα που έχουμε, με τα ραντάρ των Μπελαρά, των αεροσκαφών, των F-16 που έχουν σύγχρονα ραντάρ όπως το F-35, με το F-35, με τα άλλα τα ραντάρ του στρατού, όπου όλες αυτές οι πληροφορίες εισέρχονται στο σύστημα. Εκεί λοιπόν διαχειρίζονται αυτές οι πληροφορίες με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τα αξιολογεί τις απειλές, τις ταξινομεί και δίδει προτεραιότητα, προτεραιοποιεί και λέει σε εμάς, στους χειριστές εκεί, ότι η απειλή είναι αυτή και υποδεικνύει και με ποιο σύστημα θα αντιμετωπίσεις. Δηλαδή τα τρία βασικά συστήματα που έχει αυτό το σύστημα. Ώστε να υπάρχει και οικονομία πυράβλων, να μην χτυπάμε δηλαδή ένα drone με ένα πύραυλο του Davis Link που κάνει, με ένα Patriot που κάνει εκατομμύρια. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το σύστημα? Να πω δύο λόγια για αυτό το σύστημα. Αμυντικό σύστημα. Αποτελείται βασικά από τρία αντιαεροπορικά, παύλα αντιμπαλιστικά, αντι-drones συστήματα, τα οποία είναι. Το πρώτο είναι το Spider της εταιρείας Rafael. Αυτό είναι για κοντινές αποστάσεις και μπορεί να εξουδετερώσει στόχους έως 40 χιλιόμετρα από τον ορίζοντα, τον ορατό ορίζοντα, μέχρι τα 40 χιλιόμετρα. Το δεύτερο σύστημα, το δεύτερο επίπεδο, είναι το Barak MX της Israel Aerospace Industries, το οποίο πιάνει από τα 30 χιλιόμετρα, να υπάρχει μια επικάλυψη δηλαδή με το Spider, πάντα υπάρχουν επικαλύψεις, και φτάνει έως τα 150 χιλιόμετρα. Ότι εκεί πιάνει περισσότερο πυράβλους και βαλιστικούς πυράβλους και άλλους κανονικούς πυράβλους που ξέρουμε. Και στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται το David Sling, η σφενδόνη του Δαβίδ, το οποίο πιάνει από τα 140 χιλιόμετρα έως τα 400. Μάλιστα μπορεί να κάνει αναχέτηση και βαλιστικού πυράβλου στο εξωδιάστημα, σε εξωατμοσφαιρικό χώρο, δηλαδή στο διάστημα. Τον αναχαιτίζει εκεί. Είναι δύσκολο όταν πλησιάζει κοντά στο αυτό, γιατί όλοι οι βαλιστικοί πύραυλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και ελιγμούς. Άρα λοιπόν, πού είναι πιο εύκολα? Στο διάστημα. Αυτό το κάνει τον David Sling. Και φυσικά χαμηλότερα drones κλπ. Θα υπάρχουν κάποια άλλα, πυροβόλα, πτωλιβόλα και ούτω καθεξής. Αυτό δημιουργούν, για να λειτουργήσει αυτό, δημιουργούνται διάσπαρτοι θόλοι, αλληλοκαλυπτόμενοι θόλοι, ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλο, να το πούμε έτσι απλοϊκά δηλαδή, που πιάνει όλο το Αιγαίο από πάνω από το Δημότυχο μέχρι το Καστελόριζο, καθώς επίσης και τον ελλαδικό χώρο. Αυτό είναι με απλά λόγια, να μην μπερδεύουμε τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τα στρατιωτικά πράγματα. Και βέβαια, επειδή υπάρχουν ορισμένοι άσχετοι, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, οι οποίοι λέει πώς περάσαν στο Ισραήλ. Μην είπαμε, εξηγήσαμε προηγουμένως πώς περάσανε, όταν δημιουργούνται συνθήκες χωρισμού, και είπαμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να περάσει ένας πύραυλος, παρόλο που είναι λοκαρισμένοι. Περνάει, κάνει ελιγμούς κλπ. Είναι και αυτά έξυπνα όπλα εντός εισαγωγικών. Έχουν μυαλό δηλαδή. Και αυτά από τεχνητή νοημοσύνη οδηγούνται, και μάλιστα οι πύραυλοι του Ιράν, να πούμε και δύο λόγια, κατευθύνονται, αφού παίρνουν τα δεδομένα, αυτά καθοδήγησης από τους Κινέζους, και έχουν το σύστημα Beidou, όχι αυτά τα συστήματα που έχουμε στα δυτικά ή ξέρω εγώ στην Ουκρανία που είναι από το Starlink του Elon Musk. Έρχονται και οι Ρώσοι και τους δίνουν ακριβές πληροφορίες για το σημείο που είναι ο στόχος και μάλιστα και πώς να αποφεύγουν τους αντιεροπορικούς πυράβλους, πάνω να τους καταλήφθουν. Και αρχίζουν και κάνουν ελιγμούς. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένα σύστημα πάρα πολύ καλό, εξάλλου το έχει πάρει η Γερμανία τον David Sling. Το άλλο το... όχι, συγγνώμη, η Γερμανία έχει πάρει το Arrow 3, που είναι η κορονίδα των αμυντικών συστημάτων. Δεν χρειαζόμαστε τόσο μεγάλο εμείς, γιατί η Γερμανία σκέφτεται τη Ρωσία. Λοιπόν, εμείς δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε, είναι πανάκριβο κλπ. Το David Sling το έχει πάρει η Φιλανδία. Το Μπαράκα Μέξ το έχει πάρει η Κύπρο. Είναι δοκιμασμένα. Όταν τέτοιες χώρες παίρνουν τα συστήματα αυτά, σημαίνει ότι έχουν αποδειχθεί επί του πεδίου ότι είναι από τα καλύτερα, θα λέγαμε, στον κόσμο.
1: Το λέω αυτό, αλλά πριν το πω, μου θυμίζεται ένα στίχο ενός τραγουδιού που λέει «Και ο συγκατοικός μου ακόμα γουστάρει μόνο πυράβλους σοσιαλιστικούς». Αλλά, anyway, σας έκανα την ερώτηση για την ασπίδα του Αχιλέα, επειδή ακούγεται έντονα ότι η Ελλάδα γίνεται αποικία του Ισραήλ σε ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία και real estate. Είναι υπερβολή ή υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης? Και το λέω αυτό ακούγοντας μια συνέντευξη του Ελληνοαμερικάνου Τζον Κυριακού, ο οποίος το λέει, δεν το λέω εγώ προσωπικά. Το λέει και αυτός ο ίδιος δηλαδή, φανταστείτε. Αν και εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν φταίνε αυτοί που αγοράζουν, φταίνε αυτοί που τα πουλάνε. Άλλο αυτό.
0: Κύριε Πάτσιο, όταν παίρνεις οπλικά συστήματα από μια χώρα, είσαι αποικία της χώρας αυτής, μάλλον το πω, να μην λέω τη λέξη αποικία γιατί είναι λίγο έτσι υπερβολικό. Είσαι εξαρτημένος από τη χώρα αυτή. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την εξάρτηση. Ενώ εδώ θα σας πω στην Ελλάδα τι συμβαίνει με το Ισραήλ. Οι Αμερικανοί, ως ήθιστε, πάντα πουλάνε τους φίλους τους, αν τα συμφέροντά τους στο υποδεικνύουν αυτό. Τους κακόμενους Κούρδους στη Συρία τους πουλήσανε τώρα τελευταία. Τους ξεπουλήσανε. Όταν οι Κούρδοι ήταν αυτοί που αντιμετωπίσαν τον ISIS εκεί στη Συρία και έχουν πληρώσει με πάνω από 14.000 νεκρούς. Δηλαδή δεν πολεμήσαν οι Αμερικανοί κατά το ISIS. Κατά το ISIS πολεμήσαν οι Ρώσοι, έτσι για να είμαστε ιστορικά δίκαιοι, και οι Κούρδοι. Οι οποίοι οι Κούρδοι καταθέσανε τουλάχιστον 14.000 νεκρούς στο πεδίο. Οι Αμερικανοί τους θεωρούσαν φίλους και συμμάχους, τους δώσανε όπλα, και μετά. Τους δώσανε όπλα περισσότερο για χερσαίες επιχειρήσεις και αντιεροπορικά όπλα. Όταν λοιπόν η Αμερική απεφάσισε να αλλάξει την αντίληψη ότι εκεί στη Συρία υπάρχουν τζιχαντιστές, πού ήταν αυτοί, στο Ιντλίμπ. Το Ιντλίμπ ήταν ο σκουπιδότοπος των τζιχαντιστών. Όσοι χάσανε στις επιχειρήσεις στη Συρία, τους μπρόξανε και πήγανε, που λέτε, στο Ιντλίμπ. Μια επαρχία βόρειο-δυτικά της Συρίας. Εκεί λοιπόν όλες οι τζιχαντιστικές ομάδες είχαν εγκατασταθεί, εκτός από τους Ισλαμιστές, τους τζιχαντιστές που είχαν πιάσει εχμαλό τους και τους είχαν σε τρία στρατόπεδα που τα φυλάγανε οι Κούρδοι της Ροζάβα. Ροζάβα ήταν η Ανατολική Ουκρανία, η Ανατολική Συρία, ανατολικά το Εφράτη ποταμού. Και είχαν στρατόπεδα όπως ζούσαν με τις οικογένειές τους και φυλάγανε οι Κούρδοι. Κάποια στιγμή οι Αμερικάνοι αποφασίσανε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα με τη Συρία. Πρέπει κάτι να γίνει. Να πέσει ο κακός Άσαν, δεν μας κάνει τα χατήρια κλπ. Και έχει σχέση με το Ιράν. Το κακό Ιράν πάλι. Λοιπόν, και αποφασίσαν ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Οργανώσαν λοιπόν μια επιχείρηση, αν θυμάστε πριν από 2 χρόνια, Νοέμβριος-Δεκέμβριος, όπου η Συρία και 5 πόλεις της Συρίας που είναι στη σειρά εκεί, γιατί εκεί είναι η πιο έφορη περιοχή, ξεκινώντας από το Χαλέπι, πέσανε σε διάστημα 181 ορών. Ήταν ο πιο γρήγορος πόλεμος της ιστορίας, με τα μεγαλύτερα εδαφικά ωφέλη στην ιστορία. Στην ουσία πήγαν μια χώρα. Η επιχείρηση αυτή έγινε από έναν τύπο που λεγόταν Αλ Γκολάνι, Αλ Τζολάνι λένε εδώ, αλλά στην πραγματικότητα Αλ Γκολάνι, γιατί αυτοί παίρνουν το όνομα από εκεί που κατάγονται. Ο παππούς του καταγόταν από τα ψώματα του Γκολάν. Κανονικά είναι Αλ Γκολάνι, αλλά εδώ στην δυτική γλώσσα το λέμε Αλτζολάν. Δεν έχει σημασία αυτό. Το ίδιο πρόσωπο είναι.
1: Είναι προφίλ.
0: Βέβαια, ναι, το πραγματικό του όνομα λέγεται Αλ-Σάρα. Έτσι τον ξέρουμε τώρα, σαν πρόεδρο Συρίας. Αυτός λοιπόν ήταν επικεφαλής της μεγαλύτερης ζυγαντιστικής δύναμης στο Ιντλίπ, της Χαγιάτα Χρήμα Αλ-Σιάμ. Αυτή λοιπόν πρωτοπόρα πήγε και κατέλαβε αυτές τις πόλεις. Όταν μια πόλη σαν το Χαλέπι, όσοι δεν έχουν πάει, δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Λοιπόν, την πήραν σε δύο μέρες με προδοσία. Δηλαδή, στο Χαλέπι υπήρχαν δύο μεραρχίες ιρανικές. Και τι κάνανε? Έπεσε χρήμα από το Κατάρ. Σας αποκαλύπτω, τα λέω αυτά γιατί τα έχω γράψει στο βιβλίο «Γεωπολιτικές προκλήσεις του Ελισμαίου», όπου αναφέρομαι στη Συρία εγώ, το 2025. Λοιπόν, με χρήματα του Κατάρ και με την ενεργό συμμετοχή και συντηρησμό της Τουρκίας, με ενημέρωση του Ισραήλ που συμφώνησε και φυσικά οι πανταχού κουλαούζοι Βρετανοί, ενεργοποιήσανε τον Αλ-Σάρα και η Χαγιάτα Χρήμα Αλ-Σιάμ έκανε την επίθεση. Όμως πιο πριν οι δικοί πράκτορες είχαν πάει και είχαν πληρώσει, είχαν δώσει λεφτά σε όλους τους αξιωματικούς του Συριακού στρατού. Και μάλιστα υπήρχαν και, είχα διαβάσει και τα νούμερα. Οι στρατηγοί πέραν 50.000, οι σταγματάρχοι 40 και ούτω καθεξής. Φτάναμε μέχρι τον τελευταίο κάτω. Ένας Συριακός στρατός, καταπεπονημένος από τους πολέμους κλπ. Και λόγω του εμπάρκου που υπήρχε στη Συρία, ήταν θα το πούμε, οικονομικά όλοι ήταν σε κακή κατάσταση. Όταν λοιπόν οι αξιωματικοί εκεί και οι στρατιώτες δεν παίρναν καθόλου λεφτά, τα 50.000 δολάρια είναι σαν να παίρνουν, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια στην Αυστραλία. Άρα λοιπόν, τι κάνανε? Ξεκίνησε από το Χαλέπι. Πήγανε και πιάσανε τους διοικητές και τους επιτελείς των δύο ιρανικών μεραρχιών και λέει αποσύρετε τις μεραρχίες για να μην γίνει πόλεμος. Προδοσία δηλαδή. Τότε ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο νεκρός, έτσι, από πέρυσι, από το Φλεβάρι μάλλον, όχι από πέρυσι, αυτός διέταξε τις μεραρχίες να φύγουν. Αφήστε, λέει, τους αξιωματικούς, λέει αυτό, και να φύγουν. Φύγανε οι δύο μεραρχίες από το Χαλέπι και όποιες άλλες δυνάμεις είχανε. Έτσι λοιπόν το Χαλέπι έπεσε σε δύο μέρες και εν συνεχεία στην προέλαση προς νότο τις υπόλοιπες πόλεις μέχρι τη Δαμασκό τις παίρνανε σαν να πηγαίνουν σε εκδρομή. Προχωράγανε, ερχόταν οι άλλοι, πάρτε τα όπλα παιδιά, αδέρφια είμαστε και λίγο το καθεξής. Έτσι πάθηκε αυτό. Με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η κατάσταση εκεί στη Συρία που είχαμε μέχρι τώρα, όταν οι Αμερικανοί αποφάσανε, αφού αναγνωρίσανε ότι ο Αλ-Σάρα είναι ο νόμιμος αυτό, τον δέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τραμπ, αποφασίσανε ότι πρέπει να υπάρχει μία κυβέρνηση. Δεν μπορούν να υπάρχουν επαναστατικές οργανώσεις ή άλλες αντιστασιακές εκεί. Είπανε λοιπόν στους Κούρδους, παραδώστε τα όπλα ή αν θέλετε να έχετε δυνάμεις, θα ενταχτείτε στο επίσημο Συριακό στρατό του Αλ-Σάρα. Ήταν ο επίσημος στρατός η Χαγιάτα Χρήμα Αλ-Σιάμ. Το ξαναλέω πάλι. Μία τζιχαντιστική δύναμη παρακλάδι της Αλ-Κάιντα. Καθώς ο ηγέτης τους ήταν το νούμερο 2 της Αλ-Κάιντα, έκανε τη δική του οργάνωση, λοιπόν, και τελικά αφού ηγηθήκανε πήγανε στο Ιντλίπ. Και εκεί μάλιστα τους χρησιμοποιούσε ο Ερντογάν για black operations, όπου υπήρχε. Οι Κούρδοι αρνηθήκανε και τότε, για να φτάσουμε στο ερώτημά σας, πήγα λίγο μακριά, αλλά είπαμε για τη Συρία. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγαν να βάλουν μπροστά στα ΜΡΑΠ, τα ΜΡΑΠ είναι αυτά τα φραγισμένα μεγάλα οχήματα, τα οποία έχουν ένα ισχυρό δάπεδο από κάτω, που και να πατήσει να άρκει δεν σκοτώνει το προσωπικό. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το όχημα, διότι πατάς να άρκει, σκάει και προχωράει αυτό. Τα ΜΡΑΠ, τα μεγάλα που είχαν δώσει, και άλλα οχήματα τεθρακισμένα και λοιπά, δεν λειτουργήσαν. Μπήκαν μέσα, δεν περνάνε μπροστά. Έχω δει φωτογραφίες, καμιά κουσαριά ΜΡΑΠ και κάτι άλλο να είναι ακίνητα εκεί και να πηγαίνουν να παίρνουν οι δυνάμεις του Αλ-Σάρα. Τα αντιεροπορικά τους δεν λειτουργήσαν, τα αντερματικά τους δεν λειτουργούσαν. Τίποτα δεν λειτουργούσε. Μόνο τα τυφέκια. Αυτό πώς έγινε? Όλα τα σύγχρονα συστήματα, κύριε Πάσιο, έχουν ένα τσιπάκι μέσα που ελέγχονται δορυφορικά από τους Αμερικανούς. Άρα λοιπόν, όλοι είναι δέσμοι του προμηθευτής των οπλικών του συστημάτων. Υπάρχουν αεροπόροι που λένε το F-35, ότι η καλύμπρα δεν θα ανοίξει άμα δεν θέλουν οι Αμερικάνοι. Ή αν βάλεις στο λογισμικό αποστολή να πάνε να χτυπήσουν, ξέρω εγώ, μια βάση μέσα στη Συρία. Δεν θα πάει το F-35. Δεν θα πάει αν δεν θέλουν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, άρα είμαστε εξαρτημένοι. Ποιο θα ήταν το καλύτερο? Αυτό που κάνει η Τουρκία. Ανέπτυξε μια πολύ μεγάλη αμυντική βιομηχανία, όπου το 70% των προϊόντων, των οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών προέρχονται από τις εγχώριες βιομηχανίες. Το Ισραήλ τώρα που ρωτήσατε, για να ολοκληρώσουμε. Ήθελα να τα πω όλα αυτά, γιατί έχουν σχέση με αυτά που συζητάμε και απαντάω και ενδεχομένως σε κάποιο ερώτημα που θα είχατε, μελλοντικό. Το Ισραήλ είναι όλα αυτά τα συστήματα, αν θέλει, μπορεί με τον πηγαίο κώδικα, όπως λέγεται, το source code, στα αγγλικά, μπορεί να τα κινητοποιήσει. Εδώ όμως εμείς υπογράψαμε συμφωνία όπου οι Ισραηλοί μας δίνουν τον πηγαίο κώδικα, που σημαίνει ότι κανένα από αυτά τα οπλικά συστήματα δεν θα σταματήσει να λειτουργεί επειδή, ας πούμε, οι Ισραηλοί δεν θα θέλουν ή θα θέλουν. Άμα θέλουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, επειδή υπήρχε ένα θέμα στην Ελλάδα, αν μας δίνουν οι Ισραηλοί τον πηγαίο κώδικα, ναι. Ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι σας δίνουμε τον πηγαίο κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας, να σας δώσω να καταλάβει ο κόσμος, είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε ένα οπλικό σύστημα. Και το ελέγχει πάντα ο κατασκευαστής. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση, το παίρνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ιδιαίτερη φιλία. Γιατί το Ισραήλ τόσο πολύ ενδιαφέρει για την Ελλάδα? Μας ερωτευτήκανε για τα ωραία μας μάτια? Όχι. Θα σας αποκαλύψω κάτι, το οποίο το βίωσα ως ακόλουθος άμυνας στο Τελαβίβ όταν ήμουνα. Που πήγα να οργανώσω την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ, να αρχίσουμε να έχουμε επαφές και εμείς με τους Ισραηλινούς, γιατί τότε είχαν μια ισχυρή στρατηγική σχέση με την Τουρκία, που έχει καταρρεύσει πλέον τώρα, δεν υπάρχει. Μου λένε οι Ισραηλινοί ότι ναι, να έρθει ο αρχηγός να αποκτήσουμε σχέσεις, αρκεί να έχουμε το δικαίωμα, άμα χρειαστεί, λέει, άμα χρειαστεί, λοιπόν, να προσγειωθούν στρατιωτικά αεροπλάνη σε αεροδρόμια στα νησιά σας. Ξέρετε, ένα αεροπλάνο το οποίο να έχει πρόβλημα, μπορεί να προσγειωθεί οπουδήποτε. Δηλαδή, και ένα βορειοκορεάτικο αεροπλάνο του Kim Jong-un, άμα δηλώσει ότι έχω πρόβλημα και αυτό, θα μην το επιτρέψουμε να προσγειωθεί στην πάση σαν ραβίδα, σας υποθέσουμε, κάτω στην Πελοπόννησο. Αυτό είναι διεθνής διεθνής νόμος. Λοιπόν, εμείς το δεχτήκαμε, και γιατί μου είπε ο αρχηγός, τι κάνουμε, λέω, το δεχόμαστε. Από τότε αρχίσαν οι σχέσεις μας. Και τι μου αποκαλύψαν οι Ισραηλοί? Με εσάς θέλω να κάνουμε στρατηγική συμμαχία, λέει. Αλλά εσείς τότε δεν μας δεν θέλατε. Όντως, δεν θέλαμε, μας είχαν προτείνει. Λέω, γιατί για μας? Και μου εξηγήσαν. Το Ισραήλ, λέει, είναι μια στενή λωρίδα τον βορρά προς νότο, περικυκλωμένη από Άραβες, άρα εχθρούς. Είχε πει, λέει, ο Μπεν Γουριόν, ο πρώτος κυβερνήτης, είμαστε μια νησίδα Εβραίων σε ένα αρχιπέλαγος Αράβων. Πρέπει να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, οτιδήποτε αυτό, να αποτρέψουμε να μην καταστραφούμε. Λοιπόν, είμαστε μια στενή λωρίδα. Αν σε περίπτωση επιχειρήσεων μας πιέσουν και λοιπά, δεν έχουμε έδαφος να πάμε. Δεν έχουμε αυτό που λέμε στη στρατιωτική αντίληψη, δηλαδή στη στρατιωτική διπλωματία και λοιπά, δεν έχουμε στρατηγικό βάθος. Η Ρωσία, κύριε Πάσιο, επιτρέψουμε να φέρω από ένα-δύο παραδείγματα για κάποιο άλλο, δεν έχει ιτηθεί ποτέ, παρόλο που έχει δεχτεί 5 φορές εισβολή μέχρι το έδαφος της, τελευταία ήταν με τους Ναζί και με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, λοιπόν, διότι υποχωρεί μέχρι να εκλεπτύνουν τις γραμμές του αντιπάλου, δηλαδή μειώνονται οι γραμμές, δεν μπορεί να επιτύχει ανεφοδιασμό και υποστήριξη και στο τέλος ιτώνται. Εμείς δεν έχουμε. Για μας ο στρατηγικός χώρος είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Άρα λοιπόν καταλήγω, γιατί κάποιοι μπορούν να ρωτήσουν γιατί τόσο πολύ, άμα μας πουλήσουν αύριο οι Ισραηλοί, δεν θέλουν να μας πουλήσουν, διότι εξαρτάται η επιβίωσή τους από εμάς, από το στρατηγικό βάθος που τους εξασφαλίζει η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μας ερωτευτήκανε ξαφνικά, αλλά μας θεωρούν χρήσιμους για την επιβίωσή τους. Να το πω έτσι απλά. Και εμείς τους θεωρούμε χρήσιμους να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο και επικίνδυνο εχθρό, την Τουρκία.
1: Φίλοι μου, μια μικρή παύση. Αν αυτή η ανάλυση σας βοηθά να δείτε πίσω από την κουρτίνα, στηρίξτε την. Ένα like, μια εγγραφή και μια κοινοποίηση για να το δει περισσότερος κόσμος. Και αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την ανεξάρτητη προσπάθεια, μπορείτε με μια μικρή δωρεά μέσω PayPal. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Συνεχίζουμε. Θέλω να περάσουμε λίγο στο τρίγωνο, όχι του διαβόλου, ένα άλλο τρίγωνο που είναι κοντά στην κόλαση. Εννοώ τα στενά του Ορμούζ. Το τρίγωνο του διαβόλου, όπως λέγεται, Μαμπάλ Μαντέμπ, δεν τα ξέρω αυτά με τους Χούθη.
0: Το Σουέζ. Για να το ξέρουμε. Μπαρ Αλ Μαντάμα. Μπαρ Αλ Μαντάμα. Εντάξει, η αραβική γλώσσα μερικές φορές είναι γλωσσοδέτης.
1: Είναι λίγο. Πού θέλω να καταλήξω. Άκουσα ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κρατήσουν τον πόλεμο μέχρι το 2029, έτσι λέει η Washington Post, και ότι οι μέσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο δεν θα επηρεάσουν, ας πούμε, την έκβαση του πολέμου. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι για να τελειώσει αυτή η υπόθεση πρέπει να γίνουν αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει από την αρχή και δεν γίνανε. Ας τα πάρουμε λίγο να δούμε τι έγινε εκεί. Οι Αμερικανοί αποφασίσαν, βρήκανε με την βοήθεια των Ισραηλινών, βρήκανε τη μοναδική ευκαιρία που μπορούσαν να βρούνε να εξουδετερώσουν την ηγεσία του Ιράν 28 Φεβρουαρίου του 2026, θεωρώντας λανθασμένα ότι άμα εξουδετερωθεί η ηγεσία του Ιράν, τότε το καθεστώς θα πέσει. Δεν έγιναν στα πράγματα. Το Plan A δεν λειτουργήσε. Στο Plan A όμως είναι και κάτι δεν λειτουργήσε. Γιατί? Διότι προέβλεπε και άλλα πράγματα. Θυμάστε που είχαμε τις διαδηλώσεις που έγιναν στο Ιράν. Αυτό προσπαθήσαν να το εκμεταλλευτούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί μαζί. Και αν θυμάστε, κύριε Πάτσιο, που έλεγε ο Τραμπ, κρατήστε, λέει, η βοήθεια έρχεται. Ποια βοήθεια? Είδατε καμιά βοήθεια εσείς? Όχι. Στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί στείλανε βοήθεια. Αλλά τα λάθη που κάνανε στη Συρία και η προδοσία που κάνανε στους Σύρους του στέρισε του σχεδιασμού του Plan A. Με τις διαδηλώσεις και λοιπά δεν είχαν να κάνουν την ηγεσία πρώτα. Δηλαδή το Plan A ήταν να πέσει η ηγεσία του Ιράν. Όχι με το χτύπημα που ήταν ένας στόχος ευκαιρίας, μοναδικός και ούτε θα ξαναπαρουσιαστεί, αλλά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Οι διαδηλώσεις γίνανε για οικονομικούς λόγους. Μία τράπεζα του Ιράν έκλεισε λόγω διαφθοράς των προϊσταμένων εκεί που είχε, και εκεί γίνεται διαφθορά, είναι στα καθεστώτα παντού, είναι έμφυτο του ανθρώπου η διαφθορά, με αποτέλεσμα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μικροκαταθέτες να χάσουν τα λεφτά τους, όπως έγινε σε αυτή την τράπεζα και στην Αμερική που έκλεισε και λοιπά, που χάσαν τα λεφτά τους, η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Αμερικής.
1: Λίμα.
0: Τότε λοιπόν ξεκινήθηκα. Οι Lehman Brothers. Ποια είναι, η Lehman, καλά το είπαμε.
1: Νομίζω Lehman Brothers ήταν. Δεν τα έχω πάνει και χρόνια τώρα.
0: Ναι, πάνε και χρόνια. Λοιπόν, βγήκαν στους δρόμους οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί, θα πρέπει να ξέρουν, είναι Πέρσες. Δεν είναι Άραβες. Είναι οι γνωστοί μας, γνωριζόμαστε εμείς, αρχαίοι Πέρσες. Και είμαστε από τους, οι μόνοι που τους νικήσαμε 5-6 φορές, ας πούμε. Αυτό δεν τους πειράζει. Έχω πάει στο Ιράν με τον αείμνηστο πρόεδρο Στεφανόπουλο και θα σας πω τι έγινε με τις διαδηλώσεις. Και μας φερθήκανε με τον καλύτερο τρόπο, με σεβασμό, με εκτίμηση, και μάλιστα μας είπανε ότι εμείς οι δύο αρχαίοι λαοί πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Και το εννοούσανε διότι τον καιρό των μνημονίων μας δίνανε πετρέλαιο με πίστοση. Βέβαια ήρθε το μόλις το πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθε και μας το κόψε αυτό. Για το καλό μας βέβαια. Μας το κόψε, παρόλο που δεν είχαμε λεφτά. Λοιπόν, και πραγματικά επαναλαμβάνω, μας δείξανε τέτοια διάθεση και μας σεβότανε και μας μιλούσαν, δηλαδή πάντα οι δύο αρχαίοι λαοί, λέει, εμείς οι δύο αρχαίοι πρέπει να είμαστε καλές σχέσεις. Λοιπόν, οι Πέρσες λοιπόν αυτοί, σε αυτό το καθεστώς που είναι 47 χρόνια τώρα, έχουν κάνει μέχρι τώρα 33 εξεγέρσεις. Αυτή ήταν η 34η που ήταν το Γενάρη. Απέτυχε. Πώς απέτυχε, κύριε Πάτσιο? Οι Αμερικανοί είχαν αποφασίσει να στείλουν βοήθεια στις αντισταστικές ομάδες και επίσης να ενεργοποιήσουν και μια εθνική μειονότητα, τους Κούρδους της Περσίας, του Ιράν. Μέσα στο Ιράν υπάρχουν τρεις εθνικές μειονότητες. Οι Κούρδοι, οι Αζέροι στο βορρά επάνω, που είναι περισσότερο από τους Αζέρους στο Αζερβαϊτζάν, και οι Μπαλούχοι κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Είχαν αποφασίσει με τους Κούρδους. Όταν λοιπόν στείλανε τη βοήθεια σε κάποια κοντέινερ που πήγαν στο λιμάνι του Μπουσέχερ, κάποιοι μιλήσανε. Εκτίμηση κάποιων είναι ότι μιλήσανε οι Κούρδοι. Ότι γιατί το κάνανε οι Κούρδοι? Διότι πήγανε, τους είπαν να μας βοηθήσετε, και είπανε οι Κούρδοι, είχε προηγηθεί έτσι η προδοσία εναντίον των Κούρδων της Ροζάβα, του SDF, δηλαδή αυτοί ήταν οι Κούρδοι της Συρίας, όπου τους πρόδωσαν οι Αμερικανοί με αυτόν τον ανεκδίγητο πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, τον Ντόν Μπάρακ, που κατηγορείται από το Κογκρέσο ότι εξυπηρετεί τις υπέρβλητες της Τουρκίας και όχι της Αμερικής. Πουλήσανε τους Κούρδους και οι Κούρδοι του Ιράν αρνηθήκανε να συμμετάσχουν. Και φαίνεται από εκεί πρέπει να υπήρχε κάποια διαρροή. Όταν το έμαθε το καθεστώς της Τεχεράνης, πιάσανε τα κοντέινερ με τη βοήθεια, θα σας πω τι βοήθεια υπήρχε. Υπήρχε 60.000 τυφέκια, όπλα δηλαδή, πυροβόλα όπλα, 3,5 εκατομμύρια σφαίρες, 35 εκατομμύρια δολάρια μετρητά για να για πάσα χρήση, να αντιλαμβάνεστε εκεί, πληρώνεις και γίνονται τα πάντα, και 10.000 συσκευές Starlink. Αφού τα πιάσανε αυτά, δεν πήγανε στις αντιστασιακές οργανώσεις μέσα στο Ιράν και ούτε βέβαια στους Κούρδους που θεωρούσαν ότι Κούρδοι είχαν αρνηθεί. Όταν το καθεστώς έμαθε ότι πιάσαν τη βοήθεια των Αμερικανών, αυτή που έλεγε ο Τραμπ, λέει, αμυνθείτε, λέει, κρατήστε, λέει, έρχεται η βοήθεια. Όταν πιάσανε αυτό, είπε, λέει, ισοπεδώστε τους, διαλύστε τους. Αποτέλεσμα, μία παραστρατιωτική οργάνωση που λέγεται Μπασίζ, το Ιράν έχει τρεις στρατούς, τον τακτικό στρατό, τον κανονικό, τους φρουρούς της Επανάστασης και μία άλλη οργάνωση, νεολαία περισσότερο, η Μπασίζ, η οποία είναι αυτή που λέμε βασιλικότερη του βασιλέως. Αυτοί είναι killers, είναι δολοφόνοι. Αυτοί λοιπόν αρχίσαν να πυροβολούν το πλήθος από τα μπαλκόνια και επίσης έχω δει και βίντεο, τζιπάκια μεγάλα, να περνά στο πλήθος των διαδρατών, να τους πατάνε και να αφήνουν σωρούς κάτω, μια σειρά, ξέρω εγώ, πτωμάτων κάτω. Επίσης, για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, πηγαίναν στα νοσοκομεία και εκτελούσαν με μια σφαίρα στο μέτωπο όποιος ήταν τραυματίας. Σύμφωνα με δυτικά μέσα, αμερικανικά μέσα, οι νεκροί ξεπερνούν τους 40.000 μέσα σε μια εβδομάδα διαδηλώσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Αυτά γράφουν δυτικά μέσα, διότι από την περιοχή εκεί δεν υπάρχει, δηλαδή καμία. Αυτό έχουν κόψει το ίντερνετ και λοιπά, έχουν κόψει τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν πληροφορίες άμεσα. Βέβαια κάποιοι έχουν κάτι κρυφά Starlinks εκεί και συστήματα και ενημερώνουν, αλλά επισήμως δεν έχουμε καμία. Μετά, όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα δούμε τι γίνεται. Τότε διατάχθη να τελειώσουν, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί να χάσουν το Plan A. Τους παρουσιάστηκε ο στόχος ευκαιρίας με την εκτέλεση της ηγεσίας. Δεν είχαν υπολογίσει όμως και δεν ξέραν ότι η αντικατάσταση αυτών, δηλαδή όλοι θεωρούνται δεδομένοι εκεί. Γιατί ο κάθε ηγέτης και ο στρατιωτικός ηγέτης κλπ. Έχει μία κατάσταση στο γραφείο του, τους τέσσερις επόμενους που μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν. Με αποτέλεσμα η διαδοχή αμέσως να εξελιχθεί και πολύ γρήγορα μάλιστα. Και το κυριότερο, κύριε Πάτσιο, ότι αυτή η διαδοχή να είναι ίσως σκληρότερη από αυτούς που υπήρχαν πριν. Δηλαδή, αυτούς που βλέπουμε τώρα που συνομιλούμε, συνομιλούσαν, βέβαια υπάρχουν επαφές ακόμα, αλλά όχι απευθείας όπως είναι ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τόσο είναι φρουρός της Επανάστασης. Συμμετείχε ως διοικητής στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και από ό,τι έχω μάθει από άνθρωπο που υπηρέτησε στην περιοχή, ήταν πιο σκληρός. Δεν έπαιρνε χμαλώτους, τους έπνιγε. Μετά η ραπ και με τέτοια σε ένα χωράφι με νερό, τους άνοιγε το νερό και τους έπνιγε. Λοιπόν, ο Καλιμπάφ λοιπόν είναι ο επίσημος εκφραστής του Ιρανικού κράτους, σκληρότερος από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο υπουργός εξωτερικών και αυτός είναι πάρα πολύ σκληρός. Και ο μόνος μετριοπαθής, θα λέγαμε, ότι είναι ο πρόεδρος του Ιράν, ο οποίος ο άνθρωπος είναι καθηγητής καρδιολογίας. Δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική. Ο οποίος νίκησε τον Καλιμπάφ στις εκλογές που έγιναν. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια κατάσταση όπου το πλάν A δεν πέτυχε, το πλάν B που λένε να κάνουν, που εφαρμόσανε μόνο αεροπορικούς μπομπαρδισμούς και ούτω καθεξής, αλλά κύριε Πάτσιο, να μιλήσω σαν στρατιωτικός. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, από τότε που μπήκε το αεροπλάνο και το πλοίο στις επιχειρήσεις, δεν έχουμε δει, το αεροπλάνο μπήκε τον 20ο αιώνα κλπ, το πλοίο ανέκαθεν υπήρχε, δεν έχουμε νίκες με βομβαρδισμούς και τίποτε περαιτέρω, βομβαρδισμούς ή από πλοία ή από αεροπλάνα, δεν έχουμε δει τέτοιο παράδειγμα στην παγκόσμια ιστορία. Άρα λοιπόν, πώς πάτε και λέτε με βομβαρδισμούς θα κερδίσουμε? Διότι το Ιράν προετοιμαζόταν για αυτό το πόλεμο επί 47 χρόνια. Και όλα τα έχει σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Δηλαδή οπλικά συστήματα, πυρηνικά και το καθεξής. Βομβάρδισε εσύ όσο θέλεις. Δεν τους πλήττεις. Το μόνο είναι χαλάς τις εισόδους και εξόδους. Τους ξαναφτιάχνουν αυτές. Όλα. Μάλιστα έχουν εγκαταστάσεις, κύριε Πάτσιο, όπου ακόμα και το αεροπλάνο έχουν ένα διάδρομο μεγάλο που μπορεί, ανοίγουν οι πόρτες της σιδερένειας εκεί, παίρνει φόρα μέσα και βγαίνοντας στην έξοδο απογειώνεται. Δεν χρειάζεται διάδρομο. Ακόμα και αεροπλάνα. Βέβαια δεν χρησιμοποιήσαν αεροπλάνα, διότι η αεροπορία τους είναι παλιά, έχει παλιά αεροπλάνα, Phantom και κατέτοια από την εποχή του Σάχη. Αλλά έχουν αναπτύξει, επειδή είχαν τις δυνατότητες, ένα εκπληκτικό πυραυλικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο και το καλύτερο στον κόσμο. Πήραν το know-how από την Κίνα και από τη Βόρεια Κορέα και με τους εξαιρετικούς επιστήμονες που έχουν. Οι Πέρσες είναι εξαιρετικοί επιστήμονες. Όλα αυτά πυρηνικά τα έχουν κάνει μόνα τους. Παίρνουν το know-how στην αρχή και από εκεί πέρα το αξιοποιούν και το τελειοποιούν μόνοι τους. Με αποτέλεσμα να έχουν βάλει και τα αποθέματα σε πυράβλους κλπ. Μέσα στα βουνά, ανοίγει η πόρτα, φεύγει ένα βλήμα και ξανακλίνει η είσοδος. Άρα λοιπόν, δεν μπορούν να τους κάνουν μεγάλη ζημιά. Και ένα δεύτερο στοιχείο, είναι σκληρός λαός, πολεμικός, σας είπα μόνο εμείς, γι' αυτό μας παίρνονταν με σεβασμό, τους νικήσαμε, Μαραθώνα, Σαλαμίνα και ο Μέγας Αλέξανδρος. Και έχει και αυτοκρατορική συνείδηση, δηλαδή αυτοί θεωρούν ότι το Ιράν, δηλαδή η Περσία, μέχρι πριν από 50 χρόνια λεγόταν Περσία η χώρα αυτή, ο λαός της έχει αυτοκρατορική συνείδηση και λέει εμείς είμαστε μια χώρα, ένας λαός αυτοκρατορικός. Δεν έχω καμία σχέση με τους Άραβες, μην τους μιλάς στα αραβικά διότι είναι προσβολή για αυτούς. Είναι μεν μουσουλμάνοι, έχουν αλλάξει από τον ζωροαστρισμό που ήταν, πήγανε στην Ισλαμική θρησκεία, και δεν τους συνδέει τίποτε με τους υπόλοιπους Άραβες. Η γλώσσα τους είναι διαφορετική, φαρσή, τα οποία δεν έχουν σχέση με τα αραβικά καθόλου. Η γραφή τους μοιάζει λίγο με τα αραβικά, αλλά δεν είναι καθόλου, δεν έχει καμία σχέση. Και γενικά είναι ένας λαός δισκοκατάβλητος, και αν θα πέσει το καθεστώς, κύριε Πάτσιο, θα πέσει εσωτερικά, από εσωτερική αντίδραση και όχι από εξωτερική, και όπως σχεδιάζουν οι Αμερικάνοι τώρα νέες επιχειρήσεις με χρήση χερσαίων δυνάμεων και, εδώ είναι η μεγάλη ανησυχία, χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η πρώην βουλευτής, τώρα δεν είναι, η Marjorie Green της Georgia, νομίζω ήταν αυτή η βουλευτής, και είναι στο σκληρό πυρήνα του Μάγκα αυτή, μαζί με κάποιους άλλους. Και μάλιστα είπε, έχω βρεθεί σε σύγκριση, ξέρω τι σας λέω. Αυτά ξέρουμε προς το Ιράν, είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή μη πόλεμος, μη ειρήνη, και περιμένουμε τις εξελίξεις οι οποίες εκτιμώ θα είναι καθοριστικές από εκεί πέρα για την κατάσταση που υπάρχει. Το δε σχέδιο D-Day, αυτό τα οικονομικά, ήδη στα τα Αμερικανικά Ινστιτούτα το έχουν πει από την αρχή και άλλα και τώρα, είναι καταδικασμένο αποτύχει. Χάνει χρήματα του Ιράν, χάνει, αλλά αντέχουν, κύριε Πάτσιο.
1: Τώρα περάσουμε λίγο στον πόλεμο που ξεκίνησε το χορό και μιλάω για την Ρωσία και Ουκρανία. Τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο και πώς βλέπετε να καταλήγει?
0: Αυτός ο πόλεμος ήταν ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να γίνει. Μεταξύ δύο λαών, οι οποίοι είναι αδελφικοί λαοί. Κατάγονται όλοι από την ίδια περιοχή, από το Κίεβο, και έχουν ζήσει αιώνες μαζί, ή διαφορές πολλές φορές, αλλά και με περιόδους πλήρους συνεργασίας. Άμα δείτε επί Σοβιετικής Ένωσης, όλα τα μεγάλα πολεμικά εργοστάσια ήταν στο Χάρκοβο. Και στο Χάρκοβο υπάρχει ένα τεχνητό πανεπιστήμιο, σας λέω και μερικά χαρακτηριστικά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί, το οποίο όλοι από όλα εκεί ξεκινούσαν. Γιατί τον βάλαν στο Χάρκοβο οι Ρώσοι? Διότι θεωρούσαν ότι η Ουκρανία, η περιοχή αυτή, είναι το ίδιο πράγμα με τη Ρωσία. Δεν τα κάναν σε άλλες περιοχές και σε αυτό της Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί λοιπόν υπάρχουν εργοστάσια, υπάρχουν ένα εργοστάσιο που κάνει κινητήρες από παπάκι μικρό μέχρι πυρηνικό αντιδραστήρα και θεωρείται από τους καλύτερους στον κόσμο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σε όλη την Ουκρανία υπήρχε τέτοια σχέση με τη Ρωσία που Ουκρανοί και Ρώσοι μαζί εργαζόταν πάνω σε εξοπλιστικά προγράμματα, σε εξελίξεις και το καθεξής, και οι Ουκρανοί έχουν φοβερή τεχνογνωσία πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ένα. Δύο. Στον μεγάλο πόλεμο, όπως λένε, τον πατριωτικό πόλεμο που λένε οι Ρώσοι, εμείς λέμε δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οι Ουκρανοί στρατιώτες που πολεμούσαν στον κόκκινο στρατό και οι Ρώσοι στρατιώτες ήταν οι σκληρότεροι μαχητές του πολέμου. Γιατί στον κόκκινο στρατό υπήρχαν και από άλλες περιοχές, έτσι, και από αυτές τα κράτη. Αζερμπαϊτζάν, Κυργίσταν κλπ. Οι καλύτεροι στρατιώτες, στρατιωτικοί κλπ. Και οι αξιωματικοί και στρατιώτες ήταν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε τη σχέση των δύο αυτών λαών. Όλα ξεκίνησαν από τη βουλημία, θα έλεγα εγώ, και των Ευρωπαίων, πίσω από τους Ευρωπαίους είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θέλανε να διαμελήσουν τη Ρωσία για να πάρουν τους φυσικούς πόρους που είναι οι μεγαλύτεροι σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Γερμανός καγκελάριος, μιλώντας στη Βουλή, μίλησε για τους σκοπούς του πολέμου που συμμετέχει η Γερμανία εναντίον της Ρωσίας και είπε ότι σκοπός μας είναι, λέει, να διαμοιράσουμε, να τεμαχίσουμε τη Ρωσία στην Ουκρανία, λέει, απαραίτητα εκτός της Ρωσίας, στην περιοχή της Σιβηρίας, λέει, ξεχωριστά, εκεί να είναι μακριά και λοιπά, κοντά σε εμάς, στην περιοχή του Καυκάσου, μια άλλη περιοχή, και στο τέλος, λέει, στην εναπομείνουσα Ρωσία. Αυτά τα είπε ο Γερμανός καγκελάριος το 1912 για τους σκοπούς του πολέμου, που πάντα πρέπει να λέγονται σε ένα κράτος. Ποιος είναι ο σκοπός του πολέμου? Κάτι που η Αμερική το έκανε στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά δεν υλοποιήθηκε κανένας από τους σκοπούς του πολέμου, γι' αυτό είμαστε σε αδιέξοδο τώρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και να πω και κάτι άλλο, και το λένε οι Αμερικάνοι, ότι μέχρι τώρα νικητής στον πόλεμο αυτό είναι το Ιράν. Να επανέλθω λοιπόν στην Ουκρανία. Αυτά δεν τα είπαμε προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, το λένε, ας πω ένα όνομα, Ρόμπερτ Κάπλαν, ιστορικός, συγγραφέας, βιβλία, είναι πρόεδρος το, θα λέγαμε, είναι από τα ισχυρότερα μέλη του Deep State της Αμερικής. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι σημαίνει το Deep State εκεί στην Αμερική που κάνει κουμάντο, και είναι και επικεφαλής του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου. Αυτός λοιπόν, έχω το άρθρο, το θέλετε να σου στείλω, που λέει χάσαμε. Έχουμε χάσει αυτόν τον πόλεμο και το Ιράν είναι νικητής. Λοιπόν, επανερχόμαστε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά. Η Ρωσία λοιπόν έχουν κάνει μία ανάλυση στα 4 χρόνια του πολέμου, την οποία την έχω δημοσιεύσει και στο ΕΛΙΣΜΕ υπάρχει σαν τετράδιο, δηλαδή κάνουμε τετράδιο ένα μικρό βιβλίο, ας πούμε, γύρω στις 40 σελίδες, όπου λέω γιατί έγινε στο πόλεμο στα 4 χρόνια αναλύοντας. Γιατί? Προσέξτε, έχει σημαντικό. Η Ρωσία πάντα θεωρούσε την Ουκρανία ως κρίσιμη γεωπολιτική ζώνη ασφαλείας της, η buffer zone της δηλαδή. Δεύτερον, βασικό ιστορικό χώρο της ρωσικής ταυτότητας. Τρίτον, κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη. Τέταρτον, γεωστρατηγικό βάθος, αυτά που λέγαμε για το Ισραήλ. Και χώρο εισβολής από Δυσμάς προς Ανατολάς. Πάντα οι εισβολές στη Ρωσία 5 γίνανε στα 1000 χρόνια. Οι τελευταίες ήταν το 1812 με τον Ναπολέοντα. Και η προτελευταία και η τελευταία ήταν με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα το 1941 που μπήκαν οι Ναζί. Και καθυστερήσαν να πάνε λόγω της Κρήτης και εκεί ήρθε ο στρατηγός χειμώνας και πάθανε αυτά που πάθανε. Και επίσης η περιοχή της Ουκρανίας είναι μέρος της λεγόμενης Μεσευρώπης και αποτελεί σημαντικό μέρος της περιοχής Αιγής Ασφάλειας και Άμυνας, και οι ανησυχίες ασφαλείας εκφράζονται από τη Δύση, μιλάω τώρα, από τη Ρωσία λέω τώρα, ως ένα ρωσικό δόγμα Μονρόε. Το αμερικανικό δόγμα Μονρόε, δύο λόγια να πω, είναι ότι η Αμερική για την Αμερικανική Ήπειρο το 18ο αιώνα τότε θεωρούσε ότι αν μια άλλη χώρα, λέει, μπει στην περιοχή, στην Ήπειρο, δηλαδή,

το βιβλίο του Μπρεζίσκι, ο πρωτότυπος τίτλος, θα σου το πω στα αγγλικά, γιατί θα ακούσουν οι ομογενείς μας εκεί, λέγεται The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostratic Imperatives. Λοιπόν, είναι στα ελληνικά, είναι η μεγάλη σκακέρα. Εκεί μέσα ο Μπρεζίσκι λέει το εξής καταπληκτικό, έχει ένα κεφάλαιο για την Ουκρανία. Λέει αυτά τα που θα συνέβησαν τώρα. Λέει, αφαιρέστε, λέει, την Ουκρανία από τη Ρωσία και η Ρωσία θα είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Η Ρωσία μαζί με την Ουκρανία είναι αυτοκρατορία και θα ελέγχει όλη την περιοχή. Γεωπολιτικά. Έτσι το είδανε. Άρα λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε. Βάλτε λοιπόν και τον απίστευτο πλούτο που έχει το επέδαφος της, καταλαβαίνετε τι είναι η Ρωσία για τη Δύση. Εδώ λοιπόν, επειδή ρωτήσετε γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, θέλω να σας πω και ένα άλλο πράγμα, το οποίο, γιατί λίγο πολύ τα άλλα τα έχει καταλάβει ο κόσμος, εισβολή της Ρωσίας, κατά είμαστε εναντίον κάθε εισβολής, εμείς έχουμε και ένα ιστορικό προηγούμενο με την Κύπρο. Θα πω κάτι το οποίο τα εξηγεί όλα αυτά. Στο Μόναχο υπάρχει το Munich Security Conference, δηλαδή ένα συνέδριο για την ασφάλεια, που γίνεται κάθε χρόνο, Φεβρουάριο. Προσέξτε, στις 10 Φεβρουαρίου του 2007 πήγε στο Μόναχο ο πρόεδρος Πούτιν. Είχε αναλάβει από το 2000, είχε κατορθώσει να σταματήσει αυτή τη διαφθορά, την καταστροφή κλπ. Και να ανασυγκροτήσει σε ένα μεγάλο βαθμό την καταραίωσα τότε Ρωσία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και ήταν, εκεί μίλησε και ήταν η πρώτη ανοιχτή ρήξη μετά την μεταψυχροπολεμική εποχή. Ο Πούτιν λοιπόν είπε κάποια πράγματα εκεί και έφυγε. Τα βασικά σημεία ήταν 7 σοβαρές προειδοποιήσεις του Πούτιν προς τη Δύση. Τους είπε, τέλος της μονοπολικής παγκόσμιας τάξης. Ερχόμαστε και εμείς, λέει, πρέπει να τελειώσει, πάει ο μονοπολικός κόσμος. Δεύτερον, τέλος δηλαδή επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Σταματήστε, λέει. Τρίτον, η αντιπεραδική ασπίδα στην Ευρώπη είναι εναντίον της χώρας μου. Δεν μπορεί να βάλεις πυράβλους εσύ και να φτάνεις σε 2 λεπτά στη Μόσχα. Είμαστε κι εμείς μια μεγάλη δύναμη. Τέλος, λέει, στις παρεμβάσεις και τις αλλαγές των καθεστώτων που κάνετε, λέει στους Αμερικανούς. Διαπιστώνουμε, λέει, υποβάθμιση του ΙΕ και του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν είναι καλό, λέει. Θα επικρατήσει αναρχία. Βλέπουμε ότι στρατικοποιείται ξανά το διάστημα με νέους εξοπλισμούς και εδώ θα έχουμε εξελίξεις, λέει. Και τέλος, αναφέρθηκε στην Ουκρανία με έμεση και καθαρή αναφορά. Τι έλεγε ο Πούτιν? Η Ρωσία επιστρέφει ως μεγάλη δύναμη πλέον, να το λάβετε υπόψη. Το ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορά μας είναι κόκκινη γραμμή. Η μονοκρατορία των ΗΠΑ θα προκαλέσει πόλεμο και, προσέξτε, έρχεται νέα περίοδος ανταγωνισμού. Δεν θα σας πω άλλα. Άμα θέλετε, βρείτε την εκεί που λέει τετράδια, θα βρείτε την αναφορά, ανάλυση μου αυτή. Είναι 35 με 40 σελίδες, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι εκεί. Και αναλύει όλα τα γεγονότα, όλες τις πάσεις του πολέμου και φτάνουμε στο σήμερα. Που έχουμε αυτό το αδιέξοδο, ένα πόλεμο τριβής και φθοράς, θα λέγαμε. Μόνο που οι Ρώσοι προχωράνε σιγά-σιγά-σιγά και θα πει κάποιος, γιατί το σιγά? Διότι έχουμε ένα νέο πόλεμο, κύριε Πάσχη, αυτό μόνο να πω. Ή να το πω αλλιώς. Έχουμε ένα πόλεμο με τα χαρακτηριστικά του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Οχυρώσεις, έτσι, εμπόδια, νάρκες, δόντια δράκοντος να μην περνάνε τα άρματα. Έναν πόλεμο, πρώτο παγκοσμίου πολέμου, με στατικό πόλεμο με οχυρώσεις και με τρομακτική χρήση αυτού που ονομάστηκε Game Changer, των drones. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή όλος ο χώρος να είναι transparent, διαφανής. Δεν υπάρχει να κρύψεις κάτι, τα βλέπουν όλα. Λοιπόν, άρα βλέπουν κάθε κίνηση κλπ. Δεν μπορείς να κάνεις μεγάλους χερσαίους ελιγμούς όπως κάναμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε βλέπουνε. Θα φας βλήματα πυροβολικού, το οποίο το πυροβολικό έχει αναβαθμιστεί, τα drones, τα οποία είναι πλέον ακριβία χτυπήματα, διότι τα drones με τα συστήματα, τα link, το Starlink κλπ, δίνουν συνταγμένες στα πυροβόλα, στα όλα τα drones, αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά όπως λέγονται, και πάνε με ακρίβεια εκατοστού. Να λοιπόν, γιατί πάνε σιγά και για να πάρεις μια πόλη κάνεις μήνες εδώ.

0: Αυτός είναι ο πόλεμος, είναι πόλεμος της χώρας, δεν έπρεπε να γίνει, σας εξήγησα τις αιτίες. Το Deep State των Αμερικανών θέλανε να πάρουν, να, βασικά πίσω από εκείνο τον πλούτο της Ρωσίας, να την τεμαχίσουν όσο μπορούν, αλλά βασικά να την εξασθενήσουν ώστε να ασχοληθούν με τον κύριο εχθρό της Αμερικής, που δεν είναι η Ρωσία, αλλά είναι η Κίνα. Η Κίνα που επανέρχεται στο προσκήνιο ως πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία απειλεί πλέον την Αμερική. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Σι, πριν φτάσει ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα, είπε, λέει, θυμηθείτε την παγίδα του Θουκυδίδη. Να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάληξη. Για όσους δεν ξέρουν ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, να πω το εξής. Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής φιλοσοφίας και γεωπολιτικής, δεν ξέρω και τι άλλη ιδιότητα έχει, ένας πολύ μεγάλος καθηγητής του Χάρβαρντ, αναλύοντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο Αθηναίων και Σπαρτιατών, τον 30ετίο αυτόν πόλεμο, διαπίστωσε το εξής, το κύριο αυτό, τι λέει ο Γκράχαμ Άλισον. Όταν, λέει, μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την ηγεμονεύουσα στον κόσμο δύναμη, τότε συνήθως η κατάληξη είναι ο πόλεμος. Και μάλιστα αναφέρει και παραδείγματα και λέει, τα τελευταία 400 χρόνια, στις 16 περιπτώσεις, που είχαμε την παγίδα του Θουκυδίδη, οι 12 οδηγηθήκαμε σε πόλεμο και οι 4 έγινε συμβασμός. Και καταλήγει το βιβλίο τι πρέπει να γίνει για να αποφύγει η Αμερική και η Κίνα την παγίδα του Θουκυδίδη. Και το έχει υπομνήσει πριν φτάσει ο Τραμπ εκεί και ο πρόεδρος της Κίνας και λέει μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Και αυτό φαίνεται το κατάλαβε η Αμερική και τελειώνω εδώ, ότι στην Εθνική Στρατηγική Άμυνας και Ασφάλειας που κυκλοφόρησε τώρα το Φεβρουάριο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο στην Αμερική, η Αμερική λέει ποιες είναι, ας το πούμε, οι χώρες που πρέπει να ασχοληθεί, κίνδυνοι, ξέρω εγώ, συμμαχίες κλπ. 6 χώρες ασχολείται εκεί, μεταξύ αυτών είναι και η Κίνα, είναι και το Ιράν μέσα, και λέει ότι την Κίνα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όχι με στρατιωτική σύγκρουση, αλλά ελέγχοντας τις ενεργειακές ροές προς αυτήν. Και να τελειώσω λέγοντας γιατί έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, γιατί ήθελα να το συνδέσω με την Κίνα. Από πού έπαιρνε πετρέλαιο η Κίνα? Το 78% ερχόταν από Βενεζουέλα και ρεπάτσιο και από το Ιράν. Τι έκανε με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα? Αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές εταιρείες ελέγχουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Η μία πηγή πετρελαίου προς την Κίνα. Τι είναι το Ιράν? Η τρίτη πετρελαιογός χώρα του κόσμου. Ερώτηση. Μήπως ο πόλεμος του Ιράν δεν ήταν τάχαμο για τα πυρηνικά ή οτιδήποτε άλλο, ή ότι τον παρέσυρε ο Νετανιάχου και δεν είχε αυτό ο Τραμπ να αρνηθεί και λοιπά, γιατί λέει, ακούγεται, διαβάζω, το Ισραήλ έχει πλήρω στην Αμερική, λέει, το Ισραήλ, κάνει κουμάντο για τα πάντα, λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπερβολές τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, εδώ πίσω υπάρχει ένα γεωπολιτικό, ένα γεωστρατηγικό πρόσημο. Ελέγχουμε τα πετρέλαια που πηγαίνουν στην Κίνα, ελέγχουμε την ανάπτυξη, τη βιομηχανία της και όλα αυτά, διότι η Κίνα δεν έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τα παίρνει από αλλού. Τι έχει? Έχει σπάνιες γεύσεις όμως, που δεν έχει η Αμερική. Η Αμερική έχει πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι είναι και ένα οικονομικό παιχνίδι που παίζεται και δεν είναι αυτά που βλέπουμε ή ακούμε τα επιφανειακά. Υπάρχουν και άλλα από πίσω. Και τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να πω, ο πόλεμος Ουκρανίας και Ιράν συνδέονται. Και προσπάθησε τελευταία ο Ζελένσκι, κάνοντας προβοκάτσια και χτυπώντας κάποια ιρανικά πλοία στην Κασπία θάλασσα, παρακαλώ, στην Κασπία θάλασσα, ήθελε να αντιδράσει το Ιράν για να συνδεθούν οι δύο πόλεμοι. Ο Ζελένσκι είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος και πραγματικά έχει καταστρέψει το λαό του και τη χώρα του. Είναι η προσωπική μου άποψη. Αν κάποιος άλλος έχει άλλη άποψη, ας πάει εθελοντής στον πόλεμο της Ουκρανίας να πολεμήσει.
1: Κάνοντας αυτό τον κύκλο, επιστρέφουμε πάλι πίσω στην Ελλάδα και σε όλα αυτά που είπαμε, ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας και υπάρχει περίπτωση να γίνει ευγένεια, δηλαδή μια θυσία για ξένα συμφέροντα?
0: Τα πάντα είναι πιθανά, δεν αποκλείω τίποτε. Βρίσκομαστε πλέον σε φουρτουνιασμένες θάλασσες πλέον, είμαστε σε δύσκολους καιρούς και θα έλεγα δεν έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία της πατρίδος μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά να επικαλεστώ μια ρίση του Παναγιώτη Κονδύλη, αυτού του μεγάλου γεωπολιτικού και φιλόσοφου. Ο Κονδύλης είπε το εξής για το θέμα της Τουρκίας. Είναι αυτός που είπε για το πρώτο χτύπημα και για μπάλας, μην τα πούμε αυτά. Είπε ότι το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος, λέει, ακόμα και, στη λέξη, και στο άκουσμα της λέξης πόλεμος, είναι ικανό να λιποθυμήσει. Άρα λοιπόν μην περιμένετε τίποτα περισσότερο από αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις. Ελπίζω και εύχομαι ολόψυχα να διαψευστώ πλήρως. Ότι θα σταθούν στο ύψος των εθνικών περιστάσεων και ότι η Τουρκία μπορεί να φαίνεται απειλητική και μεγάλη, και μάλιστα τώρα τελευταία βάζω στο παιχνίδι και τη λέξη πόλεμος.
1: Το θέμα ότι είναι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο.
0: Ακριβώς.
1: Και καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος παρά να φοβάσαι μήπως γίνει κάτι.
0: Έχει πολύ το δίκιο ότι «Σι βις πάσεν παραμένουμε», έλεγε ο Ιούλιος Κέσαρ, «αν θέλεις ειρήνη προπαρασκεύαζε πόλεμο». Θα πρέπει. Επαναλαμβάνω όμως, για να ακούσω και εσύ συμπατριώτες μας στην Αυστραλία, για πρώτη φορά βλέπουμε μια φρενίτιδα στην τουρκική πλευρά, μια φρενίτιδα πραγματικά πολεμική, όπου επικαλούνται ανύπαρκτα δικαιώματα, λέει δικαίωμά μας, λέει, το τουρκο-ελληνικό μνημόνιο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τα νησιά, 150 νησιά, δεν σας ανήκουν. Ότι το Αιγαίο στη μέση, λέει, δεν μπορούν να έχουν αυτό. Δηλαδή, κι αν κάνετε κάτι, λέει, είστε προκλητικοί, θα αντιδράσουμε και θα εφαρμόσουμε το κάζους μπέλια. Αν πάτε όχι μόνο στα 12 ναυτικά μίλια, στο αυτό, αλλά οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω λοιπόν, και βγαίνουν αναλυτές, εμείς εδώ τα ειδικά κανάλια κάθε μέρα μας τα λένε αυτά για να μας πάνε το ηθικό, δηλαδή εκτιμώ εγώ, οι οποίοι αναφέρουν τη λέξη πόλεμος. Και είδα ότι αναφέρεται και από επίσημα χείλη ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, δύο φορές είπε τη λέξη πόλεμος. Αυτή είναι προσεκτική η μεγάλη. Οι παρακάτω οι αναλυτές μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Αλλά μία φορά απάντησε στη Βουλή σε έναν βουλευτή που είπε είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, ακόμα και για πόλεμο, και σε ένα απόρριτο έγγραφο που αποκάλυψε το Nordic Monitor, μια ιστοσελίδα η οποία αυτή είναι Κούρδοι εκδιωκόμενοι από την Τουρκία και λένε πολλές αποκαλύψεις, είπε ότι σε επίσημο έγγραφο της Βουλής, μυστικό απόρριτο έγγραφο, λέει είμαστε προετοιμασμένοι στη λέξη πόλεμος που φαίνεται πολύ πιθανόν.
1: Εγώ κλείνοντας θέλω να πω ότι το 1974, όπου έγινε πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας στην Κύπρο, έγινε πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας. Ο πόλεμος δεν χάθηκε, δηλαδή δεν χάσαμε τον πόλεμο, απλώς έγινε προδοσία. Αυτό με φοβίζει περισσότερο από μια μελλοντική σύγκρουση ή ένα μελλοντικό θερμό επεισόδιο. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ η έκβαση του πολέμου, αλλά πολύ φοβάμαι την προδοσία από όπου και αν προέρχεται.
0: Κύριε Πάτσιο, πέρυσι κάναμε ένα συνέδριο στη Λέσχη Αξιωματικών, το ΕΛΙΣΜΕ, μαζί με, και είχαμε ομιλίες εξαίρετων ομιλητών, στρατιωτικών και καθηγητών, για αυτό το θέμα της Κύπρου. Εκεί εστιάσαμε στα λάθη τα δικά μας, όχι τι κάνανε οι Τουρκοί, τι δεν κάναμε εμείς, ενώ υπήρχαν στα σχέδια. Τώρα τα βγάλαμε σε ένα βιβλίο, μέχρι στην Ελλάδα. Εδώ ας το δώσουμε αυτό το βιβλίο, σε μικρό αριθμό, δεν κυκλοφορεί έξω, αλλά το στείλαμε στις ηγεσίες και λοιπά να ενημερωθούμε. Άμα διαβάσετε μέσα τη γράφη, θα αισθανθείτε ντροπή για την τότε ηγεσία της Ελλάδος, η οποία δεν αντέδρασε για την καθόλου, δεν εφήρμοσε τα συμφωνημένα, δηλαδή υπήρχαν στο σχέδιο μέσα τι έπρεπε να κάνουν, να στείλουμε στρατό, να πάει η αεροπορία, τα υποβρύχια ήταν εκεί. Λοιπόν, θα μπορούσαν να βυθίσουν τα πλοία, να σταματήσουν την επιχείρηση. Γράφει ο Μεχμέτα Λίμπιραν στο βιβλίο του Απόφαση-Απόβαση ότι και ένα πλοίο να μας βυθίζαν οι Έλληνες, λέει, θα σταματούσαμε την επιχείρηση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και ο φόβος της τουρκικής ηγεσίας ήταν τι θα κάνουμε εμείς. Αυτό που δεν κάναμε τίποτε. Και το μόνο που κάναμε, που στείλαμε αυτή τη μοίρα καταδρομών με τα Νόρο Άτλας, τα οποία μάλιστα τα χτυπήσαμε κιόλα, αφού δεν ενημερώσαμε κάτω ότι έρχεται βοήθεια από την Ελλάδα. Ήταν να πάνε 16. Πήγανε 12, πάση περιπτώσει, είναι μια ιστορία. Άρα λοιπόν, τη σκέψη σας πραγματικά για την Κύπρο, δεν ξέρω γιατί είμαστε τόσο κακοί μάνα, θα έλεγα κακή μητριά, θα έλεγα καλύτερα, ενώ έχουμε υποχρέωση. Η Κύπρος είναι υποχρέωση, ηθική υποχρέωση, διότι είναι Έλληνες, είναι συμβατική νομική υποχρέωση, διότι είμαστε ηγήτρια δύναμη, και είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, διότι είναι η επιβίωσή μας. Όπως σας είπα για το Ισραήλ, το στρατηγικό βάθος, για την Ελλάδα το στρατηγικό βάθος είναι η Κύπρος. Αν χαθεί η Κύπρος, κύριε Πάσιο, θα χαθεί, θα φτάσουν οι Άγιοι στο Αιγαίο. Και αν χαθεί και το Αιγαίο, θα χαθεί η Ελλάδα. Εδώ το Αιγαίο πάει να χαθεί με την γαλάζια πατρίδα και δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Καμία. Τον Οκτώβριο θα βγάλω νομοσχέδιο που θα λέει το μισό Αιγαίο μας ανήκει. Και εσύ τι θα κάνεις τότε? Εδώ δεν τολμάς να αντιδράσεις σε μια απειλή που απαγορεύεται από το καταστατικό χάρτη των ΗΠΑ του 1995. Μην πάτε στα 12 ναυτικά μίλια. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτά που μας συμβαίνουν? Πρώτον, γραμμές βάσεως στα δαντελωτά των ακτών μας κλπ. Σε όλο. Δεύτερον, κλείσιμο των κόλπων μέχρι τα 24 μίλια. Και τρίτον, ανακήρυξη ΑΟΖΗ. Είναι μονομερή δικαιώματα αυτά. Δεν θα σου πει κανένας γιατί έκανες. Δεν κάνεις ΑΟΣ, ανακηρύσεις. Και έλα αν έχεις αμφιβολίες να τα βρούμε. Και να ενημερώσουμε τους συμμάχους και φίλους μας, θα πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Να το μάθουν και οι Τούρκοι να ξέρουν ότι δεν είμαστε όπως μας έχουν θεωρεί, αδύναμοι όπως μας θεωρούν αυτοί, γιατί δεν αντιδρούμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα για το κλείσιμο των κόλπων, έτσι χαρακτηριστικό. Οι δύο Χερσόνησοι, του Αγίου Όρους και της Ιθωνίας, απέχουν μεταξύ τους 20 ναυτικά μίλια. Έχουμε λοιπόν χωρικά, είδα τα ηγέτια ζώνη, 6 από εδώ και 6 από εκεί. Άρα μένει στη μέση ένα κενό 8 ναυτικά μίλια. Ξέρετε, εκεί μέσα πάνε οι Τούρκοι ψαράδες και ψαρεύουνε, δεν βγαίνουνε και μας σκουδάνε το δάχτυλο. Λοιπόν, και δεν κάνουμε τίποτα. Τι είμαστε, κράτος? Έχω την εντύπωση ότι είμαστε κράτος χωρίς στρατό. Έχουμε στρατό και σας το λέω εγώ υπεύθυνα, οι ένοπλες δυνάμεις μας, γι' αυτό και εξοπλιζόμαστε κλπ. Για να αντιμετωπίσουμε. Και ποτέ ο ελληνικός στρατός στην ιστορία δεν ήταν υπέρτερος του αντιπάλου. Πάντα ήταν μικρότερος. Λοιπόν, τι φοβόμαστε? Τους ξέρω τους Τούρκους. Στο ΝΑΤΟ κλπ. Τους έχουμε συναντήσει. Και να πω αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης, ο καθηγητής, ο Σαρής, ο Νεοκλής Σαρής. Τον Τούρκο λέει ποτέ να μην το γυρίσει στην πλάτη, λέει. Θα σου επιτεθεί. Κοίταξε το στα μάτια και πήγαινε μπροστά του, λέει. Θα σηκωθεί και θα φύγει. Αυτό δεν το κάνουμε εμείς. Γυρίζουμε την πλάτη. Κύριε Βάτσιο, ούτε οι ομογενείς μας που κάνουν κάθε προσπάθεια, το γυρίζει υπεύθυνη πολιτική ηγεσία της πατρίδας μας. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Λυπάμαι αν δυσαρέσει από όλους στο τέλος. Εγώ εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός έχει το DNA από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα το ίδιο. Γι' αυτό είμαστε αυτό που είμαστε. Δεν μπορεί να σβήσει ο Έλληνας. Και να τελειώσουμε μια αισιόδοξη ρίση. Πήγανε λοιπόν στην Πυθία στους αδελφούς και τη ρωτήσανε ποια είναι η τύχη του ελληνικού έθνους γενικά. Και απήντησε η Πυθία με τον εξής χρησμό: ασκός κλειδονιζόμενος, μηδεπόποτε βυθιζόμενος. Ας κρατήσουμε αυτό. Βυθιζόμαστε, βγαίνουμε, κλειδονιζόμαστε, αλλά δεν θα βυθιστούμε ποτέ.
1: Κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στους συνέλληνες της Αυστραλίας. Εμείς είμαστε εδώ ακόμα, φυλάμε θερμοπύλες. Αν θέλουμε και τη δική σας βοήθεια και τη δική σας συμπαράσταση σε όποιον τομέα μπορείτε να βοηθήσουμε. Διότι η Ελλάδα, βλέπω, έρχονται δύσκολοι καιροί και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Θα τους αντιμετωπίσουμε. Αλλά θέλουμε και τη συνδρομή των συνελλήνων του εξωτερικού.
1: Τέλειο μου, πήραμε μια άλλη ματιά πίσω από τους τύλους για την ασπίδα του Αχιλλέα μέχρι την Κύπρο και το Ιράν. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή τη ζήτηση, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί,
3: τι
2: οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κάλι Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην Αιχμή του Δόρατος, στην πρώτη εκπομπή αυτής της σεζόν. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία μας συνάντηση, συνέβησαν πολλά γεγονότα, τόσο στην Ελλάδα, στα ελληνοτουρκικά, όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Στα ελληνοτουρκικά, για παράδειγμα, είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα έχετε παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις. Θα λάβατε υπόψη σας, θα ακούσατε για τη συμφωνία της Μέκκας, σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει αμυντική συνδρομή Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς σε τι αποσκοπεί αυτή η συμφωνία. Με άλλα λόγια, τη στιγμή που μάλιστα που ο πρόεδρος Τραμπ την επικροτεί, χάρηκε πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, για αυτή τη συμφωνία. Ποιος ωφελεί, ποιος είναι ο αντίπαλος σε αυτή τη συμφωνία? Εξάλλου, η Τουρκία γνωστοποίησε τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, τα οποία, φίλοι και φίλες, βρίσκονται μέσα στη Δυνητική. Δυνητική επειδή αδράνησε επί πολλά χρόνια, από το 1996 το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να ορίσει, να ανακηρύξει μονομερός όπως δικαιούται την ΑΟΣ ή να οριοθετήσει με την Κύπρο όπως παρακαλούσε για χρόνια η Κύπρος, πλην όμως το ελληνικό σύστημα αργούσε. Είχε κάποια ενδεχομένως άλλα πράγματα στο μυαλό του. Είναι και τα χρήματα, ξέρετε, στη ζωή. Δεν είναι μόνο τα θέματα, τα αυτά που λέμε εθνικά. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν και δεξί χέρι του Ερντογάν, ήρθε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, νομίζω, κομίζοντας τελεσίγραφο, από ό,τι λένε πολλοί, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι έφερε τελεσίγραφο σε σχέση με τις απαιτήσεις της Τουρκίας και τις προθέσεις της, αν αμφισβητηθούν τα συμφέροντά της, όπως θα εννοεί αυτή βέβαια, κόντρα στο διεθνές δίκαιο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, όρισε θαλάσσια πάρκα, είπαμε, εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΣ. Προσπαθήσουμε, αν βρούμε χρόνο, σε αυτή την ώρα που μας μένει, σε αυτή την ώρα που έπεται δηλαδή και θα είμαστε μαζί με το σημερινό μας καλεσμένο, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα, ενδεχομένως για την μεγάλη, το χαστούκι που υπέστησαν τα δήθεν συνταγματικά κόμματα, το συνταγματικό τόξο στη Γερμανία, τα δήθεν δημοκρατικά κόμματα, θα δούμε. Από ένα κόμμα που από πολλούς, το AfD δηλαδή, από ένα κόμμα που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό. Μόνο που πολλοί πια έχουν πολλά ερωτηματικά, πού αρχίζει η ακροδεξιά, πού αρχίζει η αριστερά, πού αρχίζει η δεξιά και πού αρχίζει η ακροαριστερά. Πραγματικά υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Ο καθένας μας ό,τι το έχει στο μυαλό του. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ήθελα να τονίσω βέβαια ακόμα και για το δημοψήφισμα που έγινε στην Ισλανδία, η οποία απέρριψε την σύνδεση της, την έναρξη της σύνδεσης της χώρας τους Ισλανδίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δείχνει ότι αυτό το μεγάλο όραμα αρχίζει να ξεθοριάζει. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι προλάβουμε θα συζητήσουμε και να θυμηθούμε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο κύριος Γιούλερ, τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο δηλαδή, δήλωσε ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο δεδομένου του εξοπλισμού των ελληνικών νησιών με τα Ισραηλινά όπλα. Μαζί μας ένας από τους πιο κατάλληλους για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα ελληνοτουρκικά και ενδεχομένως και τα άλλα, είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, ο επιτιμή πρέσβης. Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μέσα στο καλοκαίρι που ακόμα κρατάει ταλαιπωρήστε.
1: Και επιτρέψτε μου, χαρά μου και τιμή μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ταλαιπωρούμε διόλου, συζητώντας με εσάς ή με τους τηλεθέατες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξέρετε, σκεπτόμουν ότι ο ξεκάθαρος, τετράγωνος και γενναίος, θα έλεγε κανείς, δημόσιος λόγος σας, μου δίνει τη δυνατότητα να σας ρωτάω κι εγώ με ανάλογα, ξεκάθαρο τρόπο. Κύριε Αϊφαντή, θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία στο εγγύς ή στο μεσαίο μέλλον? Υπάρχει η πιθανότητα για κάτι τέτοιο?
1: Ναι,
0: υπάρχει.
1: Σας το λέω στεχνό.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: περίπου όπως οι μετεωρολόγοι κάνουν την πρόβλεψη ότι θα βρέξει. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
0: Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν, κύριε Ιφαντή, κύριε Πρέσβη, οι οποίοι οδηγούν τη σκέψη σας σε αυτό το συμπέρασμα?
1: Σε αντίθεση με τη βροχή που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για να την αποτρέψουμε, θα μπορούσαμε να είμαστε σε διαφορετική θέση και να έχουμε αποτρέψει την εκδήλωση της τουρκικής επιθετικότητας. Ακόμη και την ίδια την τουρκική επιθετικότητα. Όμως, δυστυχώς, κύριε Λαμπρόπουλε, 7 χρόνια κατευνασμού μας έχουν φέρει σε μια κατάσταση όπου το πέναλτι έχει σφυριχθεί και ο παίκτης που θα το εκτελέσει, ο κύριος Γκιουλέρεν προκειμένου, κάνει βήματα πίσω και τη στιγμή που θα κρίνει σκόπιμο θα το χτυπήσει. Το ερώτημα είναι συνεπώς όχι πλέον εάν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά πώς θα το αποφύγουμε. Πώς θα το αποκρούσουμε, για την ακρίβεια. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Επειδή είστε πολύ σαφείς, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Οι πολιτικές ευθύνες βέβαια είναι σε αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και στους άλλους οι οποίοι επιχαίρανε για τα ήρεμα νερά, για το γεγονός ότι για τη διακήρυξη των Αθηνών, έτσι, η οποία έδωσε διαβατήριο καλής συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, την Τουρκία. Και αν προσέξει κανείς, εγώ παρακολουθώ με μεγάλη λεπτομέρεια τι γράφουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και το τι λέει η τουρκική διπλωματία. Η τουρκική διπλωματία έχει πάρα πολύ έξυπνα, έχει χτίσει το σενάριο, έτσι, ότι η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά, η Ελλάδα θα εξαπολύσει πυρά από τα νησιά της στα τουρκικά παράλια, οπότε αυτό πρέπει να προληφθεί. Και ο κόσμος είναι εξοικειωμένος. Η διεθνής κοινή γνώμη είναι εξοικειωμένη πλέον με τέτοια προληπτικά πλήγματα.
0: Το έχετε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι ναι, μεν, εγώ σας παρακολουθώ και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πολύ, ότι οι διπλωματικές υπηρεσίες των περισσότερων χωρών έχουν εξοικειωθεί ακριβώς με αυτό το πράγμα. Όταν η Ελλάδα, η οποία έχει τα μεγάλα προβλήματα με την Τουρκία και κάνει την περίφημη συμφωνία συνεργασίας και φιλίας με την Τουρκία, την ξεπλένει ουσιαστικά, κύριε, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Ιφαντή, από όλα αυτά που έχει κάνει βάρος της Ελλάδος. Δηλαδή την Κύπρο, δηλαδή την Κάσο, δηλαδή ένα καρό πράγματα τα οποία εμείς δεν τα ξεχνάμε, αλλά οι ξένοι συνηθίζουν να τα ξεχνούν.
1: Να τα θυμούνται, συγγνώμη, τα θυμούνται.
0: Ναι, να ξεχνούν το αντίθετο. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και
0: ακριβώς.
1: Βλέπουν ότι η Ελλάδα αγόρασε χρόνο. Το θέμα είναι σε τι τον αξιοποιήσαμε αυτό.
0: Σε τι τον αξιοποιήσαμε, κύριε Φαντή?
1: Τον αξιοποιήσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον αξιοποιήσαμε στις υποκλοπές, στην γενίκευση της διαφθοράς. Οι ξένοι αυτά τα βλέπουν και έχουν την αντίληψη. Και νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να έχουμε την αντίληψη, αν είμαστε λίγο αυτοκριτικοί, ότι προσερχόμεθα σε μια σύγκρουση στην οποία την πρωτοβουλία έχει ο αντίπαλος. Δεύτερον, προσερχόμαστε διαιρεμένοι. Υπάρχουν δύο Ελλάδες οι οποίες προσέρχονται, θα υποστούν την επίθεση. Η μία είναι η Ελλάδα αυτών οι οποίοι εμάσισαν με 40 μασέλες αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτοί που πήραν κατανάθεση τα ταμείο ανάκαμψης με μονοπρόσωπους διαγωνισμούς κτλ. Και οι οποίοι δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να δώσουν στην Τουρκία ό,τι θα τους ζητούσε προκειμένου να συνεχιστεί η ευοχία. Και υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία δεν θέλει να δώσει να ικανοποιήσει τις τουρκικές απαιτήσεις και διαρωτάται πώς μπορεί να μην τις ικανοποιήσει. Δηλαδή ανατρέχει για να δει ποιοι άνθρωποι είναι στις θέσεις κλειδιά, τόσο από πολιτικής άποψης, ποιοι είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι και ποιοι είναι οι στρατιωτικοί προϊστάμενοι, και με νομίζω με φρίκι βλέπουμε ότι μολονότι αγοράζουμε ή εξαγγέλουμε ότι θα αγοράσουμε το ένα, το άλλο, πλατφόρμες και τα λοιπά, είμαστε πολύ, με πολύ λίγα διαθέσιμα μέσα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε. Τα λεφτά τα δίνουμε μπροστά συνήθως, με πολύ λίγα πυρομαχικά και με επικεφαλής στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει διαπιστευτήρια ακαταλληλότητας. Αλλά και σε υπηρεσιακό επίπεδο να θυμηθούμε ότι ο στρατηγός Χούπης, αρχηγός ΓΕΘΑ, και το λέω γιατί έχουν πλέον όνομα οι ευθύνες, είναι αυτός που οργάνωσε την εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση στη Λιβύη. Αυτός ο άνθρωπος θα είχε αποστρατευτεί σε οποιοδήποτε άλλο στρατό και ίσως είχε αντιμετωπίσει και τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Ακριβώς στον ελληνικό στρατό που διοικεί ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, τέτοιοι άνθρωποι είναι χρήσιμοι.
0: Έχετε δίκιο. Εξάλλου παρακολουθούνταν πολύ και από εκεί με τις υποκλοπές τις περίφημες. Μάλιστα. Να σας πω, κύριε.
1: Παρακολουθείτε ο προκάτοχος και είναι προφανές ότι και αυτός.
0: Ακριβώς.
1: Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να πούμε μια κακία ή μια καλή. Την πικρή αλήθεια για τον στρατηγό Χούπη. Το ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι στην κοινωνία έχουμε ανεχθεί αυτούς τους ανθρώπους, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Γέρα Πετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον άνθρωπο που έκανε τεμενάδες. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα μας λένε ότι είμαστε πανίσχυροι, ότι θα αποτρέψουμε, ότι θα χρησιμοποιήσουμε φρεγάτες και F-16 και Ραφάλ, τα θυμήθηκε ο κύριος Γέρα Πετρίτη, στην Κάσο και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, υπενθυμίζω, που μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες προσπαθούσε να πείσει το Πανελλήνιο ότι στα Τέμπη υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Για 800-1200 μέτρα κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν εκεί και έλεγε κατάμουτρα ψέματα. Αυτή η συνήθεια δεν την έχει κόψει. Λέει κατάμουτρα ψέματα στον ελληνικό λαό για την διπλωματική μας απήχηση, για την διπλωματική υποστήριξη που θα έχουμε στην κρίση η οποία επέρχεται. Και είμαστε θλιβερά μόνοι. Απόδειξη το εσπεσμένο ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στη Γαλλία, το οποίο είναι να βρεθεί μια φόρμουλα αναβολής.
0: Της πόντης του καλωδίου λέτε.
1: Ακριβώς. Λέω στους τηλεθεατές να προσέξουν τη συγκυρία. Έρχεται ο Καλίν. Ο Καλίν τι είναι? Αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Είναι ο πρώτος αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών που έρχεται στην Ελλάδα και δεν συναντά τον ομολογό του, που θα ήταν το φυσιολογικό. Είναι ο πρώτος που έρχεται ποτέ. Έτσι. Συναντά και τον πρωθυπουργό. Το βγάζουν οι ίδιες τους οι εφημερίδες. Καθημερινή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν το διαψεύδει, διότι θα τον κάνουν ρόμπα οι Τούρκοι. Και το αφήνει, δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω. Αυτά στην διπλωματική πρακτική και στη δημοσιογραφική
0: είναι
1: πρακτική
0: σημαίνουν ότι.
1: Κατάφερε. Η συνάντηση έγινε. Γιατί ήρθε ο Καλίν? Ο Καλίν ήρθε για τον εξής λόγο. Να μεταφέρει ένα μήνυμα το οποίο πρώτον δεν θα ήταν κομψό να μεταφερθεί τηλεφωνικά ή με γράμμα, με επιστολή, και δεύτερο και κυριότερο για να πάρει την απάντηση σε αυτό. Άρα αυτό δεν μπορείς να το κάνεις παρά μόνο πηγαίνοντας εκεί και για να το τονίσει. Η πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων που ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών έρχεται για υπηρεσιακό λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο στην Αθήνα. Αυτό το μήνυμα λοιπόν έχει να κάνει με το τι ζητάει η Τουρκία από την Ελλάδα εν ώψη των προβλημάτων που έχει η Τουρκία με το Ισραήλ. Δεν έχει με την Αργεντινή, με το Ισραήλ έχει αυτή την εποχή. Λίγο μετά, ο τουρκικός στρατός βγάζει τους S-400 από την Άγκυρα και τους νύκτα με μεγάλα μέτρα προφύλαξης και αυτή τη στιγμή η S-400 είναι κάπου κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Άρα.
0: Για να πάνε πού, κύριε Αφεντή, με συγχωρείτε, για να πάνε πού, τα 400.
1: Για να καλύψουν, για να καλύψουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Την Τουρκία από τον Νότο. Από την. Ζητώ συγγνώμη για τις παρεμβολές των σκυλιών μου, αλλά.
0: Η φωνή της φύσης δεν είναι κακό.
1: Δεν μπορώ να σηκωθώ από την καμέρα για να τα κάνω να σταματήσω. Η Ισραηλινή αεροπορία λοιπόν έκανε αυτό που έκανε στο αεροδρόμιο που απήχε 65 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Βάζουν οι Τούρκοι τους S-400, θα είναι πιο δύσκολο την επόμενη φορά για τους Ισραηλινούς πιλότους. Οι Τούρκοι κάνουν αυτή την κίνηση γιατί ευλόγως εικάζουν ότι θα υπάρξει επόμενη φορά, ότι δηλαδή οι Ισραηλινοί θα επαναλάβουν το κτύπημα. Και οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα τουρκικά στρατεύματα να εγκατασταθούν στη Συρία. Άρα, τι λέμε? Λέμε ότι το Ισραήλ και η Τουρκία μπαίνουν σε μια διαδικασία ανταλλαγής κτυπημάτων στη Συρία. Πού αλλού μπορεί να πλήξει το Ισραήλ τουρκικά στρατεύματα χωρίς να... Γιατί έχει λόγο να τα πλήξει.
0: Στην Κύπρο.
1: Και γιατί, χωρίς να ενεργοποιήσει το άρθρο 5 στα κατεχόμενα. Ο λόγος είναι ότι από τον πενταδάκτυλο και από τα ραντάρ τα τουρκικά βλέπουν μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Οι σταθμοί υποκλοπής που έχουν εγκαταστήσει οι Ισραηλοί βλέπουν μέσα στο Ισραήλ. Υποκλέπτουν όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι Ισραηλινές μονάδες στο Λίβανο, στα υψώματα του Αλάν μεταξύ τους, και βέβαια στο Λευκόνικο έχουν εγκαταστήσει μια πτέρυγα μάχης ολάκερη από κάθε είδους μια επανδρομένα αεροχήματα τα οποία παράγει η Τουρκία και είναι και κατασκοπευτικά και πώς το λένε βομβαρδισμού και καμικάζι με εμβέλεια που καλύπτει όλη την επικράτεια του Ισραήλ, η οποία είναι στο επάνω και επίπεδη, έτσι δεν έχει ορεινό ανάγκη. Άρα κανένας Ισραηλινός στρατηγός δεν θα προχωρήσει προς βοράν, είτε στη Συρία είτε στο Λίβανο, πριν ξεκαθαρίσει, πριν εξασφαλίσει το αριστερό του πλευρό. Έτσι. Δηλαδή τα κατεχόμενα. Θα χτυπήσουν τα κατεχόμενα συνεπώς οι Ισραηλινοί για δικούς τους λόγους, είτε το θέλουμε εμείς, είτε όχι, είτε το θέλει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είτε όχι. Και το θέμα είναι τι θα κάνουν οι Τούρκοι μετά. Το πιο λογικό, η πιο λογική εκδοχή είναι ότι θα προχωρήσουν προς νότον. Διότι έχουν παρκάρει τόσα πολλά τεθωρακισμένα και τόσο πολύ πυροβολικό σε μια πολύ στενή ζώνη, ώστε είναι περίπου καθιστές πάπιες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η μόνη λύση για να αποφύγουν πλήγματα από την αεροπορία και να εκμηδενιστούν καθήμενοι ακίνητοι είναι να προχωρήσουν προς τον Νότο και να εκβιάσουν μια πολιτική και στρατιωτική νίκη πάνω στο νησί. Το ερώτημα που τίθεται κατόπιν αυτό είναι τι θα πράξει η Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και λοιπόν ο Καλλιόπουλος και μας είπε να μην κάνετε τίποτα. Να καθίσετε στα αυγά.
0: Στην Κύπρο, να μην κάνουμε τίποτα.
1: Είναι αν θα τον υπακούσουμε.
0: Δηλαδή, τελεσίγραφο, αν κάνετε οτιδήποτε, χτυπάμε και εσάς. Να το καταλαβαίνω καλά.
1: Βεβαίως. Διότι εμείς παραγγείλαμε μεν την ασπίδα του Αχιλλέα, παραμονές των εκλογών. Όχι από αγωνία για την αεράμινα της χώρας. Διότι θα την παραλάβουμε και θα είναι λειτουργική το νωρίτερο σε 35 μήνες.
0: Έτσι.
1: Υπενθυμίζω ότι αυτό το σύστημα για πρώτη φορά δοκιμάζεται σε μια απαιτητική μεγάλη έκταση όπως είναι η ελληνική επικράτεια με ορεινό ανάγλυφο, με νησιά. Άρα πρέπει να υποστεί και στο λογισμικό του και στη διάταξή του πολλές αλλαγές. Και υποκατασκευαστής, ωραία, ναι. Και στο λογισμικό και όλα, 35 μήνες, 3 χρόνια. Οι Τούρκοι θα έρθουν μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Μέχρι το τέλος του χρόνου, μέσα στο χειμώνα. Νύχτα βέβαια.
1: Ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών και των εκλογών στο Ισραήλ, είναι η εποχή κατά την οποία είναι ιδανική από πολιτικούς όρους, το λέω. Δεν το λέω μετεωρολογικούς λόγους, στρατιωτικά σκεπτόμενους.
0: Είναι κατά εκλογών, λέτε.
1: Είναι η κατάλληλη εποχή για να ανταλλαγούν αυτά τα χτυπήματα με την πρωτοβουλία του Ισραήλ, το οποίο πιέζεται, θέλει να ρυθμίσει την σχέση με την Τουρκία, θέλει να εκμηδενίσει την τουρκική αποφασιστικότητα και παρουσία πριν παγιωθεί η συμμαχία που συμφωνήθηκε στη Μέκα. Πριν δει δηλαδή πακιστανικά αεροσκάφη να σταθμεύουν
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία. Πριν δει η σαουδαραβικά αεροσκάφη με τους Βρετανούς Πακιστανούς πιλότους να σταθμεύουν στην Τουρκία. Θέλει λοιπόν, όσο ακόμα αυτό το πράγμα δεν έχει κρυώσει, να το σπάσει ως τώρα στην αρχή και να ξεκαθαρίσει ποιος έχει το πάνω χέρι στην Αιγαίος Ανατολή. Αυτό, περί αυτού πρόκειται, και γι' αυτό δεν είναι θέμα Νετανιάχου και ο Άιζενκοτ να έρθει. Τα ίδια σε σχέση με την Τουρκία θα έχει.
0: Είναι όμως πολύ κρίσιμο το διάστημα.
1: Από την άλλη μεριά η Τουρκία έχει κάνει μια τεράστια επένδυση σε χρήματα και σε αίμα στη Συρία και προφανώς δεν θέλει να την αφήσει να πάει χαμένη. Και γι' αυτό το λόγο σπρώχνει σιγά σιγά να εγκαταστήσει στρατιωτικές δυνάμεις με το κάλυμα των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων ή και με ως τουρκικές δυνάμεις κατόπιν προσκλήσεως της Δαμασκού σε διάφορες στρατηγικές περιοχές της χώρας, και το Ισραήλ τους κοπανάει. Κοπανάει μέχρι στιγμής εγκαταστάσεις, θα κοπανήσει και ανθρώπους. Και οι άλλοι κατεβάζουν τους S-400, γιατί είναι το μόνο σύστημα που έχουν που μπορεί να προβληματίσει το Ισραήλ. Άρα, τι δεν θέλουμε να δούμε και δεν το ομολογεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, δεν το ομολογούν οι εφημερίδες, διότι εδώ πέρα τώρα έχουμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Συγχωρήστε με για διακοπή, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, χωρίς αϊφαντίδες στις θέσεις του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΞ, η Ελλάδα πάει για νέα 74.
1: Κοιτάξτε, δεν προετοιμάζομαι ούτε για Πρωθυπουργός ούτε για Υπουργός Εξωτερικών, αλλά η δουλειά του διπλωμάτη, όπως και η δουλειά του αστυνομικού, είναι να βρίσκει ποιος έκανε το έγκλημα ή ποιος πρόκειται να κάνει την τρομοκρατική πράξη, έτσι και η δουλειά του διπλωμάτη είναι να πει στην κυβέρνησή του, και εγώ πλέον δεν έχω κυβέρνηση διότι είμαι σε σύνταξη, έτσι, είμαι επί τιμή, έχω συνταξιοδοτηθεί, αλλά παραμένω διπλωμάτης. Τι θα γίνει, τι είναι πιθανότερο να γίνει. Δεν είμαι καφετζού να λέω το μέλλον, αλλά με τα στοιχεία που έχω καταθέτω το κατά την εκτίμησή μου, 36 χρόνια έχω σε αυτή τη δουλειά, πιθανότερο σενάριο. Και γενικά στο Υπουργείο Εξωτερικών ξέρουν ότι ένα από τα κακά μου είναι ότι ναι μεν είμαι ξινός, δεν είμαι διόλου ευχάριστος σε πολιτικούς προσταμένους και σε αρκετούς συναδέλφους, με άλλους έχω, με τους υπόλοιπους έχω πολύ καλή σχέση, αλλά πέφτω μέσα. Όταν εγώ έλεγα στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα γίνει επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αντιμετώπιζαν έτσι με ευγένεια. Έχει τις παρακρούσεις του, αλλά
0: με συγκατάβαση.
1: Με συγκατάβαση. Και μάλιστα πλέον μου είπαν, πάψε να το λες, διότι πήγε ο υπουργός στο Σότσι, είδε τον ίδιο τον Πούτιν και είπε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί η Ρωσία.
0: Θα έλεγε ο Πούτιν θα επιτεθώ.
1: Και μετά από 7 μέρες επιτέθηκε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο επαγγελματίας, όπως ο γιατρός που βλέπει ότι ο άλλος έχει καρκίνο ολικό και ότι του μένουν 2 μήνες ζωή, είναι ένα θέμα πώς θα το πει και αν θα το πει, έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με τον καρκίνο. Είτε το πει είτε δεν το πει, ο καρκίνος είναι εκεί, δουλεύει. Μόνο και εγώ λέω λοιπόν ότι ασχέτως με το αν το λέω, πώς το λέω, που όλοι εστιάζουν γιατί το λέω, είμαι πληρωμένος, παιδιά. Τα παίρνω, ας πούμε, που από την ΚΑΓΕΜΠΕ παίρνω, από τη CIA παίρνω, από τη Mossad παίρνω, τώρα τελευταία από τη Mossad πάρα πολλά. Είναι γεγονός. Λοιπόν, ασχέτως το γιατί το λέω, αυτό που λέω θα γίνει ή δεν θα γίνει. Λοιπόν, αν δεν γίνει θα έχω πέσει έξω. Αλλά εξηγώ γιατί το λέω.
0: Είναι λογική η σκέψη.
1: Έτσι. Μπορεί να υπάρξει ένας απρόβλεπτος παράγοντας και να μην συγκρουστούν τώρα Ισραήλ και η Τουρκία και να πάει αργότερα. Όμως νομοτελειακά και ανεπίστρεπτα πλέον είναι σε πορεία σύγκρουσης. Και γι' αυτό έγινε η συμφωνία της ΜΕΚΑ, δηλαδή ο Ερντογάν δεν πήγε να την κάνει για να ικανοποιήσει τον Τραμπ. Άσχετα αν ο Τραμπ είπε ότι το εμφάνισε, ας πούμε, έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και είπε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Το έκανε για να δείξει στο Ισραήλ ότι κοίταξε, το Ιράν ήταν απομονωμένο. Εδώ έχεις απέναντί σου τρεις εξέχουσες σουνιτικές μουσουλμανικές χώρες. Η Σαουδική Μοναρχία είναι ο φύλακας, ο θεματοφύλακας των ιερών τόπων για το Ισλάμ. Το Πακιστάν έχει ατομική βόμβα και πολύ εμπειροπόλεμους πιλότους.
0: Και η Τουρκία το τελευταίο χαλιφάτο, έτσι.
1: Και η Τουρκία έχει έναν στρατό, ο οποίος είναι μεγαλύτερος στο ΝΑΤΟ, είναι χώρο μέλος του ΝΑΤΟ κτλ. Πολύ χρήσιμη για την Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Αυτό δεν το βλέπουν οι Ισραηλοί. Εμείς μόνο δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτά.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ιφαντή, όμως, αυτά που είπατε μου δημιούργησαν ένα συνειρμό. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να ακολουθεί μια λίγο διαφορετική πολιτική. Ας μην πω στις λεπτομέρειες και αυτά που έλεγε προχθές ότι η Ελλάδα δικαιούται και δεν θα παραχωρήσει κτλ. Στα λόγια βέβαια, καταλαβαίνω ότι θα μου απαντούσατε. Όμως, αυτό είναι μια τακτική η οποία βρίσκεται απέναντι στον κατευνασμό με τον οποίο μας είχε συνηθίσει να φέρεται απέναντι στους γειτονές μας. Μήπως η Ελλάδα τελικώς καλείται ως μπροστινός του Ισραήλ να κάνει κάποιες κινήσεις? Και ενδεχομένως και με την... Είπατε βέβαια ότι ο Τραμπ έκανε την ανάγκη φιλότιμο, αλλά μήπως και οι Αμερικανοί είναι αυτοί που οθούν τον κύριο Μητσοτάκη ή ανέχονται, εν πάση περιπτώσει, τη συμπεριφορά των Ισραηλινών, ούτως ώστε η Ελλάδα να πληρώσει και πάλι το τίμημα όπως πριν από 100 χρόνια.
1: Η Ελλάδα, αν θα πληρώσει τίμημα, κύριε Λευρόπουλε, θα το πληρώσει για τη δική της απερισκεψία και τη δική της παραλήψεις. Πείτε μου τι ενέργειες κάνει καθυπόδειξη της Ουάσιγκτον ή της του Τελαβή ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι, ότι εξήγηλε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτά είναι, δηλαδή, είναι ένα σύστημα καθαρά αμυντικό. Έτσι. Δεν μπορείς να πυροβολήσεις με αυτό παρά μόνο να σταματήσεις τα βέλη που σου στέλνει ο άλλος. Εάν σου τα στείλει. Και είναι σε 3 χρόνια. Και αυτό το σύστημα, πολύ λίγα μικρά στοιχεία του μπορούν να εγκατασταθούν στα νησιά, όπου είναι και ευάλωτα σε καταδρομικές ενέργειες, σε ντρόουν, σε πυρά, σε κομάντο κτλ. Είναι σύστημα κυρίως για την υπηρετική Ελλάδα. Τα νησιά πρέπει να καλυφθούν με αντιαεροπορική ομπρέλα, με άλλους τρόπους. Συνεπώς, δεν κάνει τίποτα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι το πρόβλημα, δεν κάνει τίποτα. Εάν είχε κάνει 7 χρόνια που βρίσκεται και έχει δείγμα σαφέστατο και απτό των τουρκικών προθέσεων από το καλοκαίρι του 20, τώρα θα είχαμε αντιεροπορική άμυνα. Η Κύπρος το ένα σύστημα από τα 3 που συγκροτούν την ελληνική αγορά, το σύστημα Μπάρακ, δηλαδή αυτό που είναι μέσου βεληνικούς, το έχει καταστήσει. Το έχει καταστήσει. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε καταστήσει τίποτα. Εμείς είχαμε πάρει την πυροβολαρχία Patriot και την στείλαμε στη Σαουδική Αραβία εδώ και 5 χρόνια για να προφυλάσει την Αράμκο.
0: Τι πήραμε σε αντάλλαγμα, παράκληση θερμή, γιατί δεν έχω καταλάβει. Έχουμε πάρει.
1: Ο πετρελαϊκός όμιλος που συνεργάζεται με την Αράμκο πήρε φθηνότερο πετρέλαιο και κέρδη.
0: Η χώρα μας.
1: Οπότε δεν είπε φθηνότερο.
0: Η Ελλάδα.
1: Η χώρα μας δεν πήρε απολύτως τίποτα.
0: Α, δεν πήρε τίποτα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία, ακριβώς επειδή το είχε πληρώσει αυτό, παρέχοντας φθηνότερο πετρέλαιο, μας αντάμυψε ως χώρα με την υπογράφοντας αυτόματη αμυντική συνδρομή, οποτεδήποτε δηλώσει η Τουρκία ότι δέχεται επίθεση. Αυτή είναι η πιο καλή εκδοχή αυτόματης αμυντικής συνδρομής. Αρκεί να φωνάξει ένας από τους 3 επίθεση και οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να τον συνδράμουν. Δεν κάθονται να ψιλολογήσουν και να εξετάσουν. Μα υπάρχει επίθεση. Τι συνιστά επίθεση. Είναι στην επικρατειά του. Είναι σε κάποιο του καράβι που βρίσκεται στη μέση του Ατλαντικού. Επίθεση, αν πει ο ένας, οι άλλοι πρέπει να συνδράουν.
0: Μα συγγνώμη κύριε Ιφαντή, και η Ελλάδα έχει αμυντική συνδρομή με τη Γαλλία. Πολύ
1: ναι. Αυτό είναι για τα κουτορνίφια που είναι μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες.
0: Πολλοί χαίρονταν όμως τότε, αν θυμάστε.
1: Χαίρονταν, αλλά με συγχωρείτε, θα πρέπει να πάμε να δούμε την ίδια τη συμφωνία. Η ίδια συμφωνία λέει λοιπόν ότι εάν υποστεί η χώρα επίθεση, δεν προσδιορίζει, εκτός αν έχει προσδιοριστεί με μυστικά παραρτήματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Τι εννοούμε επίθεση? Τι εννοούμε, πού νοείται η επίθεση? Αν είναι ένα ελληνικό πλοίο ανοιχτά του Ισραήλ δεχτεί μια επίθεση από ένα τουρκικό ντρόουν, αυτό είναι επίθεση κατά της Ελλάδας. Στην Κάσο η πρέσβηση της Γαλλίας, η οποία έφυγε τώρα, βγήκε και είπε ότι η επίθεση εναντίον ελληνικών πλοίων εκεί δεν καλύπτεται από τη συμφωνία.
0: Γιατί δεν έχει οριστεί ΑΟΖ,
1: Διότι, όχι, πρώτον δεν έχει οριστεί ΑΟΖ, αλλά διότι το θέμα είναι ότι οι δύο χώρες δεν έχουν ομολογήσει, όπως έχουν ομολογήσει οι άλλες. Τι καλύπτει, την επικράτεια? Καλύπτει τις ένοπλες δυνάμεις όπου και αν βρίσκονται? Καλύπτει την αποκλειστική οικονομική ζώνη? Δηλαδή θεωρούμε επίθεση αν το γεγονός ότι ένα ελληνικό πλοίο που ποντίζει καλώδιο δεχθεί επίθεση. Αυτό είναι επίθεση. Οι Γάλλοι λοιπόν το ερμηνεύουν συσταλτικά. Αυτή η συμφωνία δεν εξειδικεύτηκε. Και μάλιστα γνωρίζω πώς μαγειρεύτηκε και αφέθηκαν πάρα πολλά πράγματα σε δημιουργική ασάφεια. Διόλου δημιουργική εν προκειμένου. Άλλωστε κύριε Λαυρόπουλε, όλες οι συμφωνίες κρίνονται όταν έρθει η στιγμή, όλες οι συμμαχίες.
0: Που θα ζητηθεί η συμβολή.
1: Εφαρμογής. Ο Μακιαβέλη έλεγε ότι μία υπόσχεση που τη δίνεις εκφράζει την αναγκαιότητα της στιγμής κατά την οποία την δίνεις. Μία υπόσχεση που καλείται να εκπληρωθεί θα πρέπει να εκφράζει την αναγκαιότητα της στιγμής της εκπλήρωσης και την αναγκαιότητα από αυτού που πρέπει να την εκπληρώσει. Αυτά τα έλεγε όχι στο καφενείο, σε ένα πολύ περιεκτικό σύγγραμμα που το έχει μοναδικά μεταφράσει τα ελληνικά ο Νίκος Καζαντζάκης, στον ηγεμόνα που ήταν συμβουλές στο νεαρό
0: ηγεμόνα της Φλωριδίας.
1: Έτσι, στο μέδικο.
0: Το μέδικο.
1: Για να τον ετοιμάσει για ποιο πράγμα, για την ενοποίηση της Ιταλίας, της οποίας ήταν φανατικός υπέρμαχος και οπαδός ο Μακιαβέλη, ως πολιτικός σύμβουλος. Λοιπόν, εμείς αυτά βέβαια τα έχουμε γράψει στα τέτοια, δεν διδάσκονται ούτε στο στρατό.
0: Δεν υπάρχουν, κύριε Ιφαντή, δεν υπάρχουν. Όμως η Σαουδική Αραβία είναι τόσο ορισμένη συμφωνία Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, που θα υποχρεώσει, λέτε?
1: Αυτό το βλέπουμε, όποιος βλέπει Αλτζαζίρα βλέπει. Βγήκαν οι Πακιστανοί απόστρατοι στρατηγοί και μάλιστα ένας απόστρατος πρώην αρχηγός της αεροπορίας και είπε ότι μα τα αεροσκάφη μας είναι στην Σαουδική Αραβία, διότι αυτό που κάνουν οι Χούθη είναι επίθεση. Το ζήτημα είναι ότι οι Χούθη επιτίθενται με όπλα, με μη επανδρομένα οχήματα, τα οποία δεν μπορούν, δεν είναι κατάλληλα να τα κυνηγήσουν για να τα καταρρύψουν τα αεροσκάφη. Δηλαδή εγώ έβλεπα πριν το μεσημέρι, ξέρω εγώ κάτι στις 4, έβλεπα αυτό το πράγμα. Ότι τα αεροσκάφη του Πακιστάν είναι Σαουδική Αραβία, απλώς η Σαουδική Αραβία δεν έχει, ούτε το Πακιστάν έχει αυτή τη στιγμή αναπτύξει ακόμη, το κατάλληλο αμυντικό σύστημα για να αντιμετωπίζει τα μη επανδρομένα αεροχήματα και τους πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους που στέλνουν οι Χούτης σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλλά είναι εκεί για να θα το λύσουν το θέμα. Και χθες το βράδυ το έλεγαν κατά κόρο. Συνεπώς, φαίνεται στην πράξη ποιανού είναι η συμφωνία. Και η Γαλλίδα πρέσβης όταν μίλησε ήταν πολύ εύλογη. Όποιος έχει μάτια, και φαντάζομαι συναδελφοί μου το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν και μάτια και αυτιά, βλέπει και ακούει. Απλώς δεν είναι ωραίο να το λες αυτό στις ειδήσεις, τις βραδινές ειδήσεις στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, γιατί εκεί είναι οι ειδήσεις είναι τι κάνει ο Αλέξης απόψε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και πόσο αν πήρε 0,2% πάνω ή κάτω, μάλιστα.
1: Όχι, πώς θα απαντήσεις στις ερωτήσεις που του έχουν δώσει από τα πριν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι φοβερή έκπτωση, κυρία Υφαντή. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, επιμένοντας λίγο σε αυτό το σημείο, ότι άκουγα χθες, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους από το περιβάλλον Μητσοτάκη, από τα ΕΛΙΑΜΕΠ, από όλα αυτά τα ιδρύματα κτλ., ότι η Ελλάδα πρόκειται, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος που το έλεγε, συμμετέχει σε αυτό το ίδρυμα, έλεγε ότι η Ελλάδα θα εντός του έτους, του επομένου, θα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της χώρας γύρω από την Κρήτη στα 12 μίλια και ίσως, αν το παρατραβήξουν οι Τούρκοι, και στη Ρόδο, στην Κάσο κτλ. Θα γίνουν 12 μίλια. Πιστεύετε ότι είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα και πού βασίζονται για να το πούν αυτό το πράγμα? Μήπως υπάρχει, ξαναρωτάω και με συγχωρείτε πάρα πολύ που επιμένω, μήπως υπάρχει και αμερικανικός δάκτυλος πίσω από αυτά?
1: Ότι οι Αμερικανοί δεν μας οθούν να ανακηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια και μας λένε να διαβουλευτούμε, αυτό το ξέρω, μας το έλεγαν παλιότερα, μας το λένε και τώρα. Το τι λένε οι διάφοροι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, εγώ έχω να σας

0: και μάλιστα και μερικά από αυτά και ακριβά, έτσι, που κατοικοεδρεύουν στο αμαξί μου, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι συναλλάσσονταν με τον Φραπέ, τον Χασάπη, τους Ισραηλινούς εδώ, έτσι, για να παρακολουθούμε τι λέει ο Α και ο Β. Άρα, δεν θα έδινα σε αυτούς τους ανθρώπους δυνατότητες, δεν θα τους πίστευα ό,τι και να λέγα. Και δεν θα τους πίστευα εγώ. Δηλαδή ο νέος πρέσβης της Γαλλίας, ο κύριος Κασιανίδης, θα πιστέψει ποτέ ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το record.
1: Άλλος είναι ο ρόλος του, κύριε Ιφαντή. Άλλος είναι ο ρόλος.
0: Δηλαδή βγήκε ο Γεωργιάδης, με συγχωρείτε κύριε Λαυρόπουλο, και είπε ότι αν είμαστε σήμερα ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, τώρα που μιλάμε, αυτό οφείλεται στο Ισραήλ. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας δομικός εξιδεολογίας αντισημίτης, έτσι, σε όλη τη ζωή. Τώρα, όποιος θέλει τον πιστεύει. Εγώ θεωρώ ότι ούτε οι Ισραηλινοί πρέσβες τον πιστεύει. Διότι δεν τα λες αυτά.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ό,τι θέλει. Δεν
0: νοοτροπία, δείχνει νοοτροπία δούλου, βαλέ, λακέ.
1: Ο ρόλος του κυρίου Γεωργιάδη είναι άλλος, να φωνάζει, αυτά είναι, δεν είναι.
0: Όχι, βγήκε και είπε στο Πανελλήνιο, ακριβώς επειδή ξέρει τι έρχεται και θέλει να το καλύψει, ότι εμείς ό,τι μας πει το Ισραήλ. Η απάντηση δεν είναι βέβαια ό,τι μας πει το Ισραήλ, είναι ότι εμείς πρέπει να σταθμίσουμε την στάση μας και τις ενέργειές μας με βάση τις κινήσεις του Ισραήλ, αυτές που εικάζουμε και αυτές που ενδεχομένως μας κοινοποιεί το Ισραήλ. Θα πρέπει λοιπόν με γνώμονα όμως το εθνικό συμφέρον. Εμείς δεν είμαστε τζουτζέδες του Ισραήλ και δεν θα πρέπει να είμαστε τζουτζέδες κανενός. Όμως διαδοχικά υπήρξαμε τζουτζέδες των Βρετανών, των Αμερικανών, των Γερμανών, τώρα των Ισραηλινών. Η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος, έτσι.
1: Ναι, και είπατε αυτό το θέμα. Δεν είχα σκοπό να μιλήσουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Όμως, ξέρετε, σας έχω ακούσει και εσάς πολλές φορές να λέτε ότι ενδεχομένως η συμφωνία, η συμμαχία, η συμπαράταξη με το Ισραήλ να έχει ένα νόημα, αλλά τουλάχιστον να είναι έγγραφη, να ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία συμφωνία με το Ισραήλ. Έχουμε συμφωνία με αυτές που έχουμε και με τη Σαουδική Αραβία. Διαλογιζόμεθα από κοινού, ανταλλάσσουμε πληροφορίες, αγοράζουμε οπλικά συστήματα, κάνουμε κοινή τεχνολογική έρευνα, αν κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια συμφωνία από αυτές οι οποίες καν δεν αξίζει να έρθουν στη Βουλή για κύρωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει την έχουμε περάσει. Δεν υπάρχει ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Εγώ λέω ότι παρόλα τα φοβερά πράγματα που συμβαίνουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, επειδή η σωτηρία της πατρίδας είναι ο υπέρτατος νόμος, δεν μπορούμε να διαγράψουμε με μία μόνο κοντιλιά, ηθική ας πούμε μόνο κοντιλιά, την προοπτική αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Όμως θα πρέπει αυτό το πράγμα να είναι σαφές και για τους ίδιους τους Ισραηλινούς και για μας, και αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμά μας, διότι οι χώρες που με καταδίκασαν είπαν ότι θα πάρουν μέτρα εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων και ενδεχομένως δεν θα επιτρέπουν την είσοδό τους στο εδαφός τους των διαφόρων ας πούμε άθλιων υποκειμένων που είναι ανάμεσα στους επίκους, οι ηγέτες των επίκων του Ισραήλ.
1: Εγκληματίες.
0: Αυτές οι χώρες δεν είναι αντίπαλοι στο Ισραήλ. Σύμμαχοι. Όμως, για δικούς τους λόγους, πολιτικούς βασικά, αλλά και ηθικούς νομιμοποίησης απέναντι στην κοινή γνώμη, αισθάνθηκαν ανάγκη να διαφοροποιηθούν από το πογκρόμ που γίνεται σε βάρος των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης αυτή τη στιγμή. Και να διαφυλαχθεί η προοπτική των δύο κρατών. Η Ελλάδα δεν μιλάει. Γιατί είμαστε τζουτζέδες. Δεν μιλάμε. Θα πρέπει και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ εκεί που το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει και να έχουμε την κριτική μας. Και επισημαίνω, στην προσωπική μας ζωή, τους φίλους μας, έχουμε την πολυτέλεια και το δικαίωμα να τους διαλέγουμε. Στη γεωπολιτική αρένα, προκειμένου να επιβιώσουμε, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να κοσκινίζουμε ηθικά και να επιλέγουμε

0: με ποιους θα συμπαραταχθούμε. Θα συμπαραταχθούμε με αυτούς που θα μας δώσουν πλεονέκτημα επί του πεδίου.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Δεν θα συμπαραταχθούμε. Δεν μπορούμε να συμπαραταχθούμε και νομίζω ότι όλοι με τα τελευταία 50 χρόνια συμπαρατασσόμεθα με το διεθνές δίκαιο. Και είδαμε την προκοπή μας.
1: Κύριε Πρέσβη, ήθελα να σας ρωτήσω από την πείρα σας ως διπλωμάτου και επίσης ότι πρώτον, πολλοί λένε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να μας στηρίξει αν ποτέ υπάρξει μια σύγκρουση με την Τουρκία. Ένα. Ένα δεύτερο είναι ότι δεν είναι βεβαίως, δεν υπάρχει κάποια έγγραφη υποχρέωση, κάποια συμφωνία κτλ. Και το τρίτο, θα ήθελα να μας πείτε τα ηθικά και αξιακά κριτήρια στη χάραξη της διεθνούς πολιτικής μιας χώρας. Το λέω πιο αφηρημένα, δεν θέλω να το εστιάσουμε ακριβώς. Νομίζετε ότι δεν πρέπει να παίζουν κανένα ρόλο στη χάραξη αυτήν? Δηλαδή, όταν συναλλάσσε με ένα καθεστώς όπως το Ισραήλ που κατηγορείται για εθνοκάθαρση, για γενοκτονία κτλ. Το αξιακό και ηθικό κριτήριο έχει κάποια θέση, έχει κάποιο ρόλο να παίξει στη συμμαχία? Είπατε, το υπέρτατο είναι το συμφέρον, το εθνικό συμφέρον, βεβαίως. Απλώς υπάρχει όριο σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, φυσικά έχουμε ανάγκη από κάποιες αρχές έτσι, και από έναν ηθικό μπούσουλα. Όπως είναι προφανές, ας πούμε, ότι και οι χριστιανοί έχουν ανάγκη το Ευαγγέλιο. Εάν πορεύονται όμως και με την υπόθεση εργασίας ότι αυτά που λέει το Ευαγγέλιο ισχύουν στην πραγματική ζωή, θα
1: χτυπήσουν. Μάλλον θα αποτύχουν στην πραγματική ζωή.
0: Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι κατά των ηθικών αρχών. Λέω όμως ότι δεν μπορούν να είναι αυτές το κριτήριό μας για το αν θα πάμε μόνοι μας απέναντι στην Τουρκία, αν θα συνεργαστούμε αμυντικά ή θα συμμαχήσουμε. Συμμαχία είναι πιο βαρύς όρος. Με τον Α ή τον Β. Υπενθυμίζω ότι εξέχοντα μέλη του ΝΑΤΟ, με πρώτη απ' όλους στην Τουρκία, έχουν διαπράξει πρόσφατα γενοκτονίες. Δεν το έχουμε αναγνωρίσει. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ τι ήταν, δεν ήταν εθνοκάθαρο?
1: Απολύτως. Λοιπόν, 200.000 άνθρωποι, βεβαίως.
0: Εγκλήματα πολέμου κάνουν περίπου οι πάντες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι έχουν κάνει, από τους Ινδιάνους μέχρι το Βιετνάμ, μέχρι το Αφγανιστάν, μέχρι το Ιράκ. Και όμως λέμε ότι είναι συμμαχοί μας. Το να συνεργαστείς με κάποιον ο οποίος έχει ένα βαρύ ηθικό παρελθόν δεν σημαίνει ούτε ότι προσυπογράφεις όσα έχει κάνει, ούτε ότι τα επιβραβεύεις. Αρκεί να το κάνεις για να δυναμώσεις την άμυνά σου και να το κάνεις με τρόπο ο οποίος είναι αποτελεσματικός. Εμείς διατυμπανίζουμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και εγώ λέω, δώστε μου ένα χαρτί που να λέει τι οφείλουμε να πράξουν και τι οφείλει το Ισραήλ.
1: Σωστό.
0: Τέτοιο χαρτί δεν υπάρχει. Και οι Ισραηλινοί, για να σας εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει. Διότι οι Ισραηλινοί, παρατηρώντας το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έχουν σχηματίσει τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να αντιτάξει ουσιαστική άμυνα στις απαιτήσεις της Τουρκίας. Συνεπώς, γιατί να αναλάβουν αυτοί οι δεσμεύσεις να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θέλουν. Μας πουλάνε με γενναίες προκαταβολές τα οπλικά του συστήματα, το οποίο είναι λογικό και θα τελειώσουν εκεί. Εγώ λέω όμως ότι εάν για τους δικούς τους προσωπικούς, ιδιωτελείς και εθνικούς λόγους οι Ισραηλοί τυπήσουν την τουρκική αεροπορία και ο τουρκικός στρατός, τα κατοχικά στρατεύματα δεν θα έχουν πια αεροπορική κάλυψη. Τα τουρκικά στρατεύματα μπορεί να έχει βομβαρδιστεί το πυροβολικό τους ή το τεθωρακισμένο τους. Η Ελλάδα τι κάνει? Η ελληνική φρούρα τι κάνει? Η εθνική φρούρα τι κάνει? Και βλέπουμε τώρα πόσο αμελής είναι η συμπεριφορά μας, δηλαδή πόσο το πολιτικό σύστημα υπολείπεται δια παραλήψεων αυτών που θα όφιλε να είχε κάνει. Διότι μετά θα είναι 40.000, θα υπάρχει μια ισοζύγιο ισχύω στην Κύπρο. Δηλαδή οι Τούρκοι έχουν 40.000 στρατιώτες, δίχως πυροβολικό, δίχως άρματα και κυρίως δίχως αεροπορική κάλυψη και με την Ισραηλινή αεροπορία να κυριαρχήσει σε θέρες, δεν μπορούν να αντέξουν. Και θα επιχειρήσουν να έρθουν κοντά μας, να μπουν μέσα στον αστικό ιστό, στη Λευκοσία και στις άλλες περιοχές, ώστε να μην είναι, όπως το λένε, στόχοι. Και εκεί θα έπρεπε, αυτή την κίνηση θα έπρεπε και ελπίζω να την έχουν προϋπολογίσει οι επιτελείς της Εθνικής Φρουράς και να έχουν βρει ένα αντιφάρμακο. Η Ελλάδα τι θα κάνει? Εγώ το λέω, το 1974 τους καταστρέψαμε.
1: Έτσι.
0: Το ελληνικό κράτος κατέστρεψε την Κυπριακή Δημοκρατία με το πραξικόπημα του Ιωαννίδη και με το γεγονός ότι μετά και η νέα πολιτική ηγεσία δεν συνέδραμε, ενώ είχε τα μέσα να συνδράμε.
1: Απολύτως.
0: Συνεπώς, τώρα τι θα κάνουν? Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα δει.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν μπορεί κανείς να δει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι έντιμο να μην τα αναλογιζόμαστε και να μην τα λέμε. Και στις επικείμενες εκλογές, διότι ακόμη έχουμε τη συνήθεια να ψηφίζουμε στην Ελλάδα και είναι καλή συνήθεια, όλα αυτά θα πρέπει να μπουν πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, είναι τι δεν έχει κάνει. Και κοντά στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι δεν έχουν κάνει. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν ασκούν κριτική. Η λέξη Κύπρος δεν υπάρχει. Λένε, αναφέρονται στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα. Τώρα όταν θα γίνουν αυτά που περιέγραψα στην Κύπρο, να δούμε τι θα πει η αντιπολίτευση. Θα ρίξει την μπάλα, θα πει τη φταίει η κυβέρνηση.
1: Το σενάριο, κύριε Φαντή, αυτό σύμφωνα με το οποίο οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν τις τουρκικές θέσεις, όπως μας λέγατε στην αρχή της εκπομπής, δεδομένου ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τα βόρειο-δυτικά τους. Ποια είναι η εξέλιξη αυτού του σενάριου? Θα μου πείτε τι θα κάνουν οι Έλληνες, είναι ο παράγοντας Χ που από ό,τι φαίνεται, όπως σκέπτεστε εσείς, λίγα πράγματα πρόκειται να κάνουν. Αλλά ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων στην Κύπρο? Θα φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και θα εγκατασταθούν Ισραηλινά στρατεύματα, που βεβαίως δεν θα γίνει?
0: Όχι.
1: Αυτό. Έτσι.
0: Όχι, θα οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν επί του πεδίου που θα έχουν ακόμη μια σχετική ισχύ να διατηρήσουν και να επαυξήσουν την περιοχή που έχουν και θα εκβιάσουν μια πολιτική λύση. Να βγει δηλαδή η Κύπρος εκτός της αντιπαράθεσής τους με το Ισραήλ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι και ελληνικά στρατεύματα, έτσι.
1: Απολύτως.
0: Θα έπρεπε να είναι και ελληνικά Απολύτως. Στρατεύματα για την περίπτωση αυτή.
1: Είναι γήτρια δύναμη η Ελλάδα, κύριε Ιφαντή, είναι γήτρια δύναμη.
0: Λοιπόν, έτσι. Και επίσης αυτά τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται στα κατεχόμενα είναι εκτός τουρκικής επικράτειας. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ καλύπτει τις εθνικές επικράτειες, άρα δεν καλύπτει τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται στα κατεχόμενα. Και έτσι οι Ισραηλινοί μπορούν να τα χτυπήσουν χωρίς να φοβούνται ότι, ξέρω εγώ, θα αντιδρούσε το ΝΑΤΟ και θα παρήχε αμυντική ομπρέλα στην Τουρκία. Το γεγονός όμως ότι η αντιπαράθεση για άλλους λόγους, όχι για την Κύπρο, για άλλους λόγους, για τον έλεγχο της Συρίας, για τον έλεγχο του Λιβάνου, ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, έχει αντανάκλαση εκ των πραγμάτων και στην Κύπρο, βάζει το θέμα του Κυπριακού και του ελληνισμού της Κύπρου πάλι στο τραπέζι. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους παραπέμψουμε και πάλι στον κύριο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να κάνει η Ελλάδα κάτι. Πρέπει να τιμήσει την ηθική υποχρέωση για την υπογραφή που είχε βάλει το 1961. Συνεπώς, όπως είχε στείλει το 1965, το 1964, είχε ενισχύσει την Κύπρο, έτσι θα πρέπει να την ενισχύσει και τώρα. Δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, αλλά τρόπο έχουμε, αν θέλουμε, ένα που δεν θέλουμε. Και δεν θέλουμε διότι είμαστε ακάλυπτοι στο Αιγαίο. Δηλαδή δεν έχουμε εκείνα, δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε την αεράμινα που θα κατέριπτε τα τουρκικά ντρόουν και τους τουρκικούς πυράβλους. Έχουμε αμυντικές δυνατότητες, αλλά δεν έχουμε πετύχει να είμαστε θωρακισμένοι. Θα περάσουν πολλά χτυπήματα των Τούρκων. Και ο μόνος τρόπος να μην περάσουν περισσότερα είναι να επιτεθούμε στο τουρκικό έδαφος και να συγγίσουμε εκεί τα αεροχήματα, τα drones, τις συστοιχίες των βαλιστικών πυράβλων. Άρα να διευρύνουμε τη σύγκρουση. Αυτό δεν το θέλει κανένας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ακριβώς αυτό, κύριε Φαντή μου. Σε περίπτωση που ομιγέννητο, γιατί είναι καταστροφικό για όλους, ξεσπάσει αυτή η σύγκρουση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο Ιράν, στο Λίβανο και όλα αυτά πράγματα, από τα πολεμικά συμπεράσματα, στρατιωτικά συμπεράσματα που έχετε βγάλει, τι μορφή θα έχει αυτός ο πόλεμος, εάν βεβαίως οι Έλληνες αγωνιστούν και δεν τα δώσουν από την στιγμή.
0: Σύντομα μεν, παρατεταμένα και κλιμακωμένα σε βάθος χρόνου χτυπήματα. Δηλαδή θα χτυπήσει η Τουρκία για τα οποία ελάτε να το διαπραγματευτούμε. Και όταν εμείς δεν υπακούσουμε θα ξαναχτυπήσει περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε στη λογική ότι να δεχόμαστε μόνο ή να αποκρούμε τα χτυπήματα, θα πρέπει να τα σταματήσουμε στην πηγή τους. Αυτό δεν το διανοείται κανένας σχεδόν από το πολιτικό σύστημα. Με κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίοι είναι άλλης σκοπής άνθρωποι. Πάντως, αυτή τη στιγμή να ομολογήσουμε ότι δεν έχουμε αποτροπή. Δηλαδή η αποτροπή τι σημαίνει, ότι οι Τούρκοι δεν θα έπρεπε να διανοηθούν να στείλουν τον Καλίνι να δίνει αυτά τα τελεσίγραφα. Θα έπρεπε ο συσχετισμός επί του πεδίου και ο διπλωματικός συσχετισμός υπέρ της Ελλάδος να τους απέτρεπε από τη σκέψη ότι μπορούν να χτυπήσουν την Ελλάδα. Να ξέρανε ότι το κόστος είναι δεδομένο και πολλαπλάσιο. Αυτό δεν υπάρχει και δεν είναι ευθύνη των Τούρκων. Αυτό είναι ευθύνη δικιά μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Εκείνο που έχει σημασία επίσης πάνω σε αυτό που λέτε, η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία πόσο θεωρείτε ότι την απασχολούν τα εθνικά θέματα, και συγχωρήστε με γι' αυτό, να πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από ανάγκη, από οτιδήποτε, τους ενδιαφέρει πώς θα περάσουν την ημέρα τους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που πηγαίνουν χωρίς βίζα πλέον οι Τούρκοι και τα λοιπά, οι επιχειρηματίες εκεί δεν θέλουν να χάσουν αυτή τη μεγάλη πελατεία κτλ. Πόσο νομίζετε ότι τους απασχολεί, και θυμίζω ότι οι υποκλοπές δεν τους απασχόλησαν τους Έλληνες πολίτες, τον πληθυσμό της Ελλάδος, γιατί για να είσαι πολίτης χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις, νομίζω τουλάχιστον, δεν είναι ένα όνομα. Γιατί δείξαν πολύ λιγότερο ενδιαφέρον στο τρομακτικό σκάνδαλο, κατά την ταπεινή μου άποψη, των υποκλοπών, οι οποίες υποκλοπές έχει εχμάλωτο όλο το πολιτικό σύστημα, και δείξαν βεβαίως και δικαιολογημένα στα Τέμπη και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο ίσως, κύριε Πρέσβη. Γιατί νομίζετε ότι η ελληνική κοινωνία δεν έδειξε λοιπόν στις υποκλοπές, και να μας πείτε αν πιστεύετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτήν το θέμα των εθνικών, να το πούμε έτσι, θεμάτων.
0: Έχει. Η δικιά μου εντύπωση από τον κόσμο είναι ότι τον απασχολεί. Βέβαια τον απασχολεί περισσότερο να πάει μετά τις 15 του μήνα φάει στα παιδιά του. Και γίνονται εκπτώσεις γι' αυτό. Αλλά ότι ο κόσμος έχει φιλότιμο, έχει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι έχει και τον τρόπο θεραπείας. Ψηφίζει, μπορεί να διαδηλώσει, και με αυτά τα εργαλεία πρέπει να αλλάξει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τον κυβερνούν, το καθεστώς δηλαδή, το οποίο τον κυβερνά με εργαλείο τη διαφθορά. Έτσι. Αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά πιστεύω, ότι θα φανεί στις εκλογές. Και όχι μόνο το πιστεύω, αλλά και προσωπικά θα προσπαθήσω να το αναδείξω και να το εκφράσω. Αλλά η κοινωνία ότι έχει ευθύνες, γιατί και αυτή κοιμότανε τον ύπνο του δικαίου μολυνό, ότι δεν το ψάχνε το θέμα, ήξερε ότι κατά το χαλί υπάρχουν πολλά, πολλά ζητήματα. Τώρα όμως έρχονται όλα. Έρχονται όλα. Όλα εδώ πληρώνονται. Θα βρεθούμε σε μια κατάσταση και οικονομικής, από οικονομική άποψη αδιανόητη το χειμώνα. Ήδη το βαρέλι είναι 100 δολάρια, θα πάει παραπάνω, θα σταθεροποιηθεί εκεί. Η ενέργεια θα είναι πανάκριβη γενικώς, όχι μόνο τα καύσιμα, η ενέργεια, και το μέλλον του χειμώνα αυτού είναι κακουχία, ανέχεια, σκάνδαλα. Είναι ένα μείγμα αρκετά εκρηκτικό, πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει, έδειξε ότι έχει να αντιδράσει, όταν νόμισε ότι έπρεπε, ότι υπάρχει μια διέξοδος, όταν νόμισε ότι πρέπει να στηρίξει κάτι, κατέβηκε τον Φλεβάρι του 25
1: εκατομμύρια.
0: Και τον Γενάρη του 25 κατέβηκαν στους δρόμους εκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν στερούνται ευαισθησιών, είτε αυτές είναι εθνικές είτε όχι. Πολλά θα αποκαλυφθούν δυσάρεστα, έτσι, δυσάρεστα θα αποκαλυφθούν. Όπως είναι το 1974, κατέρευσε όλη αυτή η εθνικοφροσύνη και τα λοιπά, τάχα μου, η Χούντα, η οποία ήταν, απεδείξαν πατριδοκάπηλοι, πανηγυρικά, πούλησαν την Κύπρο. Έτσι. Και πούλησαν όχι μόνο την Κύπρο, και τους συναδέλφους τους που ήταν εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Αρνήθηκαν να τους υποστηρίξουν. Άρα, και εδώ θα καταρρεύσουν πολλά και θα καταστεί κοινή γνώμη σοφότερη, με εθνικές ζημιές όμως, φοβούμε, τις απέφχομαι. Ο κόσμος όμως είτε έρθουν αυτές οι εθνικές ζημιές, είτε όχι, είτε τη γλιτώσουμε ως διαμαγείας, είτε τη γλιτώσουμε παρατρίχα, θα πρέπει να βγάλει τα συμπερασματά του και να αντιδράσει πολιτικά ανάλογα. Ας ξανακατέβει στους δρόμους, ας ψηφίσει, ας κάνει κάτι. Εγώ ό,τι μπορώ κάνω, διαφωτίζω τον κόσμο, λέω την άποψή μου, και φυσικά μπορεί να είναι η άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος είναι 71 ετών και να μην τον παίρνουμε σοβαρά. Και αυτό δεκτό.
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από την δημοφιλία που έχετε. Ήθελα να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Η πρόβλεψή σας στην αρχή στην εκπομπή μέχρι τέλη του έτους ενδεχομένως να έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι εκλογές όμως, κύριε Υφαντή, είναι τον Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα τις κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι, όχι, έχετε δίκιο. Αλλά
0: δεν είμαι βέβαιος.
1: Έχουν συμβόλαια να πληρωθούν, κύριε Υφαντή μου. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση αυτή να φύγει πριν τα εκπληρώσει.
0: Νομίζω ότι τα συμβόλαια είναι ένας λόγος, αλλά όταν υπάρξει κάτι υπέρτερο, τα συμβόλαια θα μείνουν στην άκρη και θα τα μάθουμε μετά, ας πούμε, τις οφειλές μας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει κάθε τόσο ότι θα κάνει εκλογές το Μάρτιο, ίσως και το Μάιο. Καμιά φορά δεν προσδιορίζουν και το χρόνο και έχω αρχίσει να ανησυχώ. Αλλά το λέει 2-3 φορές τη μέρα. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να πει, εγώ κάθε μέρα λέω ότι θέλω να πάω μέχρι το Μάρτιο, αλλά μετά από αυτές τις δικογραφίες που μου κατεβάζει η κυρία Κοβέση ή μετά από αυτό που συμβαίνει, να μιλήσει ο λαός και να πει τι θέλει, ειρήνη ή πόλεμο. Ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Και να εκβιάσει εκλογές προσπαθώντας να διατηρήσει αυτά τα οποία είναι βέβαιο ότι θα χάσει μετά από ένα μαρτυρικό για τον κόσμο από οικονομική άποψη χειμώνα. Εγώ μιλάω με πολύ κόσμο. Για άνθρωπος ο οποίος μάλιστα είναι και αυτοκινητιστής, ότι ένα αυτοκίνητο παλαιό μεν, το οποίο το έχει επισκευάσει και το έχει, είναι έτσι έπιπλο, το έχει καμάρι, πρέπει να το πουλήσει γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Μου λέει, εγώ έχω μια σύνταξη και δουλεύω μόνο συνταξιούχος, αυτό είναι σταθερό, τα πάντα ανεβαίνουν. Το θες για 7.000 ευρώ. Μακάρι να τα είχα, να το έπαιρνα. Πολύ καλό αυτοκίνητο και παλιό. Παλιό μεν, αλλά σε άριστη κατάσταση και πάρα πολύ ωραίο στυλ. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες τους και υπάρχουν κάποιοι που δεν θα μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Και αυτή η δυσαρέσκεια, εάν με κάποιο τρόπο φτάσουμε σε εκλογές την Άνοιξη του 27, το τονίζω, του 27, τότε ο Μητσοτάκης θα είναι δεύτερο κόμμα. Με κάτω από 2. Και όλοι αυτοί που όλοι αυτοί των δημοσκοπικών εταιριών θα έρθουν με εκ των υστέρων να κλαίνε πάνω το χυμένο γάλα.
1: Είστε ο πρώτος που το λέει αυτό, γιατί περισσότεροι άνθρωποι και αναλυτές που ακούω λένε ότι θα είναι οπωσδήποτε πρώτο κόμμα ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως δεν θα
0: αν
1: μπορέσει.
0: Αν τις κάνει τώρα θα είναι. Αν τις κάνει τώρα, αν βρει μια αφορμή, επειδή πριν ακριβώς βιώσει το χειμώνα και τη νέα δόση σκανδάλων και την υποταγή στην τουρκική επιθετικότητα, που είναι η πιθανότερη ελληνική στάση, εάν πριν από αυτά κάνει εκλογές, ενδεχομένως να διατηρήσει ένα ποσοστό που το οποίο δεν θα έχει. Να κυμανθεί ανάμεσα στο 20 και στο 25. Μετά θα πέσει κάτω από το 20. Γιατί διαμορφώνονται σιγά σιγά οι όροι εκλογικής του κατάρρευσης. Όπως εκείνος ο παγετώνας στο Νεπάλ. Χρόνια ήταν εκεί και ξαφνικά κατέρευσε και σκότωσε και τόσο κόσμο.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Τα φαινόμενα στην ιστορία γίνονται φιλίδιως. Έχετε δίκιο.
0: Δεν είναι.
1: Ήθελα να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια του φίλου μας τον Άρη Παπαμιχαήλ. Διαβίβασε, Άρη, σε παρακαλώ, τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο Ιφαντή για το ήθος του.
0: Ευχαριστώ, θεατές. Υπάρχουν άλλοι τόσοι που με βρίζουν, δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τώρα τα τρόλα, μέχρι και Τούρκοι γράφουν σε άπτεστα ελληνικά λόγω της δυνατότητας που έχει η τεχνητή νοημοσύνη για μετάφραση. Γράφουν όχι για μένα, όχι για να φοβηθώ εγώ, για να φοβηθούν αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν τις εκπομπές. Μην τον ακούτε αυτόν, θα τελειώσετε άσχημα και τα ρέστα και τα άλλα.
1: Σας οδηγεί στην καταστροφή.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν τις εκπομπές στις οποίες μετέχω για να εκφοβήσουν τους ανθρώπους, αυτό το ακροατήριο να το εκφοβήσουν. Δεν χάνει το χρόνο της εδώ η τουρκική πρεσβεία, δουλεύει μεθοδικά, βλέπει ποιοι άνθρωποι έχουν μια κάποια απήχηση σε θέματα που τους ενδιαφέρουν και προσπαθούν να την αξιοποιούν την απήχηση για να παίρνουν στα δικά τους εκφοβιστικά μηνύματα.
1: Και πριν κλείσουμε, δηλαδή θεωρείτε ότι είτε κάποιο μείζον εθνικό γεγονός μέχρι τα τέλη του έτους, είτε οι διάφορες κοινωνικές πιέσεις που θα ασκηθούν πάνω σε αυτή την κυβέρνηση, που πραγματικά οι χαρακτηρισμοί δεν χρειάζονται και είναι και δύσκολοι να γίνουν για αυτούς τους ανθρώπους, είναι χειρότερη τουλάχιστον κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, κατά την κρίση πολλών. Νομίζετε δηλαδή είτε το ένα, είτε εθνικοί λόγοι, είτε κοινωνικές πιέσεις θα ρίξουν επιτέλους αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει εγκαταστήσει το επιτελικό του κράτους.
0: Δεν θα τον ρίξουν. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια διαδήλωση και ο.
1: Όχι, θα το ρίξουν πολιτικά εννοώ.
0: Φαντάζομαι ότι οι εκλογολόγοι του θα του πούν ότι τώρα για να σώσουμε τουλάχιστον τα έπιπλα, όπως λένε και οι Γάλλοι. Έτσι, να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Τώρα να πάμε σε εκλογές με ένα πρόσχημα, του δίνει το Σύνταγμα αυτή τη δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλή για σπουδαίο λόγο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ξέρω εγώ, κάτι περισσότερο από τα γενέθλια της Μαντόνα που τα θυμήθηκε, αλλά δεν θυμήθηκε να δώσει, δεν ήταν ευαίσθητος να δώσει συλληπιτήρια στον Κώστα Τσουκαλά, που ήταν ένας διανοητής.
1: Σωστότατο.
0: Με τον οποίο η γενιά μου και εν ολίγης η γενιά του Πρωθυπουργού είναι νεότερος πολύ. Μεγάλωσε έτσι η ελληνική τραγωδία.
1: Έχει διαβάσει τον πρόλογο κανένας βιβλίο του κύριου Τσουκαλά, τώρα εντάξει.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διαβάζει, γιατί διαβάζοντας τον Τσουκαλά δεν μαθαίνεις πώς θα πολλαπλασιάσεις τα assets.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει χρήμα ο Τσουκαλάς. Αν πάση περιπτώσει αυτό, εδώ είμαστε. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος. Θα ήθελα πολύ να είμαι ευχάριστος και να διαβεβαιώσω στους θεατές ότι θα συντρίψουμε τους
1: Τούρκους, τους Αμερικανούς όλους.
0: Εάν κουνηθούν, και επειδή το γνωρίζουν, δεν θα κουνηθούν και θα πάμε σε εκλογές και θα έχει τρίτη τετραετία ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Μωυσής.
0: Όλοι καλά και αυτοί καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει.
1: Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον για το τέλος. Για το τέλος που ήταν ωραίο αστείο.
0: Να είστε καλά, κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιφαντή, ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.
1: Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ευθυμίου, τον κύριο Ντάφο, την κυρία Λέκα και τον κύριο Γιάννο, καθώς και την Ερτ Όπεν και την κυρία Μαυρογέννη βεβαίως, που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Να ευχαριστήσω κυρίως και πάνω από όλους εσάς, Γιατί πάντα εσείς είστε ο σκοπός, το αντικείμενο, η απεύθυνση, η ουσία, η σημασία δηλαδή της προσπάθειας που κάνουμε. Μικρό διάλειμμα λοιπόν για να περάσουμε στη συζήτησή μας. Θα είναι περίπου 15 λεπτά, 10 με 15 λεπτά μετά από τώρα η σύνδεσή μας με τον κύριο Τζίμα. Ελπίζουμε, γιατί πάντα στα καλώδια, ξέρετε, κατοικοεδρεύει ένας μικρός δαίμονας. Παλιά δαίμονας του τυπογραφείου, τώρα δαίμονας των καλωδίων. Μικρό διάλειμμα λοιπόν και τα λέμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Πραγματικά πολλά ερωτήματα ανακύπτουν όλο το καλοκαίρι, αυτό το θαυμάσιο ελληνικό καλοκαίρι που ακόμα μοιάζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, ευτυχώς. Συμβήκαν πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά. Εν πάση περιπτώσει, κάποιες απορίες που θα μπορούσε να θέσει κανείς. Υπάρχει περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ να πατήσει το κουμπί για το Ιράν? Τι ρόλο θα παίξουν οι εκλογές στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι εκλογές σε ευρωπαϊκές χώρες εννοούμε, σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και για το μετασχηματισμό της Ευρώπης και σε ποια κατεύθυνση? Ακόμα, τι ήθελε στη Μόσχα ο αρχηγός της CIA? Να θυμηθούμε ότι, να τονίσω ότι νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα φαίνεται να γνώριζε η Ισραηλινή ηγεσία προσωπικά, ο Νετανιάχου δηλαδή, πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Χαρέτς, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου είχε λάβει προσωπική προειδοποίηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για σχέδιο μεγάλης επίθεσης από τον Γιαχία Σινουάρ. Ανώτερος αξιωματικός της Σινμπέντ υποστήριξε ότι αν η υπηρεσία γνώριζε για την προσωπική προειδοποίηση του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενδεχομένως να είχε αξιολογήσει διαφορετικά και τις υπόλοιπες πληροφορίες που είχε ήδη στη διάθεσή της. Ας θυμίσουμε, φίλοι και φίλες, μετά από χρόνια, ότι και οι Αιγύπτιοι και οι Αμερικανοί είχαν προειδοποιήσει τους Αμερικανούς για την επερχόμενη επίθεση της Χαμάς. Όπως ανέφερε η πληροφορία, θα μπορούσε να είχε βοηθήσει τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να συνδέσουν την ξαφνική αποχώρηση του Σινουάρ από τις συνομιλίες με μια συνομιλίες για ανταλλαγή εχμαλώτων, η οποία είχε προηγηθεί, ή με μια πιθανή προετοιμασία μεγάλης επιχείρησης. Αλήθεια, τι έγινε εκείνες τις σκοτεινές ημέρες, ποιος και τι? Τώρα, ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα τι να έκανε, γιατί πήγε, και απ' την άλλη διολυσθένησε πόλεμο με τη Ρωσία ή η Ευρώπη? Τέλος, είναι δυνατή η έξοδος της Γερμανίας από το ευρώ σε περίπτωση νίκης πανγερμανικής σε εθνικό επίπεδο, ενώ του AfD? Και ακόμα, είναι δυνατόν να διαγραφεί το 1/3, αν δεν κάνω λάθος, του χρέους της Γαλλίας όπως πρότεινε ο Μελανσόν? Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε με έναν εξαιρετικό καλεσμένο και πολύ καλό φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Κύριε Τζίμα, έχουμε συνδεθεί?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας,
1: κύριε. Ευχαριστώ πολύ για τη
0: φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πόλεμο και την πιθανότητα χρήσης, αν νομίζετε ότι έχει αξία να το συζητήσουμε, χρήσης πυρηνικών όπλων?
1: Ναι, θεωρώ ότι η πιθανότητα αυτή είναι υπαρκτή. Δεν μπορώ να την υπολογίσω, ούτε φυσικά έχω πληροφορίες από τα Αμερικανικά επιτελεία. Παρατηρώ όμως μία είδηση, η οποία κυκλοφορεί αυτή την ώρα, το λέω, ότι κάτω από ένα βουνό ιρανικό, οι Ιρανοί φαίνεται κατά την και αντικαταστασία ότι πραγματοποιούν εντατικές εργασίες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου, όπως μεταδίδουν τα Αμερικανικά μέσα, και ότι επιγόντως προσπαθούν να βρουν κάποιο όπλο οι Αμερικανοί, προκειμένου να μπορέσουν να τυρπήσουν αυτό το...
0: τον όγκο του... Ναι.
1: Ναι, το οποίο επειδή είναι 600 μέτρα, 600 μέτρα βάθος, οι σπουδαίες δεν μπορούν να το φτάσουν. Ναι. Και δεν ξέρουμε και πόσες από αυτές έχουν, αλλά τέλος πάντων έτσι και αλλιώς δεν είναι πάντα. Το μόνο που υπάρχει, ίσως, μάλλον, είναι κάνει ένα τακτικό πυρηνικό. Φαντάζομαι ότι, παραλαμβάνω, δεν είναι το πιθανότερο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει πει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνική κεφαλή και η λογική λέει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει. Όμως, μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο στο οποίο οι Ισραηλινές και οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θα ανακοινώνουν ότι έχουν διαπιστώσει ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω το ουράνιο που κατέχουν. Προφανώς θα πούν μετά ότι αυτό το κάνουν για όπλο, και επειδή και ο Τραμπ θέλει μια νίκη νόψη διάμεσο και έχει δείξει ότι φαντάζεται μόνο η νίκη αυτή να έρχεται μέσα από μια περαιτέρω κλιμάκωση, δηλαδή όσο χάνει με έναν ασταθή τρόπο, είναι η αλήθεια, προσφεύγει σε μια σταθερή κλιμάκωση. Κλιμάκωση μπορεί να μην συμβαίνει μέρα με τη μέρα, αλλά η τάση είναι εδώ και εμείς. Μπορώ να φανταστώ λοιπόν ένα σενάριο στο πλαίσιο του οποίου ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ότι η νέα αυτή εξέλιξη άλλαξε τα δεδομένα και χρησιμοποίησε έτσι ένα πυρηνικό όπλο, ως ο δεύτερος Αμερικανός πρόεδρος που κάνει, και να το συνδέσει αυτό με τη γνωστή κρίση μεγαλείου. Είναι το πιθανότερο σενάριο? Όχι. Αλλά είναι ένα σενάριο υπαρκτό, κατά τη γνώμη μου.
0: Δηλαδή, άλλη έξοδος, κύριε Τζίμα, φαίνεται να μην... Διέξοδος μάλλον δεν υπάρχει, και έξοδος δεν φαίνεται να υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό τον παράλογο, παράνομο και βάρβαρο πόλεμο?
1: Υπάρχει, αλλά έχει κόστος. Υπάρχει έξοδος του να πει, ωραία, μην το πει, αλλά θα είναι μια de facto παραδοχή. Δοκιμάσαμε κάτι, είπαμε και πάμε σε ένα νέο διακανονισμό. Συνέπειες φυσικά που είναι οι θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες. Η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι ήδη πάρα πολύ μικρή, ενώ έχει μικρύνει, μάλλον το θέσω πιο σωστά, έχει μικρύνει ήδη πάρα πολύ, θα μικρύνει ακόμη περισσότερο. Από τη μια λοιπόν υπάρχει αυτή η επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι η παράταση του που αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται, και η μετατροπή του σε ένα πόλεμο φθοράς. Το πρόβλημα είναι ότι το Ιράν δεν δείχνει να κάπτεται. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή υποφέρουν. Οι Σαουδάραβες, ας πούμε, που έχουν εξαπολύσει μια προσπάθεια ανακατάληψης της ΤΜΕ, δεν φαίνεται να τα πιώσουν. Οι υπόλοιποι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών δοκιμάζονται πολύ σκληρά. Η Ορδανία βομβαρδίζεται, το Μπαχρέιν κτλ.
0: Εφημερινά.
1: Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή μετατρέπονται σε πρόβλημα για τις χώρες που τις φιλοξενούν. Που εκούσες, άκουσες, τις παραχωρούν. Λοιπόν, επομένως, και φυσικά ο πόλεμος φθοράς έχει ένα τεράστιο οικονομικό. Θα μου πει διάφορες μπαρούφες ότι θα πέσει το γαλόνι κάτω από τα δύο. Ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή να πει ότι θα μοιράζεται και τζάμπα, αλλά δεν το πιστεύει προφανώς κανείς. Το γαλόνι, από ό,τι έμαθα, διάβαζα όπως όλοι μας σε κάποιες πολιτείες, είπα, έχει φτάσει τα 6 δολάρια. Τα τεράστια τιμή.
0: Αμερική.
1: Για την αμερικανική οικονομία. Η αμερικανική οικονομία δεν τα πηγαίνει ακριβώς περίφημα. Η ίδια η φθορά της αμερικανικής ισχύος και στον κόλπο και αλλού έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Θυμίζω ότι μόλις χτες, αν θυμάμαι καλά, προχτές, ο Καναδάς τόλμησε και έβαλε δασμούς 50% σε ένα πολύ μεγάλο του.
0: Σε ανταπόδοση, έτσι.
1: Σε ανταπόδοση των αμερικανικών δασμών. Δηλαδή, έτσι, αψηφά ευθέως την αμερικανική ισχύ. Πλην των Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι ψηφοδεείς, όλος ο υπόλοιπος κόσμος στην περιοχή αψηφά την αμερικανική ισχύ. Δηλαδή, από ένα άλλο παράδειγμα, ανακοίνωσαν τις δήθεν πιο πλονιστικές, καταστροφικές, παρά ποτέ οικονομικές κυρώσεις Αμερικής. Και την επόμενη μέρα βγήκαν οι Κινέζοι και οι Ρούσοι και είπαν ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουν αυτό που ζητούν οι νομικοί. Δηλαδή θα διατηρήσουν τις οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν ξανά είπαν τίποτα. Νομίζω επέβαλαν κυρώσεις σε μια τράπεζα, δεν θυμάμαι ποιο κράτος, δηλαδή αστήματα τουλάχιστον προς το. Επίσης, έτερο σημαντικό, Οι συμφωνίες της ΜΕΚΑΣ, η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, ναι, μεν είναι προσανατολισμένη στα συμφέροντα, στην πραγματικότητα και του Ισραήλ. Και είναι.
0: Λοιπόν, με ποιο τρόπο, διότι... κύριε Τζίμα, με ποιο τρόπο, πέστε μας, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτοί που απειλούν, δεν το έχουν κάνει ακόμα. Αυτοί που απειλούν τους Χούθη, τους Ανσαράλα, που είναι βασικό καρφί στα πλευρά του, με επέμβαση υπέρ της Σαουδικής Αραβίας, είναι πλέον η Τουρκία και το Πακιστάν με βάση τη συμφωνία της Μέκας. Ξέρετε, ανοίγω μια παρένθεση.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει ένα λάθος που για κάποιους είναι λάθος, για άλλους δεν είναι λάθος, είναι προπαγάνδα.
0: Ναι.
1: Οι ρητορίες δεν έχουν μεγάλη αξία. Ένα. Και επίσης, το Ισραήλ και είπα, δεν απαιτούν από όλους το ίδιο. Δεν απαιτούν από την Τουρκία. Ενδεχομένως να το ήθελαν. Αλλά δεν περιμένουν πια από τον Ερντογάν να βγει και να μιλά διθυραμβικά για τον Νετανιάχου. Ξέρουν ότι ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι του να πάει κατά του. Να λέει ότι πρέπει να δικαστεί, να φύγει α, το β και τα λοιπά. Τι περιμένουν από τον Ερντογάν? Να μην κάνει τίποτα εναντίον του Ισραήλ και δεν κάνει τίποτα. Να είναι το Αζερμπαϊτζάν βάση Ισραηλινών δυνάμεων που καιροφυλακτούν εναντίον του Ισραήλ και είναι το Αζερμπαϊτζάν. Και να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία να ξεκαθαρίσει τους Ανσαράλα, τους Χούθη. Και το κάνει. Ή τέλος πάντων προσφέρεται ή λέει ότι ίσως να το κάνει. Σταθμίζει και τον κίνδυνο βεβαίως. Λοιπόν, με βάση συμφωνίες της Μέκας. Από τη μια λοιπόν έχουμε τη συμφωνία αυτή ως μια και φιλοϊσραηλινή και φιλοαμερικανική συμφωνία. Από την άλλη όμως δείχνει και ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται πια μόνο ίσως και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πίσω τώρα, ο φόβος είναι ότι η αξιοπιστία τους στην περιοχή θα μπει σε φάση κατάρρευσης. Εάν είπα φύγουν από την περιοχή, τα καθεστώτα αυτά τα οποία συνάπτουν συμφωνίες με περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, θα βρεθούν, για να το θέσω πολύ ευγενικά, σε πάρα πολύ δυσχερή θέση. Τα καθεστώτα αυτά τα κρατούν η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στους θρόνους τους, στις δικτατορίες τους κτλ. Χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ αδύναμα. Και φυσικά ούτε το Ισραήλ μπορεί χωρίς την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων να σταθεί. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχει το Ισραήλ.
0: Ακριβώς.
1: Για να διασφαλίζει την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Και να εγγυάται τα καθεστώτα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Yes.
1: Επομένως έχουμε το σενάριο της απεμπλοκής, το οποίο είναι ένα σενάριο, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο για τον πλανήτη και για το λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, αλλά προϋποθέτει μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή, σχεδόν επαναστατική μέσα στο ΣΥΠΑΝ, βάσει την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πούν ότι όντως, ναι, δεν είναι πια ο ηγεμόνας του πλανήτη, δεν τους ενδιαφέρει να είναι μια υπεριαλιστική δύναμη. Μπορεί να συμβεί, θα ένας μετασχηματισμός, κάτι παραπάνω από ιστορικός. Ιστορικός, ας μην.
0: Ναι.
1: Επαναστατικός.
0: Ναι.
1: Δεύτερο σενάριο, πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, η συνέχιση του πολέμου φθορά, ο οποίος όμως δεν κερδίζεται μέχρι. Τρίτο σενάριο, κατά τη γνώμη μου πιο πιθανό από το πρώτο, λιγότερο πιθανό από το πρώτο, μία απότομη κλιμάκωση πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, κάποιο πρόσχημα, μπας και μπορέσει να καθυποτάξει ο πρόεδρος Τραμπ το Ιράν.
0: Εδώ έχουμε ένα... Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε δύο θέματα. Έχουμε το εσωτερικό θέμα των Ηνωμένων Πολιτείων και το εσωτερικό θέμα στο Ιράν. Το εσωτερικό θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, όπως είπατε προηγουμένως, όπως ο Καναδάς δεν δίνει καμία αξιοπιστία και μάλιστα κάνει αντίπεινα απέναντι στον... στις αμερικανικές κυρώσεις και δασμούς, έχει τρωθεί η αξιοπιστία και του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Τάκερ Κάλσον, πολύ γνωστός δημοσιογράφος, από τους πιο γνωστούς εν πάση περιπτώσει και πρώην οπαδός του Τραμπ, δήλωσε ότι πρέπει να απομακρυνθεί πρέπει να καθαιρεθεί ουσιαστικά ο Τραμπ άμεσα από την εξουσία, επειδή ακριβώς εξετάζει να πλήξει το Ιράν με πυρηνικά όπλα. Σε αυτή την περίπτωση, το βλέπετε σαν πιθανή περίπτωση, κύριε Τζίμα?
1: Δεν βλέπω ποιοι θα απομακρύνουν τον πρόεδρο Τραμπ από τη θέση του. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει, και προφανώς αν υπάρχει μια διαδικασία παλατιανού, δεν θα το μάθουμε παρά μόνο αφού εκδηλωθεί.
0: Yeah.
1: Επομένως δεν είναι περίεργο το ότι εσείς και εγώ δεν ξέρουμε κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι μια τέτοια διαδικασία λαμβάνει χώρα. Αν ενδεχομένως συμβαίνει, ναι. Επίσης θα έχει πολύ σοβαρές στρατηγικού χαρακτήρα συνέπειες. Γιατί, ξέρετε, αυτό το πράγμα για να έχει νόημα θα πρέπει τελικώς να οδηγήσει στην απεμπλοκή των ΗΠΑ από την περιοχή.
0: Βέβαια.
1: Από τον πόλεμο και από την περιοχή. Επομένως, γυρίζουμε στο σενάριο 1.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε μία συστημική αποτυχία του Ηνωμένου Πολιτείου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τα checks and balances, τα περιβόητα του Ηνωμένου, δεν κάναν τη δουλειά τους. Δεν την κάναν όχι μόνο με τον Τραμπ, δεν την κάνουν από πολλούς πρόεδρους πριν. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και σίγουρα τα checks and balances δεν λειτουργούν επαρκώς από την περίοδο του 2001 και μετά. Η διαφορά είναι ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν σε τόσο μεγάλη διαδικασία αυτή και υποχώρηση της ισχύω τους όπως είναι τώρα, πρόεδροι καταφανώς ανίκανοι, ο Μπούς ο νεότερος ήταν ένας καταφανώς ανίκανος άνθρωπος πρόεδρου, με πολύ βαριές παραβιάσεις των checks and balances, επίσης με κλεμμένες εκλογές στη Φλόριντα.
0: Έτσι. Εις βάρος του Αλ Γκρίν.
1: Για διαφόρους λόγους, είτε ιστορικούς, είτε και πιο συγκυριακούς, σε κάποια δεδομένη στιγμή η γραφειοκρατία απέναντι στα πλέον έξαλλα σιωνιστικά λόμπι και νεοσυντηρητικούς μπορούσε να βάζει ένα φρένο. Και συνήθως αυτό το φρένο ήταν το Ιράν. Δηλαδή χτύπησαν το Αφγανιστάν, χτύπησαν το Ιράκ, χτύπησαν τη Συρία, χτύπησαν τη Λιβύη. Κάποια στιγμή στο Ιράν σταματούσαν. Είχαν πάρει και το άσχημο μάθημα από το Ιράκ, το οποίο όλης ξεχάστηκε η ιστορία του Βιετνάμ. Πήρε κάποιες δεκαετίες να ξεχαστεί. Λίγο μετά είχαμε το Ιράκ, σχετικώς λίγο, ενώ λίγο μετά αφότου άρχισε να φθήνει η επίδραση του πολέμου στο Βιετνάμ. Είχαμε τον πόλεμο στο Ιράκ, παρότι δεν είχε τεράστιο αριθμό θυμάτων για τους Αμερικανούς, αλλά και πάλι είχε κάποιες χιλιάδες, τους θύμισε ότι αυτού του είδους οι εμπλοκές είναι πολύ πολύ. Όμως η επιτάχυνση της φθοράς της αμερικανικής ισχύς έβγαλε μπροστά τις πλέον υπεριαλιστικές και τυχοδιοκτικές δυνάμεις. Αυτό το βλέπουμε ήδη από το 2014 με το προεξικόπημα στην Ουκρανία. Το έχουμε δει ήδη πριν το Ιράν, το έχουμε δει μια δεκαετία και κάτι πριν το 2025, οπότε έχουμε τον πρώτο δεκαήμερο πόλεμο. Ότι πια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε μια πορεία οξίας επιδείνωσης του. Και φυσικά πάντα η ιστορική συγκυρία πρέπει να κουμπώσει με το κατάλληλο πρόσωπο, και έχετε το κατάλληλο πρόσωπο που είναι αυτός ο επιταχυντής του εκφασισμού, ο Τραμπ, ο οποίος όπως κάθε έτσι φασιστικό στοιχείο, όταν νιτάται στο πεδίο της μάχης μετατρέπεται από τρομακτική σε γκροτέσκα φιγούρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και τρομακτική, αλλά πια γίνεται μια γκροτέσκα φιγούρα, όμως επαναλαμβάνω δεν του περιστά λιγότερο επικίνδυνο.
0: Ναι. Να κάνω μια διόρθωση και μια σημείωση. Η διόρθωση είναι, είπατε προηγουμένως πως συσσαγωγικά η λέξη έστω έκλεψε τις εκλογές στη Φλόριντα ο Μπους από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών. Είπα τον, αντί από τον Αλ Γκόρ, είπα τον Αλ Γκριν, έναν πολύ καλό τραγουδιστή της Soul. Ναι. Συγχωρήστε με για το λάθος, τον Αλ Γκόρ. Και το δεύτερο που ήθελα να πω ήταν... Κάποιος μου έλεγε σε σχέση με αυτά που λέγατε κύριε Τζίμα και θα σας έλεγα κύριε καθηγητά, κύριε Τζίμα, αλλά δεν το έχω συνηθίσει ακόμα για την εκλογή σας.
1: Κύριε Τζίμα,
0: ότι η εκλογή Τραμπ έδειξε το πραγματικό πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς φτιασίδια, ακατέργαστο.
1: Ναι, και... το οποίο, γιατί επαναλαμβάνω, το είχαμε δει.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήταν τόσο, μην ξεχνάμε, τη ΣΥΠΑ. Ξέρουμε πια ότι εκλάπησαν εκλογές. Έγινε νοθεία. Για κάποιο λόγο ο Αλ Γκορ πιέστηκε, πίστηκε, πιθαναγκάστηκε να μην συνεχίσει στο ανώτερο. Μην ανατρέψει τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Είχαμε μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου τον πλέον αντιδημοφιλή πρόεδρο μέχρι τότε στην ιστορία των ίδιων. Ο οποίος χάρη στην 11η Σεπτεμβρίου απέκτησε δημοφιλή. Τώρα αυτά σε νεότερο κόσμο ακούγονται πολύ παλιές ιστορίες, αλλά είναι πολύ πρόσφατες. Και έχουμε τη ΣΥΠΑ να έχουν τον Γκουαντανάμο έκτοτε, τα βασανιστήρια να νοημοποιούν. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο των ΗΠΑ και ο Τραμπ έρχεται ως αντίπαλος αυτού, είχε τον Γκουαντανάμο, αλλά ο Τραμπ έρχεται και λέει εγώ θα σταματήσω τους ατελείωτους πολέμους. Και κάνει το ακριβώς αντίθετο. Γιατί αυτό όμως, γιατί το λέω, όχι για να πω ότι ο Τραμπ λέει ψέματα, προφανώς. Δεν είναι ζήτημα Τραμπ. Είναι μια βαθιά διεργασία που έχει να κάνει με το ότι το Αμερικανικό κατεστημένο και το Δυτικό κατεστημένο. Οι Ευρωπαίοι δεν διανοούνται έναν κόσμο στον οποίο δεν θα κυριαρχεί. Και για να κυριαρχεί η Δύση πρέπει να κυριαρχούν οι.
0: Αυτό ίσως εξηγήσει και μια ερώτηση που θα σας κάνω στην, λίγο αργότερα σε σχέση με τους Ευρωπαίους και την... Τέλος πάντων, ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, να δούμε και εκεί τι γίνεται. Πολλοί λένε ότι υπάρχουν αντιθέσεις, ίσως όχι εκρηκτικές, μεταξύ των διαφόρων κέντρων εξουσίας. Δηλαδή το Ιερατείο, το στρατό, τους φρουρούς της Επανάστασης και τους μεταρρυθμιστές, φιλελεύθερους... Ναι, του παίζεις κι αν, αυτό ήθελα να πω. Παρακαλώ.
1: Ναι. Για τα κέντρα εξουσίας, έτσι, γιατί δεν ξέρω παίζεις κι αν κατά πόσο είναι κέντρο εξουσίας, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν είναι ισχυρός ο θεσμός σχετικό. Δεν ξέρω παίζεις κι αν πόσο ισχυρός είναι αυτό. Αλλά ότι ένα κομμάτι των μεταρρυθμιστών και υπήρξαν κάποιες φωνές.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να δουν κάποιο είδους αποκλιμάκωση, μάλλον είναι αλήθεια. Φαίνεται ότι είναι, πια ένα πάρα πολύ μειοψηφικό τμήμα μέσα στην. Δηλαδή, σου έχουν επιτεθεί δυνάμεις οι οποίες έχουν κάνει όσα έχουν κάνει πέραν όλων των προηγούμενων δεκαετιών τα τελευταία χρόνια. Θέλουν να ανατρέψουν το σύστημά σου, να σε τεμαχίσουν ως κράτος την. Θέλουν να σου φέρουν πίσω το βασιλιά του, ο οποίος είναι ένας πράκτορας της Μοσάτ. Έχεις κερδίσει ή μάλλον κερδίζεις σε αυτό το πόδι. Προφανώς υπάρχουν οικονομικά προβλήματα σοβαρά. Αλλά πρώτον, καμία χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση δεν εξωθήθηκε ποτέ σε παράδοση λόγω των οικονομικών. Θυμίζω, το ξέρετε πολύ καλά, ότι η πολύ πολύ μικρότερη Ελλάδα της μικροασιατικής καταστροφής μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οικονομικός να διεκδικεί τη μικροασιατία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ιτήθηκε λόγω οικονομικών δυσχεριών. Προφανώς υπάρχει ένας βαθμός, δεν ξέρω ποιος, δυσαρέσκειας από οικονομικά προβλήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή το Ιράν είναι μια κοινωνία η οποία πολεμά και νικά. Απέναντι σε δύο εχθρούς τεράστιους, δύο πυρηνικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους, και ξέρει γιατί είναι πολύ κοντά της η Συρία και το Ιράκ και η Λιβύη, ότι αν περάσει στα χέρια και τον είπα και του Ισραήλ, αυτό το περιμένει τώρα είναι στην καλύτερη περίπτωση το σενάριο του Ιράκ, στη χειρότερη το σενάριο της Συρίας και τη Λιβύη. Πόσο πλειοψηφική μπορεί να είναι μια φωνή η οποία λέει πάμε να κλείσουμε μια συμφωνία με κάποιον ο οποίος έχει παραβιάσει κάθε μία συμφωνία που έχει συνάψει με το Ιράκ?
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λίγο αν θέλετε να μας πείτε για το... Στις Ηνωμένες Πολιτείες συμβαίνουν διάφορα. Δεν ξέρω το ειδικό τους βάρος πόσο σημαντικά είναι. Βλέπουμε όμως, πέρα από την εκλογή του Μαμντάνη πέρσι ή φέτος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, στη Νέα Υόρκη ως δημάρχου, υπάρχει τώρα σε προκριματικές εκλογές βλέπουμε να εκλέγονται διάφοροι υποψήφοι τόσο στο Δημοκρατικό Κόμμα στις προκριματικές εκλογές δηλαδή, αλλά και στο Ρεπουμπλικανικό, οι οποίοι πηγαίνουν κόντρα στην ΑΙΠΑΚ και στις άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις των ΗΠΑ

0: υπάρχει αυτή η υπόψη στις ΗΠΑ, κατά τη γνώμη μου, όχι. Υπάρχει όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το λέω και για το εσωτερικό πεδίο, που βεβαίως οι ξέρονται συνήθως κάποιον. Συμμετείχα και σε διάφορες. Ευτυχώς η ιδέα του σοσιαλισμού γίνεται ξανά πάρα πολύ δημοφιλής. Και γίνεται πάρα πολύ δημοφιλής στις νεότερες γενιές, οι οποίες καλώς ή κακώς δεν έχουν καμία ανάμεση από τη Σοβιετική Ένωση. Και μάλιστα γίνεται πάρα πολύ δημοφιλής μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερο, αυτό έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τα εσωτερικά ζητήματα. Αυγαλές, τεράστιες ανισότητες στο εσωτερικό. Δεύτερο, η ένταση, ο βαθμός της εγκληματικότητας του η οποία είναι απερίγραπτη. Δηλαδή, δεν μπορούμε, ακόμη και όρος γενοκτονία, που περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Δεν είναι επαρκής.
0: Μπορεί να δώσει. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
1: Δεν είναι επαρκής, έχετε απόλυτη.
0: Δεν είναι επαρκής, γιατί δεν μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε το βάθος του.
1: Έτσι.
0: Προκαλεί το Ισραήλ σε αθώους ανθρώπους. Σε αμάχους, μπορεί αθώους, σε αμάχους. Το βάθος του εγκλήματος ενάντια στους ανθρώπους που νομίμως και δικαίως τη φρίκη των μαζικών βιασμών, μια άρρωστη κατάσταση μιας κοινωνίας εκφασισμένης. Το ίδιο το Ισραήλ εξέθεσε εαυτόν ως αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή μια εκφασιζόμενη αποικιακή δύναμη ή μάλλον ένα εκφασιζόμενο φυλάκιο των αποικιακών και της κατεξοχήν νεοαποικιακής δύναμης που είναι η ΥΠΑ στην περιοχή. Εξέθεσε αυτόν στο αμερικανικό κοινό και επίσης προκαλεί ένα πολύ μεγάλο κόστος λόγω των σιωνιστών. Ο εκφασισμός του Ισραήλ το εκθέτει και το καθιστά κάτι που οι παλαιότεροι Ισραηλοί θέλαν σε καμία περίπτωση, ήταν πιο έξυπνο. Το καθιστά ζήτημα της εσωτερικής πολιτικής ζωής των ΗΠΑ. Λοιπόν, μπορεί να δούμε διακοπή της τρίτης των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Όχι έτσι όπως είναι ΗΠΑ. Αλλά αν στις ΗΠΑ συμβεί ένας πολιτικός μετασχηματισμός ιστορικού χαρακτήρα, το Ισραήλ θα είναι μάλλον το πρώτο θύμα.
1: Μιλήσατε για μεγάλους αριθμούς νέων κυρίως, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο σοσιαλισμό. Σε ένα σοσιαλισμό με τι περιεχόμενο, αν μπορείτε να δώσετε ένα πλαίσιο, πώς αντιλαμβάνονται δηλαδή αυτοί οι νέοι το σοσιαλισμό?
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμη ένα συγκροτημένο διεθνώς και διεθνές σοσιαλιστικό πρόγραμμα όπως υπήρχε, ας πούμε, πρώτη και δεύτερη δύο. Υπάρχουν όμως κάποιες, όχι απαραίτητος και τόσο πρωτόλιες, επεξεργασίες οι οποίες συνέχουν. Δηλαδή, το ζήτημα της μη κατανόησης του γιατί πρέπει μια σειρά κοινωνιών να βρίσκονται σε πόλεμο. Ένα. Το οποίο η σοσιαλδημοκρατία το έχει χάσει τελείως. Γιατί εντελώς εξονιμό. Το ζήτημα των βασικών στην πραγματικότητα όχι σοσιαλιστικών μαρξικούς όρους, με κεϊνσιανούς όρους, δηλαδή μια τυπική μεταπολεμική σοσιαλδημοκρατία όρους, κοινωνικών δικαιωμάτων και κράτους ευημερίας, η στέγη, η παιδεία, το να μην είναι ο νέος άνθρωπος χρεωμένος από το πανεπιστήμιο, η εργασιακή ασφάλεια, το βιωτικό επίπεδο, το φυσικό περιβάλλον, η αποτυχία του καπιταλισμού σε ό,τι αφορά τους πολλούς, είναι διάχυτη. Το προφανές ότι μια κούφτα εταιριών κάνουν κουμάντο, τα ολιγοπόλια, αυτά δημιουργούν στην επεξεργασία κάποιων προτάσεων, οι οποίες κατά βάση είναι σοσιαλδημοκρατικές. Δηλαδή, αλλά με δεδομένη την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και της σοσιαλδημοκρατίας, και αυτές ακόμη σοσιαλδημοκρατικού τύπου τάσεις, πέρα από καλοδεχούμενες, δείχνουν και πάρα πολύ ριζοσπαστικές. Τώρα, δεν είναι απίθανο να δούμε να κάνει ένα restart το σύστημα εξουσίας, μια πανεκκίνηση, και να ενσωματώνει.

0: Αν από το 19ο αιώνα με το Bismarck, το έκανε με το New Deal και τις αντίστοιχες πολιτικές, το έκανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή το έχουμε ξαναδεί. Mm. Αυτή τη στιγμή όμως δεν δείχνει την ικανότητα και τη διάθεση να το κάνει.
1: Μιας και να μην έχει τις δυνάμεις να κάνει. Ξέρετε κάτι, έχουμε μια τόσο μεγάλη κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και των τεραστίων συμφερόντων που κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία, που πραγματικά είναι λίγο, μοιάζει δύσκολο στην Αμερικανική.
0: Ακριβώς, έχετε πολύ δίκιο.
1: Ήθελα να σας παρακαλέσω,
0: δηλαδή,
1: κύριε.
0: Για να
1: παρακαλώ.
0: Γίνει αυτό, για να λάβει η χώρα μια μεγάλη σοσιαλδημοκρατία, θα έπρεπε να πατήσει φρένο, και όχι απλά να πατήσει φρένο, να ξαναμετασχηματιστεί προς κυρίως βιομηχανικές.
1: Έτσι.
0: Στοχές του καπιταλισμού. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να συμβεί.
1: Τώρα, οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι μοιάζουν, εσείς θα με διορθώσετε, εσείς θα τοποθετηθείτε γι' αυτό, μοιάζει να διολυσθένουν, τουλάχιστον με τις παρούσες ηγεσίες, γιατί θα μιλήσουμε και για τις αλλαγές που επέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μοιάζει να διολυσθένουν σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Ίσως και σύντομα. Και η Ρωσία να απαντήσει δεόντως βεβαίως, χτυπώντας οπουδήποτε, ακόμα και σε ανατοϊκά εδάφη. Τώρα, καταρχάς αυτή η διολίσθηση νομίζετε ότι γίνεται σε συμφωνία έστω σιωπηρή με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή γίνεται αυθαίρετα κόντρα στην επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτείων και σε εξυπηρέτηση ποιων συμφερόντων, αν θέλετε να μας πείτε.
0: Μπαίνω προφανώς σε μία εκτίμηση. Δεν μπορούμε και πάλι να έχουμε πληροφόρηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι ναι, οι Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν τον αλλά η πολιτική αυτή, πολύ ορθώς το λέω, κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορούσε να προωθηθεί, γιατί ακόμη δεν έχει ασκηθεί, χωρίς κάποιο είδους νεύμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το γερμανικό κατεστημένο έχει αποφασίσει μόνο του και ενδεχομένως με την Πολωνία να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. Δεν έχει τις δυνάμεις. Δεν έχει το στρατό, δεν έχει τα οπλικά σύστηματα, δεν έχει πυρηνικά όπλα, δεν τα έχει όλα. Ξέρει ότι αρκεί ένα χτύπημα από ένα μικρό πυρηνικό όπλο, ένα τακτικό πυρηνικό όπλο για τα οποία ζητήσαμε, για να προκαλέσει, ή από λίγα παραπάνω, για να προκαλέσει σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι χωρίς την υποστήριξη του Ηνωμένου. Τι νομίζω ότι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι. Επειδή έχουν απέναντί τους τον οπαδό, ασχέτως του τι λέει, αυτό προκύπτει, της πολιτικής του κατευνασμού, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ο οποίος είναι της πολιτικής. Και της μη τήρησης των κόκκινων γραμμών που θέτει, θεωρούν ότι μπορούν να γκριζάρουν κι άλλο την κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης, ώστε να μπουν σε μια κατάσταση, να μας βάλουν σε μια κατάσταση πολέμου και ειρήνης, πεις οι Ρώσοι να αποφασίζουν να προσφύγουν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον. Δηλαδή να οξύνουν κι άλλο τον πόλεμο φθοράς, χωρίς να μετατραπεί αυτό σε έναν κατακλυσμικό πόλεμο. Το για πόσο οι Ρώσοι αυτό θα το ανέχονται και ενδεχομένως θα περιορίζονται, στον βαθμό που συμβαίνει αυτό, σε κάποια κάπως ήπια και προειδοποιητικά σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς μεγαλύτερη προσφυγή σε πόλεμο, είναι ζήτημα μιας στάθμισης και πάρα πολύ επικίνδυνου παιχνιδιού και επισφαλών εκτιμήσεων.
1: Ο αυτοπεριορισμός του Κρεμλίνου, κύριε Τζίμα, σε τι τον αποδίδεται?
0: Στο ότι το Κρεμλίνο δεν θέλει, για λόγους και κατανόησης του τι θα σημάνει, αλλά και για λόγους εσωτερικούς που έχουν να κάνουν με τη ρωσική κοινωνία, η οποία μέχρι το 2022 η σε επίπεδο ελίτ και μεγάλων πόλεων ήταν βαθιά φιλοδυτική και αυτό δεν αλλάζει προφανώς. Δεν έχει αλλάξει ακόμη, θα έλεγα δεν αλλάζει τόσα λίγα χρόνια, αλλάζει, αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμη. Όπως επίσης και ξέρεις το γεγονότος ότι ως καταναλωτική ακόμη κοινωνία δεν επιθυμεί μια γενική επιστράτευση και ένας τέτοιος ολοκληρωτικός. Είναι ότι στρατεύονται όλοι οι νέοι άνθρωποι και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους το Κρεμλίνο και αυτό ακόμη δεν επιλέγει την προληπτική κλιμάκωση οπειρόμενο να κόψει αν θέλετε το βήχα στους Ευρωπαίους και τους Νατοϊκούς.
1: Κυρία Ευθυμίου, με συγχωρείτε, μου γράφει κάποιος φίλος εδώ, ο κύριος Μάνος, ότι ο κύριος Τζίμας δεν ακούγεται καλά, ακούγονται τα μισά. Εγώ τον ακούω καλά. Και εσείς. Ωραία, συνεχίζουμε έτσι λοιπόν. Κύριε Τζίμα, έχουμε εδώ έναν μεγάλο... Καταρχάς, κατά τη γνώμη σας είπατε εμέσως, αλλά για να το κλείσουμε αυτό το θέμα όσο κλείνει βέβαια, το μέλλον του Ουκρανικού πολέμου το βλέπετε να αργοσέρνεται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή επιθέσεις βαθιές στη Ρωσία ή προωθήσεις μικρές των Ρώσων στην Ουκρανία μέχρι να φτάσουν το Δνήπερο. Κάτι τέτοιο βλέπετε να συνεχίζεται?
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο μέχρι. Κρατάω την επιφύλαξη μήπως έχουμε κάποια ξαφνική εξέλιξη. Νομίζω ότι εδώ συμβαίνει το εξής. Όλοι καταλαβαίνουν ότι τα δύο μεγάλα μέτωπα συνέχονται και με έναν τρόπο τίνουν προς την ενοποίηση. Όλοι, ίσως πλην των Ιρανών, την ίδια στιγμή και στο όλοι πλην των Ιρανών, σε αυτούς δηλαδή που το απεύχονται, συμπεριλαμβάνω και τους Ρώσους και τους Κινέζους, το απεύχονται. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παραμονών του Πρώτου Παγκοσμίου
1: ναι.
0: Όταν υπνοβατούσε ο πλανήτης προς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κανείς δεν έβαζε το stop. Εδώ επειδή υπάρχουν τα πυρηνικά όπλα είναι όλοι πιο κρατημένοι, αλλά κανείς δεν αναστρέφει την πορεία.
1: Έχουμε λοιπόν διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στην, όπως έλεγε το βιβλίο, στη σκοτεινή Ήπειρο, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε δύο γεγονότα θα σας πω, κύριε Τζίμα. Το πρώτο είναι Ισλανδία. Δημοψήφισμα με το οποίο διακόπτεται κάθε διαπραγμάτευση της χώρας αυτής. Την περασμένη Κυριακή έγινε αυτό το δημοψήφισμα. Κάθε διαπραγμάτευση της χώρας αυτής για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε να χάνεται επιτέλους η λάμψη αυτού του μορφώματος. Και δεύτερον, έρχονται εκλογές στην Γαλλία στο επόμενο έτος με πιθανή πρόεδρο, πιθανόν την κυρία Λεπέν. Έρχεται, άλλαξε πρωθυπουργό στη Βρετανία ο κύριος αποτυχημένος ικτρά κύριος Στάρμερ με τον κύριο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, Μπέρναμ. Και έχουμε και το μεγάλο φαινόμενο, κύριε Τζίμα, κατά την ταπεινή μας άποψη, της εκτείναξης του AFD στο 44% δηλαδή, στη Σαξονία, όπου διαλύθηκαν ουσιαστικά τα κόμματα, σεισμός δηλαδή εκλογικός μοιάζει να έγινε, το χριστιανοδημοκρατικό, το σοσιαλδημοκρατικό βεβαίως, οι φιλελεύθεροι, ακόμα και τον Τιλίνκη. Διεσώθη η κυρία Βάκενκνέχτ. Θα ήθελα να μας πείτε την εκτίμησή σας για τα γεγονότα εκεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω μετά, ίσως θα σας το θυμίσω αν δεν το θυμηθείτε εσείς, γιατί σας ρώτησα πολλά και με συγχωρείτε, είναι τελικά το AFD ακροδεξιό κόμμα? Γιατί ναι, να μας πείτε, γιατί ξέρετε, όλοι χρησιμοποιούμε όρους και κυρίως οι παγκοσμιοποιητές έχουν εύκολα χαρακτηρίζουν, όχι ότι δεν υπάρχουν ναζιστικές και φασιστικές φωνές μέσα στο AFD, αλλά κύριε Τζίμα, δεν υπάρχουν στη χριστιανοδημοκρατία ναζί. Από τον Αντενάουερ και μετά έχουμε ναζί μέσα στη χριστιανοδημοκρατία. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν, να μας χαρακτηρίσετε με τη δική σας την σκέψη του AFD και να μας χαρακτηρίστε επίσης και το κόμμα της κυρίας Βάκενκνέχτ, ομοιότητες και διαφορές.
0: Νομίζω ότι το AFD είναι ακόμα δεξιά. Η δεξιά εμπεριέχει στους κόλπους της ιστορικός τη λεγόμενη.
1: Βέβαια.
0: Δεν σταμάτησε ποτέ να την εμπεριέχει και την εμφανίζει η πένια, αν θέλετε, το κεφάλι, η αξία, πτέγια της δεξιάς σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι συγκεκριμένες συνθήκες δεν το έγραψε. Παρότι και αυτό παίζει το ρόλο. Οι συγκεκριμένες συνθήκες είναι η κρίση του μοντέλου. Το γερμανικό μοντέλο είναι σε κρίση, και όχι μόνο του, αλλά και η γερμανική κρίση. Δεν υπάρχει ισχυρή αριστερά, γιατί το Die Linke ελέγχθηκε, καλά το S5 δεν το συζητήσω. Το Die Linke ελέγχθηκε, υπάρχει η Wagenknecht, η οποία όμως ακόμη δεν είναι πάρα πολύ. Και για αυτόν και για διαφόρους άλλους λόγους, και ένα μέρος του κόσμου είναι προφανές, και ένα μέρος της γερμανικής ελίτ στρέφεται προς την πιο, αν θέλετε, σκληρή δεξιά.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κάνει διότι αυτή η πιο σκληρή δεξιά εμφανίζει έναν εθνικό δρόμο προς την ανάκαμψη.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, το AfD έπιασε όπως είχε κάνει και ο Τραμπ. Το είχε ακριβώς κάνει. Θα δούμε τι θα εφαρμόσει αν ποτέ κυβερνήσει. Έπιασε το ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θέλει πολεμικές εμπλοκές. Αυτό το έκανε και ο Τραμπ. Μην ξεχνάτε, το λέγαμε πριν. Λοιπόν, ο AfD και ο Τραμπ έχουν σε επίπεδο λόγου προεκλογικές περιόδους τρομερά κοινό λόγο, τρομερά κοινό πρόγραμμα. Δηλαδή αντιμεταναστευτικό, κατά των πολεμικών εμπλοκών και έναν οικονομικό εθνικισμό. Το πρόβλημα με τη δεξιά, η οποία βγάζει την ακροδεξιά μπροστά, την ακροδεξιά της εκδοχή, αλλά είναι μια κοινή οικογένεια, είναι ότι σπανίως στηρεί αυτές τις υποσχέσεις.
1: Έτσι.
0: Όπως δεν τη στήριξε και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το λόγος είναι συγκεκριμένος, έτσι δεν είναι, ξέρετε πολύ καλά.
1: Τα ίδια συμφέροντα.
0: Ποιος ελέγχει.
1: Ναι, ποιος ελέγχει, σωστό. Σωστό. Η πρόταση περί εξόδου της Γερμανίας από το ευρώ, εφόσον το επιτάσσουν, λέει, οι λόγοι εθνικού συμφέροντος, λέει το AfD, πώς την ακούτε, είναι δυνατή καταρχάς και τι θα σημάνει κάτι τέτοιο?
0: Εντάξει, αν φύγει η Γερμανία ή η Γαλλία από το ευρώ, ιδίως η Γερμανία, δεν υπάρχει ευρώ. Το νομίζω είναι σαφές. Εδώ θα δούμε μία σύγκρουση του εσωτερικού του κατεστημένου. Τα κατεστημένα σε εθνικό επίπεδο, όπως και σε διεθνές, ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν εσωτερικές τάσεις, οι οποίες σε περίοδους κρίσεως γίνονται. Είναι προφανές ότι υπάρχει κρίση και υπάρχει μάλιστα φαίνεται και από την φθήνουσα παραγωγικότητα αναπτυγμένη. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει φάει τα ψωμιά του, έστω και με τον τρόπο που έδινε λύσεις, δυσκολεύεται να το κάνει. Ο καπιταλισμός έχει πρόβλημα. Υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό των διαφόρων ΕΕ. Μία εξ αυτών είναι η διαφορετική προσέγγιση στο ευρώ, η οποία εκπορεύεται από το εσωτερικό του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως επικοινωνεί και με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, που ένα μεγάλο μέρος του εκεί κατεστημένου ήταν κατά το ευρώ. Επομένως, ναι, δεν είναι απίθανο. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν είναι πλειοψηφικές αυτές οι δυνάμεις, αλλά η ίδια η άνοδος του AfD δείχνει ότι και σε ένα μέρος του Γερμανικού και σε ένα μέρος αυτή γίνεται ξανά μια αρκετά δημοφιλής ιδέα. Βεβαίως η Γερμανία έχει κερδίσει. Δηλαδή, αν μια χώρα μπορεί να πει ότι έχει κερδίσει από το ευρώ, είναι η Γερμανία.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι. Βεβαίως.
0: Η Γερμανία δεν χάνει λόγω του ευρώ. Εμείς χάνουμε λόγω και λόγω του ευρώ.
1: Έτσι,
0: οι Γάλλοι
1: έτσι.
0: Χάνουν και λόγω του ευρώ. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Οι Γερμανοί, κατά τη γνώμη μου, κατά βάση δεν χάνουν λόγο.
1: Επειδή είναι μοναχοφάιδες, όπως έλεγε ο κύριος Κοντζιάς.
0: Οι Γερμανοί λοιπόν έχουν κερδίσει με. Φτιάξαν μια περιφέρεια η οποία αγόραζε τα προϊόντα τους.
1: Έτσι.
0: Την κρίσιμη στιγμή φόρτωσαν το κόστος, όπως είχαν φορτώσει και το κόστος της γερμανικής ενοποίησης.
1: Yes.
0: Και όπως δεν πληρώσαν και μετά το δεύτερο παγκόσμιο, και όπως δεν πληρώσαν κατά βάση τις αποζημιώσεις ούτε μετά το πρώτο παγκόσμιο, οι Γερμανοί δεν έχουν πληρώσει
1: στην
0: υπόλοιπη Ευρώπη αυτά που τις έχουν κοστίσει ούτε κατελάβει. Αλλά πλέον δεν είναι ανταγωνιστική από βιομηχανικής άποψης. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλος και έχει πάρα πολλά, πάρα πολλές ανταγωνιστικές οικονομίες. Αυτή τη στιγμή μετά το 90 μπήκαν στον παγκόσμιο καπιταλισμό μια σειρά αυτό είναι το πρόβλημα της Γερμανίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα και της Ευρώπης.
1: Κύριε Ζήμα, δεν είναι ταυτόχρονα οι επιλογές που έκαναν οι άρχουσες τάξεις της Γερμανίας και της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά λέτε, διότι θα έλεγε κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι μια χώρα αυτάρκης, ή εν πάση περιπτώσει αυτοδύναμη σε όλα, αγροτικά, ακτινοτροφικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά.
0: Θα μπορούσε. Εάν είχε μια εταιρική σχέση ή και στο εσωτερικό της, τούτη Ρωσία.
1: Έτσι.
0: Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια ευρωρωσική ένωση, θα ήταν μια πληθυσμιακός, στρατιωτικός, οικονομικός, πάρα πολύ ισχυρή δύναμη. Ξέξτε, τα προβλήματα του καπιταλισμού δεν λύνονται. Θα υπήρχαν και πάλι. Υπάρχει μια αναζήτηση, το βλέπουμε και στην Κίνα. Το βλέπουμε και στη Ρωσία. Ο καπιταλισμός δεν έχει λύσεις. Λοιπόν, αλλά σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ πιο ισχυρή και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε να την πιέσει και κανείς και θα μπορούσε να επιβάλλει και την βοήθεια στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ίσως και πολύ καλύτερα από ό,τι οι Αμερικανοί. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε είναι ένας ψυχοπολεμικός δεινόσαυρος.
1: Απολύτως. Και το λέτε ευρωρωσική γιατί λέτε για τη φτηνή ενέργεια, έτσι, γι' αυτό το λέτε.
0: Και η φτηνή ενέργεια και η στρατιωτική ασπίδα. Θα ήταν μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση από στρατιωτικής απόψεως. Θα έχει άλλη επιρροή. Η Ρωσία επίσης δεν θα κινδύνει. Διότι δεν θα μπορούσε η Τουρκία να της κάνει τα κόλπα που της κάνει. Οι δρόμοι του εμπορίου και της παραγωγής με την Κίνα θα ήταν ορθάνυχτοι. Το Ιράν θα ήταν πολύ πιο ασφαλές. Δηλαδή, ο στόχος μιας μεγάλης ευρασιατικής ενότητας, ο οποίος όμως τυπούς οδηγούν να περιθωριοποιηθούν, να παραγωνιστούν. Ο δρόμος μιας μεγάλης ευρασιατικής ενότητας και ειρήνης θα ήταν ανοιχτός. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα δημιουργείο των Αμερικανικών μυστικών σε πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι, έτσι, έχετε δίκιο.
0: Τα γνωστά.
1: Ναι. Πριν σας παρακαλέσω να μας πείτε δύο λόγια και για τη Γαλλία, ήθελα να σας βάλω δύο ερωτήσεις όσο μπορούμε πιο σύντομα για να βάλουμε λίγο και μερικούς φίλους στη συζήτησή μας. Ο Αθανάσιος λέει, έχουμε φύγει από το θέμα, αλλά παράκληση θερμή να το θίξετε κατά πλεονασμό ακροθυγός, να το θίξετε ακροθυγός. Μάλιστα. Η Ρωσική Ομοσπονδία το ανέχεται όσο υπάρχει ο Πούτιν. Αν εμφανιστεί ένας σκληροπυρηνικός στη διαδοχή του Πούτιν, τι θα συμβεί, ποια είναι η γνώμη σας? Για την ώρα, αγαπητέ Αθανάσιε, δεν φαίνεται να υπάρχει διαδοχή του Πούτιν και δεν φαίνεται να υπάρχει και κάποιος, για την ώρα τουλάχιστον, ο οποίος θα μπορούσε να σταθεί στις αντιπαλότητες που υπάρχουν στο Κρεμλίνο. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε, κάποιο για την απάντηση αυτή.
0: Συμφωνώ μαζί σας, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Και ο δεύτερος ο φίλος μας, ο Κέκροπας, λέει: γιατί η Ρωσία περιμένει την Ευρώπη να εξοπλιστεί για να κάνει το επόμενο βήμα, ενώ μπορεί τώρα που οι περισσότερες χώρες δεν έχουν στρατό πλην Ελλάδος και Τουρκίας?
0: Μα δεν νομίζω ότι η Ρωσία έχει καμία διάθεση να πει. Δεν έχει νόημα ένα τέτοιο σπόρο. Δηλαδή να κάνει τι, να εξαπολύσει μια επίθεση για να καταλάβει την Ευρώπη, να την κάνει τι?
1: Ναι.
0: Η Ρωσία έχει ένα οξύ δημογραφικό ζήτημα, γύρω σε 180 με 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, δυσκολεύεται να ελέγξει, επειδή ακριβώς δεν θέλει να. στην περιοχή του Ντομπάς. Μετά από 4 χρόνια σχεδόν ήλεγξε τον Ντομπάς. Δηλαδή μια περιοχή της Ουκρανίας, εκτεταμένη, αλλά μια περιοχή της Ουκρανίας. Δεν έχει κανένα λόγο η Ρωσία, δεν έχει καμία λογική να προσπαθεί να καταλάβει την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, για ποιο λόγο.
1: Με εχθρικό πληθυσμό είναι δυνατόν, μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Τζίμα, ο κύριος Μελανσόν, ο πρόεδρος της ανυπότακτης Γαλλίας, έθεσε ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω αν είναι πυροτέχνημα, έθεσε το θέμα της διαγραφής του 1/3, αν δεν κάνω λάθος, του χρέους της Γαλλίας. Όταν τα έλεγαν εδώ άνθρωποι όπως π.χ. ο κύριος Καζάκης και άλλοι τότε στην Ελλάδα, τους θεωρούσαμε γραφικούς κτλ. Αυτό νομίζετε ότι είναι ένα πυροτέχνημα ή νομίζετε ότι είναι η αληθής πρόθεση, αν μπορέσει να το κάνει, του κυρίου Μελανσόν?
0: Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα σε όλο τον αναπτυγμένο, και όχι μόνο σε αναπτυγμένο, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα του χρέους.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να ρυθμιστεί. Προφανώς ένα τμήμα των χρέων θα πρέπει να διαγραφεί. Σας θυμίζω ότι το αμερικανικό ομόλογο, 34, έχει ένα επιτόκιο πάνω του 5%.
1: Το έχει ξεπεράσει, βεβαίως.
0: Ναι. Είναι τεράστια τα ποσά
1: που πρέπει να πληρώνουμε το κοχρεολύσια, βεβαίως, βεβαίως.
0: Το ζήτημα στον αμερικανικό προϋπολογισμό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι προφανές ότι πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία ρύθμισης χρεών. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό στην παγκόσμια ένα και πριν τον καπιταλισμό και στην ιστορία του καπιταλισμού 2.
1: Όλοι οι πολιτισμοί, κύριε Τζίμα, συγχωρήστε με διακοπή.
0: Με το να διαγράφονται και με το να διαγράφονται χρέη.
1: Συγχωρήστε με, να ήθελα να πω τώρα έτσι. Όλοι οι πολιτισμοί πριν από τη Ρώμη είχαν διαγραφή χρεών. Οι Βάρβαροι, οι Ασσύριοι, οι Χεταίοι κτλ. Είχαν διαγραφή χρεών κάθε φορά που άλλαζε ο ηγεμόνας. Με τη ρωμαϊκή εποχή έχουμε αυτό το χρέος που κάνει τους ανθρώπους δούλους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη διακοπή.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Είναι μια πολύ φυσιολογική.
1: Έτσι.
0: Πολιτική επιβίωσης, η οποία έχει να κάνει με την ανάγκη να επανεκκινεί η οικονομία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Βέβαια, εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι μπορεί να περιμένει η Γαλλία με ένα χρέος, νομίζω, 5,5-3 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, να περιμένει να γίνει διεθνής ρύθμιση. Θα μπορούσε να τεθεί και να πραγματοποιηθεί, κατά τη γνώμη σας, μια τέτοια πολιτική εκ μέρους της ανυπότακτης Γαλλίας ή και των συμμάχων της?
0: Θα μπορούσε με κάνει μια γαλλιακή πολιτική.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο Γαλλία, και άλλα κάτι θα μπορούσε. Το θέμα είναι ο συσχετισμός δύναμης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έτσι. Έτσι. Παράκληση θερμή, ξεχάσαμε να μας πείτε δύο πράγματα και για το κόμμα της κυρίας Σάρας Βάκενκνεχτ, η οποία μπήκε στη Βουλή της Αξονίας, η οποία είναι ένα κόμμα που δείχνει για πολλούς τουλάχιστον να ξεπερνάει εκείνη τη woke κουλτούρα που χαρακτηρίζει. Άκουγα, κύριε Τζίμα, τις προάλλες ένα από τα μεγάλα συστημικά ελληνικά κανάλια που μιλούσαν για την αριστερά και λέγανε «Μα τι πράγματα είναι αυτά στη Γερμανία που εγκαταλείφθηκε η woke κουλτούρα, τι σώη αριστερά είναι αυτή για την κυρία Βάκενκνεχτ». Λοιπόν, δεν ξέρω, θα θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες?
0: Βεβαίως, απλώς λίγο και με απολογούμε για το ότι
1: προλάβω
0: μια άλλη υποχρέωση για το νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια της αριστεράς να βρει την τη εκ νέου με το μαθούς που θέλει να εξοπλίσει και να εντάξει, δηλαδή την εργατική τάξη και δυνά, συμμαχικά ή ενδυνά που έχουν και εθνική και που θέλουν και μια ορισμένη, να το θέσω έτσι, πολιτισμική σταθερότητα. Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να αλλάζουν διαρκώς τόσο γρήγορα. Έχουν περίοδοι μεγάλων. Συνήθως μετά από μεγάλες πολιτισμικές αλλαγές ακολουθεί μια περίοδος μεταβολισμού αυτών. Καμιά φορά μπορεί να δούμε και ορισμένες επιστροφές σε πιο παραδοσιακές συμπεριφορές έως ότου ισορροπήσει η διαμορφή. Δεν μπορεί κοινωνίες και μάλιστα σε συνθήκες και κρίσεις, γιατί έλαβαν τώρα μετά από μια περίοδο μακράς καπιταλιστικής, η περίοδο κρίσης ή τέλος πάντων σχετικής ταυσίτητας, δεν είναι οι περίοδοι οι οποίες βοηθούν κατ' εξ μεγάλα πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως και σε κάθε περίπτωση να πω και αυτό, η εγκατάλειψη κάθε παραδοσιακής νόρμας δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν παραδόσεις που πρέπει να εγκαταληφθούν, παραδόσεις που πρέπει να διατηρούνται.
1: Απολύτως.
0: Παραδείγματος χάρη η γλώσσα δεν μπορεί να αλλάζει μέσα από εντελώς ατομοκεντρικές αντιλήψεις, κάτι γνωστό. Δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό. Τι θέλω να πω με αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι ένα κομμάτι της αριστεράς δώσει την ανάγκη να επανασυνδεθεί με αυτό που πολύ σχηματικά δεν είναι καλύτερα. Ονομάζουμε λαϊκά στρώματα. Χωρίς να προσχωρεί σε οτιδήποτε λέγεται λαϊκιστικό. Αλλά αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ θετική.
1: Κύριε Τζίμα, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε καθόλου για την πατρίδα, για τη χώρα μας. Θα έχουμε την ευκαιρία, ναι, αν και εσείς έχετε διαθεσιμότητα, στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Με πολύ χαρά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
0: Και εγώ, και λυπάμαι για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση.
1: Μα τι λέτε τώρα. Αυτή η ζωή είναι γεμάτη αντικσότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Φίλοι και φίλες, πριν κλείσουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας σήμερα, με ενημέρωσαν ότι είχε κάποιες διακοπές η μετάδοση. Δεν οφείλεται, εγώ τουλάχιστον άκουγα πολύ καλά σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μέσα με τον κύριο Τζίμα, όμως που μιλούσε από σταθερό τηλέφωνο, σημειώνω, με ενημέρωσε η κυρία Ευθυμία ότι ακούγεται, δεν ξέρω από τι προέρχεται, να μας συγχωρείτε αν αυτό οφείλεται κάπως σε εμάς. Ήθελα όμως να σας πω πριν κλείσουμε δύο πράγματα. Μιλούσαμε προηγουμένως για το χρέος, για τη διαγραφή του χρέους, την πρόταση του κυρίου Μελανσόν στη Γαλλία. Θα ήθελα να σας παραπέμψω σε ένα άρθρο του κυρίου Δημήτρη Καζάκη της 21 Ιουνίου του 2010 στην εφημερίδα «Ο Δρόμος της Αριστεράς», και έλεγε ότι το αίτημα είναι η άρνηση του χρέους. Δεν θα διαβάσω από εκεί, είναι ένα ενδιαφέρον άρθρο κατά τη γνώμη μου. Μπορεί κανείς να δει πολλά πράγματα που προσδιορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά που συμβήκαν και τώρα. Θέλω να σας πω απλώς για την κατάσταση στη δική μας χώρα. Να σας πω δηλαδή πώς μοιράζεται ο πλούτος στη δική μας χώρα σήμερα, μέσα σε αυτά τα 16 μνημονιακά χρόνια που έκαναν τους πλούσιους ασύλληπτα πλουσιότερους και τους φτωχούς ασύλληπτα φτωχότερους. Να σας πω πολύ γρήγορα πώς μοιράζεται, το άρθρο είναι από του κυρίου Ρούντι Ρινάλντι, από αυτό διαπέρνω τα στοιχεία, και είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή τα έχει χρησιμοποιήσει και τα έχει αναπαράγει ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Και προσέξτε, το φτωχότερο 50% του ελληνικού λαού έχει μερίδιο καθαρού πλούτου 10,8%, το πλουσιότερο 10% έχει 46,9%. Δηλαδή, το φτωχότερο 50% έχει περίπου 10% και το πλουσιότερο 10% έχει 47%. Από τους οποίους, το πλουσιότερο 5% έχει το 34,62%. Δηλαδή, το πλουσιότερο 5% του ελληνικού πληθυσμού έχει παραπάνω από το 1/3 του πλούτου της χώρας. Και το μεσαίο 40% έχει 42,3%. Αυτό είναι ένα θέμα για να δούμε πού μας οδηγεί αυτή η φιλελεύθερη οικονομία, αυτός ο καταπληκτικός πρωθυπουργός, τον οποίο έχουμε τόσα χρόνια πάνω στο κεφάλι μας και με δική μας ευθύνη. Δεν είναι μόνο τα Predator, δεν είναι μόνο οι εξαγορές Δεν είναι μόνο τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και τα 50 δισεκατομμύρια που μοιράστηκαν από εδώ και από εκεί με απευθείας αναθέσεις, με δημιουργία, ξέρετε, ολόκληρων τζακιών νέων που θα στηρίξουν το εγχείρημα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο δυστυχώς καρποφόρησε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να σας πω. Το τρίτο, που επίσης νομίζω ότι είναι σημαντικό, κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες μια δημόσια έκκληση με 125 υπογραφές για την αποφυλάκηση του κυρίου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ανεξάρτητα από πώς κρίνετε εσείς, εγώ ή οποιοδήποτε, τον κύριο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τη 17 Νοέμβρη, αν ο κύριος Γιωτόπουλος, τι θέλετε, θα σας διαβάσω λίγο από αυτό μόνο για να δούμε. Και το διαβάζω αυτό για ένα λόγο. Το διάβασε την είδηση στην εφημερίδα, στην Ευσύν, έτσι, στην εφημερίδα των συντακτών, χθες. Και δεν θα σας το διαβάσω, αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ, δεν είναι 20 σειρές είναι, με εντυπωσίασε πάρα πολύ τα σχόλια, μπορείτε να τα αναζητήσετε, να δείτε, τα σχόλια αμίσους που σημειώθηκαν κάτω από τα σχόλια των αναγνωστών. Σχόλια πραγματικού μίσους. Δηλαδή, να τον κρεμάσουν, να κάνουν, να δείξουν. Εντάξει, υπάρχουν τρόλ. Το ξέρουμε, πληρώνονται τρόλ, έχουν τεράστιες ομάδες και τεράστια ποσά τρόλ που σπαταλιώνται σε αυτά τα τέρατα του διαδικτύου. Όμως, υποθέτω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που κανονικοί, σαν και εσάς και σαν και εμένα, που εκδηλώνουν το μίσος τους με ένα τέτοιο τρόπο. Προσέξτε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 82 ετών, σας διαβάζω για να μην τα λέω με δικά μου λόγια, σας διαβάζω το κείμενο από την εφημερίδα των συντακτών, το οποίο συγκεντρώνει, κάτω από το οποίο θα συγκεντρωθούν και έχουν συγκεντρωθεί ήδη πολλές υπογραφές, πολύ ενδιαφερόντων ανθρώπων. Λέει λοιπόν, άμεση απελευθέρωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις 21/5/26, το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά ενέκρινε το αίτημα του πολιτικού κρατούμενου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για την υφόρον απόλυσή του. Ήταν η πέμπτη φορά που υποβλήθηκε το κατανόμων αίτημα υφόρον απόλυσής του και ενώ ήδη είχε κτίσει το προβλεπόμενο από τον νόμο όριο των 19 χρόνων, δηλαδή πλήρη 24 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 82 ετών, καταδικάστηκε και κρατείται έκτοτε εκδικητικά στη φυλακή ως αρχηγός, σε εισαγωγικά η λέξη, δήθεν τις 17 Νοέμβρη. Για την καταδίκη του χρησιμοποιήθηκε η νομική κατασκευή της ηθικής αυτουργίας, σε εισαγωγικά αυτές οι δύο λέξεις, χωρίς ποτέ να αποδειχθεί η ενοχή του με στοιχεία. Αντίθετα, ο ίδιος δεν νομιμοποίησε ποτέ ούτε τους διώκτες του, ούτε την καταδικαστική σε βάρος του απόφαση, αρνούμενος κατηγορηματικά κάθε κατηγορία. Σε κάθε ευνομούμενο κράτος δεν υπάρχει ποινή χωρίς στοιχειοθετημένο αδίκημα με τεκμηριωμένα πραγματικά και αδιάσυστα στοιχεία και όχι με εκδικητικές και ιδεολειπτικές σκοπιμότητες. Συνέχεια που ακολούθησε την απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άφησε άναυδη, ακούστε παιδιά, άφησε άναυδη ακόμα και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Αμερικανική Πρεσβεία, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στην εποχή του Πιούρι Φόι, απέτησε, τη μετεμφυλιακή εποχή δηλαδή, απέτησε αστράφτοντας και βροντώντας από την ελληνική δικαιοσύνη την ανύπαρκτη έτσι κι αλλιώς, αλλά κοπτόμενη για την ανεξαρτησία της. Θεός να την κάνει. Να πάρει πίσω την απαράδεκτη απόφαση της αποφυλάκησης και να γυρίσει άμεσα ο εχθρός της πίσω στη φυλακή, εφόσον είχε τολμήσει να αντιταχθεί έμπρακτα στη Χούντα 1969-1973 και να κτυπήσει συμβολικά την πρεσβεία στην Αθήνα το 1972. Τη διαταγή αυτή γονικλινώς εφάρμοσαν οι δικαστικές αρχές. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δουλοπρεπής και απολογητικός, χωρίς καν να υπερασπίσει τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και της χώρας του, έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από το αφεντικό, σε εισαγωγικά η λέξη, που του ξέφυγε η απόφαση και δήλωσε ότι θα φέρει και δεύτερο, νέο νόμο κατά σειρά για τους πολυσοβίτες κρατούμενους, με ελάχιστο όριο παραμονή στη φυλακή αυτή φορά για 30 χρόνια. Ίσως αν τους πιέσουν λίγο παραπάνω να φέρουν και τη θανατική ποινή. Το αφεντικό, σε εισαγωγικά η λέξη, που στη χώρα του σκοτώνει αδιακρίτως μετανάστες, νόμιμους και μη και αλληλέγγυους, φέρνει στρατό απέναντι σε νόμιμα εκλεγμένους κυβερνήτες δεν δίνει δεκάρα ακόμα και για τους θεσμούς στη δική του χώρα, επιθυμεί να επιστρέψει στην αποικιοποίηση της Ευρώπης και του κόσμου. Εδώ κάνουν ένα λάθος οι φίλοι μας που συντάσσουν αυτό το κείμενο, δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει από αποικιοποιηθεί ή νέο αποικιοποιηθεί. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν από το κείμενο. Δολοφονεί νόμιμες ηγεσίες χωρών, θρησκευτικές, πολιτικές, στρατιωτικές. Σε απρόκλητους μονομερείς πολέμους προχωράει σήμερα χρησιμοποιώντας και τους σιωναζιστές συμμάχους του σε γενοκτονίες δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων και παιδιών στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, στο Λίβανο, στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική κλπ. Εμείς που υπογράφουμε καταδικάζουμε την υποταγή της αστικής ανεξάρτητης δικαιοσύνης, σε εισαγωγικά η λέξη ανεξάρτητης, στις διαταγές της εκτελεστικής εξουσίας και ακόμα περισσότερο των αφεντικών, ντόπιων και ξένων. Αρνούμαστε την κατάργηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πλήγη καταστρατήγηση της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και των ηθικών και δικαιοικών αρχών που ορίζουν τα δικαιώματα πολιτών. Απαιτούμε τη μη αναδρομικότητα του νεότερου αυστηρότητου νόμου και την ισονομία όλων των πολιτών εναντί του νόμου, ανεξαρτήτως των απόψεών τους και της μεταμέλειάς τους, σε αντίθεση με όσα ανέφερε ο εμπλεκόμενος στις υποκλοπές και τη συγκάλυψή τους πρόεδρος του Αρείου Πάγου και φέτης Τζαβέλας στην απόφαση ανέρεσης της αποφυλάκησης του ΑΓ. Ζητάμε να έρθει τώρα το ένταλμα σύλληψης και να αποφυλακιστεί άμεσα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να ισχύσουν τα 19 χρόνια για όλους τους πολυεισοβήτες, επομένως και για αυτούς στις 17 Νοέμβρη, οι οποίοι άλλωστε έχουν ήδη νόμιμα εκτίσει και μάλιστα κατά πολύ μεγαλύτερο διάστημα από το προβλεπόμενο από τον νόμο. Ό,τι και να πει κανείς, φίλοι και φίλες, ανεξάρτητα από τον φρικτό τρόπο καταδίκης, και ξέρετε, η δικαιοσύνη μπορεί να κριθεί. Έτσι, σε κάθε απόφασή της. Οφείλουν να κρίνονται οι κρίνοντες. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα με την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, η οποία μάλιστα έμπρακτα στο καθεστώς του κ. Μητσοτάκη απέδειξε ότι δεν είναι ανεξάρτητη, ειδικά στις ανώτερες βαθμίδες της. Οπότε ας μην μιλάμε στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή και κυρίως σε χώρες δολοφόνους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τους ατελείωτους πολέμους ήδη πριν από τη σύστασή τους σε κράτος. Μιλάμε δηλαδή πριν ακόμα και από την Αμερικανική Ανεπανάσταση μέχρι σήμερα με τους πολέμους, τους ατελείωτους πολέμους πατού στον κόσμο και στο Ιράν σήμερα. Ακόμα, θέλω να σας πω, να σας προσθέσω δύο κουβέντες. Εντάξει, αν σας κουράζω να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα σας πω δηλαδή σε σχέση με το... θα σας διαβάσω από του κυρίου Τσίρκα, μια δημοσίευση του κυρίου Τσίρκα, η οποία λέει σχετικά αυτό το κείμενο, είναι σχετικά με την... με όλους αυτούς τους ακριφνείς δίθεν αριστερούς οι οποίοι φωνάζουν για την ακροδεξιά εδώ και εκεί και παραπέρα. Να σας διαβάσω λοιπόν. Όχι άλλο κάρβουνο. Πριν 4 χρόνια όταν η Μελόνι εξελέγει πρωθυπουργός ήταν η Ιταλία στα πρόθυρα του φασισμού. Πριν 2 χρόνια με την εκλογή του Τραμπ ήταν η ΗΠΑ που βάδιζαν όλο ταχώς προς τον φασισμό. Τώρα εκφασίζεται η Γερμανία με την νίκη της AfD στη Σαξονία. Του χρόνου, που μάλλον η πρώτη θα είναι η Λεπέν σε εκλογές, θα τις ακολουθήσει και η Γαλλία σε 2-3 χρόνια αργότερα, ίσως και η Βρετανία με το Reform United Kingdom του Φάρατζε, εννοεί εδώ ο κύριος Τσίρκας. Πιο πριν εκφράστηκε η Ολλανδία όταν σχημάτισε η κυβέρνηση ο Γκέρτ Βίλντερς, αλλά τώρα επέστρεψε στη Δημοκρατία μόλις ανέλαβε πρωθυπουργός μειοψηφίας ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος. Φασισμό επίσης έχουν η Φιλανδία, η Σλοβακία, η Κροατία, αφού τα εκεί ακροδεξιά κόμματα συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με την αριστερά, η μισή και πλέον Ευρώπη είναι ήδη φασιστική, ναζιστική ή βαδίζει ολοταχώς προς τα εκεί. Οι αναλύσεις βέβαια ποικίλουν, αν πρόκειται για τον κλασικό φασισμό που επιστρέφει δρυμύτερος ή για κάποια σύγχρονη παραλλαγή του, νεοφασισμός, μεταφασισμός κλπ. Ουδής όμως αμφισβητεί ότι έχουμε να κάνουμε με φασισμό. Μια θανάσιμη απειλή για την δημοκρατία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αλλά και ουδής γυρνά πίσω να ελέγξει κατά πόσο επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, η Μελόνι που κυβερνά 4 χρόνια τώρα είναι όντως ο θηλυκός Μουσολίνι. Καταργήθηκε στα αλήθεια δημοκρατία στην Ιταλία και στους δρόμους της αλωνίζουν οι μελανοχήτονες. ή μήπως η Μελώνη αποδείχθηκε μια τυπική δεξιά πρωθυπουργός, φιλοευρωπαϊκή μέχρι το μεδούλι, αντιρωσική, φιλοατλαντική, η καλύτερη φίλη της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν, με ολίγες παραπάνω αντιμεταναστευτικές κορώνες. Μια δική μου προσθήκη, όταν η ακροδεξιά είναι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης και της ευρωκρατίας, είναι καλή ακροδεξιά. Όταν η ακροδεξιά όμως δεν τα υπηρετεί, είναι κακή ακροδεξιά. Για δέστε λοιπόν. Συνεχίζω από το κείμενο του κυρίου Τσίρκα λοιπόν. Ομοίως στις άλλες χώρες με νεοακροδεξίες κυβερνήσεις επελάβνει όντως ο φασισμός? Μα όχι, δεν χρειάζεται καμία εμπειρική επελήθευση. Ο φασισμός είναι διαρκώς πρώτων πυλών και τώρα χτυπά την πόρτα της αξονίας. Τελεία και παύλα. Δεν θα αφήσουμε την πραγματικότητα να μαγαρίσει την όμορφη ιδεολογία μας. Και η ιδεολογία μας είναι όμορφη, γιατί πρωταγωνιστές είμαστε εμείς. Εμείς. Η αριστερά με αλφα κεφαλαίο που πρώτοι αναγνωρίζουμε το θανάσιμο κίνδυνο όταν οι άλλοι εθελοτυφλούν. Εμείς που θέλουμε και μπορούμε να τον σταματήσουμε όταν οι άλλοι φλερτάρουν ξεδιάντρωα μαζί του. Πώς θα τον σταματήσουμε? Φωνάζοντας όσο το δυνατόν, πιο δυνατά μπορούμε, φασισμός, φασισμός, ώστε να μας ακούσουν όλοι, ακόμα και οι φασίστες, και να συνετιστούν. Και αν αυτό δεν δουλέψει, θα βάλουμε μπροστά το τρομερό μας Plan B, το νέο λαϊκό μέτωπο, το οποίο αναμφίβολα θα σταματήσει το φασισμό όπως τον σταμάτησε το παλιό λαϊκό μέτωπο. Ασχέτως αν αυτό το νέο λαϊκό μέτωπο είναι τρία ψέματα σε τρεις λέξεις. Λαϊκό δεν είναι αφού δεν έχει λαό. Μέτωπο δεν είναι, καθότι χρειάζονται τουλάχιστον δύο για να συγκροτηθεί τέτοιο. Ενώ η αριστερά ειδικεύεται στη διάσπαση του ατόμου. Νέο δεν είναι αφού έχει ανακηρυχθεί τόσες πολλές φορές που έχει καταντήσει πιο παλιό και από τη Λία Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ωστόσο ο φασισμός και το λαϊκό μέτωπος, όπως χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη αριστερά, δεν έχουν αναλυτικό χαρακτήρα, αλλά επιτελεστικό. Δεν περιγράφουν μία πραγματικότητα, αλλά την παράγουν, έστω και στο επίπεδο της γλώσσας. Γλωσσικός ιδεαλισμός, και ναι και όχι. Είναι ιδεαλισμός με την έννοια της πίστης ότι αν ονομάσουμε κάτι, αυτό αποκτά σάρκα και οστά. Αφού οι λέξεις κάνουν πράγματα στον κόσμο. Π.χ. ο παπάς που ονομάζει ένα παιδί Ελένη ή Χρήστο. Είναι όμως και υλική πραγματικότητα με την έννοια ότι η σημερινή αριστερά ενικεί σχεδόν αποκλειστικά στη γλώσσα. Από αυτή βιοπορίζεται ανακυκλώνοντας ιδέες, σύμβολα, εικόνες και άλλους κώδικες επικοινωνίας. Οι σχέσεις με τον υλικό κόσμο και όσους ζουν και εργάζονται σε αυτόν είναι αποπεριερισμένοι ως ανύπαρκτοι. Άσε που αυτοί ψηφίζουν φασίστες. Μπορεί επομένως η γλώσσα να μην είναι όλος ο κόσμος, είναι όμως όλος ο κόσμος της αριστεράς. Έτσι, αν οι αριστεροί συμφωνούν μεταξύ τους να ονομάσουν την εκλογική άνοδο της νέας ακροδεξιάς φασισμό, τότε δεν μπορεί παρά να είναι η φασισμός. Και η απάντηση στο φασισμό δεν μπορεί παρά να είναι το νέο λαϊκό μέτωπο. Δεν θα συγκροτηθεί ποτέ, αλλά θα επιτρέψει στην αριστερά να παράξει χιλιάδες αναρτήσεις, papers και άρθρα που θα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τον επελάβνοντα φασισμό και θα καλούν σε νέο λαϊκό μέτωπο. Κοινώς σε δουλειά να βρισκόμαστε. Νομίζω ότι είναι ένα εύστοχο άρθρο, άσχετα αν συμφωνούμε σε όλα ή διαφωνούμε και όλα αυτά τα πράγματα, άρα να βλέπουμε ότι χορταίνουμε λέξεις, βερμπαλισμό όπως θα το λέγαμε σε μια παλαιότερη γλώσσα, χορταίνουμε λέξεις χωρίς αντικείμενο, χωρίς αντίκρισμα στον πραγματικό κόσμο. Είμαστε επαναστάτες στα λόγια και στο πληκτρολόγιο ασφαλώς, αλλά είμαστε μακριά από την επανάσταση, την κάθε είδους επανάσταση. Όποια επανάσταση επιλέγει κάθε φορά το υπαρκτό λαϊκό κίνημα, γιατί αυτό μόνο μπορεί να κάνει την επανάσταση. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη διάσταση της αριστεράς, αν υπάρχει ακόμα κάποια αριστερά που αξίζει το όνομα που κατέκτησε μέσα στα χρόνια, υπερασπίζοντας όχι βεβαίως τη woke κουλτούρα, όχι τα δικαιώματα των μειονοτήτων που πρέπει να είναι σεβαστά απολύτως σε κάθε κοινωνία, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι οι ταξικές διακρίσεις, είναι η εθνική κυριαρχία, η εθνική ανεξαρτησία, πάντα σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη, που αν θέλετε και, που αν θέλετε και τη δημοκρατία, που πολλές φορές, ακόμα και αν έχει συκοφαντηθεί η λέξη, δημοκρατία είναι ο σοσιαλισμός, διότι οι πολλοί αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Ευθυμίου, τον κύριο Ντάφο, τον κύριο Γιάννου και την κυρία Αλέκα, καθώς και την κυρία Μαυρογέννη, τον Ήρωή που είναι το σπίτι μας, αλλά και την ΕΡΤ Όπελ που αναπαράγει τις εκπομπές μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εσάς και χαρήκαμε που σας ξαναβρήκαμε μετά από τις θερινές διακοπές. Να μας συγχωρήσετε αν ένα κατά του παρατεταμένου θέρους μπορεί να κάνουμε κάποιες μικρές απουσίες, και να νεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Για σήμερα τις ευχές μας, να είστε καλά, καλή σεζόν. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.

0: ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το bullying. Μαζί για το παιδί.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλωσορίζουμε στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πιστή στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, αν και έχει γίνει Τετάρτη αντί για Δευτέρα, προσωρινά κύριε Μαριά. Η Ελλάδα στον κόσμο και η Ελλάδα βρέθηκε μέσω του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο που είχαμε την τριμερή Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου. Φαίνεται ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, ειδικά μετά από τις εξελίξεις που είχαμε με τη συμφωνία της Μέκας και την διαρκώς έτσι κινητική Τουρκία στην περιοχή.
5: Και την επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα, που αποκαλύφθηκε και κυρίως από τα τουρκικά μέσα, από την Σαμπάχ, η οποία έγραψε λίγος πολύ ότι ο Καλίν ήρθε και είπε 2-3 σύμφωνα έτσι στο αυτί του Μητσοτάκη, απειλώντας ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει στα κυριαρχικά δικαιώματα που έχει, δηλαδή και στην επέκταση στα 12 μίλια και φυσικά στην ανακήρυξη ΑΟΣ, αυτό θα είναι κάζους μπέλι. Μάλιστα είδα και εκπομπές στον Τουρκ, σε τουρκική τηλεόραση, που έλεγε 6 μίλια και 1 μέτρο αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα, αυτό είναι αιτία πολέμου. Ακόμα περιμένουμε να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι έγινε, αλλά δεν είδα και ερωτήσεις να του γίνονται από δημοσιογράφους να μας πει για το περιεχόμενο της συνάντησης που είχε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Τώρα έχετε δει τελευταία οι αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών κάνουν το παιχνίδι. Πήγε ο διευθυντής της CIA στην Ρωσία, συναντήθηκε με τον ομόλογό του εκεί, έστειλε μηνύματα στον Πούτιν κτλ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η διπλωματία ενισχύεται και είναι πλέον μυστική διπλωματία και η διπλωματία των μυστικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε και στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο βγήκε. Πρώτα απ' όλα μίλησε σε σχέση με την διαμόρφωση ΑΟΣ στην περιοχή, αφού αναφέρθηκε υποτίθεται στη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος για την ΑΟΣ που υπέγραψε με την Αίγυπτο, να επισημάνουμε ότι έχει χάσει η Ελλάδα στην ΑΟΣ που διαμόρφωσε με την Αίγυπτο, διότι έχει πάρει πολύ μεγαλύτερο μέρος η Αίγυπτος, η Κρήτη έχει πολύ μικρότερη επίρρεια, έχει δημιουργηθεί μια γκρίζα ζώνη στην περιοχή της Ρόδου και στο Καστελόριζο, δημιουργούνται έτσι προβλήματα για την απευθείας διαμόρφωση της ΑΟΣ της ελληνικής με την Κυπριακή. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ήταν και η μεγάλη επιτυχία η ΑΟΣ αυτή με την Αίγυπτο. Είναι εις βάρος της Ελλάδας.
4: Μια θα μου επιτρέψετε να σας πω μια συμφωνία που κατά την ταπεινή μας άποψη θα πατήσει η Τουρκία αν μας καθίσουν σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων πάνω σε αυτή τη συμφωνία που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης απαντή στη Τουρκία.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή παλαιότερα για αυτό το θέμα, διότι η οριοθέτηση της ΑΟΣ αυτής έχει αφήσει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και αποδέχτηκε μικρότερη επίρρεια για τα νησιά, ακόμη και για την Κρήτη. Άρα λοιπόν, όπως λέτε, η Τουρκία θα πατήσει πάνω σε αυτά για να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Όμως, Παρακάτω αναφέρθηκε γενικώς ο κύριος Μητσοτάκης στην χάραξη και στην οριοθέτηση ΑΟΣ και είπε ότι είναι πλέον εφικτό να υπάρξει, λέει, με αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, προσέξτε, είναι μια ωραία έκφραση, οι αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, οι αμοιβαίες μάλλον ωφέλιμες συγκλήσεις, για να διαμορφωθεί η ΑΟΣ, και εννοούσε πλέον πρακτικά με την Τουρκία. Άρα έχει αρχίσει η φάση της παραπέρα υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι σε σχέση με την Σαουδική Αραβία, διότι η τριμερής αυτή έγινε αμέσως μετά τη Συμφωνία της Μέκας. Η Συμφωνία της Μέκας, όπως είπαμε, το σουνιτικό ΝΑΤΟ διαμόρφωσε μια επιθετική πολιτική της Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν έναντι της Ελλάδος. Η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε ρητά, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, σε επίσημο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών, ότι αν υπάρξει μία πολεμική ρήξη της Τουρκίας με τρίτη χώρα, η Σαουδική Αραβία θα στηρίξει την Τουρκία. Και εμείς εκεί έχουμε μία πλέον σε ομοίρια ουσιαστικά πυροβολαρχία με τους Patriot, και ενώ θα έπρεπε να έχουν φύγει χτες και να έχουν επιστρέψει, ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε η Ελλάδα καν να έχει στείλει την πυροβολαρχία αυτή από το 2000, εδώ και 5-6 χρόνια που την έχει στείλει. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα αποσύρει την πυροβολαρχία. Έκανε νέο άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι δεν πρέπει, λέει, να την εγκαταλείψουμε, λες και πρόκειται για άπορη κορασίδα, και θα πρέπει να έχουμε και εμείς σχέσεις. Άρα φαίνεται ότι οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για διατήρηση της πυροβολαρχίας στην περιοχή, στη Σαουδική Αραβία, για προστασία της Αράμκο, παραμένουν, όπως προφανώς και οι πιέσεις των ολιγαρχών εδώ της Ελλάδας που έχουν οικονομικές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία. Αυτό βγήκε ως είδηση, ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό που μπορώ να το πούμε ότι είναι ο μητσοτακικός σουρεαλισμός. Δηλαδή, πυροβολαρχία Patriot προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι στενή σύμμαχος της Τουρκίας και έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την Τουρκία σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής με τρίτη χώρα. Το επόμενο θέμα που έχει ενδιαφέρον

0: Δημοκρατίας από την Τουρκία κουβέντα. Λένε λοιπόν για τη Λιβύη κάτι έτσι γενικές διατυπώσεις, χωρίς όμως να θέτουν το πιο βασικό θέμα που είναι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητεί και κυριαρχία της Αιγύπτου. Γιατί έχει πάει και η Αίγυπτος στα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρόμενη κατά του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Κουβέντα λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα. Άλλο θέμα με ενδιαφέρον είναι η περίεργη αιμονή της Ελλάδας στο να υπάρξει, λέει, μια ενιαία συγκρότηση του κράτους στη Συρία. Αυτή είναι τουρκική θέση. Η ελληνική θέση κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ότι η Συρία πρέπει να έχει ένα ομοσπονδιακό καθεστώς, διότι στα ομόσπονδα κρατήδια θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία και των χριστιανικών πληθυσμών και άλλων πληθυσμών, ενώ ένα ενιαίο συριακό κράτος θα είναι εις βάρος και των συμφερόντων των Κούρδων και των άλλων μειονοτήτων που υπάρχουν στη Συρία. Και πάμε τώρα στο βασικό θέμα, που είναι οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο αναφορικά με τον διάδρομο, αυτό το πράσινο διάδρομο, αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βγήκε και μια είδηση ότι θα υπάρξει συνεργασία της Αιγύπτου με την Κύπρο. Θα παίρνει φυσικό αέριο η Αίγυπτος από την Κύπρο και εν συνεχεία αυτό το αέριο θα έρχεται υγροποιημένο στην Ελλάδα, κυρίως στον Εφεσαργείο Αλεξανδρούπολης που αναλύσαμε, το ρόλο που παίζει πλέον στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG και στη Ρεβιθούσα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μπίζνα και στο θέμα του υγροποιημένου αερίου, όπου στον Εφεσαργείο Αλεξανδρούπολης, όπως εξηγήσαμε, βασικό ρόλο και στη δημιουργία του Εφεσαργείου, αλλά και σαν σημαντικός μέτοχος είναι ο Όμιλος Κοπελούζου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, διότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι ένα ιδιωτικό έργο το οποίο κάνει ο Όμιλος Κοπελούζου. Εδώ λοιπόν πανηγυρίζουν όλοι για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ένα έργο το οποίο θα τελειώσει γύρω στο 2030-31 και το οποίο έργο έχει τον εξής συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει παραγωγή πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ σε ένα χώρο που είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορεί να μην λέει κάτι το νούμερο αυτό, αλλά αυτή η έκταση, η οποία ήδη με προεδρικό διάταγμα του Αλ-Σίσι διαμορφώθηκε, δόθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας της Αιγύπτου και παραχωρείται πλέον στον Όμιλο Κοπελούζου, που μαζί και με κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα διαμορφώσουν εκεί ένα τεράστιο χώρο με ΑΠΕ. Το 70% θα είναι αιωλικά πάρκα και το 30% θα είναι φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτή η έκταση λοιπόν είναι όσο το λεκανοπέδιο Αττικής, για να καταλάβετε.
1: Μάλιστα.
0: Αν αφαιρέσουμε τα κύθυρα, τα αντικύθυρα και τα νησιά που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής, τότε το καθαρό κομμάτι, το μη νησιωτικό, είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παραχωρήθηκε λοιπόν αυτή η τεράστια έκταση σε εταιρείες του Ομίλου Κοπελούζου, οι οποίες θα παράγουν πράσινη ενέργεια. Και η δυναμικότητα εκεί θα είναι κοντά στα 9,5 γίγα, γιγαβάτ, και αυτή η ενέργεια που θα παράγεται, περίπου 3.000

0: μεγαβάτ, συνεχώς θα είναι ένα συνεχόμενο ρεύμα το οποίο θα έρχεται μέσω ενός καλωδίου ουσιαστικά από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και θα είναι μήκους 950 χιλιόμετρων. Θα δούνε οι φίλοι τηλεθεατές την φωτογραφία που θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταλάβουν πώς φεύγει αυτό το καλώδιο από την Αίγυπτο, πηγαίνει προς την Κρήτη, αριστερά προς την πλευρά των Χανίων δηλαδή, και εν συνεχεία πέφτει στο κεντρικό καλώδιο το οποίο φέρνει και ρεύμα από, συνδέει και την Κρήτη με το κεντρικό ρεύμα και τον κεντρικό αγωγό, κεντρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το καλώδιο το οποίο προσπαθεί η Ελλάδα υποτίθεται να ποντίσει και θα είναι η διηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου-Ισραήλ, όπου εκεί στην αρχή μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης ήταν ο ΑΔΜΙΕ. Εν συνεχεία το 66% πήγε στη γαλλική εταιρεία, στη Meridian, και θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει διατηρεί κάποια ιδιοκτησία ο ΑΔΜΙΕ, όπου εκεί μεγάλο μέρος των συμφερόντων και μετόχων του ΑΔΜΙΕ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ένα μέρος ανήκει σε κινέζικα συμφέροντα. Εδώ εν προκειμένου, σε αυτό το καλώδιο ΑΔΜΙΕ δεν έχει καμία ιδιοκτησία. Άρα είναι ένα καλώδιο ιδιωτικό, μιας ιδιωτικής επιχείρησης, ενός επιχειρηματικού ομίλου, που θα φέρνει αυτό το, την πράσινη ενέργεια, το πράσινο ρεύμα στην ουσία. Το 1 τρίτο θα χρησιμοποιείται για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και για τους οικιακούς χρήστες. Ένα μέρος θα χρησιμοποιείται για να παράγεται πράσινο υδρογόνο και ένα άλλο μέρος θα πηγαίνει με άλλες διασυνδέσεις για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο όμως είπαμε θα είναι από πράσινη καθαρή ενέργεια, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το πακέτο. Πανηγυρίζουν λοιπόν εδώ για κάτι το οποίο αφορά καθαρά μια ιδιωτική επιχείρηση. Διότι πράγματι το να δώσει η Αίγυπτος μια έκταση σαν το λεκανοπέδιο Αττικής σε μια εταιρεία για χρήση και εκμετάλλευση είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να φέρει δεκάρα στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου. Και εφόσον η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρωτοστάτησε σε αυτή τη συμφωνία, ποια είναι τα ωφέλη που έχει το ελληνικό δημόσιο? Ποια είναι τα ωφέλη που έχει ο Έλληνας φορολογούμενος? Θα είχε ενδιαφέρον, εφόσον πρόκειται για διακρατικό εγχείρημα, και θα σας αποδείξω μετά ότι στην ουσία είναι ένα εγχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Αλλά υποτίθεται ότι παίζει ρόλο η Ελλάδα, θα έπρεπε να έχει κυρίαρχο ρόλο το δημόσιο με συμφέροντα, με μετοχική παρουσία, ούτως ώστε τα κέρδη ή ένα μεγάλο μέρος των κερδών υπό τη μορφή μερισμάτων να έρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί να διανέμεται φυσικά υπέρ του Έλληνα φορολογούμενο, υπέρ των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που έχουν πράγματι ανάγκη. Κουβέντα λοιπόν γι' αυτό, καμία συμμετοχή εν προκειμένου, παρότι εάν υπάρξει μια κόμπλα με την πόντιση του καλωδίου, διότι μπορεί η Τουρκία να εμφανίσει ξανά το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, θα πηγαίνουν ελληνικές φρεγάτες για να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, οι φαντάροι μας, οι ναύτες μας, να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι όλα τα έξοδα για τις φρεγάτες και για τα αεροπλάνα που θα σηκώνονται πέραν του γεωπολιτικού κινδύνου. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κίνδυνο θα τον έχουμε εμείς ως κοινωνία ελληνική, το οικονομικό βάρος για τους εξοπλισμούς και για τη συντήρηση και για τις επιχειρήσεις θα την έχουμε εμείς ως φορολογούμενοι, και αυτοί που θα βάλουν τα φράγκα στο παντελόνι θα είναι τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τι θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος? Μα ναι, εάν αυτό το έργο γίνει, τότε με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα μειωθεί κατά 25% η κιλοβατόρα. Επομένως κερδίζεις κύριε Μαριά, κερδίζεις κύριε Καρβουνόπουλε, διότι θα έχεις φθηνότερο ρεύμα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς την τιμή και την τιμολόγηση. Τι λένε? Είναι μια μελέτη που λέει ότι επειδή είναι φθηνό το κόστος παραγωγής στην Αίγυπτο με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, εκτιμούν με βάση τις μελέτες ότι η τιμή θα πέσει. Ερώτημα. Δεν είναι βέβαιο, γιατί μας είπαν και άλλη φορά ότι όταν ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
1: και θα είδαμε το
0: φθηνότερο ρεύμα και την έχουμε βάλει στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Άρα ο δίθεν ανταγωνισμός δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι προσφορά το λοιπόν και ζήτηση, η οποία θα διαμορφώνεται στις συνθήκες του 2031, που δεν ξέρουμε αν η αγορά θα είναι μόνο πολιακή, δεν ξέρουμε και είμαστε σίγουροι από ό,τι φαίνεται ότι θα υπάρχουν τα καρτέλ, τα οποία του ρεύματος, τα οποία θα διαμορφώνουν από εκεί και πέρα τις τιμές. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον θα ήταν να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή η οποία να είναι δεσμευτική, για να πούμε ότι θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Σε σχέση τώρα με την ελληνική βιομηχανία, εκτιμάται ότι όταν μπει μια βιομηχανία και πάρει την προσφορά αυτού του ρεύματος, μπορεί να έχει, λέει, και 40-45% φθηνότερο κόστος. Αυτό είναι και ένα δέλεαρ για να μαζευτούν τα λεφτά. Διότι εδώ αυτό το μεγάλο έργο θα στοιχίσει κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δούμε τι έγινε με τον περίφημο FSRU, θυμόσαστε την εκπομπή που κάναμε, αυτό το σύστημα όπου αγοράστηκε ο FSRU, εγκαταστάθηκε για να γίνεται η αεριοποίηση του υγροποιημένου αερίου, του LNG. Το κοστολόγιο ήταν κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 130-140, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια τα έβαλε το ΕΣΠΑ, δηλαδή το κράτος, και τα υπόλοιπα πήγανε με δάνειο της Εθνικής Τράπεζας. Επομένως, η μεγάλη κίνηση των επιχειρηματιών ήταν ότι ως επιχειρηματίες δεν βάλαν φράγκο στα συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν γίνεται ακριβώς το ίδιο. Με βάση δημοσιεύματα, περίπου το ύψος 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις θα εξασφαλιστούν από ελληνικές τράπεζες, τις οποίες άμα πάτε εσείς ως μικροεπιχειρηματίας, μικρομεσαίος, να πάρετε ένα δάνειο να εξυγχρονίσετε το σταθμό σας, αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν τις πόρτες. Καλά, δεν θα τις ανοίξουν και για άλλο λόγο, γιατί ο σταθμός σας δεν είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάποιοι μικρομεσαίοι που θα ήθελαν να πάρουν δάνεια, δύσκολα θα τα πάρουν. Όμως εδώ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και ελληνικές συστημικές τράπεζες, με βάση δημοσιεύματα, όχι δικά μου, αλλά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ελεγχθεί, θα έχουν μαζέψει κοντά στα 4,5 δις για επένδυση. Και άλλα 5,5 δισεκατομμύρια έχουν μαζευτεί με κεφάλαια τα οποία είναι ενδιαφερόμενα για να στήσουν τις ΑΠΕ στην Αίγυπτο. Και εδώ έρχεται το κρατικό φαντ του Άμπου Ντάμπι, δηλαδή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η Masdar, η οποία θα βάλει κεφάλαια μαζί με τον όμιλο Κοπελούζου. Εντελώς τυχαία, πριν να γίνει η συμφωνία του ομίλου Κοπελούζου με την Masdar, δηλαδή το κρατικό φαντ των Αραβικών Εμμυράτων, είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στα Αραβικά Εμμυράτα και είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ηγεσία των Αραβικών Εμμυράτων. Και εντελώς τυχαία έχει στείλει τώρα και ελικόπτερα Απάτσι να προστατεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή το γεωπολιτικό κόστος ο λαός,
1: ναι,
0: το οικονομικό κόστος ο λαός και οικονόμα τους κελεμπίες, όπως θα έλεγε και εκείνη η ωραία διαφήμιση που έπαιζε πριν χρόνια. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, διότι εδώ δεν υπάρχει Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος γενικά και αόριστα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδας, της Αιγύπτου και φυσικά των Αραβικών Εμμυράτων, και υπάρχουν και οι λαοί. Και εν προκειμένου υπάρχει και ο ελληνικός λαός που έχει φορτωθεί με τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών, που όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ένας ευρύτερου σχεδιασμού, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει, ξέρεις κάτι, δεν θα βάζει φράγκο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα βάζετε εσείς τα όπλα, θα βάζετε εσείς το στρατό και θα δουλεύετε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχει πάει η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, γι' αυτό και έχουν πάει η πυροβολαρχία Σαουδική Αραβία και τα ελικόπτερα Απάτσι. Και κάνω μια μικρή παρένθεση, ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά στην κοινή δήλωση εκεί, αλλά και τα όσα είπε ο ίδιος, αναφέρθηκε στην ελευθερία, ελευθερία ναυσιπλοεία. Πάλι δηλαδή για τα θέματα των εφοπλιστών. Και τώρα λέει που θα έχει τον επόμενο μήνα την Προεδρία η Ελλάδα ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά τελειώνουμε. Mm-hmm. Πάλι λέει θα βάλει αυτό το θέμα. Καλά, γιατί δεν βάζει το θέμα των απειλών της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα για τα νησιά, για το κάζους Μπέλι κλπ. Και δεν βάζει αυτό ως θέμα και ξαναβάζει πάλι την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τους εφοπλιστές κτλ. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Επομένως, γυρίζοντας τώρα σε αυτό το project, έχουμε την ελληνική βιομηχανία, η οποία προφανώς πάλι επιχειρηματικά συμφέροντα της Ελλάδος μπορεί να ενδιαφερθούν να προαγοράσουν ενέργεια με συμβόλαια που θα είναι μακροχρόνια και που θα λέει μετά το 2031 που θα φτιαχτεί η ηλεκτρική διασύνδεση θα θέλουν τόση ποσότητα ρεύματος στην τάδε τιμή. Άρα πάλι θα υπάρχει εν προκειμένου ένα κέρδος συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και ρωτάω εγώ, αυτό το 45% χαμηλότερο κοστολόγιο ναι, επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα, του βιομηχανίες κλπ, θα το δώσουν σαν αύξηση στον εργαζόμενο που έχουν?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα γιατί πρέπει λίγο να τα κάνουμε λιανά τα πράγματα. Εμφανίζεται η υπερήφανη Ελλάς που κερδίζει κλπ. Όχι κύριε, θα κερδίσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι και η ελληνική βιομηχανία θα κερδίσει, θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Το ερώτημα είναι, οι συγκεκριμένες βιομηχανίες λέω στα ενόφυτα. Τα θυμήθηκα επειδή εκεί έπεσε και το...
1: Το F4, ναι.
0: Το F4 και αν πήγαινε και παραπέρα θα είχαμε... Ναι. Μεγάλη τραγωδία, γιατί έχουν πολλά εργοστάσια. Ναι. Εκεί λοιπόν, που θα μειωθεί το κόστος παραγωγής, θα πάρουν οι εργαζόμενοι για μια αύξηση. Αυτή η διαφορά 45% που θα πάει. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το project, το οποίο το φτιάχνουμε με ξένα κόλυβα. Τράπεζες ελληνικές θα δώσουν κεφάλαια αντί αυτές οι επενδύσεις να πάνε στους αγρότες, στους μικρομεσαίους και σε άλλες προσπάθειες της χώρας. Τα αραβικά κεφάλαια βεβαίως θα παίξουν το ρόλο τους εκεί και θα έχουμε τα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους της Αιγύπτου, της Ελλάδος και των άλλων ενδιαφερομένων χωρών. Και πάμε τώρα στο ευρύτερο πλάνο. πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο καλώδιο, αφορά συνολικά μια προσπάθεια την οποία είχαμε αναλύσει. Θυμόσαστε, είχαμε κάνει μια εκπομπή για την παγκόσμια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Το Global Gateway. Τι είναι αυτό? Επειδή έχουμε το δρόμο του μεταξιού, ο δρόμος του μεταξιού είναι μια προσπάθεια της Κίνας να διεισδύσει στις αγορές, φυσικά, της Δύσης. Δεν είναι μόνο εμπορική προσπάθεια να στείλει δηλαδή εμπορεύματα, αλλά είναι σειρά επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς. Παράδειγμα, η Κόσκο στην Ελλάδα. Έρχονται, όπως ήρθανε, και παίρνουν το λιμάνι του Πειραιά, εκεί κάνουν μια σειρά επενδύσεις, προκειμένου η υποδομή αυτή να είναι στην υπηρεσία του εξαγωγικού εμπορίου της Κίνας. Το ίδιο κάνουν και στην Αφρική, σε πολλές χώρες. Κάνουν, ας πούμε, ένα σιδηρόδρομο που θα συνδέει τη Βραζιλία με περιοχές άλλες της Λατινικής Αμερικής για να δοθεί σύνδεση του Περού με τη Βραζιλία. Και στο Περού έχουν φτιάξει ένα τεράστιο λιμάνι οι Κινέζοι. Όλα αυτά, οι επενδύσεις σε υποδομές, σε πράσινη ενέργεια, σε οικονομικούς διαδρόμους, λέγονται δρόμος του μεταξιού. Έρχεται λοιπόν η Δύση και λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί οι Κινέζοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει πρώτον για τα συμφέροντα των πολυεθνικών ομίλων της Δύσης να μπλοκάρουν τους κινεζικούς πολυεθνικούς ομίλους. Μια σύγκρουση δηλαδή οικονομικών συμφερόντων. Όχι μόνο Κίνας, είπα, αλλά των μονοπωλίων, των ισχυρών επιχειρήσεων, των ΗΠΑ και της Κίνας και των Ευρωπαίων. Αυτοί συγκρούονται. Και αποφάσισαν λοιπόν στην Κορνουάλη, στη σύσκεψη της Κορνουάλης 11 με 13 Ιουνίου του 2021, εκεί που αποφασίστηκε και η AUKUS.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν αποφάσισαν ένα σύστημα αντίστοιχο με τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Είπαν δηλαδή οι G7 ότι θα επενδύσουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές, σε λιμάνια, σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις, σε FSRU για να ανταγωνιστούν τους Κινέζους. Τα 600 δις λοιπόν ποιος τα βάζει? 200 δις οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Biden, αλλά συνεχίζουν και τώρα, 100 δις οι Ιάπωνες και 300 δις οι Ευρωπαίοι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ονομάστηκε Build Back Better World. Έτσι το είπαν το σύστημα. B3W. Και ονομάστηκε τώρα, άλλαξε και όνομα, Partnership for Global Infrastructure and Investment. PGII. Αυτό είναι η απάντηση της Δύσης. Μέσα σε αυτό το μερτικό των Ευρωπαίων είναι 300 δις. Αμέσως λοιπόν μετά την Κορνουάλη, που όπως είπαμε έγινε το 2021, Δεκέμβρη του 2021 έχουμε την ανακοίνωση από την κυρία Φοντερ Λάιεν της παγκόσμιας πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ονομάζεται Global Gateway. Τα 300 δισάκια δηλαδή. Και λέει, κύριοι, θα δώσει 300 δις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στήσει υποδομές που θα ανταγωνιστούν τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Μία υποδομή από αυτές είναι και ο IMEC, η σύνδεση δηλαδή της Ινδίας με την Ευρώπη. Το εξηγήσαμε, μην το λέμε πολλές φορές. Μέρος λοιπόν αυτού του σχεδίου είναι εν προκειμένου και η προσπάθεια που γίνεται στην Μεσόγειο, που λέγεται Action Plan for the Mediterranean, και μέρος αυτής της προσπάθειας, παγκόσμια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Action Plan για την Μεσόγειο, κομμάτι εδώ είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου, Ελλάδας, Ευρώπης. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο μια ιδέα ενός επιχειρηματία και μια προσπάθεια δίθεν της Ελλάδας. Είναι ενταγμένο στο σχεδιασμό του ανταγωνισμού, τον είπαμε, την Κίνα, και είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέρον να έχει υποδομές ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση, ούτως ώστε η γερμανική βιομηχανία που βαράει τώρα φαλιμέντο και βλέπουμε τι προβλήματα έχει η Volkswagen, παρένθεση, ένα από τα εργοστάσια που κλείνει θα πάει για πολεμική βιομηχανία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Αλλά έχοντας πετάξει έξω το φτηνό ρωσικό αέριο, έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Για να μπορέσει να έχει φτηνό πλέον, φτηνή ενέργεια, μία από τις προσπάθειες είναι και αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση της Γερμανίας πλέον με την Αίγυπτο. Είναι ο διάδρομος που λέγεται Νότος Βορράς και είναι πλέον πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, άρα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Και φυσικά όσοι έχουν τα κονέ πέφτουν μέσα στο παιχνίδι για να αρπάξουν τη μερίδα του Λέοντος. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν ο περίφημος, το περίφημο καλώδιο Ελλάδας-Αιγύπτου είναι ενταγμένο στη στρατηγική, τον είπα, στη σύγκρουση με τη Κίνα. Και επειδή θα πει κάποιος, καλά, μήπως τα παραλέτε κύριε Μαριά. Δεν τα παραλέω, διότι στον 26 νομίζω Ιανουαρίου φέτος στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ψηφίστηκε νόμος που λέγεται Eastern Mediterranean Gateway Act. Αυτό ψηφίστηκε και λέει μέσα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν έργα υποδομής και ενεργειακής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των τριών είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας. Άρα λοιπόν, τι κάνει νιάου στα κεραμιδιά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει η Δύση πρέπει να έχει ενεργειακή ασφάλεια, τα λεφτά βρείτε τα από τις τράπεζες, οι οποίες από πού τα βρίσκουν τα λεφτά, από την υπερεκμετάλλευση των καταθετών κλπ. Βάλτε και εσείς στους Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Αν υπάρχει κανένα πρόβλημα στρατιωτικό, βάλτε και τα αεροπλάνα,
1: ναι,
0: και τα πλοία. Αν δεν έχετε πλοία, αγοράστε πλοία, αγοράστε φρεγάτες. Και όλα αυτά είναι στη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Τζο Μπάιντεν, αλλά είναι πολιτική και του Τραμπ πλέον, για τον ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μέσα λοιπόν σε αυτή την νομοθετική πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρεται η ηλεκτρική διασύνδεση. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι ευρύτερο και παραμένω να κρατήσω κάτι, αν σας ακούω.
1: Ναι, άρα είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά εμείς από ό,τι φαίνεται ασκούμε εξωτερική πολιτική για τους επιχειρηματίες. Ακούγοντας το παραμύθι, το οποίο ποτέ ιστορικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις, θα πάει καλά και ο κόσμος. Αυτά τα δύο δεν πάνε ποτέ καλά μαζί. Το έχουμε ζήσει ως εργαζόμενοι πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο τίτλος που δώσατε, Μητσοτακικός ρεαλισμός, νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στην εξωτερική πολιτική που ασκούμε.
0: Αυτό περισσότερο θα έλεγα, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρίως ναι, για τη Σαουδική Αραβία. Εδώ θα έλεγα ναι, ότι θα μπορούσε να υπάρχει ο τίτλος ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων.
1: Τα βάρη σε εμάς.
0: Και ο λογαριασμός.
1: Ο λογαριασμός στον κόσμο, ναι.
0: Στον καταναλωτή και στον λαό.
1: Όπως γίνεται συνήθως.
0: Και κλείνω λέγοντας ότι η Αίγυπτος κρατάει ισορροπίες.
1: Ναι.
0: Γιατί τρεις μέρες πριν στην Αίγυπτο ήταν ο Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι Τζιπίνγκ λοιπόν που πήγε στην Κυρκυζία στη συνάντηση της οργάνωσης για τη Σαγκάη, όπως λέγεται, οικονομικός οργανισμός Σαγκάη, εν συνεχεία ήρθε στην Αίγυπτο και είπε ότι η Κίνα θα έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή. Ναι. Διότι έχει συμφέροντα και διότι πρέπει να υπάρχει η διακίνηση πετρελαίου φυσικού αερίου, μεγάλο μέρος το καταναλώνει η Κίνα. Και έδωσε, αν θέλετε, κάποιο στίγμα για το πώς πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ακριβώς ο ανταγωνισμός Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σέρνει το παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό. Έκαναν και στρατιωτικές ασκήσεις, αεροπορικές στρατιωτικές ασκήσεις, κινέζικα αεροπλάνα και αιγυπτιακά. Δεν είναι απλά, δηλαδή, έτσι μια τυχαία συνάντηση. Η Αίγυπτος επίσης είναι μέλος των BRICS. Η Αίγυπτος έχει πάρει δάνειο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS. Η Αίγυπτος ισορροπεί απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό ο Αλ-Σίσι, παρεμβαίνοντας απέναντι στο σουνιτικό ΝΑΤΟ, ζήτησε από τον Αραβικό Σύνδεσμο που έχει έδρα το Κάιρο, ο Αραβικός Σύνδεσμος να διαμορφώσει ένα οργανισμό ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή, και όχι το τριμερές σχήμα της Μέκας. Έχουμε λοιπόν εν κατακλείδη ανταγωνισμούς. Επί του πεδίου τους βλέπουμε, δεν είναι να ψάξουμε. Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου. Το λύκο βλέπεις, λέει, τον τωρό ψάχνεις. Λοιπόν, εδώ ήρθε ο Σι Τζιν-Πινγκ. Υπάρχει παρουσία, τον είπα. Ο ανταγωνισμός, οι προσπάθειες για οικονομικούς διαδρόμους, το καλώδιο, και εκεί που πέφτει φράγκα, αρπάζει και η μαρίδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο μαρίδα. Σε τοπικό επίπεδο ολιγάρχες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ερώτημα είναι τι θα κερδίσει ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, τι θα κερδίσει ο ελληνικός λαός, τι θα πάρει στο τέλος ως αποτέλεσμα και ως δίθεν κοινωνικό μέρισμα. Τα είδαμε όλα αυτά. Νομίζω ότι κάπως έτσι απομυθοποιείται η υπόθεση και γι' αυτό κανείς δεν θέλει να ενοχλήσει αυτή την ωραία συναλλαγή, έστω και από αυτούς οι οποίοι διατείνονται ότι είναι και θρησκευόμενοι. Γιατί όλοι αυτοί οι περισσότεροι που πάνε και στην εκκλησία και τον 15 Αύγουστο για να πάρουν κανένα ψηφαλάκι, δεν είδα να πούν κουβέντα για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Όλα τα πάνε. Ναι. Κουβέντα γι' αυτό. Για να μην χαλάσει μανέστρα στο άλλο. Για να αποδειχθεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και είστε και ο μόνος, νομίζω, που το επισημαίνετε.
0: Για να αποδειχθεί ότι εδώ παίζεται ένα άλλο παιχνίδι και που αυτό που είπαν πάρα πολύ με αφορμή την ιστορία της για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, ότι αρπάζουν τα φιλέτα εκεί κάποια οικονομικά συμφέροντα, είχαμε κάνει ειδική εκπομπή. Άρα ούτε και γι' αυτό το θέμα κουβέντα από αυτούς που διατείνονται ότι είναι και οι μεγάλοι χριστιανοί. Αλλά όταν πέφτει το παραδάκι, νομίζω ότι το βασικό είναι να υπάρξει η ίσπραξη σε οικονομικό επίπεδο και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όλα τα άλλα έχουν πάει πίσω.
1: Κύριε Μαγιά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω μια ιδέα, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε αν αξίζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή. Επειδή έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς, επειδή και στη Γαλλία δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, άκουσα κόσμο ο οποίος προβληματίζεται πλέον για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν είναι πρώιμη αυτή η συζήτηση να γίνει. Yeah. Αλλά αν αρχίσουν χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να έχουν πολιτικές δυνάμεις που επικρατούν με απόψεις σαφώς αντιευρωπαϊκές, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Να φτιάξουμε κανένα σχέδιο μπίλ, δηλαδή, λέω, το οποίο αρνούμαστε να το.
0: Να πω το εξής. Την επόμενη εβδομάδα συνεχίσουμε την υπόθεση με τα καλώδια. Θέλω να αφήσω να εξελιχθεί όλη η συζήτηση στην έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το copyright είναι στο προσκήνιο. Και να αναλύσουμε μετά και τα οικονομικά προγράμματα κτλ. Πολλά από αυτά που λέγονται και ως προτάσεις κομμάτων είναι αυτά τα οποία αναδείξαμε σε εκπομπές που λέγαμε πώς μπορούν να δοθούν χρήματα, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Για το AFD ίσως να αναζητήσετε, έχουμε κάνει μια εκπομπή και είχα αναφερθεί σε αυτό, θα τη βρούμε την εκπομπή, γύρω στα 20 λεπτά εξηγούσα τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Μία κουβέντα μόνο μπορώ να πω και να πάμε σε άλλη εκπομπή ευχαρίστως. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίπασμα για την αύξηση της ακροδεξιάς και της φασιστικής δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν έχουν κόψει, λέμε, το φτηνό ρωσικό αέριο και πληρώνουν λογαριασμούς και ανεβαίνουν τα κόστη παραγωγής και απολύονται οι εργαζόμενοι, αυτό είναι ουσιαστικά το λίπασμα για την ακροδεξιά. Διότι η αντίδραση του κόσμου είτε θα είναι προς τα αριστερά, θα είναι όμως πραγματικά αντιθεσμική και θα είναι και πραγματικά αντισυστημική για ένα άλλο δρόμο, για μια άλλη κοινωνική συγκρότηση, ή θα εγκλωβιστεί, όπως εγκλωβίστηκε και από το Μουσολίνι και από το Χίτλερ, και θα πάει σε μια κατεύθυνση ακροδεξιάς, την οποία βλέπουμε τώρα στη Γερμανία. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα, αλλά ο τίτλος θα έλεγα ότι είναι αυτό. Ποιος ρίχνει το λίπασμα με την πολιτική του, και είναι οι αποφάσεις των Βρυξελών. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση Επανδά.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Δεν είσαι μόνη.
7: Δεν είσαι μόνος.
6: Είμαστε δίπλα σου.
7: Δεν σε καθορίζει.
6: Δεν σε κρατάει πίσω.
7: Δεν σε σταματάει.
6: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών Ενωτιαία Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα και καλή σεζόν, περίοδο, νέα περίοδο.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Τον 15 Αυγουστό που η Τουρκία ακύρισε τα νέα θαλάσσια πάρκα της, εσείς γράφατε στη Σημερινή ότι ο Ατίλας έστησε τη σημαία της διχοτόμησης μέσω της Ομοσπονδίας. Και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας είχατε πει τις προάλλες, ότι ο κύριος στόχος των πολιτικών ηγεσιών τα τελευταία πολλά χρόνια από ελληνικής πλευράς, δηλαδή ελλαδικής και κυπριακής πλευράς, είναι η πρόοδος της διαπραγματεύσης, χωρίς απαραίτητα αυτό να σημαίνει και πρόοδος στην πραγματικά λύση του Κυπριακού. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό που κατά τη δική σας ανάλυση αποτελεί λύση του Κυπριακού και πώς γίνεται αυτή η διολίσθηση, διχοτόμηση μέσω της Ομοσπονδίας.
9: Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει ούτε καν πρόοδος. Ακριβώς είναι διολίσθηση. Διότι η μαθηματική πρόταση, δηλαδή η φόρμουλα επίλυσης του Κυπριακού, είναι λαθασμένη. Γιατί είναι λαθασμένη? Διότι ο στόχος είναι λαθασμένος. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν είναι στόχος των Ελλήνων ή ένας κοινός στόχος Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, αποδεκτός κοινός από τους Έλληνες ή τους Τούρκους. Είναι οι υποθήκες του Νιχάτ Ερήμ. Δηλαδή από το 1956 ο Νιχάτ Ερήμ έχει πει ότι το Κυπριακό θα πρέπει σε πρώτη φάση να λυθεί μέσω της μετακίνησης πληθυσμών, το διοικητικό πληθυσμιακό διαχωρισμό και εδαφικό της Κύπρου στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας. Αυτό ακριβώς το οποίο έχει πει το 1956 ως στρατηγικό στόχο Νιχάτ Ερήμ συνέβη με την εισβολή του 1974. Υπενθυμίζω ότι δύο μέρες πριν από την εισβολή ο Ετζεβίτ, για να μην εισβάλλει στην Κύπρο, ζήτησε ομοσπονδία, τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, τις 12 Αυγούστου πριν από τη δεύτερη φάση της εισβολής. Τόσο ο Ντεκτάς όσο και ο Γκιουλέν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, είχαν καταθέσει δύο σχέδια. Το ένα ήταν πολυπεριφερειακή και το άλλο ήταν καθαρή Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Στο ένα σχέδιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας είναι αυτό που συζητούμε σήμερα, δηλαδή 34-36%. Και το άλλο ήταν μια πολυπεριφερειακή ομοσπονδία με 17% καθαρά τουρκικό έδαφος και καντόνια εφόλης της επικράτειας με δικαίωμα επέμβασης της Τουρκίας παντού. Άρα όσα συζητούμε σήμερα δεν αποτελούν λύση βιώσιμη, αποτελούν την νομιμοποίηση των τελεσμένων της εισβολής. Υπενθυμίζω δε ότι πριν από την εισβολή η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία από τον πρόεδρο Μακάριο μέχρι και το αριστερό Ακέλα αποτελούσε μορφή διχοτόμησης. Ερώτημα τώρα. Πώς αυτό το οποίο αποτελούσε μορφή διχοτόμησης πριν από την εισβολή σήμερα συνιστά επανένωση και μάλιστα συνταυτίζεται μαζί με την απελευθέρωση? Έχουμε δηλαδή ένα τουρκικό στόχο ο οποίος έχει μετατραπεί σε σημαία των Ελληνοκυπρίων και της Αθήνας, δηλαδή Αθήνας και Λευκοσίας, σε μια σειρά υποχωρήσεων που φτάνουν σήμερα στο σημείο να μας επιβάλλουν ότι η λύση της Διζωνικής Ομοσπονδίας, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, είναι ορθή, επειδή οι Τούρκοι μετά τον Γκρας Μοντανά, αφού πήραν τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, πέρασαν στα δύο κράτη. Άρα οι Τούρκοι μας έχουν εγκλωβίσει μεταξύ της προηγούμενης δικής τους τουρκικής θέσης, δηλαδή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, και της νέας τουρκικής θέσης των δύο κρατών, κατά τρόπον ώστε αν επιστρέψουμε στην προηγούμενη τουρκική θέση, θα πρέπει να πανηγυρίζουμε, διότι με τις υποχωρήσεις μας δώσαμε περιθώριο στους Τούρκους να φτάσουν στα δύο κράτη, που είναι και αυτά το προηγούμενο στάδιο, όπως έχει πει ο Νιχάτ Ερήμ, για την πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου. Άρα, όσα βλέπουμε σήμερα είναι ο ενδιάμεσος δρόμος πριν από την πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου. Και είχα δημοσιεύσει μάλιστα βήμα-βήμα πώς υλοποιούνται αυτά τα οποία έχει ο Νιχάτ Ερήμ και πώς κάθε φορά που οι Τούρκοι κάνουν ένα βήμα μπροστά, εμείς υιοθετούμε και σηκώνουμε ως σημαία την προηγούμενη τουρκική θέση. Σε αυτή το στάδιο βρισκόμαστε σήμερα. Αναφερθήκετε στην εναλλακτική πρόταση, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση πρώτο. Γιατί ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενταχθήκαμε ως Κυπριακή Δημοκρατία και μάλιστα επί τη βάση του πρωτοκόλλου 10, ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία ενεντάχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναστολή του κοινοτικού κεκτημένου στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα του νησιού. Και τι λέει το κοινοτικό κεκτημένο? Ότι για να εφαρμοστεί στο νότιο, στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα το κεκτημένο, τότε θα πρέπει να αποφασίσει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, εάν οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία θέλουν λύση και θέλουν οι Τουρκοκύπροι να επανενσωματωθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να την αποδεχθούν. Δηλαδή, θα πρέπει να αποδεχθούν την ύπαρξη του ενιαίου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι να ζητούν την επιβολή της διχοτομικής λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Αυτή είναι η θέση μας. Και το λέω αυτό διότι τόσο ο Έλλην Πρωθυπουργός όσο και ο Κύπριος Πρόεδρος εμφανίζονται ως υπερευρωπαϊστές. Εφόσον εμφανίζονται υπερευρωπαϊστές, γιατί βάζουν στο ράφι πρώτον το πρωτόκολλο 10, δηλαδή ότι εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι Ομοσπονδία. Δεύτερο, υπάρχει αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 που ρητός αναφέρει ότι για να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας θα πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ανεξαρτήτως λύσης. Ερώτηση τώρα. Είναι αυτοί οι δύο οι πυλώνες των συνομιλιών και της επίλυσης του Κυπριακού? Όχι βέβαια. Αντιθέτως, τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία προσφέρουν δώρα στην Τουρκία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, όπως είναι η παραχώρηση βίζας σε Τούρκους πολίτες, εφόσον επανέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών. Αν θέλετε, μπορώ να σας αναλύσω και την πολιτιακή μορφή της λύσης με βάση την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία μπορεί να επέλθει, δηλαδή ως εναλλακτική πρόταση. Έτσι, δηλαδή.
8: Αν μπορείτε να μας το συνοψίσετε σε λίγα λεπτά.
9: Σας το συνοψίζω πολύ απλά. Δηλαδή, γιατί να γίνουν δύο συνιστώντα κράτη και να μην παραμείνει η Κυπριακή Δημοκρατία ως ενιαίο κράτος, να υπάρχουν ήδη 6 επαρχίες με βάση το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε 6 επαρχίες ζώνες, εκ των οποίων οι δύο να διοικούνται από τους Τουρκοκύπριους και άλλως 4 από τους Ελληνοκύπριους.
8: Μπορεί να γίνει αυτό χωρίς απομάκρυνση των στρατευμάτων?
9: Ζώνες. Όχι, αυτά είναι, θα πάμε και εκεί. Άρα σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές θα μπορούν να εκλέγουν οι Τουρκοκύπροι περισσότερους βουλευτές από τους Ελληνοκύπριους και σημαίνει ότι όσοι Τουρκοκύπροι επιστρέψουν στις περιουσίες τους στον Νότο θα μπορούν να εκλέγουν, για παράδειγμα, περιορισμένο αριθμό βουλευτών. Ενώ τι μας λένε σήμερα? Μας λένε σήμερα ότι στο πλαίσιο των δύο συνιστώντων κρατών, ακόμη και αν επιστρέψουν Ελληνοκύπροι επί τη βάση ποσοστοσιών, δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στο βόρειο συνιστό τουρκοκυπριακό κράτος. Δηλαδή θα είναι η πατρίδα τους. Άρα το πρόβλημα δεν είναι οι ζώνες. Το πρόβλημα είναι η ομοσπονδία, η οποία είναι τουρκική λύση, είναι διχοτόμηση και το προηγούμενο στάδιο της πλήρους τουρκοποίησης της Κύπρου. Βεβαίως ορθά έχετε πει ότι καμιά λύση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη εάν δεν υπάρξει πλήρης αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Και λίγαν προσφάτως έχει δημοσιεύσει και ένα επιστημονικό άρθρο, δηλαδή έγινε και από την διεθνή κοινότητα, το έχω μελετήσει και έχει γίνει αποδεκτό, η αντικατάσταση των συνθηκών εγγύησεων που υπάρχουν σήμερα και απέτυχαν παταγωδώς σε διάφορους περιόδους από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Γιατί?
8: Βάζετε πάρα πολλές παραμέτρους. Ναι. Την είχα για ξεχωριστή ενότητα, αλλά επί της αρχής, στη βάση της φιλοσοφίας, υπάρχει κάτι που μπορεί να πείσει την Τουρκία να απομακρύνει τα στρατεύματά της
9: αυτό
8: από...
9: Ναι.
8: Παρακαλώ.
9: Το πρώτο είναι το κόστος, δηλαδή... Εμείς προσφέρουμε δώρα στο πλαίσιο του εξευμενισμού με την ψευδέστηση ότι η Τουρκία, επειδή θα της δώσουμε δώρα, θα γίνει πιο διαλλακτική. Ενώ είναι ως να τροφοδοτείς το θηρίο. Αυτό είναι ιστορικώς αποδεδειγμένο. Δηλαδή τόσα χρόνια προσφέραμε. Τελικά η Τουρκία αυτή την προσφορά ή την καλή θέληση την εκλάμβανε και ορθώς νομίζω ως αδυναμία. Γνώριζε δηλαδή ότι στα ισοζύγια δυνάμεων τις προσφέραμε δώρα διότι δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ούτε στρατιωτικά ούτε διπλωματικά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ακριβώς ότι για να στριμώξεις την Τουρκία πρέπει να βάλεις στο τραπέζι κάποιες θέσεις οι οποίες θα είναι κοινώς αποδεχτές από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς οι οποίοι ρυθμίζουν το παιχνίδι. Για να έχεις μαζί σου τη διεθνή κοινότητα επί της ουσίας.
8: Ωραία, θα το βάλω εδώ το ερώτημα για να μας το απαντήσετε συνολικά. Στο τραπέζι τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους απέναντι στην Τουρκία. Mm-hmm. Και οι δύο αυτές δυνάμεις mm-hmm. δείχνουν πάρα πολύ φύλλα προσκύμενες προς την Τουρκία σε σύγκριση με την Κύπρο, σε τέτοιο βαθμό που η κυρία Κάγια Κάλλας δεν έκανε καν αναφορά στην παρουσία κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο ή στις απειλές της Τουρκίας προς την Ελλάδα όταν επισκέφθηκε την Άγκυρα πάρα πολύ πρόσφατα. Ακόμα και παίχτες όπως η Αίγυπτος που ήταν παραδοσιακά, θεωρούσαμε παραδοσιακά σύμμαχοι και μας δείχνουν ότι είναι σύμμαχοι στις πρόσφατες τριμερείς συναντήσεις με Κύπρο και Ελλάδα, έχουν κάνει κοινά γυμνάσια με την Τουρκία που ήταν στα μαχαίρια μέχρι πριν από λίγο καιρό. Παρότι στέλνουν άγημα για την παρέλαση στην Κύπρο για την ανεξαρτησία. πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ρεαλιστικά τον διεθνή παράγοντα, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ΝΑΤΟ, που περιλαμβάνει και Τουρκία, είτε Ηνωμένες Πολιτείες, είτε τους γείτονες, προς όφελός μας, ως ελληνισμό εννοώ.
9: Για την κυρία Κάλλας. Η κυρία Κάλλας είναι ανεκδίγητη εκ της φύσεως της. Δηλαδή, πρόκειται περί μιας φεδρής προσωπικότητας. Και ακριβώς λόγω της φεδρότητας της, δεν υπάρχει αξιόπιστη κοινή εξωτερική και άμυνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Η κυρία Κάλλας παίρνει εντολές για να μιλήσει. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη. Άρα, εάν η Ελλάδα και η Λευκοσία δεν τραβούν τα αυτή της κυρίας Κάλλας, γιατί το λέω αυτό, διότι ήμουν κάποτε στις Βρυξέλλες για χρόνια και κάποτε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Λιλίκας, όταν προσπαθούσαν να μας περάσουν κανονισμό για τους Τουρκοκυπρίους ότι επρόκειτο περιχωριστής τρίτης ενέργειας, επαρχίας, δηλαδή να εδραιώσουν τη διχοτόμηση, είπε στον κύριο Ρεν ότι θα θέσει δημόσια μορφή εναντίον του και του είπε ότι δεν είστε Υπουργός Εξωτερικών, είστε υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάλληλός μας. Έτσι, ερώτηση, μιλούν με αυτό τον τρόπο που κάποτε πρέπει να μιλάς στους Ευρωπαίους? Όχι βέβαια. Δεύτερο, όταν η κυρία Κάλλας ακούει τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι φίλος του ο κύριος Ερντογάν, αστε τώρα που τα έχουν τσουγκρίσει, και όταν βλέπει τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών της, τον Πρόεδρο της Ελλάδος, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και τον κύριο Ερντογάν στην Ουγγαρία να πίνουν καφεδάκια και να χαριεντίζονται, γιατί η κυρία Κάλλας να είναι βασιλικότερη του βασιλέως? Άρα η πολιτική μας είναι αυτή που δίνει λαθασμένα μηνύματα στους Ευρωπαίους ως προς τη συμπεριφορά απέναντι της Τουρκίας. Για παράδειγμα, τώρα υπάρχει κάποια ρητορικά γρονθοκοπήματα μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς και κάτω από ποιες συνθήκες έχει καταγγελθεί η Άγκυρα για τις απειλές της, και αν έχει περάσει έστω και μια παράγραφος μέσα στα συμπεράσματα που να λέει ότι η συμπερίπτωση η Τουρκία επιτεθεί εκ νέου σε βάρος της Κύπρου ή σε βάρος της Ελλάδας κρατών μελών, ενεργοποιείται αυτόματα το άρθρο 42.7. Γιατί δεν έγινε? Ποιος εμποδίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αντί να γρονθοκοπείται φραστικά μαζί με τον κύριο Ερντογάν, να προχωρήσει σε αυτή τη διπλωματική αποτροπή? Ποιος εμποδίζει τον Κύπριο Πρόεδρο? Για να μην μπορεί πλέον η κυρία Κάλλας να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Πάμε στους Αμερικανούς. Στους Αμερικανούς υπάρχουν δύο ακραίες τάσεις. Η μία ακραία τάση είναι οι παφωνιάδες των λαών κτλ. ΝΑΤΟ, ΣΥΑ, προδοσία. Και η άλλη τάση είναι κατεβάζουμε τα παντελόνια στους Αμερικανούς, διότι έτσι προσδοκούμε ότι θα απολαύσουμε το βιασμό της κρατικής μας κυριαρχίας ή της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Και υπάρχει και η μέση όδος που λέει ότι η συνεργασία με τον οποιοδήποτε, μεταξύ των οποίων και οι Αμερικανοί, θα πρέπει να γίνει πάνω στη λογική των αμοιβαίων συμφερόντων. Ερώτηση τώρα, πότε ενεργήσαμε ακριβώς με αξιοπρέπεια σε αυτή τη λογική? Έχει συμβεί κάτι τέτοιο, και αυτό είναι το θετικό στην Κύπρο, και ομιλώ όπως και άλλοι το αναλύαμε επί σειρά ετών, ότι θα πρέπει να βάλουμε στο Κυπριακό τους Αμερικανούς ως παίχτη γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό. Γι' αυτό και έχουμε υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να χρησιμοποιούν τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μας έδωσε δικαίωμα και την ευκαιρία να συνσταθμεύουν μαζί με τους Αμερικανούς και ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Τι σημαίνει αυτό? Συμμαχική αποτροπή. Πιστεύει κάποιος ότι θα χτυπήσουν οι Τούρκοι τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου και ελληνικά μαχητικά όταν έχει δοθεί το πράσινο φως να συσταθμεύουν μαζί με αμερικανικά? Δεύτερο, οι Αμερικανοί μας δίνουν εικόνα της περιοχής, αναβαθμίζουν το αεροδρόμιο, δηλαδή τη βάση, και προσοχή εδώ, η διοίκηση της βάσης έχουν δεχτεί να παραμένει κάτω από την εθνική φρουρά. Άρα αυτή είναι μια ορθή, επειδή μιλούμε για τα αρνητικά, προσέγγιση αναβάθμισης στη λογική του αμοιβαίου συμφέροντος και του αμοιβαίου σεβασμού.
10: Άρα υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές και είναι βήμα ακριβώς συμμαχικό στο πλαίσιο μιας αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Δεύτερο, αυτό που δεν γίνεται τώρα είναι ότι εφόσον η βάση Ανδρέας Παπανδρέου είναι συμμαχική πλέον και υπάρχουν και Γάλλοι λόγω της κρίσης του Ιράν και υπάρχουν στην περιοχή και πλοία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι ως τέτοιας κατά μόνας, διότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το 42-7, αυτό σημαίνει ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι το εξής. Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσουν επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί η βάση Ανδρέας Παπανδρέου ως διοικητήριο ή στρατηγείο της κοινής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί κολλιώνται?
8: Είναι ρητορικό το ερώτημά σας ή μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο δεχόμαστε δύο στρατηγεία
10: αδυναμία,
8: του ΝΑΤΟ στην
10: αδυναμία,
8: Τουρκία και όχι?
10: Αδυναμία που είναι καθαρό, αδυναμία γεωπολιτικής αντίληψης σοβαρής και αδυναμία λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα υπάρχει το φοβικό σύνδρομο ότι εάν πράξουμε οτιδήποτε μπορεί να θυμώσουμε ακόμη περισσότερο την Τουρκία. Όταν ήταν τα ήπια νερά δεν πράττουμε οτιδήποτε για να μην διατραχθούν τα ήπια νερά. Τώρα που είναι τα φουρτουνιασμένα νερά υπάρχει μια άλλη αντίληψη που λέει να μην κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση η οποία θα χειροτερέψει τις φουρτούνες των ήπιων νερών.
8: Αυτό που περιγράφεται είναι σαν να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε δικαιολογία προκειμένου να μην κάνουμε τίποτα, είτε τα αυτά είτε τα αντίθετά τους.
10: Όχι. Οι ενέργειές μας είναι τέτοιες έτσι ώστε να μην θυμώνουν την Τουρκία ανεξαρτήτως εάν είναι ήπια ή φουρτουνιασμένα νερά. Αντί να προκαθορίζεται το εθνικό συμφέρον και στρατηγική στο πλαίσιο της οποίας θα υλοποιείται το εθνικό συμφέρον μέσα από συμμαχίες. Όπως με την Αίγυπτο για παράδειγμα. Και μην πιστεύετε ότι είτε το Ισραήλ είτε η Αίγυπτος είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν στρατιωτικώς.
8: Βλέπουμε τι κάνουν στη Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή.
10: Ακριβώς. Με τους διπλωμάτες που μιλώ μου έχουν πει ότι μην πιστεύετε ότι εμείς θα κάνουμε πόλεμο για παράδειγμα με την Τουρκία για το δικό σας χατήρι. Όπως ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος θα εμπλακεί σε οποιοδήποτε πόλεμο για να βοηθήσει την Αίγυπτο ή για να βοηθήσει το Ισραήλ. Άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε πρώτα αυτοδύναμα και εφόσον έχουμε αξιοπιστία και αξιοπρέπεια αυτοδύναμα, τότε μπορείς να οικοδομήσεις συμμαχίες και αυξημένη αποτροπή. Δηλαδή, διότι το ζητούμενο δεν είναι να θέλουμε να μας βοηθήσουν στον πόλεμο. Το ζητούμενο είναι να μην φτάνουμε στον πόλεμο. Αυτό ονομάζεται αποτροπή.
8: Σαφές. Θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε τα λίγα λεπτά που μας μένουν με την ευρωπαϊκή σας εμπειρία και την ακαδημαϊκή και την πρακτική. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια περίοδο που η ιστορία γράφεται στους τίτλους των ειδήσεων. Όλοι οι παίκτες κινούνται προσπαθώντας σε αυτή τη ρευστή κατάσταση να κατακτήσουν περισσότερα, όλοι οι παίκτες εννοώντας οι κρατικοί ιδρώντας περισσότερα για τον εαυτό τους, μέχρι να επέλθει το επόμενο στάδιο της ισορροπίας. Όλοι πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε μια πόλωση μεταξύ πολιτικών, μεταξύ να βρει τον εαυτό της, τι θέλει, τι έχει να κάνει. Και όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για ένα ΑΕΠ παρόμοιο, συγκρίσιμο, αν όχι λίγο μεγαλύτερο από αυτό της Κίνας και για έναν πληθυσμό μεγαλύτερο από αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αυτό το μέγεθος, ο διεθνής οργανισμός, αλλά που μοιάζει και λίγο με κράτος από τη λειτουργία του, δεν μπορεί να κατακτήσει για τον εαυτό του και για τα κράτη-μέλη του έναν σοβαρό ρόλο και σοβαρά πλεονεκτήματα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει? Είναι κάτι δομικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι αντιστρέψιμο?
10: Είναι η λαθασμένη εντύπωση που υπάρχει κυρίως στην Κύπρο και στην Ελλάδα περί του τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κλαμπ κρατών, στο πλαίσιο των οποίων ο καθένας εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα είτε κατά μόνας είτε μέσω συμμαχιών. Δεν είναι κράτος, δεν είναι κράτος καν συνομόσπονδο όπως ήταν για παράδειγμα ή οποιαδήποτε συνομοσπονδία θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν είναι ομοσπονδία και δεν είναι ενιοκράτος. Άρα είναι ένα κλαμπ κρατών κυρίαρχων, ειδικώς στα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, που ενεργούν με βάση τα εθνικά του συμφέροντα. Και η κοινή πολιτική είναι το ελάχιστο κοινό εθνικό συμφέρον, το οποίο τις πλήστες φορές καθορίζεται από τα μεγάλα κράτη. δηλαδή από τη Γερμανία, τη Γαλλία και ούτω καθεξής. Άρα είναι ψευδέστηση να πιστεύει κάποιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει εξωτερική πολιτική η οποία θα είναι στον ίδιο βαθμό αποτελεσματική όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως Ομοσπονδία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος θεωρείται στο κλάπ των μεγάλων κρατών όπως είναι η Ρωσία ή όπως

0: εφαρμόζετε τη δημοσιονομική πολιτική για να έχουμε το ισχυρό νόμισμα όπως ήταν το Μάρκο. Αν δεν σας αρέσει, φύγετε. Εάν περάσουμε ακριβώς χωρίς το εργαλείο του βέτο, δηλαδή της κυριαρχίας, της άμυνας των μικρών ή των μεσαίων κρατών και η Γερμανία, όπως υπολογίζει, θα γίνει και στρατιωτική δύναμη, τότε δεν θα κυριαρχεί μόνο οικονομικά, και θα κυριαρχεί και στρατιωτικά. Άρα θα έχουμε μια επαναφορά του γερμανικού ζητήματος. Τι ήταν το γερμανικό ζήτημα? Εάν θα έχουμε μια ευρωπαϊκή Γερμανία ή μια γερμανική Ευρώπη. Θα έχουμε μια ευρωπαϊκή Γερμανία, η οποία ταυτόχρονα όμως θα οδηγεί στη γερμανική Ευρώπη, δηλαδή θα είναι το δεύτερο βήμα. Άρα υπάρχουν πολλά. Γιατί η BRICS δεν προχώρησε? Δεν προχώρησε διότι ήταν μεγάλες δυνάμεις και η κάθε μεγάλη δύναμη δεν μπορούσε να υποταχθεί στις υπόλοιπες. Έτσι.
1: Παρόλα
0: εδώ
1: αυτά,
0: στην Ευρώπη
1: μεγαλώνουν.
0: Υπάρχουν οι BRICS. Ναι. Καθόλου έξοδο δεν τρεμένει πλήρως. Πού τους είδατε? Πού υπάρχουν
1: σήμερα
0: αυτή τη στιγμή?
1: Έχουν σύνοδο, υποτίθεται στο
0: Ρωσία. Όχι, σα έχουν. Ποια είναι η δύναμη τους διεθνώς? Τους είδατε πούποτα διεθνώς? Πουθενά διεθνώς? Τους είδατε.
1: Όχι ως μπλοκ.
0: Όχι ως μπλοκ, ως κράτη. Άρα το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη και θα πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε με την ψευδέστηση της Ενωμένης Ευρώπης ή της Ευρώπης που ανοίγεται μια βρύση και πέφτουν χρήματα. Αυτή δεν ήταν η αντίληψη και στην Αθήνα, στη Λευκοσία. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος που αν ξέρεις, ξεκλειδώνεις συρτάρια, παίρνεις χρήματα, αν ξέρεις, φτιάχνεις συμμαχίες και εξυπηρετάς τα εθνικά σου συμφέροντα. Πολύ εύκολα φορτώνουμε στην Ευρώπη ευθύνες οι οποίες είναι δικές μας. Διότι τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όταν συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, τα κράτη συμμετέχουν. Όταν συμμετέχουν στο Συμβούλιο των Υπουργών οι υπουργοί, τα κράτη συμμετέχουν. Εάν εσύ είσαι ανίκανος να συμμετάσχεις στο πλαίσιο συμμαχιών, κοινών συμφερόντων και επιτρέπει στους Γερμανούς, στους Γάλλους, στους οποιασδήποτε να σου κοβαλικεύουν, δεν φταίει μόνο αυτή, φταίει και εσύ. Αλλά είναι η εύκολη λύση τις δικές μας αδυναμίες να εισφορτώνουμε αλλού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη, για την ανάλυση, για τα φώτα σας και για την παρουσίαση.
0: Επιτρέπετε για να μην μείνει ένα κενό στο
1: φυσικά,
0: θέμα του ΝΑΤΟ.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Στο θέμα του ΝΑΤΟ, η εναλλακτική πρόταση είναι εξής, ότι εφόσον απέτυχε οι εγγυήσεις και είναι γενικώς παραδεκτό, το ΝΑΤΟ μπορεί. Η Κύπρος καταρχάς είναι ούτως ή άλλως ΝΑΤΟ. Απλά δεν το θέλουμε να το δεχτούμε. Τουρκικός στρατός είναι νατοϊκός. Η Τουρδίκ είναι νατοϊκή. Η Ελδίκ είναι νατοϊκή. Οι βάσεις είναι νατοϊκές. Άγγλοι, Αμερικανοί, οι πάντες είναι ΝΑΤΟ. Και εμείς τι λέμε? Έξω το ΝΑΤΟ από την Κύπρο. Δηλαδή όλοι έχουν ωφέλη από το μαγαζί εκτός του ιδιοκτήτη. Άρα τι λέμε? Εάν η Τουρκία θέλει πραγματικά λύση. Και αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, ότι θεωρεί ότι επειδή οι Ελληνοκύπροι είναι πλειοψηφία θα κινδυνεύσουν οι Τουρκοκύπροι, τότε για να γίνουμε όλοι εμπλεκόμενοι σύμμαχοι, να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα, να υπάρξουν αγήματα ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά, το οποίο μπορεί να γίνει μειχτό, όπως ήταν ο κοινός κυπριακός στρατός της Ζυρίχης το 60, και η Κύπρος να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να περάσουμε από την αντιπαράθεση σε κοινή συμμαχία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας που είναι ΝΑΤΟ. Χωρίς εγγύσεις, χωρίς ξένα στρατεύματα. Θα μου πείτε ότι η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ, υπάρχουν εντάσεις. Η άποψή μου είναι ότι αν δεν ήταν η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ θα είχαμε πόλεμο. Δηλαδή ο πόλεμος αποφεύγεται στο Αιγαίο επειδή οι Αμερικανοί δεν θέλουν πόλεμο. Τώρα, εάν ευνοούν τους Τούρκους σε αρκετές περιπτώσεις, δεν έχουν μόνο την ευθύνη οι Αμερικανοί, αλλά έχουμε και εμείς την ευθύνη, διότι τώρα ξυπνήσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ασπίδα του Αχιλλέα, ότι θα πρέπει να έχουμε το Α, ότι θα πρέπει να έχουμε το Β, ότι θα πρέπει να έχουμε το Γ. Δηλαδή, τι αποδεικνύει το ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε αποτρόπη.
1: Αναμένουμε να ακούσουμε από επίσημα χείλη την πρότασή σας για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ για όλους αυτούς τους λόγους που μας περιγράφετε.
0: Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε τώρα.
0: Εγώ
1: λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ
1: για την παρουσία εδώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση Επανδά.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα.

0: αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά, σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά και η ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
5: ναι,
4: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
5: ναι, ναι,
4: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
4: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
5: ναι,
4: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
5: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
4: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
4: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
5: Ναι, ποιες πιθανότητες?
6: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
9: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας,

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα σχολιασμό στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Σε μια πρωτοφανή κίνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθόδους πυρετού, προχωράει η κυβέρνηση επιστρατεύοντας μάλιστα όπως διαβάζουμε τις ένοπλες δυνάμεις και παραδίδοντας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων. Όπως διαβάζω, σύμφωνα με την ψηφισμένη κυβερνητική τροπολογία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει λοιπόν τον επιχειρησιακό συντονισμό των πολιτικών υπηρεσιών στις περιφερειακές ενότητες όπου εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα για τον αφθόδη πυρετό. Η ρύθμιση δεν επιβάλλει στρατιωτική διοίκηση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες όλης της χώρας, αλλά αφορά τις περιφερειακές ενότητες τις οποίες τίθενται σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα, με τη Λέσβο βεβαίως να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο. Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη δρομολογείται ενώ στο νησί της Λέσβου επικρατεί ακόμη εκρηκτικό κλίμα ανάμεσα στους κτηνοτρόφους και στους υπαλλήλους του αρμόδιου εκτελεστικού φορέα που είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι κτηνοτρόφοι αντιδρούν έντονα στις μαζικές θανατώσεις ζώων με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει προσωρινά οι σχετικές διαδικασίες. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων, έτσι λέγεται, κάνει λόγο για μια επικίνδυνη εκτροπή και επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία. Χαρακτηρίζει μάλιστα την απόφαση της κυβέρνησης ως αυταρχική μεθόδευση που θυμίζει πρακτικές του παρελθόντος και υποστηρίζει ότι η επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία αποτελεί μια πάρα πολύ επικίνδυνη εκτροπή από την ομαλή διοικητική λειτουργία και προσπάθεια φήμωσης επίσης της τοπικής κοινωνίας. Βέβαια, να πω κάτι για να προλάβω κάποιους που ίσως μπουν στη διαδικασία να στείλουν μήνυμα ή να σχολιάσουν χάνοντας την ουσία, ότι ο όρος αυτός που χρησιμοποιείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, δηλαδή ο όρος στρατιωτικός νόμος, αποτελεί πολιτικό χαρακτηρισμό της Ομοσπονδίας και όχι νομική περιγραφή της τροπολογίας. Ο αφθόδης πυρετός, να πούμε ότι είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική υιογενής νόσος των δίχυλων ζώων. Προσβάλλει κυρίως βοοειδή, πρόβατα, αίγες και χείρους, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές απώλειες, γι' αυτό και αντιμετωπίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυστηρά πρωτόκολλα περιορισμού, ιχνηλάτησης και εφόσον κριθεί απαραίτητο θανάτωσης. Στο νησί της Λέσβου περισσότερα από 80.000 εγωπρόβατα φέρεται να έχουν ήδη θανατωθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ τοπικές πηγές κάνουν λόγο και για ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση στο πλαίσιο των μέτρων εκρίζωσης χωρίς να έχουν όλα επιβεβαιωμένα νοσήσει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε κάπου εδώ ότι η οικονομία της Λέσβου στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κτηνοτροφία και η κατάσταση έχει φέρει σε μεγάλη απόγνωση όλους τους παραγωγούς. Η ψηφισμένη τροπολογία, να πω ότι προβλέπει ότι στις περιφερειακές ενότητες όπου εφαρμόζονται αυτά τα έκτακτα μέτρα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό, όπως είπα και πριν, όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων κατά παρέκκληση κάθε άλλης διάταξης. Σε κάθε πληττόμενη περιοχή μάλιστα ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ως επικεφαλής επιχειρησιακός συντονιστής με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΕΦΑ. Ο αξιωματικός αυτός θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις και θα δίνει εντολές για μετακινήσεις ζώων, σφαγείων και ζωικών υποπροϊόντων για θανατώσεις, υγειονομική ταφή και καύση, για απολυμάνσεις, σημεία ελέγχου και καθορισμό ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Αποκεντρωμένες διοικήσεις, λιμενικές και τελωνιακές αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του. Η μη συμμόρφωση μάλιστα θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίμου. Το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να κινητοποιεί προσωπικό και μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά έχουν αποφασιστεί. Προβλέπεται επίσης
έκτακτη επιχορήγηση 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση όμως ότι οι κατηγορίες δαπανών και τα ανώτατα ποσά θα εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα χρήματα αυτά όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν αποτελούν άμεση αποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους, αλλά χρηματοδότηση δαπανών για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Ο πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής, να πω κυρίες και κύριοι, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Σαρόπουλος, επεμβαίνει και τοποθετείται χαρακτηρίζοντας ως πρωτάκουστη και απαράδεκτη από κάθε άποψη την τροπολογία που προτείνει και ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία παραδίδει τον επιχειρησιακό συντονισμό της επιδημίας του αφθόδους πυρετού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την τροπολογία, ο αρχηγός ΓΕΘΑ προτείνει έναν αξιωματικό του ελληνικού στρατού να μπει επικεφαλή σε κάθε περιφερειακή ενότητα που θα έχει αυτόδη πυρετό και να συντονίζει τις υπηρεσίες, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Δεν λέει καν για στρατιωτικό κτηνίατρο. Δεν υπάρχει προηγούμενος αυτό μετά το 1974 και αποτελεί εκτροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί οι οποίοι καταπατούνται. Ειδικά σε τέτοια σοβαρά θέματα που άπτονται της υγείας των ζώων, δεν είναι δυνατόν τις αποφάσεις να τις παίρνει ο στρατός. Οι θανατώσεις εγωπροβάτων λόγω της ευλογιάς είναι ένα πείραμα που βολεύει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη φέτα ΠΟΠ, διότι αν κάνει εμβολιασμούς χάνουν οι γαλακτοβιομηχανίες. Αποδεκάτησαν τη Λέσβο και τώρα ισοπεδώνουν όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση πετάει στα σκουπίδια τους επιστήμονες και στρέφει τις ένοπλες δυνάμεις κατά των κτηνοτρόφων. Βράζει όλος ο πρωτογενής τομέας με τον κύριο Μητσοτάκη που βάζει φαντάρους να σφάζουν ζώα, λέει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Αθανάσιος Σαρόπουλος, επαναλαμβάνω το όνομα. Σε μια πρωτοφανή λοιπόν κίνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεταφέρει τον επιχειρησιακό συντονισμό της επιδημίας του αφθόδους πυρετού και των μαζικών θανατώσεων εγωπροβάτων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εμπλοκή αυτή του στρατού αφορά σήμερα τη Λέσβο, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, αλλά η τροπολογία προβλέπει το ίδιο μοντέλο σε κάθε περιφερειακή ενότητα, όπου θα κριθεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν έκτακτα μέτρα. Για πρώτη φορά η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία εννοώ, ορίζει με τροπολογία αξιωματικούς του στρατού και μάλιστα όχι κατά ανάγκη στρατιωτικούς κτηνίατρους, ως επικεφαλής του επιχειρησιακού συντονισμού των πολιτικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών στις πληττόμενες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Αντί οι ένοπλες δυνάμεις να αφοσιώνονται στην αποστολή τους για την προστασία της πατρίδας και της εθνικής κυριαρχίας, η κυβερνητική ανικανότητα τις μετατρέπει σε ένα μηχανισμό εκτέλεσης και επιβολής απέναντι στους Έλληνες κτηνοτρόφους. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί. Και βέβαια δεν είναι μόνο το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που σπεύδει να πει κάποια πράγματα με σφοδρότητα, αλλά και πολλοί άλλοι οι οποίοι πιστεύουν ότι πλέον δημιουργείται ένα ιδιαίτερα βαρύ θεσμικό προηγούμενο και γεννά σοβαρά ερωτήματα, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, για την υποκατάσταση των πολιτικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών από μια στρατιωτική αλυσίδα επιχειρησιακής διοίκησης. Την ώρα που η Κύπρος μάλιστα επέλεξε να αξιοποιήσει και τον εμβολιασμό για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού, παράλληλα βέβαια με περιορισμούς και κάποιες θανατώσεις, αλλά και τον εμβολιασμό. Η Αθήνα αρνείται να εφαρμόσει αυτή την επιλογή. Η συζήτηση για το αν υπάρχει άλλος δρόμος και για το αν οι αποφάσεις της κυβέρνησης είναι οι ορθότερες, αυτές που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, ασφαλώς και παραμένει ανοιχτή και νομίζω ότι περνάει και σε μια μεγαλύτερη ένταση πλέον. Η αιμονή στη σημερινή πολιτική, η απόρριψη των εκκλήσεων των γεωτεχνικών
και η ανάθεση του επιχειρησιακού συντονισμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για πολλούς αποτελούν μια απόδειξη πλήρους αποτυχίας, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης να προστατεύσει για μία ακόμη φορά τον πρωτογενή τομέα. Η Λέσβος έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα, άσχετα που ίσως πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται στη χώρα μας. Όμως έχει πληρώσει βαρύ τίμημα με την αυτόχθονη φυλή του νησιού και τη βάση της τοπικής κτηνοτροφίας να βρίσκονται υπό τεράστια πίεση. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν θα ήθελα να κουράσω λέγοντας περισσότερα. Μπορείτε και εσείς να μπείτε σε μια διαδικασία αναζήτησης. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε like. Φυσικά εγγραφή για να προστεθείτε στο κανάλι μας, γιατί μας βοηθάτε πολύ. Και καμπανάκι πατήστε για να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στην Ελεύθερη Πένα σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
4: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
3: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
4: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
3: και φαντασία.
5: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
6: Μην επιμένεις, αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω, ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
7: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
6: Το ξέχασα τελείως.
7: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
6: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
7: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
6: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
8: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή, Ο Άνθρωπος των Θαυμάτων. Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
9: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κάλι Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: AirTopen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ζήστε όλα με την Ήνα του Θεού. Κάθε Δευτέρα 4 με 5 από την Ertopen. Συντονίσου www.ertopen.com. Εδώ ακούς καλά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό φθινόπωρο, γιατί εγώ τώρα ξεκινάω την εκπομπή 14 Σεπτέμβρη, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, του Εσταυρωμένου σήμερα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Πάνος Ζέκιος, στο μικρόφωνο είναι η Άννα Ματθαίου και είναι η εκπομπή «Πες τα όλα» και ξεκινάμε δυναμικά, συζητώντας σήμερα για τη συνεπιμέλεια και να δούμε τα σύν αυτό. Μαζί μου είναι ο κύριος Κώστας Καρακώστας, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του παιδί με δύο γονείς. Καλησπέρα κύριε Καρακώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Ματθαίου, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και ο κύριος Ζαχαράτος, ο οποίος είναι πρόεδρος.
2: Καλησπέρα για μένα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Είναι αυτό που λέμε ευχαριστώ και ανταποδίδω.
1: Και λοιπόν, το σεζόν καλύπτει όλους.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όλους και όλα τα μετερίζια.
0: Τώρα ξέρεις, μην πούμε που πήγε ο καθένας και τα λοιπά. Είναι τα γνωστά, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε που πήγες εσύ, που πήγα εγώ, που και αυτά. Εντάξει, όλοι κάπου πήγαμε. Η Ελλάδα είναι γεμάτη ομορφιές, θάλασσα, ήλιο. Έτσι τα απολαμβάνουμε όπου και να είμαστε. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαχαράτου, από εσάς να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το παιδί με δύο γονείς.
2: Ναι, έτσι συνοπτικά να πω ότι το παιδί με δύο γονείς είναι ένας οργανισμός ιδιωτικός. Το αντικείμενό του είναι τα δικαιώματα του παιδιού στην οικογενειακή ζωή, ιδίως μετά τη διάσπαση συμβίωσης των γονέων τους. Οι δράσεις μας είναι κυρίως ενημερωτικές προς το κοινό και θεσμικές μέσω παρεμβάσεων για διάφορες εγκυκλίους που βγαίνουν ή διάφορες αλλαγές σε νομοθεσία, όπου προωθούμε το πνεύμα των δικαιωμάτων των παιδιών μετά τη διάσπαση συμβίωσης των γονέων τους. Δηλαδή πως πρέπει να διαμορφώνεται η ζωή τους αφού δεν ζουν σε μια κοινή κατοικία με τους δύο τους γονείς.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλετε μια παρέμβαση,
0: βεβαίως,
1: μια
0: προσθήκη,
1: επειδή είμαι εντός εκτός και επειδή αυτά σε σχέση με την, με την οντότητα της οποίας ηγείται ο κ. Ζαχαράτος, οι παρεμβάσεις τις οποίες κάνει συγκεκριμένη ομάδα είναι πάντοτε ουσίας. Γιατί τα θέματα που αφορούν το παιδί, τα δικαιώματα του παιδιού και τις σχέσεις των γονέων μετά το διαζύγιο είναι πολυεπίπεδα.
0: Να εμβαθύνουμε λίγο, βεβαίως, γιατί είναι θέλετε. Πολύ γενικό αυτό που μου είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι. Απλά ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Στην περιγραφή της δραστηριότητας του κ. Ζαχαράτου, θα ήθελα να κάνω την επισήμανση πως ό,τι παρεμβάσεις γίνονται από μεριάς του, της ομάδας, είναι επί της ουσίας. Με προτάσεις, με απεύθυνση στους πολιτικούς, με υπομνήματα στις αρχές. Υπάρχει πάντα μία ουσία από πίσω.
2: Έτσι ενδεικτικά, για να είναι και πιο κατανοητό στον κόσμο.
0: Ναι, σε εσάς.
2: Παραδείγματος χάρη, η πρόσβαση αμφωτήρων των γονέων μετά τη διάσπαση συμβίωσής τους στα δεδομένα υγείας των παιδιών. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διοικητικό κενό στο πώς θα μπορούσαν και οι δύο γονείς να έχουν πλήρη εικόνα της υγείας του παιδιού μετά τον χωρισμό τους, γιατί με το καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας που εφαρμοζόταν όλα αυτά τα χρόνια, έπαιρνε πρόσβαση ουσιαστικά ο επιμελών, αν θεωρηθεί έτσι, γονέας. Το οποίο ήταν αντίθετο από το γράμμα και πνεύμα του αστικού κώδικα όπως ισχύει σήμερα. Και έπρεπε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες στοχευμένες συζητήσεις επί του τρόπου πρόσβασης και των δύο γονέων στην υγεία των παιδιών. Και στη συνταγογράφηση και στην εκτέλεση της συνταγής και στις παθήσεις πιθανώς που μπορεί να έχει.
0: Δηλαδή μέχρι πρότινος μου λέτε ότι υπεύθυνος ήταν μόνο ένας γονέας.
2: Είχε πρόσβαση στο φάκελο υγείας του παιδιού μόνο ένας γονέας.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό δημιουργούσε ένα έδαφος στο να μην να αποκόπτεται. Εάν επιθυμούσε ο επιμελών γονέας, εάν επιθυμούσε, μπορούσε να αποκόψει τον ετερογονέα από την κάθε πρόσβαση και πληροφορία για την πορεία υγείας του παιδιού του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, καλά, η υγεία έχει πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορούμε να συζητήσουμε. Προφανώς ο ένας στενοφάκελος υγείας, η πλήρη εικόνα, νοσηλείες, φάρμακα, συνταγογραφήσεις, επισκέψεις σε ιατρούς. Ένα άλλο βήμα που έγινε και πέρασε καιρός για να επιτευχθεί ήταν η άμεση ενημέρωση από τον ΕΟΠΗ μέσω SMS ή την άλλη συνταγογράφηση που έχουμε όλοι για λογαριασμό μας, να ενημερώνονται αμφότεροι γονείς εφόσον το παιδί είναι κάτω από 18 ετών. Άλλο κομμάτι, έτσι, ενδεικτικά και πολύ γρήγορα, πρόσβαση στο αφημί του παιδιού, γιατί πλέον τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν αφημία μέσω της ΑΔΕ, έστω και συστημικά, δεν χρειάζεται κάποιος γονέας να το ιτηθεί. Υπήρχε πρόβλημα στο να υπάρχει πρόσβαση σε στοιχεία συγκεκριμένα για την, περιουσιακή κατάσταση του παιδιού. Άρα αυτές είναι οι παρεμβάσεις, θέματα εκπαίδευσης, μην το ανοίξω πάρα πολύ, αυτή είναι η στοχοθέτησή μας και όπου βλέπουμε κενό έρχομαστε σε επαφή με την πολιτεία και εντοπίζουμε τα κενά και τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Να ρωτήσω λοιπόν, ποιο είναι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη συνεπιμέλεια και πώς έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια όμως, έτσι αν έχουν
1: πολύ
0: γίνει...
1: Πολύ εύστοχη ερώτησή σας και το συνεχίζω από εκεί που το άφησε ο κ. Ζαχαράτος.
0: Και αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις στον όλο, να υπάρχουν κάποια κενά, γιατί πάντα
1: υπάρχουν. Παρεμβάσεις λοιπόν αυτές τις οποίες μας περιέγραψε μόλις ο κ. Ζαχαράτος και ήταν πολύ εύλογη η απορία σας. Μα καλά πώς, το μα καλά πώς θεσμοθετήθηκε με τρόπο πανηγυρικό μόλις το 2021. Μέχρι το 2021 το γράμμα του νόμου και η τακτική η οποία υπήρχε, η οποία στηριζόταν και δεν στηριζόταν στο νόμο, αλλά μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, επικρατούσε η αντίληψη ότι όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, η αποκλειστική επιμέλεια πηγαίνει κατά κύριο λόγο στη μητέρα, στον ένα γονέα, συνήθως στη μητέρα. Το σύνολο λοιπόν των αρχών, σχολεία, γιατροί, εκπαιδευτικοί, φροντιστές, είχαν την αντίληψη, την εδρεωμένη αντίληψη, ότι αυτός που έχει την αποκλειστική επιμέλεια έχει και την αποκλειστική φροντίδα του παιδιού. Και επομένως ο γονιός που δεν έχει την αποκλειστική επιμέλεια είναι, πρέπει να είναι μερικές φορές, εντελώς αποκομμένος από κάθε πληροφόρηση. Σήμερα λοιπόν το 26 το συζητάμε και πολύ αυθεντική απορία σας, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, είπατε μα καλά δεν είναι αυτονόητο.
0: Φυσικά.
1: Το 21 λοιπόν ήρθε ο νόμος Τσιάρα, ο νόμος 4800, ο οποίος τι είπε πιο πανηγυρικά, ότι μετά το διάζευμα, ο νόμος της συνεπιμέλειας που λέμε, τι είναι πρώτη στάση συνεπιμέλεια, είναι η πανηγυρική παραδοχή στον νόμο ότι δύο γονείς μετά τη διάσπασή τους είναι ίσοι. Έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό που λέγεται φροντίδα παιδιού. Ο αντίλογος πολλές φορές, για να το έτσι και εγώ πολύ σχηματικά να το βάλουμε στην κουβέντα. Μα είναι δυνατόν οι κακοποιητές έχουν τα ίδια δικαιώματα, αυτοί που δεν πληρώνουν διατροφή?
0: Έτσι είναι, κυρία Καρακώστα μου. Έτσι είναι, γιατί τα βλέπουμε τι γίνεται.
1: Η πρώτη που θα πούμε, κυρία Ματθαίου.
0: Εδώ τα βάζουν στην κατάψυξη.
1: Και πολλά άλλα. Εδώ λοιπόν, για να περιορίσουμε στο τι προβλέπετε και να λύνετε σιγά σιγά.
0: Όπως σαν τον Τράγκα μίλησα τώρα και δεν μου άρεσε. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πώς το λένε, για να μην υπάρχει κανένα κενό στους ανθρώπους που μας ακούνε, η συνεπιμέλεια δεν είναι κάτι κακό. Η συνεπιμέλεια δεν είναι κάτι το οποίο είναι εχθρικό απέναντι στο συμφέρον του παιδιού. Εξηγούμε τι είναι και ο νόμος προβλέπει τις εξαιρέσεις. Άρα λοιπόν, ό,τι περιγράφουμε ως κακοποιητικές,
0: ένθεν και ένθεν, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο.
1: Ο γονέας, όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει διάκριση φίλων. Ο γονέας. Λοιπόν, υπάρχουν και μια χαρά αρσενικά τα οποία δεν είναι κατάλληλα να ασκούν γονικά καθήκοντα, μια χαρά θηλυκά, αυτό είναι παντού. Ο νόμος λοιπόν έχει όλα τα έχει, προβλέπονται όλα τα εχέγγυα στον νόμο, ώστε κακοποιητικές συμπεριφορές, αδιάφοροι γονείς, ο γονιός που δεν πληρώνει διατροφή, ο γονιός ο οποίος δεν έχει ενδιαφερθεί ποτέ.
0: Συνηθίζεται αυτό, έτσι.
1: Πολλές φορές είναι και μέσω, αν θέλετε, εκβιασμού προς την άλλη πλευρά. Όπως μέσω εκβιασμού είναι και οι ψευδείς καταγγελίες εις βάρος του άλλου γονέα. Όλα αυτά λοιπόν προβλέπονται στον νόμο και αν εφαρμόζεται ο νόμος, προστατεύεται το συμφέρον του παιδιού. Ο νόμος θέτει ως απόλυτη προτεραιότητά του την προστασία του συμφέροντος του παιδιού. Και το συμφέρον του παιδιού εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση και τις παραδοχές των επιστημόνων, όταν είναι ενεργός η συμμετοχή και των δύο γονέων. Δύο γονείς οι οποίοι μπορούν και θέλουν να είναι αρρωγοί στο παιδί.
0: Πώς διασφαλίζει ο νόμος, αν λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, πώς το διασφαλίζει αυτό?
1: Όπως σας εξήγησα, ο νόμος ξεκινάει από την παραδοχή ότι χωρίσαμε, έχουμε ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Αν εγώ έχω να καταλογίσω σε εσάς που είστε η μητέρα, παραμέληση, κακοποιητική συμπεριφορά, το οτιδήποτε ή εσείς αντίστροφα, τότε θα το θέσουμε υπόψη των αρχών, υπόψη των δικαστηρίων. Και τα δικαστήρια λαμβάνοντας υπόψη.
0: Επομένως, αυτή είναι η τακτική.
1: Σε γενικές γραμμές είναι αυτή.
2: Θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα.
0: Να προσθέσετε και να σας ρωτήσω και κάτι που έχω στο μυαλό μου.
2: Ο νόμος αυτός ήταν και ένα παράδειγμα αλλαγής. Και τι εννοώ με αυτό? Ο σκοπός ήταν να αλλάξει λίγο νοοτροπία. Δηλαδή η νοοτροπία ότι η μητέρα εγκλωβίζεται στο ρόλο της τροφού και ο πατέρας εγκλωβίζεται στο ρόλο του οικονομικού παρόχου, εκτός ότι δεν ανταποκρίνεται στην σύγχρονη πραγματικότητα, είναι και αν ισχύει, είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Γιατί η γυναίκα σήμερα δεν είναι όπως ήταν, δεν είναι εγκλωβισμένη στην οικογένεια.
0: Αλλάζουν τα κοινωνικά στάτους, σαφέστατα.
2: Έχει καριέρα, αναπτύσσεται επαγγελματικά, μετά από ένα χωρισμό δικαιούται να αναπτυχθεί και προσωπικά και να εξελιχθεί Και δεν γίνεται η οικογένεια με την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας των παιδιών να την οδηγεί σε ένα τέλμα. Πρέπει και οφείλει να έχει την ελευθερία να εξελίσσεται. Αν λοιπόν μια γυναίκα μετά από ένα διαζύγιο την εγκλωβίσει σε ένα σπίτι με τρία παιδιά.
0: Δεν θα μου επιτρέψετε εδώ, έτσι, πρέπει να υπάρχει και κοινωνική μέρημνα.
2: Σαφώς πρέπει να υπάρχει κοινωνική μέρημνα. Αλλά εγώ θέλω να πάω πίσω στο παράδειγμα και να πω ότι ο νόμος μαθαίνει και στους γονείς που μπορεί να είχαν μάθει στο παρελθόν ότι τα παιδιά τα παίρνει η μαμά, εγώ καθάρισα. Έρχεται και λέει ότι είναι υποχρέωση πλέον νομική του γονέα, αμφωτέρων των γονέων.
0: Επομένως,
2: και του μπαμπά και της μαμάς.
0: Το βάζουμε σε νομικό πλαίσιο αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Ενεργή συμμετοχή στη ζωή του παιδιού. Δεν μπορείς πια να πεις εγώ τα φορτώνω στον κόκορα. Συγγνώμη, χρησιμοποιώ μια γλώσσα για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, να περνάει το μήνυμα στην κοινωνία. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να αποτάσσεται των υποχρεώσεών του από το παιδί. Ένα άλλο κομματάκι, μια και το είπαμε πριν, ο κ. Κερακώσης ανέφερε για το παράδειγμα του νόμου, πλέον είναι από το 21, έχουμε φτάσει 26. Δεν ξέρω αν έχει και νόημα να το λέμε ως νομοτσιάρα απλά, γιατί είναι στο αστικό κώδικα, έχει ενσωματωθεί, πάνε 5 χρόνια. Υπάρχει μια απόκληση, και εκεί είναι που κάνουν μια σειρά παρεμβάσεων μεταξύ διοικητικής διαδικασίας και νομικής τάξης. Βλέπεις ότι η νοοτροπία η παλιά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στη διοικητική διαδικασία. Γιατί πολλές φορές βλέπεις, ας πούμε, βγαίνει εγκύκλωση από το Υπουργείο Παιδείας που λέει ο ασκών την επιμέλεια, ενημερώνεται γι' αυτό. Αυτό.
0: Δεν είναι, μου λέτε, ξεκάθαρος ο νόμος.
2: Ο νόμος είναι ξεκάθαρος.
0: Τι είναι
2: η διοικητική
0: ξεκάθαρο.
2: Διαδικασία κουβαλάει μαζί της αποτυπώματα προηγούμενων παλαιότερων.
0: Υπάρχουν κολλήματα δηλαδή, έτσι.
1: Ήταν μια πρακτική, μια μικρή παρένθεση. Το προηγούμενο, γιατί μιλάμε για καθεστώς. Δηλαδή, ο αστικός κώδικας, όπως πολύ σωστά το λέμε, και υπό την προηγούμενη του μορφή, κατοχύρωνε την πλειονότητα των δικαιωμάτων. Εγώ γι' αυτό, πάνω σε αυτό που λέει και ο
0: κύριος Δαχτώ. Των δικαιωμάτων πιανού.
1: Του παιδιού να ανατρέφεται από κοινού με δύο γονείς.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε ένα ανήλικο παιδί, το οποίο χωρίζουμε, το οποίο ο ένας από τους δύο γονείς το θεωρεί κτήμα του, έχει. Βοηθώ, έχει αρρωγό ένα σύστημα εκεί έξω το οποίο του λέει ναι, μπράβο, καλά κάνεις και θεωρείς το παιδί ότι είναι ένα αντικείμενό σου, το παίρνεις, φεύγεις. Κυρία Ματθαίου, μέχρι το 21 κάποιος γονιός μπορούσε να πάρει το παιδί, να αλλάξει χώρα και να μην έχει καμία απολύτως κύρωση.
0: Μα τα φαινόμενα αυτά είναι ακόμα και σήμερα, έτσι, και το βλέπουμε όλοι και ψάχνουμε να βρούμε τον άλλο γονέα.
1: Ο γονιός που έπαιρνε με μία προσωρινή διαταγή. Τι σημαίνει προσωρινή διαταγή? Σημαίνει καταθέτω σήμερα μία αίτηση και σε τρεις μέρες έχω απόφαση. Ο άνθρωπος αυτός, καταλαβαίνετε τώρα το βάθος και τη σοβαρότητα.
0: Είχαμε όμως, θα επιτρέψετε, και άλλα. Είχαμε και άλλα φαινόμενα, τη διαδικασία του αυτοφόρου, έτσι, όταν αργούσε λίγο ο πατέρας ή η μητέρα να επιστρέψει το παιδί και τα παιδιά βλέπανε εικόνες απείρου κάλους.
1: Ναι, και στα τμήματα να σένονται. Αλλά αυτό το οποίο σας λέω, που είναι ενδεικτικό, γι' αυτό και εγώ νωρίτερα μίλησα για το πανηγυρικό της θεσμοθέτησης της ισότητας των γονέων. Και πρέπει από εκεί να ξεκινάμε. Και αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαράτος όσον αφορά τη διοίκηση, θα πρέπει και εκεί να γίνει κτήμα ότι η ισότητα των γονέων στην πραγματικότητα. Υπήρχε λοιπόν αυτό το καθεστώς, αυτή η πρακτική που έλεγε ένας κάνει το κουμάντο, ένας παίρνει τις αποφάσεις, ένας αποφασίζει για την τύχη του παιδιού, είναι πρακτική 40 χρονών. Δηλαδή πρέπει να κυλήσει δηλαδή ρεαλιστικά πολύ νερό στο αυλάκι. Έχουν γίνει βήματα, αλλά όπως λέει και ο κύριος Ζαχαράτος και με τις δράσεις του προς τα εκεί τίνει, στο να βοηθήσουμε την πολιτεία να καμφθούν, να ακυρωθούν και οι τελευταίοι μύθοι.
2: Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, ένα λεπτό, γιατί πρέπει να συνεχίσω πάνω σε αυτό που έλεγε. Όταν βγαίνει μια εγκύκλειος, λέει πάντα λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο τάδε, τάδε, τάδε, τάδε, τάδε. Ξεχνάνε να βάλουν τον νόμο 4821. Γιατί αν τον βάζανε, όλα τα υπόλοιπα που γράφονται παρακάτω δεν θα στεκόντουσαν. Αλλά γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εγώ δεν είμαι της άποψης ότι υπάρχουν οι πολέμοι της συνεπιμέλειας και οι φίλοι της συνεπιμέλειας. Το δικαίωμα του παιδιού είναι κοινό για όλους μας. Υπάρχει κόστος. Η πολιτεία για να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση σε δύο γονείς σε ένα σύστημα που έχει δομηθεί, που βλέπει πάντα ένα πρόσωπο, έχει κόστος. Και μόνο αν επιμείνεις σαν κοινωνία των πολιτών και πεις έλα εδώ στο υψημένο αυτό. Κάτι μπαμ, φαίνεται. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια απόκληση μεταξύ νόμου. Δεν έχεις λάβει όπως αυτό το νόμο. Πρέπει να έχουν και οι δύο γονείς πρόσβαση στο παιδί για να εξυπηρετήσουν το παιδί πρωτίστως. Γιατί αν το παιδί, προσέχετε, βλέπει ότι έχει έναν γονέα, αρχίζει και αντιμετωπίζει τη ζωή μονογονεϊκά. Αρχίζει και πιστεύει, επειδή έτσι είναι το καθεστώς, ότι έχει ένα γονιό. Και αν έχει ένα γονιό, ο άλλος τι είναι που τον βλέπει, τον μεγαλώνει.
0: Θα ρωτούσα το εξής. Δεν πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά χωρισμένων γονέων, να υπάρχει έτσι και μια ψυχολογική στήριξη και στους γονείς και στα παιδιά?
2: Θα πρέπει να υπάρχει κατεύθυνση. Συγγνώμη τώρα, με οδηγείτε στο να πω. Θα με
0: έτσι, γιατί να έρχονται πω, σε μια καινούργια κατάσταση, κύριε Ζαχαράτη.
2: Έγινε ντόρος για τα βιβλία της Β' και 6ης Δημοτικού. Για κάποιες φωτογραφίες και περί ομόφυλων ζευγαριών. Δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε, ούτε είμαστε δικαιωματιστές. Εμείς μιλάμε πάντα για το τι λέει ο νόμος. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Εμείς θα κολλήσουμε στη μονογονεϊκότητα. Γιατί έλεγε και έβαζε και τα παιδιά να κάνουν άσκηση στην οικογένεια, ότι αν έχεις χάσει τον ένα σου γονέα, έχει πεθάνει δηλαδή, ή αν έχει χωρίσει, αν έχουν χωρίσει γονείς σου, είσαι σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Και βάζει στο ασκησιολόγιο να ζωγραφίσει το παιδί την οικογένειά του. Δηλαδή αυτό το παιδί καλείται και του λέει το εκπαιδευτικό σύστημα ότι αν έχουν χωρίσει γονείς σου, είσαι ένα γονέα.
0: Α, έτσι την εννοείται την κατεύθυνση, να γνωρίζει το παιδί τι
2: πρέπει το παιδί να καταλάβει.
0: Τα μοντέλα της
2: μπορεί οικογένειας. Μπορεί να αλλάζει η δομή της οικογένειας.
0: Και ρωτώ, υπάρχουν μοντέλα στην οικογένεια?
2: Τώρα είναι ένα γενικό ερώτημα αυτό. Για μένα δεν υπάρχουν μοντέλα. Κάθε οικογένεια
0: και
2: έχει.
0: Και κλείνω την παρένθεση.
2: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το αν υπάρχουν. Είναι ότι μαθαίνουμε στα παιδιά να μην μπορούν δημόσια να εκφράσουν ότι εγώ έχω και μία μαμά. Που εγώ μένω με τον μπαμπά μου, αλλά έχω μία μαμά. Ή μένω με τη μαμά μου, αλλά έχω και ένα μπαμπά. Τον οποίο τον βλέπω, μιλάμε. Περνάμε το μισό χρόνο μαζί. Και καλείται αυτό το παιδί να δείξει στον κύκλο του, τον άμεσο κοινωνικό που είναι το σχολείο, η τάξη του, να του πει τι, ότι ναι, ξέρεις και τον μπαμπά μου που βλέπεις να έρχεται, είναι, εγώ έχω μόνο τη μαμά μου. Ή τη μαμά μου βλέπεις να έρχεται, εγώ έχω μόνο τον μπαμπά μου. Είναι μια σύγκρουση για το ίδιο το παιδί. Και πρέπει να δούμε, γι' αυτό λέω διοικητικά, άλλο η διαπαιδαγώγηση, άλλο η εκφράση της μονογονεϊκότητας όταν αφορά επιδοματική πολιτική. Μην την μπλέκουμε. Επειδή χρησιμοποιούμε επιδοματική πολιτική για τη μονογονεϊκά και νοικοκυριά για να τα ενισχύσουμε, δεν σημαίνει ότι θα το ενσωματώσουμε στην εκπαίδευση των παιδιών. Συγγνώμη, ήταν μεγάλη παρένθεση, αλλά ήταν κάτι που μας είχε απασχολήσει τελευταία.
1: Ελεύθερα, κύριε Ζαχαράτου. Εγώ θα έλεγα μια μικρή προσθήκη να κάνω, συμφωνώντας απόλυτα με όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Είναι ένα κομμάτι, δηλαδή πιστεύω και εγώ πάρα πολύ στην όσμωση και στην εκπαίδευση της κοινωνίας. Δηλαδή αυτά τα οποία εμείς μπορεί να είμαστε μέσα στα πράγματα. Και να θεωρούμε παράλογο τώρα το ότι δύο άνθρωποι χωρίζουν. Δηλαδή, μισοί άνθρωποι χωρίζουν δεν είναι κάτι. Και αν αυτό το πράγμα φυτευτεί στην αντίληψη ότι χώρισες, ούτε το παιδί είναι καημένο, ούτε το παιδί είναι κτήμα κανενός.
0: Γι' αυτό δηλαδή, είπα και για ψυχολογική στήριξη.
1: Ακριβώς. Η στρέβλωση ξεκινάει, κατ' εμέ, πριν φτάσουμε στο κομμάτι του τι εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Η εκπαίδευση έρχεται μέσα από τα σπίτια. Το πρώτο λοιπόν επίπεδο είναι να αντιληφθεί ο κόσμος του τι εννοούμε όταν μιλάμε για συνεπιμέλεια. Γιατί εγώ πιστεύω, εγώ αντιθέτως με τον κύριο Ζαχαράτο, πιστεύω ότι υπάρχουν οι πολέμοι της συνεπιμέλειας, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουν κανένα επιχείρημα. Δηλαδή είναι πολεμικοί με επιχειρήματα του επίπεδου.
0: Φαντάζομαι ότι είναι προσωπικοί λόγοι.
1: Είστε υποστηρικτές εσείς που δεν πληρώνετε διατροφές.
0: Ναι, αυτό
1: είστε υποστηρικτές εσείς οι οποίοι υποστηρίζετε τους κακοποιητές. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό, δεν υπάρχει καμιά καταγραφή. Και το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να τίθεται πάντα σε όποιον δηλώνει έτσι μια φλογερή άρνηση κτλ. Είναι, είσαι κατά της ισότητας των δικαιωμάτων? Και εδώ μπλέκουμε λοιπόν με το τι εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας και στα σχολεία. Δεν μπορεί να είμαστε πολύ ανεκτικοί, και εγώ είμαι υπέρ των δικαιωμάτων και υπέρ της ισότητας σε όλα τα επίπεδα. Στο να υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια τα οποία θα υιοθετήσουν, θα κάνουν παιδιά κτλ. Και να έχουμε αγκάθι την ισότητα των γονέων. Δηλαδή να μας προβληματίζει η ισότητα των γονέων όταν θα ξαναπώ ότι ο ίδιος ο νόμος έρχεται και προστατεύει το παιδί.
0: Πάμε σε καινούργια μοντέλα λοιπόν, οικογένειας, τα οποία τίθενται σε νομικά πλαίσια. Μιλήσετε για ομόφυλα ζευγάρια.
1: Τα ομόφυλα ζευγάρια, εντάξει, όλη αυτή η κουβέντα η οποία είναι αρκετά επίκαιρη, είναι υπό μια διαμόρφωση τώρα όλο αυτό το πράγμα. Εμείς όταν λέμε για συνεπιμέλεια, η κουβέντα που γίνεται.
0: Υπάρχει νομικό πλαίσιο για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Εικάζω ότι Δεν
0: είναι
1: προβλέπει κάτι. Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν υπάρχει
1: ξεκάθαρα να σας πω. Αυτό, ναι. Ακριβώς, αυτό πήγα να πω ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει διαχωρισμός στον νόμο. Επομένως, στην επιμέλεια θα αφορά προφανώς, καταλαμβάνει και περιπτώσεις δύο ανθρώπων του ίδιου φίλου που έχουν ένα παιδί. Ο νόμος δεν κάνει. Μάλιστα. Δεν μιλάει για άντρα-γυναίκα.
2: Το πρώτο άρθρο του νόμου ακριβώς λέει ότι ανεξαρτήτου φίλου σεξουαλικού προσανατολισμού. Άρα αυτό έχει ξεκαθαριστεί.
1: Καταλαμβάνει τους πάντες.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι, για να δώσουμε τροφή για σκέψεις στους ακροατές μας.

0: Και επανερχόμαστε στην εκπομπή «Πες τα όλα» με την Άννα Ματθαίου, στην κονσόλα του ήχου Πάνος Ζέκιος, και μαζί μου η εκλεκτή καλεσμένη είναι ο Γιάννης ο Ζαχαράτος, είναι πρόεδρος του οργανισμού «Παιδί με δύο γονείς», και ο κύριος Κώστας Καρακώστας, δικηγόρος και σύμβουλος του οργανισμού. Επανερχόμαστε λοιπόν για τη συνεπιμέλεια. Να πούμε λοιπόν, λέγαμε για τα μοντέλα της οικογένειας και μου λέτε ότι διασφαλίζονται με αυτό το νόμο.
1: Ο νόμος δεν κάνει διάκριση των φίλων των γονέων. Ακριβώς. Υπάρχει ίδια εξασφάλιση και για ομόφυλα ζευγάρια.
0: Ποια είναι η πιο σημαντική συμβουλή που θα δίνατε σε γονείς που βρίσκονται τώρα στη διαδικασία διαζυγίου και εξετάζονται στην επιμέλεια?
2: Μακριά από τα δικαστήρια. Γιατί υπάρχει προσέγγιση. Η πολύ επιφανειακή προσέγγιση.
0: Θίγετε συμφέροντα, τώρα είναι μπροστά ο Καρακώστας.
1: Θα πω το ίδιο. Μην ανησυχείτε. Θα πω το ίδιο.
2: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς τα δικαστήρια στην Ελλάδα δεν επικεντρώνονται στα δικαιώματα του παιδιού. Δεν ασχολούνται βαθύτερα με την οικογενειακή διαφορά. Δεν έχουν και τα φόντα να το κάνουν. Δεν έχουν τους ειδικούς να τους υποστηρίξουν. Άρα αναγκαστικά οι άνθρωποι αυτοί που είναι νομικοί δεν έχουν ούτε γνώση παιδοψυχιατρικής, ούτε παιδοψυχολογίας, ούτε ψυχολογίας ενηλίκων, ούτε είναι παιδοψυχίατροι, ούτε είναι κοινωνικοί λειτουργοί. Άρα υπολείπονται σε πολλά ανθρωπιστικά κομμάτια που αφορούν τη διαδικασία του χωρισμού δύο ανθρώπων. Είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση και το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι γονείς για να προστατεύσουν το ίδιο τους το παιδί είναι να αποφύγουν τη διαδικασία των δικαστηρίων. Ακόμα και στις περιπτώσεις που το δικαστήριο καλεί το παιδί να πει τη γνώμη του και οφείλει να το κάνει, γιατί υπερνομοθετικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
0: Από ποια ηλικία καλείται το παιδί?
2: Δεν υπάρχει στάνταρ. Είναι κατ' εκτίμηση του κάθε δικαστή. Αλλά ακόμα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει πλαίσιο. Οι ευρωπαϊκές διατάξεις όμως μιλάνε για την ακρόαση του παιδιού, αλλά υπό συνθήκες, δηλαδή παρουσία ειδικών. Όχι φώναξε το μέσα και πες του ό,τι θέλεις εσύ να του πεις. Και προσέγγισε το όπως εσύ νομίζεις.
0: Νομίζω αυτό πάντα επικρατούσε.
1: Αυτό επίσης φώναξε το παιδί, συμφωνώ με τον κύριο Ζαχαράτο, τη συμβουλή την οποία θα έδινα και δίνω σε όποιον ζητάει τη συμβουλή μου και βρίσκεται σε αυτή τη συνθήκη, είναι εξαντλήστε κάθε μέσο να τα βρείτε εξωδικαστικά. Για όλους τους λόγους που ανέφερε ο κύριος Ζαχαράτος, εγώ θα προσέθετα και για τους ουσιαστικούς λόγους προστασίας του παιδιού. Η αντιδικία φέρνει τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Η αντιδικία μας φέρνει σε μια αναγκαιότητα ενώπιον άλλων ανθρώπων να πούμε δύσκολα πράγματα, πολλές φορές να πούμε ψέματα, και από μόνη της η δοκιμασία την οποία θα κληθεί να περάσει ένα παιδί πηγαίνοντας σε ένα απρόσωπο τις περισσότερες φορές γραφείο δικαστικού να κάνει μια φιλική εντός ή εκτός εισαγωγικών κουβέντα, κατ' εμέ είναι ένα τραύμα το οποίο μένει. Η στρέβλωση και το μεγάλο μείον της δικαστικής διαδικασίας, όπως είπαμε, είναι το γεγονός ότι οι δικαστές δεν έχουν την αρρωγή ειδικών επιστημόνων. Επομένως, ναι, καλούνται στην πραγματικότητα να φορέσουν πολλαπλά καπέλα.
0: Δεν έχουν τα εργαλεία και δεν μπορούν να το κάνουν για τη στήριξη της οικογένειας.
1: Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε για την άποψη του παιδιού, η οποία πολλές φορές υπάρχουν και αποφάσεις, οι οποίες δικαστής να έχει ακούσει το παιδί, αλλά δεν έχει λάβει τόσο σοβαρά υπόψη την άποψή του. Στη συντριπτική πλειονότητα όμως των φορών, η άποψη του παιδιού λαμβάνεται υπόψη. Ένα παιδί λοιπόν δεν έρχεται ποτέ έτοιμο να καταθέσει, να αφηγηθεί την αλήθεια. Για να βγει η αλήθεια από ένα παιδί, φανταστείτε ένα παιδί που το φέρνει ο πατέρας του, για να μην λέμε άντρες γυναίκες, το οποίο το είχε Σαββατοκύριακο, το οποίο του έχει τάξει να του πάρει το καινούριο PlayStation, το οποίο έκανε προπαραγγελία να πάρει το FC το 27, και του έχει πει, κοίταξε να δεις τώρα, τη Δευτέρα που θα πάμε στο δικαστή, μην πολυπείς και κάτι, γιατί μαμά, πες ότι σου αρέσει φανταστικά να περνάμε μαζί. Το παιδί τι θα πει? Εγώ σας λέω, περνάει φανταστικά και με τη μαμά. Θα πει αυτό.
0: Περνά
1: το οποίο
0: φανταστικά
1: έχει
0: με τον μπαμπά.
1: Έχει καθοδηγηθεί,
0: ναι,
1: να πει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ο δικαστικός λοιπόν δεν έχει την ειδική γνώση ψυχολογίας, παιδοψυχολογίας, να βγάλει από το παιδί του ποια είναι αυτή η αυθεντική άποψή του. Και επίσης σε μια συνέντευξη 5-10, 15
0: όμως
1: λεπτών, όχι, υπάρχει ζήτημα, δηλαδή για μένα το νούμερο ένα απαιτούμενο για να διαδοθεί το μήνυμα της ισότητας των γονέων σε όλη την κοινωνία, είναι η εφαρμογή του νόμου. Αλλά η εφαρμογή του νόμου, όχι με πάρα πολλές αλλαγές, όχι με πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις.
0: Πόσοι γονείς όμως, κύριε Καρακώστα, γνωρίζουν τον νόμο?
1: Δεν το ξέρουν πολύ, και εδώ δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς, έχει να κάνει και με το τι χαρακτήρα έχει ο καθένας.
0: Γιατί ξέρετε, λέμε νούμερα, λέμε νομικά πλαίσια.
1: Πολλές φορές.
0: Αλλά ο κόσμος που μας ακούει, που αντιμετωπίζει τα προβλήματα στην καθημερινότητά του, δεν κάθεται τώρα να θυμηθεί ότι είναι ο νόμος τάδε.
1: Να σας πω, δεν είναι. Όμως ότι το παιδί πρέπει να μεγαλώσει με δύο γονείς, μπορεί να το κάνει. Εκεί λοιπόν μπαίνει ο κάθε χαρακτήρας. Κάποιος άνθρωπος είναι συγκρουσιακός. Δύσκολα θα ανεχτεί ότι έχει τα ίδια δικαιώματα με τον άλλον,
0: εκεί
1: ο οποίος
0: τι κάνουμε.
1: Θεωρεί. Εκεί καλούνται τα δικαστήρια να δώσουν τη λύση.
0: Αυτό.
1: Γιατί ο ίδιος ο νόμος λέει αυτό, ότι όταν οι γονείς δεν τα βρίσκεται, ελάτε στα δικαστήρια να δώσουν
0: και
1: τη λύση.
0: Και το περιβάλλον του κάθε γονέα, εγώ
1: φυσικά
0: θέλω να ρωτήσω, φυσικά παίζει ρόλο. Πολύ πρόσφατα, και το καταθέτω εδώ στην εκπομπή, ήμουν μάρτυρας σε μία κατάσταση που ειλικρινά ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση. Γειτονικό μου σπίτι, σε εκείνο το σπίτι που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, ακριβώς απέναντι για να είναι πιο συγκεκριμένη, άκουγα μία φασαρία. Λοιπόν, ήταν μία γιαγιά η οποία είχε αρνιόταν πεισματικά, είχε μία άρνηση απίθανη, και λέω απίθανη γιατί είχε πέσει κάτω και χτυπιόταν ότι έχω βηματοδότη και δεν θα μου πάρετε το παιδί. Είχε έρθει ο μπαμπάς να πάρει το παιδί στο προκαθορισμένο ραντεβού που έπρεπε να το πάρει και δεν το έδινε η γιαγιά.
1: Εντολέας μου προχθές που ήταν ο αγιασμός των παιδιών, ήταν η γιαγιά, πήγε ο άνθρωπος στον αγιασμό του παιδιού.
0: Ήταν ο ίδιος.
1: Έχει το απόλυτο δικαίωμα. Έχει το απόλυτο. Όχι, από ό,τι έμαθα δεν έπεσε κάτω η γιαγιά. Έχει το απόλυτο δικαίωμα να παρευρεθεί στην όσα σκόνη τη γονική μέρημνα. Λοιπόν, και η γιαγιά του λέει ποιος είσαι εσύ και τι θες εδώ.

0: Ποιος το έχει δημιουργήσει? Όχι, είναι αυτό που λέει. Γι' αυτό λέμε για την εφαρμογή του νόμου. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, στην εφαρμογή.
1: Δηλαδή,
0: του...
1: και ερχόμαστε πάλι διαδικασίες αυτοφόρου, ιστορίες, έτσι. Γιατί βεβαίως η γιαγιά πήγε στο τμήμα.
0: Μια κουβεντούλα και. Όταν θα πάμε όμως στα δικαστήρια, γι' αυτό λέμε ότι ξεκινάμε και το παν, το άπαν είναι η εφαρμογή του νόμου. Μην πάμε στον φυσικό δικαστή και μας πει βρείτε τα, μην τζακώνεστε, όταν έχουμε καταγεγραμμένα 10
1: τέτοια
0: συμβάντα.
1: Φυσικά.
2: Ή να πει,
1: φυσικά.
2: Τι να κάνει και η γιαγιά τώρα εκεί, ήτανε, δεν πειράζει μωρέ, γιαγιά είναι. Γιατί όλο αυτό δεν ήταν κατά του παιδιού.
1: Επηρεάζει καταρχήν τον ψυχισμό του παιδιού.
2: Ήταν κατά του παιδιού.
1: Ήταν ένα παιδί το οποίο... Το είδα μετά από μία ώρα που προσπάθησαν έτσι να έρθουν σε συνεννόηση με τη γιαγιά, τα αστυνομικά όργανα, με πάρα πολύ δυσκολία. Ήταν ένα κοριτσάκι με σκυμμένο το κεφάλι που δεν ήξερε να πάει από το ένα ή το άλλο μέρος.
0: Μα φαντάζεστε την ντροπή του μπροστά στους συμμαθητές που έγινε όλο αυτό το πράγμα. Μπροστά στον κόσμο, μπροστά με την αστυνομία. Και να το δούμε λίγο.
1: Αυτό
0: να
1: είναι
0: δούμε, και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, κυρία Μαρθέου, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Το παιδί αυτό, ο άνθρωπος αυτός, όταν συλλέγει πληθώρα τέτοιων βιωμάτων από τόσο ευαίσθητη ηλικία, τι δημιουργείται μέσα του, τι θα βγάλει μεθαύριο,
1: τι προσωπικότητα θα αναπτύξει,
0: ακριβώς, τι θα βγάλει μεθαύριο στις διαπροσωπικές του σχέσεις, πώς θα αντιμετωπίζει τους γονείς του, τα παιδιά του, τον σύντροφο, τη σύντροφο. Δηλαδή, εδώ είναι που λέμε ότι η συνεπιμέλεια δεν είναι το καπρίτσιο κάποιων απογοητευμένων πατεράδων οι οποίοι βγαίνουν με σημαίες και πανό και λένε συνεπιμέλεια. Η ισότητα έχει το νόημα το να προστατευτεί το παιδί. Έχει το νόημα του να έχουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί θα μεγαλώνει σε συνθήκες γόνιμες για τον ψυχισμό του.
2: Είναι πολιτισμός.
0: Είναι πολιτισμός.
2: Θέλω να εντοπίσω κάτι που είπε ο κ. Χρακώστης πριν για τη διαδικασία που ακούγονται τα παιδιά στο δικαστήριο. Χρησιμοποιείς τη λέξη τραυματικό. Δεν είναι τυχαίο.
1: Υποβάλλονται σε ακροματική διαδικασία.
2: Όχι ακροματική διαδικασία.
0: Σε ένα δωμάτιο, να το πούμε έτσι απλοϊκά, σε ένα δωμάτιο παρουσία μόνο του Προέδρου.
1: Χωρίς κοινό. Να το διευκρινίσουμε αυτό.
2: Σωστά. Αλλά προσέχτε. Η προετοιμασία, δηλαδή η ανακοίνωση ότι αύριο θα πας στο δικαστήριο και ξέρεις πρόσχετη τι θα πεις, γιατί μπορεί να γίνει έτσι, μπορεί να γίνει αλλιώς. Όλο αυτό είναι τραυματικό. Και η ακρόαση, γιατί όταν έχεις να πάνε να δεις κάποιον που δεν ξέρεις και είσαι παιδί, μπορεί να είναι και λίγο τρομακτική η φιγούρα αυτή που θα συναντήσεις μπροστά σου.
1: Και να μην
2: δεν
1: θα
2: το αναπτύξω αυτό. Εγώ απλά θα πω ότι όσους ενήλικες γνωρίζω σήμερα που ήταν στη διαδικασία διαζυγίου γονείς τους και περάσανε τις πόρτες του δικαστηρίου για να ερωτηθούν, σήμερα ως ενήλικες θυμούνται με λεπτομέρειες το τι έχει γίνει. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι ως εμπειρία ήταν τραυματική και έμεινε. Έμεινε για πάντα.
1: Και έχει επηρεάσει και τον ψυχισμό του ανθρώπου αυτού.
2: Προφανώς. Το εύλογο ερώτημα όμως, γιατί κάναμε μια συζήτηση για την εφαρμογή της συνεπιμέλειας. Το εύλογο ερώτημα και το αν πρέπει να το λύσουν εξωδικαστικά. Το εύλογο ερώτημα που θα έχει κάθε Κροάτης που ακούει είναι, γιατί όμως δεν πάνε οι γονείς τότε εξωδικαστικά? Γιατί όταν ένας εκ των δύο, η δική μου θέση είναι αυτή, όταν ένας εκ των δύο νιώθει από τον νομικό του παραστάτη ότι αν πάει σε ένα δικαστήριο η αντιμετώπιση θα είναι στερεοτυπική, όταν νιώθει ότι κατά 80% θα πάρω αποκλειστική επιμέλεια και θα έχω την απόλυτη εξουσία στο τι συμβαίνει με το παιδί και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω να τραυματίσω και να κονοποιήσω το θυμικό μου απέναντι στον άλλο γονέα, δεν παίρνει στη διαδικασία της συζήτησης. Αν όμως ήξερε αυτός ο διάδικος ότι ξέρεις κάτι, αν πας στο δικαστήριο η προτάσεις της, η κοινή ανατροφή, εκεί θα καταλήξεις. Γιατί δεν θα πας στο δικαστήριο? Έλα να τα βρεις. Λίγο πίσω εσύ, λίγο πίσω άλλος, με μια διαμεσολάβηση θα βρεθεί.
1: Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι το διακύβευμα. Εκεί λοιπόν κολλάει το πράγμα και γι' αυτό έρχονται σε ρήξη.
0: Αυτό που λέμε απλά λόγια ο κ. Ζαχαράτος είναι το εξής. Αυτό που λέγα πριν. Εφαρμόζουμε τον νόμο. Εάν αυτό το πράγμα, η ισότητα, δηλαδή να πας στο δικαστή και ο δικαστής να σου πει, πείτε μου ρε παιδιά, γιατί να μην σας τη δώσω? Γιατί να μην είστε ίσοι γονείς? Πείτε μου ένα λόγο σοβαρό. Και συνήθως είπαμε όχημα για να καταρρύπτεται η ισότητα είναι ψευδείς καταγγελίες. Όλοι είναι κακοποιητικοί, υπάρχουν κακοποιητικοί, αλλά αυτός που είναι κακοποιητικός το αποδεικνύει. Υπάρχουν και οι μηνύσεις.
1: Εδώ έχουμε δει τα τραγικά. Ο πατέρας φυλάει το παιδί του και η μητέρα του κάνει καταγγελία.
0: Το πιάνει στον νόμο. Παραγματικές ιστορίες τώρα είναι αυτές.
1: Ναι, είναι καταγεγραμμένα.
0: Είχα υπόθεση σε δικαστήριο στην Πελοπόννησο που έπιανε το παιδί ο άνθρωπος.

0: έπιανε ο πατέρας το παιδί από τον ώμο όταν έβλεπαν τηλεόραση και άφηνε σαφείς αιχμές στα δικόγραφα για ασέλγεια. Εκεί δεν πρέπει να τιμωρηθεί αυτός ο οποίος έχει το θράσος, αν μου επιτρέπετε, γιατί και την, πώς να πω, την έλλειψη, την απόλυτη έλλειψη ευαισθησίας και ενσυναίσθησης. Γιατί πώς το καλό φτάνει στο σημείο για μικροδιαχείριση να κατηγορήσεις τον άλλο γονέα με τον οποίο θα κληθείς να πάρεις αποφάσεις για το παιδί σου, το οποίο το παιδί σου πρέπει να σε έχει στήριγμα για το μέλλον του, για τις σπουδές του, για όλα του, για τα θέματα υγείας του, να του καταλογίσεις κάτι τόσο σοβαρό.
1: Από την άλλη πλευρά να πούμε ότι υπάρχουν και οι γονείς εκείνοι έτσι που τα παραβλέπουν αυτά. Μπορεί δηλαδή να γίνει μια κίνηση η οποία όντως να είναι κακοποιητική, όντως να είναι ασέλγεια.
0: Εκεί έτσι, θα πρέπει,
1: αυτό. Έτσι,
0: δεν το συζητάμε. Εκεί που υπάρχει, κυρία Ματιό, για να είμαστε ξεκάθαροι και πραγματικά δεν τίθεται κανένα θέμα, σας το είπα και από την αρχή της κουβέντας μας. Ο κακοποιητής οποιασδήποτε μορφής βία και αν ασκεί σε άλλον άνθρωπο πρέπει να τιμωρείται, και για να το πάω παραπέρα να είμαστε απόλυτα σαφείς, δεν πρέπει να έχει τα υποτυπώδη δικαιώματα ως προς τα παιδιά, γιατί είναι επικίνδυνος. Αλλά να είναι κακοποιητικός και η κακοποίηση να αποδεικνύεται. Όχι να γίνεται κάποιος, να βαφτίζεται κάποιος επειδή είναι εύκολο, επειδή πολλές φορές ο κόσμος τι νομίζει. Και πολλές φορές πράγματι έχει και από συναδέλφους την σχετική κατεύθυνση. Θα του μπουμπονίσουμε ή θα της μπουμπονίσουμε μία μήνυση. Το λέω λαϊκά. Μία μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Ο δικαστής τώρα θα δει ενδοοικογενειακή βία. Θα πάμε και στο ποινικό. Θα του βάλει περιοριστικά μέτρα. Μην του πλησιάζει στα 50
1: τα
0: μέτρα.
1: Θα
0: πάμε μετά στα ασφαλιστικά μέτρα. Ο δικαστής τώρα τι συνεπιμέλεια θα δώσει αφού προχθές καταθέσαμε τη μήνυση.
1: Δεν θα δώσει.
0: Θα
1: βέβαια.
2: Και σε όλη αυτή την ιστορία ευθύνη έχουν και οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, οι δικηγόροι. Γιατί ένας δικηγόρος οφείλει πρωτίστως, πέρα από το να στηρίξει τον πελάτη του και τον εντολέα του, έχει απέναντί του, ειδικά στο οικογενειακό, ένα παιδί. Και όταν υπερτερούν τα συμφέροντα του εντολέα του έναντι των δικαιωμάτων του παιδιού και δεν προστατεύονται, τότε έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης. Και την ευθύνη των δικηγόρων την έχει ο δικηγορικός σύλλογος της εκάστοτε περιφέρειας. Όταν έχεις λοιπόν δικηγόρους που βλέπεις ότι συστηματικά καταθέτουν εγκλήσεις για την οικογενειακή βία, ασέλεια, οι οποίες στην πορεία καταρρύπτονται, αλλά με τη μέθοδο αυτό έχουν καταφέρει να μην έχει το παιδί ισότιμα τους δύο γονείς στη ζωή του. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχθεί. Δηλαδή και η νομική, η συλλειτουργή της δικαιοσύνης δεν είναι στο απειρόβλητο. Δεν μπορεί η ευθύνη να βάλει πάντα
1: στα τον εντολέα.
2: Γιατί ο εντολέας μπορεί να έχει μία ελληματική προσωπικότητα. Δεν σημαίνει ότι θα βρει κάποιον να τον υποστηρίξει ή ότι αν πληρώνεται για τη δουλειά που κάνει μπορεί να φτάσει όποιο άκρο θέλει. Για μένα οι συλλειτουργοί δικαιοσύνης πλέον έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ως παιδί με δύο γονείς δεχόμαστε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Και από μπαμπάδες και από μαμάδες. Θα σας πω ποια είναι η προσέγγιση των περισσότερων μπαμπάδων. Οι περισσότεροι μπαμπάδες λοιπόν αντιμετωπίζουν το εξής όταν πηγαίνουν στους δικηγόρους τους, ειδικά στην επαρχία. Ότι πει μπλέκεις τώρα με συνεπιμέλειες, δεν θα πάρεις τίποτα. Άμα δεν συμφωνεί, κανόνισε εκεί πέρα, έλα να κάνουμε ένα συμφωνητικό ή να πάμε στο δικαστήριο και να πούμε θέλω δύο Σαββατοκύριακα το μήνα. Και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε, αν υπάρχει όμως συνεπιμέλειες, γιατί μας λέει σε διακοινή ανατροφή. Και λέω, άμα ακούς δικηγόρο να σου λέει τέτοια πράγματα, φύγε μακριά. Φύγε μακριά, γιατί αυτός ο δικηγόρος δεν θα προστατεύσει τα δικαιώματα του παιδιού σου.
1: Έχει ταλαιπωρηθεί πολλοί κόσμος από αυτό. Έτσι, είναι και αλήθεια. Εγώ οφείλω ως δημοσιογράφος να το καταθέσω εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, πολλά μηνύματα που έχουν ταλαιπωρηθεί από το σύστημα αυτό. Να ρωτήσω όμως, πώς διαμορφώνεται ένα λειτουργικό πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατοικίας ή επικοινωνίας και πώς θα επικοινωνούμε και στο παιδί?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη παρερμηνία, η οποία προσωπικά τη συναντάω ακόμα και σε δικαστές, και σε συναδέρφους και σε δικαστές. Υπάρχει μια σοβαρή μερίδα κόσμου, η οποία βλέπει με καχυποψία τη συνεπιμέλεια, γιατί την έχει ταυτισμένη με τον ίσο χρόνο διαμονής.
1: Α, ναι.
0: Σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, ναι. Δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Ζαχαράτου.
1: Ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι ίσως χρόνος διαμονής.
0: Συνεπιμέλεια είναι πρώτιστα η ισότητα του δικαιώματος και της υποχρέωσης. Είναι η κατοχύρωση της δυνατότητας του γονέα να είναι ενεργός σε καθημερινότητα και αποφάσεις που αφορούν
1: είναι
0: το παιδί.
1: Είναι θέμα ηθικής τάξης, μου λέτε, πρωτίστως.
0: Και πρακτικό. Πρακτικότατο. Όχι, όχι. Όπως σας είπαμε στο πρώτο, δηλαδή στην αρχή της κουβέντας μας. Επί σειρά ετών και ακόμα και σήμερα, γιατί υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις στο διοικητικό επίπεδο που είπε ο κ. Ζαχαράτος, ο γονιός που έχει αποκλειστική επιμέλεια θεωρείται ως αποκλειστικός δικαιούχος της κατάστασης που λέγεται παιδί.
1: Είστε σαφείς. Εγώ λέω το εξής όμως. Μου είπατε ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο ίσως χρόνος διαμονής.
0: Ο νόμος λοιπόν, και αυτό είναι και η δική μου η άποψη. Η θέση και είναι επί του πρακτέου. Είπαμε ότι ο νόμος έχει ως γνώμονα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του παιδιού.
1: Το παιδί θα έχει δύο σπίτια, κύριε Καραγκώστα.
0: Λοιπόν, το αν θα έχει δύο σπίτια το παιδί και πόσο θα μένει στο ένα σπίτι και πόσο θα μένει
1: ποιος
0: στο
1: το
0: άλλο.
1: Ποιος το ορίζει αυτό.
0: Εξαρτάται, το ορίζει, αν δεν το ορίζουν οι γονείς μεταξύ τους. Θέλω να πω ότι ο νόμος δεν προβλέπει το 50-50. Δεν λέει θα μένει 60% του χρόνου στον έναν, 40% στον άλλον. Είναι θέμα πραγματικής συνθήκης.
2: Προβλέπει το ελάχιστο.
0: Προβλέπει το ελάχιστο που. Ναι.
1: Πού είναι?
0: Σωστό. Το 1 τρίτο.
2: 33% του χρόνου.
0: Ακριβώς. Προβλέπει το ελάχιστο. Πολύ σωστό. Λοιπόν, άρα ξεκινώντας από το ελάχιστο, λοιπόν, το πώς θα διαμορφωθεί και το πόσες μέρες θα διαμένει στον έναν ή στον άλλο γονιό είναι ζήτημα πραγματικών συνθήκων. Πόσο μακριά είναι τα σπίτια, ποιες είναι οι δουλειές του καθενός, ποια είναι η ηλικία του παιδιού.
1: Είναι πολλά τα θέματα, γιατί κάποιοι κιόλας μπορεί να είναι εκτός της περιφέρειας της διαμονής.
0: Όχι, και έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, αν θέλετε για τη δική μου, έτσι πρέπει. Δηλαδή, το συμβαίνον του παιδιού δεν μπορεί τώρα ο ένας να μένει στην Κλειφάδα και ο άλλος στην Κηφισιά. Και πράγμα, το παιδί που θα πάει σχολείο.
1: Όχι, μπορεί να μένει ο ένας στην Αθήνα και ο άλλος να μένει στη Λιβαδιά.
0: Αλλά
1: γι' αυτό.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά όμως το να μένει και στη Λιβαδιά, επανέρχομαι γιατί πραγματικά η εκπομπή σας.
1: Και στη Λιβαδιά είναι καλά. Μην μένει και στην Καβάλα, δεν ξέρω.
0: Και στη Λιβαδιά είναι καλά. Λοιπόν, και στη Λιβαδιά είναι καλά. Σε καμία περίπτωση, όπου και να μένει, και στη Λιβαδιά να μένει, και στην Κοζάνη να μένει, και στον Εύρο να μένει, δεν χάνει την δυνατότητά του να είναι, δεν χάνει το δικαίωμά του να είναι γονέας. Επαναλαμβάνουμε όμως, το πώς θα
1: μιλάμε για το πρακτικό μέρος.
0: Το πώς όμως θα κατανεμηθεί ο χρόνος είναι ζήτημα πραγματικό.
1: Γιατί ξέρετε, κάποιοι πατάνε πάνω και σου λέει, έλα μωρέ, τώρα πώς θα το κάνω αυτό, αφού άλλος μένει. Ναι.
2: Υπάρχουν γονείς που ακριβώς επειδή είναι στην Καβάλα, σου λέει, πού να πηγαίνω εγώ τώρα από την Αθήνα στην Καβάλα. Υπάρχουν και γονείς που πάνε για το θεατρικό, πάνε για τον αγιασμό. Είναι και θέμα γονέα. Άρα αυτό πρέπει να σταθμίζεται. Δηλαδή, άμα βλέπεις ένα γονιό, για και μιλήσετε για απόσταση, που παρά την απόσταση είναι εκεί, δεν μπορείς με πρόσχημα την απόσταση να λες, δεν μπορείς να συναποφασίσεις, αφού είναι εκεί ο άνθρωπος. Το έχει αποδείξει. Δείχνει τη διάθεσή του και την πρόθεσή του να είναι ενεργός στη ζωή. Δεν μπορείς λοιπόν στερεοτυπικά να λες, λόγω απόστασης δεν γίνεται στην επιμέλεια. Λόγω σύγκρουσης δεν γίνεται στην επιμέλεια. Πρέπει να σταθμίζονται. Οκ, η απόσταση, αλλά πόσο συμμετέχει ο άλλος, πόσο είναι εκεί. Οκ, η σύγκρουση, αλλά ποιος υποκινεί τη σύγκρουση, τι εξυπηρετεί η σύγκρουση τελικά. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο.
0: Ζήτησε να λάβει πληροφορίες για το παιδί, του δόθηκανε.
2: Δόθηκανε, έπρεπε να πάει δικαστικά για να τις πάρει. Δηλαδή, όλα αυτά.
0: Και πόσες φορές το έκανε.
2: Πρέπει να αρχίσουν να ζυγίζονται. Γιατί όσο στερεοτυπικά αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ως διάδικοι, ως δικαστήρια, έτσι και οι διάδικοι αξιοποιούν τη στερεοτυπική προσέγγιση και σου λέει πού κλωτσάει, θα δημιουργήσω μια συνθήκη τέτοια, έτσι ώστε να πατήσουμε σε αυτή την κλωτσιά. Εκεί να μην κάθεται.
1: Να ρωτήσω το εξής. Πέφτει ένας γονέας σε νομικό παράπτωμα εάν δεν τηρεί τον νόμο της συνεπιμέλειας?
0: Εδώ είναι δύο. Να το πούμε λίγο πιο σχηματικά. Κοιτάξτε. Οι σχέσεις μεταξύ γονέων ως προς το παιδί τους και ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων ρυθμίζεται με δύο τρόπους. Είτε θα έχουμε βγάλει ένα συνενετικό διαζύγιο και έχουμε μια συμβολιογραφική πράξη που έχει τη δύναμη δικαστικής απόφασης, είτε θα έχουμε πάει στο δικαστήριο και θα έχει βγει μια απόφαση που ρυθμίζει επικοινωνία, επιμέλεια, διατροφές. Άρα, όποιος παραβιάζει ό,τι από τα δύο ισχύει, έχει κυρώσεις είτε ποινικές, είναι τα αδικήματα της παραβίασης δικαστικής απόφασης, της παραβίασης υποχρέωσης διατροφής, είτε αστικές, κάποιος μπορεί να πάει και να πει, για παράδειγμα, ο γονέας ο οποίος συστηματικά παρεμποδίζει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα του παιδιού, θα έπρεπε, δεν γίνεται πάντα δυστυχώς προς το συγκεκριμένο, το δικαστήριο να το αφαιρεί την επιμέλεια. Ο νόμος αυτό προβλέπει. Ο νόμος προβλέπει στην περιπτωσιολογία της κακής άσκησης της γονικής μέρημνας και την παρεμπόδιση της επικοινωνίας. Προβλέπει τη μη καταβολή διατροφής.
1: Που αυτό συμβαίνει, η παρεμπόδιση επικοινωνίας.
2: Δύναται. Μέχρι και.
0: Απλά για να είμαστε δηλαδή ακριβώς, και είναι πολύ ωραίο που καταλήγουμε έτσι στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του νόμου και το πώς θα εφαρμόσουμε και με βάση αυτά τα οποία σας είπαμε, είναι χειροπιαστό η θέση του καθενός και η διάθεσή του να είναι ενεργός. Γιατί υπάρχει επίσης των πολέμιων της συνεπιμέλειας ένα επιχείρημα, είναι ο χαρακτηρισμός, και μάλιστα πριν από κάμποσους μήνες είχαν βγει και κάποια δημοσιεύματα σε μεγάλες εφημερίδες, όπου επιχειρηματολογούσαν εντός πάρα πολλών εισαγωγικών κατά της συνεπιμέλειας, λέγοντας η υποχρεωτική, η βίαιη συνεπιμέλεια. Ποια βίαιη συνεπιμέλεια? Τι βίαιη συνεπιμέλεια? Βίαιη συνεπιμέλεια.
1: Τι σημαίνει βίαιη συνεπιμέλεια?
0: Τι σημαίνει υποχρεωτική συνεπιμέλεια? Έχεις ένα νόμο, έχεις μια νομική βάση όταν χωρίζεις. Όχι, σας το εξηγώ πώς έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ο οποίος.
1: Συγγνώμη, μπαίνουν όροι στη συνεπιμέλεια? Μπαίνουν κάποιοι όροι? Αναλόγως με την ιδιαιτερότητα των περιπτώσεων.
0: Μπορεί ένα δικαστήριο να διατάξει λειτουργική κατανομή της συνεπιμέλειας. Δηλαδή να έρθει και να πει ότι κοίταξε να δεις εσύ που.
1: Δεν είναι όλες οι οικογένειες ίδιες.
0: Σαφώς. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι το γεγονός ότι δύο άνθρωποι, δύο γονείς, επιβάλλεται να είναι ίσοι απέναντι στο παιδί τους για να μπορεί το παιδί τους να μεγαλώνει, το αν κρίνονται επαρκείς ή όχι, είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων οι οποίοι όλοι αποδεικνύονται.
1: Και ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Καρακώστα? Υπάρχουν μια μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας που έχουν προβλήματα υγείας στα παιδιά τους, αυτοάνοσα, αμαία κτλ. Και επομίζεται ο ένας το βάρος, ο ένας γονιός.
0: Σαφώς. Ναι. Είναι έτσι, το ίδιο πράγμα που λέγαμε και πριν.
2: Ρωτήσατε πριν αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν εφαρμόζει τη συνεπιμέλεια.
1: Βεβαίως.
2: Εννοώντας, φαντάζομαι ότι αν υπάρχει μια συμφωνία ή μια απόφαση συνεπιμέλειας.
1: Δεν τηρηθεί.
2: Αν δεν τηρηθεί, από ποιον? Από αυτόν δηλαδή. Έχει σημασία. Δηλαδή. Αν μιλάμε για ισόχρονη συνεπιμέλεια, τότε μιλάμε για δύο ίσα μέρη. Αν μιλάμε για μια συνεπιμέλεια που είναι νομική συνεπιμέλεια, με περιορισμένο χρόνο στον έναν γονέα, αν υπάρχουν κυρώσεις, φαντάζομαι, σε αυτόν που δεν τηρεί το χρόνο.
1: Εκεί ήταν η ερώτηση. Ναι.
2: Okay. Η δική μας θέση ως παιδί παιδιγονής είναι ότι πρέπει να υπάρχουν. Γιατί η γονεϊκότητα δεν μπορεί να δικαιώσει.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η συνεπιμέλεια είναι συναποφασίζουμε?
0: Η συνεπιμέλεια είναι συναποφασίζουμε.
1: Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εάν θα μπορέσουμε
2: και να,
1: να επικοινωνήσουμε και να συναποφασίσουμε.
0: Αλλά ξέρετε κάτι,
1: αυτό
0: εδώ, εδώ υπάρχει όμως και το επιχείρημα το εξής. Γιατί είναι πολύ εύλογο και πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και πολλοί κόσμοι λέει, μα καλά, πώς αυτό. Στον γάμο, γιατί μπορείς και αποφασίζεις για το παιδί? Τι είναι αυτό το οποίο διαφοροποιεί την ικανότητά σου να αποφασίζεις για το παιδί σου? Το διαζύγιο.
1: Οι συνθήκες, κύριε Καρακώστα.
0: Οι συνθήκες
1: που προκαλούνται
0: να πω, εγώ είμαι υπέρ
1: από διάφορες καταστάσεις.
0: Κάθε υπόθεση, κάθε συνθήκη, κάθε διαζύγιο, κάθε διάσταση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο λέω, προκειμένου να έχουμε ορθή εφαρμογή του νόμου, να εφαρμόζεται ο νόμος και το μήνυμα της ισότητας των γονέων και της προστασίας των παιδιών να περνάει στην κοινωνία, θα πρέπει να σκύβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, γονείς, δικαστικοί, νομικοί παραστάτες, να σκύβουν επάνω στις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Και να μην λαμβάνουμε αποφάσεις ούτε με τα στερεότυπα, ότι α, συνεπιμέλεια δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ή συνεπιμέλεια που θα πάει το παιδί λάστιχο. Ποιο παιδί λάστιχο? Δηλαδή το να ενημερωθώ από τη μητέρα του παιδιού για το σχολείο και να πάρουμε μια απόφαση αν το παιδί μας έχει μια κλίση κάπου, να το γράψουμε σε μια δραστηριότητα για να διακριθεί στο μέλλον. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο επιχείρημα το οποίο είναι ικανό να με αποτρέψει από αυτό? Δείχνει ότι δεν είμαι επαρκής να ασκώ τα γονικά μου καθήκοντα.
1: Σίγουρα, γιατί ανοίγει μια πολύ μεγάλη βεντάλια ερωτημάτων. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, να κλείσω με τον κύριο Ζαχαράτο.
0: Δικαιωματικά, γιατί έτσι ξεκινήσαμε.
2: Θέλω να πω. Επειδή μίλησε ο κ. Χαρακώστας για το παιδί λάστιχο, το παιδί βαλίτσα, mm-hmm. υπάρχουν διάφορες εκφράσεις. Στο καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας, με επικοινωνία δύο Σαββατοκύριακων, Σαββάτο πρωί με Κυριακή απόγευμα, και μία Τετάρτη 4 ώρες ή μία Τετάρτη 5 από 3 ώρες, εκεί έχουμε το παιδί βαλίτσα, το παιδί λάστιχο. Γιατί πρέπει να φύγει για 3 ώρες να πάει να δει στον εναγωνέα και μετά ξαναγυρίσει.
1: Έτσι, ναι.
2: Στην συνεπιμέλεια, με τουλάχιστον 33% χρόνο διαμονής, με διανυκτερεύσεις, εκεί δεν έχει παιδί βαλίτσα. Γιατί δεν παίρνει τη βαλίτσα του για να πάρει τα πράγματα του να πάει στο άλλο σπίτι. Έχει δωμάτιο, έχει ρούχα.
1: Νομίζω
2: έχει
1: ότι
2: τα
1: θα πρέπει
2: του.
1: Να έχει το χώρο του. Δεν θα πει δωμάτιο, χώρο. Γιατί δεν έχουν όλοι, έτσι.
2: Okay, έχει το χώρο του, διαμορφωμένο.
1: Την πολυτέλεια αυτή, αλλά να έχει το δικό του μέρος, τέλος πάντων.
2: Όσο είναι η πολυτέλεια σε όλα τα νοικοκυριά, είναι και στα διχωρισμένα νοικοκυριά. Δεν αλλάζει κάτι. Όταν υπάρχει ένας γονιός και ένα παιδί στο σπίτι, τότε το σπίτι έχει και έναν χώρο για το παιδί. Είτε αυτό είναι το δωμάτιο, είτε είναι ένα συγκεκριμένο χώρο.
1: Ναι, αλλά θέλω να πούμε και το εξής. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι, δεν θα πω ότι οι γονείς, δεν έχουν όλοι τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες. Αυτό θα πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε. Είπατε για το PlayStation και τα λοιπά, έτσι. Μπορεί κάποιος από τους δύο γονείς να μην είναι στο ίδιο οικονομικό στάτους με τον άλλον. Αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, η οικονομική δυνατότητα δεν μπορεί να είναι μέτρο για την ισότητά σου. Δεν μπορεί. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι. Πώς να πω, έχει μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, δεν είναι πιο ίσως από τον άλλον ο οποίος έχει μικρότερη. Επίσης, όπως πολύ σωστά λέει και ο κύριος Ζαχαράτος, στην πραγματική ζωή δεν έχουν όλοι τα τεράστια σπίτια, δεν έχουν όλοι τις μονοκατοικίες, δεν έχουν όλοι τις αυλές. Τα παιδιά, να συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι χρειάζονται αγάπη για να μεγαλώνουν.
1: Η κατοικία του παιδιού, αυτό θα έλεγα, να είναι η αγκαλιά.
0: Ακριβώς. Τα παιδιά. Α, όπως το λέτε. Τίποτα, δεν έχω
1: έτσι,
0: να προσθέσω κάτι. Το λέτε όπως το λέτε. Τέλος.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα
0: σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά και εμείς.
1: Να είστε καλά και έτσι μάχημοι. Παιδί με δύο γονείς.
2: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Και εγώ και εγώ ευχαριστώ, αγαπημένοι μου ακροατές. Μαζί την άλλη Δευτέρα, 4 με 5, πες τα όλα στο μικρόφωνο. Ήταν η Άννα Ματθαίου, στην κονσόλα του ήχου Πάνος ο Ζέκιος. Ερτοπεν, ελεύθερη ελληνική ραδιοφωνία.

0: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την 4η 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
13: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
0: Airtopen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που έχουμε όλοι μας τελευταίες μέρες. Πώς την πάτησε ο κύριος Ντόκος και συνομιλούσε με Ρώσους φαρσέρ. Επειδή δεν μας αρέσει να παριστάνουμε τους έξυπνους, δεν είμαστε ίσως κιόλας, απευθυνόμαστε πάντα σε ειδικούς και έχουμε στο στούντιο του Military News έναν από αυτούς, τον κύριο Φεντερίκο Γαράσκο. Φεντερίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ιδρυτής της πολυεθνικής εταιρείας Grapes και ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης. Πώς την πάτησε λοιπόν ο κύριος Ντόκος?
2: Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Πάρη, άλλη μια φορά στο φιλόξενο στούντιό σου. Ο κύριος Ντόκος την πάτησε γιατί είναι ένας από τους πολίτες που χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία. Όλοι μας είμαστε εν δυνάμει, όπως λέω εδώ και πολλά χρόνια, θύματα. Προφανώς ο κύριος Ντόκος δεν έπρεπε να την πατήσει. Είναι υψηλής αξιοπιστίας στέλεχος της κυβέρνησης με πάρα πολύ σημαντική θέση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας θα σας αποκαλύψω ποιες είναι οι εκτιμήσεις, τι σημαίνει αυτό. Αλλά το κυριότερο είναι, ήταν τελικά AI, ήταν τόσο σημαντικό το σύστημα που επιτέθηκε στον κύριο Ντόκο ή ήταν κάτι πιο απλό και απλοϊκό? Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά. Όπως θυμάσαι, αγαπητέ Πάρη, στην προηγούμενη, σε μια πρόσφατη συζήτησή μας, περιέγραψα την Ελλάδα ως ένα ξέφραγο αμπέλι. Ήταν τότε στην περίπτωση του Predator. Σε συνέχεια λοιπόν παρουσιάζω άλλο ένα slide, το επόμενο, όπου τελικά η Ελλάδα είναι ένα ελβετικό τυρί. Ένα ξέφραγο ελβετικό τυρί, γιατί τελικά όλοι μπορούν να ακούν όλους και μάλιστα άνθρωποι φαρσέρ από το εξωτερικό. Και μάλιστα είμαστε και ψηφιακό ελβετικό κουτί. Βέβαια, βλέπετε, έχω μια πληθώρα εικόνων που με βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη να τους παρουσιάσει. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπως έτσι έβλεπαν οι φαρσέρ τον κύριο Ντόκο ως ένα μενού, ένα ορεκτικό στο πιάτο τους. Τώρα, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κατά διαβολική σύμπτωση της 22 Ιουνίου αυτής της χρονιάς εγκαινιάστηκε το κτίριο του Κέντρου Κυβερνοάμυνας. Το κτίριο όμως.
1: Το κτίριο.
2: Έτσι, θέλω να είμαστε προσεκτικοί, περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα, ένα ωραίο κτίριο που θα μπορούσε να είναι θάλαμος ξενοδοχείου, θα μπορούσε να είναι catering. Προς το παρόν δεν υπάρχει η έννοια κυβερνοάμυνας, δηλαδή υπολογιστές και προσωπικό. Άρα και αυτό το κέντρο κυβερνοάμυνας, είμαι σίγουρος, κάποια στιγμή θα είναι κομμάτι του μενού.
1: Κάναμε γένεια όμως, είναι κάτι γι' αυτό.
2: Ναι. Και έρχομαι στο επόμενο slide που έχω τον αγαπητό κύριο Φλόρο και ένα screenshot από το Predator Gate που δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός παγιδεύτηκε και με Predator Cape. Και αυτό νομίζω, αν περιγράψουμε όλο αυτό, εδώ μπορεί να σταματήσει η εκπομπή. Γιατί σημαίνει πρακτικά ότι όταν εσύ έχεις παγιδεύσει τις συνομιλίες, πού βρίσκεται, με ποιους μιλάει, τι κάνει ακριβώς το κινητό του, τον στρατηγό, όλοι οι υπόλοιποι εν δυνάμει να περιμένουν ότι θα βρεθούν στην αντίστοιχη θέση και επιπλέον να γνωρίζουν οι θεατές ότι το σύστημα Ελλάς δεν είναι σε θέση να προστατεύσει, αφού δεν προστάτευσε τον στρατηγό, να προστατεύσει και άλλα στελέχη, τον πρωθυπουργό, υπουργούς και τον σύμβουλο ασφαλείας. Και τώρα θέλω λίγο να πάω με μαθηματικά,
1: ναι,
2: και ας δούμε την επόμενη διαφάνεια. Σίγουρα ξέρω ότι έχεις πολύ ψηλό επίπεδο ανθρώπους. Πραγματικά χαίρομαι να μιλάω. Και πρακτικά με αυτό το slide, εγώ δεν θα, ξέρεις, αυτή τη συζήτηση δεν θα μιλήσουμε τι ακριβώς είπε, θα τα πούμε,
1: ναι,
2: γιατί το κάνανε και τα λοιπά. Θα δούμε το εξής. Είναι σημαντικά τα μυστικά που είχε ο κύριος Ντόκος? Και πάω έτσι λίγο θεωρητικά, ότι η πληροφορία είναι το αντίθετο της πιθανότητας να γίνει κάτι. Αν σου πω δηλαδή, αγαπητέ Πάρη, σήμερα Ιούλιο θα έχει πολύ ζεστή μέρα στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Η πληροφορία του είναι δεδομένη, δεν είναι σπάνια, άρα δεν έχω πληροφορία. Αν σου πω όμως ότι αύριο στις 3 ώρα θα χιονίσει, αυτό είναι ένα σπάνιο γεγονός, το αντίστροφό του είναι πολύ σημαντικό. Η αξία της πληροφορίας, το βιώτα, είναι το γινόμενο αυτής της πληροφορίας από το αποτέλεσμα. Το βλέπετε στον τελευταίο τύπο. Ας πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος αποκαλύπτει, ναι, ότι ο αρχηγός της ΕΙΠ βρισκόταν στο Κίεβο. Και πόσο σημαντικό είναι? σίγουρα θα πήγαινε ο άνθρωπος να συζητήσει πράγματα που όλοι ξέρουμε, ναι. Θα έτρωγε και τα πυροσκή του, αλλά θα ήταν πιο σημαντικό αν μαθαίναμε ότι ο αρχηγός της Μοσάντ είναι στο συμβούλιο του ΝΑΤΟ που γίνεται αυτές τις μέρες. Γιατί είναι, ναι, η Μοσάντ, και άρα τι γυρεύει εκεί ανάμεσα σε όλο το σύστημα το εξοπλιστικό. Άρα αυτό θέλω να πω, δηλαδή να ξεκινήσουμε την ομπρέλα ότι έγινε ό,τι έγινε, θα το δούμε συνέχεια και τεχνικά και σαν περιεχόμενο, αλλά δεν έγινε και κάτι σημαντικό. Παρόλο που μπορεί να είπε ο άνθρωπος μυστικά της Ελλάδος, δυστυχώς η Ελλάδα, όπως και το 95% των χωρών, είναι ένα προτεκτοράτο που τα μυστικά είναι αυτά που του λένε κάποιες μεγάλες δυνάμεις και τελικά δεν είναι και τόσο μυστικά. Αυτό ουσιαστικά λέει αυτή η διαφάνεια. Και έχουμε στην επόμενη διαφάνεια που έχουμε τον κύριο Ντόκο να μιλάει στο Sky για να εξηγήσει λίγο τι του συνέβη.
1: Ναι.
2: Εγώ ξεκινάω ότι ο κύριος Ντόκος είναι expert στα θέματα ασφαλείας. Και έκανε ό,τι ήταν δυνατό. Προσέξτε όμως τι γίνεται εδώ. Δίνει μια συνέντευξη για κάτι αρκετά σοβαρό σε ένα κοινόχρηστο χώρο που περνάει από εδώ μια, ναι, καμαριέρα, mm-hmm, και στην επόμενη διαφάνεια που ήθελα να μας δείξει ο σκηνοθέτης υπάρχει και ένας τύπος, ένας περίοδος που έχει καταλάβει τι γίνεται,
1: ναι,
2: και λέει εδώ κάτι μιλάνε, οπότε κρυφά
1: που πάω να δω,
2: μπορεί, ναι, να είναι και κάποιος Τούρκος.
1: Ναι.
2: Και εδώ θα ήθελα λίγο να τονίσω το εξής, ότι δεν μπορώ να τον πιστέψω ούτε τον κύριο Ντόκο. Δηλαδή, ας πούμε ότι έπεσε θύμα, ακολούθησε όμως τη διαδικασία, που θα τους δούμε μετά. Και τη βλέπω δεν τις ακολουθεί. Δηλαδή δεν βάζει μυαλό. Σε κοινόχρηστο χώρο μιλάει για το πρόβλημα που ενέκυψε.
1: Ναι.
2: Οπότε πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο, γιατί σιγά σιγά νομίζω θα ακούσουμε πράγματα, ναι, που για μένα τουλάχιστον, άνθρωπο της πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νομοθέτης, με κάνουν να γελάω. Πάμε λοιπόν στο πρώτο βίντεο.
3: Είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιον άλλον. Τι διαπιστευτήρια είχατε, τι εγγύησεις?
4: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται. Και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο.
2: Λοιπόν, εδώ ο κύριος Ντόκος, προσπαθώντας, mm-hmm, να πει ότι ακολούθησε όλα τα μέτρα του πρωτοκόλλου, λέει σε κάποια στιγμή ότι το να με βρει κάποιος είναι κάπως δύσκολο στο ίντερνετ. Ψάχνοντας λοιπόν, πολύ απλά βρήκα ένα από τα email του, ένα το οποίο μπορώ να δημοσιεύσω, μάλιστα βρήκα και άλλα, δεν θα τα δημοσιεύσω γιατί προφανώς είναι προσωπικά δεδομένα και
1: εσύ τα email. Εσύ διαδικασία.
2: Άρα, ναι, εγώ βρήκα ένα τουλάχιστον email του,
1: ναι,
2: άρα αφού το βρήκα εγώ θα μπορούσε κάποιος κακόβουλος επαγγελματίας να το βρει και να του στείλει το email. Και επίσης ανέφερε κάποια στιγμή ότι ακολουθήσαμε και πρωτόκολλο με επιστολόχαρτα. Θα δείξω λοιπόν στο κοινό σου, αγαπητέ, ότι έχω ένα email από τον ίδιο τον Τραμπ, αν μπορεί να μας δείξει, το επόμενο. Βλέπετε, yeah, εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με προσκαλεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Βλέπετε, President Donald J. Trump από το popus@whitehouse.gov,
1: ναι,
2: εμένα το Φεντερίκο με την υπογραφή του Φαρδιά Πλατεία, και σαν να μην έφτανε αυτό μου κάνει επισυναπτώμενο ένα επιστολόχατο που θέλω να το δουν οι φίλοι μας, έτσι να το δουν όλοι στο επόμενο slide, όπου εδώ με τη σφραγίδα το United States, ο πρόεδρος Αμερικής με καλή προσωπικά, βλέπετε τι λέει, σαν αναγνωρίζουμε σαν μεγάλη προσωπικότητα, έλα να μας δώσει τα φώτα σου,
1: μάλιστα,
2: στον ΝΑΤΟ. Αυτό γιατί το λέω? Διότι προφανώς είναι fake και ο κύριος Ντόκος έπεσε θύμα αυτό που λέμε social engineering. Ας πάμε να δούμε λίγο την επόμενη φωτογραφία. Ο Kevin Mitnick είναι ένας άνθρωπος πληροφορικής, καταδικασμένος πολλάκις για αυτό που έκανε, γιατί χρησιμοποιούσε εκτός από την τεχνική να εισέρχεται σε υπολογιστές, τηλεφωνούσε σε κόσμο, έκανε κοινωνική επικοινωνία, κοινωνικές επαφές, δελέαζε τον κόσμο και έτσι αποσπούσε password, email, μυστικά ώστε να μπαίνει στα συστήματα. Άρα πρακτικά οι φίλοι μας οι Ρώσοι Φαρσέρ με έναν έξυπνο τρόπο που θα δούμε πώς μπορεί να έγινε, βρήκαν προφανώς το email του, δεν ξέρω αν είναι το Gmail του, εγώ βρήκα πολλά email να τον ενημερώσω τον κύριο Ντόκο, ένα από αυτό που μπορώ να κάνω disclosure βρήκα, να τον ενημερώσω ότι έχω και το κινητό του, άρα έχει πολλή πληροφορία στο ίντερνετ να το προσέξει, άρα θα μπορούσα να του πάρω τηλέφωνο, να του στείλω το κινητό με email, να του στείλω μία αντίστοιχη πρόσκληση από τον κύριο Τραμπ να κάνει, να νομίζω ότι θα κάνει συνομιλία με τον Τραμπ και τελικά να μιλήσουμε οι δυο μας. Άρα βλέπετε έπεσε θύμα αυτό του social engineering, ο οποίος το εισήγαγε ο Kevin Mitnick, για εμάς που το γνωρίζουμε λέγεται Κόντο, και όταν εγώ ξεκίνησα την πληροφορική δεκαετία του 1990 ήταν περίφημος, περιώνυμος για αυτή τη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δύο Φαρσέρ. Είναι αυτά τα ονόματα, ο Βόβαν και ο Λέξους, έχω βρει τα στοιχεία τους, τα ρώσικα για όλους, ήταν πολύ εύκολο να τους βρούμε και αυτούς, και για να μην καθυστερούμε, αυτοί οι άνθρωποι για πολλά χρόνια κάνουν φάρσες που σίγουρα βοηθούν τη ρωσική κυβέρνηση, και γι' αυτό να δούμε το επόμενο slide. Τον Ιούλιο του 2024, 4 Ιουλίου του 2024, συμβολική μέρα, λαμβάνουν το βραβείο για το τάγμα φιλίας που απονέμεται από το Κρεμλίνο σε ανθρώπους που βοηθάν την ελεύθερη διάδοση των ιδεών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν, όπως θα δούμε στο επόμενο slide, στο rumble.com, δηλαδή το αντίστοιχο YouTube αλλά για εναλλακτικά βίντεο και τα βίντεο που δεν μπορεί να τα ρίξει, το website τους, NATO, που έχουν κοροϊδέψει, έχουν κάνει φάρσες σε πάρα πολλούς, στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, στη Μελώνη, μπορεί να τα βρει ο κόσμος, θα δείξουμε και κάποια πράγματα, έχω και το QR code ώστε να τρέξουν να το δουν, και έχουν και στο αντίστοιχο YouTube της Ρωσίας, το rutube.ru, αντίστοιχο site, να ενημερώσω ότι είχα κάνει μια αντίστοιχη φάρσα στο Σύμβουλο Ασφαλείας του UK, του Ηνωμένου Βασιλείου, πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι.
2: Εκεί κινήθηκε γρήγορα η κυβέρνηση και το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και απαγόρεψε αυτούς τους δύο να βάζουν βίντεο στο YouTube. Δηλαδή, προσέξτε, μίλησε στην Google και τους είπε από εδώ και πέρα αυτοί δεν θα βάζουν βίντεο, άρα αναγκάστηκε να είναι είτε στο YouTube είτε στο Rumble. Πάμε στο επόμενο slide. Ισχυρίζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι de facto όργανα της FSB. Θα ήταν κάποιος ανόητος ή δεν ξέρει λίγο πώς λειτουργεί η προπαγάνδα και η παγκόσμια γεωστρατηγική και το λεγόμενο soft power, που το λέτε και πολύ στην εκπομπή σας, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν επιτίθονταν σε συγκεκριμένα άτομα που ευνοούν τη Ρωσία, και μάλιστα οι στόχοι αυτοί είναι επιλεγμένοι, άρα υπάρχει μια προδιαδικασία, μια συνεννόηση, έχουν πρόσβαση σε στοιχεία, δηλαδή πώς βρήκαν τα τηλέφωνα και τα email. Δεν νομίζω ότι οι δύο άνθρωποι αυτοί που τους αρέσουν οι πλάκες θα αρχίσουν να μπαίνουν στο website και να ψάχνουν ποιους και γιατί. Άρα πρακτικά έχουν ένα team από πίσω που τους λέει σήμερα αυτό το μήνα χτυπάμε Εστονία, Λιθουανία, Βαλτικές και Ελλάδα. Και να τα στοιχεία και αρχίζουμε να δοκιμάζουμε. Επίσης είναι δομημένες και στοχευμένες οι ερωτήσεις. Μπορούν οι θεατές μας, γι' αυτό έδωσα το QR code, να δούνε όλη την φάρσα προς τον κύριο Ντόκο, οπότε θα καταλάβουν ότι οι δημοσιογράφοι αυτοί, οι φαρσέρ, είναι μελετημένοι και ουσιαστικά κάνουν σχεδιασμένες αποδομήσεις, δηλαδή ξέρουν πολύ καλά ότι θα αποδομήσουν και μάλιστα ευτελίζουν και κάποιες φορές τον συνομιλητή, θα το δούμε σε 2-3 συγκεκριμένα βίντεο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: στο Παρίσι έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024.
0: Ναι.
2: Αυτοί λοιπόν οι δύο φίλοι μας επικοινώνησαν με τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής που βρίσκεται στη Λοζάνη, ενώ θα έπρεπε να είναι στον πύργο ή στην Ολυμπία, άσχετο αυτό, και αυτός είπε ανάμεσα, χωρίς να ξέρει, έκανε πάλι τους Ουκρανούς, ότι πρέπει οι αθλητές της Ρωσίας να καταγγείλουν τον πόλεμο, αλλιώς δεν δικαιούται να λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς. Και η Ζαχάροβα πολύ απλά βγήκε στις επόμενες μέρες και καταδίκασε αυτή τη δήλωση, τη ρηματική δήλωση του κυρίου Μπαχ, δηλαδή του Προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής. Άρα υπήρχε μια σχέση αίτιο, αποτέλεσμα και κίνηση από την επίσημη πλευρά της Ρωσίας. Τώρα, πρώτο παράδειγμα, να δούμε λίγο πώς δουλεύουν αυτοί. Στο επόμενο slide βλέπουμε ένα περίφημο, πια το τελευταίο εξάμηνο έχει γίνει πολύ διάσημο, πώς αυτοί οι δύο φαρσέρ μίλησαν με τον Ρέζα Πάχλαβη, τον ενδυνάμει βασιλιά του Ιράν, κατάφεραν να πούν ότι είναι λομπίστες Γερμανοί και εμφανίζεται ένας από τους δύο με τη στολή του Χίτλερ. Και θα ήθελα να δούμε το τρίτο βίντεο, γιατί εκεί μάζεψα πώς κάποια στιγμή οι σύμβουλοι του Παχλαβή κατάλαβαν ότι εδώ πρόκειται για φάρσα, γιατί άρχισαν να κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλο και τον απομάκρυναν ευγενικά. Πάμε να το δούμε, για να δείτε λίγο ότι υπάρχει και λίγο ευτελισμός του συνομιλήτη.
5: So I hope that we can arrange a meeting with Chancellor, and of course it's very important to for him to know you, to meet in person. It's much better than to then just discuss on this. People who were under bombarding of Israel, would they support that politics?
6: I'm so sorry. The prince is just getting a phone call. We just need about 3 minutes to take the call. We'll be just put it on pause and be right back, if it's okay.
7: In the meantime, maybe.
6: Yeah.
7: Bye.
5: Okay. So this one stay here.
6: Apologies,
7: он не выйдет, мне кажется. Все как бы. Просто там ты смотрели. Что тут случилось?
6: Нападение какое-то на Иран.
7: Он еще так недовольный, знаешь, это вытянет, типа, что ты хочешь?
0: Το κλείσανε τον άλλον, ναι.
2: Ναι, είναι κατανοητό ότι ήθελαν όχι μόνο να αντλήσουν κάποια στοιχεία, αλλά και να διακομωδήσουν. Βλέπετε, είναι στοχευμένα ουσιαστικά η προπαγάνδα στη Ρωσία να πει: κοιτάξτε, η ανίκανη Δύση, το ανίκανο Ιράν κτλ. Κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε και το ένα επόμενο slide, για να δούμε λίγο σιγά σιγά πώς κάνουν setup τις επιχειρήσεις τους. Εδώ που έχω στο κόκκινο είναι ο ένας από τους δύο που βλέπετε έχει φωτεινό background για να μην φαίνεται και μιλάει με τους λομπίστες του Ρέζα Πάχλαβη. Άρα βλέπετε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν και κοιτάξτε λίγο τον τοίχο στο αριστερό του χέρι, γιατί θα τον ξαναδούμε. Δηλαδή φαίνεται αυτοί έχουν ένα αυτοσχέδιο στούντιο που από εκεί εφορμούν και κάνουν τις επικοινωνίες τους. Πάμε στο επόμενο slide, το οποίο αφορά φάρσα στον αδερφό του δημάρχου του Κιέβου, και οι δύο ήταν μαχητές της Ουκρανίας, και προσέξτε, κάνουν ότι είναι ένας εκπρόσωπος του Πολωνού Προέδρου. Στον ίδιο χώρο έχουν πίσω βάλει και καλά
0: φωτογραφία.
2: Τη φωτογραφία του Πολωνού. Γίνεται συζήτηση, αντλούν κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή ο Μποξέρ, ο Κίτσκο, λέει ότι αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι δεν τα πάει πολύ καλά, και σαν ηθοποιός έτρωγε και αυτός μπουνιές και τώρα τρώει και σαν πολιτικός. Θέλω να δούμε όμως και το επόμενο βίντεο, γιατί είναι το τελείωμα αυτού εδώ της φάρσας, για να δείτε λίγο πάλι πώς ευτελίζουν και να δείτε λίγο και το στούντιο των παλικαριών.
0: Ωραία, για να δούμε.
8: There is no other way. И нам нужно помогать друг другу. Нам нужно не забывать, что мы братья. Это очень-очень важно понимать. Я не вижу, я раньше не видел этого человека в капюшоне, и я не могу понять, что за смена картины. Что, простите? За вами человек в толстовке, он поменял картину, я ничего не вижу. Хорошо. О ком вы говорите?
9: Окей.
8: Попался. Вы о ком? Вы трезвый? Вы в порядке? Владимир?
10: Да, да, я в порядке. Продолжайте.
0: Η αλλαγή του κάδρου.
2: Λοιπόν, βλέπετε λίγο το χώρο. Το εντυπωσιακό είναι, επειδή έκανα μεταγλωτισμό από τα ρώσικα στα αγγλικά. Τι γίνεται? Κάποια στιγμή καθόλου μιλάνε, ο Κίτσκο, δηλαδή ο μποξέρ, του λέει: κοίταξε να δεις, βλέπω κάποιος με φουλάρι, με αυτή την κουκούλα, έρχεται πίσω και αλλάζει τη φωτογραφία. Του λέει τι γίνεται, εγώ δεν βλέπω να αλλάζει καμία φωτογραφία. Και είδατε, άλλαξε από τον πρόεδρο της Πολωνίας στον Πούτιν. Δεν βλέπω να αλλάζει. Μα είναι δυνατόν, βλέπω να αλλάζει. Και τον ρωτάει ο Φαρσέ, μήπως έχεις μεθύσει. Και εκεί κάπου τελειώνει η συζήτηση.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Πάμε λοιπόν, άρα μέχρι στιγμής είδαμε οι άνθρωποι αυτοί έχουν όντως στόχο, σχεδίαση. Η μεθοδολογία τους δεν φαίνεται να είναι πολύ high-tech. Έτσι. Και θα εξηγήσουμε λίγο τι μπορεί να έκανε στον κύριο Ντόκο. Οπότε καταλαβαίνουμε, πρακτικά έχουν ένα ωραίο script, ξέρουν πολύ καλά με ποιον έχουν να μιλήσουν, το μελετούν και προχωράνε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο slide που είναι, μπαίνουμε σιγά σιγά αποκλειστικά στην περίπτωση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Έχω βάλει το QR πάλι στο Rumble, ώστε οι θεατές μας να το δουν αυτούσιο. Μπορεί στο YouTube να πέσει, το Rumble λογικά δεν έχει τις επιδράσεις αυτές. Και ο κύριος Ντόκος πρακτικά, θεωρητικά θα έπρεπε να μιλήσει με τον Ουμέροφ, ο οποίος είναι ο σύμβουλος ασφαλείας της Ουκρανίας. Ας δούμε την επόμενη εικόνα, γιατί βρήκα στο διαδίκτυο, ΝΑΤΟΣ, δεξιά, θα το ψάξουν οι δημοκρατές, μπορούν να το δουν, κάπως έτσι μιλάει online με τον κύριο Ζελένσκι. Άρα κάτι τέτοιο θεωρητικά έπρεπε να βλέπει ο κύριος Ντόκος. Τι έπρεπε να κάνει όμως ο κύριος Ντόκος? Οπότε πάμε να δούμε το slide που έχει όλες τις τυπικές διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ κρατικών αξιωματούχων. Πρώτον, είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε με το κατάλληλο άτομο. Άρα πρέπει να υπάρξει αμοιβαία ταυτοποίηση. Να υπάρχουν πιστοποιητικά και κρυπτογραφικές σφραγίδες. Έλεγχος εξουσιοδότησης. Άρα, καλύπτουμε ότι μιλάμε με αυτόν. Δεύτερον, αφού βεβαιωθούμε, μιλάμε με ασφαλή διάβλο ή είναι σε ένα ελεύθερο Wi-Fi, σε ένα ίντερνετ καφέ. Άρα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή κλειδιών διασύνδεσης, κρυπτογράφηση, ασφαλές περιβάλλον. Ο κύριος Ντόκος μάλλον μιλούσε από το σπίτι του, είχε τζάκι, δεν ξέρω αν η ελληνική κυβέρνηση του έχει δώσει συστήματα κρυπτογράφησης και υπερασφάλειας.
0: Το γραφείο του, από ό,τι μου έχουν πει, γιατί δεν έχω πάει ομολογώ, είναι πολύ μικρό για σύμβουλο της ασφάλειας. Αυτό ξέρω, δεν έχω πάει. Άρα τζάκι αποκλείεται να έχει.
2: Άρα μάλλον
0: δεν υπήρχε σύστημα κρυπτογράφησης.
2: Άρα δεν υπήρχε η δεύτερη δικλίδα που λέει ότι διασφαλίζω την επικοινωνία. Και το τρίτο, προσέξτε. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνουμε ότι έγινε κατανοητό το τι είπαμε και επιβεβαιώνουμε ότι έγινε και καταγράφη. Και εδώ έχουμε να ανοίξουμε μια τεράστια παρένθεση. Ο κύριος Ντόκος, αντί να εξηγεί όλα αυτά, έχει μαγνητοσκοπήσει τη συνομιλία του. Και τι δεν μας τη δείχνει? Η άλλη πλευρά τη μαγνητοσκόπησε και μας την έχει κάνει δημόσια.
0: Ναι.
2: Τυπικά, σε κάθε επικοινωνία σοβαρή, θα πρέπει πρώτον ταυτοποίηση, δεύτερον ασφαλή διάβλος και τρίτον καταγραφή και το τι υπόθηκε προφανώς και το βίντεο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάπου το βίντεο, αν έχει ακολουθήσει τα πρωτόκολλα που ισχυρίζεται, και να μας το επικοινωνήσει, να δούμε τελικά με ποιον μίλησε. Και όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ενός ασφαλούς τερματισμού. Τώρα, προσεγγίσαμε το θέμα λίγο επιστημονικά τώρα. Και πάμε να δούμε αν η φωνή που ακούγεται στο βίντεο που έχει διάρρευση είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα. Χρησιμοποιήσαμε ένα από αυτά, μπορούν να το δουν οι θεατές μας. Και η πιθανότητα να είναι τεχνητή νοημοσύνη είναι 6%. Άρα,
0: πολύ χαμηλή.
2: Ναι, στην άλλη άκρη της γραμμής μιλούσε ένας άνθρωπος και επιβεβαιώσαμε ότι είναι ο Φαρσέρ, γιατί τον είδαμε και σε όλα αυτά τα βίντεο. Τώρα, πάμε στο επόμενο slide, γιατί εμείς προσπάθησα να κάνω μία σύγκριση της φωνής του Λέξους, γιατί αυτός συνήθως είναι αυτός που επεμβαίνει και κάνει τις μιμήσεις, με τον θεωρητικά τον σωστό αξιωματικό της Ουκρανίας. Συγκρίναμε λοιπόν φωνές. Βρήκαμε το βίντεο.
0: Ναι.
2: Ένα άλλο βίντεο, γιατί υπάρχει, είναι εκπρόσωπος ασφαλείας, οπότε μιλάει. Τα συγκρίναμε, πήραμε δύο WAV αρχεία ή MP3 και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η ήχη, η χρειά τους διαφέρει. Άρα πρακτικά δεν έχουμε AI και δεύτερον ο άνθρωπος που ακούγεται εκεί δεν είναι ο Ρώσος αξιωματικός επιτετραμένος. Άρα καταρρύπτεται η εικασία ότι έγινε χρήση AI και η φωνή μάλλον ήταν τόσο πιστική, ώστε ο κύριος Δόκος παρασύρθηκε. Τώρα, ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης το βίντεο. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Εκ προημίου όχι, όμως θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάποια απλά τρίκ που θα τα δείξουμε μετά και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι αυτό που λέγεται επεξεργασία βίντεο σε πραγματικό χρόνο, με vector, με διανύσματα. Θα ήθελα λίγο να δούμε το επόμενο slide, όπου έχουμε την εικόνα του αξιωματούχου της Ουκρανίας και του παλικαριού όπως μίλησε στην κυρία Γιάμαλη, δηλαδή είναι ό,τι το τελευταίο.
0: Ναι.
2: Πήραμε, τα συγκρίναμε αυτά με ένα software και η ομοιότητα είναι περίπου 35%. Άρα προφανώς το παλικάρι αυτό δεν εμφανίστηκε έτσι με το καπέλο, με αυτόν τον τρόπο μπροστά στον κύριο Ντόκο, ώστε να τον ξεγελάσει. Ίσως να έκανε κάτι άλλο. Οπότε πάμε στο επόμενο slide, όπου μάλλον προφανώς έβγαλε το καπέλο του, αυτό το κάναμε με χρήση της νοημοσύνης, έκανε μια επεξεργασία που μπορούμε να δείξουμε πώς είναι, ώστε να μοιάζει κατά 88%.
0: Μάλιστα.
2: Και θα ήθελα να δούμε λίγο το επόμενο βίντεο, στο οποίο τι γίνεται. Εγώ έχω πάρει το Zoom, γιατί με Zoom έγινε η επικοινωνία, και εφάρμοσε κάποια απλά φίλτρα. Να ξέρετε ότι στο Zoom υπάρχουν και άλλα φίλτρα,
0: ναι,
2: ώστε ναι, κάποιοι που ομοιάζουν κάποιος να μοιάζουν περισσότερο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε ας το δούμε το επόμενο βίντεο και σιγά σιγά θα ξεδιαλύνεται το κουβάρι.

0: γίνεται από ό,τι βλέπω ο Φεντερίκο σημαντική δουλειά.
1: Ναι, να επαναλάβω, ναι. Αυτό είναι κάτι πρωτόλιο, ναι. Που το έχουν, ναι. Πολλά software, ναι. Επικοινωνίας, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι επεξεργασία εικόνα σε, ναι. Πραγματικό, ναι. Χρόνο με vectoring.
0: Έτσι. Αλλά μπορείς να αλλάξεις πράγματα.
1: Άρα μπορείς να αλλάξεις, ναι. Κάποια πραγματάκια. Και φαντάζομαι καταλάβανε οι θεατές, ναι. Μας, εντωμεταξύ θεωρώ ότι οι θεατές μας είναι πια χρήστες. Ναι. Συστημάτων απομακρυσμένης επικοινωνίας. Οπότε στο επόμενο slide παρουσιάζω όλο μαζί το αποτέλεσμα αυτής της διαφοροποίησης μου. Με κάνει γύρω στο 65% να μοιάζω με τον κύριο.
0: Καλό ποσοστό.
1: Άρα ίσως και εγώ να μπορούσα να ήμουν στην άλλη άκρη. Άρα πρακτικά οι άνθρωποι αυτοί δεν χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ μάλιστα ότι ίσως να μην έκαναν καν αυτά τα εφέ.
0: Ναι.
1: Ίσως όντως να έβαλαν λίγο το μαλάκι του, να το έβαλε μέσα σε μια μάσκα, γιατί είναι και ηθοποιοί, και να εμφανίστηκαν. Επίσης θεωρώ ότι ο κύριος Δόκος δεν έχει δει ποτέ το Ρώσο αξιωματούχο. Απλά εδώ θέτω ένα ερώτημα. Ο κύριος Δόκος λέει ότι είχαμε μιλήσει και νωρίτερα, μια εβδομάδα ίσως νωρίτερα. Άρα μήπως τελικά αυτό που διέρευσε δεν είναι η μοναδική φορά που παγιδεύτηκε, αλλά είχε παγιδευτεί ξανά από την ίδια ομάδα.
0: Δύσκολο να το μάθουμε.
1: Άρα, εν κατακλείδη λίγο στο τεχνικό, δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ναι. Σίγουρα η φωνή. Την εικόνα εικάζουμε ότι θα ήταν είτε ένα απλό μακιγιάζ, είτε έτσι εφέ που σας έδειξα. Και πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις συζητήσεις, που προφανώς έχουν μιλήσει όλοι. Έτσι και λίγο, από ό,τι κατάλαβα, αγαπητέ Πάρη, η δική μου συνεισφορά είναι στο τεχνολογικό κομμάτι, ναι. Αλλά αλίευσα κάποια πράγματα, επειδή χρησιμοποίησα λίγο την ανάλυση, έκανα transcript του κείμενου, να δούμε λίγο, να το οργανώσουμε λίγο τι υπόθηκε. Οπότε πάμε στην πρώτη ενότητα. Υπόθηκαν κάποια μυστικά και ευαίσθητες πληροφορίες. Τα καταγράφουμε εδώ, γιατί έχουν γίνει σαν
0: η επίσκεψη
1: περίψη,
0: είναι ένα διοικητή της ΕΕ, οι επικείμενες εκλογές,
1: παρασκηνιακό
0: όχι, ναι.
1: Και ένα τελεσίγραφο στήριξης ότι ξέρεις, αν, ναι. Γίνει σαμποτάζ, εμείς δεν θα είμαστε τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Δεύτερη ενότητα, κοινικά στοιχεία. Τα έχω χωρίσει έτσι για να είναι κατανοητά.
0: Ναι.
1: Στοχοποίηση ιδιωτών των Ρώσων.
0: Αυτό και
1: κάποια ναι. Στιγμή, ναι. Λέει, εντάξει, μην μας χτυπήσετε, μας χτυπήστε Ρώσους.
0: Ναι, πιέντε αλλού.
1: Τουρισμός versus πόλεμος. Ο ελληνικός τουρισμός, ναι. Έχει μεγαλύτερη σημασία. Εσωτερικό ρήγμα, γίνεται δεκτή η πληροφορία ότι και καλά υπάρχει πόλεμος μεταξύ Υπουργού Άμυνας και Ζελένσκι, και υπάρχει θεωρητικά μια ειρωνία, γιατί λέει ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας ο τόπος, λέει ακριβώς τη λέξη, και όντως είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Αλλά μένω στην τελευταία ενότητα, γιατί και από τη δουλειά μου και από την ανάλυση επιχειρήσεων που κάνω, τελικά υπάρχει, αν μας επιτρέπει να δούμε το επόμενο slide ο αγαπητός σκηνοθέτης, υπάρχει αυτό που λένε follow the money και cash is the king. Εγώ από όλα αυτά, επειδή το έχω αναλύσει, φαίνεται να υπάρχει ένα drone deal. Δηλαδή επιβεβαιώνεται μια ύπαρξη διαπραγμάτευσης μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδας για κάποια drones.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να έχει σχέση και με τον drone που ενεφανίστη
0: στη Λευκάδα.
1: Ναι, άρα μήπως βάζει μια άλλη παράμετρο. Mm. Έτσι, πολλά μπορούμε να σκεφτούμε. Δεύτερον, ανταλλαγή προσχεδίου. Συζητείται ένα draft agreement για να εξεταστούν οικονομικοί και υπηρεσιακοί όροι. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει ένα deal. Θα υπάρχει μια συνάντηση στρατιωτικών, και το τελευταίο slide είναι ότι φαίνεται εμέσως ο κύριος Δόκος να λέει πρακτικά ότι αν πληγεί η Ελλάδα, και αυτή η συμφωνία θα είναι ένα αμφιβόλο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα χωρίσαμε και σε τρεις ενότητες τη συζήτηση. Και καθώς προχωράμε προς το κλείσιμο, θα ήθελα να δούμε το επόμενο slide, γιατί έχει γίνει περίφημο. Να πώς πάνω κάτω είναι το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας,
0: ναι.
1: Των αξιωματούχων. Προσπαθούν να προστατεύσουν τις ευαίσθητες περιοχές. Όμως έχω μία έκπληξη, ναι. Για σένα και για το κοινό μας. Ο κύριος Δόκος δεν είναι ο πρώτος ή ο μόνος που πέφτει θύμα.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Είναι και ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος.
0: Από τους ίδιους,
1: Από τους ίδιους. 5-6 μήνες πριν, ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος είναι πρόεδρος Parliamentary Assembly of Council of Europe. Ήταν και αυτός ένας στόχος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί στοχεύουν Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος ανάμεσα στα άλλα φάνηκε να θέλει να έχει παράλληλους διάβλους επικοινωνίας με αυτούς, χωρίς να ξέρει ότι είναι αυτοί, με Ουκρανούς αξιωματούχους, και αναφέρει κάποια στοιχεία, όχι και τόσο σημαντικά, έτσι μην τρελαθούμε, τι μυστικά να έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ταλέπορη και ειδικά αυτή η Επιτροπή, για το τι γίνεται. Παράδειγμα, δύο Ρώσοι που βρίσκονται μέσα στην ομάδα αυτή διαπληκτίστηκαν, ότι οι Ρώσοι δεν θα ξανασυμμετέχουν. Yeah. Τέτοιες μικρές ταπεινές πληροφορίες, αλλά και ο κύριος Ζωσόπουλος είναι άλλο ένα θύμα. Επαναλαμβάνω,

0: υπάλληλοι που δουλεύουν στο McDonald's Chris παίρνουν το μενού, τις πατάτες, τα μπέργκερ, τα χαρτάκια, τους θυμοκαταλόγους, τις χαρτοπέτσες απ' έξω. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτενεργήσουν, να αυτοσχεδιάσουν και να έχουν μυστικά. Άρα, εν κατακλείδη, κακός προφανώς ο κύριος Ντόκος ενεπλάκει σε αυτή τη φάρσα, έπρεπε να το ελέγξει, αλλά στο τέλος της ημέρας μιλάμε για άλλον ένα υπάλληλο σε ένα άλλο McDonald's franchise κάποιες υπερδύναμες.
1: Φεδερίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσω λέγοντας ότι το να παθαίνεις είναι μέσα στη ζωή. Το πρόβλημα είναι όταν δεν μαθαίνεις. Και από ό,τι φαίνεται, εμείς παθαίνουμε διαρκώς, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ήσουν ασταθέστατος.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Φοβάμαι πως τα χρόνια που θα ρουθούν πιασμένο θα με βρουν στο παρελθόν σου. Το βλέμμα σου κρυμμένο στους καπνούς, τα χείλη μου θα καίνε απ' το σφίγμο σου. Θα σου φωνάζω μα

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούν.

0: και άλλο καρβουνό.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά και η ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την

Ανεβαίνουμε!

0: Αχ ρε φίλε, στη χουριέ που μου γράψε αυτό το τραγούδι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου γράψα για τραγούδια φίλοι που με αγαπάνε ρε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας από την ΕΡΤ Open, αρνητή, ΕΡΤ, ανοιχτή συχνότητα, όπως μου είπε και ο φίλος μου Σαχίν, που θα το βγάλω την επόμενη φορά. Ανοιχτή συχνότητα και είναι καλύτερα έτσι, γιατί τα Open δεν μας αρέσουν τα ξενόγλωσσα και τα αυτά. Ανοιχτή συχνότητα. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, είμαστε εδώ πάντοτε με τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τζάμπρα. Δίνουμε τη μάχη εδώ πέρα στα Αριτζιανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαραστασή σας και την ακρόασή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο μας τηλεφωνούν και μας στέλνουν τα μηνύματά τους και αναδεικνύουμε τα προβλήματά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Να είστε καλά και χρόνια πολλά σήμερα του Σταυρού. Είναι μεγάλη γιορτή. Είναι του Τιμίου Σταυρού. Σε χρόνια πολλά στους Σταυρούλες και στους Σταύρους. Να είμαστε γεροί και δυνατοί και ευτυχισμένοι. Πολλά τα προβλήματα και σήμερα στην Ελλάδα, όπως ξέρετε. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλοι προσπαθούν τώρα να αποκτήσουν ψήφους. Πήγαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα είπαν εκεί πέρα, είπαν το πείμα τους, είπαν τα δικά τους, τα περιέγραψαν όλα όμορφα, ωραία. Θα σας κάνουμε, όπως λέγανε και παλιά, σας κάνουμε και γεφύρια, σας κάνουμε και παιδιά, σας κάνουμε και δέντρα, σας κάνουμε και περιβόλια, σας κάνουμε και πολυκατοικίες. Τα ίδια και τώρα λένε. Τώρα πώς θα εφαρμοστούν, μόνο ένας Ανδρέας Παπανδρέου, όσα είπε, έκανε τουλάχιστον τα περισσότερα. Οι υπόλοιποι. Από τον Αντρέα Παπαντρέου και Πεδότε, ναι, κάτι έκανε ο Σιμίτσης εκεί με τα έργα. Από εκεί πέρα όμως και ο Καραμαλής, ο Μπριτζολάκης εκεί της Ραφίνας, αλλά και ο Σαμαράς, ο Γιώργος Παπαντρέου και ο Τσίπρας έκαναν τα χειρότερα που μπορούσαν να κάνουν σε μια χώρα. Την έστειλαν, μας έστειλαν αδιάβαστος όλους και μας χρεοκόπησαν και πούλησαν και λιμάνια, πούλησαν και αεροδρόμια, πούλησαν και την Ελλάδα, την υποθήκευσαν για 99 χρόνια και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η κατάσταση και ο κόσμος πεινάει. Υπάρχουν τα έμφυα ακόμα, δεν έχουν καταργήσει τον έμφυα, η ακρίβεια στα ύψη, τα ενίκια στα ύψη. Είναι τραγικό, δηλαδή τα φορολογίες επιβαρύνσεις ακόμα συνεχίζουν, έχουν τρελάνει τον κόσμο και ο κόσμος δεν αντέχει, η μισθή είναι η ίδια, η ακρίβεια είναι τεράστια. Πού να ζουβγούν και πώς να ζήσουν οι άνθρωποι, ειλικρινά, και όλοι βγαίνουν στα παραμύθια τους εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού μπορείτε να λύσετε μεγάλα τα προβλήματα, γιατί δεν τα γίνετε τόσο καιρό. Γιατί δεν τα γίνετε τόσο καιρό και περιμένετε δηλαδή, τις εκλογές, να του παραμυθιάσετε τον κόσμο πάλι τον Έλληνα πολίτη, τον ψηφοφόρο, να του πείτε δηλαδή να του φτιάξετε και κότερα και χαβιάρια και τον Αντάλλο και να του πάρετε την ψήφο και μετά το κλωτσίσετε. Να μην στα ζήτητα. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα ψηφίσετε σήμερα. Θα ψηφίσετε σοβαρά και λογικά σήμερα. Θα ψηφίσετε ανθρώπους που είναι ντόμπροι, ειλικρινείς, έτοιμοι, αγωνιστές και δεν έχουν γίνει πλούσιοι μέσα από την πολιτική. Γιατί υπάρχουν πολλοί που μπήκαν μέσα φτωχοί και βγήκαν πλούσιοι. Όπως ήταν οι πολιτικοί, δεν είναι όπως ήταν οι παλιοί πολιτικοί που μπαίναν μέσα πάμπλουτοι και βγαίνανε πάμπτωχοι για τα διέθεταν όλα για τον ελληνικό λαό, για το κράτος, τις υπηρεσίες και τον Αντάλλο. Σήμερα όλα λαμόγια. Πατεώρησε τυχοδιώκτες μπαίνουν μέσα για να πλουτίσουν. Αυτό κάνουν. Αν εξαιρέσει κάποιους πολιτικούς, οι οποίοι πραγματικά βλέπεις οι άνθρωποι έχουν μια αξιοπρέπεια, μια ηθική και παλεύουν για κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Τέλος πάντων, ένας από αυτούς είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν βουλευτής μέσα στη Νίκη. Έγινε αυτό που έγινε εκεί με την έκθεση, με κάτι εικόνες, κάτι εκτρώματα που είχαν παρουσιάσει πέρα και τα γκρέμισε, τα ρίξε κάτι και πολύ καλά έκανε και τον αγάπησε ο κόσμος και είναι έτοιμος, έχει κάνει και το κόμμα. Αυτά όλα θα μας τα πει όμως τώρα ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος είναι διαπρεπής, ήταν και υποψήφιος με την Νίκη και δεν έχει σημασία, αλλά είναι και πολιτικό πρόσωπο, αλλά είναι και νομικός διακεκριμένος. Μέρος νομικός και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στην Ευρώπη, ο οποίος δίνει τη μάχη για να πραγματικά για κάποια κάθαρση και για κάποιο σοβαρό και ηθικό και έντιμο αγώνα μέσα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Είναι ο φίλος μου Γιώργος Ανθρακιάς, ο οποίος είναι δικηγόρος στη Γερμανία και τον ζήτησα σήμερα να είναι μαζί μας, να μας μιλήσει και για την Γερμανία και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, τον οποίο και καλημερίζουμε, γιατί είναι και άνθρωπος, έχει πολλά ραντεβού και δεν θέλω να τον καθυστερήσω. Αγαπητοί φίλε Γιώργο Ανθρακιά, καλημέρα από την ΕΡΤ, ανοιχτή ακρόαση από την Ελλάδα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα μου, καλησπέρα, καλύτερα αγαπητέ μου Γιάννη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για τα ζητήματα της πολιτικής. Όπως πολύ σωστά το ανέφερες, θα είμαι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Ελληνικός Παλμός Συμμαχία του Νίκου του Παπαδόπουλου, ο οποίος προείσταται και είναι πρόεδρος στην Ανατολική Αττική, αλλά ενδέχεται, αυτό θα ήθελα να το τονίσω και να το ξέρει ο κόσμος, ενδέχεται να είμαι και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, διότι το κόμμα Ελληνικός Παλμός Συμμαχία είναι το μόνο δημοκρατικό κόμμα όπου η πρώτη θέση του υποψηφίου βουλευτή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας θα γίνει με εσωτερική διαδικασία και δεν θα γίνει κατευθείαν ορισμός. Άρα δηλαδή θα υπάρξει η καλύτερη επιλογή. Θα είμαι υποψήφιος γι' αυτό, όπως θα υπάρχουν πιστεύω και άλλοι συνυποψήφοι, όπου στην πρώτη θέση την πανελλαδική του ψηφοδελτίου θα είναι ο καλύτερος που θα επιλεγεί από την κεντρική. Επιτροπή του Κόμματος Ελληνικός Παλμός Συμμαχία.
0: Πολύ ωραία και καλή ιδέα και δημοκρατική, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Ανθρακία. Αλλά αυτό όμως αναγνωριστεί για να μπει στη Βουλή, να ψηφιστεί μόνο από τα κόμματα και όχι από τον ελληνικό, αλλά από τις εκλογικές διαδικασίες. Αναγνωριστεί ως εκλεγής βουλευτής επικρατείας στη Βουλή. Θα γίνεται αναγνώριση που τον δέχονται. Πώς γίνεται σωκοματικά να βγει βουλευτής επικρατείας χωρίς να είναι συμμετέχει στις εκλογές?
1: Όχι, όχι. Αγαπητέ μου Γιάννη, του ψηφοδέλτου.
0: Α, ως υποψήφιος εννοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ως υποψήφιος, δηλαδή θα εκλεγείς μέσα από την ισοκομματική διαδικασία για να βγει υποψήφιος του Συμβούλου Ψηφοδέλτου Επικρατείας. Α, το κατάλαβα Γιώργο μου, συγγνώμη, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
1: Πάρα πολύ καλή αυτή η δυνατότητα, διότι όπως πολύ σωστά το ανέφερες, χρειαζόμαστε ανθρώπους επιστήμονες οι οποίοι είναι άξιοι με γνώσεις και του ελληνικού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και του διεθνούς δικαίου. Όπως πολύ σωστά ανέφερες στην αρχή σου, αγαπητέ μου Γιάννη, το κόμμα Ελληνικός Παλμός Παύλα Συμμαχία αποτελείται από 10 κοινωνικά και πολιτικά κινήματα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο λεγόμενο δημοκρατικό ορθόδοξο πατριωτικό χώρο. Για πρώτη φορά ενώνονται άνθρωποι οι οποίοι κατάλαβαν ότι πρέπει να βάλουν πρώτα το εμείς και μετά το εγώ. Μέχρι τώρα, αγαπητέ μου Γιάννη, ο χώρος ο πατριωτικός είναι πολυδιασπαρμένος, θα τον έλεγα. Διότι βάζανε το εγώ. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι πολλά κόμματα τα οποία ενώ έχουν την αγάπη του ελληνικού λαού δεν μπορούσαν να μπουν στη Βουλή. Και είναι αυτά τα κόμματα που λέμε τα λοιπά κόμματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Τώρα όμως με προτεργάτη τον Νικόλαο Παπαδόπουλο, αυτόν τον άξιο γιατρό, επιστήμονα, οικογενειάρχη, πολιτικό πλέον, διότι είναι ένας άνθρωπος γενναίος, ο οποίος όπως έπραξε αυτό αγαπητέ μου Γιάννη στην Εθνική Πινακοθήκη, όταν κρίνει ότι κάτι δεν είναι σωστό, το πράττει. Άρα δηλαδή είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής του Νίκου του Παπαδόπουλου ότι τα ιδανικά της Ορθοδοξίας και της πίστης μας δεν μπορεί να τα πεμπολίσει. Και τα προασπίζεται ακόμα και με αυτά τα οποία υφίσταται από τότε και έκτοτε, με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Αλλά αυτό όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει όταν με το καλό Ελληνικός Παλμός θα τον κάνει πρωθυπουργό, με τον ίδιο τρόπο θα προασπιστεί και την ελληνική κυριαρχία, την ελληνική εδαφική ακεραιότητα. Γι' αυτό το λόγο χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αφυπνίζεται η ελληνική κοινωνία, αγαπητέ μου Γιάννη, αφυπνίζεται, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα το τι θα συμβεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Είναι σίγουρο ότι ο Ελληνικός Παλμός Συμμαχία θα είναι στη Βουλή και πιστεύω και εγώ, είτε με τη διαδικασία την ισοκομματική που προβλέπεται, να τοποθετηθώ ενδεχομένως στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου και να εκλεγώ, είτε θα παραμείνω στην υποψηφιότητά μου της Ανατολικής Αττικής. Αυτό χρονικά θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και με αυτό το χρόνο θα ενημερώσω και εσάς και τον εκλεκτό κόσμο που μας ακούει για την τελική απόφαση. Άρα είμαι αυτή τη στιγμή σίγουρα υποψήφιος βουλευτής στην Ανατολική Αττική, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο που αναφέρθηκε πριν από λίγο από μένα. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό, αγαπητέ μου Γιάννη, τα ζητήματα, τα εθνικά της Ελλάδος να μπορέσουμε σαν κόμμα να τα φέρουμε ενώπιον του ευρωπαϊκού δικαίου? Γιατί το λέω αυτό? Η Τουρκία μέχρι τώρα το έχει πει πολλές φορές ότι δεν τη συμφέρει να εμπλακούν άλλοι φορείς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση του ζητήματος του Αιγαίου και της νοτιοανατολικής λεκάνησης Μεσογείου. Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα? Δυστυχώς όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από εδώ και πολλές δεκαετίες συντηρούν το θέμα του Αιγαίου και της Κύπρου σαν ελληνοτουρκικό πρόβλημα και σαν τουρκο-κυπριακό πρόβλημα. Ο ελληνικός παλμός για πρώτη φορά, αγαπητέ μου Γιάννη, λέει όχι. Είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ευρωτουρκικό πρόβλημα και το θέμα αυτό θα πρέπει η Ελλάδα και η Κύπρος να ορίσουν λαός όπως το προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άρα δηλαδή γιατί λέμε ότι ο νεωτερισμός που εισάγει ο ελληνικός παλμός, παύλα, συμμαχία με όλες αυτές τις υγιείς πατριωτικές δυνάμεις και κοινωνικές δυνάμεις, δεν είναι μόνο πολιτικά κινήματα, είναι και κοινωνικά κινήματα. Αναφέρω σαν παράδειγμα τη Συσάχθεια που είναι η Ένωση Δανειοληπτών Ελλάδος, δηλαδή θα βοηθήσει καυτός ο κοινωνικός φορέας, οι δανειολήπτες, υποστηρίζει αυτή την κίνηση που κάνει ο ελληνικός παλμός, παύλα συμμαχία, που τους έχουμε με μεγάλη χαρά στη δική μας τη συμμαχία. Άρα δηλαδή εθνικά θέματα οπωσδήποτε υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου. Η Ευρώπη χρωστάει, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρωστάει στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε από την Ελλάδα, αγαπητέ μου Γιάννη, αρμοδιότητες σε θέματα τα οποία ήταν εθνικά, αλλά δεν αποδίδει την υποχρέωσή της να βγει αυτή μπροστά και να πει ότι το θέμα της Ελλάδας με την Τουρκία, η οριοθέτηση της ΑΟΣ, παύλα υφαλοκρηπίδας, πρέπει να γίνει και με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστική διαδικασία, ειρηνική διαδικασία στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα. Είναι το καλύτερο πρόγραμμα, αγαπητέ μου Γιάννη. Εάν κάτσει κάποιος, και θέλω αυτό και ο κόσμος που μας ακούει να το αναζητήσει, να ακούσει, να αναζητήσει ποιο κόμμα στην εξωτερική πολιτική έχει καλύτερο πρόγραμμα σε σχέση με, με τον ελληνικό παλμό, παύλα συμμαχία. Αυτό είναι στα εξωτερικά θέματα. Πάμε στα θέματα της οικονομίας. Στα θέματα της οικονομίας, όπως πολύ σωστά ανέφερα πριν από λίγο, θα δώσουμε άμεση λύση και ριζική λύση, αγαπητέ μου Γιάννη, στο ζήτημα των κόκκινων δανείων αυτών. Αυτό είναι μια μεγάλη εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Έχουν οι τράπεζες πάρει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και αντί αυτά τα θέματα να τα είχε λύσει με νομοθετική ρύθμιση η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν τα λύνει. Ο ελληνικός λαός με αγάπη και σεβασμό και προσήλωση στο δίκαιο αίτημα συνανθρώπων μας, οι οποίοι βρίσκονται στην έγκαινη αυτή των δανείων, και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε κοντά μας αυτό το εξαιρετικό κίνημα Συσάχθεια, όπου προείσταται η δικηγόρος η κυρία Έλλη Παπαδοπούλου, θα το λύσουμε με νομοθετική ρύθμιση. Όλα γίνονται. Δεν γίνεται τίποτα, αγαπητέ μου Γιάννη, όταν δεν υπάρχει θέληση και σκοπιμότητα. Μέχρι τώρα υπήρχε θέληση και σκοπιμότητα να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας εγκλωβισμένοι, να χάνουν τα σπίτια τους, να χάνουν το κεραμίδι τους που λένε, την πρώτη τους κατοικία και να βρίσκονται στον δρόμο. Άρα δηλαδή στο θέμα της οικονομίας αυτό εμείς θα το λύσουμε. Επίσης, άλλο θέμα που θα λύσουμε θα είναι ένας φορολογικός συντελεστής πολύ μειωμένος, όπως είναι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι ένας μικρός συντελεστής φορολογικός, έτσι ώστε να έχουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πληρώνουν μικρή φορολογία, αλλά να κάνουν, να επενδύουν αυτό το πλεόνασμα που θα έχουν ξανά στην οικονομία, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ο ελληνικός λαός να μην χρειάζεται, αγαπητέ μου Γιάννη, να φεύγει στο εξωτερικό, να βρει εκεί πέρα εργασία. Ο κύριος Μητσοτάκης τι είπε πρόσφατα, λέει προκειμένου να είναι κάποιος άνεργος στην Ελλάδα, καλά είναι λέει να πηγαίνει να βρει δουλειά στο εξωτερικό. Ο ελληνικός παλμός, παύλα συμμαχία με πρόεδρο τον Νίκο Παπαδόπουλο, τι λέει, όχι, θα δημιουργούμε δουλειά, θα δίνουμε τέτοια κίνητρα στις εταιρείες να μην υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος που να μην ξέρει μια εταιρεία σήμερα τι φορολογικό καθεστώς έχει η Ελλάδα και αύριο τι φορολογικό καθεστώς θα έχει. Θα είναι ένα φορολογικό καθεστώς flat, όπως το λέμε, το οποίο βέβαια ξεπερνάει το 15% για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αυτό το κέρδος που θα δημιουργούν θα το ξαναφέρουν στην ελληνική οικονομία, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να μην φεύγει ούτε η Ελληνίδα ούτε ο Έλληνας στο εξωτερικό.
0: Είσαι χύμαρος, φίλε Γιώργο Ανθρακία, είσαι χύμαρος. Εσύ πραγματικά πρέπει να μπεις όχι μόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθήσεις τα ελληνικά θέματα, που τόσα πολλά είναι τα θέματα αυτά που δυστυχώς αυτοί εδώ πέρα, αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, που κυβέρνησαν και χθες και θα κυβερνήσουν αύριο, είναι τόσο άχρηστοι και ανίκανοι και αναποτελεσματικοί. Γι' αυτό και βαλτώσαμε, φίλε Γιώργο, και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, αυτή η συμμαχία που λες τώρα είναι η συμμαχία πολλών κομμάτων, της οποίας συμμαχίας είναι επικεφαλής ο κ. Παπαδόπουλος?
1: Έτσι ακριβώς, αγαπητέ μου Γιάννη, ανέφερα τη Συσάξια που είναι ένα κοινωνικό κίνημα στο οποίο συμμετέχει η Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών Ελλάδος.
0: Σε αυτό το κόμμα μεταξύ αυτών είναι και το κόμμα του κ. Νίκου Τσελίκα.
1: Βεβαίως, πάω τώρα σε αυτό να αναφέρω, είναι το λεγόμενο ΠΑΚΕΣ. Είναι το πατριωτικό σοσιαλιστικό κίνημα Ελλάδος. Ο κύριος Νικόλος Τσιλίκας είναι ένας εξαιρετικός πατριώτης. Είναι, βαδίζει στα χνάρια του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτού του πατριώτη που το 1986 είπε «Βυθίστε το χώρα».
0: Μάλιστα. Και το μολό λαβέ είπε και το βυθίσε το χώρα και η Ελλάδα νίκησε στους Έλληνες. Ήταν πατριώτης ο Ανδρέας Παπανδρέου και εύχομαι και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, που τον εκτιμώ πάρα πολύ, και ένα αγωνιστής και καθαρός άνθρωπος και έντιμος και ειδικός, να προχωρήσει. Δεν μου λες, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Ανθρακία, διότι δεν σε προλαβαίνουμε. Εδώ πέρα ο κόσμος, έχω πολλά μηνύματα που πρέπει να σε ρωτήσουν, αλλά δεν προλαβαίνω, διότι είσαι χύμαρος, ακαταμάχητος είσαι και πραγματικά σταμάτησε και δεν θέλω να σταματήσω, γιατί λες ωραία πράγματα. Σε περίπτωση που μπείτε στη Βουλή, θα συμμαχίσετε με κάποια άλλα κόμματα που θα σας ζητήσουν να σχηματίσετε κυβέρνηση, πάτε με κάποιο άλλο κόμμα?
1: Αγαπητέ μου Γιάννη, φίλε μου Γιάννη, ακούστε. Αυτό τη στιγμή να ακούσει ο ελληνικός λαός το εξής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσω τέτοιου είδους συζητήσεις τώρα που είμαστε πριν τις εκλογές. Ο καθένας πρέπει να είναι αυτόνομος και να κατέβει με το δικό του πρόγραμμα. Όπως πολύ σωστά ανέφερα, έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στην εξωτερική πολιτική, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στην οικονομία, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα επίσης στο δημοκρατικό πρόγραμμα.
0: Ναι, αλλά αυτό πρέπει, τα προγράμματα όλα που λέει, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Ανθρακία, πρέπει να τα κάνετε γνωστά στον ελληνικό λαό κατά στιγμή. Πρέπει να κάνετε περιοδίες, να κάνετε συνεντεύξεις, να κάνετε συγκεντρώσεις μαζί με τον Νίκο τον Τσελίκα, που είναι πραγματικά σας αγαπά και σας εκτιμά για δημοκρατικός άνθρωπος και αγωνιστής χρόνια και δοκιμασμένος. Είναι πολλά τα θέματα εδώ πέρα τα οποία πρέπει να συζητήσετε. Έχετε σκοπό? Τι σκοπό έχετε μέχρι τις εκλογές?
1: Αγαπητέ μου Γιάννη, για αυτόν τον λόγο θα αργώσουν όλη την Ελλάδα, αυτοί που πορίστανται στα άλλα 9 πολιτικά και κοινωνικά κινήματα θα αναλάβουν την πρωτοβουλία, γιατί αυτή η ένωση, η πολιτική και η κοινωνική ένωση, ουσιαστικά ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις 8 Σεπτεμβρίου πριν από λίγες μέρες. Θα αργώσουμε την Ελλάδα να το κοινοποιήσουμε στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα. Συνεχίζω στο ερώτημά σου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ελληνικός Παλμός Συμμαχία βεβαίως θα συνεχίσει κι άλλους να βάζει σε αυτή την πρωτοφανή και πρωτόγνωρη πατριωτική και κοινωνική συμμαχία της ελληνικής κοινωνίας. Άρα σκοπός μας είναι να μπούμε στη Βουλή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπούμε στη Βουλή, και επίσης επιθυμία και δικιά μου είναι ό,τι γνωρίζω από ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, διότι έχω κάνει πολλές σπουδές σε διαφορετικές χώρες, να είναι προσωποφιλία του ελληνικού λαού. Από τη στιγμή που είμαστε στην Ελληνική Βουλή θα δούμε οι καταστάσεις σε πολιτικές πώς θα είναι. Από τη στιγμή που θα χρειαστεί, το τονίζω αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, από τη στιγμή που η πολιτική κατάσταση της Ελλάδος είναι τέτοια που θα χρειαστεί τη δική μας συνδρομή, βεβαίως και θα την προσφέρουμε σε αυτόν ο οποίος πραγματικά θα θέλει να κάνει κάτι το διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Δεν θα αποκλείσουμε κάποια δυνατότητα συνεργασίας, αρκεί να δούμε ποιος θα μας την προτείνει αυτή τη συνεργασία και πάνω σε ποια βάση θα γίνει αυτή η συνεργασία. Πάνω απ' όλα, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, είναι η Ελλάδα, να σωθεί η Ελλάδα, να σωθεί η ελληνική κοινωνία και να πάμε στα περαιτέρω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το κρατήσει ο ελληνικός λαός. Είμαστε υπέρ οτιδήποτε θα είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
0: Δεν μου λέτε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Ανθρακία, αυτό το κόμμα, αυτό το κίνημα τέλος πάντων που έχετε, τη συμμαχία τέλος πάντων που έχετε δημιουργήσει με επικεφαλής τον αγαπητό φίλο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος, έντιμος, ειδικός και πατριώτης, μαζί με τον Νίκο τον Τσαλίκα και πολλούς άλλους, έχουν πάει στον Άγιο Πάγο, έχουν πάρει την άδεια, έχουν πάρει την έγκριση, είμαστε έντιμοι δικαστικά και νομικά και αεροπαγητικά.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, γιατί αρχικά, αγαπητέ μου Γιάννη, ο ελληνικός παλμός πήρε την έγκριση του ονόματος, καταχώρησε το όνομα και το σύμβολο είναι η καρδιά. Δηλαδή, να ξέρετε ότι ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, ο γιατρός της καρδιάς μας, έτσι τον ονομάζουμε, λόγω και το ότι είναι καρδιολόγος, το σύμβολο του ελληνικού παλμού αρχικά που ήταν μόνο ελληνικός παλμός, ήταν η καρδιά με διακεκομένες, με γραμμές, όπως είναι το καρδιογράφημα. Άρα δηλαδή είναι η αγάπη, η καρδιά προσφέρει την καρδιά του, την αγάπη του, τη σκέψη του ο Νίκος Παπαδόπουλος στην ελληνική κοινωνία. Καταχωρήθηκε και το σύμβολο και η ονομασία και το καθεστικό στον Άγιο Πάγο. Τώρα, με αυτή τη νέα συμφωνία που πραγματοποιήθηκε με υπογραφές επίσημα και ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης την περασμένη Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, πλέον θα κάνει μια προσθήκη. Εκεί που θα ονομαζόταν μόνο ελληνικός παλμός θα έχει

0: Άρα δηλαδή όλοι καταλάβανε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας άνθρωπος πράος. Καταρχάς είναι ένας άνθρωπος συζητήσιμος, ένας άνθρωπος ευφυής, έξυπνος, ένας άνθρωπος που αγαπάει πάνω απ' όλα από την Ελλάδα, την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ μου Γιάννη, όπου αυτά τα κινήματα, παύλα πολιτικά κόμματα, κοινωνικά δηλαδή κινήματα, δεν πήγαν ποτέ να πλησιάσουν άλλα κόμματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή και είναι γνωστά και μία εξαιρετία, διότι εκεί πέρα θα χάνανε κάθε δυνατότητα αυτονομίας, αλλά και αυτονομίας πολιτικής, η οποία εμείς θα τους την επιτρέψουμε. Δηλαδή αυτή η ένωση, αυτή η πολιτικοκοινωνική ένωση που υπάρχει, είναι ένωση σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Όπως ανέφερα πριν από λίγο, γιατί επιμένω στο θέμα των δανειοληπτών, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων μας που θέλουν να τους ανακουφίσουν νομικά. Το πρόγραμμα που υπάρχει στο κίνημα στις άξια θα το εφαρμόσουμε μέχρι κεραίας. Δηλαδή,
1: είναι εφαρμόσιμα τα προγράμματα αυτά, τα βλέπετε ότι πράγματι θα δώσετε μάχη και θα καταφέρετε, γιατί αυτό με τα δάνεια που λέτε, τα κόκκινα δάνεια πρώτες κατοικίες, το ελβετικό φράγκο, τα δάνεια με ελβετικά φράγκα που έχουν βάλει θηλιές στο λαιμό χιλιάδων δανειοληπτών, αγαπητέ φίλε Γιώργο, και κανένας δεν δίνει λύση σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα, σε αυτές τις οικογένειες που πραγματικά πνίγονται οι άνθρωποι και ζουν καθημερινά τον Γολγοθά τους, ζουν καθημερινά την περιπέτειά τους και δεν τους δίνει κανένα σημασία. Σε αυτά θα μπορέσετε να δώσετε λύση, και κάτω από ποιο τρόπο και με ποιο τρόπο και με τι μέσα, αγαπητέ κύριε Ανδρακία.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη, πρώτον θα εφαρμόσουμε δικαστική απόφαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου του 2021, όπου ρύθμισε αυτό το ζήτημα. Έχουμε αυτό το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή εμείς θα κάνουμε μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση, όπου θα ενσωματώσουμε αυτή τη δικαστική απόφαση σε ελληνικό νόμο, όπου θα ανακουφίζουμε με τον καλύτερο τρόπο τους δανειολήπτες. Όλα είναι εφικτά, όπως τα ανέφερα, αγαπητοί μου Γιάννη, πριν από λίγο.
1: Εσείς ζείτε στη Γερμανία, κύριε Ανδρακία?
0: Βεβαίως.
1: Σε ποια πόλη?
0: Στη Γερμανία με βρίσκεται με τρόπο πολύ ενδεμεχές. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι, να το ξέρει ο κόσμος που μας ακούει, είναι υπέρ του δανειολήπτη, είτε είναι Γερμανός, είτε Έλληνας, είτε Κύπριος, είτε Σλοβάκος, είτε Πορτογάλος, είναι το ίδιο. Έχουμε αυτή τη δικαστική απόφαση, τη γνωρίζουμε τη δικαστική απόφαση και θα την κάνουμε νομοθετική.
1: Σε ποια πόλη είστε, κύριε Ανδρακία? Σε ποια πόλη είστε?
0: Είμαι στο Μόναχο, στη Βαυαρία, στο Μόναχο, αγαπητέ μου Γιάννη.
1: Για να έρθουμε και λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα, αγαπητέ κύριε Ανδρακία, για παρακολουθείτε, γιατί με τον τρόπο που μιλάτε και με τις γνώσεις που έχετε και τις αναλύσεις που κάνετε, πραγματικά τα παρακολουθείτε με λεπτομέρεια κάθε γεγονότα που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, και χαίρομαι που είστε ενήμερος για όλα, και η ανάλυσή σας και τα γεγονότα για τα οποία περιγράφετε είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά και επίκαιρα. Θα ήθελα να σχολιάσετε σήμερα την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, από όπου περάσανε όλοι οι ηγέτες, οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί κομμάτων, αρχηγοί κομμάτων, αρχηγοί αξιωματικής αντιπολίτευσης, και είπαν ο καθένας, όπως λέει και ο λαός, είπε το παραμύθι το καθένας. Εσείς τι αποκομίσατε από όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Ανδρακία?
0: Αγαπητέ μου Γιάννη, αυτό που έχω αποκομίσει είναι το εξής. Μία σαν τις άλλες. Άρα δηλαδή πήγαν εκεί πέρα με πολλές προσδοκίες, νόμιζαν ότι θα εξαπατήσουν με αυτά που θα εξαγγείλουν τον ελληνικό λαό, αλλά πλέον ο ελληνικός λαός είναι πλέον ιδιαίτερα σοφός, έχει γίνει ιδιαίτερα σοφός και ιδιαίτερα επιφυλακτικός, γιατί τους ξέρει, είναι γνωστοί και μη εξαιρετοί. Άρα δηλαδή εκείνες οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, ότι θα εξαγγελθεί ένα τεράστιο πακέτο παροχών από την ελληνική κυβέρνηση, αποδείχθηκε να μην υπάρχει καμία απολύτως ικανοποίηση από τον ελληνικό λαό, και καλώς κάνει. Έχουμε τους άλλους, έχουμε τους πολιτικούς που προέρχονται από την Μίζωνα και Ελλάσσονα αντιπολίτευση, το ίδιο πράγμα. Να μην ελπίζει ο ελληνικός λαός από κανένα Τσίπρα, από κανέναν Νίκο Ανδρουλάκη, από κανέναν άλλον ο οποίος έχει δείξει τα πετραγμένα του στην ελληνική κοινωνία. Ο κ. Τσίπρας τι λέει? Δεν ήξερα, λέει, τότε. Για μένα, λέει, ήταν πρώτη φορά που έγινα πρωθυπουργός, αλλά τώρα έμαθα. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε.
1: Ναι, θέλει να καταστρέψει και δεύτερη φορά την Ελλάδα. Καταλάβατε, δεν το ξέρω. Την πρώτη τώρα θα καταστρέψει και δεύτερη.
0: Δεν θα πειραματίζεται ο κύριος Τσίπρας και ο κάθε κύριος Τσίπρας στο κεφάλι.

0: πλάτη του ελληνικού. Ήταν πρωθυπουργός, απέτυχε και δεν το ξαναχρειαζόμαστε να το δούμε μπροστά μας. Τώρα, ποιος ήταν αυτός ο οποίος άφησε πραγματικά το αποτύπωμά του σε αυτήν τη διαδικασία τη λεγόμενη Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Ήταν η 3η 8 Σεπτεμβρίου, όπου με έναν τρόπο ταπεινό, όπως ορίζει σε έναν, όπως αρμόζει θα το έλεγα καλύτερα, σε έναν Έλληνα Ορθόδοξο Χριστιανό, όπως είναι ο Νικόλος Παπαδόπουλος, με τις άλλες του τις συμμαχικές δυνάμεις, τις πολιτικές και κοινωνικές συμμαχικές δυνάμεις, που ανακοίνωσαν τη μεγάλη ελπίδα για τον ελληνικό λαό.
1: Κύριε Αθρακιά, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, γιατί στοιχήμαρος και σταμάτητος και πραγματικά λέτε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, θα ήθελα ακόμα δύο ερωτήσεις, μάλλον μία ερωτήση για να μην σας καθυστερώ και πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε πολλά ραντεβού. Τι θα κάνετε εσείς εάν βγείτε ή μπείτε στη Βουλή ή αργότερα κληθείτε να συγκυβερνήσετε με κάποια κόμματα? Τι θα κάνετε για το μεταναστευτικό και για τους ομοφυλόφιλους?
0: Καταρχάς το θέμα είναι πραγματικά, θα είναι με μεγάλη, θα είναι χαρά σε Ευαγγέλια, θα το έλεγα, και την ελληνική κοινωνία, να υπάρξει το κίνημα, το πολιτικό πλέον και κοινωνικό κίνημα, γιατί πλέον δεν είναι ο ελληνικός παύλος παύλα συμμαχία, πλέον δεν είναι, αγαπητέ μου Γιάννη, δεν είναι ένα κόμμα με την στενή έννοια της λέξης. Είναι ένα κοινωνικό κίνημα, είναι μια κοινωνική...
1: Ωραία, ό,τι και να είναι, απαντήστε μου σε αυτό που σας είπα με το μεταναστευτικό και με το ομοφυλόφιλο, τι θα κάνετε?
0: Το μεταναστευτικό θα εφαρμόσουμε όλες τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως είναι το Σέγγεν, η συμφωνία Σέγγεν. Ξέρετε τι γίνεται και δεν μας το λέει κανένας στην Ελλάδα, ότι η συμφωνία Σέγγεν σημαίνει ότι κλείνουν τα σύνορα, σφραγίζονται τα σύνορα και δεν μπορεί να έρθει εντός της Ελλάδος. Καταρχάς η Ελλάδα δεν τηρεί τη συμφωνία Σέγγεν. Όποιος πατάει, αυτό να το ακούσει ο ελληνικός λαός που μας ακούει τώρα, όποιος βρίσκεται σε θαλάσσια ελληνική επικράτεια ή σε χερσαία ελληνική επικράτεια, ανήκει στην συμφωνία Σέγγεν και οφείλει να φύγει αμέσως, να εκδιωχθεί είτε από την ελληνική θάλασσα είτε από το ελληνικό χερσαίο κομμάτι. Άρα δηλαδή θα εφαρμόσουμε μέχρι κεραίας τη συμφωνία Σέγγεν. Αυτό δεν εφαρμόζεται και μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί.
1: Η συμφωνία Σέγγεν είναι κλείνει στα σύνορα και δεν περνάει κανένας, αυτό δεν είναι?
0: Σύνορα ερμετικά κλείνονται και όχι μόνο αυτό. Η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει και το στρατό της για να εφαρμοστεί αυτό, διότι είναι υποχρεωτικό.
1: Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται αυτή η συνθήκη, αγαπητέ μου κύριε? Γιατί πολλά τα μηνύματα εδώ πέρα και πολλές ερωτήσεις δεν προλαβαίνω, γιατί δεν θέλω να σας ξεχάσω ή να σας πάρω το χρόνο. Ρωτάει εδώ πέρα κάτω από ποιες συνθήκες εφαρμόζεται αυτή η συνθήκη.
0: Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η συνθήκη Σέγγεν είναι πραγματικά, έχει ίδια νομική αξία όπως η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή έχει μεγαλύτερη αξία ακόμα και το Σύνταγμα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια σκληρή, συσταγωγικά το βάζω, συνθήκη η οποία προβλέπει το εξής, ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ερμητικά κλειστά. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση και κάθε ελληνική κυβέρνηση από το 2015 και μετά, αυτή δεν την πήρε τη συμφωνία Σέγγεν. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Είδατε το τι έκανε η Γερμανία τον τελευταίο καιρό. Έχει κλείσει τα σύνορά της, κάνει συνεχώς ελέγχους, χερσαίους ελέγχους, γιατί δεν έχει θάλασσα με τις γειτονικές χώρες, και γενικά κάνει πράγματα τα οποία της επιτρέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εμείς σαν ελληνικός παλμός θα εφαρμόσουμε μέχρι κεραίας το κλείσιμο, το ερμητικό κλείσιμο.
1: Σε ποιους μπορεί να κλείσει τα σύνορα, σε ποιες χώρες?
0: Σε όλες τις χώρες που συνορεύει η Ελλάδα, με τη Λιβύη, με την Τουρκία.
1: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοείται.
0: Βεβαίως, και κανείς δεν μπορεί να τις πει. Μα αφήνουν τα σύνορα, αγαπητέ μου Γιάννη, ανοιχτά επίτηδες. Δεν εφαρμόζουν σε καμιά περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρετε ότι η συνθήκη Σέγγεν είναι μια συνθήκη που προασπίζει τα σύνορα, δεν τα αφήνει διάτρητα. Τα άφησαν διάτρητα το 2015 οι ελληνικές κυβερνήσεις που τις γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να τις πούμε ποιες είναι, και έχουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς θα εφαρμόσουμε μέχρι κυρίως την συνθήκη Σέγγεν. Για το όλο το ερώτημα του πολύ σημαντικό για τους ομοφυλόφιλους, είναι ξεκάθαρο το θέμα. Για τον ελληνικό παλμό παύλα συμμαχία θα ξαναλλάξει η νομοθεσία. θα ξαναλλάξει η νομοθεσία, αγαπητέ μου Γιάννη, και σε ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό που τέθηκε. Εμείς θα ξαναφέρουμε την κατάσταση στην προτέρα κατάσταση. Έγινε ένας νόμος, θα τον άρουμε. Νόμοι οι οποίοι προσβάλλουν την ελληνική κοινωνία θα αλλάζουν και θα καταργούνται. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Και τις ταυτότητες ακόμα θα τις αλλάξουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να ξαναφέρουμε και το θρήσκευμα. Θα ζητήσουμε με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το γνωρίζουμε, ότι όποιος θα θέλει με δήλωσή του, γραπτή δήλωση, να φαίνεται στην ταυτότητά του στις καινούργιες ταυτότητες που θα δημιουργήσουμε, να υπάρχει ένδειξη του θρησκεύματος, γιατί προβλέπεται όταν κάποιος το θέλει με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, προβλέπεται να υπάρχει και ένδειξη του θρησκεύματος. Εγώ θέλω να φαίνει στην ταυτότητά μου Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι, δεν θα υπάρξει στις καινούργιες ταυτότητες που θα δημιουργηθούν από την Ελληνικό Παλμό Παύλα Συμμαχία κανένας προσωπικός αριθμός. Όλοι μας θα είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα τηρούμε τα προσωπικά μας δεδομένα και θα σεβόμαστε τον απλό.
1: Ωραία, ωραία. Με τους ομοφυλόφιλους είπατε θα αλλάξετε την νομοθεσία, θα πείτε στη Βουλή, θα δώσετε αγώνα να αλλάξετε την νομοθεσία ώστε να είναι στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής κουλτούρας.
0: Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου.
1: Το ευρωπαϊκό δικαίου. Ωραία. Για τους μετανάστες θα κάνετε, θα τους επαναπατρίσετε, θα τους διώξετε, τι θα κάνετε.
0: Θα σας απαντήσω σε αυτό, γιατί πρέπει...
1: Λίγο γρήγορα όμως, γιατί έχουμε περάσει κατά 10 λεπτά το χρόνο, για τον κύριο Ιδρυγεία.
0: Ξέρετε ότι έχουμε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό του 2016, όπου ο προσωπικός αριθμός δεν είναι υποχρεωτικός στις ταυτότητες. Άρα εμείς τι θα κάνουμε, ό,τι είναι θετικό από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο θα το εφαρμόσουμε προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Άρα... προσωπικό σταθμό θα καταργηθεί, θα δημιουργηθούν καινούργιες ταυτότητες.
1: Πάνε αυτές οι ταυτότητες που εξαντλήσαμε, κύριε Αθρακέα. Τι θα κάνετε με τους μετανάστες, σας λέω, και με τους ομοφυλόφιλους. Είπατε θα αλλάξετε την νομοθεσία. Με τους μετανάστες θα κάνετε, θα τους επαναπατρίσετε, θα τους διώξετε, τι θα κάνετε.
0: Καταρχάς η ελληνική πλευρά, ενώ έχουμε ένα σαφές πλαίσιο στο οποίο δεν μπορεί η Ελλάδα να κρατήσει λαθρομετανάστες τόσους πολλούς, διότι και η οικονομία της, αλλά και η οικονομία της πιο πολύ δεν μπορεί να το επιτρέψει, θα εφαρμόσουμε τις συμφωνίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου που λένε το εξής, ότι θα πηγαίνουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανένας δεν θα μείνει εντός της Ελλάδος. Θα το απαιτήσουμε, θα βάλουμε ακόμα και βέτο.
1: Ναι, αλλά μα δεν τους δεχτούν οι άλλες χώρες ευρωπαϊκές που λένε, τι θα κάνετε.
0: Μας ενδιαφέρει, θα βάλουμε βέτο. Το παράδειγμα το έδωσε για μας, είναι ένα μεγάλο παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο κύριος Όρμπαν. Ο κύριος Όρμπαν είχε κλείσει ερμητικά τα σύνορα, τόσο κύριο Όρμπαν ήταν στην Πρωθυπουργία της Ουγγαρίας, δεν έπινε κανένας παράνομος λαθρομετανάστης στη χώρα αυτή.
1: Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν τη συνθήκη Σέγγεν, αγαπητέ κύριε Αθρακέα.
0: Βεβαίως και με βάση τη συνθήκη Σέγγεν θα την αξιοποιήσουμε και επίσης όποια χώρα.
1: Αφού εφαρμόζεται η συνθήκη Σέγγεν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς μπαίνουν οι μετανάστες στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία.
0: Ακούστε τι γίνεται. Επειδή οι πρώτες χώρες που μπαίνουν είναι από τη Μεσόγειο, κυρίως έρχονται από τη Μεσόγειο, και επειδή αυτή η δυνατότητα υπήρχε, κάποιος που έμπαινε μέσω της Ελλάδας ή μέσω της Ιταλίας, μετά πήγαινε και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς θα πούμε ότι όποιος έρχεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα, θα πρέπει να φεύγει αυτομάτως στη χώρα που έχει προορισμό. Γιατί αυτοί τι λένε. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτοί εμποδίζονται. Θέλουν να πάνε στη Γερμανία, θέλουν να πάνε στη Γαλλία, όπου θέλουν. Εμείς θα πούμε. Από τη στιγμή που επιθυμεί αυτόν τον ανθρώπο δεν είναι να μείνει στην Ελλάδα, τους παίρνετε και πάμε ακόμα και θα κινήσουμε και διαδικασία δικαστική στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου, διότι είναι ένα νομικό εργαλείο πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, διότι όποιος θα προσπαθεί την Ελλάδα, την αυριανή κυβέρνηση του κόμματος Ελληνικός Παλμός Παύλα Συμμαχία, πολιτικά να την πιέσει, εμείς θα τους πιέσουμε.
1: Ωραία, ωραία κύριε Αθρακέα μου, είστε τόσο λαλίστατος, τόσο αναλυτικός, τόσο χύμαρος, τόσο ποταμός που δεν μπορούσα να σταματήσω. Έχουμε εδώ πέρα εκατοντάδες μηνύματα, τα τηλεφωνήματα, πολλές ερωτήσεις, τις οποίες θα σας τις υποβάλω την επόμενη φορά, γιατί δεν ήθελα να σας κλέψω το χρόνο, γιατί σε χείμαρος είπατε πολύ ωραία πράγματα. Θα τα πούμε σύντομα και όταν θα έρθετε στην Ελλάδα, θα έρθετε και από το στούντιο. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε γερός και δυνατός, ό,τι επιθυμείτε. Χαιρετισμούς στον κύριο Παπαδόπουλο και καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, κύριε Αθρακέα.
0: Σεβασμό μεγάλο στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Στην Ελληνίδα και στον Έλληνα να ξέρουν ότι μια πολύ σημαντική ημέρα. διαπιστώνει για την ελληνική κοινωνία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
1: Εντάξει.
0: Να είμαστε μέσα στη Βουλή και να δώσουμε αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχω αναφέρει πριν από λίγο.
1: Μακάρι, σας το ευχόμαστε και εμείς θα σας στηρίξουμε όσο μπορούμε μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, της νομιμότητας και των μίντια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κύριε Θρακιά μου, να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να φύγουμε, να φύγουμε από τη Γερμανία, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, ώσπου να πάμε στη Θεσσαλονίκη στο φίλο μας τον Μπάμπη τον Καρπούζο, που θα μας συνδέσει ο κύριος Παναγιώτης, να πούμε δύο κουβέντες ακόμα. Σήμερα του Σταυρού το είπαμε, χρόνια πολλά σε όλους. Αυτό με τα πατίνια, με το θέμα με τα πατίνια, ρε παιδιά. Είναι τραγικό το θέμα με τα πατίνια. Πολλές οικογένειες, πολλοί καταστηματάρχες, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται, φωνάζουν γιατί είναι ασυδοσία, είναι τραγική κατάσταση, ανεξέλεκτη και κανένας δεν σέβεται κανένας με τα πατίνια. Πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στους δρόμους, πάνω στα αυτοκίνητα, πάνω στα προάβλια, πάνω στα σχολεία, πάνω στα παντού πατάνε. Και λέω, έχουμε και ένα δήμαρχο, δήμαρχο εδώ στην Αθήνα, ο οποίος πόσο ενδιαφέρεται λοιπόν για αυτά τα φαινόμενα, όπως και για πολλά άλλα. Είναι ντροπή δηλαδή να υπάρχει αυτό το χάος στην Αθήνα και κανένας να μην ενδιαφέρεται. Παρότι έχει δείξει ο κύριος Πρωθυπουργός, το έχουν δείξει και πολλοί ότι είναι τεράστιο σοβαρό πρόβλημα και όμως κανένας δεν δίνει σημασία. Αυτοί είμαστε σε αυτή τη χώρα και ντροπή σε όλους. Ντροπή σε όλους και αυτός ο τόπος, ο ευλογημένος με αυτό το λαό τον ωραίο, δυστυχώς έχει ανθρώπους, δημάρχους και πολιτικούς που κυβερνάνε και είναι απαράδεκτοι, άχρηστοι και περισσότεροι απατεώνες και κλέφτες και κοιτάζουν μόνο τη μίζα για να πλουτίσουν και τίποτα άλλο. Ούτε κοιτάνε να κυβερνήσουν, ούτε να βελτιώσουν το επίπεδο του ελληνικού λαού, ούτε το κυκλοφοριακό, ούτε τα ναρκωτικά, ούτε τις ακρίβειες με τα νίκια, ούτε τις ακρίβειες τα ράφια με τα τρόφιμα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα. Και περιμένει ο ελληνικός λαός να τους ξαναψηφίσει. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στη συμπρωτεύουσα που είχε την τιμητική της αυτές τις μέρες με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περάσαν όλα τα λεβεντόπεδα των κομμάτων, είπαν το πείμα τους όπως λένε οι Έλληνες πολίτες και γυρίσαν και περιμένουν τώρα. Θα τρέχουν από χωρίο σε χωρίο. Τώρα θυμηθήκαν για τα χωριά, τώρα θυμηθήκαν για τους κατοίκους που είναι εκλογές και να πάρουν τις ψήφους. Πάμε τώρα στο φίλο μας τον Μπάμπη, τον Καρπούζο, τον επιχειρηματία, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος, άμα τα πει βέβαια καλύτερα ο ίδιος. Κύριε Καρπούζο, καλημέρα σας, πώς είσαι από την ΕΡΤΑ ανοιχτή συχνότητα, τι κάνετε εδώ με τον κύριο Μπάμπη, με τον φίλο μου εδώ πέρα, τον κύριο Σάμπραναν, τον Σάμπρα. Τι κάνετε, είστε καλά, τον Παναγιώτη.
2: Κύριε Γαλλά, καλησπέρα και στον Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές, να είστε καλά, καλά, δόξα Θεός. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, ένα πολύ δυνατό Σαββατοκυριακό, με τον Νίκο Αβρουλάκη πραγματικά να κάνει μια ηγετική εμφάνιση και μια πρωθυπουργική παρουσία.
1: Ήταν πραγματικά πολύ ξεχωριστός και ξεχώρισε από πολλούς. Από πολλούς ξεχώρισε, ήταν άλλος Αβρουλάκης με ηγετική φυσιογνωμία και εμφάνιση όπως το είπατε.
2: Και νομίζω όπως σας διακόπτω ότι στη συνέντευξη τύπου είδαμε πραγματικά τον επόμενο πρωθυπουργό αυτού του τόπου, γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρος, πολύ καθαρός, με όρια, με απαντήσεις χωρίς να κρύβεται κάτι άλλο απόψη, πολύ ξεκάθαρος. Και όπως είπε και ο ίδιος, εμείς δεν έχουμε ούτε βαριά ονόματα πίσω μας, δεν έχουμε όμως ούτε και συμφέροντα, ούτε και ολιγάρχες. Είμαστε πολύ καθαροί να κυβερνήσουμε αυτόν τον τόπο, εάν και εφόσον το επιλέξει ο ελληνικός λαός, και το ζητάμε από τον ελληνικό λαό να είναι δίπλα μας και το ζητάμε να δώσει στο Πασόκ την πρώτη θέση ώστε να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο.
1: Αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο, πολλές διαμαρτυρίες βέβαια από το παρακολουθήσατε τον κύριο Αβδρουλάκη και στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση αλλά και στη συνέντευξη τύπου και δώσαν στα συγχαρητήρια και πολλοί ήταν αυτοί που μου το είπαν και στους δρόμους που παρπάταγα, αλλά και στο τηλέφωνο, αλλά και στο Blue Sky το μεσημέρι στην τηλεόραση. Πολλοί ήταν αυτοί που πραγματικά τον αξιολόγησαν πάρα πολύ σημαντικά τον Νίκο Αβδρουλάκη και το βλέπουμε ότι πραγματικά θα έχει μεγάλη επιτυχία στις επόμενες εκλογές. Και εύχομαι λοιπόν να πάρει μεγάλο ποσοστό και να κυβερνήσει αυτόνομα και αυτοδύναμα ή να παίξει τον πρώτο ρόλο σαν πρώτο κόμμα που θα είμαστε στις επόμενες εκλογές. Κάποια άλλα παράπονα ότι αυτή η διεύρυνση που έκανε, αγαπητέ μου φίλε Καρπούζο, χτύπησε κάπως αρνητικά σε πολλούς κόσμους, σε πολλούς ανθρώπους, οπαδούς και πιστούς του Πασόκ, που κάποτε τους είχε αποκαλέσει με ένα χαρακτηρισμό, αν το θυμάμαι τώρα, τους τύπους αυτούς, οι οποίοι φύγανε από το Πασόκ για να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ να εξασφαλίσουν κάποια θέση, κάποιο βουλευτή. Και αφού να πάει ο Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ξαναγύρισαν, τους ξαναπήρε κάποιος από αυτούς, τους ξαναπήρε στο Πασόκ. Πώς το χαρακτηρίζετε αυτό?
2: Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Εάν πραγματικά θέλει το Πασόκ να γίνει ένα κόμμα το οποίο να απευθύνεται.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, για την διακοπή, του έχει αποκαλέσει γενίτσαρους.
2: Εάν το Πασόκ θέλει πραγματικά να εκπροσωπήσει όλο τον ελληνικό λαό, θα πρέπει σίγουρα να κάνει ανοίγματα στην κοινωνία. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Ο πρόεδρος το το έχει κάνει.
1: Να κάνει ανοιγματά, συγγνώμη, σε λίγο κόπτο, αγαπητέ μου φίλε Καρπούζο, να κάνει ανοίγματα, αγαπητέ φίλε Μπάμπη, στον ελληνικό λαό. Αλλά όταν ο ελληνικός λαός βλέπει δυσανασκετή και διαφωνεί με κάποιες επιλογές, με τους γενίτσαρους, τους πουλημένους που φύγανε από το Πασόκ για να το καταδικάσουν, να το φέρουν δεν ξέρω πού στα 5, 7, 8% για να ανυψώσουν και να σηκωθούν να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε το βουλευτηνίκη και τους ξαναφέρνει το πέρα. Μήπως από τη μία χάνει και από την άλλη κερδίζει, ξέρω εγώ τι εσείς τι λέτε, πώς το εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Εγώ προσωπικά, εάν μου πείτε και ονομαστικά κάποια ονόματα, θα μπορέσω να σας το, θα μπορέσω να σας απαντήσω, αλλά...
1: Θρασιά, Παλαντούρης, ποια άλλη, σας τα πω, δεν τα θυμάμαι όλα.
2: Εγώ δεν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι...
1: Παπάς!
2: Βρίζουν το Πασόκ. Μπορεί κάποιος να έχει πει στο παρελθόν κάτι άσχημο, δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε, αλλά στην πολιτική, όπως καταλαβαίνετε και στη ζωή, πάρα πολλοί μπορεί να αλλάξουν άποψη. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν αυτούς τους ανθρώπους να τους σταυρώνουμε. Και μην ξεχνάτε ότι αν θέλεις πραγματικά να πας ένα βήμα παρακάτω, θα πρέπει να ακούσεις και ανθρώπους που μέσα τους έχουν μετανοήσει και έχουν κάνει λάθη και έχουν έρθει και σου έχουν ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα τους βάλουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Και οι άνθρωποι, και εσείς και εγώ και όλοι μας, κάνουμε λάθη. Μπορούμε να τα θεωρήσουμε από αυτά τα λάθη που.
1: Ναι, κάνουμε λάθη, όχι εδώ για να βλάψουμε το κόμμα. Μπορεί να κάνουμε κάποια άλλα διαφορετικά λάθη, αλλά όχι σε βάρος του κόμματος. Αυτοί κάνουν όχι λάθη. Αυτοί εγκληματίζαν, εγκατέλειψαν το Πασόκ, πήραν τους ψήφους τους, δεν ξέρω τι πήραν και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν βουλευτές, αγαπητέ μου φίλε Μπάμπη. Δεν είναι λάθη αυτά. Αυτή είναι εγκληματική ενέργεια σε βάρος ενός κινήματος που προσπαθεί να ορθοποδήσει και να πάρει κάποια ποσοστά.
2: Μπορεί σε αυτό που λέτε να συμφωνώ κι εγώ. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Πάντα στο τέλος θα μας κρίνει ο λαός. Και όλοι έχουμε μια ιστορία και μια διαδρομή. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, οφείλει και πρέπει να κάνει τη διεύρυνση σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Από εκεί και πέρα έχω μια εντύπωση και θέλω αυτό να το κρατήσετε, ότι δεν τους δέχεται όλους. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν χτυπήσει την πόρτα και τους έχει ρίξει πόρτα.
1: Τι είναι αυτοί, εγώ σας είπα ονόματα, πείτε μου κι εσείς.
2: Κοιτάξτε τώρα. Δεν θέλω να έρθω σε δύσκολη θέση.
1: Εγώ γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση?
2: Δεν θέλω να έρθω σε δύσκολη θέση. Θα σας πω γιατί. Γιατί ο σκοπός από την διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης δεν είναι τα πρόσωπα. Σκοπός είναι η πολιτική που θέλει να εφαρμόσει.
1: Ναι, αλλά η πολιτική εφαρμόζεται με πρόσωπα, αγαπητοί μου φίλε Μπάμπη.
2: Σημαντικό και πρέπει να το πούμε. Αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης, εμείς δεν έχουμε κανένα αντίπαλο. Ο αντίπαλος μας είναι ένας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο καθένας έχει την πολιτική του και κρίνεται. Και εμείς προτείναμε 7 τομές που θα κάνουμε τις πρώτες 100 μέρες, εάν το ΠΑΣΟΚ με το καλό είναι στην κυβέρνηση αυτού του τόπου. Έχουν να κάνουν σχέση με την ακρίβεια, έχουν να κάνουν σχέση με τους ολιγάρχες, έχουν να κάνουν σχέση με τα λιγοπόλια, έχουν να κάνουν σχέση με την παιδεία και την υγεία, έχουν να κάνουν σχέση με το 13ο μισθό, έχουν να κάνουν σχέση με την ακρίβεια που πραγματικά μαστίζει τον κόσμο. Και επειδή σας ακούω, άκουγα και πρωτήτερα την εκπομπή σας, θέλω να σας πω ότι όταν ο κόσμος πηγαίνει στο ράφι και βλέπει τα μακαρόνια να έχουν πάει 2 ευρώ το σακουλάκι, αντιλαμβάνεστε πόσο σοκαριστικό είναι αυτό. Όταν είμαστε η προτελευταία εισαγοραστική δύναμη, όταν οι δημόσιοι μας πάλι και οι συνταξιούχοι μας δεν απολαμβάνουν αυτά τα οποία μπορεί να απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, προσέξτε, το κράτος επιβάλλει στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους εργαζομένους του, να δίνει 13ο και 14ο μισθό. Όμως το ίδιο το κράτος στους ίδιους τους εργαζομένους δεν δίνει ούτε 13ο ούτε 14ο μισθό. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε ένα κράτος που είναι το κράτος του παραλόγου. Εμείς θέλουμε μια χώρα που να μας χωρά όλους. Και μια χώρα για να μας χωρά όλους είναι μια χώρα που θα έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πει ότι τελειώνει το αστείο Golden Visa. Θέλουμε να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, νομίζω ότι το έχετε αναφέρει και σε προηγούμενες σας εκπομπές, ότι τα τελευταία 10 χρόνια αυτή η χώρα έχει χάσει 30.000 πρωτάκια.
1: Βέβαια, τα έχω πει.
2: Την τελευταία τριετία, να ξέρετε, παραπάνω από 100 σχολεία. Και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν χαθεί παραπάνω από 1.000 σχολεία. Αυτό που σας λέω είναι σοκαριστικό νούμερο. Αυτός ο τόπος έχει προβλήματα. Να συζητήσω για όσα πρόσωπα θέλετε. Αλλά πρέπει να πάμε στην πολιτική. Και η πολιτική είναι η ουσία των πραγμάτων, διότι καθορίζει το μέλλον αυτού του τόπου. Ξέρετε, αυτός ο τόπος δεν έχει πάει μπροστά, γιατί δεν κοιτάμε το κοινό καλό. Εγώ προέρχομαι από μια πολύ φτωχή γειτονιά. της Δυτικής Αθήνας, την Δυτική Αθήνα και συγκεκριμένα από το Ήλιον, σήμερα Ηλίου Περιστερίου. Και όλο αυτό το κόμμα της Δυτικής Αθήνας, η Αγία Βαρβάρα, το Καματερό, το Χαϊδάρι, η Άγια Νάργυρη.
1: Τα ξέρω, ήμουν υποψήφιο είπε την περασμένη φορά, αγαπητέ μου φίλε Μπαμπή. Ήμουν υποψήφιο εκπέρα του Πασόκ.
2: Είσαστε υποψήφιο, το ξέρω. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν ρεύμα, το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που λέμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πλέον η βαριά μας ενέργεια, η βαριά μας βιομηχανία στην ενέργεια, και ουσιαστικά δεν μπορούμε με τον ήλιο που έχουμε σε αυτή τη χώρα, εμείς οι πολίτες αυτού του τόπου, να μπορέσουμε να έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας. Έχετε μπει και εσείς σε σπίτια, όπως έχω μπει και εγώ, σε σπίτια που δεν έχουν ρεύμα, να ξέρετε.
1: Ναι, το γνωστό, είναι γνωστό αυτό. Δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνική πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων, του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη. Εδώ το Πασόκ έχει προσφέρει φοβερά πράγματα εδώ και δεκαετίες, αγαπητέ φίλε Μπάμπη, και το ξέρεις από την εποχή του Αντρέα Παπαντρέου, που άλλαξε την Ελλάδα, άλλαξε την κοινωνία, άλλαξε τον κόσμο όλο. Τους έδωσε λεφτά, τους έδωσε σπίτια, τους έδωσε κίνητρα, τα πάντα. Αυτά όμως χαθήκαν όλα, δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Ό,τι έκανε ο Αντρέα Παπαντρέου με το Πασόκ. Τα έργα, τα νοσοκομεία, τα καπί, τα κέντρα υγείας, αεροδρόμια, τα πάντα. Ό,τι έκανε ο Αντρέα Παπαντρέου από εκεί πέρα. Ούτε καν συντήρηση δεν κάνανε, αγαπητέ μου φίλε Μπάμπη. Ούτε καν συντήρηση δεν έχουν κάνει.
2: Και δεν είναι τυχαίο που θα πρέπει να σταθούμε στην οικονομία, ξέρετε ποιο. Λέμε για την υπογεννητικότητα και λέμε για τα νέα ζευγάρια που δεν μπορούν.
1: Υπογεννητικότητα, μπράβο, μεγάλο θέμα.
2: Θέλετε να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα?
1: Παρακαλώ.
2: Σίγουρα εσείς το ξέρετε και το έχετε δει. Ένα νέο ζευγάρι, για να μπορέσει να δει τι χρειάζεται στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι και στο Ήλιον, χρειάζεται 700 ευρώ ενίκιο για 70 τετραγωνικά. Τι χρειάζεται όμως επιπλέον? Χρειάζεται 30 με 40 ευρώ κάθε 3 με 4 μέρες για να πάρει ένα κουτί γάλα και ένα πακέτο με πάνες. Πόσο θέλει ένα μωράκι, περίπου ένα μέσο όρο? Άρα δηλαδή χρειάζεται τη βδομάδα 60 ευρώ.
1: Επειδή κάνουμε ρεπορτάζ και εγώ και εσύ, να σου διαβάσω, μια και ανέφερε σε αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρει πολύ κόσμο, να σου διαβάσω ένα μονόστιμο εδώ πέρα μια εφημερίδα πριν από δύο μέρες, αγαπητέ μου φίλε Μπάμπη. 47.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Η Σιγκαπούρη, Γιώργο Μπάμπη, η Σιγκαπούρη παρουσίαζε πακέτο μέτρων για να ενθαρρύνει τις οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά, προσφέροντας στους γονείς περισσότερα από 47.000 ευρώ ένα παιδί, Γιώργο Μπάμπη. Τα ακούς, Μπάμπη, η Σιγκαπούρη. Η Ελλάδα που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, 50 κονδύλια. Για 50 ταμεία ανάκαμψης, 50 δισεκατομμύρια που από εκεί δεν προσφέρει τίποτα, Μπάμπη. Πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος, Μπάμπη μου?
2: Ναι, απόλυτα. Και επειδή εγώ είμαι ένας πατέρας τριών παιδιών και το ζω καθημερινά, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν ενισχύσουμε τα νέα ζευγάρια, πού έρχονται? Δεν τους δώσουμε μία στέγη που να μπορούν να πληρώσουν. Δεν τους δώσουμε μία.
1: Βέβαια, ακριβώς αυτά είναι κίνητρα τα οποία δυσμεύονται. Εδώ λειτουργεί η παραοικονομία, η παραπαιδεία, η παραυγεία. Βλέπετε με την υγεία τι γίνεται. Παραμάγαζα δεξιά-αριστερά. Ο άλλος έχασε ο άνθρωπος τη ζωή του. Καλό ταξίδι να και ονία του η μνήμη του Μαζονάκη. Πώς χάθηκε αυτός ο άνθρωπος από τα παραμάγαζα που υπάρχουν και καλύπτονται και από υπουργούς και από υπουργούς και από επιχειρηματίες και οικονομάνε όλοι, Μπάμπη μου.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό κιόλας εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική τράπεζα που να στηρίζει, να ξέρετε, τον Έλληνα, να στηρίζει την παραγωγή. Μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα υγείας που να έχει στο κέντρο τον άνθρωπο, γιατί και αυτός ο οποίος έχει, αλλά και αυτός ο οποίος δεν έχει, στην κρίσιμη στιγμή όλοι είναι στο ίδιο κρεβάτι.
1: Ναι.
2: Σε αυτό το κρεβάτι όλοι θέλουν στήριξη.
1: Θέλω να μεταφέρει και το κλίμα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, μια και ήσουν και τα έζησε, αγαπητέ φίλε Καρπούζο. Θέλω να μεταφέρει το κλίμα, πώς είδες το κλίμα εκεί πέρα, και γενικά και για τα κόμματα, αλλά και για το Πασόκ, αλλά και για τα άλλα κόμματα, την παρουσίαση των άλλων κομμάτων, του Πρωθυπουργού, των άλλων.
2: Κοιτάξτε λίγο να δείτε, ο Πρωθυπουργός καταρχήν στην παριά, θα έλεγα εγώ, την ραχοκοκαλιά τη ελληνική οικονομία που είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, έβαλε μια ταφόπλακα. Αυτού έχει ξεγράψει. Α πούμε, ουσιαστικά μέτρα που να ελαβαίνουν σήμερα την οικονομία, και σήμερα που μιλάμε είναι το σήμερα, γιατί κάποιος σήμερα θα πληρώσει λογαριασμούς, δεν είδαμε.
1: Μάλιστα.
2: Είδαμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος να επαναλαμβάνει πράγματα από τα προηγούμενα χρόνια και να απευθύνεται σε ανθρώπους και σε ομίλους που, δηλαδή, εμείς θα παρακαλέσουμε κάποιον επιχειρηματία να κάνει καλύτερες τιμές με παρέμβαση του πρωθυπουργού για να ζήσουμε αυτό το κράτος. Το κράτος πρέπει να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δυστυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρότεινε τίποτα στον ελληνικό λαό. Και ξέρετε και κάτι. Η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης παλαιότερα είχε μία έγκλη. Έχω μία εντύπωση και λυπάμαι που το λέω και θα ήθελα να το συζητήσουμε και να το μεταφέρω με αυτό την άποψή μου. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι βλέπω τα πράγματα πάντα με μία θετική ματιά, είναι ότι έχει χάσει την παλιά της έγκλη. Η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι θα πρέπει να τονωθεί και χρειάζεται κάτι διαφορετικό. κάτι πρωτοποριακό, κάτι που πραγματικά.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη συνέχισε και του δημοσιογράφου. Είχα κάνει και ερώτηση, ήταν πρωθυπουργό ο Γιώργο Παπαντρέου, του είχα κάνει και ερώτηση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Είχε αυτό που είπε, ακριβώ όπω το περιέγραψε. Είχε άλλη οντότητα, άλλη λεβεντιά, άλλο όνομα, άλλη ποιότητα, άλλη αξία και πολλά άλλα πράγματα. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, φίλε Μπάμπη. Θα ήθελα σε παρακαλώ να μου πεις, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, να μου πεις για το Πασόκ. Αντικειμενικά και όμορφα και ωραία να το πεις, όχι επειδή είμαστε, θα είμαστε υποψήφοι και εγώ και εσύ, δεν ξέρω τι θα σε ρωτήσω γι' αυτό μετά. Πώς την είδες το κλίμα στη συνέντευξη, στην ομιλία, τον κόσμο, οι αντιδράσεις, όχι μόνο τον κόσμο του Πασόκ μέσα στην έκθεση, αλλά και τον κόσμο εκτός αίθουσας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τον κόσμο στον Νίκο τον Αβουλάκη τον υποδέχτηκε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, ο πρόεδρος μας, επειδή δεν είναι ένας άνθρωπος που λέει πολλές φαφάρες, και ούτε ένας άνθρωπος έχει αυτό το χάρισμα το επικοινωνιακό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μεστός, σοβαρός και πολύ μετρημένος και ρεαλιστής. Νομίζω ότι πρέπει όλοι, και το έχει κατάσταση για αυτός ο κόσμος, ότι πρέπει να αξιολογούμε τους πολιτικούς αρχηγούς με βάση τη διαδρομή τους και το τι προτείνουν ρεαλιστικά και προσφυλογημένα. Και νομίζω ότι αυτό έχει περάσει στον κόσμο και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης τον υποδέχτηκε ο κόσμος με πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί βλέπει μπροστά του, αν δείτε και τα πλάνα και τις εικόνες και τον κόσμο, βλέπει μπροστά του έναν άνθρωπο που είναι πολύ μετρημένος και δεν λέει φαφάρες. Και ξέρετε το κορυφαίο ποιο είναι και έχει γίνει, και σιγά σιγά αυτό θα το δούμε και το επόμενο διάστημα θα δείτε, θα ξετυλίγεται. Επειδή ο πρόεδρος μας δεν έχει προσκυνήσει κάπου, δεν είναι δηλαδή, δεν έχει κάποιον ολιγάρχη από πίσω του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα τον αγκαλιάζει περισσότερο. Γιατί με προτάσεις και με συγκεκριμένα μέτρα απαντά στα προβλήματα αυτού του τόπου, απαντά στα προβλήματα της κοινωνίας. Όταν ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο χαμόγελα, αλλά είναι ένας άνθρωπος του βάρος, ο οποίος έχει να σου προτείνει πράγματα, τότε ο κόσμος σε υποδέχεται με σεβασμό. Και αυτό το σεβασμό τον είδαμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλοί κόσμος και εκθέτες ναι. παρακολούθησαν και τον είδαν με μια σοβαρότητα. Το είπατε και εσείς ότι ακούσατε πάρα πολύ θετικά σχόλια και για την ομιλία του.
1: Και για την ομιλία
2: του. Μια άλλη δυναμική και δώσανε και μια πρακτική στον Ελληνικό πολίτη. Και να ξέρετε, μετά, μόλις τελείωσε η ομιλία του, υπήρχε ένα κλίμα ενθουσιώδης και μέσα στους αλλά και έξω από την αίθουσα. Από τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολούθησαν τον Πασόκ, αλλά και από τους ανθρώπους της Διεθνής Έκθεσης. Νομίζω θετικό πρόσημο. Κάθε μέρα που περνάει, εμείς θα πηγαίνουμε πάντα ένα βήμα παραπάνω. Δεν ακούμε τις ειρήνες, δεν ακούμε τα κέντρα ενημέρωσης τα οποία προσπαθούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να μας χτυπήσουν. Και θέλω να ξέρετε κι εσείς κάτι, κύριε Κανελάκη, ότι το Πασόκ είναι εδώ και θα είναι δυνατό στις επόμενες εκλογές και θα είμαστε η δύναμη που όχι. Όχι να κάνει την έκπληξη, θα είναι εγγυήτρια δύναμη αυτού του τόπου. Γιατί κάποιοι παλαιότερα λέγανε Μητσοτάκη, χάος, και τώρα ντροπή τους για αυτό το πράγμα. Κάποιοι προσπάθησαν να πούν Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Ντροπή τους για αυτό το πράγμα και να το Πασόκ είναι μια εγγυήτρια δύναμη για αυτό το τόπο. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας αρχηγός ο οποίος μπορεί να δώσει αυτή τη σοβαρότητα και μπορεί να δώσει αυτή την ελπίδα και την προοπτική στον ελληνικό λαό.
1: Οπότε λοιπόν, τι βλέπεις, αγαπητέ φίλε Μπάμπη, βλέπεις λοιπόν η πορεία να είναι αποτελεσματική και νικηφόρα?
2: Βέβαια, ναι, είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν, είμαστε το μόνο κόμμα που έχει κοστολογημένα μέτρα. Είμαστε η μόνη παράταξη αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εκτός Κοινοβουλίου που έχουμε μέτρα κοστολογημένα και σοβαρά που απαντάνε στην ελληνική κοινωνία. Όπως έχετε δει, όλα μας τα μέτρα, και ας σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το στεγαστικό. Προτείναν προτάσεις και αμέσως ο κ. Τσίπρας.
1: Μάλιστα. Θα είσαι υποψήφιος και πού?
2: Με το καλό στο δυτικό των Αθηνών, εκεί που ήσασταν και εσείς τα προηγούμενα.
1: Α, μπράβο. Οπότε κλειδώνει.
2: Η περιοχή φτωχολογία την ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι.
1: Έχει κλειδώσει, θα είσαι υποψήφιος εκεί πέρα,
2: Δόξα στον Θεό, ναι.
1: Πάντε, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Μπάμπη μου, είμαστε στη διάθεσή σου. Πάντοτε θα συνεργαστούμε, θα τα λέμε και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για το φίλο μας τον Μπάμπη. Μια και είναι και καλός φίλος του φίλου μου του Παναγιώτη του Τσάμπρα.
2: Του Παναγιώτη, και βέβαια. Θα μου είστε καλά, κύριε Κανελάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θα έρθει στην Αθήνα, θα έρθει από το στούντιο, φίλε Μπάμπη. Εντάξει.
2: Βέβαια, με μεγάλη μου χαρά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή δύναμη να περάσει καλά, καλό ταξίδι. Να είσαι καλά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ήταν ο φίλος Μπάμπης Καρπούζος, ο οποίος σε Θεσσαλονίκη παρακολούθησε τις διαδικασίες εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά την ομιλία στο Βελίδιο Ίδρυμα. Και προχωράμε δυναμικά. Μας τα περιέγραψε ο άνθρωπος, όπως τα είδε. Τα είδαμε κι εμείς βέβαια, αλλά και αυτός από κοντά τα είδε καλύτερα. Και προχωράμε να δούμε τώρα τι γίνεται με άλλα θέματα, τα οποία θα μιλήσουμε με ένα άλλο φίλο τώρα, ο οποίος παρουσιάζει ένα βιβλίο. Αλλά πριν μιλήσουμε στο φίλο, θα πούμε δύο πράγματα. Ότι θα ήταν καλό όλοι οι πολιτικοί, οι οποίοι θέλουν και υπόσχονται πολλά πράγματα και μιλάνε για πολλά πράγματα, θα ήθελα να δώσουμε μια έμφαση, η οποία πραγματικά δίνουμε τη σημασία αυτή, διότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά για να δοθούν λύσεις, 697, μισό λεπτό σας, 6907 1543 52 δεν απαντάει. Λοιπόν, έχουμε και τα είμαστε στον αέρα και τα με το φίλο μου τον Παναγιώτη Τσάπρα, συνεργαζόμαστε εδώ πέρα και δίνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες και οδηγίες για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, τα θέματα είναι πάρα πολλά και καθημερινά, και όπως είπαμε και με τους προηγούμενους ανθρώπους που μιλήσαμε, είναι σημαντικά σχετικά με την μετανάστες, το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους και πολλά άλλα θέματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα θίξουμε όλα τώρα, διότι είμαστε σε μια διαδικασία που όλοι περιμένουν τι θα γίνει με τις εκλογές, τι θα γίνει με τα θέματα των αναμετρήσεων, τι θα γίνει με τα θέματα της υποσχέσης ο καθένας που θα δώσει. Από εκεί πέρα θα κριθεί, όλα θα κριθούν στον αέρα, όλα θα κριθούν στον αέρα, αλλά θα ήταν σημαντικό όμως να δώσουν σημασία στα ελληνικά προβλήματα και στις ελληνικές θέσεις. Από εκεί πέρα είναι θέμα το οποίο ο καθένας μπορεί να τα αξιολογήσει και να τα αξιοποιήσει όπως πρέπει. Είπαν θα δώσουν τη 13η σύνταξη, είπαν θα δώσουν δώρα των Χριστουγέννων, θα επιστρέψει, θα επαναφέρουν το 13ο μισθό και πολλά άλλα θέματα, τα οποία πολύ φοβάμαι ότι πολλά λένε, πολλά, όπου υπάρχουν πολλά κουκόρια λέει αργεί να ξημερώσει, λέγανε στο χωριό μου και σε άλλα χωριά. Από εκεί πέρα τι να σας πω, είναι θέμα το οποίο πρέπει οι ίδιοι πολιτικοί να σταθούν δίπλα στα προβλήματα του Έλληνα πολίτη, δίπλα στα προβλήματα της Ελλάδας, τα εθνικά θέματα, όχι σαν αυτά βγήκαν ορισμένοι λοιπόν, από την αντιπολίτευση και κάποιες εφημερίδες, κάτι κατάπτυστα πράγματα, κάποιες πουλημένες, κάποιοι προδότες, επειδή πήγε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο που έπρεπε να πάει, και μπράβο του που πήγε, γιατί ήταν η επέτειος για τα 83 χρόνια από την επανένταξή, από την ένταξή της στην Ελλάδα, το Καστελόριζο, από τους Ιταλούς, και συμπληρώθηκαν 53 χρόνια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κλείσε να το σηκώσει τώρα, κλείσε σε ένα λεπτό, σε πέρα από το στούντιο να το σηκώσει. Γεια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτό το θέμα. 83 χρόνια από την ένταξη του Καστελόριζου στην ελληνική επικράτεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι εθνικά θέματα, ρε παιδιά. Έχουν σχέση να κάνουν με τη γείτονά μας την Τουρκία, με πολλές χώρες που είναι όμορες χώρες. Βλέπεις, βγάλανε χολή για τον Πρωθυπουργό και κάποιες εφημερίδες κάνει σοου, λέει ο Μητσοτάκης. Τέτοια πρωτοσέλιδα γράψανε μόνο οι τουρκικές εφημερίδες και το αναπαρήγαγαν κάποιες ελληνικές εφημερίδες. Εδώ πέρα μην τις χαρακτηρίσω, τις κοπλιές και τη λάσπη που έχουν αυτές οι εφημερίδες και την ξεφτύλα που έχουν και αυτό, την ποιότητα της βρώμικης δημοσιογραφίας. Κάνει σοου, λέει ο Μητσοτάκης. Οποιοδήποτε να ήταν πρωθυπουργός, παιδιά, δεν είναι θέμα Μητσοτάκη. Είναι θέμα εθνικό. Πήγε ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Καστελόριζο με παρελάσεις, στο στρατό, στο ακριτικό Καστελόριζο, και αντί όλοι να πούνε δύο καλές κουβέντες, αντί να πούνε δύο καλές κουβέντες για αυτά που κάνουν λοιπόν και τα κόμματα και οποιαδήποτε άλλο, αρχίζουν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα για τα εθνικά θέματα. Αν αυτοί λέγονται πολιτικοί και αν αυτοί είναι πολιτικοί εξωτερικής πολιτικής για τα εθνικά θέματα, τότε λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν πρόκειται ποτέ να πάει μπροστά αυτός ο τόπος, διότι δεν υπάρχει ομοψυχία, δεν υπάρχει λεβεντία μέσα στους πολιτικούς. Κοιτάζουν λοιπόν με διάφορους τρόπους πώς θα εξοικονομήσουν κάποιο ψηφοφόρο, κάποιο εκλογικό αποτέλεσμα, κάποιο ποσοστό. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να βγουν μέσα από τη μιζέρια τους και μέσα από τη μικροψυχία τους. Η Ελλάδα θέλει πολιτικούς σοβαρούς, όπως ήταν ο Αντρέας Παπανδρέου και πολλοί άλλοι που ανέβασαν την Ελλάδα ψηλά, την αναβάθμισαν και έδωσαν πολλά περιθώρια στους Έλληνες πολίτες και τα σπίτια τους να κάνουν και τα σπουδές των παιδιών τους και τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία. Εδώ μιλάμε για μίζερα κόμματα, μίζερους πολιτικούς, πολιτικούς που οδηγούν πουθενά τη χώρα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο κάνει ένας παρουσιάζει βιβλίο, ένας πολύ καλός φίλος, ο κύριος Γεωργούλης, τον οποίο ζητήσαμε να είναι σήμερα μαζί μας, να μας πει δύο κουβέντες, και μαζί του βέβαια είναι και μια πολύ καλή φίλη και άνθρωπος αγωνίστρια, η κυρία Αλεξανδρίδου, στους οποίους θα μιλήσουμε για τα θέματα που απασχολούν εκεί πέρα στον Δικηγορικό Σύλλογο. Αγαπητέ κύριε Γεωργούλη, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Πολύ καλησπέρα σας, είμαστε καλά και περιμένουμε με αγωνία τις ερωτήσεις σας.
1: Οι ερωτήσεις μας είναι, καταρχήν πρέπει να μας ερωτήσετε εσείς, αν γνωρίζουμε το αντικείμενο το οποίο εσείς σήμερα το παρουσιάζετε. Παρουσιάζετε κάποια βιβλία, τα βιβλία αυτά τι έχουν σχέση να κάνουν με τι, κύριε Γεωργούλη? Τι είδους βιβλία είναι, τι προσφέρουν, με τι ασχολούνται, στον ελληνικό λαό, στον αναγνώστη, στα εθνικά θέματα, στα ελληνικά θέματα, στα πολιτικά θέματα, τι ακριβώς παρουσιάζετε σήμερα?
3: Είναι μια ιστορική μέρα καταρχήν σήμερα, αγαπητέ μου αδερφέ Γιάννη, αφορά την ίδρυση φιλικής εταιρείας. Είναι 14 Σεπτεμβρίου η μέρα υψώσεως του τιμίου.
1: Μπράβο, η μέρα σήμερα το
3: γιορτάζει. Γιορτάζει λοιπόν η Σταύρη, αλλά δεν γιορτάζει μόνο η Σταύρη, γιορτάζει και η Ελλάδα, διότι η Ελλάδα αναστήθηκε χάρη στο όραμα των φιλικών, οι οποίοι ίδρυσαν ανήμερα της φιλικής εταιρείας. Η ανήμερα του τιμίου Σταυρού.
1: Η Σταυρού είναι η Σταύρη και οι Σταυρούλες.
3: Μπράβο. Ανήμερα λοιπόν της εορτής του τιμίου Σταυρού ίδρυσαν την φιλική εταιρεία στην Οδυσσό.
1: Στην Οδυσσό, βέβαια, βέβαια.
3: Μικρά Παλικαρόπουλα, ο Τσακάλο, ο Ξάνδρος και ο Σκουφάς.
1: Μπράβο.
3: Πριν 212 χρόνια.
1: Μπράβο.
3: Αυτήν λοιπόν την επέτειο εμείς ως εκδοτικός οίκος, Ελλοδία λεγόμαστε, Ελλάδα Σοδή, Οδή για την Ελλάδα δηλαδή, την τιμούμε με την έκδοση ενός επαιτειακού βιβλίου μας, το οποίο ανέρχεται σε 750 σελίδες.
1: Μάλιστα. Φοβερό έργο, φοβερό έργο, μπράβο.
3: Και όλους τους ήρωες, που έλαβαν μέρος στα γεγονότα της φιλικής εταιρείας, εκτός από τα τρία παιδιά, Τσακάλο, Ξάνθο και Σκουφά, έχουμε βέβαια και τις μεγάλες προσωπικότητες, Καποδίστρια που δεν δέχτηκε την αρχηγία, Ψηλάνη που τη δέχτηκε, αλλά έχουμε και τον πρώτο κατάλογο του πρώτου πυρήνα των πρώτων φιλικών, θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
3: Αυτοί λοιπόν τους εξετάζουμε έναν προς έναν και μετά δεν σταματούμε εδώ, προχωρούμε και στο πολιτικό κλίμα της εποχής εκείνης, γιατί για να σταθεί η φιλική εταιρεία στα πολιτεία έχει και ένας τεράστιος αγώνας, και μετά περνάμε και στην διεθνή ιστοριογραφία. Έχει τόσο δίκιο για την ελληνική φιλική εταιρεία και την ελληνική επανάσταση, έχουν ασχοληθεί όλες οι χώρες.
1: Όλες, έχετε δίκιο, ναι, σωστό, σωστό.
3: Λοιπόν, το βιβλίο αυτό έχουμε συμπεριλάβει 44 βιβλία σχολικά σε όλες τις χώρες που έχουμε εμείς σημειώσει και τι έχουν πει για την ελληνική φιλική εταιρεία και την ελληνική επανάσταση. Μέχρι και στη μακρινή Ιαπωνία, γιατί κύριε Κανελάκη, ενδιαφέρθηκαν για την φιλική εταιρεία οι περισσότεροι λαοί και περισσότερες χώρες πριν των εχθρικών βεβαίως. Αν εξετάζουν τη φιλική εταιρεία ως ένα έθνικο απελευθερωτικό κίνημα όπως και την ελληνική επανάσταση, γιατί κάποιοι βέβαια προσπάθησαν να τους σπηλώσουν. Έτσι στα μάτια των Τούρκων ήμασταν οι παραξίες και τρομοκράτες, αλλά οι Οθωμανοί της εποχής εκείνης δεν είχαν τι να κάνουν άλλο παρά να διατηρήσουν όλες αυτές τις, θα λέγαμε, αναχρονιστικές.
1: Αξιόλογο και αξέπαινος είστε και αξιόλογο το έργο σας, μπράβο, βαρισίματο, βαρισίματο που έχει μεγάλη σημασία.
3: Θέλουμε λοιπόν σήμερα εδώ στο Δικηγορικό Σύλλογο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Η μέρα είναι επιτυχική, δεν είναι μόνο η μέρα λοιπόν εορτής θρησκευτικής, αλλά είναι και η μέρα αναστάσεως των Ελλήνων.
1: Τον Ελλήνων, εθνική υπόθεση, εθνικό θέμα βέβαια.
3: Πριν από 212 χρόνια αυτά τα τρία άγνωστα παιδιά, τα αμούστακα σχεδόν, που φύγαν από τα χωριά τους, ο ένας από τα Γιάννηνα, ο άλλος από το Κουμπό της Άρτης, ο άλλος από την Πάτρα, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, κανέναν δεν τους πίστευε, κανέναν δεν τους έδινε έστω και ενός χιλιοστού, θα λέγαμε δίκαιο, ένα στα χείλια δίκαιο, και όμως αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να δημιουργήσουν το αδύνατο, να ανατρέψουν μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η δύναμη των ιδεών. Οι ιδέες είναι
1: που
3: μπορούν να ξεριζώσουν ακόμα και το πιο απολυταρχικό καθεστώς ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, συγκέντρωνε άνετα μισό εκατομμύριο ανδρών σε οποιαδήποτε στιγμή που ήθελε να κάνει στρατολόγηση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τα έβαλαν με σίδερο με φωτιά και όμως κατάφεραν οι ιδέες να νικήσουν τη φωτιά. Κανένα δεν πίστευε ότι η ελληνική επανάσταση θα μπορέσει να αρκοποιήσει, ο ίδιος πρόκειται να πίστεψε ο Καποδίστρας. Ας λάβουμε υπόψη ότι ο Καποδίστρας είπε ότι είναι πολύ νωρίς και ο Δε Κοραής και οι άλλοι διαφωτιστές έλεγαν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για την επανάσταση. Αν καθόμασταν εκεί, ήδη να φτάναμε και στον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα και να μην είχαμε ακόμα επαναστατικό κίνημα, επαναστατικό πυρήνα. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή μέρα, και θέλω αυτό το μήνυμα να περάσει καθ' άπασα την ελληνική επικράτεια, είναι μια ημέρα που δεν είναι από τις οποιασδήποτε, είναι ιστορική, είναι επαιτειακή, και αν μην γεννάμε ότι ό,τι έχουμε σήμερα το οφείλουμε σε αυτά τα παιδιά που σαν σήμερα πριν 212 χρόνια που πίστεψαν. Και οφείλω εδώ να πω στους εργαλείους του το εξής: είναι μια μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάσω το βιβλίο το οποίο γράφω επί πάρα πολλά χρόνια μετά και από αρκετές επισκέψεις στη Ρωσία. Ο προπατέρας λοιπόν από την πλευρά του γιαγιά μου, ονόματι Γεώργιος Γεωργιάδης, είχε μπακάλικο στην Οδυσσό. Ήταν ένας μικρέμπορος. Από αυτό το μπακάλικο ψώνιζαν οι φιλικοί. Έχουν διασωθεί στοιχεία της οικογένειας.
1: Λέτε, σημαντικά, σημαντικά στοιχεία αυτά που λέτε.
3: Λοιπόν, εγνώριζε τους φιλικούς και βοηθούσε όσο μπορούσε στον μπακάλικο με προϊόντα τρόφιμα, αλλά πολλές φορές και το μικρό καταλόγι. Μιλάμε ένα μικρό μαγαζάκι 4x4, γινόταν συναντήσεις εκεί των φιλικών, γιατί δεν υποψηφίζουν εύκολα κανείς ένα μπακάλικο, ενώ στα σπίτια και στα λοιπά υπήρχε η υπόνοια και μπορούσε να υπάρξει και η αντίστοιχη καταδίωξη. Άρα λοιπόν έχουμε και μία συνάντηση, έτσι ένα πρόσημο θα το λέγαμε, ένα λόγο παραπάνω να αφιερώσω τα τιμή αυτών των παιδιών και να τονίσω και το εξής, ότι η πατρίδα πραγματικά τα ξέρετε στα παιδιά αυτά. Υπάρχει η έννοια της ανομοσύνης καμιά φορά και λέμε ότι η πατρίδα ευγνωμονούσα, έτσι, αυτό είναι το πάνθιο το οποίο βρίσκεται στο Παρίσι και γράφει στους μεγάλους άνδρες, η πατρίδα ευγνωμονούσα. Στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι η λέξη ευγνωμοσύνη έρχεται πολύ αργά, 100-200-300 χρόνια μετά το βάνο των ανθρώπων. Από αυτού βέβαια κανένας δεν ευτύχησε να αναρριχηθεί σε κλιμάκια υψηλά. Ο Ξάνθος ενδεχομένως να τιμήθηκε περισσότερο με τα απομνημονεύματά του, αλλά δεν κατέλαβε κανένα σοβαρό αξίωμα. Αλλά τα μικρότερα ή ελάχιστα στελέχη της φιλικής εταιρείας, στελέχη στον εμβατικό μηχανισμό, έγιναν υπουργοί, πρωθυπουργοί, κυβέρνησαν τη χώρα. Οι ήρωες όμως έμειναν αφανείς και αυτό θα ήθελα να είναι και ένα ηθικό δίδαγμα. Καταρχήν να είναι αιωνία η μνήμη αυτών των παιδιών, αιωνία η μνήμη, και δεύτερον το ηθικό δίδαγμα είναι ότι η πατρίδα πραγματικά πρέπει να θεωρεί μεγάλο ότι είναι αληθινό, ότι είναι δίκαιο και ότι είναι ηθικό. Πιστεύω ότι μετά από τα 212 χρόνια που πέρασαν, η χώρα μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον με ευριάντες οδούς, κτίρια, πλατείες, τίμησε τους τρεις φιλικούς και δεν γεννάμε ότι στην καρδιά της Αθήνας, εντός της πλατείας Κολυμπική, υπάρχει πλατεία φιλικής εταιρείας και ηρώων της φιλικής εταιρείας με τον Τσακάλο Ξάνθο Σκουπά, αλλά υπάρχει και ο Αναγνωστόπουλος που ήταν το νούμερο 4 και πολλοί άλλοι συνέχεια, και θεωρώ ότι αποκαταστάθηκε έστω και άδικα μετά από τόσα χρόνια η μνήμη αυτών των παιδιών. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και το ηθικό δίδαγμα.
1: Αγαπητέ μου φίλε κύριε Γεωργό, είσαστε πραγματικά χήμαρος, τα είπατε όλα και πραγματικά πολλοί κόσμος τηλεφωνούν πάρα πολλοί άνθρωποι, ήθελα να σας διακόψω, που στέλνουν τα μηνύματα συμπαράστασης, αγάπης, ευγνωμοσύνης απέναντί σας.
3: Αλλά είναι μεγάλη, ενθύνω σε μια της προσεχής εκδόσης του εκδοτικού μας οίκου Ελλοδία που εκτάσει στις 80 εκδόσεις σε 6 διεθνείς γλωσσές, γιατί η Ελλοδία εκδίδει και αγγλικά, και γαλλικά, έχει εκδώσει και ρώσικα και ένα βιβλίο στα κινέζικα με τίτλο Κονφούκιο Σωκράτης Γη, η παράλληλη φιλοσοφικά, και επίσης έχει και κανάλι στο YouTube που μπορεί να το βάλουν οι ακροατές μας στη λέξη Κοσμοελώδια με δύο λάμδα, Κοσμοελώδια, και να ακούσουν γύρω στα 100 τραγούδια που είναι αφαιρμένα στους ήρωες του 21 στη φιλική εταιρεία και γενικότερα σε επαναστατικές πρωτοπότητες, Νέλσον Μαντέλα, Τζον Κένεντι κλπ. Είναι αναρτημένα στο YouTube και ελεύθερα στην ακρόαση του κάθε φίλου ακροατή.
1: Σας συγχαίρουν πάρα πολλοί ακροατές που σας ακούν και ακροάτες, αγαπητέ μου φίλε Γεωργούλη, και ειλικρά σας δίνω συγχαρητήρια, και μάλιστα μερικοί από αυτούς, όχι μερικοί, αρκετοί λένε, ο άνθρωπος αυτός με αυτές τις γνώσεις, με αυτή την πίστη και με αυτό το πάθος που μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά ήταν μεγάλη υπόθεση για τον ελληνισμό, να έρθει τη στιγμή και εμείς είμαστε δίπλα του να κάνει την αναγέννηση και της φιλικής εταιρείας μέσα σε αυτόν τον τόπο, και να καλέσει λέει ανθρώπους σε μια εκδήλωση που θα γίνει η αναγέννηση και το ζωντάνεμα πάλι αυτής της φιλικής εταιρείας. Αγαπητέ μου κύριε Γεωργούλη, σας προτρέπουν και σας παροτρύνουν να κάνετε αυτό το πράγμα.
3: Ευχαριστώ για το φιλόξενο βήμα σου.
1: Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Θέλει να στείλει κανένα μήνυμα η εταιρεία.
3: Την αγάπη σας και ευχαριστώ για την αγάπη όλων των ακροατών.
1: Να είστε καλά, χαιρετισμού στην αγαπημένη μου φίλη την Αλεξανδρίδου.
3: Θέλει να είναι η κυρία Αλεξανδρίδου και η κυρία Ντελιδάκη επίσης, η οποία θα διευθύνει τη συζήτηση, σας στέλνει χαιρετισμούς.
1: Να είστε καλά, χαιρετισμού και από εμάς την αγάπη μας. Να είστε καλά και θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα χαρώ, αγαπητέ μου κύριε Γεωργούλη, σε μια άλλη εκπομπή να πάρετε το βιβλίο και στην ώρα να μιλήσουμε τόσο ζωντανά από την εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια. Ήταν ο κύριος Γεωργούλης, ο οποίος παρουσιάζει το βιβλίο, όπως είπατε, όπως ακούσατε, για την φιλική εταιρεία στο Δικηγορικό Σύλλογο. Μακάρι να μπορούσα να πήγαινα και θα πάω στη Βουλή μετά από εδώ. Το καλή επιτυχία τους ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλος και αυτή τη εκπομπή σήμερα με το φίλο μου τον Παγιώτο Τσάπρα. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, 6 με 8, εδώ, στην εκπομπή μας, στην επαναστατική που στέλνουμε παντού τα μηνύματα μέσα από την ΕΡΤ Open, την ανοιχτή συχνότητα. ΕΡΤ, ανοιχτή συχνότητα. Πάντοτε δίπλα σας, πάντοτε ασυμβίβαστα, πάντοτε αδούλωτα, πάντοτε καθαρά με το φίλο μου τον Παναγιώτη Τσάμπρα προς κάθε κατεύθυνση εντός και εκτός των συνόρων σε όλο τον κόσμο. Γιάννης Καραλάκης, Παναγιώτης Τσάμπρας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
3: Το Μητρονίζει της Αποπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
2: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
3: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
2: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
6: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
7: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
8: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
9: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
8: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
9: Μην το χάσετε.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Σαράντα χρόνια Μούρα στη Φωτιά. Τέσσερις δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακόμα μία Δευτέρα, η πρώτη για τη φετινή σεζόν. Το 13 Radio Show στους δέκτες σας.

Όπως πάντα, η φωνή που ακούτε, ο Δημήτρης Ούσος, είναι στην επιμέλεια και στην παρουσία της εκπομπής και μαζί θα πάμε, εγώ και εσείς δηλαδή, μέχρι τις 9, με όσοι περισσότεροι καλοί θέλουμε να πιστεύουμε, μουσική, μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.

Πριν μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ότι το site της εκπομπής είναι www.facebook.com/13radioshow. Όλο αυτό γραμμένο μία λέξη, δεν υπάρχει κενό, δεν υπάρχει τελεία, δεν υπάρχει παύλα, δεν υπάρχει κανένα άλλο, κανένας άλλος χαρακτήρας ανάμεσα στα γράμματα, και το 13 γραμμένο με τους δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, το 1 και το 3. Εννοείται ότι δεχόμαστε μηνύματα και εάν υπάρξει φυσικά λόγος θα επανέλθουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα των σχολείων. Την Παρασκευή έμαθα ότι πήραν βιβλία τα παιδιά, αλλά ουσιαστική πρώτη μέρα ήταν σήμερα, γιατί σήμερα εμείς, φίλε Οδηγέ, νιώσαμε την έναρξη των σχολείων στο πετσί μας, μιας και όλο το προηγούμενο διάστημα την αλφα απόσταση την κάναμε σε έναν χ χρόνο, σήμερα την κάναμε σε έναν δύο χ. Και ειδικά όσοι πηγαίνατε προς το κέντρο και χρησιμοποιούσατε και την Αθηνολαμίας, εκεί τέλος πάντων την πώς λέγεται, ε75, εκεί πραγματικά νιώσατε τι σημαίνει να τα δύο ύψιλον, την υπομονή και το να υποφέρετε. Λοιπόν, οπότε για αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε και φέτος όπως συνήθως κάθε Σεπτέμβρη. Ελάχιστα ήταν αυτοί που δεν έχουμε παίξει ή το κομμάτι αυτό ή το συγκρότημα. Συνήθως παίζουμε και τα δύο, και το κομμάτι παίζουμε από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Οπότε σηκώστε μανίκια και ετοιμαστείτε. Το σχολείο ξεκίνησε.

Έτσι ξεκινάει το σχολείο, το τιμημένο Sacramento, Deftones, Back to School, Mini Maggit από το White Pony, έναν υπερκλασικό δίσκο του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 90, και αφού ξεκινήσαμε έτσι, πάμε να δούμε πώς το κάνει και το Pittsburgh. Τώρα όμως, έτσι λίγο πιο σύγχρονα, πάμε να βρούμε έτσι κάποιους καλούς μαθητές των Deftones, τους 156 Silence, οι οποίοι επιστρέφουν φέτος με καινούρια δουλειά, η οποία έχει πάρει αρκετό έτσι focus επάνω της, και όχι μόνο λόγω της ποιότητας, η οποία είναι προφανώς υψηλή στην καινούρια της δουλειά, και φαίνεται να είναι και ο λεγόμενος breakthrough δίσκος σε μεγαλύτερο κοινό εκτός του metalcore, ας πούμε, και των παρεμφερών παρακλαδίων του. Έχει και έτσι και αρκετούς καλεσμένους στα φωνητικά, σε 4 κομμάτια από τα 12, αρκετά είναι. Ένα από αυτά που θα ακούσουμε λοιπόν, που έχω επιλέξει να ακούσουμε, είναι και αυτό, ένα από αυτά τα κομμάτια, τέλος πάντων, ένα κομμάτι με καλεσμένο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Mike Kranica, ίσως να μην λέει τίποτα σε κάποιους από εσάς. Στους θειασότες της metalcore φάσης, ξέρουν ότι ο διάβολος φοράει Πράντα και πρέπει να προσέχει καμιά φορά κανείς, γιατί μπορεί να γίνει κάνον φόντερ.

καινούργη, ολοκένουργη, 1, 5, 6 Silence, μέσα από το φετινό τους From a Distance, με τον Mike Kranica, τον The Devils, τον The Devil Wears Prada, να τους βοηθάει στα φωνητικά. Φεύγουμε από εδώ και πάμε σε ένα άλλο σχήμα που έχει καλέσει έναν επίσης πολύ γνωστό έτσι, βοκαλίστα, για να χρησιμοποιήσουμε και έναν νεολογισμό, τέλος πάντων, να τον βοηθήσει στο κομμάτι αυτό. Μιλάω καταρχήν για τους Mastodon, τους πολύ πολύ αγαπητούς και τιτάνες της νέας χιλετίας, τέλος πάντων, τιτάνες του metal από το 2000 και μετά. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι ένα consensus πάνω σε αυτό, οι οποίοι επέστρεψαν εκεί στα τέλη του προηγούμενου μήνα με καινούρια δουλειά. 28 Αυγούστου κυκλοφόρησε το Marrow Deep, το πρώτο τους άλμπουμ χωρίς τον εκλειπώντα Brett Hinds στην κιθάρα, το πρώτο τους άλμπουμ με το νέο τους μέλος, τον Nick Johnston, αλλά και τον Joao Noguera να τους βοηθάει στα πλήκτρα. Έγιναν πλέον πενταμελής, έγινε η μπάντα από τετραμελής, έγινε έτσι μια επέκταση. Και όχι μόνο αυτό, στην περιοδία που θα γίνει αυτή την περίοδο στην Αμερική θα έχουν και τον Baroness, τον Mainman, να τους βοηθάει στα δεύτερα φωνητικά, αυτά στα δεύτερα, όχι backing, αλλά στη φωνή η οποία θα πλαισιώσει τον Troy Sanders, τέλος πάντων, και τον Brand Taylor, τον John Basley, τέλος πάντων, να βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα, και μάλλον θα τα πάνε και πολύ καλά, γιατί από όλη την υπόλοιπη μπάντα φαίνεται να είναι πολύ καλύτερος τραγουδιστής και πιο δοκιμασμένος. Συγγνώμη αν τι χαλάω σε κάποιον φανατικό οπαδό των Mastodon. Εγώ που δεν είμαι τόσο φανατικός οπαδός, νομίζω ότι το ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό. Και κάποια κομμάτια που ενδεχομένως ζωντανά να μην τιμούνται, να μην τιμώνται, τέλος πάντων, από τους Mastodon όπως θα έπρεπε, να τα απολαύσουμε πολύ πολύ καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε καινούριο άλμπουμ. Κάποιοι λένε είναι το καλύτερό τους εδώ και χρόνια. Εγώ θα πω απλά ότι είναι εξαιρετικό. Και αυτό το κομμάτι, είπαμε, έχει τον Τζο Ντουπλάντιερ, τον Γκοτζίρα, να βοηθάει στα δεύτερα φωνητικά, αλλά πρώτα και κύρια έχει τον τιτάνα του μπάσου, Γκίζερ Μπάτλερ, να ανοίγει με ένα σόλο που τσακίζει κόκαλα.

Λοιπόν, αυτό ήταν το The Vanishing των Mastodon με John Duplantier και κυρίως Geezer Butler να ανοίγει το κομμάτι όπως μόνο αυτός ξέρει. Παραμένουμε σε αυτό το, έτσι θα έλεγα, retro vibe το οποίο έβγαλε το συγκεκριμένο κομμάτι, όχι ο δίσκος γενικότερα, αλλά το συγκεκριμένο το έχει. Και πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν σε παρόμοια αίσθηση. Πάμε να βρούμε τους Green Lang, τους φίλους μας από το Λονδίνο, οι οποίοι επιστρέφουν με καινούργια δουλειά, είναι ήδη εκεί έξω, λέγεται Necro. Είναι στα χνάρια των προηγούμενων δουλειών τους, δεν μπορεί να πει κανείς ότι πρωτοτυπούν, αλλά σίγουρα αυτή η μίξη του ντουμίζοντος, όχι ακριβώς ντουμ, και πιο ακρεφνούς heavy metal με το πιο retro κλασικό rock ήχο, εξακολουθεί να έχει τη γοητεία και τα κομμάτια, τη γοητεία της, και τα κομμάτια εξακολουθούν να είναι καλό γραμμένα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν το διαλέξαμε με μεγάλο μεράκι και κυρίως γιατί νομίζω ότι κάνει ένα πολύ ωραίο passage μεταξύ του The Vanishing που ακούσαμε και του επόμενου, το οποίο θα ξεφύγει λίγο από τη συγκεκριμένη νόρμα που έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε προς το παρόν. Να προσέχετε, να είστε καλά παιδιά, γιατί έρχονται κρεμάλες.

του, The Gallows Born, λοιπόν, από τους Green Lang. Ένα κομμάτι λοιπόν με το retro vibe που είπαμε και προηγουμένως, αλλά με ένα λίγο πιο σκοτεινό twist από τους Mastodon που προηγήθηκαν, και αυτό το σκοτεινό twist θα μας οδηγήσει στην καινούργια δουλειά της Chelsea Wolfe που ονομάζεται, τι έκπληξη, The Dark, το σκοτάδι λοιπόν, και από εκεί θα ακούσουμε το Turn the Key.

Λοιπόν, το The Dark μπορεί να κυκλοφόρησε έτσι εκεί προς το τέλος του Αυγούστου. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι το κλίμα που βγάζει είναι σίγουρα, αν όχι φθινοπορεινό, αν όχι τέλος πάντων χειμωνιάτικο, σίγουρα φθινοπορεινό. Και πιάνοντας λοιπόν το νήμα από το νέο άλμπουμ της Chelsea Wolfe και το Turn the Key που μόλις ακούσαμε, πάμε να συναντήσουμε μια μπάντα που το καινούριο του δίσκο θα το βγάλει μέσα στο κατάχειμωνο πλέον, κατά το τέλος του Νοέμβρη αναμένεται. Θα λέγεται Riders of the Setting Sun, και αν ακόμα δεν έχετε καταλάβει για ποιους μιλάω, μιλάω για τους Wayfarer, οι οποίοι λοιπόν επιστρέφουν μετά εκείνο το American Gothic το οποίο είχε αφήσει όλο τον κόσμο να παραμιλάει πριν καμιά τριετία, δεν θα είναι σίγουρα, και τους είχαμε δει και σε μια πολύ δυνατή συναυλία στο Αν. Επιστρέφουν λοιπόν με το Riders of the Setting Sun. Οπότε αφού μπήκαμε και σε λίγο πιο σκοτεινά ακούσματα, να βάλουμε λίγο και την κάπως παραδοσιακή ας πούμε μουσική της Αμερικής στο κόλπο. Αυτό που λένε λοιπόν Dark Americana, μόνο που εδώ έχει μπλεχτεί αρκετά με το πιο σκοτεινό ή black αν το θέλετε metal. Hollow Hearts on the Trail to Eden.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε με αρκετά παράσταση στο αυτή μας για κάποιο λόγο. Αλλά δεν μας άμα, συνεχίζουμε. Ελπίζω εσείς να μας ακούτε. Αυτή ήταν η Wayfarer, το Hollow Hearts on the Trail to Eden ήταν το κομμάτι από την επερχόμενη δουλειά τους που θα έρθει κάποια στιγμή τον Νοέμβρη. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να συμπληρώσουμε κάπως το puzzle που θα μας φέρει προς το τέλος της εκπομπής, μιας και πιάσαμε το έτσι, αμερικάνα στοιχείο, θα το συνεχίσουμε κάπως διαφορετικά. Θα πάμε να βρούμε τους Αυστραλούς, τους Amel and the Sniffers, με εκείνη την εξαιρετική Amy Taylor να τους φροντάρει. Κυκλοφορούν λοιπόν καινούρια δουλειά αυτή φέτος, αλλά δεν είναι στούντιο δουλειά, είναι live δουλειά, λέγεται Truth or Consequence, και είναι ένα live album το οποίο τους βρίσκει να διασκευάζουν κατά κάποιο τρόπο τα κομμάτια τους σε ένα ακουστικό αμερικάνα ή και ακρεφνός country στυλ, και μάλιστα σε αυτό υπάρχουν και δύο καινούριες, ολοκένουργιες συνθέσεις. Εμείς δεν θα ακούσουμε τα καινούργια, θα ακούσουμε κάτι που το ξέρετε πολύ καλά εσείς που είστε ακροατές τους, αλλά ίσως και όχι εάν ακούσατε αυτήν εδώ τη βερσιόν του κομματιού. Chewing gum.

Λοιπόν, ενθουσιασμένο από ό,τι φαίνεται το κοινό των Άμιλεν Δεσνίφερς εκεί στο El Coyote, όπου έλαβε χώρα ηχογράφηση To Truth or Consequence και φυσικά του Chewing Gum που μόλις ακούσαμε. Σίγουρα μια πολύ πολύ διαφορετική εκδοχή ενός κομματιού που εντάξει το αγαπήσαμε νομίζω από τις πρώτες ακροάσεις. Πάμε τώρα να βρούμε έτσι κάποιους πολύ πολύ αγαπητούς φίλους. Ένα συγκρότημα κομμένο και ραμμένο για τα γούστα του πορωτικού μας φίλου. Όλοι το ξέρετε τον πορωτικό, είναι δεδομένο. Αν έχετε social media και ακούτε rock, κάπου τον έχετε πετύχει. Αυτή εδώ η Dinosaur Junior είναι αγαπημένο του συγκρότημα και αν ακούει την εκπομπή, παίζει για πάρτι του. Αν δεν ακούει, παίζει για πάρτι όλων των υπολείπων. Vermeer ονομάζεται και μια δουλειά, No Friends. Το κομμάτι και ελπίζω να αποτελέσει έτσι ένα βάλσαμο για όσους ανθρώπους νιώθουν μοναχικοί αυτήν την περίοδο. Πάντως η Dinosaur Junior θα το ακούσετε και στο κομμάτι που θα παίξει εντός ολίγου. Έχουν επιστρέψει με αρκετά άγριες μάλλον διαθέσεις και ένα έτσι μια νοσταλγική ματιά στο παρελθόν νομίζω των πρώτων τους δουλειών.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Dinosaur Junior του εξαιρετικού και τεράστιου φυσικά Jay Maskis, του Lou Barlow και του γνωστού και μη εξαιρεταίου Murph, και οι τρεις κάνουν αυτό το φοβερό ήχο που ακούσατε. Μπορεί να μην κάνει για όλους, αλλά αυτή η μίξη, ας πούμε, έτσι, βρώμικου ήχου με αυτή την ευαισθησία στη φωνή, η οποία όμως έχει και με αυτό το κάπως awkwardness, ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και σε όποιον αρέσει, τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορεί να αν άρεσε, ας πούμε, αυτό που άκουσε και δεν είχε ιδέα ποιο είναι η Dinosaur Junior, νομίζω ότι αξίζει να κάνει μια βουτιά της δισκογραφίας τους. Θα ανακαλύψει πολύ πολύ ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα ζήσαμε και εμείς, να το πούμε αυτό, και το Σάββατο που είδαμε τους Σάγκρα, κάτι Βραζιλιάνους λίγο ξεχασμένους τα τελευταία χρόνια, σε μια περιοδία όμως τώρα που παίζουν το Holy Land, ένα ίσως το καλύτερο τους άλμπουμ και το πιο κλασικό τους ολόκληρο. Εμείς βέβαια δεν καταφέραμε να το ακούσουμε ολόκληρο το Σάββατο το βράδυ, παρότι έτσι μας είχαν υποσχεθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα τέσσερα κομμάτια, τέσσερα νομίζω ήταν τελικά, που ακούσαμε αυτό το δίσκο, αποδόθηκαν εξαιρετικά, και παράλληλα και οι υπόλοιπες επιλογές από τη δισκογραφία τους ήταν πάρα πολύ καλές. Και είχαν και τον Κίκο Λουρέιρο, πολύ τον ξέρετε από τους Megadeth, στην κιθάρα, να τους πλαισιώνει, φέρνοντας έτσι ακόμα πιο ισχυρό το συνεκτικό, ας πούμε, στοιχείο με το παρελθόν τους. Πάμε λοιπόν να τους κλείσουμε λίγο το μάτι, δεν θα παίξουμε άγκρα, αλλά να τους πούμε μπράβο για την παρουσία τους και τέλος πάντων για τη γενικότερη προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια. Μία μικρή προσφορά είναι και το κομμάτι που θα ακούσουμε, γιατί πριν γίνει μόδα με τα Netflix και τέλος πάντων όλες αυτές τις ρεβιζιονιστικές, θα το πω εγώ, ιστορίες που μας ακολουθούν και συστήνουν στη νέα γενιά, βέβαια μουσικές ωραίες, αλλά μέσα από σειρές, ταινίες και τέλος πάντων τέτοια πράγματα, υπήρχαν κάποιοι Βραζιλιάνοι οι οποίοι πιάσανε κάποιους μικρούς πιτσιρικάδες σαν και εμάς, οι οποίοι δεν είχαμε ιδέα από το τι συμβαίνει στη μουσική πέρα από το heavy metal, τέλος πάντων, και μας έδειξαν ότι υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να μην παίζουν, ας πούμε, σκληρό ροκ, αλλά μπορούν να γράψουν υπέροχα κομμάτια. Μία από αυτές είναι η κυρία που θα ακούσετε μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλή αντάμωση. Αυτό είναι το Wuthering Heights. Είναι φυσικά Kate Bush.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
2: This is Guttler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Quorthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at...
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση Οπανδά.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
8: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου.
10: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κάνι Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Man,

0: Τόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά και η ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Κοινομαχίες. Ένα από τα χειρότερα εγκλήματα εις βάρος των σκύλων. Εκατοντάδες σκύλοι εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Η κοινομαχία είναι κακούργημα και επιφέρει κάθειρξη έως 10 έτη. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
1: Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
4: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Ο Διεθνής Μάγος της Κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Air Topen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είμαστε ξανά εδώ. Ακούτε την εκπομπή Badgers Boulevard
1: κάθε Δευτέρα
0: στις 11 η ώρα το βράδυ, αλλά σήμερα
1: σας σκάσαμε.
0: Τσα.
1: Μας περιμένατε, δεν μας περιμένατε.
0: Καλά, μας περιμένανε γιατί το είπαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά κάνουμε έτσι, παίρνουμε χρόνο σε εμείς, το ξέρεις τον,
1: Μας περιμένανε. Η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά, οι φίλοι μας, ο Γιάννης και ο Μπίλης, που έχουν εκπομπή συνήθως στις 10 η ώρα, έχουν έξοδο, έχουν να πάνε σε μια συναυλία. Οπότε είπαμε να γεμίσουμε εμείς το κενό τους.
0: Θα μας φάτε 2 ώρες στη μάπα.
1: Εγώ είπα να το πω πιο ευγενικά, αλλά έχει δίκιο ο φίλος μου.

0: Λοιπόν,
1: μια και αρχίσουμε να δώσουμε έτσι 2-3 καρδουλίνια σε κάποιους γνωστούς και φίλους.
0: Εγώ νομίζω
1: στον Πανούλη από το Χόρσαμ. Ναι. Εγώ να δώσω στο Κατερινάκι. Θα πάμε Κατερινάκι εκεί που είπαμε την Πέμπτη. Το έβαλα στο πρόγραμμα.
0: Εγώ θέλω να δώσω στα ξαδέρφια μου που μας ακούν από την Ιρλανδία, στον Νίκο και στην Αλεξάνδρα. Αλλά θέλω να πω ότι είσαι ο Ηλίας Ανδρέου.
1: Εσύ είσαι ο Κωστής Μαράκης.
0: Και είμαστε εδώ παρέα με τον ένα.
1: Τον γητευτή του ήχου.
0: Το μοναδικό, το φωτεινό, τον παντοτινό.
1: Τον τιτανομεγιστανοτεράστιο.
0: Αυτόν που δεν έχει τέλος.
1: Αυτός που τα κουμπιά του δεν του αντιστέκονται.
0: Ο νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Τον
1: Άγγελο Αλεγιάννη.
0: Επειδή είναι 2 ώρες, ξέρεις, γιατί σε κάποια φάση μην το κλείσει το χαμό μικρόφωνο. Δεν ήταν περίπτωση.
1: Στάνταρ.
0: Λέω να ξεκινήσω καλά, γιατί σήμερα με κοιτάει και περίεργα, δεν ξέρω τι έχω κάνει.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε μια φοβερή setlist καταρχήν. Έχουμε μια φοβερή setlist. Και έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Θα τα λέμε όπως μας έρχονται. Γιατί ροκεντρόλ εκπομπή είμαστε, ροκεντρόλ πράγματα θα κάνουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο, δεν κρατιέμαι.
0: Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε το πρώτο. Σας έχουμε πάρα μα πάρα πολύ καλές μουσικές. Το πρώτο τραγούδι είναι Ρας. Οι Ρας περιοδεύουν αυτή την περίοδο. Έχουν μία καινούρια drummer που είναι καταπληκτική. Δεν τους έχω δει live τώρα, αλλά έχω δει βίντεο, πάρα πολλά βιντεάκια από το στο ίντερνετ, ρε παιδί μου. Είναι φοβερή, είναι αντάξια του Νίλ Πέρτ και το τραγούδι λέγεται A Passage to Bangkok.

0: πάσες στην Bangkok by Ras. Θα σου πω μια γρήγορη ιστορία. Όταν ήμουν στο, όταν ζούσα στο, στο Λονδίνο, είχαν πάρα πολύ καιρό να παίξουν, είχαν πάρα πολύ καιρό να παίξουν στην Αγγλία ή να κάνουν ευρωπαϊκή περιοδία η Ras, και όταν την ανακοίνωσαν, εγώ με την παρέα μου και με τους φίλους μου Λιάκο, πήγαμε από τους πρώτους και πήραμε εισιτήρια. Εκεί έχουμε πάει και εξελίσσεται κανονικά η συναυλία, ρε παιδί μου, και σε κάποια φάση ξεκινάνε να κάνουν αυτό που είναι γνωστό ως medley, που παίζουν πολλά μικρά κομμάτια από τραγούδια, συνήθως από παλαιότερους δίσκους. Και ξεκινάνε και ξεκινάνε με το Passage to Bangkok. Και είμαι εγώ τώρα και άλλοι τέσσερις φίλοι μου, ξέρεις, με μαλλιά, μεγάλα μουσια τώρα, και έχουμε σηκωθεί όρθιοι, ας πούμε. Έχουμε σηκωθεί όρθιοι και έχουν, ξέρεις, κλαίμε και μας τρέχουν, ξέρεις, μας τρέχουν τα δάκρυα, μας τρέχουν οι εκρήσεις από τις μύτες μας, μέσα στα μουσια μας. Και το ωραιότερο από όλα αυτά, είμαστε συγκινημένοι, ρε παιδί μου, είμαστε πραγματικά συγκινημένοι. Και το ωραιότερο από, από αυτό είναι ότι έρχονται κάποια άλλα, κάποια άλλα άτομα που ήταν και αυτά στην συναυλία, ρε παιδί μου. Αλλά εμείς ήμασταν 40 και αυτοί ήταν 20 κακομύριδες. Και έρχονταν και μας χτύπαγαν στην πλάτη και μας λέγανε «It's alright, mate, they will come back, they will play again, it's alright, it's alright». Μη στεναχωριέσαι.
1: Εντάξει, αφού δεν έπαιξαν καλίτσα, καλά είναι.
0: Θα ξαναέρθουν, θα ξαναέρθουν. Που θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ γενναίο από μέρους τους. Γιατί εγώ δεν θα μας το έκανα.
1: Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Ertopir που μας φιλοξενεί για 13η εκπομπή. 13 σήμερα, το καλό, έτσι.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
1: Και μπορούν να μας ακούνε ζωντανά. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε και κάποιο άλλο πρόγραμμα αν παρακολουθήσετε Ertopir. Μπορεί να σας κάνει, έχει πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές. Και μπορείτε βέβαια και από το Live24 εκτός από το site. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο επόμενο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα τραγούδι που συνδέει πολλά. Εντάξει.
0: Να τα ακούσουμε πρώτα.
1: Να τα ακούσουμε πρώτα και μετά.
0: Να τα ακούσουμε πρώτα.
1: Για βρείτε το.
0: Σας παρακαλώ, κύριε Αλιγιάννη.

0: Χαιρόμαστε που σου άρεσε, Αγγελινό. Και εμάς μας
1: αρέσει
0: πολύ.
1: Better than you, better than me. Από Spooky Tooth.
0: Ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία όταν το έβγαλαν οι Spooky Tooth. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία όταν το έκαναν διασκευή οι... Κόλλησε κεφάλι μου, ρε.
0: Judas.
1: Η Judas Priest.
0: Judas. Και στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε και στο φίλο μας τον τέλειο, τον Judas, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, δεν κρατιόμαστε. Να διαβάσουμε ένταση λίγο.
1: Ναι. Είναι η αγαπημένη μου δανική μπάντα. DAD, Sleeping My Day Away.
0: Sleeping My Day Away.

0: κομματάρα, ατμοσφαιρικό. Κύριε Κωστή.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό. Έχουμε κάνει ωραία λίστα σήμερα.
1: Έχουμε κάνει... Λέω, εγώ τώρα δεν θέλω να περιαυτολογήσω, οπότε θα πω ότι κάθε εβδομάδα που ερχόμαστε έχουμε μια πολύ καλή λίστα με πολύ καλές μουσικές.
0: Ναι.
1: Αλλά για να πούμε κάτι, δύο λόγια για τους DAD. Είναι, εμένα είναι η αγαπημένη μου δανική μπάντα. Είναι από την Κοπενχάγη, είναι από τη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας 80. Και τους αγαπώ πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν μουσικά, μου αρέσουν στιχουργικά. Με κάνει χαρούμενο η μουσική τους, ρε παιδί μου.
0: Εμένα μου δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Σαν είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι, σαν και εμάς.
0: Να πάμε στο επόμενο.
1: Ναι.
0: Diamond Head.
1: It's electric.
0: Να δώσουμε λίγο ηλεκτρισμό.
1: Ναι.

0: Γύρισανε νομίζω περισσότεροι από τις διακοπές, έτσι.
1: Τους είδα στον δρόμο.
0: Ναι, τους είδα στον δρόμο.
1: Το πρωί.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα κυκλοφορούν όλες τις ώρες.
1: Νομίζω, ναι, όλος ο κόσμος εδώ είναι τώρα.
0: Παιδιά, προσέχετε λίγο εκεί έξω, έτσι. Εντάξει, γυρίσαμε. Ξαναμπήκαμε λίγο στη φάση της πόλης.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να, ξέρεις, να μειωθεί ο πληθυσμός. Εγώ το λέω.
0: Με γρήγορο τρόπο.
1: Ναι, εγώ αυτό το λέω με αγάπη. Όχι. Δεν θέλω να σας τρομοκρατήσω. Απλά ξέρεις, όσοι είμαστε, καλοί είμαστε.
0: Ναι, ναι, πολλά εύτερα πελά, ρε παιδί.
1: Ξέρεις, να κοιτάμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Λίγο αριστερά, αν γίνεται περισσότερο.
0: Να στρίβουμε και το κεφάλι.
1: Και το κεφάλι.
0: Το βγάζουμε έξω το παράθυρο, λίγο να κοιτάει έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να ανάβουμε κάνα φλάσ. Είναι αυτά τα πραγματάκια που λέγονται φλάσ. Ξέρεις, τα πας πάνω κάτω και αλλάζουν κατευθύνσεις. Αλλά βγάζουν φωτάκια και λένε στον άλλον, ναι, πού θα πας.
0: Βασικό.
1: Πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό. Επίσης. Όλα τα οχήματα δεν έχουν μόνο γκάζι, έχουν και το άλλο, το φρένο, το βαρετό.
0: Ναι.
1: Το πατάμε γι' αυτό.
0: Κάποιοι έχουν συμπλέκτη, που τον μπερδεύουν κάποιοι με τον γκάζι.
1: Ναι. Όχι καρφωτές οι ταχύτητες. Όχι καρφωτές, θα χαλάσει.
0: Λοιπόν.
1: Άιντε.
0: Εντάξει, ψυχραιμία.
1: Το έβγαλα από μέσα μου, ρε παιδάκι.
0: Ναι, με αυτά που έχουμε δει.
1: Ναι, με αυτά που έχουμε δει.
2: Μια εβδομάδα τώρα.
0: Λοιπόν, επόμενο κομμάτι.
1: Φοβερή, τρομερή, ανεπανάληπτη, σχεδόν όσο καλή και ο Αλιγιάννης, ZZ Top.
0: Just got paid
1: today.
0: Today.
1: Today.

0: Μόλις ακούσαμε bite my hip by Bauhaus.
1: Bauhaus.
0: Bauhaus. Τι θέλεις να με ρωτήσεις, Ηλία?
1: Λοιπόν,
0: και μου το κρατάς για να με ρωτήσεις στον αέρα.
1: Σε έχουν κλειδώσει ποτέ ξανά το σπίτι? Όχι για τιμωρία. Να περίμενε να πας σπίτι σου, παιδί μου. Εσύ ζεις με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και να έχει βάλει το κλειδί στην πόρτα και να μην ανοίγει.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, μου έχει τύχει.
1: Λοιπόν. Και τι έχεις κάνει?
0: Ε?
1: Έχεις χτυπήσει την πόρτα. Ή έχεις πάρει τηλέφωνο.
0: Το λογικό είναι αυτό. Έτσι. Ναι.
1: Το θέμα όμως είναι, συγκεκριμένη περίπτωση, ρε φίλε, όταν ανοίγει αυτή η πόρτα, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Άκου να σου πω τώρα τι. Είμαι παθών τώρα, έτσι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εμένα μου έχει συμβεί άπειρες φορές. Κατερινάκη μου, έτσι είναι, συγγνώμη, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και αλήθειες.
0: Θου, κύριε, φυλακίνη το στόματί μου.
1: Ναι.
0: Θου.
1: Και ανοίγω την πόρτα, ανοίγει η πόρτα και τι λέω, ο άνθρωπος, ένα. Ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, εντάξει, σε ξύπνησα. Κατευθείαν να το παίζει και λίγο έτσι και σε ξύπνησα. Το ενδιαφέρον και τα λοιπά, ρε παιδί. Εντάξει. Όχι, εντάξει, με συγγνώμη. Ακούσαν συγγνώμη και τελειώνει εκεί. Πας μέσα, ξέρω εγώ.
0: Έχω μία αντιερώτηση πριν τελειώσεις. Εσύ μετά από εδώ πού θα πας?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ελπίζω να χωράει το κλειδί στην πόρτα.
0: Δεν σε βλέπω, μπρο.
1: Ναι.
0: Δεν σε βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ ξέρεις, είμαι φίλος σου.
1: Στην αντίθετη περίπτωση τώρα τι γίνεται όμως?
0: Δηλαδή?
1: Που εγώ κατά λάθος,
0: ναι,
1: που έχει γίνει μία φορά,
0: ναι,
1: δύο με το ζόρι.
0: Άντε τρεις.
1: Όχι, τρεις δεν έχει γίνει.
0: Δύο.
1: Ναι, ναι, ναι, ορκίζομαι.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι. Αφήσω εγώ το κλειδί στην πόρτα.
0: Mm-hmm.
1: Ανοίγεις την πόρτα και δεν βλέπεις άνθρωπο.
0: Τι φαντάζομαι.
1: Συμβολογραφική πράξη. Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Έχει. Καλά δεν σου είπα. Πάλι.
0: Ελιά μου, εγώ λέω ότι εδώ να βάλουμε ένα τραγουδάκι,
1: ναι,
0: γιατί το κρεβάτι είναι στενό.

0: Θυλίζει.
1: Εξαιρετικό.
0: Bad reputation.
1: Συγκρότημα, bad reputation.
0: Κοίταξε, αν έχει κακή φήμη ναι. για κάτι.
1: Καταρχήν δεν θέλω να μου κουνά το δάχτυλο. Τα έχουμε πει αυτά, ωραία. Τα έχουμε συζητήσει.
0: Θα μιλήσαμε. Θα
1: συμφωνήσαμε.
0: Θα φτιάχνω μαργαρίτε.
1: Τα μελιτζανιά, να μην τα βάλει πια.
0: Μελιτζανιά ήταν.
1: Μελιτζανιά ήταν. Εγώ θα έλεγα να πάμε. Ας κάνω μια ερώτηση, ρε Σίλια.
0: Έλα, λέγε.
1: Η απορία που μου έχει δημιουργηθεί. Είναι
0: δεν είμαι άνθρωπος για να λέω απορίες γενικά.
1: Εδώ θα με βοηθήσει, το ξέρω, είσαι ο άνθρωπός μου.
0: Για πες.
1: Θέλω να μου πεις ναι. τι πιστεύεις για την τιμή του κουλουριού, του κουλουριού Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, αυτό το λες για ποιο λόγο, για το λόγο που το πρωί που πήγαμε να πάρουμε δύο κουλουράκια.
1: Δύο κουλουράκια πήραμε. Το πρωί, όχι ότι εμείς είμαστε μαζί όλη μέρα κάθε μέρα, ψέματα είναι αυτά.
0: Όλη μέρα.
1: Όλη μέρα.
0: Όχι, πήγα να πάρω ένα κουλουράκι, ρε παιδί μου, και το κουλουράκι έκανε 0,80.
1: Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν του άρεσε, και... φίλια.
0: Ο καθόλου δεν μου άρεσε, ρε φίλε. Όχι για το 0,80, για το ότι ένα κουλούρι κάνει 0,80, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και μετά μιλάμε για ακρίβεια. Προφανώς πάει. Αυτό το κουλούρι κάνει 0,80, ρε παιδί, τι περιμένετε, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει ακρίβεια, ρε. Δεν υπάρχει ακρίβεια.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει
0: ακρίβεια. Illusion.
1: Ναι, τα λένε κακοί αυτά. Αφού βγαίνει και τα λέει ο.
0: Ποιος?
1: Αυτό ο συγκεκριμένο, ο ένα, ο
0: μοναδικό.
1: Ο μοναδικό. Όχι μοναδικό σαν τον, σαν τον Άγγελο Αλγιάννη.
0: Είναι άλλο ο Άγγελο.
1: Φτού και σκόρδα. Δεν υπάρχει ακρίβεια.
0: Λοιπόν.
1: Όλα πάνε πρίμα.
0: Κοίταξε να δει πώ έγινε η φάση όλη. Πήγαμε από το It's Electric που ηλεκτρίσαμε την ατμόσφαιρα στο Dirty Love, στο Bad Reputation. Mm-hmm. Και εγώ θέλω και άλλη ένταση.
1: Δώσε.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Φύγαμε.
0: X-Ray Specs. Το πρώτο κομμάτι, το οποίο νομίζω το παίξαμε, ήταν το κομμάτι στην πρώτη μας αφίσα. Πάμε.
1: Νομίζω ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος, ξεχνάω.

0: Μάλιστα, Ηλία μου. Oh, Bondage. Ναι. Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Και εμένα επίσης. Τι θα παίξουμε τώρα?
1: Τώρα, γενικά προσπαθούμε να προλάβουμε να παίξουμε αυτά που έχουμε πει να παίξουμε, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που ακούτε είναι. Το τρέχουμε λίγο τώρα. Για να μην βγάλουμε κανένα απ' έξω, δεν αξίζει.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα προσπαθούμε να παίξουμε όσο περισσότερη μουσική μπορούμε σε κάθε εκπομπή.
1: Ωραία. Και καλή μουσική. Ποιοτική.
0: Ποιοτική.
1: Ναι.
0: Από αυτές που τις πιενείς.
1: Ναι. Ποιοτική, ποιοτική.
0: Πιενείς.
1: Πάμε να ρίξουμε λίγο ποιότητα ακόμα.
0: Ποιότητα.
1: The B52s.
0: The B52s.
1: Φύγαμε.

0: Γιάκο μου, The 52's και καπάκι Cramps.
1: Ε, ναι.
0: Like a bad girl suit.
1: Έτσι όπως πρέπει. Και βίντεο κλιπάρα.
0: Exactly that.
1: Ναι.
0: Exactly that.
1: Ήρθε η ώρα τους.
0: Ήρθε η ώρα τους, ε.
1: Ήρθε η ώρα,
0: ήρθε η ώρα τους. The mighty, mighty who. Young men blues.
1: The who.
2: Well, a young man

0: The Who.
1: Μετά από αυτή την υπέροχη ερμηνεία, έτσι.
0: The Who. Roger Dartley φωνητικά, John Entwistle στον μπάσο. Καταπληκτικό.
1: Έχουν μπάσο. Αλλάξει τη ροή, τύπη, έτσι, της μουσικής σκηνής.
0: Της μουσικής Who, ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Είχες Beatles, ρε παιδί μου, είχες Rolling Stones, είχες Humble Pie που ήταν πιο μελωδική, πιο... Πολύ δυνατές κιθάρες το ένα και το άλλο. Αλλά οι Who είχαν κάτι... Καταρχήν είχαν τον Keith Moon.
1: Ας αρχίσουμε από εκεί.
0: Που ήταν από μόνος του αυτό που λένε force of nature. Ήταν, ρε παιδί μου, ό,τι πιο αρχαίγωνο μπορείς να έχεις σε δύο πόδια με μάτια, χέρια και αυτιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι ήταν όντως, ήταν το πιο...
1: Μια πηγή δύναμης και
0: μια πηγή δύναμης. Ήταν ασταμάτητος ο άνθρωπος. Αλλά ναι, έχουν γράψει καταπληκτική μουσική. Έχουν κάνει φοβερές περιοδίες, ασταμάτητες, ατελείωτες, καταπονημένες περιοδίες. Και έχουν το δικό τους ξεχωριστό, ξέρεις, βιβλιαράκι, το δικό τους ξεχωριστό κεφάλαιο.
1: Στη βίβλο.
0: Το δικό τους.
1: Που δεν έχει τελειωμό.
0: Ναι, που δεν έχει τελειωμό, που λέγεται rock and roll. Είναι η Who, είναι μεγάλο κομμάτι, πάρα πολύ μεγάλο. Και αγαπητό. Από πάρα πολύ κόσμο.
1: Yes, indeed.
0: Indeed, indeed, indeed, indeed. Κάτσε να βάλω μια τα γυαλιά μου να δω ποιο είναι το επόμενο τραγούδι.
1: Το επόμενο, φίλε μου, είναι Master Magnet.
0: Power Trip.
1: Στην κόντρα συνέχεια.
0: Ναι,
1: φύγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, στην κόντρα φύγαμε. Χρειάζεται η κόντρα στη ζωή μας, Λιάκο, χρειάζεται.
1: Ναι, τι είχαμε και στα ποδήλατα. Δεν βάζαμε φρένα.
0: Όχι, βάζαμε κόντρα.
1: Έτσι, είχαμε κόντρα.
0: Βάζαμε κόντρα και γύρναγε και ο πισινός
1: τροχός. Ο ποπός.
0: Και ο τροχός.
1: Ο τροχός δεν γύρναγε.
0: Γύρναγε. Άμα ήσουν σε κάτι φορά και είχε χαλίκι κάτω, μια χαρά γύρναγε. Και μετά έτρωγε στα γόνατά σου, πήγαινε σπίτι, σέδερνε και η μάνα σου.
1: Πάμε.
0: Monster Magnet.
1: Power Trip.

0: Καλή, ε.
1: Η Monster Magnet.
0: Όχι.
1: Όχι, καλά, καλή. Έχουν κάνει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 14 δίσκους νομίζω έχουν κάνει. Έχουν παίξει τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Καλή είναι, μωρέ.
0: Εμένα μου αρέσει ο δυναμισμός που βγάζουν,
1: φίλε. Εμένα μου αρέσουν όλα. Αρέσει,
0: και η παραγωγή τους μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει η ψυχεδέλεια που παίζουν, μου αρέσουν live, μου αρέσουν τα jump που κάνουν. Mm-hmm. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Monster Magnet μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Και μετά θα παίξουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν παίζει νομίζω και πολύ συχνά.
1: Όχι σε ροκ αυτές καθε αυτές εκπομπές.
0: Ναι. Αλλά εμείς ιντερνετικά είμαστε... μπορεί να παίζει, έτσι. Ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει κάπου.
1: Εμείς δεν είμαστε μια ροκ εκπομπή, εμείς είμαστε λοιπόν, ροκεντρόλ εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ροκεντρόλ εκπομπή είμαστε, ροκεντρόλ πράγματα θα κάνουμε.
0: Ναι, ναι, είναι το μότο αυτό.
1: Το τραγούδι είναι...
0: Aerosmith.
1: Είναι Aerosmith. Mm-hmm. Και λέγεται «Περπατώντας τον σκύλο σου», «Walking the dog». Πολύ βαρύ με sexual innuendo, mm-hmm. όπως το λένε και οι φίλοι μας από την άλλη μεριά.
0: Βρίσκεται.
1: Yes, indeed, we do. Έγινε γνωστό από τον Rufus Thomas, που είναι ένας εξαιρετικός soul τραγουδιστής. Και οι Aerosmith για εμένα έκαναν μία πραγματικά εξαιρετική διασκευή σε αυτό το κομμάτι. Έχει τα πάντα. Έχει groove, έχει εξαιρετικά φωνητικά, έχει πολύ καλές κιθάρες,
0: έχει ωραίο μπάσο.
1: Έχει ωραίο μπάσο, έχει τα πάντα, έχει τα πάντα. Έχει Joy Kramer on the drums, όπως λένε οι φίλοι μας από την άλλη μεριά.
0: Darling.
1: You darling.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε την εκπομπή Badgers Boulevard.
1: Κάθε Δευτέρα
0: στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: 11 η ώρα το βράδυ.
0: Σήμερα έγινε έκπληξη. Surprise.
1: Surprise. Surprise, my darlings. Με τον Ηλία Ανδρέου.
0: Τον Κωστή Μαράκη.
1: Τον Άγγελο Αλιγιάννη.
0: Στον ήχο. Τη Τζιταράρα.
1: Τζιταράρα.
0: Η οποία είναι όπου ήχος και εικόνα. Τσουπ.
1: Τσουπ.
0: Εκεί.
1: Τσουπ τσαπ.
0: Εκεί.
1: Μας βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μας βοηθάει από το ξεκίνημα. Μας κάνει τα βίντεο. Μας δίνει κατευθύνσεις. Μας βοηθάει πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα να υποβάλω και ένα ερώτημα, αγαπητή.
0: Ερώτημα.
1: Ερώτημα.
0: Α,
1: μικρόφωνο.
0: Γεια σου, Τσιταράρα.
1: Ελάτε.
2: Δεν χρειάζομαι μικρόφωνο.
1: Πείτε μας.
2: Θέλω να το χρησιμοποιήσετε εσείς τα μικροφωνά σας,
0: ναι,
2: και να μας εξηγήσετε τι φάση σήμερα με το κόκκινο νυχάκι του Ηλία. Τους δύο κόκκινους αντίχειρες.
0: Συγγνώμη, ενοχλεί που βάφω τα νύχια μου.
2: Όχι, δεν ήθελα να μου το εξηγήσετε.
1: Όχι, συγγνώμη, ενοχλεί που βάφει ο φίλος μου τα νύχια του.
2: Θα ήθελα απλά να μάθω τι χρώμα είναι, αν είναι ημιμόνιμο, αν είναι ακριβικό, τι καλή δουλειά είναι αυτό.
0: Είναι...
1: με βενζινόκολλα βγαίνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
2: από το κτίριο το που έβαφε το πρωί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει το βαμμένο νύχι, μου αρέσει ο βαμμένος αντίχειρας. Κάνω ένα come out τώρα. Γενικά μου αρέσει το μαύρο χρώμα, θα τα βάφα μαύρα αν μπορούσα, αλλά επειδή την καλλιτεχνική επιμέλεια την έδωσα σε ένα πεντάχρονο, αφέθηκα...
1: Τα παναμάκια είναι για το πεντάχρονο, Ηλία, δεν είναι για σένα.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Μην κορδονείς, δεν είναι για σένα, για το ελάχιστο τα παναμάκια.
2: Από τα άλλη εξαιρετική επιλογή χρώματος σε νησιά που μου υπέρχε. Την αγάπη μας.
1: Ναι.
2: Να το καταλάβω. Ειδικά, ευχαριστώ για τα
0: καλύτερα. Όχι, όποιες απορίες έχεις εδώ. Έβαλατε την Google.
1: Εγώ θέλω να πω ότι όταν δουλεύει το σφυρί με το ματσακόνι το δολάβει εγώ το πρωί. Είναι εξαιρετικό το βαμμένο το νύχι.
0: Πάει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Στην οικοδομή ταιριάζει πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Ηλία μου, εγώ δεν ήμουν.
0: Είναι περιζήτητο.
1: Ηλία μου, αυτό ακριβώς δεν είπα. Δεν ήμουν εγώ εκεί μπροστά. Δεν σε υποστήριζα εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι, να τα λέμε
0: όλα.
1: Να τα λέμε όλα. Όλα να τα λέμε όλα. Εδώ πέρα οι άλλοι πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λέει, μία φορά το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και βγαίνουν ένας προς ένας. Ένας προς ένας βγαίνουν. Και λένε πώς θα βάλουν τον κόσμο. Τη χώρα, βασικά. Τη χώρα, όχι τον κόσμο. Να μην λέω ψέματα και υπερβολές. Τη χώρα σε μία τάξη. Εμένα αυτό μου θυμίζει. Θυμάσαι μία παροιμία που λέγανε δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένονα χειρώνα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, τώρα εδώ δεν είναι δύο, είναι πέντε.
0: Α, είναι πέντε.
1: Είναι πέντε, είναι έξι.
0: Αυξηθήκανε.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είναι αρκετοί. Και το κάνουν κάθε χρόνο. Πηγαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη, τρώνε, πίνουν και λένε πώς θα τα βάλουν όλα σε μία γραμμή. Θα την ευθυγραμμίσουν.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, μωρέ Κωστή.
1: Θα τη στοιχήσουν. Τι, να πηγαίνουνε.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί να πληρώνουμε έξοδα.
1: Ναι, δεν
0: αφού ούτως ή άλλως είναι προδιαγεγραμμένοι.
1: Ναι, εγώ Ηλία μου, εγώ ούτε κατηγορώ. Ούτε επικροτώ, ούτε τίποτα. Εγώ. I am stating the facts merely.
0: Facts, eh? Papiers.
1: Facts.
0: Papiers.
1: Papiers.
0: Αχά,
1: έρχεται γι' αυτό, έρχεται όπου να είναι. Έρχεται. Ναι, αυτό ρε παιδί μου. Κάθε χρόνο, ξέρεις, κάθε χρόνο όλα γίνονται.
0: Επαιτειακά.
1: Τόσο καλύτερα για τρεις ημέρες. Δηλαδή, εμένα εφραίνεται η καρδιά μου, ρε παιδιά. Δηλαδή, το χαίρομαι. Το περιμένω πώς και πώς. Λέω, κοίτα να δεις τώρα που θα μπει ο Σεπτέμβρης και θα πάρω χαρά. Ούτε το ζώδιο να διάβαζα. Ούτε το ζώδιο.
0: Σε πιστεύω.
1: Ναι, ούτε το ζώδιο, ρε παιδάκι μου. Το ξέρω. Κάθε Σεπτέμβρη εγώ θα την πάρω τη χαρά από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα τον πάρω τον αέρα, τον βαρδάκι.
0: Ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη μας δίνει χαρά.
1: Πάρα
0: με πολλούς τρόπους.
1: Πάρα πολύ όμορφη πόλη είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Την αγαπάμε πολύ, εγώ την αγαπώ πολύ Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ την αγαπάω
0: πολύ. Δεν είμαι πολύ Θεσσαλονικίστας.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Σ' αρέσει, πηγαίνεις δηλαδή.
1: Θεσσαλονικίστας. Πηγαίνω. Δεν το έχω σταθερό, δεν πηγαίνω συνέχεια, αλλά όποτε πηγαίνω, περνάω εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Περνάω εξαιρετικά.
0: Το έχει αυτό αυτή η πόλη.
1: Τα ευχαριστιέμαι, ρε παιδί μου, όλα. Ευχαριστιέμαι και τις βόλτες, ευχαριστιέμαι. Και τις εξόδους, ευχαριστιέμαι.
0: Ρε φίλε, έχει ωραία μαγαζιά Θεσσαλονίκη.
1: Και το φαγητό, ευχαριστιέμαι.
0: Καλά, φαγητό Θεσσαλονίκη είναι κορυφή.
1: Ευχαριστιέμαι και τα γύρω-γύρω.
0: Πιάστηκες. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Έτσι είναι αυτή η δουλειά, αγάπη μου. Μουσικούλα.
1: Η μουσικούλα θα μπει όταν είναι η ώρα.
0: Λοιπόν, θες μουσικούλα. Πάρτινα. Ρόκερ.

0: Θα έρθεις.
1: Θα έρθεις. Γιατί, ξέρεις, κάποιες φορές μου λες θα έρθω, κάποιες σε περιμένω. Σε βλαστημώ.
0: Το νιώθω αυτό. Όταν βλαστημάς το νιώθω.
1: Λοιπόν, AC/DC, Bon Scott, Rocker.
0: Ναι ρε φίλε, ο μεγάλος Bon Scott, ο τεράστιος.
1: Τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει.
0: Άλλος ένας νωρίς.
1: Μπορώ να σκεφτώ πολλά και διάφορα, αλλά είναι εξαιρετικός ήταν. Εξαιρετική είναι και η AC/DC ακόμα. Και ο Brian Johnson είναι εξαιρετικός. Είναι φοβερό συγκρότημα. Τι να πούμε, πες κάτι ρε Λιακό.
0: Κοίταξε, εμένα αυτό που μου έρχεται στο μυαλό τώρα, ξέρεις τι είναι.
1: Για πες μου.
0: Ότι σε μια εκπομπή που έχουμε κάνει. Να πεις. Μαζονάκι, όχι ρε φίλε. Έχουν βάλει όλοι μαζονάκι, ρε φίλε. Βάλουμε και εμείς. Όλη μέρα μαζονάκι παίζει.
1: Οκ, okay, εγώ τώρα δεν θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, σοβαρό. Καταλαβαίνω ότι.
0: Δεν θέλω να πούμε τίποτα γι' αυτό, ρε φίλε.
1: Πολύ γρήγορα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αγαπητοί. Πολύ καλά και πρέπει να είναι αγαπητοί. Αλλά από ένα σημείο και μετά, τα πάντα, παιδιά, δεν είναι τσίρκο. Ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν είναι τσίρκο. Ο πόλεμος και η γενοκτονία δεν είναι τσίρκο για να τη βλέπουμε στην τηλεόραση. Ο πνιγμός ανθρώπων που τρέχουν να σωθούν από την καταστροφή δεν είναι τσίρκο, δεν είναι θεαματικότητα για να το βλέπουμε στην τηλεόραση και μετά να καθόμαστε και να το συζητάμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό όσο και να το λέμε και να το πιστεύουμε, έτσι, εμείς με το κοσίδο που το πιστεύουμε αυτό το πράγμα,
1: ναι.
0: Δεν σταματάει, αυξάνεται συνέχεια. Και ξέρεις, καταλήγουμε πάλι στην ίδια κουβέντα που είχαμε κάνει σε κάποια άλλη εκπομπή, στο ότι όλα συνεχίζονται.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και το κακό είναι ότι αυξάνονται.
1: Συνεχίζονται και όντως αυξάνονται. Εγώ δεν θέλω να. Εγώ, ρε παιδί μου, δεν είμαι πεσημιστής. Δεν θέλω να μπω στη λογική του ότι ξέρεις, ναι, έτσι είναι και έτσι θα παραμείνει και απλά θα χειροτερεύει. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε. Επίσης, Ηλία μου. Επειδή τα φώτα είναι αναμένα, αυτή η μπύρα που μόλις έπιασες με τα βαμμένα τα νυχάκια σου είναι δικιά μου.
0: Ξέρεις τι τιμή έχει αυτή η μπύρα τώρα που την άνοιξα με τα βαμμένα μου νυχάκια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φέρτε πίσω.
1: Πρίμιουμ. Εγώ θέλω να πιστεύω, παιδιά, ότι αυτό θα σταματήσει και πρέπει να σταματήσει.
0: Πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Ναι, πρέπει να το.
0: Όχι να σταματήσει, δεν σταματάει από μόνο του.
1: Από μόνο του σίγουρα δεν θα σταματήσει.
0: Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Πρέπει να το σταματήσουμε. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχτούμε παθητικά και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, ρε παιδιά, έτσι είναι και θα συνεχίζεται και θα γίνεται. Ναι, αυτή τη στιγμή συνεχίζεται και γίνεται και είναι. Frustrating, πώς το λένε, είναι, ρε παιδί μου. Είναι δύσκολο για πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να το σταματήσουμε. Πρέπει να το σταματήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε. Να συνεχίσουμε έτσι. Και πριν φτάσουμε στο σημείο που και πρακτικά δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Δεν λέω μεγάλα λόγια, δεν λέω πράγματα που είναι, ξέρεις, δυσνόητα ή ουτοπικά. Αποτυπώνω την πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξει. Η ζωή μας πρέπει να καλυτερέψει. Πρέπει να γίνουμε πιο ανθρώπινοι ο ένας απέναντι στον άλλον, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Εμείς, τα παιδιά μας.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Και αυτοί που θα έρθουν μετά από εμάς. Αλλά όλοι όμως. Όλοι. Το σημαντικό είναι να την έχουμε όλοι.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας.
1: Πάμε.

0: Guinness Boys λοιπόν, έτσι.
1: Guinness Boys, the business.
0: The business.
1: Taking care of business.
0: Κοίταξε, σήμερα έχουμε παίξει αρκετά είδη μουσικής, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε κάνει, όπως είπαμε και στην αρχή, μια πάρα πολύ καλή μουσική λίστα.
0: Ναι. Δεν χορταίνω να ακούω. Θέλω κι άλλη.
1: Άλλες δύο ώρες, πάμε και σπίτι μας, Ηλία.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι.
1: Άλλες δύο ώρες θα πάμε και σπίτι μας.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλες δύο ώρες άνετα.
1: Βρε και δύο και τρεις και τέσσερις θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και πρόγραμμα ένα εξάωρο θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Λοιπόν, επόμενο κομμάτι. Interrupters. Ποιο, κύριε Κωστή μου?
1: Take the power back.
0: Αυτό το κομμάτι.
1: Είδατε γλυκά που το είπα.
0: Ναι.
1: Για να μην με λέτε ότι βάζω φυτίλια.
0: Αυτό το κομμάτι είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα μου αρέσουν τα συγκροτήματα τα οποία έχουν γυναικεία vocals. Πάρα πολύ. Ειδικά στην punk rock σκηνή.
1: Νομίζω ότι το έχουμε πει, το έχουμε αποδείξει. Έχουμε παίξει πάρα πολλές μπάντες. Ξεκινήσουμε με μία δική μας, Gram 11.
0: Εννοείται. Αγαπημένη.
1: Frenzy.
0: Και αυτή αγαπημένη.
1: Άλλη μία δική μας.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που μας αρέσει, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να ακούγεται και πρέπει και αυτό να έχει το δικό του βήμα στο rock and roll.
0: Και πάνω σε αυτό που λέει εχθές, απαντάει η μουσική. Δεν χρειάζεται. Take back the power, φίλε. Φύγαμε.
1: Τώρα.

0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Take back the power.
1: Πώς σου φάνηκε?
0: Πώς μου φάνηκε, ξέρεις πώς μου φάνηκε. Ηλία, με την ευκαιρία. Αναφέραμε τους, τους Frenzy. Mm-hmm. Οι Frenzy θα παίξουν στο One Club. Θα έχουν support special guest τους Clamers στις 2 Οκτωβρίου.
1: Στο Αν.
0: Στο Αν. Στο, okay. Αν. Στο ιστορικό, το θρυλικό, το μοναδικό Αν.
1: Okay. Έχουν περάσει όλοι από εκεί.
0: Έχουν περάσει όλοι και έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές Έλληνων, Ελλήνων και Ελληνίδων.
1: Rockers.
0: Rockers. Rock and rollers. Ναι, στις 2 Οκτωβρίου. Όλα αυτά τα κατάφερα by the power of internet.
1: Είναι δύναμη, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται τι είπαμε, πώς τη χρησιμοποιείς τη δύναμη που έχεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. 2 Οκτωβρίου, Frenzy. Θα ήθελα. Α, θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Θέλω να πω στον κόσμο και στα παιδιά που μας ακούν ότι ετοιμάζουμε πραγματάκια και εκπληξούλες.
1: Ναι, έρχονται πολύ ωραία πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Έρχονται πολύ ωραίοι καλεσμένοι. Μοναδικοί καλεσμένοι.
0: Και μέσα και έξω.
1: Και μέσα και έξω.
0: Και μέσα και έξω.
1: Και εντός και εκτός.
0: Ναι, έχουμε πρόγραμμα. Μπορεί κάποιες φορές να σας ακουγόμαστε ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Και έχετε δίκιο, δεν είμαστε. Εμείς ερχόμαστε εδώ να βάλουμε μουσική και να συζητήσουμε.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει. Αλλά είμαστε, έχουμε βαθύ σχέδιο.
1: Υπάρχει πλάνο, ρε παιδιά.
0: Ρε εσύ, μήπως να πάμε.
1: Να κάνουμε τη δική μας death.
0: Μήπως να πάμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη.
1: Να πάμε.
0: Ε?
1: Να πάμε. Να πάμε και να πούμε και εμείς το πρόγραμμά μας.
0: Να πούμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Γιατί, ρε φίλε. Ναι. Εγώ θέλω να το πω, γιατί.
1: Έρχεται μια χρονιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν απαιτήσεις, προσδοκίες.
0: Και θα το πούμε και πιο νωρίς και θα κοιμηθούμε και νωρίς.
1: Ναι.
0: Που μα ξενυχτάνε εδώ μέχρι τις 12 στην Air Open.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι
1: εγώ αυτό. Νιστάζω.
0: Ε?
1: Ώρες λέω που θα πάω, αλλά μόλις έρχομαι με πιάνει ένα πράγμα.
0: Σε πιάνει.
1: Και θέλω να κάνω 3 ώρες εκπομπή.
0: Το ξέρω, 3 ώρες. Μία ώρα θα κλείσουμε σήμερα, Γιάννη.
1: Δεν σε πειράζει.
0: Ε, χαλιέσαι.
1: Όχι. Χαλαρό το μου λέω σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ε?
0: Δεν ξέρω γιατί. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν. Εμείς τα λέμε μόνοι μας, αυτό έχει κατεβάσει μικρόφωνα, τίποτα. Παίζει.
1: Καλοκαίρι βλέπει Μουντιάλ.
0: Βάζει Παβαρότη. Έτσι. Βάζει Παβαρότη, ρε, μόνος του.
1: Βάζει. Είναι της ποιότητας ο Άγγελος.
0: Αυτά να μην τα λες να τον κοιτάω, μωρέ. Δεν μπορώ να κρατήσω.
1: Να μην τα λέω με το κόκκινο φωτάκι
0: με
1: πάνω.
0: Με το κόκκινο φωτάκι πάνω, ναι. Ένα λοιπόν. Κόκκινο φωτάκι. Τζιμάκος. Λοιπόν, να παίξουμε ένα τραγούδι ακόμα.
1: Ένα τραγούδι ακόμα. Ποιο είναι αυτό? Τι? Ένα και τελώς. Εντάξει, να σου πω, παίζουμε αυτό.
0: Αλιγιάννη, βάλε το τραγούδι και έρχομαι να σου κάνω μια κατάθεση. Ρε, περίμενε. Έλα σου κάνω μια κατάθεση.
1: Δεν το θέλεις. Δεν το θέλεις.
0: Βάλε. Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Now,
1: να το βάλει τώρα.
0: Ναι, τώρα μέσα στο
1: όχι, τώρα. Συνένεσες.

0: Για πες μας, Βρυσίλια, τι πιστεύεις πότε πρέπει να φτιάχνετε λίστα?
1: Νομίζω Τετάρτη.
0: Τετάρτη είναι καλημέρα για σένα.
1: Να είμαστε χαλαροί.
0: Να είμαστε χαλαροί μετά.
1: Ναι, για να τρελάσουμε πάλι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εμείς εδώ πέρα είμαστε σε μια συνεχή διεργασία. We are going through a constant evolution.
1: Εντάξει, πολύ δημιουργικό είναι αυτό.
0: Ε?
1: Πολύ δημιουργικό είναι αυτό.
0: Γιατί ρε, εσύ, αυτό που κάνουμε δεν είναι δημιουργικό?
1: Αυτό λέω. Είναι δημιουργικό.
0: Είναι δημιουργικό.
1: Κάτι θέλεις να κάνουμε τώρα στη συνέχεια εσύ?
0: αυτά όταν μου τα κάνεις, αυτά φοβάμαι και εγώ, είμαι μεγάλος άνθρωπος, θα πάθω κάνα κακό. Τι θες να κάνουμε?
1: Τι θες να βάλουμε στη συνέχεια?
0: Α, θα βάλουμε Down, θα βάλουμε Stone the Crow.
1: Αυτό είναι μια προσωπική σου επιλογή?
0: Είναι προσωπική μου επιλογή, ναι. Το διάλεξα μόνος μου.
1: Αυτός είσαι?
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
0: Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
1: Για φύγαμε.
0: Για πάντως, παρακαλώ, Γιάννη.

0: Όμορφα.
1: Όμορφα, εξαιρετική. Όμορφα. Down. Με μέλη του μέλη από το συγκρότημα Corrosion of Conformity. Και σαφώς με τον Phil Anselmo από τους Pantera. Το τραγούδι το αφιερώνουμε στο φίλο μας τον Ντέκερ που ήταν εδώ μαζί μας την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Μητσάρα για σένα.
1: Και μας έκανε παρέα, σχόλια, βίντεο, κριτική. Αυτό που κάνει δηλαδή. Δικό του, δικό του. Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Ε, να ακούσουμε.
1: Ε, να ακούσουμε άλλο ένα.

0: Καθόλου δεν μου άρεσε.
1: Ναι, σε έβλεπα.
0: Καθόλου δεν μου άρεσε.
1: Σε έβλεπα, Ηλία μου, σε έβλεπα. The Black Rose. Από τον πρώτο τους δίσκο που λέγονταν Shake Your Money Maker το 1990. Αυτό σαφώς είναι διασκευή από Otis Redding. Καταπληκτικός τραγουδιστής, καταπληκτικό τραγούδι. Εξαιρετική δουλειά από τους Black Rose.
0: Ναι, ναι.
1: Εξαιρετικότατη δουλειά από τους Black Rose. Οι Black Rose είναι μέσα στις 5 πιο αγαπημένες μου μπάντες. Είναι στο ίδιο κουτάκι που είναι και η Led Zeppelin.
0: Okay.
1: Πληροφοριακά το λέω αυτό.
0: Okay.
1: Ήρεμα το λέω.
0: Εμείς τα λέμε αυτά γιατί γνωριζόμαστε τώρα με τον Κωστή. Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Εμείς με τον Κωστή γνωριζόμαστε. Όλες αυτές τις 13 εκπομπές που έχετε ακούσει, αν έχετε ακούσει, ή αν δεν έχετε ακούσει και ακούτε τώρα,
1: εγώ,
0: και αν ακούσετε, μην ακούσετε.
1: Εγώ το στόπ έκανα στην Πατησίων, παιδιά, και με πήρε το παιδί.
0: Ναι. Και σταμάτησα και του λέω: πού πας? Μου λες: ναι, για Παρασκευή κι εγώ. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Ναι. Στην Air Open, παιδιά, η εκπομπή μας. Κάθε Δευτέρα. Στις 11 με 12 με τον Ηλία Ανδρέου.
0: Τον Κωστή Μαράκη και στον ήχο τον αγαπητό.
1: Πανέμορφο.
0: Ερωτικό.
1: Μαγευτικό.
0: Εκθαμβωτικό.
1: Τυφλητικό.
0: Αγέροχο.
1: Περήφανο γενναίο. Τι λέω, ρε παιδιά.
0: Σήμερα δεν έχει μαλλιά. Στην προηγούμενη εκπομπή είχε μαλλιά. Ο άνθρωπος με τα χιλιά πρόσωπα.
1: Θέλει να το συζητήσει. Θέλει να το συζητήσουμε αυτό.
0: Θα σου πει οχτήμονα μου.
1: Και σκευουβουλέ μας εδώ. Και σκευουβουλέ. Ω, δεν είσαι πάλι. Δεν
0: είσαι με κινήσει. Δεν είσαι πάλι. Είναι τόσο στοχευμένε.
1: Δεν είσαι πάλι. C'est très intéressant. Le petit lemme boucalion. Βάλε το επόμενο τραγούδι, ρε. Φύγουμε ποτέ από εδώ πέρα.
0: Λοιπόν.
1: Περίμενε, θέλει να μιλήσει ο Ηλίας.
0: Όχι. Να πούμε ποιο είναι, να μην πούμε.
1: Α, ναι, να πει, Ηλία μου, να πει.
0: Το έχουμε ξαναπέξει στο. Οριτζινάλε.
1: Ο.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Και τώρα θα ακούσουμε μια διασκευή.
1: Διασκευή, ακούσουμε.
0: Ναι. Ας ακούσουμε μια.
1: Για βάλε.
0: Για βάλε να πούμε ποιο είναι.
1: Για βάλε να δούμε ποιο είναι.
0: Το είχαμε παίξει 5η εκπομπή.

0: Μάλιστα. Όταν είσαι έτοιμος και θέλεις να γυρίσεις, γυρνά ρε. Με το πάσος σου, δεν είναι...
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά τεχνικά προβλήματα.
0: Τεχνικά προβλήματα. Θα σας πω τώρα τι τεχνικά προβλήματα ήταν. Αυτά πήγαινε έξω και συζητούσε.
1: Λοιπόν, σήμερα εκτάκτως κάναμε μια δύο ώρη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Για μένα πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Νεράκι.
0: Όπως λέγαμε και πριν, όπως λέγαμε όταν συζητούσαμε, δεν με κούρασε, είμαι χαρούμενος τώρα, ρε παιδί μου. Κάθομαι άλλη μία ώρα δηλαδή.
1: Άνετα.
0: Βάζω άλλα 10-12 τραγούδια.
1: Άνετα.
0: Βάζω άλλα 10-12 τραγούδια. Δηλαδή, τα έχω στο μυαλό μου τώρα, έτοιμα τα έχω.
1: Ακούσατε την εκπομπή.
0: Badgers Boulevard.
1: Από την Air Open.
0: Κάθε Δευτέρα.
1: Στις 11 η ώρα το βράδυ.
0: Με τον Ηλία Ανδρέου.
1: Τον Κωστή Μαράκη.
0: Τον Άγγελο Αλιγιάννη.
1: Στον ήχο.
0: Στον ήχο, πάντα.
1: Τη Τζιταράρα εικόνα και βίντεο.
0: Εικόνα και βίντεο.
1: Και ελπίζουμε να σας να τα ξαναπούμε βασικά την άλλη εβδομάδα.
0: Θα τα ξαναπούμε, παιδιά, την άλλη εβδομάδα. Στις 11 η ώρα θα κάνουμε την κανονική μας ώρα, την κανονική μας εκπομπή. Mm-hmm. Γιατί οι φίλοι μας επιστρέφουν.
1: Θα επιστρέψουν σίγουρα. Και από ό,τι έχω ακούσει, θα είναι και φωτιά.
0: Εγώ πιστεύω ότι πάντα είναι. Σας έχουμε εκπλήξεις.
1: Θα τα συζητήσουμε στην πορεία.
0: Και μέσα και έξω.
1: Μπορείτε να μπαίνετε και στις σελίδες
0: airtopen.com.
1: Ναι.
0: Έχει εξαιρετικές εκπομπές, ενημερωτικές, αθλητικές, μουσικές.
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε και αν σας κάνει κάποια να την ακολουθήσετε. Καλά, από μουσικές εκπομπές σίγουρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς έχουμε μια εκπομπή. Έχει μια εκπομπή.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρω τι θα πεις τώρα, Λιάκο μου, και έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Η οποία εκπομπή αυτή δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα παιδιά. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ γημελίνα. Mm-hmm. Καμία σχέση.
0: Mm-hmm. Τραγούδι αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν πειράζει. Για τα παιδιά του Πειραιά μιλάγε.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Ούτε αυτό μ' αρέσει, ούτε το τραγούδι μ' αρέσει.
1: Ναι, αλλά άσε με να τελειώσω. Πόσα χρόνια, 10. 10 χρόνια ο κύριος Άγγελος Αλιγιάννης.
0: Αλιγιάννης.
1: Συντροφεύει όλους όσους mm-hmm. εκτιμούν την Unknown Records. Σωστά.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Έχει πολλούς καλεσμένους. Είναι anniversary η φετινή σεζόν. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, τα λέω, πας και σε κοιτάω, πας και κάνω κάποιο λάθος και μετά έχω επίπληξη. Όχι, μια χαρά.
0: Και αξίζει, παιδιά, αξίζει πραγματικά. Εμείς την.
1: Καλά, δεν συζητάμε για την εκπομπή που έχουν με το Σέξπιρ.
0: Ναι, εμείς την ακούμε και εμείς είμαστε φαν, ρε παιδί μου. Την ακούμε και διασκεδάζουμε και είναι όντως αξιόλογη. Πέρα από την πλάκα και τα. Ξέρεις, την ευχέρεια που έχουμε και τα πράγματα που λέμε, είναι μια πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλή εκπομπή.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Stay clean.
0: Να προσέχετε. Πάνω απ' όλα να προσέχετε, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια στη βραδιά σας και καληνύχτα σε αυτούς που θα πέσουν σε λιγάκι για ύπνο.
0: Δικό σας.
1: Με ένα κομμάτι αφιερωμένο κάργα. Δικό
0: σας.
1: Μόνο έτσι. Δικό σας, παιδιά.
0: Δικό σας.
1: Καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
12: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
13: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
14: 40 χρόνια μόρα στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά και η ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
16: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
17: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Υπάρχει βέβαια και αυτό το περίεργο που είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη που είχε δώσει στον Τάσο Τρίφωνος και παρατήρησα ότι τα κανάλια δεν έχουν σταθεί καθόλου σε αυτό. Αντιθέτως όμως έχουν σταθεί πάρα πολύ και πολλοί χρήστες του διαδικτύου στις φράσεις που είχε πει ο Μαζωνάκης ότι ο δικηγόρος του επιχειρηματία με τον οποίο συνεργαζόταν και προφανώς για ένα διάστημα του έδινε συμβουλές ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο τον εκπροσωπούσε νομικά για τον ίδιο, αλλά ότι του είχε πει αυτός ο δικηγόρος πως η Αμερικανική πρεσβεία έχει ένα χαρτί, έχει κάποιες πληροφορίες τέλος πάντων, ότι θα τον βγάλουν από τη μέση, χωρίς να του λέει τίποτα παραπάνω. Ο Μαζωνάκης λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη πρώτα απ' όλα είχε ζητήσει από τον δημοσιογράφο να γίνει εκτάκτος και νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Ο δημοσιογράφος είχε πει ότι έδειχνε σαν να έχει μια αγωνία, σαν να ξέρει ότι μπορεί το τέλος του να πλησιάζει ή κάτι να του συμβεί και μου ζήτησε να γίνει νωρίτερα. Άρα εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είχε μια ανησυχία ότι κάποιοι μπορούν να τον φάνε. Επίσης είχε αναφέρει πως το τελευταίο διάστημα είχε αντιληφθεί να τον παρακολουθούν. Είχε πει και για ένα μαγνητοφωνάκι που ένας αστυνομικός φίλος του συγκεκριμένου δικηγόρου του είπε ότι το βρήκε στο σπίτι του. Τέλος πάντων, εγώ θα σταθώ σε αυτό που ο ίδιος είπε ότι το θεώρησε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ότι είναι απίθανο, αλλά μετά τον εγκλισμό του στο δρομοκαΐτιο, όταν βλέπεις ότι αρχίζει κατιούσα, μπορεί να αρχίσει να πηγαίνει το μυαλό σου και σε τέτοιες σκέψεις, αλλά εγώ αναρωτιέμαι, Γιατί ένας δικηγόρος ο συγκεκριμένος να είπε στο Μαζονάκη ότι η Αμερικανική πρεσβεία έχει πληροφορίες ότι θα πάνε να σε δολοφονίζουν, να σε βγάλουν από τη μέση. Από μόνο του το να ακούσει κανείς ότι θα σε βγάλουν από τη μέση μπορεί να ακούγεται τρελό. Δυο φορές τρελό ακούγεται όταν σου πούνε ότι η Αμερικανική πρεσβεία έχει μια τέτοια ενημέρωση. Για ποιο λόγο λοιπόν, γιατί από ό,τι παρατήρησα και στη συγκεκριμένη συνέντευξη αυτό το θέμα δεν αναλύθηκε από κανέναν από τους δύο, ούτε από τον Μαζονάκη ούτε από τον δημοσιογράφο, δεν έγινε καμία περαιτέρω αναφορά. Και γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέμαι, από πού και ως πού κάποιος να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα, λέει ψέματα, δεν λέει, αλλά που θέλει να σε βάλει σε μια τέτοια διαδικασία σκέψης, ότι η Αμερικανική πρεσβεία δηλαδή για ποιο λόγο να ασχολείται με ένα τραγουδιστή. Εδώ αρχίσουμε να μπαίνουμε σε βαθιές σκέψεις. Μήπως, λέω, ο τραγουδιστής είχε πει κάποιο όχι, κάποια όχι σε ανθρώπους που είχαν πολύ βαθιά μπλοκάμια και είτε ο ίδιος το γνώριζε είτε δεν το γνώριζε, και γι' αυτό μπορεί να έστεκε πράγματι ότι η Αμερικανική πρεσβεία μπορεί κατά τύχη να είχε υποκλέψει μια συνομιλία, δεν ξέρω από ποιον, από τον υπόκοσμο, από κάποιους άλλους που να είναι και παραπάνω από τον υπόκοσμο, και για ποιο λόγο να θέλανε να φάνε τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί εδώ η λογική βέβαια λέει κιόλας, για να τα βάζουμε όλα πάνω στο τραπέζι, ότι με τη ζωή που έκανε και τις καταχρήσεις ο γνωστός τραγουδιστής δεν ήθελε και πολύ. Δηλαδή ο ίδιος με τον τρόπο ζωής που έκανε ήταν σαν να έπαιζε καθημερινά τη ζωή του κορώνα γράμματα. Επομένως, αν κάποιοι ήθελαν να τον φάνε, εγώ δεν μπορώ να τα αποκλείσω βεβαίως, αλλά βάζω και το άλλο επιχείρημα στη ζυγαριά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να κάνει μια ισορροπημένη σκέψη. Θα μπορούσαν λοιπόν να είχαν βρει και έναν άλλο τρόπο να τον φάνε, όποιοι τέλος πάντων ήθελαν να τον φάνε. Τώρα, πάμε.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εστάθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
1: Χαρά μου, Τάσο.
0: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος
1: ακριβώς
0: από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
1: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, τα γέρας. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
0: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
1: Ναι.
0: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
1: Να απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
0: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
1: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
0: Να παίρνετε την απόστασή
1: σας.
0: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές,
1: ναι,
0: ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
1: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
0: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζετε σαν δίδυμη.
1: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω.
0: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
1: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
0: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
1: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
0: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
1: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίου.
0: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
1: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
0: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
1: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
0: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
1: Βεβαίως.
0: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
1: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε Μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
0: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως, ναι. Εσείς...
1: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
0: Ναι. Έτσι. Η υπογραφή στο πλήρη εξούσιο σα που δώσατε.
1: Την έκανε η αδερφή μου.
0: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
1: εκεί
0: άλλη πλευρά.
1: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
1: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
0: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
1: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
0: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
1: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
0: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
1: 100%.
0: Γιατί?
1: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι... Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
0: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
1: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς σαν παιδί δεν αντιδρούσα, εγώ να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
0: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
1: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
0: Ότι είναι ένα.
1: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
0: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
1: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθανε στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθανε και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα. Την οικογένειά μου επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε. Στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
0: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
1: ναι.
0: Πώς νιώθετε?
1: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον. Ναι και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρος της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
0: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
1: Ναι.
0: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
1: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια, τις περισσότερες φορές, που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
0: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
1: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
1: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
0: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και τη μήνυση για τον εγκλισμό?
1: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
0: Και θα προχωρήσετε?
1: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
0: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
1: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε και να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός, δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
0: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
1: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
0: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
1: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
0: Μέχρι τώρα
1: ναι,
0: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
1: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
0: Να.
1: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να το πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
0: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
1: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί με έναν που γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
1: θάλασσα
0: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
1: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να γίνεται να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
0: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
1: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τη μέρα κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
0: Η Μαρία ή η Βάση?
1: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
0: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
1: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνες τις μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς για να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
0: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. αρχίσει να συνειδητοποιεί γρήγορα γρήγορα τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό μου να σκέφτεται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να συνεντεύξει, πώς ξαφνικά έγινε αυτός να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
0: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος.
1: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε. Ήταν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα, μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σα υποστηρίξω τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο. Αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη σε ένα. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
0: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
1: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάει έρμα, λέει. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
0: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
0: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε.
1: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα: αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα, ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρετε, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
0: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
1: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
0: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
1: Ναι, βέβαια, ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να δει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά της αληθείας, επειδή είμαι και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
0: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
1: Δεν ένιωθαν, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
0: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
0: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
0: προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
1: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
0: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
1: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του, με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
0: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
1: ναι,
0: ποιος θα μας προστατέψει?
1: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
0: Η φράση.
1: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
0: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
1: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
0: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
1: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης, δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
0: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
0: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
1: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
0: Ναι, στην ανακοίνωση.
1: Αγκαστεί αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Όλοι οι άνθρωποι παίρνουν από το μέρος της σκέψης. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
0: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
1: Καλά, καλά. Ναι.
0: Είναι και σε ένα πλαίσιο
1: μύθου
0: και σταριλικιού.
1: Ναι. Τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι είναι ένας στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
0: Είστε λοιπόν στο δρομοκαίτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
1: είναι. Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
0: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή?
1: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους φωνεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια Εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπο. Γιατί θέλω τα πράγματα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι.

0: μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το... Αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρει και στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, ενώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως?
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πρέπει να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρετε ποτέ?
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Τη υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς, τη μαμά.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η κυρία αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή

0: Είμαι πολύ λίγο για να σου χωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, τώρα και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πούμε καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφανιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνά έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλος ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειρίστηκε ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
0: Ναι, από πού και σου πού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, τι κατάφερα, να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν?
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια?
1: Δεν είναι.
0: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες τάσεις μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, να σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά. Λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεις στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον Καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου, ναι, είχε στο Καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά, και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο.
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα. Να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
0: Δεν
1: παραιτήθηκε. Λόγους...
0: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, τόσο μου.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο
0: καμία...
1: του κόσμου,
0: σχέση.
1: Του κοινού.
0: Καμία σχέση.
1: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα μου γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπος που χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπος που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δύο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
1: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλύτερο.
0: Τον αγαπήσαμε εγώ. Ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μία πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή, από.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή, για πες μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
0: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώσει την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Βουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανιάρε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα. Όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε: Μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
1: Μια... Για διαπο... ένας εκφοβισμός.
0: Και
1: για
0: καλά,
1: διαπόμπευση,
0: θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε, εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
0: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
1: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε.
0: Καθόλου.
1: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή. Μια κακή μου σκέψη τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλα. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο. Δηλαδή, σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσεις, γέμισε τον με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στο χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε ότι δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως...
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή ήταν και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσου.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω στο κουνάτο, ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί θα με φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτό. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς,
0: μιας
1: άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
0: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τα τέτ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέτ τέτ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαϊτίου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, τι ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβη.
1: Ότι σα είχε σωματοφύλακε, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακε, περιμένετε. Όλε οι λειτουργίε και οι εξυπηρετήσει εντό εισαγωγικών που είχε ήταν δικέ του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τι ζητήσατε όμω.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολέ πέραν από τον ίδιο, δεν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
1: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι,
1: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζει.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακαίνιση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί είχε στο παρελθόν, οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί τη δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου. Σαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περίπτωση. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδωνα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας. Θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι δεν είναι εμείς βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν τον ήξερα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα Μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Mm-hmm. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώ δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι διαχειριματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά. Μα είναι το
0: κινητό, είναι αγκαλιά και να τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα αυτός δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης, του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει στην αυθεντικότητα που λέω ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει, είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα. Μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμός.
1: Ναι.
0: Χιούμορ. Mm-hmm. Γέλιο. Σας παρέτησα σε συνέπεια να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχουμε ένα άνθρωπο που φοβάμαι πάρα πολύ το χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακό μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία, αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από το Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλος μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχεις απολύτως τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια. Ναι. Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω το τραγούδι του Νταλάρα και ήταν του Μπρέκοβιτς. Συνδεσί... ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίδες, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί η ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε, ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες οι μεγάλες ευτυχίες, διότι υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέ την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως Έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, να κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης, όταν μου θυμίζει κάποιος ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί?
0: Αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, εγώ πάντα θέλω να είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω εδώ μόνος μου. Ξέρετε, έτσι, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμο πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλού ανθρώπου. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπω είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σπίτι κανένα θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, το ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι έκανε, είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ, ξέρεις πώς είναι? Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως σε παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Δηλαδή, δώσω το λαό τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμός. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ, θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε στην άλλη.
0: Αλλάξω τη λέξη, με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξη θα εκτοντονίσεις. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Βαρίνα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε? Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν. Ναι.
1: Όταν τη το λέγατε, ας πούμε.
0: Ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου, γιατί δεν είχε συνέχεια.
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σας χαρακτηρίζει
0: χρυσοτικό. Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσου. Που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι. Σταρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό.
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης.
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είναι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα... Προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πήγαινα στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πήγαινα στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια φύση που είναι σε. Στην έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνο δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Ελά, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, σε μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ με τον άνθρωπο σου λέω παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί. Αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στην διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε. Δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτήν την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του Περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο κτηνίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές μου είχαν βάλει όλοι, λέγανε δεν είμαι καλός πατέρας. Και καταθέσαμε καλός δόνιος. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμοχάνης.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχετε είσαι στραβάκος. Και θεωρώ ότι δεν θα πάνε τελείως όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
0: άφησε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Είναι φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι του έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέει: κοίτα, να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Δεν έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμμακέρι πράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του το κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλη. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το έρχεται το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου τι συνέβη τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το οποίο ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα για το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαντζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όχι να την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Ηλία, ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: 40 χρόνια Μωρά στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Αρχικώς να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν τη συνδρομή τους στο συνδρομητικό κανάλι και την μετατρέπουν σε συνδρομή ενίσχυσης για τις επερχόμενες εκλογές με τα τρία νέα συνδρομητικά προγράμματα που έχουμε βάλει και για το χρονικό διάστημα των επομένων 5, 6, 7 μηνών όσο χρειαστεί για να μπορέσουμε να κατέβουμε στις εκλογές. Είναι γνωστό ότι εμείς ενδιαφερόμεθα να κατέβουμε εμείς στις εκλογές. Και στις δύο εκλογές, αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Στη συνέχεια όμως, θέλω να πω δύο κουβέντες για τον Μαζονάκη, τον Μακαρίτη. Ο Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την ψυχή μικρού παιδιού. Μία ψυχή που πολλοί προσπαθήσανε να αλλοιώσουνε και να την καταστρέψουν. Αυτό ο ίδιος το είχε καταλάβει. Δεν με ενδιαφέρουν τα λάθη που έχει κάνει. Είναι δικό του θέμα και του Θεού. Αυτό το οποίο γνωρίζω ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε βοηθήσει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες ανθρώπους, με κρυφές φιλανθρωπίες. Ξέρω και κάτι ακόμα, το οποίο δεν θα το πω, αφορά την πολιτική. Ήτανε ένας άνθρωπος με πολύ καλή ψυχή, ένας 54χρονος που κινείται στο φάσμα του 18χρονου. Με χτυπήματα από παντού, με χτυπήματα από το σύνολο στο οποίο αναγκάστηκε να υπάρχει και να συνυπάρχει με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν εντελώς διαφορετικοί και ίσως και κακοί. Αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την απληστία, η οποία υπήρχε τριγύρω του, και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες περιπέτειες τις οποίες είχε με διάφορα πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Το ότι ήταν καλό παιδί φαίνεται

0: από τα, όχι μόνο από τα τραγούδια του, από το ύφος του γενικότερα και από το πώς χτυπιότανε στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλοι αυτοί οι έγκριτοι και οι πολύ δήθεν και τα λοιπά είναι κουστούμαρισμένα σκατά. Τους βλέπετε πώς κυκλοφορούν. Είναι μη μου άπτου. Φτάσαμε στο σημείο όλοι αυτοί, οι κβαντικοί, οι υπεριατροί και τα λοιπά, γιατί θα πάω και σε αυτούς τώρα, να έχουν δηλητηριάσει ένα 50% του ελληνικού πληθυσμού, γιατί δεν κάνανε όλοι τα εμβόλια, ευτυχώς. Να πεθαίνει κόσμος και αυτοί να κυκλοφορούν και να πουλάνε παπάντζα. Να θυμίσω ότι μία τέτοια κλινική στο Κολωνάκι, το κόμμα ωμέγα, του κόλου δηλαδή, εγκαινιάστηκε από σύζυγο, δήθεν παθολόγο, γιατί για μένα ο παθολόγος είναι, η παθολογία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι παπαγαλίας, από σύζυγο υπουργού άεργου, αλλά υπουργού εργασίας όμως, του Χατζηδάκη, όπου πήγε όλο το σκατοβολιό της αθηναϊκής jet, του αθηναϊκού jet set. Scat set ήτανε. Πήγαν εκεί πέρα και φωτογραφιζόντουσαν η θεία, ο θείος, διάφορα σκατοβολιά, τα οποία περνάνε από πλαστικούς γιατρούς για να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους. Και αυτό το οποίο υπόσχετο δεν ήταν θεραπεία φυσικά, που είναι δύσκολη, ούτε μιλάμε για μια κλινική παθολογική, μιλάμε για ένα σαλόνι, ένα σαλούν, ένα σαλόν, σαλόν, λοιπόν, όπου πηγαίνανε εκεί για να καλοπιστούν, να ικανοποιήσουν την ματαιοδοξία τους, την αλαζονία τους και να τα ακουμπήσουν στα σκουπίδια που στην εποχή μας γίναν γιατροί, όπως και πάρα πολλά σκουπίδια έχουν γίνει δικαστές, όπως και πάρα πολλά σκουπίδια έχουν μπει σε στρατιωτικές σχολές και οι οποίοι διεκδικούν δόξαν, αλλά κυρίως χρήμα, με την απληστία που τους χαρακτηρίζει, που δεν τους αξίζει. Να πω ότι, όπως φαίνεται, οι δύο σούπερ υπεριατροί, οι οποίοι ήταν από αυτούς που σίγουρα μας κουνούσαν το δάκτυλο, επειδή στραφήκαμε εναντίον του αντιεπιστημονικού θανατηφόρου εμβολιασμού, δεν είχαν καμία εμπειρία αντίστοιχη με την εμπειρία που έχει ένας γιατρός που χτυπιέται σε μία κλινική από το πρωί μέχρι το βράδυ, που ακόμα και στα 50 του μελετά και που φυσικά δεν κάνει καμία σκέψη για το πώς θα βγάλει χρήματα, διότι βρίσκεται διαρκώς απέναντι στο φάσμα του θανάτου, που του λέει ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Να πω ότι υπάρχουν άλλοι γιατροί, ξέρω στρατιωτικούς γιατρούς, οι οποίοι για να βοηθήσουν τον κόσμο κάνουν ιατρείο, σοβαρό ιατρείο, έτσι, ορειλάδες, οφθαλμίατροι, παθολόγοι, με ένα εικοσάρικο. Και αν το έχει ο άλλος, έτσι, για να βγάλουν ένα σαραντάρι να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να πούνε ότι πήραν κάτι για τον χρόνο και την εμπειρία που ξόδεψαν. Είναι ανάμεσά μας αυτοί. Οι υπόλοιποι κουνούσαν τον πισινό τους, τα σκουπίδια αυτά, σε διάφορα ιατρικά συνέδρια. Να πω ότι δεν έχω πάει ποτέ σε ιατρικό συνέδριο το οποίο να μου το έχουν πληρώσει. Ακόμα και όταν ήμουν διευθυντής σε κλινική, όταν ερχόντουσαν διάφοροι άνθρωποι που κάναν τη δουλειά τους και κάνανε τα νόμιμα, έτσι, να χρηματοδοτήσουν οι εταιρείες ιατρικά συνέδρια κτλ. Τους έλεγα να πάνε στους ειδικευόμενους. Να πάνε στους ειδικευόμενους. Πιθανόν να έχω πάει σε ένα συνέδριο το οποίο το έχω πληρώσει μόνος μου και πιθανόν και εμένα να με έχει στείλει σε ένα συνέδριο ένας πολύ καλός γιατρός, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι εν ζωή, τον οποίο τον είχα επιμελητή. Ήταν λίγο αριστερούλης, αλλά ήταν μια εξαιρετική και ευγενική ψυχή. θα πω το όνομά του, στο Αγία Όλγα ήταν, ο Νίκος ο Κομιτόπουλος, ο οποίος με έστειλε σε ένα συνέδριο γαστρεντερολογικό που είχε, ας πούμε, και μία διανυκτέρευση, μόνο που πήγα, κάπου στη Χαλκίδα. Λοιπόν, να είναι καλά, ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και είναι, πιστεύω, αν είναι εν ζωή, γιατί έχουν περάσει χρόνια, ποτέ κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτή η ψυχή, αυτό το παιδί, ας πούμε, έπεσε θύμα μιας νοοτροπίας η οποία τσακίζει τη χώρα τα τελευταία 60 χρόνια. Μια νοοτροπία η οποία σχετίζεται με τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, την μίμηση, την αντιγραφή, την γκλαμουριά και την απομόνωση από την πραγματικότητα της ζωής. Και όμως, το παιδί αυτό, παιδί ήταν, έτσι, μην κοιτάτε που ήταν 54 χρονών, ο χρόνος σταμάτησε για αυτό το παιδί όταν ήρθε σε επαφή με τα σκατά της showbiz, να το πω έτσι. Έμεινε σε αυτή την ηλικία. Έχω λόγους να το λέω. Και όμως μέσα σε αυτό το σκατοβολιό έβρισκε το δρόμο προς τον Χριστό. Πάντα είχε στο νου του ότι υπάρχει κάτι πολύ καλό στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχετε όλοι στο νου σας. Για οποιονδήποτε άνθρωπο, ό,τι και να κάνει, η διαφωνία μας μπορεί να είναι στην πράξη, όχι στον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει ένα σταυρό, ακόμα και ο χειρότερος. Αυτός δεν ήταν ο χειρότερος, αυτός ήταν από τις καλύτερες ψυχές και κουβαλούσε ένα σταυρό. Το σταυρό του πάθους του, αλλά και τον σταυρό της λύτρωσής του. Ακόμα και μετά το θάνατό του, κυρίως με το θάνατό του, και ελπίζω αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε ένα καλό κομμάτι, σε ένα καλό σημείο, κοντά στο Θεό, ακόμα και με τον θάνατό του λοιπόν, κυρίως με τον θάνατό του, φώτισε την σκοτεινή πλευρά του θεάτρου, το οποίο υφιστάμεθα τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια, 5 με 6 χρόνια, με την απάτη του κοβιδισμού. Διότι αυτοί οι οποίοι τον τραβούσαν και νεκρό φωτογραφία, αυτή η απίθανη τύπισσα που εμφανιζόταν ως γιατρός, γκβαντική γιατρός, έτσι, του τράβηξε και φωτογραφία, ενώ ήταν νεκρός, για να πει ότι κάτι έκανε. Φανταστείτε τον ναρκισισμό που τους διακρίνει. Μιλάμε για ναρκισσούς. Ο άλλος είχε τις εικόνες της Παναγίας από πίσω και το μόνο πράγμα που τους ένοιαζε ήταν πόσα θα βάλουν στην τσέπη, παίζοντας με τη ζωή των άλλων. Δεν ξέρανε που πάνε τα τέσσερα. Άχρηστοι εντελώς. Αν το έχω δει αυτό στους Ολυμπιακούς, που ήμουν υπεύθυνος εφημερίου, που ένα τσουτσέκι που το έπαιζε στα διοικητικά γιατρός και τα λοιπά, δεν θα πω όνομα, εμφανίστηκε και την στιγμή που εμφανίστηκε έρχονται δύο εμφράγματα. Ήτανε και παραολυμπιακοί παιδιά, έτσι, τα οποία είχαν τέτοια προδιάθεση, ενώ εγώ έδινα οδηγίες και για τα δύο εμφράγματα. Λοιπόν, έδινα οδηγίες αναγκαστικά. Δεν γινόταν αλλιώς. Κάποιος πρέπει να δίνει οδηγίες. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο, βάλτε καθετήρια, βάλτε nitrolingual, κάντε τούτο, ανοίξτε εκεί. Προσπαθούσα και εγώ να κάνω ταυτοχρόνως, έτσι. Βλέπω δίπλα μου αυτή τη μεγάλη μορφή, η οποία χρυσοπληρωνότανε από την Ολυμπιακή Επιτροπή και διάφορα τέτοια, και είχε έρθει για να κάνει φιγούρα, να κυτρινίζει. Δίπλα μου ήταν ένας νοσηλευτής αεροπορίας, πολύ καλό παιδί. Γυρνάω και του λέω, κάνε ένα βήμα πίσω και πιάστονα. Τι μου λέει, θα πέσει, του λέω. Και πράγματι, κάνε ένα βήμα πίσω και τον πιάνει. Χειρουργός ο άλλος, έτσι. Τον έπιασε, έτσι, γιατί θα έπεφτε. Δεν άντεχε την εικόνα του καθετήρα, του αίματος. Συνήθως αυτοί οι τύποι εφευρίσκουν διάφορους τρόπους να εμφανίζονται ως γιατροί για το χρήμα, γιατί γι' αυτό γίνανε γιατροί, πιστεύοντας ότι θα ζήσουν αιώνια. Και μαζί με διάφορες έτσι παραϊατρικές ειδικότητες ή ιατρικές ειδικότητες οι οποίες έχουν παθοφυσιολογική και φυσιολογική βάση και ουσία, π.χ. ας πούμε η ομοιοπαθητική έχει ουσία. Ο βελονισμός έχει ουσία, λειτουργεί. Το ξέρω γιατί έχω εκπαιδευτεί και έχω θεραπευτεί και εγώ. Αγνοώντας τα στοιχεία της παθολογίας, εμένοντας και κάνοντας focus στα κομμάτια αυτά, τα οποία είναι παρά ειδικότητες, καταλήγουν κομπογιανίτες. Ενώ για να κοροϊδέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, φωνάζουν, υιοθετούν τίτλους των οποίων το νόημα αγνοούν γιατί παραμένουν και αμόρφωτοι. Να πω λοιπόν, και αυτό ας το βάλετε στο νου σας και για την κυρία Καριθιανού, η οποία είναι πάρα πολύ ειλικρινής και στο πένθος της από ό,τι έχουμε καταλάβει, και στο θέμα της, των πληστηριασμών σπιτιών, όπου έλεγε ότι αυτή δεν ξέρει τίποτα ενώ ήταν η διαχειρίστρια. Ντροπή σου, κυρία Καριστιανού. Και ντροπή και σε εσάς, οι οποίοι ενώ γνωρίζετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, την ακολουθείτε. Η κυρία Καριστιανού είναι και αυτή μια γκβαντική γιατρός. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών πάνω στο τελευταίο αντίο του καλού αυτού παιδιού. Στο δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι όροι γκβαντική ιατρική και γκβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι. Ενώ για το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, από όπου η γιατρός του Μαζονάκη διαφημίζει ότι απέκτησε μεταπτυχιακό, οι Έλληνες φυσικοί, και με τους φυσικούς δεν μπορείς να παίζεις, γιατί ένα και ένα ίσον δύο δεν είναι πολιτικές επιστήμες του κόλλου στην Πάντιο, κύριε Δημήτρη Χριστόπουλε, είναι φυσικοί. Και οι τροτσκιστές, νούδουλοι και αριστερούλιδες εθνομηδενιστές, αυτό δεν το αντέχουν, δεν τους αρέσουν αυτές οι επιστήμες. Λέει λοιπόν η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο γκβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται. Όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Διαβάζω όλη την ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και δεν έχουμε τελειώσει. Μετά θέλουμε να μιλήσουμε για τον άθλιο. Άθλιο. Είναι η γνώμη μας αυτή. Επιστημονικά, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Με εξαίρεση ελαχίστων ανθρώπων, όπως είναι ο Θεοφάνης Αγγελόπουλος και κάποιον άλλον που μετέχουν στο ΔΣ, μόνο τα χειρότερα μπορεί να καταγράψει η ιστορία από εδώ και μπρος για αυτούς. Πάμε όμως στην ανακοίνωση. Περί της κατάχρησης του όρου γκβαντικό, κβάντουμ, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου γκβαντικό, δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρόμενα. Ακούστε για να μην σας δουλεύουν. Γκβαντικό φαινόμενο σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνεύεται στο μαθηματικό πλαίσιο της γκβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και μας οδήγησαν στην γκβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σύραγγος, η διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της γκβαντικής θεωρίας επαληθεύθηκαν με εξαντλητικές συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ου αιώνα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα κωδικοποίησης της πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι γκβαντικοί υπολογιστές, το γκβαντικό διαδίκτυο, η γκβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η γκβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτής της γκβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο «Δεύτερη γκβαντική επανάσταση» με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, στην ιατρική και στην επεξεργασία γνώσης. Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής. Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα. Το επίμοχθη είναι αυτό το οποίο αυτού του είδους οι γιατροί, οι οποίοι εμφανίζονται να κάνουν καλοπισμούς, το παίζουν πλαστική, υπόσχονται ότι θα σας διπλασιάσουν τον μέσο όρο ζωής και διάφορα τέτοια, και που δεν έχουν ματώσει ως ειδικοί σε κλινικές κανονικές, όπως μια παθολογική ή μια χειρουργική κλινική. Λοιπόν, την λέξη επίμοχθη την αγνοούν, γιατί αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Παράδειγμα, η ανυπόστατη όρη κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, κβαντική συνείδηση που εισήγαγε ο Ντιπάκ Τσόπρα το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Παρότι οι εντός εισαγωγικών πρωτοποριακές αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, κατεδείχθη ότι στερούνται τεκμηρίωσης επαρκούς. Ο ίδιος ο Τσόπρα, ένας γκουρού ήταν αυτός, δήλωσε το 2007 ότι χρησιμοποίησε τον όρο κβαντική ιατρική ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένου ο όρος κβαντική δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική. Αυτή εδώ πέρα που είδατε ήταν κβαντική γιατρή. Κβαντική γιατρός είναι και η Μαρία Καριστιανού, 5 χρόνια στην Αγγλία. Δεν τη λείπαν τα παιδιά της στην Αγγλία, βέβαια, γιατί πάνω απ' όλα ήταν η κβαντική επιστήμη. Σε αυτούς τους κβαντικούς πηγαίνανε η κβαντική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ο κβαντικός πλεύρης, είναι κβαντικός εθνικιστής αυτός, ο κβαντικός αρχαιολόγος ιστορικός, πώς τον είπαμε, Αδωνάη, ο Αδωνάη, ο κβαντικός Πατούλης, ο κβαντικός Φώτης, ο κβαντικός Φώτης, στα συνέδρια, εμείς, εγώ, ήμουν από διοκουμπέως τράγος, μου τραβήξανε και πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα κατά των εμβολίων και 2 χρόνια στέρηση άσκησης επαγγέλματος που εγώ είχα σταματήσει, είχα συνταξιοδοτηθεί. Ούτε αυτό δεν ξέρανε. Εδώ πέρα τους βάλανε κάτι κάτι λίγο, το οποίο δεν τους πολύ πειράζει γιατί έχουν βγάλει από τα κορόιδα και από τα θύματα τεράστια ποσά. Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998 απένιμε στον Τσόπρα το βραβείο LG Nobel, που δίνεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό την γελιοποίηση και την αποδόμησή τους. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill. Η άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων δεν περιορίζεται στον όρο κβαντικό. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφιδώς παρεχόμενης πληροφορίας. Η τελευταία φράση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλους τους Έλληνες οι οποίοι ετοιμάζονται πάλι να ψηφίσουν ό,τι τους πει η φοβερή πολιτική μορφή του Λιάκου, επειδή μπήκε φυλακή. Έτσι. Η κβαντική γιατρός Μαρία, το Μαράκι, το Αφροδιτάκι, το οποίο δεν ξέρω αν θα προλάβει να κατέβει στις εκλογές. Ο Κούλης, ο οποίος σας παπατζώνει με τον Ερντογάν. Ο Ανδρουλάκης, το Κουκουέ και τα κανάλια με τους γνωστούς δημοσιογράφους. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφιδώς παρεχόμενης πληροφορίας. Μέσα σε όλα αυτά απετόλμησε και ένα, πώς να το πούμε, ένα νυχτερινό συμβάν. Ο οποίος νυχτερινό συμβάν γιατί κυκλοφορούσε στα αυτά τα οποία λέει ο λαός κοιλάδικα. Ο κύριος Κουστάνος, ένας νυχτερινός γιατρός από ό,τι καταλαβαίνουμε, να βγάλει και ανακοίνωση. Γιατί? Διότι ο Πατούλης σιγά σιγά μας τελειώνει, οπότε πρέπει να προετοιμάσουν τον επόμενο που θα μπει σε αυτή την αθλειότητα που λέγεται Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Κύριε Φουστάνο, εσείς ψηφίσατε να βάλουν σε μένα 10.000 ευρώ πρόστιμο? Προσέξτε πάρα πολύ καλά, διότι το δίκαιο θα επικρατήσει. Στη θέση σας θα πήγαινα και θα παρακαλούσα στους δικαστές να δικαστείτε και να καταδικαστείτε. Θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να σας συμβεί. Διότι είμαι σίγουρος ότι όλοι σας γνωρίζατε τι γινότανε σε αυτές τις κλινικές. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας πήγατε στην αντίστοιχη κλινική της κυρίας του κυρίου, ο οποίος μας παρέχει την πληροφορία ότι ήταν υπουργός εργασίας, ενώ ο ίδιος ήταν συστηματικά άνεργος, άεργος. Και ξέρετε, αργά ή γρήγορα, το δίκαιο θα επικρατήσει, είτε με τον νομικό τρόπο, είτε με τον φυσικό τρόπο, είτε με τον μεταφυσικό τρόπο, είτε και με τον κβαντικό τρόπο. Αυτό σας το λέω έχοντας πλήρη γνώση του τι συμβαίνει στη ζωή, διότι εν αντιθέσει με εσάς, όπου ψάχνατε τους ζωντανούς κάποιοι, γιατί αυτό ήταν το ψωμί σας, εγώ όχι μόνο έμενα με τους ζωντανούς όσο ήταν ζωντανοί, αλλά τους ακολουθούσα και μέχρι το θάνατο. Γιατί μία παθολογική κλινική έχει τους ανθρώπους της, τους ασθενείς της, έως τέλους. Αυτό ήταν ένα πικρό ποτήρι που οι κολονακιώτες γιατροί αποφεύγετε να το πιείτε. Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι τι θα βάλετε στην τσέπη. Ο Μαζωνάκης απετέλεσε πλέον ένα καμπανάκι, όπου φάνηκε ξεκάθαρα τι συμβαίνει στον ιατρικό κόσμο για μία ακόμα φορά. Φάνηκε ξεκάθαρα τι παιχνίδι παίζουν οι γιατροί. Να τονίσουμε ότι όλοι αυτοί οι γιατροί των περίεργων κέντρων είναι επίσης οι γιατροί οι οποίοι είναι της πολυτέλειας, της έπαυλης, της δεξίωσης, της πολιτικής μόχλευσης, της δικαστικής μόχλευσης, σε πολλές περιπτώσεις, είναι αυτοί οι οποίοι κρατούσαν τον ασθενή χωρίς να του κάνουν τεστ COVID στην ιδιωτική κλινική. Θα σας πω ένα περιστατικό, το οποίο το εκδίκασε μία άθλια δικαστή, στην οποία την κρατάμε το ονοματάκι της. Τον κρατούσαν λοιπόν τον άνθρωπο, δεν του κάνανε τεστ COVID, γιατί είχε COVID, έτσι ώστε να μην μπει σε καραντίνα η κλινική και χάσει το χρήμα. Και μόλις είδαν ότι πάει να πεθάνει, τον πετάξαν στον Ευαγγελισμό για να πεθάνει εκεί, σε κέντρο αναφοράς COVID. Την ίδια ώρα και τη στιγμή, αυτά τα καθάρματα, έτσι, οι οποίοι ό,τι κάναν το κάνανε για να ικανοποιήσουν και τον ναρκισισμό και να γεμίσουν την τσέπη τους, κάνανε τεστ COVID και στη γάτα που περνούσε έξω από το ιδιωτικό ιατρείο, έξω από την ιδιωτική κλινική. Έπεσε πολύ χρήμα, θεωρώ, στους δικηγόρους για να αθωωθούν. Αυτού του είδους τα καθάρματα, εγώ δεν τα θεωρώ συναδέλφους. Να δεχθώ ότι κάποιος έχει κάνει λάθος. Στην ιατρική είναι πολύ συχνά τα λάθη. Και η ιατρική είναι μία επιστήμη η οποία εξελίσσεται και μέσα από τα λάθη και μέσα από την άγνοια, η οποία μετατρέπεται σε εμπειρία και γνώση. Αλλά αυτοί δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ανήκουν στην κατηγορία που γλύφει την εξουσία για να κερδίσει χρήμα. Επιστήμη λοιπόν, άνευ αρετής, αγυρτία εστί. Το διαπιστώνετε κάθε μέρα, αλλά αν δεν κάνετε τους συνειρμούς με αυτό το οποίο συνέβη στο Μαζωνάκι, θα συνεχίσετε να ακούτε αυτούς τους αγύρτες, διότι πρόκειται περί αγυρτίας αυτό το οποίο συμβαίνει. Μου έκανε φοβερή εντύπωση όλη η ιστορία με την πλασμαφαίρεση. Και σε κάποια φάση, γιατρός ο οποίος δεν αμφισβητεί τον εαυτό του, δεν είναι καλός γιατρός. Αμφισβήτησα τον εαυτό μου και λέω, μπορεί να είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω. Έτσι. Γνώριζα όμως ότι στο Λονδίνο, πριν από 15 χρόνια, γινόταν η προσπάθεια στην κλινική μου για να βρούμε το τεχνητό ύπαρ, το οποίο ουσιαστικά τι θα έκανε, αυτό το οποίο κάνει και μία μηχανή τεχνητού νεφρού και ίσως και μία μηχανή πλασμαφαίρεσης, αν υπάρχει στην Ελλάδα. Όμως όλο αυτό δεν γίνεται στο πόδι, ούτε γίνεται στο σαλόν de Couifour του Κολονακίου και δεν γίνεται από σκιτζίδες και άθλιους, οι οποίοι δεν έχουν ματώσει. Να ξέρετε ότι οι γιατροί οι οποίοι ματώνουν δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε να κάνουν τον καραγκιόζη υποσχόμενη εξαφάνιση των ρητίδων και αύξηση των δυνατοτήτων για το βράδυ του οποιοδήποτε. Αυτοί οι γιατροί εκμεταλλεύονται τον χρόνο της ζωής που είναι πολύτιμος και ξέρουν ότι τελειώνει, ξέρουν ότι είναι αντίστροφος ο χρόνος της ζωής μας, για να αναπνεύσουν και τίποτε άλλο, όχι για να βγάλουν χρήμα. Δυστυχώς, εάν δεν γίνει επανάσταση στο μυαλό και στην καρδιά, εάν δεν υπάρξει ιεραρχία, αποκατάσταση της φυσικής ιεραρχίας, θα βλέπουμε σκουπίδια να είναι πρόεδροι σε ιατρικούς συλλόγους, καθηγητές πανεπιστημίου, έγκριτοι και να κουνάνε και το δάκτυλο σε όσους έχουν το θάρρος να πούν την αλήθεια. Θα βλέπουμε δειλούς να παριστάνουν τους στρατάρχες, μπετόβλακες να παριστάνουν τους αξιωματικούς και τους συνταγματάρχες. Και όλοι αυτοί να είναι ένας χορός γύρω από ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Μαζονάκης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το γεγονός ότι ήταν βουτυγμένος τη νύχτα, έδινε σε όλους την αίσθηση ότι είναι τέτοια αγνή ψυχή που θα μπορούσαν να τον εκμεταλλευτούν άπαντες. Ένας ακόμα υπάρχει σαν τον Μαζονάκη. Αγνής ψυχής που την ξέρουμε αυτή την ψυχή. Και αυτός λέγεται Νότης Φαγιανάκης. Αυτός και ο Μαζονάκης ίσως είναι από... Γιατί τους ξέρουμε, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, που δεν είναι στη δημοσιότητα. Αλλά μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι στη δημοσιότητα. Αυτός και ο Σφαγιανάκης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάντα θα αποτελούν στόχο του συστήματος. Είτε για να τους εκμεταλλευτούν, επειδή ξέρουν ότι έχουν παιδική ψυχή όπως ο Μαζονάκης, είτε για να τους συντρίψουν, επειδή ξέρουν ότι μιλάνε ελεύθερα και συλλογούνται ελεύθερα. Θέλω να σταματήσω εδώ. Καλή ψυχή να έχει ο Μαζονάκης. Καλή κρίση από το Θεό. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλή η κρίση του. Αύριο είναι του Σταυρού. Ας ανάψουμε ένα κερί, διότι ήταν μια ταλαιπωρημένη ψυχή που έπεσε στα χέρια κάποιων θερναδιέρων. Αύριο είναι του Σταυρού. Ανάψτε ένα κερί. Να ανάψουμε κερί για κάθε άνθρωπο. Αυτόν όμως, επειδή τον ξέρουμε, έτσι, και επειδή, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να προκαλεί το φθόνο, γιατί έπεσε πολύ χρήμα στη δουλειά του, να έχουμε στο νου μας ότι τίποτα δεν ήταν όπως φαίνεται. Ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει πολλά μεγάλα καλά και εύχομαι ο Θεός να του τα γυρίσει. Ας φύγουμε από τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πω ότι, ας πάμε λίγο στα κινηματικά. Να πω ότι αύριο θα μιλάω στο Focus, στον Στέφανο Διαμιανίδη, για την κατάντια των Ιωαννίνων. Τα Γιάννενα είναι η πρωτεύουσα του νομού που είναι η πατρίδα μου. Ερχόμενος εδώ, διεπίστωσα πάρα πολλά. Αύριο θα τα ακούσετε. Και θα τα ακούσετε και οι Γιαννιώτες στη συγκέντρωση που θα κάνω μέσα στο Νοέμβριο στα Γιάννενα. Να πω ότι έχω σηκώσει ένα βίντεο για τη Δωδόνη. Ακούστε το. Εντάξει, είναι ερασιτεχνικό βίντεο. Δεν είμαστε τύποι οι οποίοι είμαστε επαγγελματίες. ακούστε το όμως, θα ακολουθήσει και δεύτερο βίντεο, το οποίο όμως θα είναι στο συνδρομητικό. Στο συνδρομητικό θα πούμε πάρα πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν τη συνδρομή τους και επιλέγουν τις συνδρομές μάχης, ενίσχυσης δηλαδή του κινήματος, που θα τις αλλάξουν πάλι μετά από 7-5 μήνες κτλ. Οι συνδρομές αυτές είναι λίγο ενισχυμένες. Είναι 24, 35 και 50 ευρώ αν δεν απατώμε, γιατί το κάνουν τα παιδιά, ας πούμε, οι φίλοι μου, που διαχειρίζονται το κανάλι. Και τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις εκλογές. Να ευχαριστήσω και αυτούς οι οποίοι παραμένουν συνδρομητές στο κανάλι, με το ελάχιστο, με το 1,99 ευρώ, με το 0,99 ευρώ, με τα 3 ή τα 2,5 ευρώ. Το κίνημα 21 δεν χρηματοδοτείται και δεν θέλει να χρηματοδοτείται. Θέλει να ενισχύεται μόνον από αυτούς που το αγαπάνε και που θέλουν να αγωνιστούν μαζί μας. Δεν είμαστε πολιτικοί. Ούτε θέλουμε να γίνουμε πολιτικοί. Θέλουμε να γίνουμε οι ρυθμιστές. Μου αρέσει το ρυθμιστής, γιατί ο Γκρεκοπίθιξ, μία περσόνα διαδικτυακή, έχει στο κανάλι του σηκώσει βίντεο κινηματογραφικά που αφορούν έναν Έλληνα εκδικητή. Να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Μητσοτάκης, Δημήτριος, κιθαρίστας, ο οποίος θα αποτολμήσει στο σκατομέρος που λέγεται Πάντιος να κάνει αντιρατσιστική συναυλία. Αντιρατσιστική συναυλία σημαίνει συναυλία ενάντια στην ράτσα. Ποια είναι η ράτσα? Είναι η ρίζα. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι ξεριζωτές και εχθροί μας. Είναι καλό που εμφανίζονται, καταγράφονται, θα μας εξηγήσουν τι πιστεύουν όταν έρθει η ώρα. Όχι τώρα. Με αυτούς τους αντιρατσιστές σχετίζεται και η κυρία, πώς την είπαμε, η κυρία Καριστιανού, η οποία συνεχίζει να επεξεργάζεται τον κόσμο, ενώ η θέση της ήταν αυτή. Βλέπουμε εδώ πέρα το γνήσιο και ειλικρινές ύφος. Να πω ότι δεν θα τα βάλουμε με τους καλούς αγαθούς ανθρώπους οι οποίοι θα την πατήσουν, αλλά θα τα βάλουμε με τους πονηρούλιδες. Αυτό θα γίνει με λεκτικό τρόπο, με τρόπο με επιχειρήματα, με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι καθόλου νόμιμος, καλός και αγαθός. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Θεωρώ ότι η υπόθεση του Μαζονάκη είναι αρκετή για σήμερα. Το επόμενο βίντεο θα αφορά το δούλεμα που πέφτει με τα ελληνοτουρκικά και να πω ότι τις επόμενες μέρες, επειδή η κυρία αυτή και διάφορες άλλες κυράτσες μαζέψαν 100 άτομα και νομίζουν ότι κάτι κάνανε, πέραν των όσων θα πούμε από εδώ, θα γίνουν και συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία, όπου θα αναπτυχθεί το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα του κινήματος 21 σπάει κόκαλα. Γελάω με αυτά τα οποία λένε και τις προσπάθειες που κάνουν να μας αντιγράψουν. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, θα σηκωθούν 5 λεπτά και 10 λεπτά βίντεο, στα οποία θα αναλύουμε τις θεματικές ενότητες του προγράμματός μας, μία-μία, και της επικαιροποίησης, διότι όσο περνάει ο καιρός, αλλάζουν τα δεδομένα και θα πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα, τα οποία αφορούν την πραγματικότητα και όχι τη φαντασία. Ευχόμαστε στους γκβαντικούς πολιτικούς και στους γκβαντικούς γιατρούς να βρούνε αρκετούς γκβαντικούς, να μην πω τι, για να ικανοποιήσουν την απληστία τους, μπας και γλιτώσει ο υπόλοιπος κόσμος. Να πω επίσης ότι διαφαίνονται οι συνέπειες του εμβολιασμού δίπλα μας, διαρκώς, κάθε τόσο και λιγάκι. Αλλά δεν λένε τίποτα. Γιατί περιμένουν να το ξεχάσετε και τα έχουν τακιμιάσει με κάποιους δικαστές, όχι όλους, έτσι ώστε να ελπίζουν ότι θα γλιτώσουν. Αυτό τελειώνει μόνο με επανάσταση. Επανάσταση στο μυαλό πρώτα και στην καρδιά. Μετά αυτοί θα αρχίσουν να τρέχουν. Αλλά στο μυαλό και στην καρδιά. Αν δεν επαναστατήσετε στο μυαλό και στην καρδιά, οτιδήποτε και να κάνετε θα έχει την κατάληξη των συγκεντρώσεων για τη Μακεδονία, των συγκεντρώσεων για τα μνημόνια, της πάνω και της κάτω πλατείας και τις διάφορες αυτές μπούρδες τις οποίες έχουμε υποστεί τα τελευταία 15, 16, 17 χρόνια. Αύριο θα σας έχω και μία έκπληξη για τον δείκτη νοημοσύνης, όπου πέφτει διαρκώς και που η μελέτη PISA κατέδειξε ότι οι Έλληνες έχουν κατρακυλήσει. Δεν είναι οι Έλληνες. Είναι και οι Έλληνες, αλλά τα καθάρματα αυτά έχουν καταφέρει να προσμετρώνται ως Έλληνες και οι μη Έλληνες που μας τους κατσικώσανε στο όνομα της δημοκρατίας. Θα σταματήσω εδώ, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Μαζονάκη, να βοηθήσει εσάς να σκεφτείτε καλύτερα, ενισχύστε το κίνημα 21. Δεν είμαστε ούτε Καριστιανού, ούτε Λατινοπούλου, ούτε Νατσιός. Δεν είμαστε τόσο ευγενικοί όσο ο Βελόπουλος. Εμείς είμαστε το σκληρό the real thing, όπως το λένε στο χωριό μου, ή στο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκομαι. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ξαναλέω, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Μαζονάκη και να την τοποθετήσει στην ουράνιο Ελλάδα. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
4: Η κακοποίηση των ζώων μας αφορά όλους.
5: Όποιος κακοποιεί ένα ζώο, αύριο μπορεί να κακοποιήσει ένα παιδί.
6: Τα ζώα πονούν και υποφέρουν όπως και εμείς.
7: Όταν δείτε κακοποίηση ζώου, αναφέρετε το στην αστυνομία.
8: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ιθαμάκου. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο Θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
10: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα κλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
11: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
14: Επιτέλους, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κυνηγήσει αυτούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, γιατί αυτούς που τα πουλάνε τα ναρκωτικά, εννοείται δεν τους κυνηγάει κανείς. Πόσο μάλλον αυτούς που τα φέρνουν τα ναρκωτικά. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά. Εμείς θα πεθάνουμε από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Θεός της κωμωδίας για την αγαπημένη του χώρα και τον εκλεκτό λαό του, τους Έλληνες, την εβδομάδα που μας πέρασε, η ελληνική δικαιοσύνη κάλεσε και μάλιστα κανονικά σε δικάσιμο το Γιάννη Βαρουφάκη, πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25, γιατί είχε κάνει μία δήλωση πριν κάτι μήνες ότι πριν 36 χρόνια, είχε πάρει στην Αυστραλία ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση, την άκουσε για 8 ώρες και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Ότι πριν 36 χρόνια, ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Αυτό λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη θεωρήθηκε άξιο λόγου. Τον κάλεσαν, θα δικαστεί γι' αυτό και καλά να πάθει. Πρέπει να δικαστεί γι' αυτό και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη χώρα μας σεβόμαστε το εμπόριο ναρκωτικών, δεν σεβόμαστε καθόλου τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Τώρα, βλέπετε το Βαρουφάκι, δηλαδή απ' την άλλη, δεν έχει και πολύ αθώα φάτσα. Ε? Δηλαδή, εγώ συγγνώμη κιόλας έτσι. Αυτό το look, ας πούμε, αυτό το αγριοπό του Jason Statham, αυτό το γλομπέρε, παιδί μου, τον βλέπεις και αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πλαίσιο του πρέζα όμορφη και λέω, δεν μάθαμε ποτέ ποιος πραγματικά έφερε τον Ουρουάν. Μήπως λίγο-λίγο από το χάπι έκσταση στην Αυστραλία περάσουμε στα καγκουρά που λέγει ο συγχωρεμένος ο Τάξιος Σπυριδάκης στη Λούφα και Παραλλαγή και φτάσουμε στον Ουρουάν. Μήπως τελικά τον Ουρουάν δεν ήταν Ουρουάν αλλά Βαρούφ Ουάν. Δεν ξέρω. Η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι θα το βρει, θα το τσεκάρει και οπωσδήποτε σήμερα, καταλαβαίνετε για να ξεκινάμε έτσι και θα φτάσουμε στον πόλεμο, πόσα τέτοια θα μας χρειαστούν. Όλοι και όλες μαζί. Πρέζα όμορφη. Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε «Ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα». Έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα που εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι, είναι σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλοπίδημα. Όλη η χώρα είναι σοου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται κινητή καθόλου.
15: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.
14: Τι άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος? Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί? Ούτε για αστείο. Άρα τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια, οπότε όταν έχεις νέα δεδομένα έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχτεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά βρε παιδιά, γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, θυμάστε πόσο καιρό έχουμε κρεμασμένη αυτή την μπλούζα εκεί? Πόσο καιρό? Από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλλού? Θυμάστε ότι πριν το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που έγραφε νέα δικογραφία? Γιατί την είχαμε την μπλούζα εκεί? Για να δείξουμε ότι έρχονται δικογραφίες ή για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι? Μα γιατί άλλο? Για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι.
16: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Καινούριο θεσμό ποιών ετών είναι?
17: Ότι ο ΠΚΠ.
16: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενημένοι σε αυτό. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
17: Κυρίες, μισό λεπτό. Ένα άλλο.
14: Είδατε νευράκια ορίτορας, ε! Περανόμως σιγά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ, περανόμως την αλλάζουμε όλα και μετά άρχισε το ρετάρι. Ρέταρε, σαν ζούντα, σαν φλωρέτα δίχρονη η οποία έκαιγε λάδια. Ρετάρι ορίτορας μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα ρετάρι και λάδια καίει. Και ξεφουσκώνει και τα μπότοξ και θα τράβαγε τα μαλλιά της σε ζωντανή σύνδεση, αλλά τα έχει πληρώσει λίγο παραπάνω, οπότε τα μαλλιά θα τα αφήσει ήσυχα. Αυτόν τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε. Και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα.
18: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
19: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
20: Απαγορεύεται.
19: Σε δρόμους.
20: Σε δρόμο.
14: Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί. Και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα σερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του ορμούς. Να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16 χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς, ξεκάθαρα οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά. Φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ να παίρνει 5.500? Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι με ράσα είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα, προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε. Γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες, βιλάρα με πισίνα, να πούμε, και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε, συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα, τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά, φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο, μπρο, μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες? Να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την αγιαστούρα? Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drag.

0: δεν είναι τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον Τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο φτόγκο με νάρες και πού να τα φανταστείτε ρε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Ζεν.
1: Τις λέω αγάπες μου, προσέξτε, γιατί ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το και μου λέει

0: Προφανώς και ταυτότητα μαζί που δεν ξέρω και είναι Μητροπολίτης, μου λέει στην Αλεξάνδρεια.
1: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν κινείται ποτέ. Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρέλα.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης βέλη για συγκάλυψη, ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Γιατί δεν είναι στο...
2: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χαζόρα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΥΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
3: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε. Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε. Μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν. Και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν. Τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι. Γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις. Όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω. Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως, να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω κι εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει, γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως του το είπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζηνικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει η κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία, τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσαν στον τελικό Eurobasket μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά. Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρέλα. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός. Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Έχει παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε τι να κάνουμε τώρα. Άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα

0: που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι, σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά γνωριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
10: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας η δημοσιογράφος και νομικός κυρία Γεωργία Μπιτάκου, με την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούν πάρα πολύ έντονα ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητά μας. Καλησπέρα σας κυρία Μπιτάκου, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για όλα αυτά που προσπαθείτε κι εσείς να κάνετε.

0: όπως λέει και ο τίτλος εξάλλου της πλατφόρμας «Ελεύθερη πένα», χρειαζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης και την
1: Βέβαια.
0: ελεύθερη αδέσμευση ενημέρωση, όσο
1: Σωστά.
0: ποτέ.
1: Τη σοβαρή ελευθερία της έκφρασης τη χρειαζόμαστε, τη χάσαμε αρκετά από τον κορονοϊό και μετά. Έχουν γίνει διάφορα, τα έχετε παρακολουθήσει, τα έχετε βιώσει και νομίζω ότι
0: Και
1: αντιλαμβάνω.
0: συνεχίζουν να γίνονται. Τώρα έχουμε και καινούργια δεδομένα από 1η Απριλίου, κύριε Δραγάτη. Στενήμερος φαντάζομαι για την περίφημη πλατφόρμα ελέγχου, πλατφόρμα αλήθειας.
1: Βέβαια,
0: Έγινε
1: βέβαια.
0: και ένα συνέδριο πρόσφατα στο Intercontinental, το ξενοδοχείο, που μας στήχησε, γιατί με τα λεφτά του δημοσίου έγινε, 180.000 ευρώ. Ενώ αυτή η περίφημη πλατφόρμα ελέγχου θα μας στοιχήσει 4,2 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι ενημερώθηκα. Και ουσιαστικά θα έχει να κάνει με τον απόλυτο πλέον έλεγχο οτιδήποτε γράφεται, που αυτή η επιτροπή θα θεωρεί ότι είναι fake news ή ότι θα ζημιώνει τα συμφέροντα τα εθνικά, δημόσιας υγείας ή άμυνας, θα ποινικοποιείται. Ποινή
1: Ναι.
0: φυλάκιση στο λιγότερο 3 χρόνια, χρηματικές ποινές επίσης. Μπαίνουμε λοιπόν σε
1: Δύσκολες
0: Orwell
1: εποχές.
0: εποχές και γκεμπελικές και πολλά άλλα θα μπορούσαμε εδώ να πούμε.
1: Ναι. Πριν πάμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές, γιατί είναι κάποιες περίεργες καταστάσεις που ετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς, όπως πάντα, έτσι. Θέλω λίγο στο ξεκίνημα της κουβέντας μας να σταθούμε στη δική σας περίπτωση, η οποία χρήζει έτσι ιδιαίτερης προσοχής, διότι είναι μια σκληρή, επιτρέψτε μου να πω, περίπτωση για εσάς. Είχατε αντιμετωπίσει δίωξη για κακούργημα, παρακαλώ, έτσι. Αθωωθήκατε βέβαια.
0: Όχι, ακόμα δεν έχω αθωωθεί. Ακόμα απλά ο ανακριτής δεν μου επέβαλε περιοριστικούς όρους. Εκκρεμεί το οριστικό βούλευμα για να δούμε αν θα παραπεμφθώ σε δίκη ή αν θα είναι απαλλακτικό από
1: Μάλιστα.
0: το δικαστικό συμβούλιο. Αλλά για να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, αυτό το θέμα της προανάκρισης καταρχάς ξεκίνησε το 2018.
1: Ναι.
0: Τότε φυσικά ο κόσμος θα θυμάται, οι συμπολίτες μας, ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων ήμασταν κυριολεκτικά στο δρόμο και διαμαρτυρόμασταν για αυτή την εξωβρεμική, προδοτική, όπως τη λέμε όλοι, συμφωνία που αφορά τα θέματα της Μακεδονίας μας, η περίφημη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι γνωστό, φαντάζομαι, για τους περισσότερους που μας ακολουθούν και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι είχε αναπτύξει μια ηγετική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, γιατί και στο συλλαλητήριο ήμουνα εκ των η βασική διοργανώτρια του μεγάλου που έγινε στην Αθήνα και πολλών άλλων δράσεων που
1: Ναι.
0: ακολούθησαν. Έφερα δημοσιογράφους από το εξωτερικό στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, αρθρογραφούσα, έκανα ρεπορτάζ να μάθει ο κόσμος καλύτερα, όσοι δεν γνώριζαν και οι νέοι μας, γύρω από το μακεδονικό αγώνα. Με πάρα πολλούς τρόπους προσπάθησα με όλη μου την ψυχή μαζί με τους συναγωνιστές μου να σταματήσουμε αυτήν την διαδικασία, την χειρότερη θεωρώ ιστορικά και την πιο προδοτική που βίωσε η χώρα μας. Εξάλλου ο κόσμος γνωρίζει τι προηγήθηκε για να μιλάμε για τη Μακεδονία σήμερα ως ελεύθερη περιοχή και ενωμένη με την Ελλάδα. Έχισαν κυριολεκτικά το αίμα τους εκεί εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις περιοχές της χώρας. Συγκινητικός ο αγώνας ακόμα και νεαρών δασκάλων που ανέβηκαν επάνω για να χάσουν στο τέλος τη ζωή τους, για να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα εκεί ζωντανή, μια και οι βούλγαροι κομιτατζίδες προσπαθούσαν να προσελητήσουν στη Βουλγαρία μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία φυσικά και να προσαρτήσουν τα εδάφη αυτά. Επομένως όλο αυτόν τον αγώνα τον στιγμάτισε με το χειρότερο τρόπο αυτή η συμφωνία που δεν την έφερε φυσικά τυχαία ο συγκεκριμένος τότε πρωθυπουργός, ας τον πούμε πρωθυπουργό, αφού αυτός είναι ο τίτλος, γιατί μόνο πρωθυπουργός και υπέρ των ελληνικών συμφερόντων δεν υπήρξε η δράση του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά που προσπάθησα να κάνω εκείνη την περίοδο, μία από τις δράσεις είχε να κάνει και με την αποστολή μηνυμάτων στους
1: Γραπτών. Να.
0: γραπτών, στους
1: Ναι.
0: βουλευτές και υπουργούς που θα ψήφισαν και ψήφισαν τελικά αυτή την επέσχυρη συμφωνία, προκειμένου να τους αποτρέψουμε.
1: Γι' αυτό διώκεστε, για τα γραπτά, μην, για το
0: Ναι,
1: περιεχόμενο,
0: γι' αυτό.
1: φαντάζομαι, έτσι.
0: Για το μήνυμα λοιπόν το συγκεκριμένο που είχα στείλει στον κύριο Ζουράρη, στην κυρία Κουντουρά, στον κύριο Βασίλη Κόκαλη και τους έλεγα να μην ψηφίσουν, τους έγραφα την συμφωνία αυτή, γιατί θα διαπράξουν σύμφωνα με τον 134 του ποινικού κώδικα εσχάτη προδοσία.
1: Ναι.
0: Αυτό ορίζει ο 134 όταν καταπατείται εξάλλου λέει και η βούληση. Και στην κατακλείδα στο τέλος έγραφα ότι εάν προχωρήσετε στην επέσχυρη αυτή πράξη, η οργή του Θεού και του λαού θα είναι αμήλικτη. Αυτό ήταν το μήνυμα και γι' αυτό το μήνυμα ενεργοποίησαν για πρώτη φορά σε Έλληνα πολίτη, σε πολίτη, το 154 του ποινικού κώδικα, που αφορά τα εγκλήματα κατά κυβέρνησης και ορίζει ότι όταν προσπαθείς με τη βία ή απειλή βίας να εξαναγκάσεις μέλους της κυβέρνησης να προβεί σε πράξη ή ακύρωση πράξη που έχει να κάνει με τα καθήκοντά του, τιμωρήσε με δεκαετή κάθειρξη. Είναι κακούργημα και έχει τροποποιηθεί κιόλας πρόσφατα.
1: Εδώ πού είναι η βία άραγε, διορωτάται κάποιος. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, έτσι. Δεν ξέρω αν...
0: Έχει δημοσιευθεί το κατηγορητήριο και το συγκεκριμένο που περιέχει και το μήνυμα, έτσι, για όποιον δεν μπορεί να το πιστέψει, γιατί κανείς μας δεν μπορούσε να το πιστέψει. Δεν σας κρύβω ότι μέχρι να πάω στον ανακριτή προσπαθούσα, γιατί δεν σου λένε για ποιο λόγο διώκεσαι μέχρι να πάρεις τη δικογραφία. Προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί μόνο στο μήνυμα δεν είχε πάει αρχικά ο νους μου. Αλλά όταν την ίδια κλίση έλαβε με διαφορά μιας ημέρας και ο πατέρας μου από το κινητό του οποίου είχα στείλει το ίδιο μήνυμα, τότε ναι, συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι αφορά, είχα πάλι βέβαια κάποιες αμφιβολίες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είναι αυτό το μήνυμα ο λόγος που με διώκουν για κακούργημα, αλλά τελικά πήγαμε στον ανακρίτη, πήραμε τη δικογραφία και ο λόγος ήταν αυτός.
1: Το
0: Καμία
1: γραπτό
0: άλλη
1: μήνυμα,
0: αποστράψη
1: το SMS λέει.
0: Το γραπτό μήνυμα. Και όλο αυτό το θέμα το ξεκίνησε ο υποτιθέμενος δημοσιογράφος ο κύριος Βαξεβάνης, ο οποίος πήγε το 18 στη Γαδά στο τμήμα που είναι για εγκλήματα κατά πολιτεύματος, ισχυριζόμενος ότι εδώ επιχειρείται με αυτά τα μηνύματα ανατροπή πολιτεύματος και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία της προανάκρισης.
1: Είναι δημοσιογράφος, έτσι. Είναι δημοσιογράφος ο κύριος
0: Για
1: Βαξεβάνης.
0: μένα δεν μπορώ να τον δω, γιατί ξέρετε πολύ
1: Αντιλαμβάνομαι
0: καλά
1: πώς
0: ότι
1: το λέτε. Το αντιλαμβάνομαι.
0: Υπήρξα δημοσιογράφος και είμαι πολύ περήφανη, αν και έμεινα λίγα χρόνια, γιατί δεν άντεξα την αλλαγή. Όταν εγώ ξεκίνησα πέτυχα αληθινούς δημοσιογράφους, ήμουν τότε στην Απογευματινή, ήταν δημοσιογράφοι άνθρωποι που ήταν αρχισυντάκτες. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν μπει εκδότες, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Επομένως το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή δεν βλέπω τα μίντια να παίζουν
1: Αυτό είναι
0: τον
1: μια
0: ρόλο
1: πολύ
0: της
1: μεγάλη
0: προστασίας
1: κουβέντα.
0: του πολίτη, της ανάδειξης της
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: αλήθειας. Και
1: Ναι.
0: έτσι να πω πολύ σύντομα ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που υπήρξα δημοσιογράφος, κάλυψα το ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως πτυχιούχος νομικής.
1: Ναι.
0: Έζησα τις μεγάλες δίκες. Επίσης είχα πάει στο Ιράκ το 2003 φέρνοντας πίσω μετά από 2 μήνες παγκόσμιες αποκλειστικές συνεντεύξεις. Στο Μεξικό, στα Ζαπατίστικα χωριά, είχα κάνει δύσκολα πράγματα και πράγματα τα οποία είχαν αποστολές που είχαν στεφεί με επιτυχία.
1: Ναι.
0: Έτσι, θέλω να πω ότι ναι, μπορώ να έχω άποψη για το τι σημαίνει δημοσιογραφία και σίγουρα ο κύριος Βαξεβάνης δεν, για να είμαι και ευγενή σε αντίθεση με αυτόν, δεν την υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου θα θυμίσω ότι όλους όσους τότε είχαμε αντισταθεί σε αυτή την προδοσία και όχι μόνο τότε και το 2015 με το όχι ναι, που μετατράπηκε το όχι του λαού μας και η υπέρτατη αυτή δημοκρατική θεμελιώδης αρχή του δημοψηφίσματος επίσης τότε παραβιάστηκε, που και αυτό είναι σχάτη προδοσία, θα θυμίσω ότι πάντοτε ο συγκεκριμένος υπηρετούσε μόνο τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ λες και πληρωνόταν, να το πω έτσι, και όχι τα συμφέροντα του λαού ή απλά να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει ένας δημοσιογράφος, δηλαδή να δώσει την είδηση και να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος. Δεν το είδαμε ποτέ αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο πήγε στη Γαζά. Ούτε αυτό είναι στις
1: Νιώθετε ότι
0: ιδιότητες του δημοσιογράφου.
1: ενοχλήθηκε τόσο πολύ επειδή η κριτική σας εκείνη την περίοδο ήταν για την κυβέρνηση Τσίπρα. Ενοχλήθηκε, οπότε πήγε στη Γαδά για αυτό το λόγο, λέτε κύριε Αμπιτάκου.
0: Ή κάποιος τον είχε βάλει, δεν μπορώ να ξέρω πώς λειτουργήσε το μυαλό του και η δράση του με ποια αφορμή αυτή έγινε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ξέρω σύμφωνα με τη δικογραφία πάντως ότι αυτός ξεκίνησε το όλο θέμα πηγαίνοντας στη Γαδά.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως έτσι ξεκίνησε η προανάκριση. Παρόλα αυτά, ό,τι και να είχε κάνει εκείνος, ο εισαγγελέας κανονικά θα έπρεπε να το έχει στείλει στο αρχείο. Αυτό το μήνυμα, όλοι οι ποινικολόγοι, σοβαροί ποινικολόγοι που το είδανε, που είδανε τη δικογραφία, που επικοινώνησαν μαζί μου, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι απλά το έμαθαν και δεν μπορούν να το πιστέψουν, νομικοί ή δικαστική λειτουργή, και με επικοινώνησαν μαζί μου. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με κανένα τρόπο το κακούργημα με αυτό το μήνυμα. Άρα ο εισαγγελέας, δεν ξέρω ούτε... Εδώ μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι νοήμονες, για ποιο λόγο να το στείλει στον ανακριτή τόσα χρόνια μετά και γιατί να ασκηθεί δίωξη. Μήπως γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλανε λοιπόν και σε απόλυτη έτσι ενορχίστρωση και με αυτές τις πλατφόρμες ελέγχου που φέρνουν από 1η Απριλίου, θέλαν να μας δείξουν ότι από εδώ και πέρα όποιος αντιστέκεται, αντιδρά, έχει αντίθετη άποψη, μιλάει ή κατακεραυνώνει, στυλιτεύει κυβερνητικές, τακτικές και πολιτικές, θα ρισκάρει είτε με ποινή φυλάκισης, είτε με χρηματικές ποινές ή γενικότερα θα τον διασύρουν με δικαστικές έτσι οδούς.
1: Θα
0: Πολύ
1: μπορούσε
0: πιθανό.
1: κάποιος να υποθέσει ακόμα και αυτό
0: Πολύ
1: στην
0: πιθανό.
1: εποχή που ζούμε, κύριε Αμπιτάκου.
0: Εκεί καταλήγω. Δεν μπορώ ούτε ως νομικός, ούτε ως πολίτης που ενημερώνομαι και θεωρώ ότι είμαι έτσι πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Δεν μπορώ, ούτε υπάρχει στην ιστορία μας κάτι αντίστοιχο, παρά μόνο σε περιόδους δικτατορίας. Και έτσι θα μου επιτρέψετε να μνημονεύσω έναν αγαπημένο δικαστικό λειτουργό ανώτατο, τον
1: Παρακαλώ.
0: κύριο Βασίλη Νικόπουλο, επίτιμο πρόεδρο Αρείου Πάγου. Έχω διαβάσει τα βιβλία του και δεν θα μπορούσα παρά να τα θυμηθώ αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όταν ο ίδιος έχει γράψει και έχει πει και σε συνεντεύξεις ότι δεν είναι δημοκρατία αυτό που έχουμε, είναι κοινοβουλευτική δικτατορία.
1: Να.
0: Εκεί καταλήγω με πολύ βαθιά μου θλίψη.
1: Ναι, είναι
0: διατυχή του
1: γνωστά
0: και αίμα.
1: τα συγκεκριμένα βιβλία και νομίζω παρουσιάζουν
0: Ναι.
1: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί όντως να πει κάποιος ότι κουμπώνουν, επιτρέψτε μου τη λέξη, απόλυτα στα δεδομένα αυτής της εποχής, κυρίως από τον κορονοϊό και μετά, γιατί για πολλούς ξέρετε ο κορονοϊός είναι το σημείο μηδέν για αυτά που έρχονται ή που θα έρθουν.
0: Γι' αυτό και τότε πάλι και εγώ ήμουνα μπροστά και φυσικά ο γνωστός γιατρός ο Φέδωνας ο Βόβολης και πάρα πολλοί άλλοι λέγαμε ότι τα μέτρα που έχουν επιβάλει δεν έχουν να κάνουν με έναν ιό που αποδείχτηκε όπως και ο Ιωαννίδης ο καθηγητής ισχυριζόταν τότε ότι δεν ήταν τελικά τόσο επικίνδυνος όσο μία απλή γρήπη. Λέγαμε από τότε λοιπόν ότι τα μέτρα που ήρθαν για να μείνουν και για να αλλάξουν τα δεδομένα, για να ελέγχουν πλέον τη ζωή μας και να περιορίσουν τις ελευθερίες μας. Και το βιώνουμε και βλέπετε ότι πλέον ο κόσμος κάπως θα τολμήσω να πω έχει εξοικειωθεί με όλα αυτά, γιατί έτσι φαίνεται και προκύπτει από το γεγονός ότι δεν αντιδρά. Και
1: Να.
0: έχει εξοικειωθεί και θεωρεί προφανώς ότι έτσι συμβαίνει με αυτά τα πολιτεύματα που έχουμε τώρα που ξαναλέω δημοκρατικά δεν μπορείς να τα πεις και τι μπορώ να κάνω εγώ ως πολίτης για να το αλλάξω και να το
1: Ένα
0: ανατρέψω.
1: μεγάλο
0: Αλλά δεν
1: ποσοστό,
0: είναι έτσι.
1: ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι συμφωνεί και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί, ο περισσότερος τουλάχιστον. Πραγματικά ένα μεγάλο ποσοστό δείχνει μια διαφορία, όπως έδειχνε και με τον κορονοϊό και όλα τα οποία συνέβαιναν, τα παράλληλα.